0: Εδώ γυρίσαμε.
1: Εδώ είμαστε. 8 λεπτά και μετά τις 9, Big Wisp. FM 94,6 είναι εκπομπή από εδώ.
2: Του από εκεί!
1: Έτσι, πάνω ρίλο σε ένα μικρόφωνο.
0: Μαρία Ζαφυρά του στο άλλο.
1: Για σήμερα και άλλη μία έχει μείνει και το ρίλο, έτσι. Ναι. Και μετά.
0: Εντάξει, εγώ το Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαι.
1: Α, θα είσαι εδώ το Σαββατοκύριακο. Μα είσαι καν κουβάρι, μα είσαι.
0: Τι να κάνω.
1: Αλλά πότε θα ξανάρθει να σε εκθέσει έτσι λίγο στον αέρα.
0: 12. Μάλλον.
1: Α, 12 Σάββατο είναι.
0: Ναι.
1: 12 Σάββατο. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Άντε. Έτσι, γιατί πρέπει, έτσι κρατιούνται οι σχέσεις, παιδιά. Δεν είναι να τον τροστιμά από τον άλλον κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και μια απόσταση καλή.
0: Κάπως.
1: Άντε.
0: Μαρία, τελικά αντί Σαλάχ θα πάρει Λίβερπουλ ή μήπως μέσα Σεπτέμβρη θα γίνει η εκπληκτική, λέει ο Γιάννης.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τώρα γιατί παίρνει το μαχαίρι και το στρίβει. Άσε με τώρα. Εν τω μεταξύ, έβλεπα και το. Δεν ξέρω αν είδε το συμβόλαιό του.
0: Στη Μπεσικτάς που είχε.
1: Ναι. Μεταξύ άλλων, ας πούμε, ξέρεις, και κάτι μπόνους, 10 εκατομμύρια και αυτό. Η γυναίκα του, ο αδερφός του, πατέρας του,
0: συνυφάδα του,
1: η μάνα του, δεν ξέρω, τις τρεις κουνιάδες, θα πάρουν από μία Mercedes.
0: Πολύ,
1: ο καθένας,
0: πολύ ωραία.
1: Έτσι, ο καθένας. Η γυναίκα του θα έχει ένα επίδομα, αυτά είναι επιδόματα.
0: Αυτά είναι επιδόματα, Κυριακό.
1: 10.000 ευρώ το μήνα. Για κομμωτήριο. Τι γίνεσαι.
0: Θα κάνεις 10.000 το μήνα στο κομμωτήριο. Στο κομμωτήριο.
1: Hold my beer.
0: Όχι στο σπάνο, εντάξει, θα φτιάξεις το μαλλί.
1: Μαλλί, νύχια, αυτό, πώς ήταν, κερατίνες, το ένα, το άλλο. Δεν ξέρετε εσείς από αυτά. Τι άλλο, 5.000 ευρώ έξτρα, γιατί δεν φτάνε τα μύρια που θα πάρει. 5.000 ευρώ το μήνα έξτρα για σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, παιδί μου, δεν δίνουν στις εταιρείες κουπονάκια.
1: Ναι, όχι της τάξης των 5.000 ευρώ, αλλά οκ.
0: Είναι ανάλογα με το.
1: Και σκέψω ότι στην Τουρκία είναι και πιο φθηνά. Είναι και πιο φθηνά. Τι άλλο, κάτσε να θυμηθώ. Αυτά.
0: Σπίτι σίγουρα του δίνουν.
1: Α, ναι, σπίτι βεβαίω. Σπίτι και δίδακτρα παιδιών, σχολεία ιδιωτικά κτλ. Ναι, θα πήγαινε στο δημόσιο, θα πήγαινε το παιδί του, αλλά σε παρακαλώ. Αλλά αυτό με το κομμωτήριο και με το σούπερ μάρκετ με άγγιξε πολύ. Πιο πολύ το κομμωτήριο.
0: Δηλαδή, κάθε μέρα να πηγαίνει στο κομμωτήριο, 10.000 πώ θα τα φά.
1: Εύκολα.
0: Εύκολα, δηλαδή.
1: Και να σου πω και κάτι, και μπορεί να σε περισσεύουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και σου μένουν μετά.
0: Και
1: σου μένουν. Και μετά πας πλαστικό. Κατευθείαν. Μάζευε.
0: Πού πήγε, συγγνώμη, είπα Μπεσίκτας, μήπως δεν πήγε εκεί ο Σαλάχ. Πού πήγε.
1: Ναι, μωρέ, πήγε στην Τουρκία. Πηγιάσαι.
0: Στην Τράπζον πήρε.
1: Α, ναι, Τράπζον Σπορ. Ναι. Βαθιά. Έχετε δίκιο. Και το συζητούσα προχθές.
0: Συγγνώμη.
1: Τράπζον Σπορ, βαθικό. Και να μου πει και να σου πω και κάτι. Και να μου πει και κάτι και να σου πω και κάτι. Εκεί που πήγε. Κάτι πρέπει να κάνει και η γυναίκα. Δεν θα έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει εκεί στο βάθος.
0: Σωστό.
1: Δεν θα πάρουν.
0: Πήγε στην πόλη, ας πούμε, που είναι και πιο κοσμοπολίτικα κτλ.
1: Μόλις έψαξε και είδα τι είναι το sabbatical, που το πουλάνε ένα μάνα πάρω, λέει ο Γιάννης από τη Χαλκίδα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, Γιάννη μου, το sabbatical. Λες, σταματάω να δουλεύω ένα χρόνο. Αυτό. Και τέλος. Βέβαια, δεν θα το πούν αυτό. Και αυτοί που στους οποίους τα χρωστάς, τα νίκια, το ένα, το άλλο, έρχεται, δεν ξέρω αν έχεις και παιδιά, ανοίγουν τα σχολεία σε λίγο. Ναι, δεν θα το πούνε.

0: Με 10.000 ευρώ για κομμωτήριο μπορεί να αγοράζει ένα συνοικιακό στην Ελλάδα κάθε φορά, κάθε μήνα.
1: Σωστά.
0: Εύκολα.
2: Θα σα φάζω την κομμώτρια, ποιο θα αναλάβει την κυρία Σαλάκ, λέει. Καλημέρα σα. Ο Νίκο από Σεπαλιά. Ξέρει ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι όσο πιο διάσημο είσαι, mm-hmm. τόσο πιο ακριβά σου χρεώνουν τι υπηρεσίε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Δηλαδή, εγώ θα πάω. Εντάξει. Mm-hmm. Ούτε η μάνα μου δεν με ξέρει. Θα πάω να πληρώσω μια βαφή, ξέρω εγώ, 50 ευρώ. Mm-hmm. Πάνω κάτω εκεί κάνει. Μπορεί να κάνει και 30, άμα θέλει να βάλει, πώ το λένε, αστάρι. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει και 250.
0: Αν ήσουν, α πούμε, η σύζυγο. Τι να πούμε, τασούλα του Προέδρου τη Δημοκρατία, π.χ.
2: Μπράβο.
0: Θα σου παίρνει ένα εκατοστάρικο στην ξεφύλα.
2: Όχι. Θα σου παίρνει τουλάχιστον τρία.
0: Αχα.
2: Τρία εκατοστάρια. Γιατί σου λέει δεν γίνεται να είσαι τόσο διάσημη, να είσαι αρκετά έτσι εύπορη. Mm-hmm. Και τι θα σου πάρω εγώ, 50 ευρώ. Τροπή. 50 ευρώ θα αφήσει μπουρμπουάρ.
0: Εσύ.
2: Καταλαβες. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Η φωνή είναι ότι η γυναίκα του αλλά φοράει μαντίλα.
2: Κανένα τσάμπα κομμωτήριο, παιδιά. Γιατί τα κομμωτήρια και αυτά οι γυναίκε τα κάνουν για προσωπική έτσι, ευχαρίστηση πρώτων αυτών. Και δεύτερον, έχουμε δει και σε αυτέ τι χώρε τέλο πάντων. Όπου φοράνε με μαντήλες, ξέρω εγώ, χιτζάπ, όλα αυτά, τις κουρτίνες κτλ. Από κάτω υπάρχει μια περιουσία. Δεν φαίνεται με, υπάρχει δε.
0: Mm-hmm.

0: Σαλάχ. Ναι, τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα της συνεργασίας του Αντρέα με τον Χόσνη, τον Μουμπάρακ. Λέει από δύο πομπέος μάγλος. Αυτός είναι στην ηλικία μας 100%. Να θυμάται αυτά. Ο Σπύρος από το Ρέθμινο ρωτάει αν ο Γόκαπ συναλογίζεται ως Έλληνας στον Ολυμπιακό και ως κοινοτικός της υπόλοιπης ομάδας της Ευρωλίγκα θα είναι τόσο ελκυστικός. Δεν θα είναι. Ξέρω εγώ.
1: Κάποιος άλλος λέει ότι είναι η διαφορά των Αγγελοπουλέων με τον Γιαννακόπουλο. Ότι ο Γιαννακόπουλος όταν δεν θέλει ένας παίκτης να μείνει στην ομάδα τον αποδεσμεύει, ναι. Και η κάθε ομάδα και η κάθε διοίκηση έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας.
0: Την πορεία της, τον τρόπο που πορεύεται.

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Το Πανιόνιο ισοφάρισε στο τέλος, πήρε ένα βαθμό πολύτιμο.
2: Όχι, ισοφάρισε το Πανιόνιο, προηγήθηκε. Πανιόνιο Πανδρουλικό.
1: Ναι, όχι.
2: Δεν προηγήθηκε ο Πανιόνιο με Αβραβίδη και ισοφάρισε ο Πανδρουλικό.
1: Τι έχω παθεί, Αλσχάιμερ, έχω παθεί.
3: Αχνάιμερ.
4: Αλσχάιμερ.
3: Πώ το λένε.
5: Εδώ θα σταθούμε.
1: Όχι, ρε, ο Καμπάντα ισοφάρισε.
3: Τι λέει, ρε, φίλε.
1: Το 94.
3: Βέβαια, βέβαια.
2: Όχι, λάθος κάνει στο site του Μπορλίνγκ. Δεν μπορεί να έχω πατή. Το είδα, δηλαδή.
1: Μα και εγώ το είδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Έλα, Παναγία, όποιο χρηστεύω, δηλαδή. Τι είδα όνειρο εγώ ότι προηγήθηκε με τον Αραβίδη ο Παριώνης και ισοφάρισε ο Παντολικός.
1: Και ξανασκέψου το.
2: Λες, ε.
1: Κάτσε, έχεις ακόμα ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σου δίνω ένα λεπτό.
2: Το γκολ του Καμπάντα ακυρώθηκε. Οκ. Αραβίδης 1-0, Μαρτίνες 1-1.
1: Ακυρώθηκε το γκολ του Καμπάντα.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Να, το βρήκαμε.
1: Μάλιστα, έτσι εξηγείται. Παναγάμε.
2: Να αποκτήσεις το αγαπημένο σου smartphone ή tablet ανάμεσα σε επιλεγμένες συσκευές και μαζί να πάρεις μια δωρεοεπιταγή αξίας έως 100 εκατομμύρια.
5: Δώσε και μένα πάρτα.
1: Πόσα?
2: Έως 100 εκατομμύρια.
5: Προϊσταμένη.
2: Έως 100 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
1: 100 εκατομμύρια.
2: Τι για να πω, αφήστε παιδιά μπάτα, θα πάω εγώ.
1: Πιο ωραία εποχή του χρόνου ή για να λέμε τα πράγματα μόνο μάτσα από τις πιο ωραίες εκπομπές. Εποχές του χρόνου.
2: Πώς το είχα πει το άλλο, Σαδράμ.
1: Σαδράμ. Σαρδάμ. Στο Σαρδάμ.
2: Ναι, ναι. Η διαμονή στο πολυτελές παραδοσιακό ξενοδοχείο για δύο βραδιές. Δωρεάν σπα την μία μέρα διαμονής. Μεταφορά με τα πολυτελής Snow Bass Pop και πρόσθεση χιονοδρομικό. Τρίτο Σαδράμ. Τέταρτο.
5: Τέσσερα είναι αρκετά, είναι εμπόλικα.
1: Σαδράμ ήταν αυτό.
2: Τι γίνεται.
1: Σαρδάμ στο Σαρδάμ δεν έκανε κανένας.
0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Λοιπόν, δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση η είδηση που διαβάζουμε ότι ο Παυλίδης αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της δεύτερης αγωνιστικής στην Πορτογαλία.
1: Τι άλλο να κάνει.
0: Τι άλλο να κάνει, παιδιά. Χατρίκ 47-49-54. Μέσα σε 8 λεπτά έβαλε 3 γκολ. Σέρβιρε κι άλλο ένα στο πρώτο ημίχρονο. Τι άλλο. Τι άλλο να κάνει. Και έχει φτάσει ήδη τα 9 γκολ. Έχουμε 19 Αυγούστου και ο Παυλίδης έχει φτάσει τα 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπενφίκα.
1: Πρέπει να έχει παίξει 4 παιχνίδια.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
1: 4 παιχνίδια.
0: Και αυτό που λέγαμε και χθες, ότι συνεχίζεται να ανοιχτό το ενδεχόμενο της Μπαρσελόνα.

0: Γίνονται ανταλλαγές κομματιών, Μαρία, εδώ.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Έχει μπει μέσα τώρα ο Σωτήρης Σταμπάκος, δεν ξέρω τι κάνουν. Την καλημέρα μας, Ανδρέα Σερβέτα μας.
0: Με τον Ανδρέα γίνεται.
1: Α,
0: η ανταλλαγή.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Anyway, σωστός,
1: ωραία.
0: Σωστός.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα. Εντάξει, λέει ατυχές παραδείγμα η σύζυγος Στασούλα. Στην Ελλάδα οι πολιτικοί δεν πληρώνουν τίποτα πουθενά, από φαγητό μέχρι ξαπλώστες, όλα τσάμπα. Εντάξει, οκ, okay, είπα μια.
1: Έλα, παιδιά.
0: Και λέει κάποιος άλλος επίσης. Πού πήγε, το χάσα. Συγγνώμη, δεν τη λες και άσχημη τη ζαφυρά του, λέει ο Γιώργος. Οκ, okay, καμία αντίρρηση, αλλά δεν είναι και πρώτη κυρία, ρε παιδί.
1: Αυτό δεν είναι και πρώτη
0: χώρα. Προφανώς και δεν είναι άσχημη.
1: Γνωριζόμαστε μεταξύ μας, αναμετάξυ μας. Για το ατυχές συμβάν της ΕΡΤ χθες, το είπαμε χθες.
0: Το είπαμε χθες.
1: Δεν έχουμε κάτι να πούμε. Εντάξει.
0: Και τι να πεις ακριβώς, δηλαδή, τώρα. Για Αρμάντο Χορμίγκα Γκονζάλες Τουρμιμίγκη δεν λέτε όμως. Αυτό είναι το παρατσούκλι του παίκτη που πήρε ο Ολυμπιακός. Χορμίγκα Μυρμίγκη.
1: Μυρμίγκη.
0: Άρα εργάτης. Καλός. Καλός. Ναι, φίλε, η Λίβερπουλ πάει για Μπαρκολά εδώ και κανένα μήνα. Αλλά Μπαρκολά δεν φαίνεται ότι. Πρώτα Τσάπρα και Κοπάνα 21 λέει.
1: Δεν το βλέπω να έρχεται αυτό.
0: Λέει το βράδυ παίζει ο Λιούμπισιτς με τη Λάσκα, αλήθεια είναι. Ακούω το Τσάπρα και Κοπάνα.
1: Κάποιος λέει, παιδιά, πήγα πέρσι στην Αγία Σοφιά να δω ΑΕΚ με Λαχτάρα από Γερμανία. Πόσο άθλια ήταν η κατάσταση με τα κυλικεία για καινούριο γήπεδο, δεν περιγράφεται. Θα άλλαξε φέτος, εξ όσων γνωρίζω, δεν είχαν δοθεί ακόμα τα κυλικεία σε εταιρεία. Και δουλευόντουσαν λίγο ερασιτεχνικά, θα έλεγα.
0: Κάπου διάβασα για lifting τη τάξη του 1 εκατομμυρίου στο γήπεδο, ειδικά στην περίπτωση που η ομάδα πάει η Champions League.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε τώρα. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε αν έχει αλλάξει κάτι ό,τι αφορά στα κυλικεία τουλάχιστον.

0: Λοιπόν, είδαμε και Γιάννη Κωνσταντέλια να επιλέγει νούμερο για την νέα του εμφάνιση με την Borussia Dortmund. Περισσότεροι περίμεναν να πάρει το 65, νούμερο με το οποίο εμφανιζόταν τα τελευταία χρόνια. Δεν επιτρέπεται όμως την Bundesliga. Το πρωτόκολλο επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές να επιλέγουν αριθμούς από το 1 έως το 49. Μέχρι εκεί μπορεί.
1: Κάνει ομάδα, έχει 52 παίχτες.
0: Σιγά μου ρε, έχει 52 παίχτες. Σιγά μου, έχει 52 παίχτες.
1: Θέλουμε 52 παίχτες εμείς. Τι είναι το πρόβλημα,
0: ο συνηθισμένος με την Τζέλσι.
1: Ακριβώς. Έχουμε 126 παίχτες στο ρόστερ.
0: Λοιπόν, οπότε αντί για 65 πήρε το 45.
1: Μάλιστα. Κατέβασε 20.
0: Ναι. Νομίζω έχει φορέσει μεταξύ άλλων το 17, το 18, το 19 και το 20 και το 7.

0: Κάποιος εδώ λοιπόν κράζει μία influencer, instagrammer τέλος πάντων, που πήγε στο τάδε μέρος και μας έχει σπάσει το πόσο τέλεια περνάει το καλοκαίρι. Γιατί την παρακολουθείς?
1: Ναι ρε φίλε.
0: Γιατί την παρακολουθείς δηλαδή?
1: Γιατί το παίρνεις τόσο προσωπικά? Ναι. Ότι η τάδε influencer έχει πάει στις Μαλδίβες την περίοδο των μουσώνων και λέει στον Κώστα ρε θα το πω.
0: Κάτσε
1: και δες με τι κάνω.
0: Γιατί ακολουθείς?
1: Προχώρα, φύγε. Προχώρα, πήγαινε.
0: Αφού δεν σ' αρέσει. Ναι. Γιατί. Τι μαζοχισμός είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω ρε παιδιά. Πράγμα. Το τι κάνει ο καθένας στα social media του, που πάει, τι τρώει, που κοιμάται, με ποιους κάνει παρέα, τι πίνει κτλ. Αφορά τον ίδιο. Θέλει να το βγάζει στα social media, το βγάζει στα social media. Ο καθένας το βγάζει για τους δικούς τους λόγους. Έτσι. Κάποιοι το βγάζουν γιατί βγάζουν λεφτά. Κάποιοι γιατί το έχουν σαν προσωπικό ημερολόγιο.
0: Γιατί τους αρέσει.
1: Γιατί τους αρέσει, ναι. Αυτοί που ακολουθούν μπορούν είτε να ακολουθούν είτε να μην ακολουθούν. Αν δεν τους αρέσει, φεύγουν. Αν ακολουθείς κάποιον για να τον βρίζεις, το πρόβλημα είναι δικό σου.
0: Μαγικό κουμπάκι το unfollow,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Μαγικό.
1: Το πρόβλημα είναι δικό σου αν ακολουθείς και βρίζεις.

0: Λοιπόν, είχαμε και το αντίο του Ελία Σονεχτές μέσω ανάρτηση. Ευχαριστώ ΑΕΚ για μια ξέχαστη περίοδο. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, τα επιτελεία και όλους τους εκπληκτικούς οπαδούς για όλα. Σας εύχομαι τα καλύτερα για τη νέα σεζόν. Με ένα ντάμπλ και ένα πρωτάθλημα φεύγει ο Ελία ΑΕΚ. Όχι, όχι άσχημα.
1: Παμάλ, παμάλ.
0: 134 συμμετοχές και 13 γκολ. Δεν έχουν φύγει πολύ από την ΑΕΚ με αυτά τα πράγματα.
1: Έχεις δίκιο.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Αρναούτογλου, έρχεται και ένα περίεργο φαινόμενο στο Αιγαίο λόγω της τεράστιας ανόδου της θερμοκρασίας από την Πέμπτη.
1: Βροχές.
0: Όχι. Ομίχλες πάνω στη θάλασσα.
1: Ωραία, Instagramικό.
0: Ναι, στα νησιά του, των Κυκλάδων κυρίως θα συμβεί αυτό και μιλάει.
1: Πάχνει, για... πάχνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Το πούσι που λέγαμε. Σε το πούσι από βραδύ.
1: Να το πω. Αν είσαι κάποιο τώρα το ραδιοφόνο, δείτε τι κάνει. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Για την Άγνε, λέγαμε. Πιθανότητα είναι να περάσουμε τώρα κάποιες μέρες όπου και τη νύχτα δεν θα δροσίζει. Αν το θυμάστε από πέρσι κάποιοι ή κάποιες.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Μην είμαστε και αχάριστοι. Είχαμε μια χαρά.
0: Καλά πήγε το καλοκαίρι. Ναι.
1: Μιλάω πάντα για εμάς που ήμασταν στην Αθήνα. Και που πέρσι και πρόπερσι είχαμε βγάλει το πετσί μας, ας πούμε, από τη ζέστη και το λέω εγώ που μου αρέσει το καλοκαίρι. Φέτος έκανε μια χαρά θερμοκρασία στο
0: κλίνωνας. Δεν περάσαν καλά σε Γερμανίες, Αγγλίες κτλ. Ζωρίστηκαν.
1: Μιλάτε, λέει, για ποιο unfollow μιλάτε. Κάθε τρεις ειδήσεις στα δισκογραφικά site, η μία είναι για την Τούνη.
0: Ωραία. Γιατί πάτε. Ναι.
1: Εμένα δεν μου βγαίνει.
0: Ούτε εμένα.
1: Άρα,
0: μου
1: πρόσεξε, φίλτρα λίγο και.
0: Τι βλέπεις.
1: Τι βλέπεις και ποια ειδησιογραφικά εντός πολλών εισαγωγικών site ακολουθείς.
0: Αν μπαίνεις λοιπόν σε ένα ειδησιογραφικό site και έχει τρεις ειδήσεις για τη συγκεκριμένη και τις ανοίγεις και τις τρεις, θα σου βγάζει ειδήσεις για την τάδε. Τι να κάνεις.
1: Προχώρα, παρακάτω.
0: Γιατί να το ανοίξεις άμα δεν σε ενδιαφέρει. Αλλά το φάτεμα τα μάτια ψάρια για κάποιους είναι καθημερινότητα.
1: Ναι, όπως μπορείς,
0: όμως.
1: Όπως μπορείς να μην ακολουθείς την οποιαδήποτε influencer ή τον οποιοδήποτε influencer. Τέλος πάντων. Τον οποιοδήποτε άνθρωπο.
0: Τα βασικά λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι μπορείς να μην κάνεις και κλικ στην οποιαδήποτε είδηση. Θεσσαλονίκη μας, θέλει κάποιος, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό πραγματικά.
0: Κάτσε, να το συγχάρουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. 42χρονος στη φυλακή που έκλειψε πάνω από 100 παγωτά από περίπτερο μαζί με τη σύντροφό του.
0: Ναι.
1: Τώρα όντως.
0: Ναι, ισχύει. Χθες.
1: Και πήγε φυλακή, ότι τι έγινε.
0: Κάποια site λένε 100, κάποια λένε 120.
1: Τώρα εκεί θα τα χαλάσουμε.
0: Μάλιστα. Τρία σακίδια. Ρε παιδιά, πού τα πάτε 120.
1: Θα τα βάλετε, ρε.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ποιος θα τα φάει. Α, 120 παγωτά, 50 αναψυκτικά, 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών, τα οποία είχαν αφαιρέσει νωρίτερα ανοίγοντας ένα ψυγείο περιπτέρου της περιοχής.
0: 2 χρόνια χωρίς αναστολή.
1: Μάλιστα, 2 χρόνια χωρίς αναστολή, τώρα θα πιάσουμε άλλο. Ναι. Επειδή κάποιος πήρε 120 παγωτά, 50 αναψυκτικά και 20 μπουκάλια. 2 χρόνια χωρίς αναστολή. Εντάξει.
0: Ναι. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχεις
1: και ο άλλος λέει εντάξει, δεν είχε ξαναβιάσει.
0: Αν έχεις.
1: Άστον και θα τον παρακολουθούμε.
0: Αν δεν έχεις δηλώσει το αεροδρόμιο στο Βοσκοτόπι, δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει. Πήρες τίποτα τη λεφτά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Στικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Απόψε αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Γράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραντ, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλή μέρα σας. Έχουμε ανοίξει διάφορα θέματα εδώ πέρα και με τον τύπο που φυλακίστηκε γιατί έκλεψε 120 παγωτά, λέει κάποιος. Μαρία μου, αυτό πες το στο μεροκαματιάρι τον περιπτερά. Ναι, δεν πιστεύω ότι αποζημιώνεται με αυτόν τον τρόπο ο περιπτερά. Σε πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι δεν είναι ένα κακούργημα για το οποίο μπαίνει στη φυλακή. Ναι, είχε προηγούμενα. Είχε προηγούμενα. Όχι, όχι.
1: Για απασχολήσει και ξανά τη δικαιοσύνη.
0: Ναι, εγώ το λέω σε αντιδιαστολή με άλλα πράγματα, ας πούμε, που βλέπουμε και φρικάρουμε. Με εξυλοδαρμούς, με κακοποιήσεις, με βιασμούς. Και λέει τρία χρόνια φυλακή. Λέει με αναστολή. Δεν το έχει ξανακάνει.
1: Δεν θα το ξανακάνει.
0: Και θα έρχεται και μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, βεβαίως. Εκεί έτσι εστίασα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, παιδες. Έχουμε γίνει επαγγελματίες ματάκηδες με άποψη. Έχω την εντύπωση ότι ζούμε σε ένα σύγχρονο σκοταδισμό. Λέει ο Παριζικιάνος θέρμαστης. Και ακριβώς από κάτω προηγούμενος που λέει ότι παίζει παντού η τάδε και την αυτά που λέτε. Μήπως θέλετε να διαβάζουμε μόνο καθημερινή και ριζοσπάστη. Αυτή είναι η εναλλακτική του, ας
0: να
1: πούμε.
0: Να διαβάζετε ό,τι θέλετε. Ο καθένα...
1: Αλλά μην διαμαρτύρεστε μετά.
0: Δηλαδή δεν σου βάζει κανένα στη μούρη με το ζόρι την κάθε influencer και λέει α, πάλι αυτή. Πάλι αυτή με μαγιό. Α, πάλι αυτή χωρίς μαγιό. Όχι. Ο καθένας επιλέγει και διαβάζει αυτά που θέλει.
1: Ο Ισραηλινός που έβαλε φωτιά στα σέλια Ρεσίνου έξω με 10.000 ευρώ εγγύηση.
0: Βεβαίως. Okay. Έδωσε 10.000 ευρώ ο άνθρωπος. Υποχρεώνεται επίσης να παρουσιάζεται κάθε μήνα στην ελληνική πρεσβεία του Τελαβίβ, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν βάζει φωτιές.
1: Δεν βάζει φωτιές.
0: Εντάξει. Τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Και είμαστε οκ.
1: Εντάξει.

0: Καλημέρα και στη Μαρία από Μαγευτικά Εξάρχεια. Mm-hmm. Κοίτα, τώρα ωραία είναι αυτή την εποχή. Ναι. Δεν ξέρω αν το λες μαγευτικά.
1: Ναι, θα είναι λίγο πιο χαλαρά.
0: Εντάξει, πιο χαλαρά, πιο χαλαρά. Ναι, παιδιά, επίσης υπάρχει και αυτό που λέγεται αλγόριθμος. Mm-hmm. Εντάξει, mm-hmm. με το που πατήσεις like σε κάποιο ή κάτσεις και δεις ένα βίντεο λίγο παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα, λέει το κινητό, λέει το TikTok, λέει το Instagram. Α, σου άρεσε.
1: Αυτά.
0: Σου έχω κι άλλα.
1: Για να δεις
0: τι σου έχω για μετά.
1: κάτι τέτοιο μάλλον συναντάμε και στους ελληνικούς δρόμους. Δεν ξέρω αν είδες. Το κάνει και story χτες. Στην Εθνική Οδό.
0: Με πιάσε τέτοιος τρόμος. Στην Αττική δεν είναι.
1: Εθνική
0: Κορίνθου. Αθηνών Κορίνθου. Εντάξει, μεγάλο αυτοκίνητο.
1: Μερσεντές,
0: ναι, σωστά, το είπαμε και πριν, δεν έχει να κάνει. Ανάποδα, ευτυχώς δεν είχε κίνηση, αλλά είχε μία μηχανή η οποία τράβαγε βίντεο.
1: Δεν έχει το κράνος.
0: Αναγία μου, τι κάνει, τι κάνει.
1: Στη μεσαία λωρίδα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, στη μεσαία λωρίδα.
1: Κάποτε τα λέγαμε ανέκδοτα αυτά και γελάγαμε.
0: Τι ένας, χιλιάδες είναι, σαν το γνωστό ανέκδοτο, ναι. Τη σταμάτησαν ευτυχώς. Πρόκειται για μία κυρία 82 χρονών, της οποίας το δίπλωμα είχε λήξει. Και λέει, μπερδεύτηκα και βγήκα στο αντίθετο ρεύμα. Προφανώς. Προφανώς. Δεν είπαμε ότι μπήκε σε το Fast and Furious φάση. Ναι. Και δόξα τω Θεώ να λέμε που δεν κλάψαμε κανέναν.
1: Και την ίδια επίσης.
0: Και ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα. Αυτό.

0: πάμε και στο δελτίο για μια είδηση που, στην οποία μια ηλικιωμένη εξαπατήθηκε από μια σπήρα. Τη πήραν 8.000 ευρώ, τη πήραν τη μαλφή, την πήραν τηλέφωνο και τη είπαν θα σε σκοτώσουμε, θα σε κάνουμε, θα σε δείξουμε, θα σε ράνουμε. Υπάρχει σε εξέλιξη μια επίσης ιδιαίτερα επικίνδυνη απάτη με αναπάντητες κλήσεις από συγκεκριμένους διεθνείς κωδικούς. Mm-hmm. Βρίσκεται σε έξαρση αυτή την περίοδο. Χρεώνει υπέρογκα ποσά στους ανυποψίες στους πολίτες, αν καλέσουν πίσω. Προσωπικά μου έχουν πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνο και βλέπω Πολωνία. Γιατί πλέον αναγνωρίζει τον κωδικό το κινητό και σου βγάζει.
1: Την τάδε χώρα.
0: Μαλαισία. Κατευθείαν κλείσιμο και μπλοκάρισμα του αριθμού. Κατευθείαν. Αυτό.
1: Στη γιαγιούλα δε, αφού την πήραν και τη είπαν ότι θα τη σκοτώσουν, μετά πήραν όσα αστυνομικοί και τη είπαν άσε τα λεφτά.
0: Ναι, θα τα πάρουμε εμείς, θα τα προσέχουμε.

0: Λοιπόν, λέει σώσ' ο φίλος, είπα στη Ζακυνθινιάρα γωνιάρα ότι έχει ο Σκάι το Ζάκυνθος και η Φυσιά για να γλιτώσω να τρέχω στο γήπεδο. Το δείχνει ή έμπλεξα. Έχω την εντύπωση ότι έχει μπλέξει. Ο Σκάι σίγουρα θα δείξει στο Καλαμάτα Πανιόνιος, την ελεύθερη τηλεόραση. Δεν βρίσκω τηλεοπτική μετάδοση ούτε μέσω διαδικτύου. Πήγαινε μωρέ μέχρι την Κεσαριανή, ωραία θα είναι. Εν τω μεταξύ, η Ζάκυνθος παίζει στην Κεσαριανή, πρέπει να σου πω. Έτσι, γιατί έχει πρόβλημα το γήπεδό της. Okay.
1: Νομίζω και η Σύρος.
0: Όχι, ρε, δεν είχε φτιάξει
1: την Αθήνα. Συγγνώμη, η Σύρος κάνει προπονήσεις στην Αθήνα, αλλά παίζει στη Σύρο.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Να δείτε Αθλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Έχει ματσάκια, παιδιά, βλέπω εδώ. Ναι, Καλαμάτα Πανετολή. Καλαμάτα Πανιόνιος.
0: 5 και 4.
1: 5 και 4. Στο Skype.

0: Έχουμε διάλειμμα.
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, και συνεχίζουμε. Λέγαμε πριν για το θέμα του Ολυμπιακού με τον walk-up ότι ο Ολυμπιακός τον περιμένει αύριο να εμφανιστεί στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Είπαμε και για την Κόντρα τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι μάλλον δεν θα έρθει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στη Νέα Υόρκη. Και ανέβασε ένα βίντεο στα social media στο οποίο εμφανίζεται να κάνει προπόνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, θα πάει αυτό.
0: Καλά θα πάει αυτό.

0: Κάποιος λέει, είστε άδικοι με τον ακροατή που λέει για την influencer. Γιατί λέει, εγώ παρακολουθώ 3 ειδησιογραφικά από τη σελίδα τους. Λέει, και είναι πάντα εκεί, χωρίς ούτε ένα κλικ. Λέει, και εσάς μέσα σε αυτά. Ναι, παιδιά, εγώ λέω ότι, okay, θα υπάρχουν ειδήσεις. Υπάρχουν και ειδήσεις που δεν, ουσιαστικά δεν είναι καμία είδηση. Είναι, η Τάδε έριξε το Instagram με το μαγιό της. Αυτό. Αυτό δεν είναι είδηση, αν με ρωτάς. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αλλά... δίνουν τα κλικς. Γιατί μπαίνει κάποιος να δει την Τάδε με το μαγιό. Το θέμα είναι ότι αν δεν δώσει το κλικ, τι σε πειράζει. Ωραία, θα δεις ότι υπάρχει αυτή η είδηση. Πήγαινε παρακάτω.
1: Και είναι λογική αυτό... πολλών site αυτή. Οκ, okay, διότι φέρνει κλικς, άρα και έσοδα. Κάποια στιγμή το περάσαμε και εδώ στο, στο δικό μας site, ας πούμε. Και πήγαινε τρένο. Οκ. Okay. Επιλογές είναι αυτές. Ανεπαιζεία, εκθατό, είχατε δει το πρόγραμμα του Κυπέλλου, πραγματικά δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω.
0: Μια το διάβαζα από μια εφημερίδα.
1: Τι συνεβουλευόμαστε καθημερινά. Δυστυχώς το τυπογραφικό λάθος έγινε και έγραφε Πανιόνιος.
0: Ηρέμησε ρε μπάμπη από τα καμίνια, ηρέμησε.
1: Χίλια συγγνώμη, απολογούμε, γιατί το είπα από το πρωί εντωμεταξύ αυτό το πράγμα.
0: Εγώ όπως ένα
1: το πολύ πρωί. Και λέω, τι ωραία, ματσάρα θα δείξει, ας πούμε.

0: Φάτε. Φάε, δεν θα στείλει. Φάε.
1: Δεν το περίμενες, λέει αυτό. Οι Έλληνες έχουμε φιλότιμο, λέει ο Μάικς. Παλιό πέθα.
0: Κάποιος λέει, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το TikTok. Άνθρωποι που κάνουν καραγκιοζηλίκια για να γίνουν viral και από κάτω τοξική κομπλεξική που βγάζουν από θυμένα τους τα σχόλια.
1: Ωραία, πολύ καλά. Καλά τα σχόλια είναι παντού. Όπου έχει σχόλια, από κάτω
0: γίνεται. Να σου πω, δεν είναι σε όλες τις πλατφόρμες το ίδιο ποσοστό τέτοιων σχολείων. Δηλαδή, στο Instagram δεν θα δεις τόσο μεγάλη τοξικότητα. Θα δεις τοξικότητα, όχι τόσο μεγάλη. Στο TikTok θα δεις πάρα πολύ μεγάλη τοξικότητα.
1: Και αυτό δεν έχω, μάλλον.
0: Ναι.
1: Δεν το αποφασίζω. Αύριο γυρνάει η μάνα μου από διακοπές. Πώς αναστένονται οι λάστιες? Πολύ αργά.
0: Καλά το ρένουν πολύ αργά. Να σας πω κάτι. Προχθές μου εμπιστεύτηκαν έναν βασιλικό. Εννοώ φυτό. Ήρθε καμαρωτός και λέω, τι χρειάζεται να κάνω?
1: Φως και νεράκι.
0: Κάθε μέρα λίγο νεράκι, λέει. Το έχω. Προχθές έγινε αυτό, έτσι. Εχθές το πρωί το πότισα. Που είχε και δροσάκι όλα. Όχι, δεν περίμενα το μεσημέρι για να βράσει, δεν είναι μακαρόνι. Το πότισα. Το βλέπω το απόγευμα και είναι σαν τι να σου πω.
1: Σαμαραμένα τα γελίλια και βιώνα.
0: Δηλαδή. Τι.
1: Αν του έρνεις, το ρίξε νεράκι το βράδυ.
0: Σαν τον Μπονανότε, δηλαδή. Δηλαδή έτσι, ρε φίλε.
2: Τι θυμήθηκε.
0: Έτσι ακριβώς, το ίδιο boy, όλο. Και λέω, γιατί, τι σου έκανα? Δεν έχεις κλείσει 24 ώρες. Τι σου είπα? Τι σου είπα, μωρέ? Γλάστρας.
1: Του ρίξες καθόλου το βράδυ?
0: Το έριξα, ναι. Και το έβαλα και λίγο στη σκιά, γιατί λέω, μήπως παραπήρε ήλιο εκεί πέρα και είχε καλές. Τι άλλο να κάνω? Θα το δώσω από κάτω στη γειτόνιση. Να αλλάξει λίγο περιβάλλον.
1: Δώστε 5 ευρώ.
0: Να πάω να φάει έξω. Ναι, αυτό θα κάνω.

0: Μαρία, πειράζει.
1: Πειράζει.
0: Δεν γουστάρουμε clickbait site και δεν γουστάρουμε και διαφημίσει στο ραδιόφωνο. Όσο και να επιμένετε ότι είναι απαραίτητα.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, τώρα τον Αύγουστο δεν έχετε παράπονο.
1: Δεν έχει, καλά, εννοείται ότι
0: δεν έχετε παράπονο.
1: Λοιπόν,
0: τώρα.
1: Για το φίλο θα φτιάξουμε ένα υπέροχο ραδιόφωνο και θα μα πληρώνει συνδρομή.
0: Ναι, αυτό.
1: 10 ευρώ το μήνα νομίζω ότι είναι καλά. Ψινή.
0: 9,99. Εντάξει. Πες το λέει, έγινε βασιλικός. Τι το είναι και ο βασιλικός, λέει ο Αλτάκ. Έλα, ξεχυθείτε. Δικό σας, δικό σας. Άμα βλέπεις άντρα να ποτίζει καθημερινά τις γλάστρες, α, μάλλον το φυτό. Καπνίζεται.
1: Μου θυμίζεται τον Αυλονίτη στο τάξη και ηθική, φαρισαίοι υποκριτέ.
0: Ακριβώς.
1: Να το
0: βρήκες.

0: Επιστροφή, λέει κάποιος, είπα, σήμερα δεν παλεύετε με τίποτα.
1: Πάτε καρτούλα, αποφάσισε να επιστρέψει. Εντάξει, δύο μέρες έχει Σαββατοκύριακο. Καλό, καλό.
0: Εκτός και αν δουλεύει το Σαββατοκύριακο, οπότε ναι.

0: Μαντάνα, πώς είδες?
1: Τι τι πράγμα?
0: Μαντάνα.
1: Έχει αποκλείσει όλη την περιοχή.
0: Έχει αποκλείσει.
1: Όμορφα η Μαντάνα.
0: Όντως, δεν ξέρω αν μας ακούτε από Κέρκυρα, ισχύει αυτό που λένε ότι είναι σε ένα χωριό.
1: Σε έχει κλείσει όλο σπίτι.
0: Σε έχει κλείσει όλο σπίτι. Δεν θέλω να με βλέπετε. Με κοιτάτε. Μην με κοιτάς.
1: Γιατί με κοιτάς.
0: Ματιάζομαι εύκολα. Λοιπόν, είναι τα γενέθλιά της. Ανέβασε μία ανάρτηση στο Instagram. Και μάλιστα παρακίνησε τους φαν της να χορεύουν, να σπάνε πιάτα και να ταΐζουν γάτες. Δύο από τα τρία της συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Να χορεύουν.
1: Τι τα θέλουν.
0: Τα πιάτα, ναι. Τι.
1: Να ταΐζουν. Κάπου είδα σε ένα πανηγύρι μπήκε Κλάρκ με την παλέτα και τα πιάτα.
0: Κιν, πάτατο. Πάτατο. Καλημέρα και στον Νίκο από Παναγία, Κανάλα της Κύθνου. Ένα ζεστό πρωινό, γύρω-γύρω παραλίες. Πεύκα, κατά γάλανα νερά. Ένα δράμα.
1: Ένα δράμα, σεισμικό. Μακάρι να το ζούσαμε καθημερινά αυτό το δράμα.

0: Ήπια καφέ, έφαγα το στάκι και τώρα τι μαγειρεύουν. Λέει Τετάρτη σήμερα σας θέλω σοβαρούς.
1: Φασολάκια.
0: Ναι, δεν κακή ιδέα.
1: Ένα σπανακόριζο.
0: Ναι. Πάρε ένα ψάρι και ψήστο.
1: Κάποια λαϊκή να γίνει εκεί γύρω να βρεις.
0: Εύκολο πράγμα το ψήσιμο. Για πάνω από 10-12 λεπτά.
1: Πόσο να θέλει. Μαντάνα Τσουβέλα. Στη συνάντηση που δεν ξέραμε τι χρειαζόμαστε.
0: Δεν είναι στην Κέρκυρα ο Τσούβι όμως.
1: Ναι, σωστό.
0: Είναι στην Άρτα. Οπότε είναι το πιθανότερο να δούμε τη Μαντόνα στην Άρτα. Λέω.
1: Ναι. Με άλλο πράγμα γέλασα. Όχι,
0: δεν το πιστεύω.

0: Γκονζάλες λέει είναι σαν το Σαντίνο που το περιμέναμε 6 μήνες να έρθει και να μένουμε άλλους 24 για να αποδώσει. Είναι τίποτα παιχτούρα. Α, ρωτάει αν είναι. Είναι. Συγγνώμη, ο Σαντίνο μια χαρά έχει ξεκινήσει τη σεζόν, παιδιά. Από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού είναι.
1: Επίσης, μας ήρθε ενημέρωση από Κέρκυρα για φαγητό. Λέει πήγε σε παραδοσιακό καφενείο. Απλά είχε αυστηρό έλεγχο. Τώρα, γιατί έλεγαν τον κόσμο. Έλεγαν τον κόσμο λέει, που πήγαινε σπίτι του. Γιατί έλεγχα τον κόσμο.
0: Α, πήγαινε
1: που πήγαινε σπίτι του. Αθάνατη Ελλάδα.

0: Ναι, Μέμο, από το ψυχικό έτσι είναι τα πράγματα. Πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από 20 μέρες διακοπές. Όλοι οι γνωστοί φίλοι λείπουν, ακόμα και η σύντροφός μου. Το μόνο καλό είναι ότι οι δρόμοι είναι άδειοι. Απόλαυσέ το. Ακόμα και αυτό. Αυτή την ήσυχη μοναξιά, απόλαυσέ
1: τη. Τη μικρή νίκη.
0: Ακριβώς. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN. Το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά με καλοκαιρινή γίγκα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Σωτήρη Σταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Mm-hmm. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Σωτήρη, αναλαμβάνεις. Σωτήρης, ναι. Έτσι, εγγύηση. Και αμέσως μετά, Μιχάλης Τσόχος, Βάιος Τσούτσικας. Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος.
1: Δύο ώρο πρεσάρισμα μέχρι τις 12.
0: Αύριο πάλι εμείς, δεν είμαστε και για χόρταση. Mm-hmm. Άντε, γεια.
1: Γεια

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Δεν μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
2: Αφήσαμε άπλητο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
3: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
4: Ποιος αγχειρίστηκε.
3: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
2: Νικολάκη.
3: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστή.

0: τότε ήσουν σχεδόν αγέννητο. Συγγνώμη για την επίθεση.
1: Τότε είχα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
0: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
2: Έτσι, δεν θα κάνετε αλληλεγγύη χολύπτης μεταξύ σα και δεν θα κάνετε.
1: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββαμ. Δεν κάνω ένα δύο.
2: Μασονία των ηχοληπτών.
3: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
4: Το καλό είναι άλλη γυάλι. Ωραίο. Γιάννη.
3: Στη Ρόδο ανάμεσα σε κολοθό. Κολοθό, ωραίο. Ισπανικό, κολοθό.
5: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
6: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
7: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
8: Ο Διονύσης.
7: Τον, οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
8: Α.
7: Αυτό όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζορτζού. Πώς το είπα.
9: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
10: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
11: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
10: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
12: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
13: Περιφερεια Βόλου. Το Β με Κ.
14: Έχουμε φίλες.
15: Σάμα, τι ξέρω εγώ.
14: Φίλους. Με ζαλίσατε με τα σάρδα μου. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορία σήμερα.
16: Ό,τι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.

0: ανήκε στο σκουράδι.
1: Η Winsport FM. 30 χρόνια έπειτα.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
8: come to my boudoir.
7: Second rule of Fight Club is

0: Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλησπέρα. Και από εδώ και πέρα μέχρι τις 12 δεν θα ακούσετε αθλητικά νέα παρά μόνο στο δελτίο ειδήσεων των 11. Και δύο πολιτικά, 10.30 και 11.30 γενικώς. Με τα νέα δεν θα ακούσει τίποτα άλλο, το λέμε. Αυτά μην περιμένετε, μην γράφετε και αυτά, διότι το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Σήμερα το βράδυ και Παρασκευή βράδυ, τι θα κάναμε κανονικά. Τι θα κάνατε οι ελεύθεροι τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, Παρασκευή βραδάκι θα βγαίνατε έξω να πιείτε ένα, δύο, τρία, 58 ποτάκια. Όχι, 58, όχι. Όχι, ένα, δύο. Λοιπόν, να ακούσετε λίγο μουσικούλα, αν πάτε σε ένα μπαράκι, σαν άνθρωποι. Θα το κάνουμε εδώ τώρα. Τι να κάνουμε, θα το κάνουμε εδώ. Θα το κάνουμε καραντινάτο. Εμείς τουλάχιστον εδώ που μετακινούμαστε, εν πάση περιπτώσει. Εδώ με Τάκαρο Μπουλή, με τον οποίο Τάκαρο Μπουλή πριν λίγους μήνες είχαμε κάνει μια αντίστοιχη πριονάτη βραδιά. Η οποία είχε ενθουσιάσει τα πλήθη, πρέπει να πω, και αυτό μας έδωσε το κουράγιο να την επαναλάβουμε λίγους μήνες μετά, όχι όμως με πριόνια σήμερα, αλλά με λίγο πιο χαλαρή φάση, λίγο πιο psychedelic φάση, psybient, psychill και trans, αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα. Θα διαβάζω τα μηνύματα, θέλουμε να ακούμε τις αντιδράσεις σας. Τύπου τάκαρε, μόλις ξεφούρνισα το κέικ να με κεράσω, είμαι έτοιμος και δεν. Αυτά εννοείται θα διαβάζονται. Λοιπόν, αλλά για να είμαστε ωραίοι και εξηγημένοι από την αρχή. Λοιπόν, η μουσική παίζει ο Τάκαρος, δεν παίζουμε παραγγελίες. Ο Τάκαρος έχει ετοιμάσει τη λίστα με ευλάβεια. Τα έχει βάλει κάτω, τα έχει. Γιατί ο Τάκαρος είναι DJ, σας θυμίζω. Δεν είναι ο Τάκαρος είναι χολύπτης. Ο Τάκαρος είναι DJ, αυτό είναι ο Τάκαρος. Ο Τάκαρος το DJ ακούει, δεν ακούει το χολύπτης.
1: Συγγνώμη, ήμουνα DJ.
0: Εντάξει, ήσουν αρέτα εκεί. Μια φορά είναι από όπως λένε, πώς το λένε. Αμέσως μια φορά πρόεδρος, μετά όλοι σε φωνάζουν πρόεδρος στον δρόμο και γυρνάς. Έτσι και τώρα αυτό είναι DJ. Λοιπόν, έχει ετοιμάσει λοιπόν 20 κομματάρες, ελπίζω να προλάβουμε να τις ακούσουμε όλες.
1: Δεν το βλέπω.
0: Εντάξει, μην το λες, κάτι τις θα ακούσουμε. Οπότε παρακαλώ, όχι παραγγελιές. Θα λέμε τους τίτλους των κομματιών. Δεν χρειάζεται Shazam, δεν χρειάζεται Soundhound, δεν χρειάζεται διάφορα τέτοια πράγματα. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε. Αύριο δεσμεύομαι μαζί με την εκπομπή θα ανέβει και η playlist. Σας τα λέω όλα από την αρχή για να είστε κομπλέ, για να είστε ωραίοι. Λοιπόν, αυτά. Όσοι το ξέρετε, ελπίζω να έχετε ήδη κάτσει αναπαυτικά. Σπίτι είστε ούτως ή άλλως. Έτσι. Οπότε αράχτε, φτιάχτε φώτα. Κάντε αυτό, κάντε φάση, βάλε τα ποτάκια σας, τα τσιγάρα, ξέρω εγώ, ό,τι έχετε, εν πάση περιπτώσει, την παρέα σας και τα λοιπά. Και θα φύγουμε μέχρι τις 12. Τάκη, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να μου πεις γιατί επέλεξες να παίξουμε ουσιαστικά τελευταία 20ετία. Γιατί παίζουμε τελευταία 20ετία.
1: Γιατί αυτή η μουσική από το 2000 και μετά.
0: Έσκασε, ας πούμε.
1: Ναι, έτσι πήγε στο σακεντέλι και σε αυτό το ρυθμό.
0: Αυτό το πράγμα παίζει τώρα για μένα που δεν ξέρω, έτσι, δύο λόγια να πούμε. Ναι. Αυτό ουσιαστικά είναι μετεξέλιξη της Goa Trans, ουσιαστικά η φάση.
1: Ναι. Είναι μεταξέλιξη της Goa Trans και είναι μάλλον πιο συναισθηματική, με κατάλαβες. Δηλαδή σε ταξιδεύει, λέμε, κατά κάποιο τρόπο.
0: Okay.
1: Κατάλαβες, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρεις πολλά πράγματα για να κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι. Είναι αρκετή από μόνη της.
1: Ξέρω άνθρωπους που το ακούνε, ναι, και κάνουν meditation, που λέει ο λόγος. Με το δικό τους τρόπο, ξέρεις,
0: Ιντερβολές.
1: Θα ήθελα να πω ότι θα ξεκινήσουμε όπως την προηγούμενη φορά, το Liquid Soul, αλλά με πιο chill. Τα πρώτα κομμάτια θα είναι χαμηλού τέμπου, εντάξει, και μετά θα ανέβουν, πιστεύω. Και ξεκινάμε με ένα τραγούδι, Liquid Soul, το Limitless.
0: Λοιπόν, Liquid Soul, Limitless, in Tacaros we trust. Φύγαμε, καλή διασκέδαση.

0: Λοιπόν, αυτό να ξεκινήσαμε με Liquid Soul, με κομμάτι του 2013. Και πού πάμε τα καρέ?
1: Θα πάμε να παίξουμε τώρα Σουντουάγια, Astral Lullaby.
0: Astral Lullaby, Σουντουάγια, Original Lullaby, Mix.
1: Συγγνώμη, είμαι λίγο φατσέας εγώ στις εκβάσεις, να τα ξέρεις αυτά και να ξέρουν. Ήμουν πάντα ανορθόγραφος.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε, άτονος. Το σύστημα του Πασόκ που έβγαλε τους τόνους και αυτά, το έχω εγώ πριν. Το 60, ναι, το είχα πριν και η δασκάλα μου, γιατί δεν τον είσαι αγόρι μου. Σου λέω, δεν ξέρω πού να το βάλω, κύριε.
0: Τον τόνο.
1: Ναι, ναι, το δημιουργικό. Δεν γράφω χωρίς να βάζω τόνους και δεν ξέρω ότι είναι το θαυμαστικό εγώ.
0: Τα καρέ, είναι αυτό που λένε μερικές φορές στα ρεστοράν. Δεν με νοιάζει πώς το λένε, με νοιάζει να το φάω και να είναι ωραίο. Λοιπόν, οπότε δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, το πώς θα λες, αρκεί να είναι ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα μιλάμε για ακόμα 2016, έτσι, έχουμε έρθει κοντά.
1: Ναι, ναι, είναι από το 9-8 μέχρι το... Έχουμε και το 2000 δηλαδή.
0: Θα τα δούμε. Λοιπόν, Σουντουάγια, Astral Lullaby, φύγαμε.

0: Λοιπόν,
1: χαίρομαι που είστε συντονισμένοι. Χαίρομαι που έχετε αρχίσει και στέλνετε τα πρέποντα μηνύματα. Όπως τάκαρε μόλις ξεφούρνησα το κέικ να με κεράσω, είσαι έτοιμος στο Ζουλιέτ Μπινές. Όπως του ιδίου ξεκίνησα να στολίζω δέντρο, αλλά με τέτοια εισαγωγή έσβησα φώτα, τύλιξα τα λαμπάκια πάνω μου και λυκνίζομαι μάτων από φυλακιστέντα Αρτεμισόρα. Μάλιστα, πολύ καλά. Πολύ καλά και διάφορα άλλα παρόμοια μηνύματα τα οποία θα διαβάσουμε στην πορεία. Λοιπόν, τάκαρε, μένουμε περίπου στο κλίμα που είμαστε χρονικά. Το 16 πάμε στο 17.
2: Ναι.
1: Και θα ακούσουμε Bez Svendsen and I Awake, το Scarecrow. Λοιπόν, το οποίο τι είναι, τι έχουμε εδώ?
2: Εδώ έχει φωνή. Θα μας αρέσει, λέω εγώ.
1: Mm-hmm.
2: Πρόκειται για τα κομμάτια τα οποία έχουν και φωνή μέσα.
1: Ναι.
2: Και είναι, μπορώ να πω, η ιδιαιτερότητά τους αυτή από τη σκέτη μουσική.
1: Ναι.
2: Συνήθως εμένα μου άρεσε να λένε και κάποιες κουβέντες στα κομμάτια μέσα, γιατί κάποια κουβέντα σε στέλνει, ξέρεις τι εννοώ.
1: Okay.
2: Όπως είτε είναι ανατολίτικα, είτε είναι γλέζικα, είτε οτιδήποτε.
1: Πάμε να ακούσουμε.

0: Δεν μπορώ, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε κάποια κομμάτια. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλα. Θα τα,
1: θα τα φάμε
0: έτσι,
1: λίγο
0: για να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Λοιπόν, επειδή σε 2-2,5 λεπτά έχει διάλειμμα, θέλουμε να παίξουμε άλλο ένα κομματάκι. Τάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θα πάμε στο, ημίωρο με Argus. Και we are one, έτσι. Τι μπορούμε να πούμε για το, κομμάτι αυτό, τι θα θέλαμε να
1: ότι
0: πούμε.
1: Ότι είμαστε όλοι ένα. Αυτό θα πούμε όλοι οι ακροατές και εμείς είμαστε ένα.
0: Φύγαμε λοιπόν, τραγουδάκι και καπάκια γυρίζουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μύρτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Απόψε αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλλίου κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Γράφει ο Βαγγέλης Νρατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραντ ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, δεν έχουμε διακοπές τώρα εδώ πέρα. Πάμε για να τα ακούσουμε, έτσι. Λοιπόν, δεν άκουσαμε πολύ το We Are One, είναι αλήθεια, αλλά θα σας πω μόνο το εξής. Αυτό που μου είπε ο Τάκης Μπουλής στη διακοπή είναι: τελειώσαν τα χαλαρά. Τελείωσε το χαλαρό πρώτο ημίωρο. Έτσι, μπαίνουμε τώρα λίγο πιο δυνατά. Τάκη, για εξήγησε τι εννοούμε.
6: Πάμε να θυμηθούμε τα ενόφυτα τώρα. Ναι. Ήταν οι εποχές οι καλές.
5: Ναι.
6: Τότε εκεί γύρω στο 2000. Που εντάξει, είχαμε άλλη αίσθηση τότε, σαν πιο νέοι ήμασταν όλοι. Και φεύγαμε, θυμάμαι, από τα μαγαζιά, όπως δουλεύαμε, και πηγαίναμε πρωί εκεί. Βέβαια ψάχναμε, πρέπει να πω ότι ψάχναμε πάντα για κάποιον να μην πίνει. Τότε είχαν αρχίσει τα πολλά,
5: ναι,
6: να θυμάσαι.
5: Ναι.
6: Αλκοτές και τέτοια. Και πρέπει να βρίσκαμε κάποιον να είναι normal.
5: Σωστό.
6: Δύσκολο, αλλά το βρίσκαμε.
5: Mm-hmm.
6: Δεν γινόταν αλλιώς.
5: Ήταν.
6: Ναι.
5: Ναι. Ο αυτοφοράκιας του ποτού, ας το πούμε, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ναι. Εντάξει, εφόσον μπαίνουμε στα καλά, Τάκη, θέλω να διαβάσω μόνο το μήνυμα για να ακούσουμε τραγούδι. Δεν βλέπουμε κύκλους, δεν βλέπουμε ελλείψεις, βλέπουμε το οβάλ γραφείο με το ταβάνι κάτω και το χαλί πάνω και βάρα όλη μέρα, bullying με το πουλί, βάρα. Λοιπόν,
6: πάμε με Astropilot.
5: Astropilot in the middle.

0: διαβάζω πολύ, δεν έχω από πολλά. Γκόα, Αθήνα, 3 σταγόνες δρόμος.
1: Σωστός.
0: Έτσι. Ένας φίλος λέει, πάρα πολύ παλιά είχα ακούσει ένα τέτοιο είδος μουσικής πιο επιθετικό, χωρίς λόγια και με ηλεκτρική κιθάρα. Σου θυμίζει κάτι?
1: Κοίταξε τώρα, εγώ δεν θέλω, δεν μ' αρέσει ο Έρος Πυριώνια, καταρχήν.
0: Να.
1: Που λέγαμε για Κουλ Πυριώνια.
0: Να.
1: Όχι, είναι, δεν είναι, γιατί αν είναι έτσι,
0: να.
1: Τότε η Motorhead τι ήτανε, ήταν αλυσοπρίωνο.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν λέγαμε ποτέ Πυριώνια, λέγαμε Metal.
0: Σωστά.
1: Καταλαβες.
0: Εντάξει, ναι, με αυτήν είναι ανέρευε. Ναι. Απλώς εντάξει, επικράτησε την καθομιλουμένη. Ναι. Okay, μπορεί να μην περιγράφει ακριβώς.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνω να τη λες. Ο Ντιγινένα φοβείται ο Άρτα, λέει: έβγαζα μια καρυδόπιτα από το φούρνο ακούγοντας την εκπομπή και ασυναίσθητα αντί να την κόψω σε τετράγωνα, την έκοψα σε κύκλους. Αυτό.
1: Πολύ καλό.
0: Λοιπόν, τάγαρε, τώρα... φεύγουμε από Αστροπάιλοτ και πάμε σε Blue Phoenix και
1: αυτό,
0: Frostmel.
1: Παιδιά, ακούστε το καλά. Αυτό το κομμάτι, ακούστε το.

0: Όπως λέει και ένας φίλος εδώ, στέλνω μήνυμα με κωδικό 9 και πάω για σωματική άσκηση σε άλλους πλανήτες. Έτσι.
1: Πολύ σωστός.
0: Έτσι. Λοιπόν. Και πολύ σωστά, ένας φίλος. Όλη αυτή τη μελωδία τσαούσε ακούγεσαι κατσαπλιάς, χώσε τάκαρε, χώσε. Ναι, παιδιά, κατσαπλιάς είμαι. Είμαι απλώς το μήμα που πρέπει να βρίσκομαι πίσω από αυτό το μικρόφωνο για να κάνω τις πάσεις ανάμεσα στα κομμάτια. Συγγνώμη, όταν θα κυκλοφορήσει εκπομπή, πρέπει να είναι κομμένα όλα τα ενδιάμεσα και να πηγαίνει από μουσική σε μουσική. Λοιπόν, τάκαρε, πού πάμε τώρα. Α, συγγνώμη, πριν από αυτό, μπορείς να επιβεβαιώσεις αν το συγκεκριμένο κομμάτι θυμίζει πρώιμη εποχή Way Out West.
1: Ναι. Και την εποχή με τα synth.
0: Όχι με τα synth, ρωτάνε κύριε, γιατί σχέση έχει η μουσική που ακούμε με synth wave.
1: Μετά τα synthesizer, πώς βγήκανε τα πρώτα trans, μετά τα 80, μετά τα synth, τα group, από εκεί πήρανε.
0: Έτσι.
1: Και προχώρησαν. Υπάρχουν κάποια κομμάτια.
0: Ναι, ρε, τύπες μοντάρα, ναι.
1: Κατάλαβες, υπάρχουν κάποια κομμάτια που είναι προπομπός, θα έλεγα, της trans.
0: Έτσι.
1: Ή της ηλεκτρονικής μουσικής, να πούμε την έννοια αυτή.
0: Ναι. Όπως για ένας φίλος, έχω πιαστεί με τη γιαγιά μου πόδι-πόδι και κάνουμε κύκλους με τοπία ανάμεσα.
1: Τώρα βάλει τη γιαγιά να κάνει μάντρα,
0: ναι.
1: Τους Lemon Chill.
0: Λοιπόν, πάμε Lemon Chill και μάντρα, ναι, 2010 κομμάτι, φύγαμε.

0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Αναγκαζόμαστε να τα τρώμε λίγο για να χωρέσουμε όσο περισσότερα μπορούμε.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αλλά πρέπει να το κάνουμε, παιδιά. Συγγνώμη, ξέρω που περνάτε καλά. Όπως λέω, δυνατά για κατονά. Πατάω πάνω στο γρασίδι του γηπέδου στο Βοτανικό. Αρετάκαρε, τι μας έκανες.
1: Εγώ αυτό κάθομαι 5 ώρες για να τα ακούσω. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί το κάθε κομμάτι έχει αρχή και τέλος από αυτά. Αν τα ακούσετε, κύριοι που μας ακούτε, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε, βάλτε τα ολόκληρα σπίτι σας. Από την αρχή μέχρι το τέλος θα πάρετε μια γεύση το τι πράγμα είναι.
0: Έτσι, λοιπόν, πού πάμε τώρα, πάμε AS Dana.
1: Ναι.
0: Που είναι άντρα.
1: Άντρα είναι, όχι γυναίκα.
0: Αχα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ωραία, 2009.
1: Νομίζουν ότι είναι, ναι, κάπου εκεί στο Λεποχώρι.
0: Αχα.
1: Ναι.
0: Και ακούμε το Ley Lines. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, ίδιο κλίμα, ίδιο θέμα, εκεί είμαστε. Λοιπόν, πάμε, έλα, από και πολύ μίλησα.

0: Λοιπόν, για να προκάνουμε την 20άδα, εδώ τα έχουμε βάλει κάτω με τον Τάκη. Πρέπει παιδιά λιγάκι να τα τρώμε. Ναι. Δεν γίνεται.
1: Πάμε λίγο σαμοθράκι.
0: Γιατί... με αδυναμία, την αδυναμία σου.
1: Ναι, η All Woods. Το σαμοθράκι θα το παίξουμε στο δεύτερο βέβαια μέρος. Τώρα θα ακούσουμε το Psychedelic Dream. Αλλά οι All Woods έχουν έρθει στο σαμοθράκι το 2005 και παίξανε φανταστικά. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Ήταν πολύ φίλοι μου όμως. Από εκεί τους έμαθα.
0: Μάλιστα. Και από τότε τσακώνοντας έτσι. Λοιπόν, οπότε κυρίες και κύριοι, κλείνουμε πρώτη ώρα με All Woods Psychedelic Dream του 2011 και θα επιστρέψουμε. Και θα σας πούμε όταν επιστρέψουμε. Ναι. Παίζουμε, μένουμε στο κλίμα. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι τα γαριστόρια. Μένουμε στο κλίμα. Πάμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Fight Club. Είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο μέσο του μικρού μας αφιερώματος εδώ σε Psychedelic Trance. Τάκης Μπουλής μας έχει πιάσει από την αρχή, μας φέρνει, μας γυρίζει, μας κάνει ιστορίες. Λοιπόν, μπήκαμε δεύτερο ημίωρο με Blue Phoenix και One Last Breath και συνεχίζουμε, Τάκη, με Stereo Mantra, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε να πούμε για το Stereo Mantra και τον Dharma?
1: Τι να πούμε, Dharma. Ναι.
0: Τι τον Dharma, πες. Το έχουμε.
1: Ναι, το Dharma είναι ειδική λέξη βασικά.
0: Mm-hmm.
1: Που αναφέρεται σε κάποια θεότητα.
0: Και νομίζω ότι μας αρκεί αυτό το πράγμα. Mm. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε τίποτα, τίποτα περισσότερο. Ουσιαστικά είναι ένα κόνσεπτ ολόκληρο στην πραγματικότητα. Ένα θρησκευτικό κόνσεπτ.
1: Ακριβώς.
0: Ας το πούμε έτσι. Που έχει να κάνει με συμπεριφορές. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ακούστε τώρα, ακούστε και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία.

0: Λοιπόν, εντάξει παιδιά, ναι, είμαι αντιτουριστικός, είπαμε. Σήμερα είμαι αντιτουριστικός στην εκπομπή. Είμαι το ταπεινό εργαλείο, το ταπεινό φτηνό αντιτουριστικό εργαλείο που ενώνει δύο τραγούδια. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε όλους ξανά, από όλους, δεύτερη όλους στη λίστα μας.
1: Εδώ είναι μαζί με Άλκα Ρούλε και θα ακούσουμε το Σαμοθράκι, το οποίο το πνεύστηκαν από εκείνο το πάρτι, θα έλεγα, έχουν πάει πολλές φορές Σαμοθράκι. Θα ήθελα να το ψάξουν. Εσύ βρήκες τίποτα για το Alkan Ruler?
0: Θα βρούμε, αν νομίζω ότι πρέπει να πούμε για Alkan Ruler, να πούμε. Να πούμε ότι είναι κομμάτι του 11.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορούμε να πούμε σίγουρα. Ναι. Και τίποτα άλλο δεν πρέπει να πούμε, γιατί πρέπει να τα ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Και θα σας διαβάσουμε τα μηνύματα.

0: Ωραίο Σαμοθράκη. Εδώ πέρα γούσταρα ο κόσμος πολύ από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, κάποιος φίλος έχει ζητήσει Asterix. Βέβαια, Asterix είναι εντάξει, PCA, trans. Αλλά με Spongle μαζί. Όποιος πληκτρολογεί Spongle θα δει ένα group κανονικό.
0: Mm-hmm. Είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και εδώ συμμετέχει ο Asterix φυσικά, ο οποίος είναι για μένα φοβερός DJ. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα σετ ολόκληρο του Asterix mm-hmm. που έχει παίξει στην Goa, αλλά δεν έχουμε χρόνο, πώς θα το κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε,
1: Τάκη. Ειδικά Asterix που ξέρω πολύ. Όπως και άλλοι φίλοι, το Men With No Name και διάφορα τέτοια, που ξέρω πάρα πολύ.
0: Τι να δούμε. Κάνουμε, Τάκη.
1: Εδώ είναι περίεργη μουσική, παιδιά, ακούστε. Νομίζω ότι δεν είπαμε το κομμάτι, το Asterix και...
0: Spongle and Asterix και ακόμα το Strange Planet.
1: Strange Planet, μπράβο.

0: Λοιπόν, πολλά ωραία μηνύματα. Θα να διαβάσω κανένα δυο. Λέει ο Κάμερα Σεμέδο, τα ηχεία τέρμα και κύκλους, αν με συλλάβουν απόψε, ίσως αύριο η μάνα μου βγει σε παράθυρο της τηλεόρασης με σουπεράκι από κάτω, μάνα ρέιβερ. Τάκ Μπουλ, σε ευχαριστώ, έξω η μίζερη από εδώ. Αυτό θα ήθελα. Δώστε εκπομπή στο Τάκ Μπουλ κάθε εβδομάδα, κάθε δεύτερη εβδομάδα να κουμπωνόμαστε και διάφορα τέτοια. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο από τη Φιλανδία, ο οποίος έχει συνδέσει το κινητό με το ραδιόφωνο του λεωφορείου και ακούνε όλοι. Μας ακούνε όλοι οι Τάκοι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να πω επίσης ότι μετά από λαϊκή απέτηση, γιατί μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα εδώ πέρα σε Facebook κτλ. Λοιπόν, έχει ανέβει στο Facebook ο Τάκαρος ο ίδιος με την playlist. Ειδική προσφορά. Ειδική, για σας. Από τον Τάκαρο με αγάπη.
1: Η οποία στα τελευταία κομμάτια θα παρακαμφθεί για να παίξουμε κάτι έτσι πιο.
0: Ό,τι πεις εσύ Τάκαρε, εγώ την original playlist.
1: Και αν προλάβουμε εδώ.
0: Και αν προλάβουμε. Λοιπόν, με τι κλείνουμε. Πάμε να κλείσουμε το ημέρο με lemon chill.
1: Lemon chill, άνιμα μέα.
0: Άνιμα μέα. Λοιπόν, φύγαμε, δελτίο, καπάκια και συνεχίζουμε άλλο ένα ημέρο.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Μετά αργότερα επιστρέφουμε στο conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραντ Όφι ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είναι, παιδιά, έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα τραγούδια αυτά είναι μεγάλα. Είναι μεγάλα. Και να φανταστείτε, ο Τάκης τα περισσότερα έχει φάει και τις εισαγωγές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τα έχει φάει. Γι' αυτό λέμε. Σας τα λέμε, σας τα δίνουμε, σας τα δώσαμε ήδη, σας τα δώσαμε και στο Facebook. Γκρινιάξα του δεν φαίνεται καλά. Εγώ ήθελα να δώσω μια φλουόρτιστικ, εν πάση περιπτώσει, έτσι, απεικόνιση τη όλη φάση μαζί με Τάκαρο, για να πάρετε, ρε παιδί μου, λίγο ατμόσφαιρα και αρχίστε και γκρινιάζετε. Ωραία. Την έχετε τώρα λοιπόν και την playlist, την έχετε και καθαρά στη σελίδα του Fight Club στο Facebook. Λοιπόν, τα έχετε όλα με αγάπη από τον DJ Tak Bull. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω μας το Nemesis,
1: ναι,
0: και πάμε στους τελευταίους όλους της βραδιάς.
1: Ναι, το Near Light.
0: Λοιπόν, Near Light, 2011. Ναι. Δώσε τα καλά.

0: Λοιπόν, τα ανακάτεψε ο Τάκαρος εδώ πέρα. Τώρα θα βάλουμε για κανένα δύο εκτός λίστας. Όπου του λέω, αλλά εντάξει, έτσι είναι παιδιά, έτσι είναι η DJ. Τι να του πεις του Τάκαρου τώρα. Τάκαρε, τα έγραψες έτσι γιατί δεν τα έπαιξες.
1: Υπάρχει πολλή πίεση και από τον κόσμο, ξέρεις, για κάτι πιο.
0: Έτσι είναι, κατάλαβες. Αλλά ρετάκι, τόση πίεση που είχε στα αντέξ, ρετάκι τώρα σε πειράζει τώρα τα μηνύματα. Και όπως βλέπει ο φίλος, όπως ένας φίλος, αν βλέπεις κύκλους, διαβάζεις μια χαρά την πρώτη φωτογραφία που βάλαμε. Πήγαμε γιουμάτικ εμείς και ξέρουμε.
1: Α, γιουμάτικ. Πριν ήταν το Κάμελ εκεί. Το ίδιο μαγαζί. Το Κάμελ έγινε γιουμάτικ.
0: Τα ξέρεις εσύ
1: τα και αυτά. Το ίδιο μαγαζί, απλώς αλλάξανε τη διακόσμηση.
0: Για όσους, έτσι, λοιπόν, για όσους λοιπόν δεν εκτιμήσατε την όλη ατμόσφαιρα της πρώτης φωτογραφίας που ήταν με Τάκαρο να κρατάει τη λίστα, έχει μπει και η λίστα κανονικά. Να ξέρετε, γραμμένη, ξεχωριστή φωτογραφία. Οπότε μπείτε στο Facebook του Fight Club για να την δείτε όλοι. Εδώ, λοιπόν, εδώ, συμβαίνει τώρα που λένε και, και στην τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε. CJ Catalyzer, Life Origin. Τάκη, πρέπει κάτι να ξέρουμε για αυτό το τραγούδι.
1: Όχι, γιατί είναι ένας φοβερός DJ. Αυτό.
0: Τίποτα. Αράζουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, δύο τραγουδάκια μας μείναν ακόμα.
1: Άλλαξε λίγο η λίστα, παιδιά, εντάξει. Για να ακούσουμε και λίγο Asterix, το freestyle.
0: Και θέλω να πούμε για Asterix, εδώ πέρα γίνεται χαμός. Εδώ είμαστε απόγονοι του Battery σε πάρτι Κυριακής, πρωί ως απόγευμα κάτω το 18.
1: Battery θυμάμαι, Factory θυμάμαι. Τι να λέμε τώρα, εντάξει.
0: Βάλε κάτι σκληρό, τάκαρα από εποχές Lobby 96-98.
1: Θα βάλουμε αυτό το τελευταίο, θα είναι Star Protection.
0: Στην ώρα του. Και όπως λέει ένα φίλο μου, και αυτό θα το αφήσω τελευταίο μήνυμα. Λοιπόν, πάμε τώρα με Asterix.
1: Asterix Freestyle.
0: Freestyle. Πάμε.

0: Δυστυχώς αυτές οι δύο ώρες κύλησαν πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε να κλείσουμε, Τάκη.
1: Δεν προλάβαμε να πούμε και τίποτα. Λέγαμε ότι θα πούμε.
0: Έτσι το είχαμε οργανώσει, είναι αλήθεια, ναι.
1: Και δεν μπορούμε να πούμε για τη ζωή εκείνη. Άμα μιλάγαμε, Γιάννη, δεν ακούγαμε τίποτα.
0: Έτσι. Οπότε καλύτερα που ακούσαμε, Τάκη. Καλύτερα που ακούσαμε. Πες με τι κλείνουμε τουλάχιστον.
1: Κλείνουμε Master Projection Innovation.

0: Τάκαρε, ξεκινήσαμε χαλαρά με πρώτη Δευτέρα ρελαντή και μας τελειώνεις με έκτη τώρα. Καρφώσαμε έκτη τώρα στο κυβότιο και φύγαμε.
1: Λίγο έτσι είναι να δυναμώσουμε στο τέλος.
0: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε διαβάζοντας μόνο ένα μήνυμα. Μας θέλετε πάρα πολύ ευχαριστούμε. Του Πασόκο Κονσκιατάρη, ο οποίος λέει 12 και 1 πρώτο λεπτό. Φορτώνω την DDK60 με έναρξη Age of Love και πάμε κυκλικά μέχρι τις 5 το πρωί για ξεχαρδάλωμα.
1: Ωραία, σαν τύπε αυτό. Έτσι. Age of Love το είχαμε παίξει στην προηγούμενη εκπομπή. Ήταν τα, μετά το λύκου τη Soul, ας πούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, σάγαρε. Τι να πω, δεν χρειάζεται να σου πω, διάβαζες και εσύ τα μηνύματα, τα βλέπες, αποθέωση χαμός.
1: Εύχομαι να περάσανε καλά όσους απογοητεύσαμε, γιατί όλος ο κόσμος δεν ακούει τα ίδια.
0: Εντάξει. Ποτέ μια λίστα δεν κάνει το ίδιο σε όλους, εννοείται.
1: Ο Γιάννης θα κάνει χιλιάδες εκπομπές. Έχουμε να ακούσουμε μουσική από όλα τα είδη. Δηλαδή από ό,τι έχω παρατηρήσει, οπότε εντάξει. Όσο απογοητεύσαμε.
0: Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά. Έχει ο Μπάξες, έχει το σεντούκι τραγούδια τα εκεί.
1: Θα παίξουμε AIDS, θα παίξουμε AIDS, θα παίξουμε. Μην ανησυχείτε, μέχρι και δίσκο. Θα έρθει. Υπόσχομαι την επόμενη φορά που θα παίξω. Ξέρεις, μιλάω στην εκπομπή σας τώρα για τα τρία τραγούδια. Θα βάλω κατά δίσκο.
0: Δίσκο ξερί, δηλαδή. Σε βεντίλα μόνο.
1: Ναι, σε βεντίλα μέχρι AIDS.
0: Αυτά.
1: Δηλαδή. Εντάξει, έχουμε να σας ικανοποιήσουμε όλους. Με λοιπόν, την πάρα του χρόνου
0: είναι. Έτσι. Λοιπόν, Τάκαρο σε μεγάλα κέφια όπως καταλαβαίνετε, πολύ γαζωμένος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα η εκπομπή ήταν δική του ουσιαστικά. Astral Projection, Innovation το τελευταίο που ακούσαμε, έτσι επειδή ρωτάνε. Και επειδή το λέω ότι δεν το έχουμε στείλει.
1: Και ήταν από την πίεση που δεχτήκαμε από τον κόσμο για Astral Projection. Το λέω αυτό.
0: Δηλαδή... Έτσι, κανονικά δεν ήταν στο πρόγραμμα.
1: Ναι, δεν ήταν στο πρόγραμμα.
0: Κανονικά όχι. Ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα όλο με αγάπη από Tag Bull μαζί με φωτογραφία Tag Bull βρίσκεται ήδη ανεβασμένο στη σελίδα μας στο Facebook, στο Fight Club 2.0, για να πάτε να το δείτε, να το βρείτε. Η εκπομπή θα ανέβει αύριο με το καλό για να την ακούσετε. Λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε, έτσι να φύγει το μυαλό λίγο ένα-δύο ώρακι, να χαλαρώσαμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν μέχρι εδώ. Μένετε συντονισμένοι στον Sport FM και εμείς τα λέμε με το καλό τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Τάκη, σε ευχαριστώ για μια ακόμα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Ένα ο Σιφκοβιτς, ένα ο Κωνσταντέλιας και ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί μια τεράστια εμφάνιση εδώ, μέσα στο Πιέρ Μωρουά, στο πρώτο ημίχρονο. Λιλ ΠΑΟΚ 0-3. Πολύ μεγάλος ΠΑΟΚ, πολύ αποτελεσματικός. Ομάδα με τεράστια προσωπικότητα, σκοράρει στις φάσεις που κάνει, κρατάει εύκολα πίσω και το γήπεδο για πρώτη φορά παγώνει. Κωνσταντέλιας και 0-3 για τον ΠΑΟΚ.
2: Είναι ο Βουλγαρός, της πρώτη περνάει, εκπληκτική ενέργεια, γυρίζει, Σιφκοβιτς, γκολ! Γκολ! Γκολ είναι ΠΑΟΚ! Γκολ!
1: Τι τους έχει κάνει σήμερα, τι τους έχει κάνει, 4 γκολ ο ΠΑΟΚ μες στη Γαλλία. Ο Ντεσπότοφ κάνει την ενέργεια της καριέρας του στον ΠΑΟΚ, παίρνει από αριστερά. Πασάρει στον κολλητό του και ο Αντρίγια χρωστούσε στον Τούρκο, το καρφώνει τώρα. Λιλ ΠΑΟΚ 2-4. Πάγωσαν και πάλι οι Γάλλοι. Σώπασαν. Ο ΠΑΟΚ στο βουλώνει. Και ο Ζιφκοβιτς που χρωστούσε τον κολ στον Τούρκο γκολκίπερ που τέλει στο πέναλτι, σκοράρει και πάλι. Λιλ ΠΑΟΚ 2-4. Τι ζούμε, τι βλέπουμε, τι κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Μη σταματάς δικέφαλε. Από την ασπρόμαυρη κερκίδα που ζει ένα όνειρο. Ζει έναν μαγικό ΠΑΟΚ εδώ στη Γαλλία. 2-4 στο 75 και έχει ακόμα. Η Λίλ βάζει το γκολ στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το ακυρώνει, το ακυρώνει, το ακυρώνει, ναι! Offside είναι! Offside είναι και όλοι πανηγυρίζουν. Και η κερκίδα του ΠΑΟΚ και οι παίχτες. Ακυρώνει το γκολ ως offside. Δεν μετράει ούτε μας νοιάζει ποιος ήταν offside. Άκυρο το γκολ. 3-4 και τώρα φωνάζουν όλοι να λήξει το παιχνίδι. Εκτελεί ο Τσιφτής, σκύρα το. Το έλεξε! Το έλεξε, ο ΠΑΟΚ κέρδισε! Μεγάλη νίκη! Θρίαμβος, τεράστια επιτυχία. Παλάρα από τον ΠΑΟΚ κερδίζει μια πολύ καλή γαλλική ομάδα με ένα εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Μεγάλος ΠΑΟΚ βάζει 4 γκολ στη Λίλ, κρατάει και παίρνει μια νίκη που θα του δώσει και πάρα πολύ ουσία για την πορεία του στο Europa League.
3: Κρατάει ο Κότσιρας, πήγε να περάσει κάθετα, θα πάρει τις κότες ο Κότσιρας, περνάει κάθετα. Ιωαννίδης, ευκαιρία, πλάσε, γκολ!
4: Αυτός είναι ο Φώτης Ιωαννίδης! Αυτός είναι ο Φώτης Ιωαννίδης! Με ένα πλασέ υψηλού επίπεδου, με ένα πλασέ εθνικού παγκόσμιου κλάσης, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
3: Ο Κότσιρας στην κάθετη του Ιωαννίδη από Βέβαια. Δεξιά, σκάψιμο της μπάλας πάνω από το Ρέινα. Τι κολάρα έβαλες ρε Φώτη, 1-0 ο Παναθηναϊκός.
4: Κολάρα Φώτης, τρομερή ασίστ ο Κότσιρας, το ΆΚΑ παίρνει φωτιά, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. This is Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Βιγιαρεάλ, 1-0.
3: Τσέριν για τον Σπόραρ, ωραία υποδοχή της μπάλας του Σπόραρ, έξω από την περιοχή. Σπόραρ, με τα αριστερό, σουτάρει ο Σπόραρ.
4: είναι ο άντρας Φόρερ! Αυτός είναι ο άντρας Φόρερ! Αυτός είναι! Τα δυο του Φόρ σήμερα έχουν αλαλιάσει τη Βιγιαρεάλ.
3: Το 79, άντρας Φόρερ 2-0 ο Παναθηναϊκός. Με το αριστερό σιρτό σούτ έξω από την περιοχή. Τη βρίσκει ο Ρέινα στο δοκάρι και στα δίχτυα. 2-0 ο Παναθηναϊκός. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει, τώρα σφυρίζει.
4: Έχουμε τη λήξη του αγώνα.
3: Παναθηναϊκός Βιγιαρεάλ 2-0 στην πρεμιέρα του Europa League. Ιωαννίδης στο 39, Σπόρα στο 78. Αγκαλιές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τους συνεργάτες του. Τεράστια ευρωπαϊκή βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Εγώ θα πω ότι η σημερινή εμφάνιση, η απόψινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού και αυτή η νίκη απέναντι στη Βιγιαρεάλ είναι από τις κορυφαίες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού ευρωπαϊκές στα σύγχρονα χρόνια. Την κατατάσσω σε μεγάλες βραδιές όπως του παρελθόντος.
5: Μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Το σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
6: Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
5: Το φάουλ με τεχνική ρυγκάζει την περιοχή από την δεξιά πλευρά στον Δίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιο είναι η σκόρα.
6: Ο Κοστούλας.
5: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
6: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστή και πάλι ο Μάγερ στο δεξιό. Καρύμπα να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
5: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Παθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
6: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 10 λεπτάκια μετά τις 6 εδώ στο Big Wins for FM 94,6. Είναι 5η, 20η ημέρα του Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Στην κλασική δομή εκπομπής όπως την έχει αφήσει ο Βαγγέλης. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Γραμμές είναι ανοιχτές να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Σε μια μέρα που φυσικά δεσπόζουν τα παιχνίδια του Όφη, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη.

0: με αλλαγή της τελευταίας στιγμής ο Παναθηναϊκός για την ευρωπαϊκή του λίστα, μέσω Palmer Brown, έξω Ζαρουρί. Δεν έχει ανακοινωθεί αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Πιθανότατα μετετέει Φορ και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξίου εξτρέμ το βασικό σχήμα. Ενωμένοι ανοιχτό για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Με παρουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ, τελευταία προπόνηση της ομάδας εν ώψη του Άγωνα με την Πράνα απόψε για τα play-offs του Conference League. Χατσίδη στο δεξί άκρο της επίθεσης, εντιαγές στην κορυφή. Πιθανή και η παρουσία του Πέλκα στην ενδεκάδα. Με δύο αγωνιστικές τελικά τιμωρήθηκε ο Ζίβκοβιτς που χάνει και τη ρεβάνς. Ενώ κινείται για δεκάρι και εξτρέμ ο Δικεβάλλος του Βορρά. Στα του Ολυμπιακού ολοκληρώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες στο λιμάνι από την Τσίβας. Το πιθανότερο είναι πως αύριο θα βρίσκεται εδώ ο παίχτης. Ναι, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη Βολφσμπουργκ για τον δανεινό δεξιό μπακ Ιωακίμ Μέλε. Ενώ οι Ισπανοί κάνουν λόγο για πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ των Ερυθρόλευκων στη Σεβίλη για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Που αναφέρεται πως οι της Σεβίλη ζητούν 15. Στην ΑΕΚ πηγαίνουν για το παιχνίδι με τον Ηρακλή το Σάββατο. Ενώ εκεί θα υπάρχουν και 500 φίλοι του Ηρακλή. Το μοναδικό απόδοτο το Μαρινάκι και δίχως εκπλήξεις η αποστολή του Όφη για το παιχνίδι στο Παγκρίτι απέναντι στη Τσέσκα Σόφιας για τα play-off του Europa League. Δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Face. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν το σύλλογο, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Ενώ και στο μπάσκετ είχαμε απρόοπτο συγγνώμη με το Κέντρικ Νάνο, 31 ετών γκάρντ, είπε στη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια της ατομικής προπόνησης, χειρουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτιμάται το διάστημα απουσίας του θα είναι 6 με 8 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει στις αρχές με μέσα Οκτωβρίου. Ολυμπιακός δίνει στα Ερυθρόλευκα τον Νίκο Πλώτα, 22χρονος γκάρντ του Προμηθέα. Ενώ σήμερα είναι η πρώτη συγκέντρωση για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις της ομάδας. Στο κύπελο η Καλαμάτα νίκησε 4-2 τον Πανετολικό και όχι τον Πανιόνιο όπως σας έλεγα χθες, από λάθος τυπογραφικό που βρήκα εδώ στην εφημερίδα που συμβουλευόμαστε χρόνια και χρόνια για τα για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Και έτσι πήρε το ειστήριο για τη League Face Καλαμάτα. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1 τα άλλα μάτς. Νομίζω έχει μείνει μόλις μία ομάδα που δεν ξέρουμε γιατί, για τους 16 της League Face. Στα του Άρη, ο Μαρ Ρίτσαρντ σήμερα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Το Σαββατό η άφηξη του Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο. Στην αποστολή του αγώνα με την Καλαμάτα αναμένεται να συμπεριληφθούν Πετρίς και Βέλιο, οι δύο νέες μεταγραφές του Άρη. Και κλασικός Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των Κρήκων της Παρασκευής με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στους προκριματικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης. Πάμε στο Ζάγκρεμπ. Λοιπόν, στα τέσσερα μάτια στο χθεσινό πρόγραμμα των play-offs του Champions League, Ναϊμέχεν Μποντογκλίμπτε 1-3, Celtic Lask 3-0, Σλόβα Μπρατισλάβα Τσέλιε 1-1 και Χαποέλ Μπεσεβά Σαμπάχ 2-1. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα Πανουλή.
0: Καλώς στον Πάνο.
1: Τι κάνεις αδερφέ μου?
0: Καλά φίλε. Σ' άκουγα και στον
1: Ακτύπη. Σήμερα παίζουμε.
0: Στο μεσημέρι.
1: Ορίσε.
0: Σ' άκουγα και στον Ακτύπη χθες το μεσημέρι.
1: Α, μ' ακουγες.
0: Ναι.
1: Ωραίος.
0: γυρνούσα σπίτι.
1: Ωραία, σου ακτύπησε.
0: Μια χαρά είναι ο ακτύπης, χρόνια τώρα.
1: Ναι. Πρέπει να κάνει και αυτός μια δικιά του εκπομπή, ρε γάμο.
0: Το μαραθιανό, ρε φίλε.
1: Θέλω να σου πω επικοινωνία.
0: Θα δούμε.
1: Μακάρι να το κάνει, είναι πολύ ωραίος. Είναι ωραίος τύπος. Και ωραίο λόγο. Ήθελα να πω, Πανούλη μου, σήμερα Παναθηναϊκός, κοίτα, εμείς βάζουμε γκολ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βελτιωθούμε στην άμυνα όμως. Άμα βελτιωθούμε στην άμυνα, εγώ δεν τον εκπομπάμαι σήμερα.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή μπορεί να νικήσει και 2-0 και 3, αν είναι σοβαρό στην άμυνα. Γιατί πάντα βάζει γκολ. Δηλαδή, άμα το δεις, σε κάθε παιχνίδι βάζει γκολ. Αυτό που σου είχα πει και την άλλη φορά. Οπότε, δεν το φοβάμαι εκεί το θέμα, ότι δεν θα βάλουμε. Θα βάλουμε. Το θέμα είναι να μην φάμε. Και από τη στιγμή που δεν βάζει μέσα το τουμπά, όπως λέγεται αυτός, τουμπά δεν λέγεται.
0: Ναι.
1: Και βάζει το Palmer Brown. Και αυτός είναι από πέρσι.
0: Τον έχεις την αποστολή τώρα, ποιον θα βάλει.
1: Τον έχεις την αποστολή. Ναι. Λογικά το Βαντρόμπελ θα βάλει.
0: Το Βαντρόγκελ.
1: Ναι, τον άλλον. Ναι. Οπότε θα είναι καλύτερα τα πράγματα, πιστεύω.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί ο τουμπά, ενώ έχει κάποια καλά στοιχεία, δηλαδή μπορεί να κατεβάσει την μπάλα, κάνει πολλά επιπόλαια λάθη και τον γκολ που φάγαμε τώρα έξω και μας σοβαρίσανε, του φύγε του παίχτη.
0: Ισχύει.
1: Του φύγε.
0: Γενικότερα τα γκολ που έχει φάει ο Παναθηναϊκός είναι όλα πολλά στις άμυνες.
1: Ναι, και συνήθως είναι του μπά μέσα άμα να τον δεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε ένα από τα δύο λάθη αν κάνουμε και φάμε δύο γκολ, ένα γκολ το έχουμε πάει από το του μπά. Αδιανόητο, έτσι. Και το τρελό είναι ότι στη προετοιμασία που τον είχα δει, τον είχα δει πολύ καλό. Λέω, τι είναι αυτός, ρε παιδί μου, καινούριος παίκτης είναι αυτός, λέω. Ο Πικέ είναι. Ξαφνικά, ρε φίλε, πάλι έγινε, λες και τον εμάτιαξα, δεν ξέρω τι έπαθε.
0: Τέλος πάντων, για κάνε μια πρόβλεψη, πώς το βλέπεις.
1: Κοίτα, άμα είμαστε, όπως σου είπα, σοβαροί, 2-0, πιστεύω θα το πάρουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Έστω ένα, που έχει η χειρότερη περίπτωση. Εάν δεν είμαστε σοβαροί πίσω στην άμυνα, θα έχουμε πρόβλημα. Και τραυματίστηκε και ο Ναν.
0: Ναι.
1: Τα πάθαμε όλα. Δηλαδή αυτός ο Παναθηναϊκός, άμα έχεις παρατηρήσει από τότε που έγινε άκτορ, όλα πάνε στραβά, φίλε. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Δεν είχα τέτοια παρατηρήσει.
1: Τραυματίστηκε ο Λεσό. Τραυματίστηκε τώρα ο Ναν, ο Ρογκαδόπουλος, το ένα, το άλλο, δηλαδή τι να πω ρε παιδί, πέρσι όλη η ομάδα, όλοι οι σέντερ ήταν τραυματίες. Δηλαδή αυτό το πράγμα το έχω ξαναδεί να πούμε. Μαγάλο ξανακάνει Παναθηναϊκός και το να πούμε, γιατί και εμένα δεν μου πολύ αρέσει Παναθηναϊκός άκτορ και τέτοια, δεν μ' αρέσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε Πανούλη, καλημέρα.
1: Άμα νικήσουμε θα τα πούμε και αύριο έτσι.
0: Όχι, αύριο δεν θα είμαι εγώ εδώ, με τον Χωριανόπουλο θα τα πείτε. Με τον Στέφανο.
1: Ανοίγει γραμμές.
0: Θα ανοίξει, άμα είναι στο 6-8 θα ανοίξει, φαντάζομαι. Τι θα κάνει.
1: Έγινε. Να είσαι καλά, καλά περάσεις.
0: Καλή
1: διακοπές.
0: Σε ευχαριστώ, γεια σου. Επόμενος, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να μ' ακούς ανθρώπινα.
0: Ναι. Πολύ καλά.
2: Ναι, γιατί τα έχουμε πει, μιλάμε καλή. Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός εδώ.
0: Τι γίνεται.
2: Βγήκα, φίλε, γιατί... με τον Τζόρνταν εχθές που βγήκε και είπε για τη μικρή, για το πλάσμα σου.
0: Ναι.
2: Μπήκα στη διαδικασία να βάλω την εκπομπή να ακούσω. Οπότε πρέπει να σου πω να τη χαίρεσαι καταρχάς. Να είσαι πολύ ok με τον εαυτό σου, γιατί φαίνεται ότι έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά με το παιδί.
0: Εντάξει, ξέρεις, κανείς δεν γεννήθηκε γονέας, όλοι στο Κασίδι το κεφάλι μαθαίνουμε στην ουσία, αλλά εντάξει.
2: Ναι. Εννοείται, απλά όσο και εμπιστοσύνη να έχεις, εννοείται ότι δεν μπορεί να υπάρχει εξυπηρετισμός, γιατί όσο εμπιστοσύνη και να έχεις το παιδί σου, τα ρεθίσματα που παίρνουν γενικώς τα παιδιά σήμερα είναι πολύ άσχημα. Οπότε...
0: Δυστυχώς.
2: Πάντα δίπλα και πάντα να μας νιώθουν πρώτα φίλους, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μας νιώθουν φίλους, που σημαίνει ότι δεν έχουν κάποιο φόβο ή κάποια αναστολή στο να μας πούνε μυστικά τους, παρά να σε βλέπουν λίγο αφιλό. Κατάλαβες πώς το λέω. Βέβαια, άκουσα και το για το μέλλον, έτσι, τις ανησυχίες της όντως καλλιτεχνική φύση, έτσι όπως ακούστηκε. Μίλησε για τραγουδίστρια, από ό,τι θυμάμαι, και για ηθοποιό, έτσι.
0: Ναι.
2: Και πήγε όμως και στο πιο ταπεινό, πήγε στο κομμότρια και νυχού. Έτσι, ναι.
0: Ισχύει.
2: Περίμενε. Ωραία. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι γιατροί και...
0: Καλά, προφανώς.
2: Και στο τέλος, αφού γίνουν και πάρουν το πτυχίο, να δουλεύουν ως σερβιτόροι, οι τηλιβεράδες. Έτσι, ναι. Οπότε ακόμα και αυτό που είναι ταπεινό επάγγελμα, νυχού και τέτοια, μια χαρά ακούγεται, φιλέ.
0: Εντάξει, και εκεί πάλι στο καλλιτεχνικό το έχει ρίξει. Πια στα νύχια γίνονται πράγματα απίστευτα.
2: Βέβαια, γιατί όχι, ένα επάγγελμα με καλλιτεχνική σύστηση.
0: Στο καλλιάτικα δέντρα, ιστορίες.
2: Μια χαρά είναι.
0: Όχι, μαδάμ, καλά να είναι και θα το βρει το δρόμο.
2: Εγώ πάλι όμως διέκρινα πολύ καλλιτεχνική φύση. Επίδοξη σπουδαία σκηνοθέτη.
0: Βασικά έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία με την ηθοποιία και τα λοιπά, γιατί σε κάποιες γιορτές τέλος πάντων έκανε κέρυες επεμβάσεις στο πώς θα στηθεί μαζί με τη δασκάλα. Οπότε έτσι μας έπιασε και μας λέει το παιδί κάτι έχει, κοιτάξτε το.
2: Φίλε, δεν υπάρχει.
0: Με την καλή έννοια τέλος πάντων.
2: Να της βάζεις τραγούδια ας πούμε και να σου λέει το φαντάζομαι έτσι. Και έτσι τη φασούλα και έτσι αυτό. Δεν υπάρχει τώρα. Βέβαια από σένα είσαι κατακριτέος, θα έλεγα.
0: Ναι, τα ακούω.
2: Τι θες, θα τα ακούσεις, βέβαια θα τα ακούσεις. Πώς γίνεται ρε φίλε με τέτοια ακούσματα τα παιδιά σήμερα που η ακουστική τους, πώς το λένε, μετριότητα, αυτά που ακούνε είναι τόσο μετριά ώστε να βάζεις κομμάτια που βάλες ας πούμε και να μου θες να έχει και άποψη το παιδί γιατί το βαθμολογεί 5 και 6.
0: Όχι, ήταν ενδιαφέρουσα κατάσταση η οποία μου βγήκε επί τόπου, δηλαδή δεν ξέραμε τι θα κάνουμε, δεν ήξερα και πώς θα πειράσει το μικρόφωνο.
2: Προφανώς,
0: οπότε
2: το
0: μπήκαμε σε αυτό το κόλπο εντελώς, πώς θα το πούμε, on the fly, στον αέρα.
2: Ναι, είναι τελείως χιουμοριστικό αυτό που λέω.
0: Ναι, όχι. Απλά ήθελα να δω πώς θα αντιδρούσε σε κομμάτια τα οποία δεν έχουμε ακούσει έτσι και πολύ μαζί. Παρόλα αυτά, επειδή έθεσε ένα θέμα, ας πούμε, το τι ακούνε τα παιδιά, δεν ακούνε αυτά που νομίζουμε. Ότι ξέρεις, βλέπεις, ας πούμε, την τάδε βράβευση, ας πούμε, και είναι μαζεμένα πιτσιρίκια και ακούνε τράπερς, ιστορίες κτλ. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο προφανώς ακολουθεί μια τάση η οποία προβάλλεται από τα μίντια κτλ. Αλλά υπάρχουν χιλιάδες παιδιά τα οποία δεν είναι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Ασχολούνται είτε με τη μουσική, είτε απλά ως ακροατές και ακροάτριες. Που είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο απλά δεν φαίνεται.
2: Συμφωνώ, γιατί δεν
0: προβάλλεται και πουθενά.
2: Προβάλλεται, ακριβώς, δεν προβάλλεται. Προβάλλονται άλλα πράγματα, εντάξει, και τα ξέρουμε. Εντάξει, το κάνα χιουμοριστικά το είπα.
0: Ναι, βρε.
2: Γιατί βγήκαν να σχολιάσουν, ρε παιδιά, αν έχουμε το Θεό μας τώρα δηλαδή, τη μικρή κάποια στιγμή, πώς μπορεί και σχολιάζει με 5 και 6 τραγούδια, λέει, άκουσα 60 ετών. Εντάξει, οκ, παιδιά. Είμαι σίγουρος ότι το έχουμε κάψει.
0: Εντάξει.
2: Αλλά το να επαληθεύεται ότι το έχουμε κάψει είναι πολύ άσχημο.
0: Και εδώ ήδη η σκατοψυχιά στα μηνύματα έρχεται, μην νομίζεις. Εδώ που το συζητάμε. Άμα είσαι σκατόψυχος, το φωνάζεις. Για κάποιο λόγο είσαι περήφανος γι' αυτό.
2: Πάνω μου, επειδή παλιότερα το έχω πει και στο Βαγγέλη, θα το έχεις ακούσει. Έχω τρέλα με το ραδιόφωνο γιατί ακούς κάτι άλλο, φαντάζεσαι κάτι άλλο. Mm-hmm. Είναι υπέροχο το ραδιόφωνο. Είναι κάτι πραγματικά υπέροχο. Σ' ακούνε από την άλλη
0: άκρη της γης,
2: τέλος πάντων. Mm-hmm. Ακούς μια φωνή και βλέπεις κάτι άλλο και εκπλήσεσαι, ας πούμε, ευχάριστα.
0: Mm-hmm. Και δυσάρεστα, δεν έχει να λέει.
2: Και δυσάρεστα, ναι, οκ. Δεν είμαστε φυσιογνωμιστές. Είναι υπέροχο το ράδιο. Έχω κάνει πολλές εκπομπές με τον Δημήτρη το Μαχαίρα. Mm-hmm. Το Δημητράκι.
0: Αχ, Δημήτρη.
2: Εκεί που είναι ο Δημητράκης μας. Ο οποίος θες κάποια στιγμή πριν που το έβαλα να το ακούσω Είχε το έλα καλημέρα γύρω στο 1,5 λεπτό διάφραγμα, είχε αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι διάφραγμα είχε. Ο μισάρας μας. Τα έβλεπα τα μηνύματα που έρχονται, οπότε πίστεψε με, μπορώ να καταλάβω ακόμα και όταν δεν προκαλείς, ότι και μόνο που ακούν τη φωνή σου θα πούνε πήρε ο Λαλάκας, ας πούμε.
0: Εντάξει, τι.
2: Εντάξει, είμαι σίγουρος, δεν είναι. Δηλαδή, εγώ καλημερίζω τώρα, ας πούμε, αυτούς που με συμπαθούν και αυτούς που με αντιπαθούν. Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν. Για να μπορείς όμως να έχεις άποψη, εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι για να μπορείς να έχεις άποψη για έναν άνθρωπο, πρέπει να συναναστραφείς μαζί του, να κάτσεις να τον ζήσεις λίγο, να ακούσεις τις ιδέες του, τις απόψεις του και μετά να έχεις άποψη.
0: Που και αυτό πολλές φορές μπορεί να μην φτάνει. Μπορεί να σου δείξει μια μάσκα, ας πούμε, η οποία να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είναι
2: σωστό.
0: Ο ίδιος σπίτι του, ας πούμε.
2: Σωστό. Είναι τις φάσεις, ας πούμε, πάταξον με, άκουσον δε, ας πούμε. Mm. Πάντα. Ξέρεις, μπορεί και εγώ να έχω κάποιες αντιπάθειες εισαγωγικά, να ακούω κάποιον και να μην μ' αρέσει και να είναι κάτι τελείως διαφορετικό σαν άνθρωπος, έτσι. Τελείως διαφορετικό και να μπουτζώνω τον εαυτό μου σε εισαγωγικά. Γιατί είχα λάθος κριτική άποψη για αυτόν, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά είναι όλοι ήθελα να πω. Πιο πολύ για το παιδί ήθελα να μιλήσω. Πόσο χρόνο είναι?
0: Είναι 12 κλεισμένα.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι πραγματικά εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει. Και οι ατάκες, φίλε, έχουν αυτά κάποιες ατάκες στα παιδιά μου, πραγματικά. Εμένα, ας πούμε, ο γιος μας, εντάξει, στα 19 κοτεύει.
0: Ναι, το έχει ζήσει όλο αυτό το κόλπο από νωρίς.
2: Μιλούσαμε για ταινίες, μιλούσαμε mm-hmm. κάποια στιγμή. Και του λέγα καλά, κάτι θρίλερ, κάτι τέτοια τώρα σε αυτήν την ηλικία. Του λέω, πας καλά ρε εσύ, βλέπεις τέτοια πράγματα, καμένα, ας πούμε. Όχι καμένα, μου λέει, συγκαμένα. Τι λένε ρε φίλε, έχουν
0: η ταινία είναι για να σε διασκεδάσει. Ό,τι και αν δεις και σε διασκεδάζει ή και σε τρομάζει αν θέλεις, είναι ok, είναι φυσιολογικό. Το ζήτημα είναι να μην σου πλύνει τον εγκέφαλο, ας πούμε. Τίποτα.
2: Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε, επειδή λέμε δικά μας, τα παιδιά δεν είναι δικά μας, επειδή τα φέραμε στον κόσμο. Τα παιδιά είναι του εαυτού τους και μόνο.
0: Και υπό την ευθύνη μας μέχρι κάποια στιγμή.
2: Και εμείς είμαστε απλά δίπλα για να συμπαραστεκόμαστε, να συμβουλεύουμε και αν θέλουν να φιλτράνουν κάποια από τις συμβουλές μας και να την ακολουθήσουν, έχει καλώς. Αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει δικά μας. Γι' αυτό και βλέπουμε κάποια πράγματα του στυλ δικό μου και βλέπουμε, θα το πω ακραία όσο και αν ακούγεται, να ενοχλούν τα παιδιά τους, το λέω, κατάλαβες πως το λέω, έτσι. Να ενοχλούν τα ίδια τους τα παιδιά κάποιοι γονείς. Κανένα παιδί δεν μας ανήκει, κανενός στον κόσμο, οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι με αυτά τα πράγματα, να αλλάξουμε λίγο την αντίληψή μας γι' αυτό και να δεχόμαστε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως είναι δικά μας. Γι' αυτό εγώ χάρηκα πάρα πολύ με αυτό που άκουσα, γιατί την άκουσα όλη την εκπομπή. Mm-hmm. Χάρηκα γιατί η κόρη σου είναι κόρη μου.
0: Να είσαι καλά, ρε Γιάννου μου, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Και καλή επιτυχία στο ομάδα μου.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Φιλιά μου, τα φιλιά μου.
0: Γεια σου, Γιάννη, γεια. Λοιπόν, να δώσουμε καλημέρα στο Βίκτορα, στο Πέραμα, στον υπόπτη της Ασφάλτου, στον Αλέξη τον ΑΕΚΤΖΙ, στον Δημήτρη Σταδελέρια του Ιρνάβου και πάμε στο Sky.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τους Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από το περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναερίου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμήνης αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο Πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
3: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Πάει ο Δράγκος στο Μαντσίνη και τον φυλάει. στο κεφάλι. Σαν να του λέει βάλ το να φύγουμε με την πρόκριση. Μαντίνι παίρνει φορά. Εκτελεί γκολ! Γκολ ο Μαντίνι! Η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό! Καρές και πανηγύρια κι όλοι ένα κουβάρι. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Με ήρωα τον Τρακόσκι. Και τελευταίο εκτελεστή τον Ντάνιελ Μαντίνι. Ο Παναθηναϊκός 4-3 στα πέναλτι της Σαχτάρ. Παίρνει την πρόκριση στα πλέον στην Europa League.
9: Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, μεγάλε κέντρανε.
8: Τζόλις εκτελεί, κεφαλιά εκτός περιοχής, Ζίβκοβιτς, το σουτ, προγκολ, γκολ, γκολ ο ΠΑΟΚ! Σουτ από Ζίβκοβιτς, προβολή του ΣΒΑ που πρέπει να κουμπάει την μπάλα και γκολ για το δικέφαλο στο 47ο λεπτό. Στην πρώτη ευκαιρία το ΠΑΟΚ καταφέρνει και ισοφαρίζει 1-1. Ο Μαρακτός πάει να κλέψει τον Ζιντέρσκι, τα καταφέρνει. Ζιντέρσκι περιμένει ο Αλκαντουρί. Εδώ πρέπει να γίνει το σωστό Αλκαντουρί. Πασάρι σε ποιον στο ΣΒΑΜ. Ζιβκοβί, τριπλάρι, σουτάρι. Γκολ! Γκολ! Στο 55, φοβερή ανατροπή. Ο Ζιβκοβί, τριπλάρι, σουτάρι στη γωνία και 2-1 ο ΠΑΟΚ. Αποστικά η Ολλανδή μπροστά. Ελκαντουρί καταπληκτικά για τον Τζόλι. Φεύγει ο ΠΑΟΚ, ξεκίνεται. 4-4, Τζόλι. Από τα αριστερά βλέπει τις επιλογές του. Περιμένει ο Σβάμπης της περιοχής. Τζόλις πατάει, σουτάρει. Γκολ! Γκολ! Ο Τζόλις τα έκανε όλα τέλεια. Ο νεαρός θαυματουργός παίχτης του ΠΑΟΚ. Κόντρα επίθεση και στο 58 με δεξί πόδι στη γωνία του Εμβοκό. ΠΑΟΚ παίζει 3-1. Ο Τζόλις κλέβει, Ελκαντουρί, φεύγει ο Τζόλις. Τρεις του ΠΑΟΚ με τρεις Ολλανδούς. Δώσε περιστερά, περιμένει ο Ζίβκοβιτς. Τζόλις συγκλίνει στον άξονα, πασάρε στο σέρβο. Ζίβκοβιτς πάει από τη δεξιά. Ζίβκοβιτς γυρίζει, σουτάρει. Γκολ! Γκολ! 4-1! Τους διέλυσε, τους ποδοπάτησε, τους έχει ξεχαρβαλώσει. Κάθε επίθεση του ΠΑΟΚ και γκολ. ΠΑΟΚ 4-1 και ακόμα έχουμε παιχνίδι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 2-10-95-79-283-4-5. Δεν έχουμε στείλει τις καλημέρες μας στο Μακούλι εκεί στο Περιστέρι, που ήταν τους πρώτους που στείλε μηνύματα. Στο Τζορντανάκο μας, καλή εκπομπάρα σε όλους, με υγεία, μπόλικη αγάπη και τρέλα. Καλημέρα στο Θοδωρή του Ταξιτζή, Πανάθα Μόνο, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες σήμερα. Που κάνουν φορολογική δήλωση στα άλογα, στον υπολογιστή, λέει ο υπόψης ασφάλτου. Πάνω καλημέρα σε μια ολόκληρη ποδοσφαιρική φίλη. Ο ΙΑΕΚ από τον 27χρονο Πενράι πάει στον 32χρονο Λυκογένεια. Σχολεία στο Λεωμάκη από το Ηράκλειο. Χρειάζεται και ελληνικό στοιχείο η ομάδα. Να ξεφύγουμε εδώ από τον ψυχασθενή των Επτανήσων. Καλημέρα πάνω από το Γιάννη, Βόρεια Εύβοια στη Λίμνη. Γεια σου Γιάνναρε. Ιστερόγραφο δεν περνάει η ΑΕΚ, λέει, και διάφορα άλλα έτσι γραφικά κάποιος άλλος. Ποιος είπε ότι κάνει την αυριανή εκπομπή? Ο Στέφανος Χωριανόπουλος ήταν εδώ 6-8. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Βλέπω σήμερα δύσκολα τα μάτς. Δεν βλέπω κάποιον να κερδίζει και προσοχή στους δρόμους, λέει ο Παύλος Παγωτάτζης. Καλημέρα και εκεί. Καλημέρα πάνω και χρόνια σου πολλά, δεν τα έχουμε πει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ό,τι επιθυμείς και εσύ. Ενώ όπως ακούσατε, το Συμβούλιο της Επικρατείας ενδεχομένως ακούσατε στο Δελτίο, έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη μία επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία είχαν καταργηθεί ολοσχυρώς με μνημονιακό νόμο. Οι δικοί τους συμμεστοί βέβαια επέστρεψαν αναδρομικά όταν μπόρεσαν, τέλος πάντων. Πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Πικραμένο και όλους τους υπόλοιπους εκεί. Ανώτατους δικαστικούς.

αυτός διπλασιάστηκε, όπως και των αρχιερέων, ας πούμε, και τα λοιπά. Όχι, στον κόσμο να δώσουμε επίδομα. Γιατί? Γιατί να κινηθεί εξάλλου η αγορά, δεν θέλουμε. Στους συνταξιούχους, παπαπα.

0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Ωραία, έβγαλα κατευθείαν.
0: Αφού ήμασταν χαλαροί.
1: Δεν το μεταξύ προχθές που άκουσα στο κλείσιμο που έβαλα το ίντερνετ μετά που σε πήρα. Mm-hmm. Δεν ακούγομαι καλά,
0: Μέσω ίντερνετ δεν παίρνες.
1: Όχι, δεν το... Όχι ρε, δεν στο το κινητό, αλλά με το... έχω το Bluetooth.
0: Α, το ίντερνετ. Είπες και λέω, τώρα σε ακούω πιο καθαρά από προχθές. Αλλά και εντάξει, πιο και χθες δεν ήταν
1: πολύ άσχημα. Κοίταξε, με πρόλαβε ο Γιάννης στο πεδίο αντικειμενικός. Mm. Μετά έπρεπε να ανέβω να χτυπήσω λήξη να φύγω.
0: Κάρτα.
1: Όντως, ναι, γι' αυτό έκλεισα δύο φορές. Πήρα δύο φορές και έκλεισα και δεν προλάβαινα.
0: Okay.
1: Φίλε, και εγώ άκουσα την εκπομπή το βράδυ, τρελάθηκα. Παραγιώτη, όχι επειδή σε γνωρίζω, θα σου το πω με όλη μου την ειλικρίνη, γιατί ξέρεις ότι θα το πω αυτό που είναι. Δεν έχει να κάνει με φιλίες και αν εκτιμώ κάποιον, είτε καλό είναι είτε κακό, ξέρεις ότι το λέω. Φίλε, έχω πάθει μεγάλη πλάκα με τη μικρή. Γιατί εγώ στο μυαλό μου την έχω ακόμα το παιδί το μικρό εκείνο που ντρεπότανε.
0: Ναι, κρυβόταν πίσω από το πόδι.
1: Φίλε, τη γνώρισα εγώ πόσο χρόνο ήταν τότε που είχα έρθει το 18-19, πόσο ήταν το παιδί.
0: 4-5.
1: Μιλάμε, θυμάσαι, ντρεπότανε κιόλας ένας ξένος άνθρωπος, γνωριστήκαμε γη, ξέρω εγώ. Φίλε...
0: Εντάξει, όσο περνάει η ώρα, απλωνότανε λίγο.
1: Πολύ, απλωνότανε πολύ, είναι ευφιέστατη, δεν τα λέω επειδή είναι κόρη σου, στο λέω ειλικρινά, είναι ευφιέστατο το παιδί, είναι to the point κάθε ανάλυση που έκανε. Μ' αρέσει γιατί και εγώ όταν ήμουν παιδί, ακόμα και τώρα που είμαι ολόκληρος μαντράχαλος, το ξέρεις και εσύ αυτό, το έχουμε πει ότι κάνω εικόνες.
0: Αυτό, παιδιά, η μουσική αυτό δημιουργεί, γενικότερα ναι. Αυτό που φτάνει στα αυτιά σου δημιουργεί πράγματα, ειδικά όταν δεν έχεις κάποια συγκεκριμένη εικόνα μπροστά σου, δηλαδή δεν βλέπεις ένα κινηματογραφικό έργο, δεν βλέπεις ένα...
1: Βέβαια, αυτό
0: προσπαθεί να κάνει.
1: Δυνάμεσαι λίγο να σε ακούω, Παναγιώτη, μου δεν σε ακούω.
0: Δεν με ακούς, έχεις δίκιο, ήταν χαμηλή η επιστροφή σου.
1: Βλέπεις, όταν τα λέω εγώ. Εντάξει, με χαροποιεί και η εικόνα που είδα του Ταρίφα, γιατί είναι πιο χοντρός από μένα. Ήθελα να το πω. Έχει μια μπάκα τέτοια. Εγώ φορούσα και μαύρο εκόμε. Εντάξει, τράσαμε καταπληκτικά, ένα σου λέω. Είχαμε ραντεβού 7 η ώρα και τώρα και τέταρτο.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Καλά. Ναι, με τη γυναίκα, με την κόρη, εντάξει, εξαιρετική.
0: Εντάξει.
1: Η κυρία του και το κοριτσάκι του. Τι λέω, κορίτσα μου, λέει, τι τον βρήκες και τον πήρες δηλαδή αυτό να. Οριακά τους είδα ούτε μια μισή ώρα, θα έπρεπε να φύγω για δουλειά, να ετοιμαστώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, φίλε, θα σου πω αυτό τώρα για να κλείσω με τη Φέη, για να μην σε φέρνω σε άβολη θέση. Συγχαρητήρια για το παιδί που μεγαλώνεται.
0: Να σε καλά.
1: Εγώ αυτό έχω να πω. Εύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα. Κρίμα που έχασα αυτή την εκπομπή live. Κρίμα.
0: Βασικά έχετε χάσει και το επόμενο 2 ώρο που γίνεται με το Χωριανόπουλο, δεν νομίζω ότι έχει ανέβει.
1: Εκείνο δεν ανέβηκε.
0: Mm-hmm. Που εκεί ήταν οι δυο τους, ρε παιδί μου, εγώ επενέβαινα ελάχιστα.
1: Ενώ εσείς που ήσασταν, που επενέβαινες εκεί, σε έκανε την αποσυντόνιση στη μικριότητα. Το εξής, σε έκανα εικόνα, βλέπεις. Αυτό που σου έλεγα, εγώ σε έκανα εικόνα εκείνη τη στιγμή. Είναι πολύ όμορφο οι γονείς να έχουν τέτοια σχέση με τα παιδιά, γιατί Παναγιώτη, μπορεί να μην έχω παιδί, αλλά επειδή έχω ανήψια και βλέπω,
0: mm-hmm.
1: Και επειδή μου λέει συνέχεια να ψήσω, ξέρω θείο μου φωνάζεις, αλλά μ' αγαπάς,
0: mm-hmm.
1: όταν έρθει η ώρα να το φωνάξω, όταν έχουν χτίσει την εμπιστοσύνη,

0: εμπιστοσύνη με τους γονείς, έχεις πολλά κενά και όταν θα πέσεις σε λούμπες διάφορες θα μεγαλώσει περισσότερο το κακό που ήταν να γίνει.
1: Καλά.
0: Ενώ θα προλάβεις πράγματα, εγώ το βάζω από τη μεριά των παιδιών, όχι των γονιών, ας τους γονείς. Γιατί οι γονείς θα το δουν αλλιώς, θα αρχίσουν και τις συγκρίσεις και μεγαλώνοντας οι μπαρμπάδες όπως εγώ, αρχίσουν ήδη αρκετά τις ιστορίες στο ξενοδοχείο και με κοροϊδεύω. Αυτά που κοροϊδεύασα και τα κάνω.
1: Ναι.
0: Και τα λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και άρα το παιδί όταν θα φτάσει, γιατί θα πέσει κάποια παγίδα, όταν έχει τις βάσεις, δεν θα φοβηθεί να έρθει να σου πει, ξέρεις, μπαμπά, αυτό και αυτό. Και θα μπορεί να προλάβεις πολλά,
1: μακάρι,
0: πολλά μεγαλύτερα κακά.
1: Μακάρι.
0: Ναι, εγώ το πιστεύω. Και επειδή είχαμε και στην ασφάλεια παλιά που δούλευα στη Χαλκιδική έναν άνθρωπο με τέσσερα παιδιά, άντε αυτό μου έλεγε Παναγιώτη, μου λέει, κοίτα να δεις. Αν δώσεις γερές βάσεις στα παιδιά, μη φοβάσεις τίποτα. Θα γίνει και στραβή να γίνει, εδώ θα επιστρέψει. Δηλαδή αυτό η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο. Ο λόγος που χάρηκα και συγκινήθηκα, γιατί σου ήθελα και ένα μήνυμα το δεις μετά, είναι αυτός όταν άκουσα τη Φέη. Αυτή τη χημεία και αυτή τη σχέση που εύχομαι κάποια στιγμή να το κάνετε, γιατί όχι, να είναι και μαζί σου στο ραδιόφωνο. Ταιριάζεται πάρα πολύ.
1: Καλά να είμαστε.
0: Καλά να είσαστε, καλά να είναι το παιδί. Κλείνω τη μεγάλη παρένθεση, συζητάω συγγνώμη τους ακροατές. Απλά ήθελα, επειδή είναι πολύ λεπτά ζητήματα αυτά με τα παιδάκια και τα λατρεύω τα παιδιά. Παιδιά, ζώα, τα δίνω τη ζωή μου. Ήθελα να ακουστεί, γιατί ξέρεις κάτι, επειδή η τοξικότητα έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει το ταβάνι, και επειδή ξέρω ότι διαβάζετε, γιατί υπήρξα στο στούντιο, είχα την τύχη να είμαι εκεί κάποιες φορές, εγώ το καλό θα το λέω πάντα. Ό,τι είναι να πω κάτι σε κάποιο δικό μου άνθρωπο θα το πω off the record. Το καλό θα το παρουσιάζω και θα το φωνάζω, φίλε. Και θα το στηρίζω. Ο Παναγιώτης Ορίλος είναι ένας εξαίσιος πατέρας και καλός άνθρωπος.
1: Έλα, έλα.
0: Ό,τι πιστεύω
1: έλα,
0: και να
1: φτάνει,
0: έχει.
1: Φτάνει.
0: Είναι η παρένθεση, μη στρούμπ. Ο νόσο είναι στρούμπ. Μη δω μέσα τσιριβέγια. Καλό είναι το πιστεύει. Μη δω μέσα τσιριβέγια. Ο νόσο είναι στρούμπ. Λάθος η αλλαγή. Μπράουν Ζαρουρί. Μεγάλο λάθος. Δεν είμαι γκρινιάρης. Γνώμη μου λέω. Μπράουν Τουμπάι πρέπει να είναι η αλλαγή. Όχι Μπράουν Ζαρουρί. Ομιγέννητο. Κάπου λίγο να στα αριστερά, γιατί να βάλεις ένα άλλο παιδί να το χαραμίσει π.χ. Γιάγκουση στα μπόρδα, ενώ μπορεί ο Ζαρουρί και ξέρουμε ότι παίζει πολύ καλύτερα στη θέση του. Εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα, έτσι. Ενώ προγραμματισμού ή αποφόρτιση. Ναι. Όσο για τον Αν, για να μην με ακρηγορήσει γιατί είπα πολλά και ζητάω συγγνώμη, ήταν μεγάλη κατραπακιά. Πανούλη από τον Ιμητό δεν φταίει ο Άκτορ. Αυτό έχει γίνει μετά το Ευρωπαϊκό, αδερφέ. Μετά το 7ο Ευρωπαϊκό έχουν έρθει όλα τούμπα. Σοβαροί και πολλοί τραυματισμοί μετά το Ευρωπαϊκό. Έχει τύχει η συγκυρία, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί και, αυτά δυστυχώς είναι.
1: Εγώ τουλάχιστον είδα και προβλήματα στην αποθεραπεία. Ειδικά λες, με τον Λεσόρ.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό έχει αλλάξει. Ναι, γι' αυτό έγιναν αλλαγές εκεί. Ναι, γι' αυτό έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, σωστά το λες. Ειδικά με το Λεσόρ δεν εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Εκεί, ναι, ναι, που ευθύνεται, για μένα ευθύνεται τώρα που
1: δεν
0: να
1: ξέρω ποιος ευθύνεται, αν είναι
0: εγώ
1: θέμα του
0: πω,
1: οργανισμού
0: έτσι,
1: του παίχτη ή αν έγινε κάτι λάθος στις εκτιμήσεις των γιατρών, αλλά παραμένει ένα πρόβλημα.
0: Εκείνη την περίοδο, λεζόταν πολύ ο Λεσόρ, και ο Ταμάν, αφού έβλεπε ότι ένιωθε καλά, ήταν ένα λάθος, για να μην τώρα το παίξω ότι γνωρίζω. Ήταν ένα ομαδικό, να το πούμε, πώς θα το πούμε, ένα λάθος πολλών. Πολλών παραγόντων. Βέβαια με καλή πρόθεση έγινε, δεν έγινε πουδενή.
1: Καλά, προφανώς κανείς δεν είναι ο παίκτης να.
0: Το πουδενή να σημειώσει, παρακαλώ. Δεν έγινε πουδενή. Για καλά, πες το. Με δόλο. Και είσαι με.
1: Έλα, έλα, περιμένει κι άλλος.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά, πάμε με την νίκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ.
1: Ναι, ναι, εσύ.
2: Εσύ. Τώρα πιάσατε πολιτική κουβέντα, φίλε, και κοινωνική και δεν γινόταν να μην πάρω. Μιλάει από νέα μάκρυ, κουρόγι για τους και κουρόγι για τους. Τώρα έχουν και γνώμη πάνω. Τώρα από εβδομάδα δεν θα έχουμε τέτοια να βελτιωθούν
1: αυτά. Ναι.
2: Να πούμε αυτό
1: που λέγατε. Δεν σε ακούω πολύ καθαρά όμως, γιατί.
2: Ναι, γιατί τώρα.
1: Μπα, για πάμε.
2: Να φωνάζω, να φωνάζω.
1: Όχι, όχι, να μην φωνάζεις, άμα είναι να φωνάζεις 7 παρά 10 δεν θα πάει καλά η μέρα.
2: Λοιπόν, το θέμα της ιδιοκτησίας που είναι μεγάλη υπόθεση που θίξα. Είναι η αρχή του κακού.

0: ιδιοκτησία θα έγινα όλα τα υπόλοιπα. Δικό μου, δικό σου, είτε σε έμψυχο είτε σε άψυχο.
1: Mm-hmm.
0: Πιστεύω ότι σε αυτό συμφωνούμε. Σε αυτό συμφωνούμε. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε άλλα από την πλευρά. Αλλά το θέμα της ιδιοκτησίας είναι η αρχή του κακού. Όχι όσο αφορά τώρα για τις αποφάσεις των δικαστηρίων και των συμβουλίων επικρατείας, εκτός από πολύ light καταστάσεις, όλες οι υπόλοιπες πηγαίνουν υπέρ του κράτους. Οι σοβαρές. Έτσι και με τα φαν είδαμε τι έγινε και με τους μισθούς και με τους services και με τους μισθούς των υπαλλήλων. Έτσι με τα συνταξιοδοτικά που έχουν πάει 67 και θα πάνε στα 70 σε αυτά. Και εσύ λέει, δεν είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, ναι, όπου μας βολεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν μας βολεύει εμείς εδώ.
0: Σε όλα μας βολεύει η Ευρωπαϊκή
1: τα γνωστά.
0: Ένωση.
1: Όχι, δεν μας βολεύει σε όλα.
0: Σε όλα.
1: Όταν κυνηγάει υπουργούς, βουλευτές κτλ. Φωνάζουμε.
0: Δεν κυνηγάει τίποτα για τα μάτια του κόσμου.
1: Εντάξει,
0: θα μου πεις έναν που κλείσανε φυλακή εκτός των Ιταλών, αυτό το βλάκα που τα έπαιρνε με τις βαλίτσες, γιατί αυτός θα τις στείλει ακόμα κουτσόγεργα, με πάμπρες και με τέτοια. Λοιπόν, εκτός από αυτόν, ποιον άλλον έχουν πιάσει και την μεγάλη μας. Βραχιολάκι τώρα στον άλλο να μου βάλαν στο Γάλλο και τι έγινε. Και εδώ είμαστε Χριστοδουλάκι, δεν θα πάρει. Εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη και η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη είναι κομμένη, γραμμένη στα μέτρα τους. Και να πω κάτι για να ευθυμίσουν.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά να κάνει το συνειρμό με τον καπιταλισμό. Αν περιμένει λοιπόν ο καπιταλισμός να έχει σωστή δικαιοσύνη, δίκαιο ποδόσφαιρο, σωστές εργασιακές σχέσεις, είναι λέει σαν να βλέπεις μία τσόντα και στο τέλος να περιμένεις να παντρευτούν. Πολύ καλημέρα.
1: Λοκομείο, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα. Συμφωνώ με όλα όσα είπε ο Τζορντανάκος, εκτός το ότι σου έστειλε μήνυμα και θα το δεις μετά. Να είναι καλά, γελάσαμε, λέει, φιλιά από Μπράιτον. Νατάσα, καλημέρα πάνω και σε όλη την παρέα. Συμφωνώ με τον Τζόρνταν. Να είσαι καλά, Μακία Ατρομητάρα. Υπάρχει ενεργός αριθμός Viber που μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα. Ο Βασίλης και το ΑΕΚ. Υπάρχει αριθμός Viber, αλλά χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια διαγωνισμών. Οπότε, ό,τι μήνυμα στέλνετε για τις εκπομπές, αν έχετε κρατήσει το νούμερο, δεν το βλέπουμε. Χρησιμοποιείται μόνο για διαγωνισμούς. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5, αν κάποιος είναι γρήγορος θα βγει τώρα, αλλιώς πάμε μετά τις 7, κάτσε να βάλουμε μουσικούλα. Ναι. Καλημέρα από Πετρούπολη, λέει, θα στη ματιάξουνε. Κάποιος λέει είναι επικίνδυνη κουβέντα, σκέψου το. Έλα, ήρθε ένας, πάμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Πανώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παναγιώτη, bike driver, Ολυμπιακάρα, Λιβερπουλάρα και Μπαρσελονάρα.
1: Πολύχρονος για την ερωτή σου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ πολύχρονος για την ερωτή σου. Εγώ είχα και τα γενέθλια μου, φίλε, 18.
1: Α, αλήθεια, τόσο κοντά σου, μια χαρά.
2: Τα 26.
1: Τα 26, τα 26, είναι πολύ καλά τα 26.
2: Έτσι στάμε, ρε.
1: Ναι, πολύ καλά κανείς, εγώ μαζί σου είμαι.
2: Όχι, τα είπε πολύ καλά ο Τζορντανάκος πριν, πάρα πολύ καλά. Αλλά θα συμφωνήσω, θα συμπληρώσω να πω ότι για να μπορέσει να υπάρξει σωστή και καλή σχέση με τα παιδιά, πρέπει και το αντρόγυνο να έχει σωστή σχέση μεταξύ του, να σέβεται το ένα τον άλλο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά οκ. Okay, ναι. Είναι ένα καλό παράδειγμα σε κάθε περίπτωση.
2: Από εκεί πηγάζει όλο. Το πώς συμπεριφέρεται ο άντρας στη γυναίκα ή η γυναίκα στον άντρα, αντίστοιχα, έτσι.
1: Τι βλέπουν τα μάτια του, τέλος πάντων.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τι βλέπουν τα μάτια σου από τη γυαλιά της μάνας του. Γιατί από εκεί καταλαβαίνει το παιδί. Δηλαδή το πώς συμπεριφέρεται στο παιδί. Εγώ δόξα τω Θεώ, έχω δύο κοράκλες, η μία 17, η άλλη 11, στα 12.
1: Να τις χαίρεσαι.
2: Δόξα τω Θεώ, έχω καταφέρει τη μεγάλη μου, την κορή, να μου ζητήσει να την πάω εγώ στο ραντεβού της.
1: Okay.
2: Να τον δω.
1: Mm-hmm.
2: Έχω καταφέρει αυτό το πράγμα και χαίρομαι γι' αυτό και ειλικρινά χαίρομαι και θέλω και το συνεχίζω βέβαια, όχι θέλω, και το συνεχίζω εννοείται.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό ξεκινάει από τη σχέση του αντρόγινου μεταξύ του.
1: Ισχύει. Ισχύει. Και επεκτείνεται σε πολλά πράγματα, αλλά το τι εικόνες λαμβάνει το παιδί μέσα στο σπίτι ή ακόμα και όταν είναι χωριστά οι γονείς, τέλος πάντων, γιατί δεν είναι πλέον σπάνιο φαινόμενο. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται όταν βρίσκονται σε κοινή κατάσταση, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα γενέθλια ή σε μια γιορτή ή οτιδήποτε.
2: Σε όλα. Καταρχήν έχω ζητήσει και πάρα πολλές φορές συγγνώμη στο παιδί μου γιατί έχω κάνει εγώ λάθος. Έχει μάθει το συγγνώμη. Και το ζητάει και το λέει και στο σχολείο. Δηλαδή εμένα μου το λένε οι δασκάλες. Δεν το συναντάνε εύκολα αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε χρόνο πολλές φορές περισσότερο και από εμάς με τα παιδιά μας. Οι δασκάλοι τους, ειδικά στις μικρότερες τάξεις, στο δημοτικό που είναι πολλές περισσότερες ώρες μαζί, αυτό είναι το δικό μου.
2: Μα αυτοί κρίνουν και βλέπουν, βέβαια.
1: Οπότε η γνώμη τους έχει μια βαρύτητα, όσο να πεις.
2: Και το άλλο, δεν πέντε μου ότι τα παιδιά είναι ο καθρέφτης της οικογένειας, έτσι. Σε συνέχεια αυτό που έλεγα, δηλαδή, ανάλογα το τι θα δουν στο σπίτι, είτε από τους γονείς και το πώς θα δουν οι γονείς στους δικούς τους γονείς, στους παππούδες, στις θεάδες και σε αυτούς πώς θα αντιδράνε. Δεν θα αρθούν δηλαδή ανεξέλεκτα να λένε και να κάνουν ό,τι θέλουν, κατάλαβε τι εννοώ.
1: Ναι, 100%.
2: Όλο αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή, εγώ δεν έχω επιτρέψει ποτέ από κανένα να πει κάτι κακό για τη γυναίκα μου και αυτό το ακούνε.
1: Ναι.
2: Το βλέπουν, το σέβονται.
1: Πολύ σημαντικό. Έγινε πάνω.
2: Πολύ σημαντικό. Αυτά τη λεράκι.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Αφιλτικά να τα πω άλλη φορά.
1: Ναι, μωρέ. Έγινε.
2: Εδώ είμαστε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και πάλι να μας χαίρονται.
1: Να μας χαίρονται και να τις χαίρεσαι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Να είσαι καλά.
2: Άντε καλημέρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ Νατάσα και Μάγκη για τα καλά τους λόγια, την αγάπη μου, λέει ο Τζορντανάκος. Κάτσε να επιστρέψουμε εδώ, ωραία. Καλημέρα Παναγιώτα, εδώ Passengers in Panic. Φιλιά, φεύγουμε για Κρήτη, παίζουμε το Σάββατο στο Over the Wall. Όσοι είσαστε κάτω, πηγαίνετε να τους παρακολουθήσετε, θα περάσετε υπέροχα με τα παιδιά. Κάπως αμήχανη η σημερινή εκπομπή, με φιδό και αναφορές σε κορίτσια από άντρες, είναι κάπως η παιδεραστή ανθή σε ποσοστά φύσικα κίνδυο οικογενειακής σεξουαλικής κακοποίησης, πάει ρεκόρ. Δυστυχώς. Και φυσικά έρχεται το μήνυμα λατρείας, ρε πώς είσαι έτσι, ανέβασε χθες στο Instagram ένα επίθετο ζαφυρά του, ένα βίντεο με σένα και τη μούρη τη, και είσαι σαν έκτρωμα με καράφλα και άσπρο μουσι του Μπαμπαστρούμφ. Εντάξει φίλε, εσύ θα σε φαντάζομαι Άδωνης.

0: πραγματικά δεν ζορίζομαι για το παρουσιαστικό μου. Εσύ μάλλον με το δικό σου θα έχεις θεματάκια και ψάχνεις να βρεις κάποιους πιο άσχημους ενδεχομένως από σένα στη δικιά σου λογική για να νιώσεις κάπως καλύτερα. Αν σε έκανε να νιώσεις καλύτερα δε αυτό το μήνυμα που έστειλες. Εντάξει, βοηθούμε στην ψυχοθεραπεία σου, αν και μάλλον κάποιος ειδικός πρέπει να σε δει. Απαράδεκτο και αντιεπαγγελματικό στη θέση σου, θα είχα ήδη παρατήσει. Παρατήσου, αδερφέ. Αχ, Θεέ μου, λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα να ακούσουμε έτσι λίγο και τις ομάδες στα σποτάκια και επιστρέφουμε. Να λύσουμε για κανένα ακόμα ψυχολογικό. Τι να κάνεις.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Top FM 102,4.
5: Θα πάει στο ένας εναντίον ενός. Τζούριτσις θέλει στήριγμα. Σουτάρει ο Τζούριτσις, μπλοκάρει, ευκαιρία, γκολ! 2-0 ο Παναθηναϊκός!
6: Γκολ!
5: Ρε πεινάνε ο Μαξίμοβιτς! 2-0 ο Παναθηναϊκός, απίστευτο! Ωραία ενέργεια του Σιώπου, αποφεύγει για αντιπάλους. Πετάει κάθετα για τον Τζούριτσις. Τζούριτσις από αριστερά. Πάντα Τζούριτσις. Σουτάρει ο Τετέ. Γκολ! Γκολ!
6: Τετέ!
5: 3-2 Παναθηναϊκός.
6: Γκολ! Τρομερό γκολ!
5: Τζούριτσις στρώνει. Συρτό σου του Τετέ στη δεξιά γωνία από το ίσως της περιοχής ο Βραζιλιάνος. Και ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-2 στο 55.
6: Συγγνώμη Διονύση, όλα τα λεφτά είναι ο Κοτός. Ο Σιώπης έχει κλέψει την μπάλα. Έχει βρει, έχει γυρίσει με δύο αντιπάλους. Έχει δώσει κάτι την πάσα στο Τζούρισιτς. Αυτός τη γυρνάει στο Τετέ. Και αυτός σημαδεύει γωνία. Παναθηναϊκός Φιωρεντίνα 3-2.
5: Λήξη. Παναθηναϊκός Φιωρεντίνα 3-2. Η μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο.
7: Φεύγει ο Ζίφκοβιτς, Τάισον εκτελεί απευθείας, περνάει πάρα γκολ! Γκολ! Ο Τάισον σκοράρει 1-0. Οι βοηθοί κυψούνται, κανείς δεν είχε επαφή και η μπάλα στο απέναντι δίχτυ. ΠΑΟΚ Χαρτς 1-0 με τον Τάισον. Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, ανοίγει τα δεξιά. Ο νεαρός παίρνει την μπάλα, Κωνσταντέλιας πλησιάζει για τρίπλα. Σεντράρει, δευτεροδοκάρι για τον Τάισον. Ο ΣΒΑΠ κεφαλιά, ο Μπράντο του γυριστό. Γκολ! Γκολ! Ο Μπράντο Τόμας, το 2-0. Κεφαλιά πάσα από τον ΣΒΑΠ και ο Ισπανός έτσι απλά με ένα γυριστό στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. ΠΑΟΚ 2-0 στο 23. 3-0 ο ΠΑΟΚ στο 57ο λεπτό. Γιάννης Κωνσταντέλιας, η ασίστ από τον Ζίφκοβιτς στη μεγάλη πάσα του Κοτάρσκι. Ο Σέρβος μπήκε από τα δεξιά, γύρισε. Πρώτο άστοχο σουτ, η μπάλα στρώθηκε στο νεαρό, ο οποίος με πλασέ διαγώνιο σημειώνει το 3-0 για τον ΠΑΟΚ στο 57ο λεπτό. Μπράντον βλέπει τις επιλογές του. Μπράντον, πασάρι στον Τάσμις, πριντάζει στον τετατέτ, πλασάρι, γκολ! 4-0! Ο Μπράντον Τόμας στην ασίστ, ο Τάισον το 4-0, σε άλλη μια κόντρα επίθεση για τον ΠΑΟΚ, έτσι απλά και εύκολα.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλους. 5η 20η ημέρα του Αυγούστου του 2026. Ρίλο, βάλε ένα Μουσλίμοβιτς να γουστάρουμε. 3-4. Πάνω σήμερα πού θα βρω 3 οθόνες, μου λες. Τι θα γίνει δηλαδή αν και οι 5 ομάδες παίζουν 5, ενώ ταυτόχρονα ορισμένες φορές θα έχει και Ευρωλίγκα, λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο. Καλή ερώτηση, Μάκη μου, δεν έχω απάντηση να σου δώσω. Ευχαριστώ για τα καλά του λόγια και το φίλο τον Άσο, τον προοδευτικάνο. Να είσαι πάντα καλά και πάντα θα σε ευχαριστώ. Μπορείς να βάλεις το εντελαμαγκέ ντε βοτανίκ.
1: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Φεύγει η ζωή αργά.
0: Αν δεν είναι 4 χρονών αυτός που έστειλε το μήνυμα περί εμφάνισης, τότε υπάρχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Καλύτερα να μιλήσεις σε ένα ειδικό, αν και είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά, Κώστα μου, από το κέντρο.
1: Θες και παραθύρα ανοιχτά.
0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλες, πάμε. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι, Νίκος λέγομαι.
0: Γεια σου, Νικόλα.
2: Σχετικά με αυτά που λέμε κάθε μέρα ο καθένας, ας πούμε, και το πόσο εχθρικό είναι το κράτος απέναντι στους πολίτες, και επειδή έρχονται εκλογές και επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό των ακροατών εδώ της παρέας της πρωινής είναι, μετράει ένσημα για την σύνταξη και αρχίζει να σκέφτεται πότε και πώς και πόσα θέλω και τι κάνω, το θέμα του στρατού πρέπει να αρχίσουμε να ζητάμε, να ακούγεται, να λέγεται ότι δεν πρέπει να είναι εξαγοράσιμη η θητεία ως αναγνώριση χρόνου. Κάποιοι δεν θέλουμε να πάμε, κάποιοι θέλουν να πάνε. Το θέμα είναι ότι όλοι πηγαίνουμε. Οι μεγάλοι έχουμε πάει από 1,5 χρόνο και πάνω. Και δεν έχει σημασία και πόσο έχει πάει ο καθένας, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι όταν πας να αναγνωρίσεις χρόνια για την σύνταξή σου, στα αναγνωρίζουν μεν, αλλά πρέπει να τα εξαγοράσεις, πρέπει να πληρώσεις.
0: Α, για να συμπεριληφθούν, λες, στα συντάξιμα.
2: Ναι. Πρέπει να ζητάμε, να ακούγεται αυτό, ότι δεν πρέπει να πληρώνουμε. Πήγαμε, okay, κάναμε το χρέος μας, αλλά τουλάχιστον να μην πληρώσουμε για να αναγνωριστεί ως εργασία, πώς να το πω, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό ήθελα να πω, okay. Και παλιότερα είχε στείλει και κάποιο παιδί, ο οποίος μάλλον πήγαινε τώρα φαντάρος και σκεφτόταν πώς θα βρει την καριέρα του. Και εμένα ο γιος μου στην ίδια φάση είναι τώρα, τελείωσε τη σχολή, να πάω να μην πάω, πότε να πάω, δουλεύω, να αφήσω τη δουλειά, τι να κάνω. Ξέρεις, όλο αυτό που το έχουν όλοι,
0: ναι.
2: Που το είχαμε όλοι.
0: Ίσως μια καλή λύση, δεν ξέρω, το σκεφτόμαστε τώρα που υπάρχει ένα παιδί στον περίγυρο, ας πούμε, το οποίο θα πάει να τελειώσει την τρίτη ηλικίου, ας πούμε. Το πιθανότερο είναι ότι θα μπει σε μια σχολή ως καλός μαθητής. Μήπως είναι ότι, ξέρω εγώ, κάνεις την πρώτη χρονιά, μπαίνεις να ξεμπερδέψεις, παίρνεις και τις αδειές σου για να δώσεις εξεταστικές.
2: Εγώ το έλεγα στο γιο.
0: Χρόνος υπάρχει
2: πήγαινε
0: μέσα.
2: Τώρα να παίρνεις και τις άδειες, να δίνεις εξετάσεις και τέτοια. Βέβαια ίσως υπάρχουν και κάποια μαθήματα που είναι υποχρεωτικά.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αυτά σίγουρα θα πάνε λίγο πίσω.
2: Ναι, είναι ένα δευτερεύον. Το θέμα είναι, ξαναλέω, ότι εμείς που πάμε, που μαζεύουμε, που κοιτάμε, θέλω τόσα ΟΑΕΔ, τόσα εκείνο, έχω, μου λείπουν τόσα ένσημα και αυτά, να μην πληρώνουμε του στρατού. Να αναγνωρίζονται του στρατού.
0: Κανονικά.
2: Ναι, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουμε έξτρα. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να αρχίσει να ακούγεται, να το λέει ο καθένας, όπως λέμε όλα αυτά που λέμε κάθε μέρα και ακούγεται, ας πούμε, το παράπονο από τον καθέναν. Εκτιμώ ότι πρέπει να γίνει αυτό. Δηλαδή είναι μεγάλη αδικία. Αυτό ήθελα να πω και αφήστε το κορίτσι το μικρό τέτοιο, ότι θα γυρνάει στο κρεβάτι του εκεί πέρα. Βάλει τη φυλακτά, πες τη μάνα σου να τη ξεματιάσει και όλα αυτά. Και να τη χαίρεσαι, βέβαια.
0: Εννοείς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Εντάξει, άντε, καλημέρα.
0: Δεν μπορεί το γιο σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλημέρα. Πάνω τα ακούσαμε και αυτό. Όταν δουλεύεις, πληρώνεις τους φόρους. Όταν είσαι στρατό, τι πληρώνεις για να πάρεις τα χρόνια τσάμπα. το ξέρεις ότι η πενταετία σπουδών του Πολυτεχνείου αναγνωρίζεται στην τάξη με 50 χιλιάρικα. Πάνω όταν το ΣΤΕ αποφασίζει για περικοπή δώρων υπέρ του κράτους, να μας πει ο φίλος όταν ανακυρώνει τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΗ τι είναι, όχι άλλο ιδιωτικό σαν ο Λαϊμάκης από Ηράκλειο. Σκέψου, σκέψου πόση παρατυπία υπήρχε για να φτάσει να τα κυρώσει το ΣΤΕ. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Εσύ.
3: Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εσύ.
3: Την δουλειά μου, Παναγιώτη μου τον δρόμο.
0: Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Όσο για το προηγούμενο που είπε για το στρατό, υπάρχουν και κάποιοι που θέλανε να μείνουν στο στρατό, γιατί δεν είχαν κάποιο χαρτί και τέτοια.
0: Okay.
3: Αλλά λόγω ότι δεν είχαν χαρτί, δεν τους παίρνανε κιόλας.
0: Δεν ξέρω τι κριτήρια, δεν ξέρω για ποια εποχή μιλάς βασικά.
3: Το 11-12 που πήγα εγώ και ήθελα να δηλώσω μονιμότητα, μου λέγανε «Α, δεν έχεις το χαρτί αυτό», οπότε...
0: Δεν μπορούσες.
3: Εγώ είπα μου που δεν μου άρεσαν τα γράμματα και παράτησα το σχολείο.
0: Okay. Ούτε μπορούσες να πας δηλαδή, πενταετούς θητείας.
3: Χωρίς απολυτήριο λυκείου, δηλαδή δεν μπορούσα να πας στενά. Λες και στο στρατό χρειάζεσαι κάποιο είδος απολυτήριο για να πιλωτήσεις να κάνεις. Δηλαδή όταν εμείς πήγαμε και κάναμε τη θητεία, γιατί και στη θητεία δεν πρέπει να ζητάνε κανονικά απολυτήριο λυκείου. Το ίδιο πράγμα δεν κάνουν. Θεωρητικά ασκήσεις, ετοιμότητες, κλάστα, στρατός είναι. Δεν είναι να διδάξω εγώ και κάποιο παιδί μαθηματικά ιστορία, έτσι δεν είναι.
0: Προφανώς.
3: Αυτό πρέπει να το δούμε. Πιστεύω ότι άμα ανοίγανε περισσότερο, δηλαδή διευκολύνανε τον κόσμο στα θέματα των πιστοποιητικών χαρτιών, θα είχε μεγαλύτερη ζήτηση ακόμα και ο στρατός και πολλές άλλες ειδικότητες.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι για το στρατό. Τώρα για την μπάλα. Θα εκδίσουμε. Ακούω βασικά όλα αυτά τα σχόλια και εγώ θέλω να ρωτήσω. Ο Λιβάη έχει ξαναβγεί να μιλήσει.
0: Να μιλήσει ως προς τι?
3: Ο Γκαρσία.
0: Ο Λιβάη νομίζω παίχτης.
3: Όχι καλέ, ποιος θα ξαναβγεί να
0: Δεν ξέρω, εδώ στην πρωινή ζώνη δεν παίρνει. Δεν ξέρω τι κάνει στα βραδινά.
3: Άρα έχει αλλάξει και όνομα.
0: Φαντάζομαι ναι. Θα το έχει αλλάξει το παράτσουκλι, δεν μπορεί να παραμείνει.
3: Να πω, εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ την ομάδα μου την είδα, ήταν ανέτοιμη, ήταν μπουκωμένη. Δεν έχει ανοίξει ακόμα τα πνευμόνια της, δεν έχουν βρει ακόμα τα πατήματα. Πολλά μπορεί. Γιατί όπως και να έχει, στις 11, στα 11 που ήταν μέσα, και τρεις διαφορετικούς να βάλεις από την εντεκάδα σου, είναι μείον τρεις που δεν έχουν τη φιλοσοφία τη δικιά σου ακόμα.
0: Προφανώς.
3: Οπότε ο Κρίκος θα προσπάει. Εγώ πιστεύω ότι μετά το επίσημο πρώτο αγώνα που έχουμε τώρα με τον Ηρακλή, την Τετάρτη, θα εμφανιστούν πιο έτοιμοι.
0: Ναι, και γι' αυτό νομίζω δεν μπήκαν και στη διαδικασία να βάλουν το παιχνίδι. Χρειάζεται παιχνίδια η ομάδα, ούτως ώστε να δέσει.
3: Η μία έχει 12 παιχνίδια και εσύ έχει τα φιλικά και ένα επίσημο.
0: Δύο επίσημα με το Super Cup, πες.
3: Ναι. Καλά, στο Super Cup, να ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι το χάσαμε μέσα από τα χέρια μας εμείς οι εκδίδες. Γιατί έκανε ένα λάθος ο Νίκολης που δεν το έχει πει κανένας. Έβγαλε τον Παλαμούτη. Όταν ένα παιδί είναι 90 λεπτά.
0: Το συζητήσαμε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν το άκουσα γιατί.
0: Εντάξει, προφανώς. Δεν είναι υποχρεωτικό να ακούσει.
3: Εγώ πιστεύω
0: καθημερινά.
3: Ότι έτσι όπως ήταν αυτός, η ηλικία αυτή συγκεκριμένη, γιατί έχουμε παίξει και όλοι μπάλα οι περισσότεροι που ακούμε αθλητικές εκπομπές παρακολουθούν το δόσφαιρο, έχουμε παίξει μπάλα είτε αστεχνικά είτε επαγγελματικά. Όταν ένα παιδί έχει βγάλει 90 λεπτά στον αγώνα με καλή
0: εικόνα, δεν ήταν κακή εικόνα.
3: Καλή, ήταν πολύ καλή εμφάνιση για πρώτη φορά. Άστον ένα κάτσει μέσα στα πέναλτι που είναι το ανάστημά του εκεί, έχει φάει το θέλει να δείξει κάτι. Εσύ τον έβαλες. Άστον ένα δείξει. Ένα θα στο έβγαζε. Το 400 μπήκε μέσα κρύος και προσπαθούσε να φιλοσοφήσει τώρα τους ανθρώπους, σπιτικούς συγκεκριμένα, που οι άνθρωποι το θέλανε. Είναι το δεύτερο που παίζουν. Το θέλανε. Άστονε να παίξει, να πάρει το... και το χάσεις. Τουλάχιστον θα κέρδιζες ένα δερματοφύλακα 21 χρονών, που για εμένα είναι το παιδί, επειδή έπαιζα και εγώ δερματοφύλακας και τον έχω δει πάνω κάτω, και την ηρεμία έχει και την κοψιά έχει. Δουλειά θέλουν αυτά τα παιδιά.
0: Υποσχόμενος, ναι, δουλειά θέλουν και παιχνίδια.
3: Και παιχνίδια. Τον έβαλε σε Super Cup. Δεν τον έχεις βάλει σε όλα τα φιλικά. Τον έβαλε σε Super Cup. Έγινε ό,τι έγινε. Άστα να το πάρει μέχρι το τέλος. Μην του κόβεις τα φτερά. Βγήκε έξω και πανηγύριζε σε αυτούς που μπαίνανε και τους ενθάρρυνε. Άλλα παιδιά πιένουνε τρέχοντας με κατεβασμένο το κεφάλι. Και τον είδα εγώ και λέω κοίτα όρεξη αυτό το παιδί. Και τον βγάζεις όταν πάει να πάρει τη δόξα στα χέρια του, γιατί ήταν τερματοφύλακας. Τα πέναλτι περίμενα. Πας και πέσω και βγάλω ένα και γίνω...
0: και γίνω ήρωας της βραδιάς.
3: Ναι, και γίνω ήρωας.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι λάθος. Είναι μια επιλογή την οποία την παίρνεις επί τόπου, πάντα με τα ρίσκα που έχει. Δεν θα το έλεγα λάθος. Θα το έλεγα μια επιλογή με την οποία εγώ επίσης δεν συμφωνώ, ας πούμε. Είμαι περισσότερο προς τη δικιά σου μεριά παρά προς αυτό που έκανε. Βέβαια, υπάρχει το παρελθόν με το Χριστίδη, ας πούμε, όπου μπαίνει ο τερματοφυλάκας, βγάζει τα πέναλτι και προκρίνει τη ΑΕΚ, ξέρεις τότε, στα αεριακά χρόνια.
3: Ναι, εντάξει. Τώρα λοιπόν, αυτό εντάξει, έμεινε στην ιστορία.
0: Κάποιες φορές μπορεί να γίνει, κάποιες όχι.
3: Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία σε όλους για σήμερα που παίζουν. Χρειαζόμαστε βαθμούς, να βγάλουμε κι άλλους. Εγώ πιστεύω πάντως ότι Όφη θα πάει καλά για κάποιο λόγο στην Ευρώπη. Έχει τσαγανό.
0: Μακάρι.
3: Απλά είναι
0: μακάρι.
3: Μην κάνει πάλι την κοιλιά που έκανε πέρσι. Αυτά από μένα.
0: Έγινε.
3: Να είσαι
0: καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Καλημέρα στον επόμενο.
4: Εγώ είμαι ο επόμενος.
0: Εσύ είσαι ο επόμενος.
4: Καλημέρα κύριε Κουασιμόδο.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε.
4: Καλημέρα. Καταρχήν να χαίρεσε την κοράκλα σας και να καμαρώνεις. Δεν είναι ντροπή να καμαρώνεις για το παιδί σου. Δεύτερον, κάτι τα έχω σημειώσει εδώ.
0: Κράτησες. Κράτησες, λέω.
4: Ναι, για κριτικά. Συμφωνώ με τον προλαλίσαντα που λένε και στο χωριό μου. Για τον τερματοφύλακα ήταν λίγο άσο το παιδί μέσα να το βγάλει όλον τον αγώνα. Και κατά τύχη μπορεί να το πιάνει. Δηλαδή αυτό το σε βγάζω, γιατί δεν είναι επιθετικός να πεις βάρα εσύ, δεν ξέρεις ποιον κόβει, ενώ εκείνη την ώρα φάνηκε άσχημα. Και το παιδί μπορεί να έχει ικανότητες, δεν ξέρουμε κιόλας. Θέμα και τύχη είναι μέσα, είναι όλα. Για τα αθλητικά δεν θα μιλήσω, γιατί είμαι πονεμένος παοκτζής αυτή τη στιγμή. Μου βάλες και τον Κωνσταντέλια με τα γκολ και κάτι τέτοια και ξύνεις πληγές. Ένα παράπονο στο σταθμό όμως θα ήθελα.
0: Πες μου.
4: Κύριε Πάνο. Αν μπορείς να μεταβιβάσεις αυτή την εκπομπή που είχατε κάποτε εν κατακλείδη.
0: Ναι.
4: Να ξαναγίνει εσύ πάνω. Να ξαναγίνει. Άμα σου πω ότι είναι η εκπομπή που μου λείπει από όλο το ραδιόφωνο.
0: Αυτό είναι απόφαση της μητρικής τέλος πάντων κατάστασης. Συνήθως δεν παρεμβαίνει πολύ ο σκάιστα του Sport FM, αλλά αυτό έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Δηλαδή με το νυχτερινό πρόγραμμα, την νυχτερινή ζώνη 2 με 6.
4: Ναι, ήταν η εκπομπή που μπορούσες να βάλεις και τραγούδια ιδιαίτερα και μας ξενύχταγες και μας έφτιαχνες. Ξέχασα να σου πω, είμαι ο Σόκιν από Λιούπολη.
0: Έλα ρε εσύ, αλήθεια.
4: Σε ακούω, αλλά δεν έχω ίντερνετ και τέτοια και δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθούμε να τα πούμε και πάλι από κοντά.
0: Όποτε μπορέσεις.
4: Καλή σου μέρα και να χαίρεσαι την κόρη σου.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσες. Ευχαριστώ.
4: Γεια
0: χαρά, Νίκο. Λοιπόν, καλημέρα από Βόλο. Πάω πέρσι αποκλείει τον Ατρόμητο. Είχε πει και τσιρικά τα ρεματοφλάκια γιατί τον έβγαλε στα πέναλτι και έγινε ήρωας. Χρόνια πολλά να χαιρεστεί το παιδάκι σου. Έχει δίκιο ο κρατής ότι πρέπει ο κόσμος να διεκδικεί στη πληρωμή του χρόνου στο στρατόλιο Παναγιώτης. Γνώμη για τα εξτρέμ που ακούγεται για τον Ολυμπιακό. Αντώνης από Κολωνό. Δεν έχω ιδιαίτερη. Το ζήτημα είναι ότι ο Ολυμπιακός φορτώνει παίχτες αυτή τη στιγμή και θα πρέπει ο προπονητής του να τους κάνει ομάδα και ίσως να χρειαστεί χρόνο. Χαιρετίσματα στο αδερφάκι μου τον Γιώργο Στεχανιά, όσο για την ΑΕΚ έκανε μπαμ η έλλειψη του Πινέδα στη Βουλγαρία, λέει ο Παναγιώτης ο Αθηνικάκιας. Καλημέρα και εκεί. Μα τι ακούω, Θεέ μου, κάποιος μπορεί να κάνει 2 χρόνια παραπάνω στρατόλογο φυλακών, να τα πάρει συντάξιμα. Καλημέρα, εγώ μπήκα φαντάρος 18 χρόνων και 3 μηνών, δεν κατάλαβα για πότε πέρασε. Το καπάκι σπουδές και δουλειές. Γιούχτα τζάζ, δεν διαβάζεται αυτό που γράφεις, το καταλαβαίνεις. Πάνω εγώ που είμαι όντως όμορφος, μπορώ να σε λέω άσχημο, πες ό,τι θες, αδερφέ. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλύτερη περίοδος να πας στρατιώτης είναι ακριβώς μετά το σχολείο για πολλούς και διαφόρους λόγους, λέει ο Νίκος από τη Λαμία. Το ακούσαμε και αυτό. Όταν δουλεύεις, πληρώνεις τους φόρους. Όταν είσαι στρατό, τι πληρώνεις για να πας. Α, το διάβασα αυτό. Πάμε.
5: Καλό.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τα.
4: Με κατάλαβε, δηλαδή. Πήρα τηλέφωνο γιατί έπρεπε να συμπληρώσω ορισμένα πράγματα. Λοιπόν,
0: πάμε.
4: Ο Μιτσάρας έχει αλλάξει ψευδόνυμο.
0: Να, για πες.
4: Εγώ θα σταθμώ. Γιατί δεν ακούω. Γεια σας, Μίτσος Κοϊτά.
0: Α, έτσι, έτσι. Νόμιζα θα έλεγε Κουτέσα, αλλά το κράτησε το Κοϊτά. Εντάξει, εντάξει.
4: Πέθανα, πέθανα στο γέλιο. Και τον έπιασε στο δούλευμα τώρα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, έλεγα μότο. Μπορεί να ήταν ο Μιαούλης, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
0: Okay.
4: Και τον έπιασε ένα δούλευμα, πριν έγινε με το λιμάνι. Και το άλλαξε σε Κοϊτά, παιδιά, να ξέρετε. Το άλλαξε σε Κοϊτά. Ρε πάνω, να σε ρωτήσω.
0: Έλα.
4: Αλλά εγώ πήγα φαντάζομαι στο 90.
0: Okay.
4: Έχει 206 σειρά. Τότε υπήρχαν τα όπι. Πενταετής.
0: Ναι, τα έπι, τα έπι.
4: Εμείς τα λέγαμε όπι.
0: Ναι, εμείς τα λέγαμε έπι. 10 χρόνια μετά.
4: Οπλήτες πενταετής υποχρεώσεως.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Και δεν ήθελε κανένα χαρτί, γιατί θυμάμαι ότι μας φτιάγανε.
0: Δεν ξέρω. Εμάς ήταν έπι εφέδρη. Πενταετής υπηρεσίας.
4: Ναι, ναι, γιατί μας φτιάγανε μετά από 12-15 μήνες. Δύο-τρεις μήνες πριν απολυθούμε που τελικά κάναμε 18
0: μήνες. Μήπως θέλετε και τα λοιπά.
4: Μπράβο. Mm-hmm. Πόσο πιάνουν στην αρχή που σου λένε ποιος θέλει δικές δυνάμεις, ποιος
0: ναι,
4: θέλει
0: να βγάλει. Ναι, ναι, ξέρω εγώ.
4: Έτσι,
0: παιδική φρουρά και τέτοια, ναι.
4: Μπράβο, αυτό. Έτσι, τώρα τα ζωή έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν πω, δεν φίλε, τι να πω.
0: Εξελάζουν οι νομοθεσίες, αλλάζουν διάφορα κατά το πέρασμα των καιρών με βάση αυτά που συμβαίνουν μέσα στο στρατεύμα.
4: Τότε ήταν υπουργός ο συγχωρεμένος που πέθανε τότε, ο Βαβετζιώτης. Τότε, ξέρω, εκείνη την εποχή. Λοιπόν, θέλω να πω άλλο ένα θέμα και θα ήθελα, σαν συμβουλή δηλαδή, φίλε μου Γιάννη, ο πατέρας είναι πατέρας και η μάνα είναι μάνα. Δεν είναι φίλος. Φίλους τα παιδιά έχουνε. Το αν θέλεις εσύ να είσαι καλός πατέρας ή κακός πατέρας, που τα παιδιά σου, το παιδί σου, θα το λες στους φίλους του, έχω ένα πατέρα σαν να πάνε ή έχω ένα τον καλύτερο, κατάλαβες τι εννοώ. Mm-hmm. Λοιπόν, και όλα αυτά που σας λέω τώρα δεν είναι λόγια δικά μου. Είναι λόγια της παιδοψυχολόγου. Mm-hmm. Όταν έμεινα εγώ με τα παιδιά 3,5 χρονών με την που είχα πάρει την επιμέλεια, δεν ήμουν και ο Θεός, δεν ήξερα τι να κάνω.
0: Προφανώς.
4: Και πήγα σε παιδοψυχολόγο να με διαφωτίσει μαζί σε κάθε παιδιά. Mm-hmm. Ο καθένας μόνος του. Και το έκανα αυτό και μου λέει, όχι μου λέει, ο πατέρας είναι πατέρας και η μάνα είναι μάνα. Μην τα μπλέκετε.
0: Όχι, ο Γιάννης είπε για τη σχέση των δύο ανθρώπων.
4: Ναι, με αυτό τη είπα. Πώς θα κάνω σχέση με τα παιδιά μου. Να γίνω φίλος, ως σαν το καλύτερο σου φίλος. Όχι, μου λέει. Τα παιδιά φίλους έχουν. Η δουλειά του πατέρα είναι πώς θα τα μεγαλώσει. Αυτό είναι διαφορετικό, μου λέει. Αυτό που σου είπα και βγαίνει μετά το παιδί και λέει, έχω τον καλύτερο πατέρα, έχω, ξέρεις, αυτά, την καλύτερη μάνα. Ή το αντίθετο. Αυτά προς τη συμβούλη, δηλαδή, και εμένα με συμβουλέψαν, έτσι, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, ούτε το παίζω κάποιος. Μου τα είπανε πριν από 15 χρόνια, 14. Πριν από 14 χρόνια. Τώρα, αν έχουν αλλάξει, παιδιά, τα συστήματα, τι να σας πω. Αυτά. Λοιπόν,
0: έγινε.
4: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλά να κάνεις όπου και να πας, γιατί μου φαίνεται βγαίνει σε καλή άδεια.
0: Έχω ακόμα και το Σαββατοκύριακο, αύριο θα είμαι εδώ, το Σαββατοκύριακο το πρωί θα είμαστε εδώ.
4: Okay. Να είσαι
0: καλά, καλά Νικόλα, μου σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Τελευταίος για σήμερα, καλημέρα. Αν έγινε.
5: Καλημέρα.
0: Ρε νούμερο.
5: Πάνω να πείσω παγκέντης τώρα που είναι σε άδεια.
0: Ναι.
5: Πόσα βράδια κινήθηκε πόσα, πόσα ανάσχελα και πόσα ανακούρκουνα το άκουσα τη Ζαφυρά. Επίσης θα ήθελα να πω.
0: 7-6-3.
5: Πόσες φορές πήγε στην παραλία με ομπρέλα και πόσες χωρίς ομπρέλα θα κάει και προφανώς. Και τι δείκτη προστασίας θα τηλιακό βάζει το πρωί ή το μεσημέρι και τι το απόγευμα.
0: Σταμάτα. Καλά, τώρα θα σε μάθουμε. Δεν σε ακούω καθαρά γάμο. Τι διάλεξες κάνει πάλι με το κινητό?
3: Όχι, όχι, το έχω κανονικά, δεν είναι. Κανονικότατα, φίλε. Ούτε hands-free, ούτε τίποτα.
0: Ωραία, ωραία. Κάπως καλύτερα τώρα.
3: Έβλεπα εχθές κάτι στιγμιότυπο από ένα serial. Εγώ πολύ τηλεόραση δεν βλέπω. Όχι πολύ τηλεόραση. Δεν βλέπω σχεδόν καθόλου. Αλλά έβλεπα στο TikTok κάποια στιγμή που από ένα σύλλογο την κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και μιλούσε η Τζόι Σεβίδη. Ήταν τώρα η Έλενα η Χαραλαμπούδη που κάνει την κόρη της. Της έλεγε, γιατί άλλο το τάκο. Και της κάνει η Τζόι Σεβίδη, καλά κόρη μου, και τες το τάκο. Και μου θύμισε τον Λαγουδάκο, τον δήμαρχο Περάματος. Ή τον Νίκο το Ζωηδάκι που λέγε, γεια σας μρε κοπέλια, ή τα κάμετε. Κάμω τα βασάλα, τραβάμε ρε ρίλο, τι τραβά.
0: Τι έγινε, επιστροφή στους δρόμους κανονικά?
3: Εντάξει, νορμάλ είναι ακόμα η δρόμη, νομίζω.
0: Κοίταξε, από τη Δευτέρα μέχρι...
3: Από Δευτέρα
0: μέχρι,
3: όμως θα επιστρέψει...
0: Κοίταξε, με... από Δευτέρα μέχρι εχθές που κυκλοφορώ, σταδιακά ανεβαίνει η κίνηση. Όχι ότι πίζεις, αλλά και βλέπεις πάλι, ότι... όλο και περισσότερο.
3: Αλλά κρατιέται σε ανθρώπινα επίπεδα.
0: Ισχύει.
3: Από τη Δευτέρα που μας έρχεται...
0: Από τη Δευτέρα λογικά θα είναι πιο ζώδικα.
3: Θα πιστεύει το Ήρ.
0: Γι' αυτό φεύγω.
3: Θέλω να πω μια καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Θέλω να συμφωνήσω με τον προαλαλήσαντα στην ακροατή, τον Καλημέλα, σε αυτό που έλεγε όσον αφορά τους γονείς. Πολύ σημαντικό, αδερφέ. Επίσης πολύ σημαντικό είναι, πώς το λένε, ο πατέρας να αναλαμβάνει το ρόλο να συμμαζεύει τα, να μαζεύει τα μπόσικα τα παιδιά. Κατά εγώ τους πω, όταν χώρισα, είπα στα παιδιά που να ξέρετε τι θα γίνω, θα είμαι πιο αυστηρός από ό,τι όταν ήμασταν μαζί με τη μαμά. Και θα σου πω γιατί. Γιατί πλέον ο ρόλος του χωρισμένου γονιού, ο οποίος είναι παρόν στη ζωή των παιδιών του, των παιδιών του,
0: όχι προφανώς,
3: από,
0: προφανώς.
3: Είναι πλέον διπλός. Αυτά. Έχω και άλλα να πω, αλλά... Πάμε στο διάλειμμα των 7 και μισή, ρε φίλε.
0: Μα τι καλός πεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ρε φίλε, είμαι ραδιοφωνικό συγγνώμη.
0: Έτσι, έτσι, έχεις περάσει από αυτά τα μικρόφωνα, ξέρεις.
3: Όχι, παραμένω, τι έχω περάσει.
0: Ναι, ναι, εννοώ ρε παιδί μου ως παραγωγός.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο, Πανούλη μου, καλή άδεια.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ενδεχομένως, Λοιπόν, πάει γι' αυτό. Αυτό ήταν από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη. Πήγαμε παρεούλα με τις γραμμές. Αύριο θα είστε με τον Στέφανο Χωριανόπουλο εδώ. Και από Δευτέρα με τον Βαγγέλη Νερατζιά επιστρέφει η καθημερινή σας παρέα. Περιμένουμε τη σύνδεση με το Sky 100,3 για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Put the hats down from Brillos, ρε μάλια, λέει ο Τζορδανάκος. Καλημέρα πάνω, σε πρώτος μην ακούς κανένα, μας κρατάς πάντα ευχάριστη παρέα, λέει ο Τάκης. Καλημέρα πάνω, μουσική ενώνει το μήνυμά μου. Και εμείς οι πεντάρδες έχουμε ζήσει τεράστιες συναυλίες και όχι αρπαχτές που γίνονται σήμερα, λέει ο Παύλος. Επίσης γίνονται και πολύ καλές συναυλίες. Παύλε μου, μην είσαι άδικος. Καλημέρα πάνω, είσαι ναι, μην ακούς κανένα, συνέχισε έτσι. Πάμε, μωρή Πανάθα για απόψε. Ήρθα πολιτήριο Λυκείου του 97 για όβα, βραχίες κατάταξη δεν ήθελε. Α, για τους ΣΕΠΗ ήθελε απολυτήριο Λυκείου.
6: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνει αξιωματούχο τη συμμαχία. Επιμένει στι προκλήσει, η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τη Ελλάδα για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ο εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
10: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
9: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
10: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
9: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
10: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
9: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
10: Ζουζούνι μου, εσύ!
8: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
8: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Χαράξει την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
6: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
7: Και νομίζω ότι τώρα το Europa League και η Ευρώπη μπορεί να περιμένει ξανά το τριφύλι Παναθηναϊκός Μίτιλαντ 4-1.

δεν μπορείς, δεν την παλεύω άλλο. Ούτε τις 10 έντολες, πιστεύω αυτές τις εποχές για όλες αμφίβαλο. Κι αν έχεις τάσεις αλλαγής, θα γίνω πρωταγωνιστής της φτώχειας μεγιστάνας. Κι άσε με μένα, ξέρω εγώ, εδώ ο κόσμος καίγεται

Λοιπόν, πάμε να δούμε την τηλεοπτική ατζέντα για τα παιχνίδια που υπάρχουν απόψε. Στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν για τα play-off του Conference League. Στο Open είναι το παιχνίδι. Λόγοι που πάντα μου διαφεύγουν. Στις 9 όφι CSKA Σόφιας για το Europa League, Cosmote Sports 1. Και στις 9.30 Παναθηναϊκό Χράντες Κράλοβε για το Conference League στο Sky. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δύο παιχνίδια για την League 1 της Αγγλίας. Elfield Wednesday Bradford Cosmote Sport 3 στις 10 και την ίδια ώρα Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές για το πρωτάθλημα Ισπανίας Cosmote Sport 7. Για τους φίλους του τένις, από τις 8 και μετά το WTA του Cincinnati στο Nova Sports 6, στις 10 ATP Masters του Cincinnati στο Cosmote Sport 6 και στις 2 μετά τα μεσανύχτα το WTA στο Cincinnati και πάλι από το Nova Sports 6.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των Γκρίκων της Παρασκευής με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στους προκριματικούς για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εν όργανη στο Ζάγκρεπ. Λευτέρης Πετρούνιας που έχει πάρα πολλά ευρωπαϊκά μετάλλια, ξεκινώντας από το 2011 στο Βερολίνο, εκεί κατέκτησε χάλκινο, ακολουθούν μετά πολλά χρυσά, νομίζω είναι 6, ναι, 6, 2015 στο Μομπελιέ χρυσό, 2016 στη Βέρνη χρυσό, 2007 Κλούσνα Πόκα χρυσό, 2018 Γλασκόβη χρυσό, 2021 Βασιλεία χρυσό, 2022 Μόναχο χρυσό. Το 2023 στην Ατάλεια Χάλκινος, το 2024 στο Ρίμινι χρυσό και το 2025 στη Λειψία επίσης χρυσό. Κάθε επιτυχία στον Έλληνα αθλητή. Ψάχνει για μαλάκες. Μην βρίζεις, εφηβέ.

Πάνω μου, μπορείς να μου κάνεις μια σύντομη πρόβλεψη για τα τρία παιχνίδια. Ποιο είναι το feeling σου, λέει ο Μάικης από το Ηράκλειο. Το δυσκολότερο για μένα απ' όλα πρέπει να είναι του ΠΑΟΚ. Εκεί λοιπόν θα ευχηθώ μια ισοπαλία. Καλά, τους όλα εύχομαι μια νίκη, αλλά βλέπω περισσότερο μια ισοπαλία. Δεν ξέρω αν θα συσπηρώσει την ομάδα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΠΑΟΚ. Με σημαντικές απουσίες και του Κωνσταντέλια, ο οποίος έφυγε, αλλά και του Ζιβκοβιτς, ο οποίος, όπως σας είπα νωρίτερα, θα λείψει και στη ρεβάνς. Τον Παναθηναϊκό βλέπω να νικάει και τον Όφη προς Άσοχη, ενώ τον ΠΑΟΚ προς Χ2. Είπε, αλλά το άκουσα καθαρά. Καλημέρα Πάνο, ξέρεις άμα θα δείξει και τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού ο Σκάι? Νομίζω πως ναι. Γιώργος Φορτηγό 7, το προηγούμενο τραγούδι εύκολα το έκανε Άσμα ο Λεπάν, ναι. Εφέδρος, ο πλήτης πενταετούς υποχρέωσης ήμουνα, επιλογία στον πρωτολόγο, στο Κεβόπ το 86, πρώτος μισθός 50.000 δραχμές το μήνα, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Σας στέλνω την καλημέρα μου από Νέα Υόρκη, πίνω το καφέ μου και σας ακούω. Καθαρή καρδιά και σκέψη να έχουμε όλοι μας. Χρόνια σου πολλά, σε ευχαριστώ φιλέ από τη Νέα Υόρκη. Πάνω τη φάση με το καρατζί, καρατζής. Να καλημερίσω το φίλο τον Πέτρο στο Λαύριο που περνάει δύσκολες ώρες με τη μητέρα. Εύχομαι ότι καλύτερο, Πετράν μου. Καλημέρα στον Αναστάση στο Σεντροπέ. Σε ευχαριστώ για όλα όσα γράφεις, δεν τα διαβάζω.

αναφορά το κατακλείδι λαϊκή απέτηση. Αυτό το τραγούδι για κάποιο λόγο το φοβάμαι, λέει κάποιος. Ποιο ήτανε? Α, το 8 της Κεφαλά. Respect στον ακροατή που μίλησε για την επίσκεψη σε παιδοψυχολόγο, λέει ο 287 Λελέ. Πολύ δύσκολη η δουλειά του πατέρα Μάγκες, του γονιού θα πω εγώ. Θα συμπληρώσω, είναι όπως το ψάρεμα, άμα δεν βρέξει ποπό, δεν τρως ψάρι.

Λοιπόν, το βλέπουμε διαρκώς. Ότι γενικότερα δεν πάμε καλά ως κοινωνία. Βλέπω εδώ αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ενός 31 ετών άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στις 40 εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, 24χρονη φιλοξένονταν στο σπίτι του ανδρός. Όταν μεταξύ τους σημειώθηκε ένταση, ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αφιένα. Από την πλευρά του, ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε ότι η κοπέλα επιχείρησε να τον ληστέψει. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο εμπλεκομένων, ενώ διερευνούνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη μεταγραφή. Τέλος πάντων, στην Arsenal, όπου ο Έζρι Κόνσα από την Άστον Βίλα, 28 ετών, διεθνής αμυντικός, έκλεισε συμφωνία στα 60 εκατομμύρια ευρώ και έτσι από τη Βίλα μετακομίζει στην Arsenal. Επίσης, ενίσχυση και για την Ίντερ με τον Κέρτις Τζόουνς, αφού οι νερατζούροι ήρθαν σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του 25χρονου μέσου αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακατανόητη επιλογή του τραγουδιού Ιατρόπουλου, πρωτίστως καλλιτεχνικά, ήταν κομμάτι της ταινίας του Τσουβέλα, το συγκεκριμένο κομμάτι, ώστε την οποία πρωταγωνιστούσε ο Ιατρόπουλος. Πόσο ωραία αυτά τα σποτάκια του Παναθηναϊκού, γιατί άραγε μ' αρέσουν τόσο πολύ. Να πω και καμιά ξυπνάδα, λέει ο Τζορντανάκος. Αυτές τις μεγάλες στιγμές οι φίλοι του ΠΑΟΚ τη ζουν τόσα χρόνια με τον Ιβάν Σαββίδη, να μην το ξεχνάνε, λέει κάποιος. Σπύρο από το Ρέθυμνο σου έχω στείλει inbox, δες το.

Λοιπόν, αν έχετε κάποιο στον περίγυρό σας ο οποίος ακούει το όνομα Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα που γιορτάζει και σε άλλη ημερομηνία, Σαμουήλ, Σαμάνθα, Ορέστης επίσης, Ορεστίας, Ορεστία, Ορεστιάδα, γιορτάζουν σήμερα, στείλτε ένα μηνυματάκι, πάρτε ένα τηλέφωνο.

θέλω και εγώ φαγητό, λέει. Στείλτε και σε μένα. Δεν ξέρω αν έκανε κάποιος πρόταση για φαγητό. Προς το παρόν δεν θυμάμαι κάτι. Πάμε ρε πάνω δυνατά για το 3x3 σήμερα ελληνικές ομάδες. Μακάρι, φίλε Αντώνη, από καψιμάρα του Facebook.

Πες πάνω η Έλτα δεν είναι πολύ ωραία γυναίκα. Για ποια Έλτα μιλάμε? Καλογεράκης ο φίλος μου θα συμφωνούσε 100%. Η Πανοπολού, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω κάποια άλλη διάσημη Έλτα. Περιορέξεως σε κάθε περίπτωση κολοκυθόπιτα.

Η τελευταία εξέλιξη στο ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ είναι από ό,τι φαίνεται η επιλογή του Μπάμπη Λυκογιάννη. Στα 32 του είναι ελεύθερος και μπορεί να αποκτηθεί άμεσα από την Ένωση, η οποία μετά το Σταυροπύλιο δεν έχει κάποιον άλλον παίχτη μετά την αποχώρηση του James Penrice. Για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Λυκογιάννης παίζει και στο κέντρο της άμυνας. Ο Ριμπάλτο τον είχε προτείνει τον Ιανουάριο του 25 στον Αλμέιδα. Εκείνος δεν είχε γκριν τη μεταγραφή, σε αντίθεση με τον Νίκολιτς, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ανάψει το πράσινο φως. Ο Λυκογιάννης που είναι γέννημα θεύρεμα των Ακαδημιών του Ολυμπιακού, μάλλον αναδείχθηκε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έπαιξε για λίγο στην πρώτη ομάδα, στη συνέχεια πέρασε από Λεβαδιακό και Εργοτέλη, αλλά εδώ και 11 χρόνια έχει κάνει πέρασμα από τη Στουμ Γκρατς, όπου κατέκτησε ένα κύπελλο το 2018, 81 εμφανίσεις, 6 γκολ, 6 ασίστ. Πέρασε από την Κάλιαρη με 109 εμφανίσεις, 5 γκολ, 7 ασίστ, ενώ το καλοκαίρι του 22 πήγε ως ελεύθερος στην Μπολόνια, 92 εμφανίσεις, 4 γκολ, 9 ασίστ. Και το 2025 κατέκτησε το κύπελλο Ιταλίας. Την τελευταία σεζόν έπαιξε μόλις σε 18 παιχνίδια. Άρα στο σύνολο έχει 171 παιχνίδια στη Serie A, έχει παραστάσεις από 7 παιχνίδια στο Champions League και 8 στο Europa League. Αυτά για τον Μπάμπη Λυκογιάννη, που φαίνεται να είναι στο στόχαστρο της ΑΕΚ για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε αυτό το δίωρο. Θα ακολουθήσει άλλο ένα με τη Μαρία Ζαφυράδου και μετά θα τα ξαναπούμε το Σαββατοκύριακο από τις 7. Και τις δύο μέρες θα έχουμε παρεούλα εδώ το Σάββατο. Θα έχουμε στην παρέα μας το Σάκη Φράγκο για να μιλήσουμε για το φετινό Rock Hard Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα έχουμε και προσκλησούλες, ενώ την Κυριακή θα κλείσουμε πανηγυρικά με τον κύριο Μπαγκανίνη. Τη σεζόν.

0: Αν όλα πάνε καλά και είμαστε όλοι εντάξει, 12 του μηνός θα επιστρέψουμε ξανά με τα πάνω κάτω με την έναρξη τη σεζόν Σάββατο. Από Δευτέρα, όπως σας είπα, επιστρέφει και ο Βαγγέλης στην παρέα σας, ενώ ο Αλέξανδρος έχει άλλη μια εβδομάδα άδεια για τους αποδότους από εκεί.
1: Κρεμίζω από καιρό κονσερτίνα του Χαϊσέγιαστε.
0: Πολύ καλή επιλογή ο Λυκογιάννης Πάνου. Μακάρι είναι και Έλληνας, λέει ο Αναστάσης από το Συντροπέ. Νομίζω είναι εύκολη η απόκτησή του. Καλημέρα, Μιχάλης από Χανιά. Έχουμε 3 γιους 16-20-23. Με αυτή την εμπειρία θα πω: περάστε χρόνο με τα παιδιά σας και αφήστε δεύτερες και τρίτες δουλειές. Καλές διακοπές. Λοιπόν, με τους Memphis και το έχω ένα σπίτι, πηγαίνουμε στο Σωτήρι Ταμπάκο για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μαρία Ζαφυράτου με την αφεντιά μου παρεούλα θα το πάμε μέχρι τις 10. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για την ακρόαση.

0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Μέσα ο Πάλμερ Μπράουν έξω Ζαρούρη, αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Παναθηναϊκού εν ώψη των αγώνων με την Χάντες Χράλοβε για τα play-off του UEFA Conference League. Χωρίς να ανακοινωθεί η αποστολή, ολοκληρώθηκε προετοιμασία για τον απόψινό αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο με Τετέι Φορ και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιό εξτρέμ, το βασικό σχήμα ανοιχτό για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες από την Τσίβας με ημέρα άφιξης την Παρασκευή. Σε πραγματεύσει με την Βόλσπουργκ για τον δανό δεξιό μπακ Χουάκιν Μέλε, η Ερυθρόλευκη για πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ των Ερυθρόλευκων. Στη Σεβίλη για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας κάνουν λόγο οι Ισπανοί που αναφέρουν πως οι Ανδαλουσιανοί ζητούν 15. Στροφή στην πρεμιέρα της στοίχημα Super League για την ΑΕΚ και τον αγώνα με τον Ηρακλή στην Νέα Φιλαδέλφη μετά τη λευκή ισοπαλία με τη Λεύσκη Σόφια για τα play-off του UEFA Champions League με 500 φίλους του Ογυραιός στο παιχνίδι του Σαββάτου κοντρά στην Ένωση. Παρουσία οπαδών του, η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ ένωψε από ψηλό αγώνα με την Μπραν για τα play-off του UEFA Conference League, δεδομένη θεωρείται η παρουσία του Χατσίδη στο δεξιάκρο της επίθεσης και του Ενδιαγέ στην κορυφή. Πιθανή και η παρουσία του Πέλκα στην ενδεκάδα. Με διαγωνισμό τιμωρήθηκε ο Ζιβκόβιτς που χάνει και τη ρεβάνς για δεκάρι και εξτρέμ. Αναμένεται να κοιμηθεί άμεσα ο δικέφαλος του Βορρά. Με μοναδικό απόδοτο τον Μαρινάκη και δίχως εκπλήξεις η αποστολή του Όφη για το παιχνίδι στο Παγκρίτο του απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του UEFA Europa League. Δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Phase. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν τον σύλλογο, τόνισε ο Χρήστος Κόντης. Απρόβλεπτο με τον Κέντρικ Νάν στον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο 39χρονος Γκάρ υπεστηρίξει εσωμενίσχου στο δεξιγονάτο κατά τη διάρκεια της νομικής προπόνησης, χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ και εκτιμάται το διάστημα της αποστολής του θα είναι 6 με 8 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει που θα επιστρέψει στις αρχές με μέσα Οκτωβρίου. Στα Ερυθρόλευκα ντύνεται ο Νίκος Πλωτάς. Ο 22χρονος γκάρ του Προμηθέα αναμένεται τις επόμενες ημέρες προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εντός της ημέρας αναμένεται σαν ονίγια λογαριασμού του Άρη ο Ομάρ Ρίτσαρντς προκειμένου να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Το Σάββατο η άφιξη του Μάντου Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 3 ετούς διάρκεια στην αποσχέση των αγώνα με την Καλαμάτα, αναμένεται να συμπεριληφθούν Πετρίς και Βέλιο. Στα 4 Μάρτιο, χθεσινό πρόγραμμα των play-off του UEFA Champions League, Νάιμέγεν Μπόντο Γκλιντ 1-3, Celtic Lask 3-0, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλι 1-1 και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ 2-1. Σε ξαναβόλους παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Αθλέτικο Μαδρίτης, Μάλαγα 2-0. Στην Άρσεναλ θα συνεχίσει την καριέρα του Έζι Κόνσα, αφού η πρωταθλήτρια Αγγλίας τα βρήκε με την Άστον Βίλα για την αγορά του 28χρονου διεθνούς αμυντικού στα 60 εκατομμύρια. Στην Ίντερ θα συνεχίσει την καριέρα του Κέρτι Τζόουνς, αφού η Ρατζούρι ήταν σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του 25χρονου μέσου αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Μαρία Ζαφυράτου και Παναγιώτης Ρήλος.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350.
5: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική.
10: Γαλάζιο.
9: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
10: Γαλάζιο.
9: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Top FM 102,4.
2: Και πώς πέρασες διακοπές? Ναι ρε, εσύ φύσαγες στο Αιγαίο.
3: Άστα.
2: Πω, και εμείς Μύκονο χάλια. Άστα, έχει χαλάσει ο κόσμος. Κόστε, βλέπουμε Βόλο. Λοιπόν, 9 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Η από εδώ».
4: Του Σαμπάκη!
2: Πάνος Ρήλος.
3: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρο Τσουβέλα δεν έχουμε και σήμερα. Εντάξει, είναι εδώ όμως το πνεύμα του.
3: Αμέ.
2: Ενώ πνεύμα του λιγάκι. Δύο μερούλες και μία και πέντε μερούλες ακόμα. 7 εργάσιμες. Εντάξει, όσο κάνουν να σας επιστρέψουν κάποιες αλλαγές που λένε. Ναι, θα περάσουν τα λεφτά. Κατάλαβες. Ναι. Δεν έχουν περάσει ακόμα.
3: Δεν νομίζω ότι δεν αργούν τόσο πολύ.
2: Τι λες.
3: Ναι.
2: Τώρα υπολόγιζα.
3: Ναι.
2: Γιατί έχω κάνει μια αλλαγή. Έκανα μια ακύρωση, μάλλον. Από τις 9 του Αυγούστου.
3: Αχα.
2: Ναι.
3: Και επιστρέψαν τώρα.
2: Όχι. Λένε σε 14 εργάσιμες. Να σε δω.
3: Μάλιστα.
2: Δεν έχουν περάσει ακόμα.
3: Okay.
2: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.
3: Ζαφυρά του, τι να κάνω. Α, μια μέρα δεν σε ακούσω, θα πεθάνω. Εντάξει, όχι και έτσι. Καλή ραδιοφωνική παρέα όμως. Είσαι καλή εκπομπή.
2: Να είστε καλά. Έλα, τελείω. Μην περιμένει να τελειώσει το τραγούδι. Ξεκινά και μίλα. Γι' αυτό το βάλαμε μεγάλη εισαγωγή. Μέχρι να. Ο Ταμπάκος τελειώνει το δελτίο. Θα μου κλείσει τα παράθυρα, θα μου φτιάξει, θα μου τακτοποιήσει εδώ πέρα τον υπολογιστή. Γιατί τέτοιο είναι, παιδιά. Θα κάνει μια γενική. Θα μου τακτοποιήσει την καρέκλα, τι θες, αυτό το ύψος. Είναι τέτοιο φροντιστικό άνθρωπο. Θα πάρουμε τα ακουστικά μας. Ορίστε, τελείωσε.
3: Καθίσουμε, ναι. 4 λεπτά και είναι.
2: Είναι 4 λεπτά.
3: 4 λεπτά.

0: Στατιστικό που βρήκε ο άλλος, ο προηγούμενος Μπάμπης που είχε πριν το Λυκογιάννη, δεν τον έχει ακόμα βέβαια.
1: Δεν τον έχει.
0: Ναι. Ήταν ο Ακριβόπουλος το 1983, λέει ο Στέφανος. Πού τα θυμάστε, πού τα βρίσκετε.
1: Ήταν και ο Πάρης Μπάμπης.
0: Ναι, αυτός όμως ήταν επίθετο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κάτσε.
1: Κάτσε να δούμε. Δηλαδή, άλλο χαράλαμπο δεν είχε η ΑΕΚ. Δεν είχε άλλο χαράλαμπο. Ο Χάρης ήταν.
0: Ο
1: Κοπιτσής. Είδες, είπα Χάρης και κατάλαβες αμέσως τι είναι το Κοπιτσής. Σε παρακαλώ πολύ. Τα παλιά τα θυμόμαστε. Τι φάγαμε χθες δεν θυμόμαστε. Τέλος πάντων, όπως και να. Για ψάξε να δεις.
0: Χαρίλαος.
1: Χαρίλαος. Ναι. Καναλάμπη είχαμε.
0: Το 69 γεννημένος.
1: Ο Χαρίλαος Κοπιτσής.
0: Το 69. Το 69.
1: Μάλιστα. Αν με ρωτούσε, θα σου έλεγα πόσο να είναι τώρα, 35-36 χρονών, κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί.
1: Λοιπόν, έχετε ξεσηκωθεί λίγο οι ΑΕΚτζίδες με το όνομα του Μπάμπη Λυκογιάννη. Όνομα που είχε ακουστεί και πέρσι και λίγο πρόπερσι, μη σου πω.
0: Αρχές του 2015 τον είχε προτείνει ο Ριμπάλταλη στον.
1: Του 25 ίσως.
0: Σε αρχές του 25 στον. Ναι. Έλα, ποιον είχαμε τώρα.
1: Στον Αλμέιδα. Ναι, όχι του 15. Γιατί
0: στο 15 δεν πάει.
1: Ναι. Συγγνώμη.
0: Συγγνώμη.
1: Από τότε είχαμε Ριμπάλτα.
0: Όχι. Άλλο Αλμέιδα δεν ψήθηκε τώρα.
1: Δεν ψήθηκε.
0: Ο Νικολίτης φαίνεται ότι.
1: Καλή περίπτωση. Πολύ καλή περίπτωση.
0: Και Έλληνας παίχτης.
1: Ναι, την πρώτη φορά βέβαια νομίζω ότι και ο ίδιος δεν ψινόταν να γυρίσει στην Ελλάδα γενικότερα. Τώρα αν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και για αυτόν και για την ΑΕΚ, μακάρι, όλα τα μακάρι με τη θετική έννοια.
0: Ελεύθερος είναι, ναι. Έχει τελειώσει με την Πολόνια. Έστειλε και στο Βάιο χθες. Σκεφτείτε να αποκλειστεί ΑΕΚ και να υπάρξει 5 με 5 ελληνικές ομάδες να παίζουν και 2 Ευρωλίγκα. Παράνοια, λέει ο Μάγλος. Και εντάξει, έχει ένα δίκιο.
1: Εντάξει, έχει. Αλλά γιατί τώρα, γιατί να μην τα μοιράσουμε, να μην τα απλώσουμε τα πράγματα. Καλύτερα δεν είναι.
0: Πόσο φοβάμαι τον ΠΑΟΚ.
1: Άντε, τον ΠΑΟΚ, ναι, σ' άκουγα που το έλεγε.
0: Πόσο φοβάμαι τον ΠΑΟΚ.
1: Και πιο πολύ για το ψυχολογικό μέρος.
0: Ναι. Εντάξει, λείπουν κομβικοί παίκτες.
1: Ναι, λείπουν και κομβικοί παίκτες. Είναι και λίγο ανταργιασμένο το κλίμα. Λοιπόν, από τις 9 παρατέταρτο ξεκινάμε. Mm-hmm. 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Μπραν για το Europa League. Open TV. Mm-hmm. 1/4 μετά στο Κοσμοτέ Sport 1. Όφη, Τσέσκα, Σόφιες. Με πόσες ομάδες της Σόφιας θα παίξουμε?
0: Έχουμε παίξει με όλη τη Βουλγαρία.
1: Πραγματικά.
0: Φέτος, δηλαδή φοβερό.
1: Όφη, Τσέσκα, Σόφιες λοιπόν στις 9 το βράδυ από Κοσμοτέ Sport 1 και συνεχίζουμε 9:30 με Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε για το Conference League. 9:30 από τον Sky.
0: Ναι, παιδιά, και ο Χάρης Παπάς Χαρίλαος ήταν.
1: Χαρίλαος.
0: Ο οποίος είναι 43 σήμερα. Και το παιδάκι που βλέπω που είχε πέσει.
1: Που είναι ο Τσούβι, τα πρωινά μου είναι κενά. Ο Τσούβι είναι στην Άρτα, είναι στη χωριό. Ξεκουράζεται λιγάκι, παιδιά, γιατί και η προηγούμενη χρονιά ήταν full για το Τσούβι και η επόμενη που έρχεται με το καλό θα είναι πάρα πολύ γεμάτη και ξεκινάει, σας το θυμίζουμε, 12 του Σεπτέμβρη στο Telecom Center Athens με τη μεγάλη του παράσταση. Έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια. Ο Χάρης Παπάς λέει, δεν ήταν Χαράλαμπος.
0: Όχι, Χαρίλαος.
1: Χαρίλαος
0: αυτό. Λέω, αυτό λέω.
1: Α, συγγνώμη.
0: Μπάμπη Ζαρωτιάδης λέει, μάλιστα. Χαράλαμπος λοιπόν, ναι.
1: Θα βγάλετε γραμμές.
0: Βγάλαμε, 6 με 7.30.
1: Εννοείς τηλεφωνικές.
0: Φαντάζομαι, τι άλλες.
1: Όχι.
0: Γραμμές λεωφορείου, τρόλ.
1: Δεν ξέρω. Μην δίνεις ιδέες. Τρεις οθόνες λέει. Μία οθόνη μας κάνει και αυτή θα δείχνει την πανάθα μου. Αυτή είναι η σωστή οθόνη. Άιντε να πούμε. Άιντε. Εντάξει, παιδιά. Κοίταξε. Εσείς τώρα που ο καθένας ανησυχεί για την ομάδα του, το καταλαβαίνω ότι θα δείτε μόνο και μία αναμέτρηση. Εμείς που είμαστε λίγο πιο γιόλο. Γίνα το και λίγο από εδώ, γίνα το και λίγο από εκεί. Α, τι έγινε, προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ. Έλα, μπες να δούμε τον γκολ.
0: Βοηθάει δε που είναι σε δύο ελεύθερα του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.

0: Καλημέρα στον Ηλία Εθέλα από το εξωτικό V5. Σε ευχαριστώ, αν και έχω ακόμα το Σαββατοκύριακο μπροστά μου.
1: Ναι, παιδιά, από Δευτέρα θα μας λείψει τελείως ο Ρήλος.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
4: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: εντάξει τώρα. Είστε κακορίζικοι μερικοί. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη να το εκφράζετε κιόλα.
1: Εντάξει. Τίμιο τουλάχιστον.
0: Τίμιο, μωρέ. Βλέπω λέει, να παίρνουν φωτιά οι γραμμέ το βράδυ, γιατί ούτε την μπανά θα βλέπω να περνάει ούτε το πάω.
1: Α, νομίζω το άλλο έλεγε.
0: Από εύχομαι να αποκλειστεί η ΑΕ.
1: Ναι, ναι. Α, γιατί είμαι ειλικρινή άνθρωπο, όχι σαν κάτι άλλο κτλ.
0: Πιο πολύ φοβάμαι τον από πάνω που λέει αχ, βλέπω δεν περνάει κανένα παρά τον άλλον που λέει εύχομαι.
1: Καλά, τώρα το πρώτο παιχνίδι δεν έχει αποκλειστεί κανείς. Εκτός αν φάει, ξέρω εγώ, 7 γκολ. Που δεν βλέπω καμιά ομάδα να φάει τόσα, ας πούμε.
0: Σωστά. Επίσης και τα δύο παιχνίδια είναι εντός έδρας.
1: Τα τρία.
0: Ναι, ρε παιδί, μιλώντας για αυτά τα δύο εννοώ. Mm-hmm. Ναι, είναι και τα δύο. Ναι, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Είναι εντός έδρας.
1: Και τα κανάλια και της Κοσμοτέ και της Νόβα παίζουν στο και σε live streaming αν έχετε την υπηρεσία, τέλος πάντων μπορείτε να την βάλετε σε λάπτοπ ή σε κινητό για το φίλο που λέει ότι τα ελεύθερα μπαίνουν σε κινητό και σε λάπτοπ. Καλημέρα. Ο Βιτάλης μπορεί να τραγουδάει «Είμαι εξάρτημα εγώ» του Νίκολιτς. Αχ, και ο Μάριν το ανταλλακτικό. Λέει Παντελής από την Νίκαια. Να φύγω μόνος μου. Είπε, ναι, από μένα περνάει.
0: Και από μένα περνάει. Εντάξει, τώρα Πέμπτη σήμερα.
1: Ποδοσφαιρομάνα η Σόφια της Βουλγαρίας. Ναι.
0: Αυτό με προβληματίζει, λέει κάποιος με το Λυκογιάννη, είναι ότι είναι 33. 33 χρόνων. Τον γράφουν 32, επειδή δεν τα έχει κλείσει ακόμα. Άμα δεν τα έχει κλείσει, δεν τον γράφουν, εντάξει. Μην μπλακωθούμε τώρα πρωί-πρωί. Άμα δεν τα έχει κλείσει, είναι 32 το παλικάρι. Τελείωσε.
1: Σε ένα μήνα.
0: Σε μια εβδομάδα, σε μια μέρα. Δεν με νοιάζει. Είναι 32. Είναι 32. 32 και 33 ημερών. Εντάξει. Τι σε προβληματίζει. Φαντάζομαι ότι η λύση του Χαραλαμπούλικο Γιάννη δεν είναι μια επένδυση στην οποία έτσι θα στηριχτεί για τα επόμενα 5 χρόνια. Mm-hmm. Είναι μια βοηθητική λύση γιατί έχει παίκτη εκεί, mm-hmm. ο οποίος επίσης χρειάζεται έτσι, βοήθεια και χρόνο.
1: Και κυρίως. Χρόνο. Απλά θα θέλει και ανάσεις προφανώς.
0: Φυσικά.
1: Ο οποίος ήταν και καλός στη Βουλγαρία ο Πιλιός.
0: Ναι. Εντάξει. Ταλαιπωρήθηκε λιγάκι. Ταλαιπωρήθηκε.
1: Αλλά τα Βραζιλάνια είναι καζουζούνια που ήταν αυτή εκεί.
0: Αλλά ήταν καλός, όντως.
1: Λοιπόν, για τον Ζαρωτιάδη που γράφει κάποιος στο Χαραλαμπό, δεν είχε καμία συμμετοχή, βλέπω εδώ, στην ΑΕΚ, στην πρώτη εθνική.
0: Για ποια χρονιά μιλάμε?
1: Κάτσε να σου πω πότε δεν ήταν. Ήταν στη σεζόν 86, 87 και 88-89. Λέγαμε ποιος ήταν ο πιο παλιός μπαμπής που είχε η ΑΕΚ ποτέ. Α, βλέπω δύο εμφανίσεις στην πρώτη εθνική, μία στο κύπελο, 16 στα φιλικά. Το σύνολο 195 λεπτά. Μάλιστα. Στην ομάδα.

0: τώρα που είπες 195 λεπτά, είδα μια ανάρτηση ενός φίλου Ολυμπιακού. Ένα post από ένα site που μας ενημερώνει ότι αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Πάμπλο Μαθαίο.
1: Ναι, ο οποίος ήρθε φέτος.
0: Ένα μάτς 34 λεπτά. Και, μεταξύ, αλήθεια σου λέω, παιδιά, εντάξει. Συγγνώμη. Δηλαδή, άνοιξα το post, είπα, ποιος είναι αυτός. Γιατί το πρόσωπο δεν μου έλεγε τίποτα. Λοιπόν,
1: ναι. Τάξη, και φεύγει αποχωρεί. Να πάει στη Βαλένθια, δανεικός με οψιόν.
0: Συμβαίνει και αυτό.
1: Δεν έκανε.
0: Ναι. Λέει κάποιος και τίμιος, αυτός είναι τίμιος, λόγος δεν μου πέφτει. Τα λεφτά δεν τα βάζω.
1: Δεν τα βάζω εγώ.
0: Αλλά νομίζω ότι η οικογένεια είναι μέτρια λύση για την ΑΕΚ. Χρειάζεστε κάποιον ποιοτικό να πάρει φανέλα βασικού σπίτι. Υπάρχει αυτός που έχει πάρει τη φανέλα βασικού σπίτι.
1: Okay. Για κάποιους δεν είναι αρκετός βέβαια. Okay.
0: Αν με ρωτάς, μια χαρά ποιοτικός είναι ο Λυκογιάννης. Αλλά εντάξει, εδώ είμαστε για να διαφωνούμε.
1: Και με πολλές παραστάσεις και επίσης και Champions League.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει την Ιταλία πόσα χρόνια. Άμα βλέπω ταυτόχρονα και τα τρία παιχνίδια, θα πρέπει να κάνω και τρεις παραγγελίες.
0: Δεν είναι. Έχει μία βάση αυτό. Έχει μία λογική, θα έλεγα.
1: Με Παναθηναϊκό να τρώω πίτσα. Με τον Μπάουκ πιτόγυρα, με τον Όφι να πάρει ένα κινέζικο.
0: Οι αρτηρίες σου δεν ξέρω τι θα πούνε.
1: Ναι, αυτό να το κοιτάξεις.

0: Η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Λύση δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει για τον, για τον Κωνσταντέλια, mm-hmm. για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Τι να πει, είπε, εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση να βρούμε παίκτες σε αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Τέλια. Δύο παίκτες σε παρόμοια θέση με αυτή. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης. Και εκτιμώ το γεγονός ότι δεν βγαίνει να παραμυθιάσει και να πει ναι, θα είναι σαν να μην έφυγε ποτέ, θα βρούμε κάποιον άλλο. Και δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν μας αγχώνει και αυτά και τα πάντα.
0: Καταλαβαίνει και την αξία και την ποδοσφαιρική και τη συναισθηματική που έχει αυτός ο παίκτης για τον ΠΑΟ. Και τουλάχιστον εγώ σέβομαι το ότι έτσι δίνει την κατάλληλη. Κάνει την κατάλληλη δήλωση για αυτό το ποδοσφαιριστή.

0: Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει κάποια θέματα η Μπραντ αμυντικά. Βάζει γκολ, αλλά και τρώει κιόλας. Είναι κάτι που για τον ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που του κάνει.
1: Για να δούμε. Απλά έχει, πώς το λέω, έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια
0: της. Έχει αρκετά παιχνίδια στα πόδια της. Έχει ξεκινήσει από το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Έχει το πρωτάθλημά της.
1: Το 10η αγωνιστική είναι
0: τίποτα. Ναι. Προέρχεται με δύο συνεχόμενες νίκες. Νομίζω ότι είναι στην 6η θέση, αν δεν κάνω λάθος. Έχει επικρατήσει τα 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος. Συγγνώμη. Έχει ανέβει στην 6η θέση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί όλες τις ελληνικές ομάδες.
1: Ειδικά όταν παίρνουμε ομάδες από τη Σκανδιναβία.
0: Πιο πάνω.

0: Λοιπόν, και από τον μπαμπά Γκονζάλες βλέπω βεβαίωση για την μεταγραφή του ιού στα 23 του. Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος έγκαρβες που παίζει στην Ευρώπη και συνήθως στο Champions League. Όχι φέτος, αλλά πάντα παίζει στο διοργανώ τη UEFA. Το να πας εκεί σημαίνει ότι θα βρεθεί στη μεγαλύτερη βιτρίνα της Ευρώπης. Θα δουν οι περισσότεροι τον Αρμάντο εκεί παρά εάν μείνει εδώ. Γράφει κι άλλα τέλος πάντων.
1: Και συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει πρόταση για τον Βάργκας.
0: Ναι, ναι.
1: Περίπου 12 εκατομμύρια στη Σεβίλη.
0: Mm-hmm. 15 θέλουν αυτοί. Θα ναι, τα βρούνε, φαντάζομαι.
1: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι πολύ μικρό το ποσό για αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Όχι για εμάς. Έτσι. Για να μην βρεθεί λύση.

0: Εν μεταξύ, δεν βλέπω μηνύματα από κριτικούς.
1: Καθόλου.
0: Τι γίνεται δηλαδή, σήμερα έπρεπε να είχατε ξυπνήσει από τις, ξέρω εγώ, 4. Να έχετε ξεκινήσει το γλέντι, δηλαδή μεγάλη μέρα σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Επιστροφή για τον Όφη. Ναι, σωστά. Για τον Όφη. Επιστροφή σε Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό προκριματικό γύρο. Από τις 9 το βράδυ, μέχρι τις 9 το βράδυ, από τις 4 πέρα. Πού είσαστε, ναι, πείτε μας, ναι, τι γίνεται στο νησί. Στείλτε μήνυμα να δούμε τι συμβαίνει.
1: Από πότε το μεταξύ έχει να παίξει ο Ευρώπη Όφη?
0: 2021.
1: 2021.
0: Ναι, ναι. Okay. Προκριματικά Europa League. Mm-hmm. Αποκλείστηκε από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Λοιπόν, αυτή τη φορά όμως ο Όφη έχει εξασφαλισμένη θέση σε League Face, oh, Ευρωπαϊκής mm-hmm. Διοργάνωσης. Σε περίπτωση...
1: Μετά από 26 χρόνια, μάλιστα. Ναι.
0: Mm-hmm. Τι λες, παιδί μου, 2021. Mm-hmm. Αχ, περίπου.
1: Ναι, 20. Ναι, 25. 25. 25.

0: Λοιπόν, το λύσαμε.
1: Το βρήκαμε, 2000-2001.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: 2000-2001. Με την αναμέτρηση με τη Σλάβια Πράγας για το δεύτερο γύρο τότε του κυπέλου UEFA, έκτοτε η κριτική ομάδα έκπαιξε άλλη μια φορά στο Europa League, αυτό που έλεγε στο 2021, αλλά λόγω πανδημίας ο νοκάουτ αγώνας προκριματικός με τον Απόλλων Λεμεσού 0-1 έγινε και κλεισμένο των θυρών. Οπότε οι φίλοι θα δουν την ομάδα τους στο γήπεδο μετά από 26 χρόνια.
1: Τα βρήκαμε. Άρα η τελευταία φορά που έπαιξε όφη ήταν το
0: 2021.
1: Επίσης να μου πεις πόσο ήρθε το Καλαμάτα Πανιώνιος.
0: Λοιπόν, η Καλαμάτα πέρασε, ο Πανιώνιος αποκλείστηκε. Ο Πανιώνιος αποκλείστηκε στα πέναλτι. Η Καλαμάτα πέρασε με 4-2 εύκολα.
1: Έχετε χάρη που δεν ψάχνει η πανάθα μας αριστερό μπακ. Αλλιώς ο πρόεδρος, κάτσε το, θα τον έπαιρνε το Λυκογιάννη, αφού όμως πρώτα είχε δώσει τα χέρια με την ΑΕΚ. Για ξαναρωτήστε το λοιπόν.
0: Πάμε, Sky, διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διαμείνει σε αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό μετά από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο. Στην Ιαπωνία, 4 εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης σε σιδηροτροχές έχασαν τη ζωή τους αφού χτυπήθηκαν από υπερταχεία. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου VAP Fresh. Χημή Βαπ Φρέσ. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χημή Βαπ Φρέσ. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Α, σήμερα έχεις το Ηράκλειο παράσταση. Ας πάνε οι Χανιώτες.

0: Για την εφορία του Rivers θα πείτε τίποτα?
1: Παιδιά, δεν το... Η μόνη εφορία με την οποία ασχολούμαι είναι δική μου. Από την αλήθεια, προς το παρόν είναι καλά τα πράγματα. Θα μείνω εκτός.
0: Συνέντευξη τον Αύγουστο του 26 στο Basket Voice, ο Casey Rivers υποστήριξε ότι μετά την πρώτη του χρονιά στο Παναθηναϊκό αφαιρέθηκαν χρήματα από τον ελληνικό τραπεζικό του λογαριασμό για φόρους εφορία, παρότι όπως ισχυρίστηκε έχει υπογράψει διετές συμβόλαιο, ενώ πρόσθεσε ότι δεν του καταβλήθηκε και ο τελευταίος μισθός του. Μάλιστα. Αυτά είπε ο παίχτης στο Basket Voice.
1: Ότι αν χρωστά στην εφορία, συγγνώμη, δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά ότι ισχυρίστηκε ο
1: παίχτης. Αν τραβάει έτσι η εφορία από μοναχή τη. Εγώ ξέρω ότι σε περίπτωση που έχεις επιστροφή, απλά δεν...
0: Το συμψηφίζει.
1: Ναι, αυτό.

0: Σπύρος Ρέθυμνο Παναθηναϊκός. Καλά, και μόνο που υπογράφεις έτσι. Κρητικός που έχει ξυπνήσει από τις 6 και ακούει ρίλο. Όφι δεν υπάρχει στο υπόλοιπο νησί.
1: Μάλιστα.

0: Καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στον Βίρονα, καλημέρα και στην Ειρήνη. Τι πράγμα είναι αυτό να είσαι διακοπές, ένα υπέροχο μέρος και να μην μπορείς να το χαρείς. Έτσι μας έχει καταντήσει ο ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για να προλάβω κάποιους, δεν φταίει ο Λύση για την κατάντια.
1: Τι είναι αυτή η λύση τώρα,
0: Τώρα ήρθε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μήνυμα της Ειρήνης αντικατοπτρίζει την ψυχολογία αρκετών φίλων.
1: Του μέσου οπαδού.
0: Ναι, αρκετών φίλων του ΠΑΟΚ.
1: Φέτος λέει υπάρχει αμυγής όμιλος της τρίτης εθνικής σχεδόν μόνο με κριτικές ομάδες. Ναι, okay.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε μόνο μπάλα σήμερα, να ξέρετε. Έχουμε και στίβο. Έχουμε Diamond League στην Ελβετία.
1: Ωραία.
0: Έχουμε αγώνα Καραλή Ντουμπλάντης στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Τώρα τελείωσε το Ευρωπαϊκό.
0: Έχει σημασία.
1: Θα πάρουν μια ανάσα.
0: Πήρανε δύο μέρες ρεπό και ξεκινάνε πάλι. Εντάξει. Και Τεντόγλου έχουμε την Παρασκευή στις 9:48 το βράδυ.
1: Μάλιστα.

0: Κάποιος λέει ότι πάνω από 1.600 ευρώ το χρέος, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά τραβάνε. Δεν λέω το υπόλοιπο.
1: Ναι.
0: Έλαμε, παιδιά.
1: Μήπως πάνω από 1.600 αν έχεις το λογαριασμό.
0: Ναι, σιγά μην περιμένω να το μαζέψεις.
1: Σωστό και αυτό. Λες να έχουν επιστροφή οι μπασκετμπολίστες, να κόψαν πολλά τιμολόγια.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να είχαν πολλά έξοδα.
1: Ναι, τίποτα. Βγαίνεις έξω, αλλά πού να το κόψεις τιμολόγια στην ΚΑΕ.
0: Βενζίνες.
1: Να φας, ξέρω εγώ, σε ένα καλό εστιατόριο 200 ευρώ σου λέω τώρα. Αλλά πού να το
0: κόψεις. Όχι, αυτά είναι προσωπικά έξοδα, ρε εσύ.
1: Μπορεί να το κόψεις.
0: Σε σένα το κόψεις, αν έχεις εταιρεία.
1: Αν έχεις εταιρεία.
0: Ναι.
1: Όφη, λέει κάποιος άλλος, είναι σε όλο το... υπάρχει σε όλο τον εσύ, Ρεθμιώτης είμαι και όλοι γύρω μου είναι οφιτζίδες.
0: Ορίστε. Γεννήτσαρ, και ότι κύριε Μίστε, λέει.
1: Η βετεράνη του ΠΑΟΚ έβγαλε ένα ανακοίνωση, πολύ καλή, λέει. Κάποιος ζητάνε ενότητα και στήριξη του Σαββίδη, μπράβο τους γραφείου.
0: Παιδιά, και αυτό είναι το πιο λογικό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ, φάση που είναι η ομάδα,
0: χρειάζεται να μείνει μέσα στην Ευρώπη. Οπωσδήποτε.

0: Καλημέρα στην αρχαία Ολυμπία, στη Μαρία Πασεπόλια, στο Γιώργο από τα Χανιά. Έχει αγοράσει, λέει, στον Όφη διαρκές και κουτσί Μαρία. Μια χαρά.
1: Πολύ καλό αυτό. Και δεν κατάλαβα γιατί η κουτσί πρέπει να είναι Μαρία.
0: Τι να κάνεις τώρα. Έδεσε.

0: Και όμως, να, καλά τα είπα. Εμένα λέει μου τραβούσαν και 20 ευρώ και έκανα το λογαριασμό να μην μπορούν να τραβάνε και αυτό γίνεται μέχρι 1600 ευρώ. Μα, το καταλαβαίνω σωστά το μήνυμά σου, ας πούμε, ότι αν, από 1600 ευρώ και πάνω, αν χρωστάς, ακόμα και αν είναι, πώς το λέμε, το λογαριασμό.
1: Το ΦΠΑ, δεν επιστρέφω.
0: Όχι, το λογαριασμό υποτίθεται το λένε.
1: Τρεχούμενος.
0: Όχι, μωρέ. Τέλος πάντων, δεν μου έρχεται τώρα. Κάποιος θα το σκεφτεί αυτό. Να το στείλει.
1: Καταθέσεων. Πόσοι λογαριασμοί υπάρχουν.
0: Όχι, μωρέ.
1: Με δικά σου, δεν σε φέρω να πιάνω. Θα το παίξεις.
0: Δεν κατεβαίνει τώρα.
1: Ξέρεις, θα σου έρθει σε μια πάρα πολύ άσχετη στιγμή.
0: Ναι,
1: εχθές συζητούσαμε με την κουμπάρα μου. Κάτι λέγαμε, ρε παιδί μου, για φαγητά. Περίεργο. Πάρα πολύ κτλ. Και προσπαθούσαμε να θυμηθούμε πώς λέγεται το ζελέ που βρίσκεται μέσα στο κόκαλο. Και μου ήρθε σήμερα το πρωί.
0: Το οποίο λέγεται.
1: Κολαγόν. Μου ήρθε. Από χθες το βράδυ. Ακουγόντουσαν τα γρανάζια στο
0: ρόδο.
1: Οπότε. Κατά τις 7-8 το απόγευμα θα σου έρθει, μην ανησυχεί.
0: Ακατασχετός. Όχι.
1: Αυτό είναι το καλό μου.
0: Ακατασχετή είναι η πολυλογία μας ενδεχομένως.
1: Εν πλόγια μαρμάρι, ελπίζω να μην φυσάει. Μαρία, κάνε τα κουμάντα, παρακαλώ. Κοίταξε.
0: Θα φυσάει.
1: Δεν φυσάει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Το οποίο βέβαια και στο παρόν δεν είναι και πάρα πολύ καλό όταν δεν φυσάει καθόλου, mm-hmm. γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Αλλά από το 7 μοφόρ καλύτερο αυτό, ναι. Ορίστε, πολύ ζέστη, τρομερή θάλασσα. Το ξέρω. Mm-hmm. Έχω και εγώ ακόμα γνωστούς εκεί πέρα που πλατσουρίζουν.
0: Καλά το είπα. Κατάσχετος. Το στείλαν πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ο λογαριασμός μισθοδοσίας είναι ακατάσχετος.
1: Α, επειδή είναι της μισθοδοσίας. Mm-hmm. Ναι, Μαρία, άστα τα οικονομικά δεν το έχει. Φυσικά. Mm-hmm. Τα έχω, αλλά ως προς τα έξοδα. Mm-hmm. Όχι ως προς τα έσοδα. Mm-hmm. Άσε, πήγα και πήρα. Βιβλία χθες.
0: Βιβλία. Έκανες ντου.
1: Ναι, έκανα ντου.
0: Σε διαδικτυακό ή σε φυσικό.
1: Σε φυσικό. Mm-hmm. Έτσι μ' αρέσει να κοιταζόμαστε στα μάτια όταν, όταν δίνω τα κατοστάρικα έτσι.
0: Πάντα είναι επένδυση ένα βιβλίο, δεν το συζητάμε.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Τα σχολικά βιβλία.
0: Τα σχολικά βιβλία.
1: Σε παρακαλώ πολύ, τα σχολικά.
0: Εγώ νομίζω ότι διαβάζω.
1: Θέλω να σου έχω διαβάσει, φέτος ειδικά έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία mm-hmm. και συνεχίζω και διαβάζω. Τώρα έχω φτάσει σε Stephen King, έτσι, η φάση. Απλά θα σου θυμίσω, γιατί εσύ κάνεις ότι δεν το βλέπεις ακόμα.
0: Ότι.
1: Να σου θυμίσω πόσο στοιχίζουν τα βιβλία των Αγγλικών.
0: Άσε και φέτος θα έχω και γερμανικά.
1: Και γερμανικά.

0: Καλημέρα λοιπόν στον Παναγιώτη, τον Πανιόνιο, τον Ηλία, τον Μπίλια από την Πρέσβεζα. Όλοι αυτοί στείλαν για το ανακατάσκετο. Ο Χρήστος Παζιάννηνα.
1: Wow.
0: Κάποιος από τα Χανιά, η Ελένη από το Ηράκλειο, ο Βασίλης ο Παουτζής από τη Δάφνη. Ωραία παιδιά.
1: Καλημέρα στον Δαμιανό, ειδικά στην ομάδα μου τον Παναθηναϊκό. Καλή επιτυχία, λέει, και σε όλους. Φυσικά κουβά την Τρίτη από το στοίχημα. Ναι, γιατί έβλεπες ΑΕΚ, Φενέρ και Μποντογκλή.
0: Και όλα ήρθαν χει.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Μποντοκέρδισε.
1: Μποντοκέρδισε, ναι.
0: Την μέρα της ΑΕΚ ήρθαν όλα χει. Καλημέρα στον Ηράκλειο, τον Γιώργο. Στο Γιώργο τον έργο τρελάκια. Γεια σου Ρίλο αριστερέ. Δεν χάνεις ευκαιρία με το παραμικρό θέμα να κρατήσεις κράτος, λέει εδώ. Κάτι άλλο θες να πεις μάλλον.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν αναρωτιέσαι ποιος είναι το κράτος. Εμείς
1: έχουμε break τώρα.
0: Σωπακαλέ. Όχι.
1: Λοιπόν, θα πω κάτι καλό.
0: Πες το.
1: Δηλαδή, εχθές ένιωσα ότι ζω σε μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή πόλη.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, πέρα το ότι έχω κλείσει ραντεβού για να αλλάξω ταυτότητα. Και επειδή έλειπα τις 2 εβδομάδες, είχα

0: αυτό με την πέτρα. Το ροζ, ναι.
1: Το πω.
0: Ναι, φίλε, γιατί δεν χρειάστηκε. Το έβγαλα πριν 35 χρόνια.
1: Okay, ναι.
0: 48 πότε ήταν. Δεν χρειάστηκε.
1: Καλά, και εγώ το... κάρτα το χάσα, γι' αυτό
0: δεν, τα βλέπει. Εγώ δεν το χάσα. Mm-hmm. Είμαι καλό. Είμαι. Πώς είναι, φροντιστική.
1: Mm-hmm.
0: Και μπήκα. Και μέσα σε 5 λεπτά είχα κάνει την αίτησή μου για το δίπλωμα. Και μου λέει, θα σας ειδοποιήσουμε σε περίπου 3 με 4 εβδομάδες να το παραλάβετε. Λέω, τι λες τώρα.
1: Πες τώρα.
0: Παράβολο. Τι λες τώρα.
1: 10.
0: 30. Γεια σου.
1: Ναι. Εντάξει, τι κάνετε.
0: Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Αλλά χωρίς να πάω σε ΚΕΠ, χωρίς να δώσω,
1: τίποτα.
0: Να συμπληρώσω κάτι, χωρίς... Άλλο πάρα πολύ ωραία.
1: 2026 πια.
0: Ναι, φίλε.
1: Δεν θα
0: πρέπει. Ναι, ναι. Μπράβο.
1: Και μπράβο.
0: Όχι,
1: και
0: μπράβο. Μπράβο.
1: Όχι, μπράβο.
0: Μαρία κόμμα πρέπει να αλλάξει, όχι αυτό. Θα μπορούσα να πεις Μαρία ομάδα πρέπει να αλλάξει.
1: Γεια σου Γιάννη από το Ηράκλειο, γεια σου Κωστή Μπραζιλέρο, γεια σου Μιχάλη Οδηγέ, γεια σου Γιώργο στην Αμοργό, όλοι αυτοί ακατάσχετο, ακατάσχετο, ακατάσχετο.
0: Ναι παιδιά, εννοείται ότι κόβεις τιμολόγια και σε εστιατόρια όταν είναι πάνω από 100 ευρώ και τα δηλώνεις ως έξοδα, έξοδα παράστασης λέγονται αυτά.
1: Παράστασης,
0: ναι. Υποτίθεται ότι κερνάς εν δυνάμει πελάτες σου.
1: Αχα,
0: ανάλογα,
1: ναι,
0: ανάλογα και τι δουλειά κάνεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, ξέρω εγώ. Ανάλογα και το επάγγελμα. Δεν δικαιολογούνται σε όλα τα επαγγέλματα.
1: Πόσο χαίρομαι, Μαρία, που η κόρη μου τελείωσε φέτος το σχολείο. Άς. Βιβλία, μεγάλη πληγή.
0: Καλά έκανες, Μαρία, εγώ που έβγαλα στην αστυνομία τα μηχανήματα, λέει, στο αεροδρόμιο, δεν με αναγνωρίζω.
1: Αλήθεια τώρα. Εμένα μου τρέχουν καλή εκπληκτική τα παιδιά, όχι, μπράβο.
0: Αλήθεια,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ασχέτως που εμείς περιμέναμε κανένα δίμηνο για να γίνει, αλλά εντάξει. Το κλείνω για τότε, τότε το σημειώνω ότι θα γίνει.
0: Από την άλλη, μην ξεχνάμε τα βιβλία του σχολείου, είναι πλέον δωρεάν. Όχι για όλα τα σχολεία.
1: Όχι για όλα τα σχολεία, ναι.
0: Παρότι όλοι οι γονείς είναι φορολογούμενοι πολίτες, ας μην την πιάσουμε αυτή την μικρή πληγούλα, έλεγα. Εντάξει. ακόμα λέει και τις 3-4 φορές που θα τα ξεχάσω στο σχολείο, μπορείς να τα κατεβάσεις και να τα τυπώσεις. Παιδιά, μιλάω για τα βιβλία των Αγγλικών, των ξένων γλωσσών τέλος πάντων, τα οποία είναι βιβλίο και 30άρι
1: τσούζουνε.
0: Στην καλύτερη.
1: Τσούζουνε.
0: Υπάρχει και ένα 45άρι μέσα, υπάρχει και ένα 28άρι.

0: Κάποιοι μας καλημερίζουν από την παραλία της Τζονίμα, ο προϊστάμενη.
1: Προσέξτε τους αχινούς. Λαγοκέφαλους, καρχαρίες. Λέω εγώ τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, εκτός των λαγοκέφαλων, διάβασα κάπου ότι έχουν έρθει διάφορα άλλα είδη, ας πούμε, τα οποία έτσι ζορίζουν πολύ αυτά που...
1: Έχει ζεστάνει το νερό στη Μεσόγειο, φίλε, τι να κάνουμε.
0: Εδώ λέει ότι έχει πέσει η στάθμη του Δούναβη. Το μαμούθ.
1: Και ναυάγια, κάτι ναυάγια. Πώς είμαστε εμείς κατά τις 3 ώρα το βράδυ,
0: αυτό, αυτό.
1: Τέτοια ναυάγια.
0: Πότε θα έρθεις στο Ρέθυμνο, ρωτάει η Ελένη.
1: Εγώ.
0: Πότε, 3-4 χρόνια που είχες πάει.
1: Είχα πάει στον Άγιο Νικόλαο. Στον Άγιο Νικόλαο πριν από 3 χρόνια.
0: Είναι αυτά τα 30, 35, 40 που λέτε κιλά. Κιλά χρημάτων είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: δεν φυσάει τίποτα και πάω δύο μέρες διακοπές με ένα φίλο μου που δεν θέλει, τέλος πάντων το χαρακτηρίζει, να βάλω το σάκο με το σαπ στα μάξι του. Γιατί?
1: Ξέρω, καταρχάς πιάνει χώρο.
0: Πιάνει πολύ χώρο.
1: Αρκετό.
0: Okay.
1: Αρκετό.
0: Εντάξει, αν είναι δύο άνθρωποι, ας πούμε, πόσα πράγματα
1: κουβαλήσουν. Πάρτε ένα φουσκό στο στρώμα μου. Καλημέρα και στον Αντίνο από Δυτική Μάνη. Εγώ πάντως λέω όταν πήγα για ταυτότητα, ναι. Έπαθα πολιτισμικό σοκ από τους αστυνομικούς. Λέει, μια χαρά τα παιδιά, λέει ο Πέτρος.

0: Ευτυχώς για τους φίλους του Παναθηναϊκού είχαμε άσχημα νέα για τον Ναν. Ο οποίος υπέστη τελικά ρήξη έσω μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικών προπονήσεων. Θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 2 μήνες. Σημαίνει ότι χάνει τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και τα πρώτα παιχνίδια
1: στη EuroLeague.
0: Στη EuroLeague και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω και στο σε ένα τουρνουά του θα γίνει στη Ρόδο.
1: Του Γιανακόπουλος.
0: Ναι, στη Ρόδο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Δεν το έχω εύκαιρο. Mm-hmm. Ανέβασε και ο ίδιος μία ανάρτηση στο Instagram λέγοντας ότι αυτή η μηχανή χρειάζεται update. Mm-hmm. Και
1: την έκανε ήδη την επέμβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μία καλύτερη έκδοση έτσι φορτώνει. Αυτά είναι, λέει, τα πλάνα του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει. Αυτά. Γερός και δυνατός να γυρίσει. Και το ίδιο ευχόμαστε για όλους τους αθλητές.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους ζουν σε τουριστικά μέρη και φιλοξενούν τοξικούς, πολύ πολύ κοντινούς συγγενείς. Καλημέρα, η Αγλαία από την Κέρκυρα.
0: Αγλαία.
1: Ελπίζω για λίγο.
0: Ναι, εύχομαι σύντομα να βρεις την ησυχία σου. Ο Κωστής Μπραζιλέιρο λέει, μιλάτε για ταυτότητες και θυμήθηκα ότι βγάλαμε και ένα προσωπικό αριθμό. Θα τον κάνουμε αυτόν.
1: Εντάξει,
0: το να υπάρχει. Σιγά. Περίμενε, μωρέ, και εσύ. Κάτσε. Ναι, περίμενε.
1: Εμένα για ταυτότητα μου είπα να βγάλω και παπούτσια για ύψος. Ναι, ρε φίλε. Να πας εσύ, συγγνώμη, με τι πήγες. Με τα κουνιά και σε μετρήσανε.
0: Δεν έχω πάει ακόμα. Έβγαλα χθες τη φωτογραφία σου.
1: Τη φωτογραφία δεν πήγε στο δοκίμα.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Σήμερα θα πάω για ταυτότητα.
1: Okay. Θα σα βγάλουνε, να ξέρεις.
0: Θα μου βγάλουν τα παπούτσια. Μπορούμε να το συζητήσουμε. I read your letter all the time, and every word you say brings back that cold December. Όντως είπε ο Γιώργης ο Πετρίδης αυτό. Από δύο πομπέρος μάγους μας ενημερώνει ότι ο Πετρίδης ενέφερε την επέμβαση που έκανε ο Ναν. Μηνισκοκάτι. Όποιος λέει δεν το έχει ακούσει, έχει χάσει ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

0: πήγα και έβγαλα φωτογραφία σε φωτογράφο. Μια χαρά κούκλος. Πάω στο τμήμα και μου λένε δεν γίνεται δεκτή από το σύστημα. Τώρα είμαι σαν κατάδικος, λέει ο Γιάννης.
1: Και πλήρωσε και 20 ευρώ.
0: Και πλήρωσε και 20 ευρώ.

0: φίλο μπορεί να πει στην κόρη σου ότι τα 50 ευρώ την ώρα που ήθελε για τη συμμετοχή της στην εκπομπή τα επένδυσε σε βιβλία αγγλικών και γερμανικών και ότι χρωστάει ένα δίωρο. Σωστό και αυτό.
1: Έβγαλε μεροκάματο.
0: Ήθελε μεροκάματο. Πόσα θα παίρνω,
1: μπράβο, πόσα θα παίρνω.
0: Κατάλαβες. Και έχουμε πέσει.

0: Θυμιάσαι και πάλι, όταν έβγαλε ταυτότητα ο αστυνομικός με πολιτικά, το κότσο και ακούγε ροκές. Στην αρχή είπα να ρωτήσω αν μπήκα σωστά, λέει ο Ηλίας Ασέλ.
1: Αν άνοιξε τη σωστή πόρτα.

0: βλέπετε, βρε, ακόμα και ο Ναν πιστεύει. Άθεοι, άπιστοι πολίτες.
1: Επίσης, λέει χρηστική πληροφορία. Αν πάτε τους υπερήλικες γονείς σας, θα γράψει.
0: Ναι,
1: γονίτσα σου έγραψε.
0: Ναι,
1: σύστημα για ταυτότητα, να ξέρετε ότι θα χρειαστεί μάρτυρας. Που μπορεί να είστε εσείς, αλλά θα το κάνουν. Θα του κάνουν και εκείνου δύο ερωτήσεις να απαντήσει ο ίδιος, του μάρτυρα.
0: Του στυλ, πόσα παιδιά έχετε και πώς τα λένε και ποιο είναι το μεγαλύτερο.
1: Αχα.
0: Κάτι τέτοιο λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Εγώ ξέρω πάντως έναν δικό μου άνθρωπο που πήγε αρκετά μεγάλο σε ηλικία, πήγε μόνος του και έβγαλε ταυτότητα.
1: Οκ. Η Αγλαία πρέπει να είναι. Αυτή με εκνευρίζει απίστευτα να μου λένε θα έρθω τον Αύγουστο να σας δω και εγώ δουλεύω εστίαση. Όλη μέρα στο μαγαζί μου είμαι. Να έρθεις να με δεις το Φλεβάρι, ρε φίλε. Τώρα θα έρθεις για διακοπές. Εντάξει.
0: Και να σου πω και κάτι. Ούτε καν. Να πας εσύ να τους δεις το Φλεβάρι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα. Ο Παριζιάνος θερμαστής. Καλή εκπομπή. Καλημέρα. Ξέρουμε αν έχει πάρει δικαιώματα κανείς για τη Ligue 1 φέτος ή πάλι θα τα βλέπουμε από στοιχηματικές. Θα το ψάξω λιγάκι τώρα στο δελτίο ειδήσεων που έρχεται με το Σωτήρη Ταμπάκο και θα σου απαντήσω αμέσως μετά. Εντάξει, λοιπόν.
1: Τέλεια. Για πες αυτά που έχουμε.
0: Κάτσε να σου πω τώρα καλά, θα γίνει χαμός έτσι. Θα γίνει χαμός. Χαμός θα γίνει. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Συντροφιά μας, η BWIN και σήμερα. Στην BWIN μπορείς να βρεις 0% γανιώτα τους σημαντικότερους αγώνες.
1: Okay.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του UEFA Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός που υποδέχε την Χράντες Κράλοβε για τα play-off της διοργάνωσης. Μέσα ο Πάλμερ Μπράουν, έξω Ζαρούρι, αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή λίστα. Με Τετέι Φορ και Λιβάη Γκαρσία σε ροδεξιού, εξτρέμι επιλογής του Τζέικοπ Νίστρουπ. Σέντρα στις 9.30 με τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Προβάδισμα πρόκριση θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει την Μπραντ στην Τούμπα για τα play-off του UEFA Conference League. Δεδομένη θεωρείται η παρουσία του Χατσίδη στο δεξιάκρο της επίθεσης και του Ενδιαγέ στην κορυφή. Πιθανότατα και ο Πέλκα στο αρχικό σχήμα, με δύο αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Ζήφκοβιτς που χάνει και τη ρεβάνς. Σένταση σε 9 παρατέταρτο τηλεοπτικά από Open TV και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Επιστροφή σε ευρωπαϊκές οργανώσεις μετά από 6 χρόνια για τον Όφη που κοντράρεται με την ΤΣΕΣΧΑ Σόφιας στο Παγκρίτο για τα play-off του UEFA Europa League. Μοναδική απουσία για τον Χρήστο Κόντι, ο Νίκος Μαρινάκης βασικός αναμένεται να είναι ο Μπουχαλάκης, ενώ η ΣΕΚΑ διεκδικεί θέση στην κορυφή της επίθεσης. Σένταση σε 9 με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτές Πορένα και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες από την Τσίβας με ημέρα άφιξης την Παρασκευή. Σε διαπραγματεύσεις με την Βόλφσμπουργκ για τον δανόδεξιό μπακ Γιώακιμ Μέλε, η Ερυθρόλευκη. Για πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ των Ερυθρόλευκων στη Σεβίλη για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας κάνουν λόγο οι Ισπανοί. Μπάσιμο για την απόκτηση του Μπάμπη Λικογιάννη είναι έτοιμη να κάνει ΑΕΚ. Θετική είναι η εισήγηση του Μάρκο Νίκολιτς για την ολοκλήρωση μεταγραφής του πρώην αριστερού μπακ της Μπολόνια. Στροφή στην πρεμιέρα της Τίχημαν Σούπερ Λίγκ και τον αγώνα με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια να τη λευκίσει ο Παλέ με τη Λεύσκη Σόφια για τα play-off του UEFA Champions League. Απρόοπτο με τον Κέντρικ Νάν στον Παναθηναϊκό Άκτορο, 39χρονος Γκάρι πες στη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά διάρκεια ατομικής προπόνησης. Χειρουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εκτιμάται το διάστημα της απουσίας του θα είναι 6 με 8 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει στα μέσα Οκτωβρίου. Στα Ρεσόλφικα ντύνεται ο Νίκος Πλώτας. Ο 22χρονος γκάρ του Προμηθέα αναμένεται τις επόμενες ημέρες προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εντός ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη λογαριασμό του Άρη ο Μαρίτσας προκειμένου να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Το Σάββατο η άφιξη του Μανου Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκεια στην αποστολή του αγώνα με την Καλαμάτα, αναμένεται να συμπεριληφθούν Πετρίς και Βελιό. Στα 4 μάτς στο θεσινό πρόγραμμα των play-off του UEFA Champions League να η Μέγεν Μπόντο Γκλίντ 1-3, Σέντι Κλάσκ 3-0, Σλοβάν Μπρατισλάβα Τσέλι 1-1 και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ 2-1 για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαχα 2-0. Στην Άρσεναλ θα συνεχίσει την καριέρα του Έρεζι Κόνσα αφού η πρωταθλήτρια Αγγλία τα βρήκε με την Αστον Βίλα για την αγορά του 28χρονου διεθνούς αμυντικού στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ίντερ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κέρτις Τζόουνς αφού οι Ρατζούρι ήρθαν σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του 25χρονου μέσου αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι 5η 20 Αυγούστου. Ακούτε Top FM και την εκπομπή Ιρένα στα γεγονότα. Εκτάκτως και σήμερα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής από τις 9 έως τις 10 η Μαρία Κυπριώτη, και στην ρύθμιση του ήχου θα είναι ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Οστρατζόπουλος. Μας ακούτε στους 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε σε όλη τα Δωδεκάνησα και σε όλο τον κόσμο και μας διαβάζετε στο topfm1024.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οτιδήποτε, για προβλήματα, καταγγελίες, διευκρινήσεις στο τηλέφωνο 22410-68585 και στο Viber 6937-3483-48. Σύμφωνα με το ελληνικό εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Θεοχάρης, Θεοχαρούλα και Σαμουήλ. Σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα 20 Αυγούστου, το 480 π.Χ., πολλά χρόνια πριν, ο ηρωικός θάνατος του Λεωνίδα και των 300 Σπαρτιατών μαζί με 700 θεσποιείς στη μάχη των Θερμοπυλών. Το 1968 η Σοβιετική Ένωση και οι χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία τερματίζοντας βία την άνοιξη της Πράγας. Το 1991 το Κοινοβούλιο της Εσθονίας κηρύσσει την επίσημη ανεξαρτησία της χώρας από την Σοβιετική Ένωση. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Νικόλας Άσημος, αντισυμβατικός και εμβληματικός Έλληνας τυχουργός, συνθέτης και τραγουδιστής. Το 1960 γεννήθηκε ο Κώστας Μακεδόνας, σπουδαίος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής με μακρά πορεία στο ελληνικό πεντάγραμμο. Ο καιρός σήμερα να πούμε ότι θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά τα θέματα και σήμερα στην τοπική μας επικαιρότητα και όχι μόνο θα έλεγα. Να αναφέρουμε ότι από χτες τέθηκε σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φέρνοντας ριζικές αλλαγές και αυστηρούς κανόνες στη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών με άμεσο αντίκτυπο και στο νησί της Ρόδου. Το νέο πλαίσιο, το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, βάζει οριστικό φρένο στην άναρχη εγκατάσταση έργων. Συγκεκριμένα θεσπίζεται καθολική απαγόρευση για νέα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura και δασικές εκτάσεις, ενώ αυξάνονται υποχρεωτικές αποστάσεις των μεγάλων έργων από οικισμούς. Παράλληλα μπαίνει πλαφόν 1,5% για τα νέα φωτοβολταϊκά αναπεριφερειακή ενότητα. Για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, νέοι κανόνες θεωρούνται καθοριστικοί. Το νησί που αναμένεται να καίει ορυκτά καύσιμα τουλάχιστον μέχρι το 2030, όταν και θα ολοκληρωθεί η μεγάλη υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση, αποκτά πλέον ένα ξεκάθαρο ενεργειακό χάρτη. Η προστασία του τουριστικού προϊόντος, των ιστορικών τόπων και του ιδιαίτερου φυσικού κάλους της Ρόδου μπαίνει σε πρώτο πλάνο, καθώς το χωροταξικό επιδιώκει να ισορροπήσει την πράσινη μετάβαση με τις τοπικές ανάγκες. Βέβαια, παρόλα αυτά όμως, από ό,τι αναφέρουν και οι πληροφορίες, από ό,τι δείχνουν και οι διαδικασίες και τα όσα γίνονται, θα προχωρήσει η εγκατάσταση του πάρκου οι ανεμογεννήτριες στην Νότια Ρόδο, στην θέση Πελεκάνου. Προφανώς τις αντιδράσεις των κατοίκων και σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας της Νότιας Ρόδου, και όχι μόνο, δεν λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιοι που σχεδιάζουν, χωροθετούν και δίνουν τις σχετικές άδειες. Πάντως, από ό,τι αναφέρουν τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, η Αθήνα βρίσκεται σε επιφυλακή μετά τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Τα θαλάσσια πάρκα, η αμφισβήτηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες τέθηκαν από χθες σε ισχύ το νέο χωροταξικό που αφορά τις ΑΠΕ,
και το επόμενο βήμα της Τουρκίας. Για εκτός βέβαια από το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η χώρα μας βρίσκεται σε επιφυλακή με δεδομένη την κατάσταση που υπάρχει στην Μέση Ανατολή και τις πληροφορίες που διέρευσαν ότι θα υπάρχουν χτυπήματα σε ευρωπαϊκές πόλεις όπως και στην Κύπρο.

0: Ξεκινά από σήμερα και η κυνηγετική περίοδος στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση το αγριοκούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές λοιπόν υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης, γιατί θα υπάρξουν και αυστηροί έλεγχοι από την Διεύθυνση Δασών. Πάντως, να ευχηθούμε στους φίλους κυνηγούς καλή κυνηγετική περίοδο. Αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7 η ώρα το βράδυ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος θες δεν κατέστη εφικτό να μεταβεί στην Κάρπαθο όπως είχε ανακοινωθεί λόγω ίωσης, θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του νέου ανακαινισμένου Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Γεναδίου. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γεναδίου, τον κύριο Σταύρο Ακούρη, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Κυπριώτη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι όλα έτοιμα για τα αυριανά εγκαίνια?
1: Ναι, είμαστε καθόλου έτοιμοι. Ο Υπουργός είναι μαζί μας. Οπότε τα εγκαίνια θα γίνουν κανονικά στις 7 το απόγευμα της Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Θα γίνει με την κατάσταση του ήδη περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου που λειτουργεί σε κάποιο χώρο στο Γεννάδη, σε νέες αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου Γεναδίου, που έχει επιφάνεια 600 τετραγωνικά μέτρα, και να αναφέρουμε ότι παραχωρήθηκε στην δεύτερη δίπε, αν δεν κάνω λάθος κύριε Ακούρη, το Σεπτέμβριο του 2023, επί Δημαρχίας Αντώνη Καμπουράκη, που υπεγράφηκε η προγραμματική σύμβαση προκειμένου να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να ολοκληρωθούν οι εργασίες αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του κτηρίου.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι, κυρία Κυπριώτη. Όταν έγινε ο προγραμματισμός από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιός και Αιγαίου, προκειμένου να συντηρήσουν το νοσοκομείο της Ρόδου και τα κέντρα υγεία της Ρόδου, περιελήφθηκε το περιφερειακό γιατρείο του Γεναδίου, όπου είναι 180 τετραγωνικά μέτρα δομημένος χώρος. Εκεί λοιπόν προέβλεπε αντικατάσταση κουκωμάτων και θερμοπροσώψη. Εκεί μιλήσαμε με τον διοικητή της ΔΥΠΕ και λέω, φίλε μου καλέ, γιατί δεν πάμε καλύτερα στο ισόγειο του Δήμου, του πρώην Δημαρχείου, έτσι ώστε να γίνει μεγαλύτερη δομή και να έχει αποτέλεσμα αναβάθμισης του περιφερειακού γιατρίου σε κέντρο υγείας. Οπότε λέει έπρεπε να μας το είχατε παραχωρήσει. Έτσι λοιπόν το τοπικό συμβούλιο Γεναδίου το γνωμοδότησε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, και έτσι έγινε η μεταβίβαση του ακινήτου για 35 χρόνια στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου. Έτσι λοιπόν ο διοικητής μας έστειλε τους μηχανικούς και έλεξαν τη στατικότητα του κτηρίου μας εδώ πέρα. Συντάχθηκε μελέτη από εκεί και ύστερα για όλο το κομμάτι του ισογείου των 600 τετραγωνικών μέτρων, και από εκεί και μετά κατατέθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου είχαμε την χαρά και την τύχη να περάσει, γιατί ήμασταν οριακά στην κατάθεση της μελέτης. Και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι αύριο το βράδυ, λοιπόν στις 7 η ώρα, ημέρα Παρασκευή 21 του Αυγούστου, έχουμε τα εγκαίνια του νέου κτηρίου σε ένα μεγάλο κτίριο που περιλαμβάνει καρδιολογικό, παιδιατρικό, γενικής ιατρικής, ακτινολογικό, οδοντοϊατρικό, μικροβιολογικό, μια αίθουσα βραχίας νοσηλείας και πάρα πολλούς χώρους εξυπηρέτηση του κτηρίου, του ποινού και των παραγόντων, τους ιατρούς και τους νοσηλευτές.
0: Μάλιστα.
1: Με απότερο σκοπό, όλο αυτό το υποδόμημα είναι να πάμε σε μια αναβάθμιση του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου σε ένα κέντρο υγείας. Αυτό είναι ευχής έργο. Και βέβαια, εδώ να πούμε ότι επαφιέται στη διακριτική ευκαιρία του Υπουργού, εάν και πόσον είναι στα σχέδια του Υπουργείου, είναι στο πρόγραμμά τους, να γίνει και η αναβάθμιση του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου του Γενναδίου.
0: Βέβαια, θα περιμένουμε να ακούσουμε και τι θα πει ο κύριος Γεωργιάδης αύριο κατά την τελετή εγγενείων. Προφανώς και να το εξαγγείλει, κύριε Ακούρη.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε, το γεγονός ότι μία δομή αλλάζει όταν το Υπουργείο το καταθέσει και όταν έχουμε αμέσως την εφημερίδα της κυβερνήσεως, η οποία περιλαμβάνει την αναβάθμιση του περιφερειακού σε κέντρο υγείας, και βεβαίως εκεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως θα δούμε με τα καράς όλες τις θέσεις των γιατρών και των νοσηλευτών και γενικά του προσωπικού που θα εργάζεται και θα δουλεύει εδώ μέσα. Και βέβαια, από τη στιγμή που θα υπάρξει η εφημερίδα της κυβερνήσεως, ασφαλώς και βγαίνουν και στον αέρα, προκυρήσονται όλες οι θέσεις.
0: Βέβαια, και ευχή όλων είναι αν γίνει αυτή η εξαγγελία, αν προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία η οποία αναφέρεται, να βρεθούν και γιατροί και νοσηλευτές για να στελεχώσουν τις θέσεις που θα προκηρυχτούν. Γιατί τελικά εμάς εδώ η αγωνία μας και το πρόβλημά μας είναι αυτό. Ότι δύσκολα βρίσκονται γιατροί και νοσηλευτές για να στελεχώσουν τις δομές υγείας στα νησιά μας.
1: Κυρία Κυπριώτη, καλά του βάζετε το θέμα ότι είναι δύσκολο να βρεθούν οι γιατροί. Να πούμε λοιπόν το εξής. Εμείς προβλέψαμε μέσα στο κτίριο τούτο εδώ, στο βάθος υπάρχουν 3 διαμερίσματα γιατρών. Θα είναι πλήρες εξοπλισμένα.
0: Είναι σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρατε και είναι και πολύ σωστή η πρόβλεψη που κάνατε.
1: Πάμε λοιπόν και λίγο παραπέρα. Τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της κοινότητας Γενναδίου που καταθέσαμε, γιατί πάνω εκεί βάδισε και η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, προβλέπουμε το παλιό ιατρείο του Γενναδίου να μετατραπεί σε κατοικίες γιατρών, έτσι ώστε να υπάρχει ένα κίνητρο για τους γιατρούς. Κάτσε τώρα που θα πάω εγώ τώρα στην Νότια Ρόδο να έχω το μισθό που έχω και να έχω και τα ενοικιά μου. Έτσι λοιπόν βάζουμε και αυτό το θέμα σε αυτή τη διάσταση, έτσι ώστε να υπάρχουν κίνητρα για τους γιατρούς μας και όταν προκυρήσονται οι θέσεις στην Νότια Ρόδο των γιατρών και των νοσηλευτών και όλων των βοηθητικών, να υπάρξει και από την πλευρά τους η θέληση να έρθουν να υπηρετήσουν εδώ κοντά μας, μαζί μας, για τον κόσμο της Νότιας Ρόδου, αλλά και για όλους τους ανθρώπους εκείνους που έρχονται να περάσουν τις διακοπές τους μαζί μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Ακούρη, τι θα αλλάξει από αύριο που θα γίνουν και επίσημα τα εγγένεια του πολυδύναμου του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Γενναδίου, ναι, για τους κατοίκους της Νότιας Ρόδου που εξυπηρετούνται από το Πολυδύναμο Ιατρείο. Δεδομένου ότι αναβαθμίζονται οι χώροι, προφανώς θα παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Θα είναι πιο εύκολη πρόσβαση προφανώς για κάποια άτομα που είναι κάποιας ηλικίας.
1: Ακούστε κυρία Κυπριώτη, Αττική συγκυρία δεν μας επέτρεψε να μεταφέρουμε τη δομή που λειτουργεί σήμερα στο παλιό ιατρείο στο νέο κτίριο, και αυτό γιατί δεν τελείωσε η ράμπα του ασθενοφόρου και η ράμπα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Γι' αυτό ακριβώς δεν μεταφέραμε τη δομή σήμερα εδώ. Απλά θα εγκαινιάσουμε το κτίριο και πιστεύω ότι σε 10 μέρες περίπου θα έχουν τελειώσει και οι υπόλοιπες εργασίες και θα έχουμε τη χαρά να μεταφέρουμε όλη τη δομή υγείας του Περιφερειακού Ιατρείου στο νέο κτίριο. Από εκεί και ύστερα θα εξυπηρετείται ο κόσμος όλος στο νέο κτίριο κάτω από το Δημαρχείο, πρώην Δημαρχείο Νοτιοδρόμων.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρεται, ότι σε 10 μέρες ουσιαστικά θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείου Γενναδίου στο ισόγειο του δημοτικού κτιρίου που υπάρχει στο Γενάδη.
1: Βεβαίως.
0: Για να ενημερώσουμε σωστά και τον κόσμο, γιατί αν ακούμε και εμείς για εγκαίνια και το μυαλό μας πάει ότι θα ξεκινήσει και να λειτουργεί το ιατρείο στο νέο κτίριο, το οποίο θα εγκαινιαστεί αύριο το απόγευμα από τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί, και αυτό γιατί, αγαπητή κυρία Μαρία Κυπριώτη, το Κέντρο Υγείας Νότιας Ρόδου χρονολογείται να γινόταν στο Γενάδη από το 1981. Μάλιστα. 81 με 82 είχαμε σχεδιάσει λοιπόν να γίνει το Κέντρο Υγείας Νότιας Ρόδου. Όμως μεγαλύτερες και πιο δυνατές δυνάμεις εκείνης της εποχής πήρανε όλο το σχεδιασμό από το Γενάδη και τον έφτιαξαν στον Αρχάγγελο. Να μην λέμε παραπανήσια, μέχρι εκεί θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι που θα έπρεπε να το τονίσουμε. Και από τότε κυρία Κυπριώτη μέχρι σήμερα, ο κόσμος όλος με τα λάβαρα ψηλά και με τη σημαία της Επανάστασης διεκδικούσαμε συνεχώς το Κέντρο Υγείας στη Νότια Ρόδο. Όμως βλέπετε ότι ήρθε η ώρα αυτό το όραμα να γίνει πραγματικότητα.
0: Πάντως, κύριε Ακού, είναι γνωστοί οι αγώνες που δώσατε όλα τα χρόνια που ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί δεν είστε χθεσινός, προκειμένου βέβαια να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες υγείας στη Νότια Ρόδο μαζί με τους προέδρους των άλλων κοινοτήτων. Μπράβο. Όπως Μπράβο. Και να σταθμεύει μόνιμα ασθενοφόρος στη Νότια Ρόδο και να έχει και το απαραίτητο προσωπικό, τους απαραίτητους εργαζόμενους για την 24ωρη λειτουργία του, γιατί και σε αυτό το τομέα δώσατε μάχη.
1: Για να μπορέσει να υπάρξει το ΕΚΑΒ στο Γενάδη, στη Νότια Ρόδο γενικότερα, αγαπητή κυρία Μαρία Κυπριώτη, έπρεπε να δημιουργηθεί τομέας του ΕΚΑΒ στο Γενάδη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να προσληφθούν διασώστες από τη στιγμή που δεν υπήρχε αντικείμενο. Είναι κάτι που ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι προκειμένου να ανοίξουν θέσεις εργασίας σε ένα τομέα θα πρέπει ο τομέας αυτός να περάσει μέσα από την εφημερίδα της κυβερνήσεως, μέσα από τις αποφάσεις των Υπουργείων. Έτσι λοιπόν ο διοικητής της ΔΥΠΕ μαζί με τον Υπουργό Υγείας δημιούργησαν τομέα του ΕΚΑΒ στο Γενάδη, πέρασε από την εφημερίδα της κυβερνήσεως. Έτσι ακριβώς λοιπόν διαμορφώθηκαν και οι 8 θέσεις διασωστών για τον τομέα του ΕΚΑΒ στη Νότια Ρόδο. Έτσι προκηρύχθηκαν οι θέσεις. Έτσι προσλήφθηκαν 6, γιατί μόνο 6 αιτήσεις υπήρχαν. Έτσι προσλήφθηκαν 6 άτομα, και τα οποία από εκείνη την ημέρα και ύστερα, κυρία Μαρία, 24 ώρες το 24ωρο έχουμε δεν έχουμε γιατρούς. Το βάζω έτσι, έχουμε δεν έχουμε γιατρούς, γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επειδή τελείωσε η θητεία του αγροτικού σε 2 γιατρούς, μείναμε με 3 γιατρούς όπως παλαιότερα πριν να γίνουμε περιφερειακό γιατρείο, και έτσι υπήρξε ένας προβληματισμός. Ζητούμε χίλια συγγνώμη από τους πολίτες μας που έμειναν κάποιες μέρες χωρίς γιατρούς το απόγευμα, γιατί δεν έβγαιναν οι εφημερίες.
0: Η κατάσταση πώς είναι σήμερα με το ιατρικό προσωπικό, γιατί μας είπατε ότι θα λειτουργήσουν διάφορα τμήματα, καρδιολογικό, παιδιατρικό, υπάρχουν γιατροί αυτών των ειδικοτήτων.
1: Το είπαμε και πριν από λίγο, κυρία Μαρία, ότι οι γιατροί στο νέο κτίριο με τη νέα δομή θα πρέπει πρώτα να περάσει από την εφημερίδα της κυβερνήσεως, όπου εκεί χαρακτηριστικά υπάρχει όλος ο κορμός της δομής, με ποιους γιατρούς, με πόσους γιατρούς, με κάθε ειδικότητα και με ποιο προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει το αντικείμενο. Το αντικείμενο θα υπάρξει από την καλή θέληση του Υπουργού Υγείας, όταν και εφόσον...
0: Κύριε Ακούρη, να περιμένουμε να ακούσουμε αύριο τον κύριο Γεωργιάδη και τις εξαγγελίες που θα κάνει, και θα έχουμε πάλι την δυνατότητα να συνομιλήσουμε ξανά για το θέμα, γιατί η υγεία είναι ό,τι πιο σοβαρό και σημαντικό για τις τοπικές μας κοινωνίες.
1: Εμείς είμαστε εδώ, θα πολεμήσουμε όπως πολεμάμε, γιατί οι άνθρωποι στην αυτοδιοίκηση μπαίνουν όχι για μια καρέκλα, αλλά για να υπηρετήσουν τον τόπο στον καλύτερο βαθμό. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα πολεμήσουμε και θα πολεμάμε μέχρι ότου αυτό το όραμα γίνει πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ακούρη, να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό,
8: Ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για σιράνις χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για σιράνις χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

0: 44 λεπτά μετά τις 9 ακούτε το FM και την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εκτάκτως και σήμερα η Μαρία Κυπριώτη. Να αναφέρουμε ότι σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται Ρόδος, καθώς και ολόκληρο το συγκρότημα των Δωδεκανήσων για σήμερα Πέμπτη. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το νησί μας εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3 και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Στο σημείο αυτό όμως θα μεταφερθούμε στην Ιαλισσό και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Νεολαίας Ιαλισσού, τον κύριο Κουγκρά. Κύριε Κουγκρά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας κυρία Κυπριώτη, σας και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Πάντως μας κάνετε υπερήφανους όλους εμάς κύριε Κουγκρά, όλοι οι νέοι της Ιαλισσού για τις σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε κατά καιρούς που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση, τον ευπρεπισμό και τον καλοπισμό της Ιαλισσού.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Είναι και ένας από τους σκοπούς του συλλόγου μας αυτός.
0: Μάλιστα, ο σύλλογος σας ιδρύθηκε πρόσφατα, θα λέγαμε, κύριε Κουγκρά, με δική σας πρωτοβουλία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ο σύλλογος ιδρύθηκε πέρσι το Μάιο. Αφορμή για να ιδρυθεί ο σύλλογος ήταν η ευαισθησία που έδειξε η νέη στην Ιαλισσό στην τελευταία πλημμύρα που έγινε αρχές Δεκεμβρίου του 2024. Και αυτή ήταν η αφορμή, έτσι, και ξεκινήσαμε σιγά σιγά να φτιάξουμε αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα.
0: Πόσα μέλη αριθμεί ο σύλλογος σας σήμερα?
1: Αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου στα 150. Πρακτικά και επίτιμα.
0: Μάλιστα. Σημαντικός αριθμός για αρχή, θα λέγαμε.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα σημαντικός αριθμός. Βέβαια ενεργά δεν είναι και τα 150, απλά η μισή περίπου είναι ενεργή. Δηλαδή περισσότεροι έχουν μπει στο σύλλογο για να μας βοηθήσουν με τη συνδρομή τους, να μας ενισχύσουν.
0: Και μέχρι τώρα έχετε αναλάβει σημαντικές δράσεις στην Ιαλισσό. Η τελευταία αφορούσε τον εθελοντισμό, καθαρισμό του λόφου της Φιλερίμου, η οποία θα συνεχιστεί βέβαια και την ερχόμενη Τρίτη 25 Αυγούστου στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Στις 5 το απόγευμα.
0: Στις 5, ναι, συγχωρείτε, στις 5 το απόγευμα.
1: Κάναμε την πρώτη φάση, επειδή δεν ξέραμε πόσο χρόνο χρειαζόμαστε, το χωρίσαμε σε δύο φάσεις. Ξεκινήσαμε από την κορυφή στο πάρκινγκ και φτάσαμε μέχρι τον προφήτη Λία, που είναι περίπου στη μέση, και την Τρίτη θα συνεχίσουμε από τον προφήτη Λία μέχρι τους πρόποδες.
0: Ποιος είναι ο σκοπός ίδρυσης του συλλόγου σας με βάση το καταστατικό που υπάρχει?
1: Λοιπόν, ο σκοπός του συλλόγου, εκτός από περιβαλλοντολογικές δράσεις που γίνονται, είναι να αναπτύξουμε και λίγο, να δείξουμε λίγο και το φιλανθρωπικό μας έργο. Αν είδατε προσφάτως, κάναμε μια πολύ μεγάλη δωρεά σε τρόφιμα στα Ιδρύματα Κολυμπίων και Αγίου Ανδρέα στο Παραδείσι. Έχουμε κάνει σεμινάρια πρώτων βοηθειών.

0: μπορούμε να βοηθάμε και ανώνυμα κόσμο σε όποτε μπορούμε. Ανάλογα με τη δυνατότητα του ταμείου μας, έτσι.
1: Μάλιστα. Τα έσοδα σας στηρίζονται στις εκδηλώσεις που πραγματοποιείτε ή
0: ναι,
1: υπάρχουν και δωρεές από ιδιώτες και πολίτες της περιοχής που θέλουν να σας ενισχύσουν και να σας βοηθήσουν για να παράξετε έργο?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, κάνουμε 2 εκδηλώσεις το χρόνο. Μία συνήθως μέσα στον Ιούλιο ή αρχές Αυγούστου έγινε πρώτη. Φέτος το αφιερώσουμε αρχές Ιουλίου κάθε χρόνο και άλλη μία κάνουμε τα Χριστούγεννα. Να πιάσει όλο το φάσμα και νεολαία και μεγαλύτερο κόσμο. Η μία εκδήλωση αφορά περισσότερο την νεολαία και άλλη αφορά τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχουν δωρεές από τον κόσμο, αλλά εμείς επιλέγουμε να μην είναι σε χρήματα. Γιατί το περισσότερο που θέλουμε είναι χρειαζόμαστε εξοπλισμό. Έτσι, όταν κάποιος θέλει να μας βοηθήσει, λέμε πήγαινε αγοράσε μας αυτό για τον σύλλογο παρά να μας δώσει χρήματα. Καταλάβατε.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κουγκρά, αν οι νέοι δραστηριοποιούνται, δηλαδή ανταποκρίνονται στο κάλεσμά σας για συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις.
0: Πώς? Μα κυρίως οι νέοι ήταν αυτοί που στις πλημμύρες είχαν μαζευτεί περίπου στα 40 άτομα. Δηλαδή τα παιδιά είχαν επιλογή που ήταν κλειστά τα σχολεία να κάτσουν στο σπίτι τους και να παίξουν υπολογιστή και βγήκαν έξω να βοηθήσουν κυρίως ηλικιωμένους που μέναν μόνοι τους και δεν είχαν τη δυνατότητα να... Τα σπίτια σαν απελπιστική κατάσταση τότε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά... Υπάρχει δηλαδή ελπίδα, γιατί βλέπετε τι γίνεται με τα παιδιά τώρα, τους νέους, στην νεολαία.
1: Βέβαια, πρόεδρε, εντάξει, όλοι είδαμε πόσο σημαντική ήταν η συνδρομή σας τότε στις πλημμύρες. Τρέχατε παντού σε όλες τις γειτονιές για να συνδράμετε τους ηλικιωμένους, όσους είχαν ανάγκη, και συνεχίζετε αυτό το έργο σας και μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι πολύ θετικό βέβαια και ελπιδοφόρο ότι νέα παιδιά συμμετέχουν για το καλό του τόπου τους.
0: Σίγουρα, γιατί στην πρόσφατη δράση που κάναμε στην Μονή της Φανερωμένης, δεν ξέρω αν το είδατε στο ίντερνετ.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγαμε και καθαρίσαμε έτσι το προάβλιο και το οικόπεδο δίπλα που ήταν σε απελπιστική κατάσταση το οικόπεδο. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είχε να γίνει εκεί πέρα μια παρέμβαση. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν αμέσως και ήταν και πρωινή ώρα που συνήθως το καλοκαίρι τα παιδιά δεν ξυπνάνε το πρωί. Είναι δύσκολο. Τους αρέσει. Δηλαδή έχω βάλει στο πρόγραμμα κάποιες δράσεις να γίνουν και τα παιδιά είναι θετικά. Δεν έχουν... Δηλαδή γίνονται και περισσότερα δράση με τη δράση.
1: Μάλιστα. Και βέβαια να αναφέρουμε ότι και τώρα ο Αύγουστος και η καλοκαιρινή περίοδος είναι μια δύσκολη εποχή, δεδομένου ότι τα περισσότερα παιδιά σίγουρα θα εργάζονται.
0: Εργάζονται, κάποια παιδιά μεγαλύτερα έχουν ξεκινήσει τα φροντιστήρια για τις Πανελλήνιες. Ναι, είναι δύσκολο.
1: Αλλά
0: είναι.
1: Παρόλα αυτά βρίσκουν χρόνο για τον εθελοντισμό και την προσφορά στην τοπική κοινωνία για Αλυσού.
0: Προσπαθώ μέσα από το πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει με τα παιδιά που είμαστε στο υπόλοιπο συμβούλιο. Έχω φτιάξει μια ομαδική έτσι στα social media που είναι οι μικρότερες ηλικίες και βλέπω ποια μέρα είναι περισσότερο διαθέσιμη για να το πηγαίνω έτσι να υπάρχει κόσμος, καταλάβατε. Να υπάρχουν χέρια για να μας βοηθήσουν. Το έχουμε οργανώσει καλά.
1: Μάλιστα. Από τότε που ιδρύθηκε ο σύλλογός σας μέχρι σήμερα, βλέπετε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση, δηλαδή όλο και περισσότεροι νέοι από την Ιαλισσό θέλουν να συμμετέχουν ως ενεργά μέλη στον σύλλογό σας και στις διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιείτε?
0: Σίγουρα, αν υπολογίσουμε ότι στην πρώτη εκδήλωση που έγινε από το σύλλογο έγινε τη συνδιοργανώσαμε γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να την κάνουμε μόνοι μας σε θέμα κόσμου. Και φέτος την κάναμε μόνοι μας και είχαμε και 45 άτομα εθελοντικά που εργάστηκαν για αυτή την εκδήλωση. Ενώ την πρώτη χρονιά ήμασταν μόνο 12.
1: Μάλιστα. Πολύ δηλαδή σημαντικό μεγάλη... αυτό που μας λέτε, ότι υπάρχει αμύωτο ενδιαφέρον από νέους της Ιαλισσού να συμμετέχουν ενεργά στον σύλλογό σας, κύριε Κουγκρά. Βέβαια, τα εύσημα ανήκουν και σε εσάς που είστε πρόεδρος, γιατί προφανώς

0: αποζήνεται και τα κίνητρα της συμμετοχής και του εθελοντισμού.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά είναι συλλογική η δουλειά, δεν είμαι μόνος μου στον σύλλογο. Όταν δεν συμφωνούν σε κάτι που εγώ έχω στο μυαλό μου τα παιδιά, εννοείται ότι δεν, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα. Έχουμε και διαφορετικές απόψεις σε κάποια θέματα, αλλά είμαστε ενωμένοι και πάμε, δηλαδή για να καταλάβετε, τα παιδιά στο συμβούλιο είμαστε, είναι πενταμελές στο συμβούλιο. Στις συναντήσεις που γίνεται δεν πηγαίνουμε μόνο οι πέντε, τους καλούμε όλους να μας πούν όλη τη γνώμη τους. Δεν, είμαστε ανοιχτοί και σε προτάσεις του κόσμου της Χιαλισσού μας παίρνουν και μας λένε γιατί δεν κάνετε αυτό, δεν κάνετε εκείνο και το δεν έχουμε θέμα. Ανταποκρινόμαστε δηλαδή όσο μπορούμε, ανταποκρινόμαστε.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουγκρά, να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε. Σας ευχόμαστε καλό κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσετε αυτό το σημαντικό έργο εθελοντισμού και προσφορά στην τοπική κοινωνία Γυαλισσού και όλο και περισσότεροι νέοι να αγκαλιάσουν την προσπάθειά σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Βέβαια, στο σημείο αυτό θα συνομιλήσουμε και με την καλή συνάδελφο που περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή, την Κυριακή την Πετρίδη. Κυριακή, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε βέβαια από την έκτακτη συνεδρίαση σήμερα της Δημοτικής Επιτροπής για ένα σημαντικό θέμα που αφορά την ναυαγοσωστική κάλυψη του νησιού της Ρόδου μέχρι το τέλος της τουριστικής περίοδου, περίπου 1,5 με 2 μήνες αν δεν κάνω λάθος. Θα πάρει απόφαση λοιπόν σήμερα η Δημοτική Επιτροπή για να προσληφθούν 30 ναυαγοσώστες.
2: Ναι, φαίνεται ότι βρέθηκε έστω και στο παραπέντε, για να μην πούμε στο και πέντε, μία λύση για την ναυαγοσωστική κάλυψη του νησιού, πολύ σημαντικό θέμα. Να πούμε ότι πέρα από τις καθυστερήσεις από την κεντρική διοίκηση προσπάθησε όλο το προηγούμενο διάστημα η Δημοτική Αρχή, κάνοντας μια μεγάλη σύμβαση τριετή μέχρι και το 2028, η οποία όμως μπλοκαρίστηκε από το κλιμάκιο Ζ του ελεκτικού συνεδρίου τις τελευταίες ημέρες, με διαδοχικές αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής πήρε την απόφαση σε δύο μέτωπα να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας. Η πρώτη είναι να προσφύγει, κατέθεσε προσφυγή ανάκλησης αυτής της απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου για την μεγάλη τριετή σύμβαση για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του νησιού, και παράλληλα προσπάθησε να καλύψει αυτό το διάστημα, όπως είπες και εσύ, των 45 ημερών μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου δηλαδή, με μια προσωρινή λύση, προσφεύγοντας τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης. Όμως, Μαρία, οι εταιρείες τις οποίες απίφθινε πρόσκληση δεν κατέθεσαν καμία προσφορά. Έτσι τώρα προχωράει με αυτή τη διαδικασία στην πρόσληψη 30 ναυαγοσωστών. Ευελπιστούμε να ευοδοθεί η διαδικασία αυτή και έστω και αυτή την περίοδο, ακόμη επειδή είναι κάτι πολύ σημαντικό, να έχουμε ναυαγοσωστική κάλυψη σε 14 ή 15, αν δεν κάνω λάθος, πολυσύχναστες παραλίες του νησιού.
0: Ας ελπίσουμε, Κυριακή, ότι θα υπάρξει ανταπόκριση.
2: Θα έχουμε βεβαίως νεότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ξεκινάει σε λίγα λεπτά η συνεδρίαση και θα έχουμε στη συνέχεια ενημέρωση.
0: Μάλιστα, Κυριακή, και να πάμε πολύ γρήγορα στη χθεσινή διαδραστική άσκηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο και αφορά τη διεκδίκηση του τίτλου της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 από τον Δήμο της Ρόδου.
2: Πρόκειται για την πρώτη έτσι προπαρασκευαστική διαβούλευση με τους φορείς, ήταν εκεί εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι μάλιστα κυριολεκτικά έκαναν άσκηση, αφού κάθισαν ομάδες και έγραψαν τις προτάσεις τους εκείνη την ώρα. Βεβαίως έγινε μια εισαγωγή τόσο από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, μας τα είπε και χθες Μαρία, μιλώντας.
0: Ο κύριος Στάθης Μανουσάκης, ναι, μιλήσαμε χθες.
2: Ναι, μίλησε, έδωσε το στίγμα μάλλον της σημασίας που δίνει ο Δήμος σε αυτή την πρωτοβουλία. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι τα ωφέλη που θα, ότι πρόκειται για ένα ισχυρό αναπτυξιακό καταλύτη για τη Ρόδο που ξεκλειδώνει σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Εκεί βεβαίως ήταν και εκπρόσωπος του Σπιτιού της Ευρώπης ο κύριος Καβουκλής, μιας που συμβάλλει και αυτό και ανέλαβε τη σύνταξη του φακέλου, όπως και εκπρόσωπος από το Ίδρυμα Αναλίτ που θα είναι καθοριστική η συμβολή του, ήταν ο κύριος Στέφανος Κατσούλης, ενώ την πρόταση έτσι κατήστησε με τις υποθυματικές ενότητες και όλα αυτά η σύμβουλος πολιτισμού του Δημάρχου, η κυρία Πόλη Χατζημάρκου, ενώ βέβαια το παρόν έδωσε και η πρόεδρος του Μουσείου Ελληνικής Τέχνης του Δήμου της Ρόδου, η κυρία Σουσάνα Καρδιμουλιά.
0: Κυριακή, επειδή δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας και επειδή ο φάκελος της υποψηφιότητας της Ρόδου, όπως ανέφερε χτες και ο κύριος Μανουσάκης, θα κατατεθεί στις 31 Αυγούστου από τον Δήμο της Ρόδου, από την χθεσινή συνάντηση φαίνεται ότι η τοπική κοινωνία αγκαλιάζει αυτή την πρωτοβουλία και την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής.
2: Φαίνεται ότι εξητάρει αυτή η πρωτοβουλία. Όσοι παραβρέθηκαν εκεί επέδειξαν έτσι σημαντικό ενδιαφέρον. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν και οι 30 φορείς που προσκάλεσαν. Πάντως και τα όσα ακούσαμε είναι βέβαια ταιριάζουν με τη Ρόδο, με την πολιτισμικότητα και όλα αυτά που εκπροσωπεί. Πιστεύουμε ότι κάποιοι ήρθαν και προετοιμασμένοι μάλιστα. Πιστεύουμε ότι θα κατατεθούν ενδιαφέρουσες προτάσεις που θα εμπλουτίσουν το φάκελο και ότι θα διεκδικήσουμε έτσι αυτό τον τίτλο με αξιώσεις, γιατί αξίζει στη Ρόδο βέβαια.
0: Και ελπίζουμε βέβαια να κερδίσουμε και αυτό τον τίτλο. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μανουσάκης. Κυριακή, επειδή
2: θα
0: δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, να σε ευχαριστήσουμε για όσα ανέφερες και να σε αφήσουμε να παρακολουθήσεις και την συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί ο Νικήτας Κουσκούσης με την εκπομπή «Υποσκιάν». Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του UEFA Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την Χράντας Κράλοβε για τα play-off της διοργάνωσης. Μέσα ο Πάλμερ Μπράουν, έξω ο Ζαρουρί, η αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή λίστα. Με Τετέι Φορ και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμι, επιλογές του Τζέικοπ Νίστροπ. Σέντρα σε 9.30 με την τοπική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Προβάδισμα πρόκριση θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει την Μπραντ στην Τούμπα για τα play-off του UEFA Conference League. Δεδομένη θεωρείται η παρουσία του Χατσίδη στο δεξιάκρο της επίθεσης και του Εντιαγέ στην κορυφή. Πιθανότατα και ο Πέλκα στο αρχικό σχήμα, με δύο αγωνιστικές στην Μορθιοζήφκοβιτς που χάνει και τη ρεβάνς. Σέντρα στις 9 παρατέρα, τηλεοπτικά από Open TV και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Επιστροφή στις ευρωπαϊκές οργανώσεις μετά από 6 χρόνια για τον Όφη που κοντράρεται με την Τσέσχα Σόφιας στο Παγκρίτο για τα play-off του UEFA Europa League. Μοναδική απουσία για τον Χριστοκόντι, ο Νίκος Μαρινάκης. Βασικός αναμένεται να είναι Μπουχαλάκης, ενώ η ΣΕΚΑ διεκδικεί θέση στην κορυφή της επίθεσης. Σέντα στις 9 με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 1 και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Μπάσιμο για την απόκτηση του Μπάμπελ Κογιάννη είναι έτοιμη να κάνει ΑΕΚ. Θετική εισήγηση του Μάρκο Νίκολης για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του πρώην αριστερού μπακ της Μπολόνια. Με το βλέμμα στραμμένο στην πρεμιέρα της Τίχημαν Super League, η Ένωση επικεντρώνεται στο μάτς με τον Ηρακλή. Θέση στην δεκάδα διεκδικεί ο Βιτάλης. Την Παρασκευή θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Μεξικανός Φορ Αρμάντο Γκονζάλες προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο για 4-1 χρόνια με τον Ολυμπιακό. Πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ έχουν κάνει στη Σεβίλη οι Ερυθρόλευκοι για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Πάντα στο προσκήνιο η απόκτηση του δανού δεξιού μπακ Γιώακιμ Μόλε. Απρόοπτο και τον Κέντρικ Νάν στον Παναθηναϊκό Άκτορο, 31χρονο Γκάρι, πεστηρίξει έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια ατομική προπόνηση. Χειρουργήθηκε στι ΗΠΑ και εκτιμάται το διάστημα τη απουσία του θα είναι 6 με 8 εβδομάδες. Κάτι που σημαίνει πω θα επιστρέψει στα μέσα Οκτωβρίου. Στα ερυθρόλευκα ντύνεται ο Νίκο Πλότα, ο 22χρονο Γκάρι του Προμηθέα. Αναμένεται τις επόμενες μέρες προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές της Ευρώπης. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση για ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη ο Μαρ Ρίτσαρντς προκειμένου να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Το Σάββατο η άφηξη του Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκεια στην αποστολή του αγώνα με την Καλαμάτα, αναμένεται να συμπεριληφθούν Πετρίς και Βέλιο. Στα 4 μάτσο θεσινό πρόγραμμα των play-off του UEFA Champions League να η Μέγεν Μπόντο Γκλίμπτ 1-3, Celtic Lask 3-0, Σλόβαν Μπατισλάβα Τσέλη 1-1 και Χάμπολ Μπερσεβά Σεβάς Αμπάχ 2-1 για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης της Μάλαγα 2-0. Στην Άρσεναλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έζρι Κόνσα, αφού η πρωταθλήτρια Αγγλία θα βρει και με την Άστον Βίλα για την αγορά του 28χρονου διεθνούς αμυντικού στα 60 εκατομμύρια. Στην Ίντερ θα συνεχίσει την καριέρα του Κέρτι Τζόουνς, αφού οι Ρατζούρι ήρθαν σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση 25χρονου μέσου αντί 36 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο. Γεύσεις αέρινες. Ντελικάτες. που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ, αξιοπρέπεια ψηλά, πίστη μέσα μας και πάμε παρακάτω, προχωράμε. Η ζωή συνεχίζεται που λέμε. Και αφού πήραμε τη σκυτάλη από την φίλη την καλή και τη συνάδελφο την Μαρία την Κυπριώτη, πάμε κι εμείς παρακάτω. Εφόσον ετάχθη για ψυχαγωγία και διασκέδαση τριών ωρών στον κόσμο μας. Σας είπα, έχουμε ακόμα Παναγία. Έρχονται τα νιάμερα. Έχουμε γιορτές ακόμα. Εξάλλου, το ημερολόγιο είναι γεμάτο γιορτές.
1: Ζωής, ξέχνα τους νόμους.
0: Ακούτε τον Top FM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού που δεν είναι άλλο από το topfm1024.gr. Εκεί εκτός από το ότι μπορείτε να μας ακούσετε, μπορείτε να μας διαβάσετε κιόλας. Μπορείτε να πάρετε από εκεί τις τελευταίες ειδήσεις που κυκλοφορούν στην καθημερινότητά μας. Έχουμε και λέμε λοιπόν 102,4 υποσχιάνο τίτλος της εκπομπής. Νικήτας Κουσκούσης στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας που δεν είναι άλλος από το 6937 348-348. Μπαίνετε στο Viber του σταθμού, αφήνετε εκεί την καλημέρα σας και το μήνυμά σας για να μας έλθει εδώ. Και μετά τον πίνακα περιεχομένων είπα να δώσουμε λίγο γέλιο στη ζωή μας.
1: Μα πάνε τόσα χρόνια.
0: Είπα να δώσουμε λίγο γέλιο στη ζωή μας με το δικό μας τρόπο βέβαια, ανοίγοντας ένα φάκελο που γράφει απ' έξω ελληνικό ροκ. Οι αδελφοί Κατσιμίχα σέρνουν το χώρο σήμερα και εμείς πάμε να μελετήσουμε τα καθημάς για να σας τα φέρουμε στην στη ραδιοφωνική σας παρέα, γιατί το ραδιόφωνο είναι καλή παρέα. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ και στην ομογένεια που μας ακούει.

Είναι η ώρα που φτιάχνουμε καφέ και ξεκινάμε το τρέξιμο της καθημερινότητας. Γέλα πουλί μου, γέλα από τους αδελφούς Κατσιμίχα και δεν έχουμε παρά να χαμογελάμε στην καθημερινότητά μας. Πολύ ποδόσφαιρο σήμερα και δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοδεί. Βέβαια εξαρτάται και από τις οπαδικές εκτιμήσεις του καθενός και της καθεμιάς. Γιατί στις 9 παρατέταρτο στο Open παίζει ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Στις 9 στο Κοσμοτέ TV, στο Sport 1, Όφι Τσέσεκα Σόφιας. Και στις 9.30 στο Sky, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. Όπως ανοίγει ο ουρανός. Είπαμε να ροκάρουμε πρωί-πρωί και πάμε να ακούσουμε Pixlax και Φίλιππα Πλιάτσικα μαζί. Τα όνειρα σου. Pixlax που πορεύονται και σήμερα ακόμα, όταν ενωθούν πορεύονται χωρίς το Μάνο του Ξηδού. Από κάποιο σημείο και μετά ο καθένας χάραξε το δικό του δρόμο ξεχωριστά, σόλο καριέρα που λέμε. Γι' αυτό αμέσως μετά τους Pixlax ακούσουμε και Φίλιππα Πλιάτσικα.

Στα καθημάς τώρα και στα... Στα της τρίτης εθνικής πρώτα, καθώς με γκολ του Σπύρου Βερβεσού, ο Ιάλισσος επικράτησε ένα 1-0 του Κλεάνθη στο Παραδείσι. Ξεκινώντας, θα έλεγε κανείς, με το δεξί τα φιλικά προετοιμασίας. Και μου είχες πει δε μ' αγαπάς. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις. Στο άλλο φιλικό, ο Άρης Αρχαγγέλου επικράτησε με 3-2 της αέρα στον Αρχάγγελο, χάρισε τέρματα τον Δελαπόρτα, το Μόρι και Παρδαλού. Με παρασέρνεις, με στέλνεις, με στέλνεις. Ενώ ο Μαχαιράς πέτυχε και τα 2 γκολ των Αφαντενών. Αέρα που θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά πολύ. Το λέει και το τραγούδι. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.

0: Come on, people. Everybody feel the vibes. Feel the vibes. Στο φιλικό της πρώτης κατηγορίας, Φίβος Κρεμαστής, Αστέρας Παστίδας, 1-1. Love is the only solution. Αγκόλι και σε χάι, η σκόρερ των δύο τερμάτων.
1: Γράφω με σθισμένα λόγια.
0: Ενώ μιας και μιλάμε για πρώτη τοπική κατηγορία, να μιλήσουμε και για δύο καλές μεταγραφές, θεωρώ εγώ. Κοντογιώργος πήγε στη Ρόδο.
1: Του ονείρου τα
0: ενώ ανακοίνωσε μέμα ο Ηρακλής Μαριτσών.

0: Ο Φρόιλερ πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που φλερτάρει με Μέλε και Βάργκας, έχουν παίξει μαζί, γνωρίζει καλά, τους ξέρει καλά και τον Μέλε και τον Βάργκας ο Φρόιλερ. Ο Γκονζάλες τώρα με τη σειρά του αποχαιρέτησε εν μέσω αποθέωσης τους φίλους της Τσίβας πριν έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Κάτι που δεν μου αρέσει στον αθλητισμό είναι όταν όταν έχει θέμα υγείας ο οποιοσδήποτε αθλητής.
1: Όποιο δρόμο κι αν διαλέξεις.
0: Δεν μένει λοιπόν από εδώ, από αυτό εδώ το βήμα, να ευχηθούμε περαστικά στον Κέντριγναν.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη.
0: Υποβλήθηκε σε επέμβαση, θα μείνει για κάποιο χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικών χώρων.

κοντάκι δρόμο. Λάκης Παπαδόπουλος, αυτή είναι η γυριστρούλα. Καλημερίζω το Τσαμπίκο, το Γιασιράνη και όλη την ομάδα του. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.

Ο Λάκης Παπαδόπουλος έχει έρθει δύο φορές στα στούντιο του Top FM, στη δική μου την εκπομπή τουλάχιστον. Και είχαμε την τιμή και τη χαρά να πούμε πάρα πολλά, να παρουσιάσουμε CD.

Ενώ σήμερα στις 11 θα έχουμε, μπορεί να ακούμε ελληνικό ροκ, αλλά το μυαλό μας είναι στο ελληνικό πάντα. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων με το Γιάννη το Βασιλείου. Τι σας λέω τώρα. Φιλικέ μου κουρσάρε, το κορφί μου, το κορμί μου λάφυρο πάρε. Μπες με στον καμπριολέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Έβγαλε καινούριο τραγούδι και είμαστε εδώ για να το παρουσιάσουμε μαζί του. Αυτά όλα στις 11. Έχει αρκετό ενδιαφέρον και η σημερινή εκπομπή.

Ωραίος ήχος που έμεινε ανεξίτηλος στον χρόνο βέβαια. Και από το Λάκη τον Παπαδόπουλο πάμε τώρα σε έναν κύριο που τον αποκαλούμε εδώ και χρόνια, αιώνιο έφηβο. Είναι όντως αιώνιος έφηβος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.

0: παιδιά!
1: Πριν συνεχίσουμε με το ελληνικό ροκ, θα πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα αυτή τη ώρα.
0: Θα ερωτευτώ το παπατραέο.
1: Έχουμε κι άλλα από αυτό το χώρο να ακούσουμε, πολύ όμορφα.
0: Και να ξέρω.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ισχύ τέθηκε από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φέρνοντας ριζικές αλλαγές και αυστηρούς κανόνες στη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών με άμεσο αντίκτυπο και στο νησί της Ρόδου. Το νέο πλαίσιο, το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, βάζει οριστικό φρένο στην άναρχη εγκατάσταση έργων. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται καθολική απαγόρευση για νέα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Νατούρα και δασικές εκτάσεις, ενώ αυξάνονται οι υποχρεωτικές αποστάσεις των μεγάλων έργων από οικισμούς. Παράλληλα, μπαίνει πλαφόν 1,5% για τα νέα φωτοβολταϊκά αναπεριφερειακή ενότητα. Για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, οι νέοι κανόνες θεωρούνται καθοριστικοί. Το νησί, που αναμένεται να καίει ορυκτά καύσιμα τουλάχιστον μέχρι το 2030, όταν και θα ολοκληρωθεί η μεγάλη υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση, αποκτά πλέον έναν ξεκάθαρο ενεργειακό χάρτη. Η προστασία του τουριστικού προϊόντος, των ιστορικών τόπων και του ιδιαίτερου φυσικού κάλους της Ρόδου μπαίνει σε πρώτο πλάνο, καθώς το χωροταξικό επιδιώκει να ισορροπήσει την πράσινη μετάβαση με τις τοπικές ανάγκες. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί δυναμικά η Ρόδος με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Στάθης Μανουσάκης, η υποψηφιότητα θα στηριχθεί στην ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Η επίσημη έναρξη έγινε χθες στις 6.30 το απόγευμα με μια διαδραστική άσκηση στο Νεστορίδιο Μέλαθρο, στην οποία συμμετείχαν 30 εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, και δημιουργικών ομάδων της Ρόδου, μετά την ανοιχτή πρόσκληση που απίφθινε ο κύριος Μανουσάκης. Ο φάκελος της υποψηφιότητας της Ρόδου θα κατατεθεί στις 31 Αυγούστου, ενώ οι νικήτριες πόλεις θα ανακοινωθούν στις 28 Νοεμβρίου. Παράλληλα, η Ρόδος στοχεύει και στη φιλοξενία του Παγκόσμιου Συνεδρίου της UNESCO για το 2028. Ξεκινά από σήμερα η κυνηγετική περίοδος στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση το αγριοκούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται η Ρόδος, καθώς και ολόκληρο το συγκρότημα των Δωδεκανήσων για σήμερα Πέμπτη. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το νησί εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3. Οι τοπικές αρχές και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία ή ενέργεια στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα. Μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν απόψε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ρόδου. Στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη, ο γνωστός καλλιτέχνης Ηλίας Παλιουδάκης ανεβαίνει στη σκηνή για τη μεγάλη συναυλία με τίτλο «Όλη η Ελλάδα μία αγκαλιά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη». Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: πόνοι, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

φάκελος με το ελληνικό ροκ παραμένει ανοιχτός για να βγάλουμε από εκεί το Μίλτο τον Πασχαλίδη. Βυθισμένες άγκυρες στα 21 λεπτά πριν από τις 11, παρακαλώ. Έχω την αίσθηση ότι είναι η ώρα του καφέ, η ώρα της επικοινωνίας, η ώρα της καλής παρέας.

Λέω να πάμε και σε συνεργασίες τώρα. Συνεργασίες άλλου είδους από αυτές που παίζουμε, από αυτές που ξέρουμε. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πάνος Μουζουράκης, για ακούστε τους. Ανοιχτή πρόσκληση, έλα. Έχω μια ανοιχτή πρόσκληση, πολλές, αλλά μία είναι ιδιαίτερα σημαντική, να δούμε πότε θα την πραγματοποιήσω.

0: ελληνικό ροκ, άλλη μια συνεργασία.
1: Για να σε εκδικηθώ.
0: Η καθημερινότητα, η ζωή γενικώς κρύβει εκδίκηση. Αλλά τι είδους εκδίκηση?
1: Πώς κι εγώ.
0: Μας την λένε πρωί-πρωί Δημήτρης Μητροπάνος και Λάκης Παπαδόπουλος.

0: Όλα αυτά δεν μας σκότωσαν βέβαια, μας έκαναν πιο δυνατούς. Το λέει και ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου. Ο αθεράπευτος ροκάς, όπως τον λέω.
1: Εμείς δεν σου χτυπά κι ούτε κανείς σου απαντά. Μη μου τρομάζεις.
0: Αυτό συμβαίνει σε καθημερινή βάση.
1: Στον έρωτα και στα χαρτιά. Να το γιορτάζει.
0: Και αυτό.

Από τα ροκ τώρα πάμε να πάρουμε γεύση από κάποιες επιλογές παλιού. Παλιού ελληνικού τραγουδιού που σας αρέσει ιδιαίτερα και από φωνές που αγαπάμε ακόμα. Γιάννης Πάριος.

0: Έχουμε ακόμα παλιό, έχουμε. Επαναλαμβάνω, μετά τα διαφημιστικά θα πάμε να συναντήσουμε το γέννη του Βασιλείου.
1: Τα μέρη που σε είχα πρώτο δει, μικρό κορίτσι.
0: Όχι, δεν θα σας πω τώρα πότε πρώτο συνάντησα το γέννη του Βασιλείου, θα σας το πω αργότερα. Παρόντος και του ιδίου.

Καλύζοντας το φάκελο με το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, μου ήρθε στο μυαλό μια εικόνα. Melody Palace. Ο αξέχαστος Βασίλης Παπανικόλας παίρνει το μικρόφωνο και γίνεται ένα με το μαγαζί. Είναι ίσως μια επιχειρηματική συγκυρία που σπανίζει ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, ένα μαγαζί, 600 άτομα, 800 άτομα, να γίνεται μια παρέα. Και να τραγουδάει αυτό ακριβώς το τραγούδι με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να κρατάει το μικρόφωνο και να ερμηνεύει αυτό ακριβώς το τραγούδι. Αξέχαστος ο Βασίλης.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Top FM 102,4.

0: Βέβαια η πρώτη του επιτυχία δεν ήταν αυτή που ακούσαμε τώρα, πρώτο σου φιλί, ναι. Αν θυμάμαι καλά, η πρώτη του επιτυχία ήταν το θηλυκέ μου κουρσάρε, το κορμί μου λάφυρο πάρε. Καλά τα λέω, Γιάννη.
1: Πω, καλημέρα. Τι θυμήθηκες τώρα? Η πρώτη μου επιτυχία ήταν αυτή, η ροκ, κομμάτι ροκ. Θηλυκέ μου κουρσάρε, το κορμί μου λάφυρο πάρε.
0: Πολλά πάρε μαζεμένα, πολλά πάρε.
1: Ναι, ήταν μεγάλη μου επιτυχία τότε, ούτε την περίμενα κι εγώ βασικά, γιατί ήταν ένα ροκ κομμάτι. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Εγώ πρέπει να πω στον κόσμο ότι έχουμε στον αέρα μας τον Γιάννη του Βασιλείου, ο οποίος, να σου θυμίσω και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ναι. Θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια εμφανιζόσουν στην Κόπα Καμπάνα.
1: Όχι μόνο, μπράβο και που το θυμηθήκες, γιατί με τον κύριο Κοράκη που είχε το μαγαζί, γεννήκαμε πολύ καλή φιλή, τα παιδιά μου πήραν τηλέφωνο, ερχόμουν από μια επιτυχία, αν δεν θυμάμαι το τραγούδι τότε, και ήρθαν τα παιδιά και με πήραν κάτω και πέρασα καταπληκτικά με τα μεγάλα μπαλέτα που έφερνα από το εξωτερικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και έκανα τη ρόδο ένα κομμάτι από την καρδιά μου, δηλαδή γνώρισα πολύ καλό κόσμο, γνώρισα το κουμπάρο μου τότε, το Radio Mike και τα λοιπά, πολύ κόσμο.
0: Θα σου θυμίσω επίσης εκείνη την ίδια περίοδο, εγώ τότε έκανα ραδιόφωνο αλλά νυχτερινό, δηλαδή έκανα νυχτερινή εκπομπή και ήρθε ο αδερφός μου στην Κόπα Καμπάνα, σε πήρε 4 η ώρα το πρωί και σε έφερε στο στούντιο και κάναμε συνέντευξη. Την πρώτη συνέντευξη που έκανα την έκανα τότε.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου και τολμήσατε και με φέρατε 4 η ώρα το πρωί.
0: Το πρωί. Τότε παίζανε πολύ, ξέρεις, οι αποκλειστικότητες και οι πρωτιές και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι, θυμάμαι τα τηλέφωνα που παίρνανε, οι παραγγελίες και τα παιδιά, ο έρωτας. Ήταν πολύ ωραία εποχή τότε, πάρα πολύ ωραία εποχή.
0: Εντελώς διαφορετικές εποχές που δεν πρέπει να συγκρίνουμε με τη σημερινή. Η σημερινή είναι κάτι άλλο. Ο Γιάννης ο Βασιλείου τώρα έφυγε μικρός, πήγε στην Αμερική, από την Αμερική γύρισε μετά και δεν γύρισε τραγουδιστής, δεν γύρισε καλλιτέχνης πρέπει να πω στον κόσμο, γύρισε γυμναστής, καθηγητής φυσικής αγωγής, ή κάνω λάθος?
1: Δεν είχα σχέση με το τραγούδι, εγώ είχα μια κιθαρούλα, έβγαλα το πανεπιστήμιο στην Αμερική, γιατί φύγαμε 8 χρόνων παιδί, η οικογένειά μου. Έβγαλα το πανεπιστήμιο, ήρθα εδώ πέρα στην Ελλάδα γιατί έχασα τον πατέρα μου. Δεν θα ερχόμουν αλλιώς. Ήρθαμε και καθίσαμε λίγο παραπάνω. Έκανα μια αίτηση και βρήκα μια ωραία δουλειά. Και μετά πήρα μια κιθάρα, έγραψα ένα τραγούδι γιατί με πίεζε η κοπέλα, η Ράνια Μιχελή, που δούλευε στην ΕΡΤ ένα και είχε γράψει ένα τραγούδι και λεγόταν Θηλυκέ μου γουρσάρε. Αυτή η κακομοίρα, η καλή κοπέλα, το πήρε γιατί είχε ένα κονέ με μια εταιρεία τότε. Το οποίο λέει, είναι ένα παιδί από την Αμερική, λέει, και γράψε ένα τραγούδι μαζί μου. Και τι τους άρεσε? Με ρωτήσανε αν θέλω να το κάνω τραγούδι και λέω, παιδιά, εγώ δεν έχω σχέση με το τραγούδι. Εγώ έτσι δηλαδή για πλάκα το έκανα. Από εδώ με πιέσανε, με καίκανε από εδώ και από εκεί. Με λίγα λόγια, το τραγούδι έγινε ξαφνικά number one στην Ελλάδα τότε.
0: Mm-hmm.
1: Βγήκα και στο πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Με είδε και όλη η Ελλάδα, φαίνεται, γι' αυτό πήρε και μεγάλη ακροματικότητα τότε.
0: Μάλιστα.
1: Και το τραγούδι ήταν πολύ μοντέρνο, ροκ κομμάτι. Και από εκεί πήρα φορά κι εγώ. Και τώρα είμαι εδώ και έχω γράψει αρκετά τραγούδια.
0: Δεκάδες δισκογραφικές δουλειές, με μεγάλη, θα πω εγώ, εμπορική επιτυχία, χρυσή και πλατινένια. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις? Στα καμπριολέ ή ακόμα και τώρα στη συνεργασία σου με τη Real Music, τι φτιάχνεις εκεί με τον κύριο Τσιανάκα?
1: Εκεί με τον Δημητράκη, επειδή είμαστε πολύ καλοί, είμαστε οικογένεια φιλαράκια, εγώ δούλευα στο μαγαζί που είχε, στη Λάρισα.
0: Λοιπόν, ναι, το ξέρω.
1: Το Καραμέλα Life. Λοιπόν, από εκεί μου λέει κάποια στιγμή, το μαγαζί πήγαινε καταπληκτικά, 6 μέρες την εβδομάδα, ήταν 5 μέρες την εβδομάδα, και μου λέει, θέλω να κάνω μια εταιρεία, Γιάννη, μου λέει, και θέλω, μου λέει, εσύ να είσαι, λέει, ο αρχηγός και να κάνουμε ένα τραγούδι μαζί. Μαζί ξεκινήσαμε αυτήν την εταιρεία, δηλαδή με πήρε εμένα σαν όνομα, και μετά σιγά σιγά έρχονταν και άλλα άτομα, και αυτή η μικρή εταιρεία που άρχισε με εμένα έχει τώρα αρκετούς καλούς καλλιτέχνες, έχει πάει πάρα πολύ καλά, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. και είναι στη δυναμική της δισκογραφίας.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Έχουν τη δυνατότητα, την αίσθηση, τη διέστηση, δεν ξέρω, να διαλέγουν καλλιτέχνες οι οποίοι είναι αξιόλογοι, είναι καλές φωνές, είναι καλοί χαρακτήρες και γενικά να πηγαίνουν και οι καλλιτέχνες καλά και η εταιρεία καλά. Κάτι που είναι ό,τι καλύτερο δηλαδή.
1: Ναι, και όχι το καλύτερο τώρα, αυτές οι εποχές τώρα που ζούμε όμως, αυτή είναι αλήθεια. Και το παλεύουν πάρα πολύ καλά. Αλλά παίρνουν και καινούργια παιδιά, καλά παιδιά, καινούργια που δεν έχουν βγει ακόμα στην επικαιρότητα. Αυτό είναι πολύ καλό.
0: Ναι, σωστά. Αυτό θέλω να σου πω, ότι μου έρχεται κάθε φορά ένα καινούργιο όνομα, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Ακούω το τραγούδι, ακούω τη φωνή και λέω... Αυτό το παιδί πρέπει να φτάσει ψηλά και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να φτάσει ψηλά. Μπράβο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αξίζει.
1: Μπράβο. Και συγχαρητήρια. Και τα παιδιά που αξίζουν να πάνε μπροστά πρέπει να έχουν βοήθεια. Γιατί αυτό το επάγγελμα που κάνουμε δεν είναι το ότι το καλύτερο. Χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται ένα χέρι βοήθεια. Και λέει, άμα κάτι δεν ακουστεί ή είναι στο σιρτάρι, δεν γίνεται και τίποτα. Με λίγα λόγια το είπα αυτό.
0: Βέβαια. Τώρα τι γίνεται, Γιάννη?
1: Λοιπόν, τώρα
0: τι τώρα γίνεται, εσύ τι κάνεις? Δηλαδή... έχεις ένα πολύ λοιπόν... ωραίο medley, το οποίο το παίζουμε εμείς.
1: Να σε καλά, πηγαίνει καλά η παραστερόδο?
0: Βέβαια.
1: Μπράβο. Αυτό πήγα να μάθω. Αυτό το medley το κάναμε λίγο απ' όλα για να χορεύει ο κόσμος, επειδή είναι και καλοκαίρι και σίγουρα πηγαίνει πολύ καλά, γιατί το βλέπουμε. Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Λέμε να κάνουμε και μερικά ζεμπέκικα, να δούμε πώς θα γίνει, και μετά να κάνω ένα τραγούδι ακόμα και δεν ξέρω να σταματήσω. Δεν παρέθηκα, αλλά λέω ακόμα. Αλλά τι γίνεται? Τώρα έχω μια...
0: Έχω την αίσθηση ότι ο καλλιτέχνης δεν βαριέται ποτέ. Έχω την αίσθηση ότι ο καλλιτέχνης αυτό που του αρέσει το συνεχίζει να το κάνει.
1: Ναι, αλλά τι γίνεται, αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ είμαι τη ριντάχτα, με λίγα λόγια το είπα, με ρότροπο, γιατί εγώ θέλω να χορεύει ο κόσμος, να περνάει καλά και δεν θέλω να μελαγχολούνε. Αλλά τι γίνεται? Λοιπόν, με παίρνουν τηλέφωνο από την Αμερική, από τον Καναδά, για συναυλίες. Λοιπόν, σταματάς, δεν σταματάς, πρέπει να πας.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι η ζωή μας και το αγαπάμε.
0: Γιάννη, πώς... Πώς αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά της εποχής, δηλαδή εκείνη την εποχή, την καλή που σου είπα για κόπα καμπάνα και ιστορίες, δουλεύαμε 6 μέρες τη βδομάδα, 7 μέρες τη βδομάδα. Σήμερα άντε να δουλέψεις μια φορά τη βδομάδα. Πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση και πώς το αντιλαμβάνεται ο κόσμος?
1: Λοιπόν, θα το πω με λίγα λόγια. Λοιπόν, όλα εξαρτάται, δηλαδή τα οικονομικά, η οικονομία. Όταν δουλεύαμε εμείς 7 μέρες την εβδομάδα,
0: ναι,
1: χρόνια τώρα, 7 μέρες την εβδομάδα, ούτε ένα ρεπό, ο κόσμος τότε είχε πάρα πολλές καλές δουλειές, δουλεύανε, είχαν αρκετά λεφτά, κάνανε λεφτά και εμείς δουλεύαμε 7 μέρες την εβδομάδα. Τώρα δουλεύουμε άντε 2 μέρες, ναι, άντε 1 ημέρα. Δεν γίνεται άλλο, δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν λεφτά. Εκεί είναι όλοι, για μένα, ναι, για μένα εκεί πέρα είναι όλη η ιστορία. Γιατί αν πηγαίνανε ο κόσμος είχε λεπτά, όχι, θα πήγαινα, θα ερχόντουσαν το βράδυ. Θα ερχόντουσαν, ας πούμε, ένα βράδυ, θα ανοίγουν ένα μπουκάλι, θα καθόντουσαν μια ώρα, θα ακούγανε και θα φεύγανε. Δηλαδή τώρα είναι το, πάντα το οικονομικό.
0: Ναι, δεν έχει λεφτά ο κόσμος, θες να πεις, και δεν μπορεί τα λεφτά μάλλον αυτά να τα ξοδέψει κάθε μέρα ο κόσμος πλέον. Γι' αυτό και η μια φορά, ναι, καλή είναι, μπορούμε να πούμε, η μια φορά. Για τον καλλιτέχνη ειδικά είναι καλή?
1: Όχι, αυτό πήγα να πω. Πως υπάρχει μεγάλη κρίση για τους καλλιτέχνες. Ειδικά τα καινούργια παιδιά που θέλουν να βγουν και δεν υπάρχει για δουλειά. Δεν είναι πολλά τα μαγαζιά, γιατί πάτε γύρω-γύρω. Τώρα έχουν γίνει κλαμπ. Ακόμα και μια καφετέρια τη λένε καφέ κλαμπ. Άμα, τα παιδιά ξέρουν τι εννοώ.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, καλά.
1: Μαγαζιά που δεν είναι σχέση με τη νύχτα, το κάνουν κλαμπ, πάνε ένα χορευτικό, για να κάνουν και κάτι, για να βγάλουν και ένα φράγκο και να δουλέψει και ο καλλιτέχνης. Μην νομίζετε, 3 άτομα, 4 άτομα πήγαιναν. Ένα μπουζούκι, ένα αρμόνιο και 2 φωνές. Τώρα, από ένα
0: κομμάτι. Ναι, ξέρω νυχτερινό, κέντρο με τρεις μουσικούς.
1: Ακριβώς, ναι. Σε ένα νυχτερινό κέντρο αυτό είναι. Τώρα, αν είναι ένα μεγάλο, ας το πούνε μπουζούκια, ένα μεγάλο μαγαζί με μεγάλα ονόματα, αυτό θα είναι μόνο Παρασκευή και Σάββατο, θα είναι για ένα μήνα και μετά bye bye. Κλείνει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Γιάννη, τι θυμάσαι από εκείνη την όμορφη Ρόδο που ξέρεις καλά?
1: Λοιπόν, αρχικά εγώ επειδή μεγάλωσα στην Αμερική,
0: ναι,
1: και όταν δούλευα, να πούμε και μια ωραία ατάκα, εγώ δούλευα 40 μέρες με τον Frank Sinatra στο Las Vegas. Εκεί έλεγα ρεπερτόριο, εκεί έλεγα ένα ρεπερτόριο, ξένο ρεπερτόριο, αλλά έλεγα και τα παιδιά του Πειραιά, Never on a Sunday, έλεγα το Havana Killa, έλεγα το Sexy Bone, δεν έλεγα ελληνικά τραγούδια. Λοιπόν, όταν ήρθα στην Ελλάδα και είδα τα μπαλέτα που έφερνε, πρέπει να το πω το όνομα αυτό, γιατί...
0: όχι, να το πεις.
1: Ναι, και την οικογένεια αυτή τη λατρεύω, ο κύριος Κοράκης και η οικογένειά του, λοιπόν, με το Κόπα Καπανά, και με λατρεύσανε και τους αγάπησαν πάρα πολύ, άξιοι ανθρώποι, θέλανε τα καλύτερα προγράμματα από την Ευρώπη και ερχόντουσαν όλοι οι Αθηναίοι, μα όλοι οι Αθηναίοι, στην Όδο να δουν αυτά τα προγράμματα. Εγώ όμως ήμουν ένα μέρος αυτού του προγράμματος που έτυχε να με κάτω και τα έβλεπα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό θυμάμαι εγώ που βγαίνανε αυτά τα μπαλέτα, 8 κοπέλες να χορεύουν, το τραγουδιστικό κτλ. Και λέω, πού είμαι τώρα? Γι' αυτό αγάπησα και τη Ρόδο, γιατί γνώρισα πάρα πολύ ωραία πραγματάκια.
0: Κουμπάριασες κιόλας.
1: Και έκανα και κουμπάρια, ναι, και τη λατρεύω. Λοιπόν, ένα καταπληκτικό νησί, ρε φίλε. Ένα καταπληκτικό. Τα έχει όλα. Και καλοί άνθρωποι και κουμπαράκια και τα λοιπά. Μακάρι να μ' ακούνε και τώρα.
0: Το δικό σου το νησί όμως δεν πάει καλά. Από ό,τι διάβασα, παραλίγο να σας το κάψουν όλο.
1: Ναι, Σαλαμίνα. Εγώ είμαι από τη Σαλαμίνα.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Εγώ θα πω και κάτι άλλο που πρέπει να τα πούμε. Εδώ και είναι όλη την Ελλάδα, ρε παιδιά. Δηλαδή τι λέμε, τι να λέμε τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Πρόληψη μηδέν ιστοπηλίκων, Γιάννη, πρόληψη μηδέν ιστοπηλίκων, κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα, κάθε χρόνο.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να γίνει οπωσδήποτε κάτι, να υπάρχουν κάτι νόμοι βαρβάτη για να τελειώνει η ιστορία.
0: Φυσικά.
1: Δεν έχουμε δέντρα, δεν έχουμε φύση, δεν έχουμε οξυγόνο, τα παιδιά μεγαλώνουν, οικογένεια, τι γίνεται.
0: Φυσικά,
1: αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ρε παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Γιάννη, υπάρχει ένας χώρος στον οποίο να εμφανίζεσαι τώρα και μπορεί να έρθει κάποιος επισκέπτης από τη Ρόδο ή από τα νησιά, εν πάση περιπτώσει, για να σε δει, να διασκεδάσει μαζί σου?
1: Όταν θα έρθει στην Αθήνα, εγώ είμαι 4 μήνες τώρα, λέγεται Όροφος, είμαι στην Καλυθέα,
0: uh-huh,
1: με ένα πολύ ωραίο προγραμματάκι. Για να πάει ένα μαγαζί 4 μήνες φορά, εννοεί πως κάτι γίνεται.
0: Βέβαια.
1: Θα είμαι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, σημαίνει η ημέρα. Λοιπόν, θα είμαι ακόμα λίγο, γιατί θα το συνεχίσουμε και θα το κάνουμε Παρασκευή και Σάββατο για το χειμώνα. Αν δεν πάω Αμερική για μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες, αυτό θα εξαρτηθεί. Αλλά εκεί θα είμαι, λέγεται Όροφος. Στη Χαριλάου είναι, στην Αλυθέα.
0: Και στο Συρτάρι έχουμε κάτι να βγάλουμε σύντομα?
1: Λοιπόν, εγώ τώρα και... Είναι και πολύ καλή ερώτηση που έκανες, κοίτα. Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, εγώ τώρα και 5 μήνες παλεύω ένα τραγούδι,
0: mm-hmm,
1: με νύχια και με δόντια, αν μπορώ να κάνω ένα καινούριο καμπριολέ. Γιατί να μην γεννάζω. Ναι, το παλεύω να δω τι μπορεί να γίνει ένα μεγάλο μπαμ. Το καμπριολέ τώρα είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάνω από 35 χρόνια.
0: Ναι, τόσα.
1: Και ακόμα ακούγεται. Και έχω καθίσει τώρα να γράψω τη μουσική. Στιγουργικά το παλεύω ακόμα. Και να δούμε. Άμα θα βγει, θα το πάρετε οπωσδήποτε από την αγαπημένη μου εταιρεία.
0: Real Music. Με το καλό να βγει, καλή επιτυχία, καλό τάξιδο να είναι ό,τι κάνεις στην πορεία σου την καλλιτεχνική, καλό τάξιδο να είναι, να σε δούμε στη Ρόδο σύντομα, εύχομαι εγώ, να έρθεις να δεις και τον κουμπάρο σου, να έρθεις να δεις και τον κουμπάρο στο Mike.
1: Το Το Μάικ, ναι, το Μάικ έφερα τον πολύ καιρό και τη Μελέκτη κουμπάρα μου. Τέλος πάντων, εσείς πρέπει να έχετε ένα μαγαζί κάτω, δουλεύετε με ένα μαγαζί κάτω.
0: Μαγαζί, ναι. Όχι, όχι. Ήμουνα σε ένα μαγαζί μαζί με τον αδερφό μου, αλλά δεν ευδοκίμησε η κατάσταση. Έχει κλείσει το μαγαζί αυτό.
1: Α, δεν τσούλησε καλά, ναι, κάτι. Ναι, λυπάμαι γι' αυτό, λυπάμαι. Βλέπετε λοιπόν.
0: Γιάννη μου...
1: θα το ρίξω. Στη ροκ μουσική, θα τρίξω στη ροκ μουσική τώρα.
0: Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Καλό τάξιδο, ό,τι κάνεις. Καλή επιτυχία να έχεις στη ζωή σου. Καλά ταξίδια στους φίλους μας τους Αμερικάνους.
1: και ελπίζω
0: να σε δούμε σύντομα στο νησί.
1: Μακάρι μου, θα σε πάρω τηλέφωνο να έρθω κάτω. Σκέφτομαι να έρθω καμιά 2-3 μέρες. Δεν έχω να κλέψω 2-3 μέρες και να έρθω κάτω να σταθώ λιγάκι.
0: Να έρθεις όποτε θες.
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Είναι ωραία. Και καλημέρα στην ωραία Ρόδο και τα φιλαράκια που είναι κάτω. Εκεί, τα δικά μου.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλημέρα, Νικήτα μου.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
1: Και θα τα πούμε, θα τα πούμε ξανά, έγινε.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Ξεκινήσαμε ροκ, πήγαμε σε άλλες εποχές, εντελώς διαφορετικές. Σας είπα για Κόπα Καμπάνα. Έξαψη, έξαψη. Τότε έκανα νυχτερινή εκπομπή στο Ράδιο Κόσμος. Έξαψη, νιώθω. Το θυμάστε. Έξαψη. Πήγε και τον πήρε από την Κόπα Καμπάνα ο αδερφός μου και μου τον έφερε 4 η ώρα το πρωί στα στούντιο για να κάνουμε συνέντευξη. Και τον επήγε γρήγορα πίσω για να συνεχίσει στο δεύτερο πρόγραμμα.

αμέσως μετά το medley του Γιάννη του Βασιλείου και πριν συνεχίσουμε δελτίο διαφημιστικά και τα ξαναλέμε και έχουμε να πούμε αρκετά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ισχύ τέθηκε από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φέρνοντας ριζικές αλλαγές και αυστηρούς κανόνες στη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών με άμεσο αντίκτυπο και στο νησί της Ρόδου. Το νέο πλαίσιο, το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, βάζει οριστικό φρένο στην άναρχη εγκατάσταση έργων. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται καθολική απαγόρευση για νέα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Νατούρα και δασικές εκτάσεις, ενώ αυξάνονται οι υποχρεωτικές αποστάσεις των μεγάλων έργων από οικισμούς. Παράλληλα, μπαίνει πλαφόν 1,5% για τα νέα φωτοβολταϊκά αναπεριφερειακή ενότητα. Για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, οι νέοι κανόνες θεωρούνται καθοριστικοί. Το νησί, που αναμένεται να καίει ορυκτά καύσιμα τουλάχιστον μέχρι το 2030, όταν και θα ολοκληρωθεί η μεγάλη υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση, αποκτά πλέον έναν ξεκάθαρο ενεργειακό χάρτη. Η προστασία του τουριστικού προϊόντος, των ιστορικών τόπων και του ιδιαίτερου φυσικού κάλους της Ρόδου μπαίνει σε πρώτο πλάνο, καθώς το χωροταξικό επιδιώκει να ισορροπήσει την πράσινη μετάβαση με τις τοπικές ανάγκες. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί δυναμικά η Ρόδος με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Στάθης Μανουσάκης, η υποψηφιότητα θα στηριχθεί στην ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Η επίσημη έναρξη έγινε χθες στις 18:30 το απόγευμα με μια διαδραστική άσκηση στο Νεστορίδιο Μέλαθρο, στην οποία συμμετείχαν 30 εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, σωματείων και δημιουργικών ομάδων της Ρόδου, μετά την ανοιχτή πρόσκληση που απίφθινε ο κύριος Μανουσάκης. Ο φάκελος της υποψηφιότητας της Ρόδου θα κατατεθεί στις 31 Αυγούστου, ενώ οι νικήτριες πόλεις θα ανακοινωθούν στις 28 Νοεμβρίου. Παράλληλα, η Ρόδος στοχεύει και στη φιλοξενία του Παγκόσμιου Συνεδρίου της UNESCO για το 2028. Ξεκινά από σήμερα η κυνηγετική περίοδος στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση το αγριοκούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται η Ρόδος, καθώς και ολόκληρο το συγκρότημα των Δωδεκανήσων για σήμερα Πέμπτη. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το νησί εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3. Οι τοπικές αρχές και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία ή ενέργεια στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα. Μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν απόψε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ρόδου. Στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη, ο γνωστός καλλιτέχνης Ηλίας Παλιουδάκης ανεβαίνει στη σκηνή για τη μεγάλη συναυλία με τίτλο «Όλη η Ελλάδα μία αγκαλιά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη». Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
10: Ξεκινήσαμε ροκάροντας, ξεκινήσαμε ακούγοντας ελληνικό ροκ. Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να πω εγώ είναι ότι ακολούθησε παλιό, μετά το παλιό ακολούθησε ο Γιάννης ο Βασιλείου, και πρέπει αυτό το κομμάτι να το συνδέσουμε με το άμεσο επόμενο, δηλαδή να στρώσει η δουλειά μέχρι τις 12 το μεσημέρι, και αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε το Γιάννη του Βασιλείου. Ακούσαμε τον πατέρα δηλαδή, αλλά συνεχίζοντας με παλιό, έχω σκοπό να ακούσουμε και κάτι από το γιο.

0: σου, Ελλάδα! Για να πάμε να ξεκινήσουμε από το 1992.
1: Ό,τι θέλεις για σένα θα κάνω.
2: Καλά καταλάβατε, ο Γιάννης ο Βασιλείου είναι ο γιος του Γιώργου του Αλκαίου. Ο πατέρας μάλλον του Γιώργου του Αλκαίου. Πατέρας και γιος.
0: Άιδε!
2: Πάμε Μοχάμετ.
0: Κουνηθείτε. Έλα Μοχάμετ.
2: Χαμπίμπι.

Γιάννης Βασιλείου, Γιώργος Αλγαίος έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Άιντε μπω.

0: Γιώργος Αλκαίος, Τιτί. Μια επιτυχία μεγάλη του 1992, αν θυμάμαι καλά. Και πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα, γιατί η ώρα πήγε 12 παρά 12 πρώτα λεπτά. Ο φίλος μου καλός, ο Γιάννης ο Κάπος στην Ιαλοδυναμική, γιορτάζει σήμερα και γιορτάζει γιατί η κορούλα του έχει τα γενέθλιά της. Από αυτό το βήμα να ευχηθώ να έχει το κορίτσι υγεία, να είναι γερό, δυνατό, χαρούμενο, ευτυχισμένο και να το δείτε όπως επιθυμείτε.
1: Μα κι αν είσαι μακριά, εγώ σε έχω πάντα.
0: Τα επόμενα λεπτά, δικά της.

Επίσης, χρόνια πολλά στον Ιάκωβο, το μεγάλο το γιο του φίλου μας, του Τσαμπίκου του Γιασιράνη, να είναι γερός, δυνατός, χαρούμενος, ευτυχισμένος και στα 100. Να τον χαίρεσε, Τσαμπίκο.

τώρα, η ώρα είναι 4 λεπτά πριν από τις 12 και αυτό που πρέπει να πω εγώ είναι ότι σήμερα 20 Αυγούστου στο θέατρο της Μεσαιωνικής Σταύρου υπάρχει μια πολύ πολύ όμορφη εκδήλωση με πρωταγωνιστή τον Ηλία τον Παλιουδάκη, τον οποίο τον ακούμε στην τελευταία του δουλειά. Μα όσα κι αν σου πω. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν, αν δεν έχετε να κάνετε κάτι, θέλετε να δροσιστείτε, μπορείτε να πάτε εκεί να παρακολουθήσετε πολύ πολύ ωραίους ανθρώπους και να ακούσετε πολύ πολύ ωραία τραγούδια.

0: μας.
1: Κάποτε ο Ηλίας ο Παλιουδάκης μου συστήθηκε με τη βροχή.
0: Αγαπάς,
1: τώρα λέει στο τραγούδι του το τελευταίο, θα είσαι ο ήλιος μες στη βροχή.
0: Θα

0: Τώρα, μιας και μιλάμε για εκδηλώσεις, πρέπει να σας πω, μου ήρθε χθες το βράδυ και εμένα είδηση, ότι στις 22 του Σεπτέμβρη στο θέατρο του Λυκαβητού
1: αν κουραστικά
0: θα λάβει χώρα μια εκδήλωση προς τιμή του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη.
1: Αν αντέχω.
0: Και στην οποία τα τραγούδια θα ερμηνεύσει ο κύριος που ακούμε τώρα, ο Θοδωρής ο Φέρης.
1: Έτσι εγώ.
0: Προσπαθούμε να συνδυάσουμε, αν θέλετε, λένε οι διοργανωτές, τη μεγάλη ιστορία με το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, με τις σύγχρονες φωνές. Το αποτέλεσμα δεν μπορώ να το ξέρω από τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, με κάτι τέτοιες φωνές
1: για σένα κι ας μου φέρεσαι καμιά,
0: μπορεί και να υποστηριχθεί η ιστορία και να έχουμε καλό αποτέλεσμα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Ξεχάσαμε άλλη μια όμορφη παράσταση που θα γίνει στο νησί μας, στην πόλη μας. Για τα 30 χρόνια Γιάννη Κότσιρα. Ας τον ακούσουμε στις 10, στα 10 λεπτά μετά τις 12. Να τραγουδάει Μανώλη Αγγελόπουλο.

Και επειδή ελληνικό τραγούδι δεν είναι μόνο το καινούριο, και επειδή ακούσαμε το Γιάννη τον Κότσερα που θα είναι αύριο στη Ρόδο να τραγουδάει τα μαύρα μάτια, πάμε από μαύρα μάτια σε μαύρα μάτια.

Έχει και κρουστά και μπουζούκι. Αυτά είναι. Αυτά μας λείπουν όμως. Εδώ είναι η ιστορία.

0: Top FM 102,4.
1: Πάμε στο καινούριο τώρα, να θυμίσουμε κάτι από Ελλάδα. Στα 18 λεπτά μετά τις 12 είμαστε. Και αυτή είναι η Κατερίνα Ηλιόλιου. Καλά ακούτε. Μετά το νοικιάστηκε, μετά το λογαριασμό, ζητάει κάτι από Ελλάδα.

Σ' αγαπάω σαν αμαρτία σε βερσιόν του 2026 βέβαια. Από το Γιάννη τον Πλούταρχο.

Αυτός ήταν ο Γιάννης ο Πλούταρχος, ένα remix μιας παλιάς μεγάλης επιτυχίας του Δημήτρη του Μητροπάνου και πάμε παρακάτω. Πάμε στην Άννα Βύση.

0: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ισχύ τέθηκε από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φέρνοντας ριζικές αλλαγές και αυστηρούς κανόνες στη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών με άμεσο αντίκτυπο και στο νησί της Ρόδου. Το νέο πλαίσιο, το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, βάζει οριστικό φρένο στην άναρχη εγκατάσταση έργων. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται καθολική απαγόρευση για νέα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Νατούρα και δασικές εκτάσεις, ενώ αυξάνονται οι υποχρεωτικές αποστάσεις των μεγάλων έργων από οικισμούς. Παράλληλα, μπαίνει πλαφόν 1,5% για τα νέα φωτοβολταϊκά αναπεριφερειακή ενότητα. Για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, οι νέοι κανόνες θεωρούνται καθοριστικοί. Το νησί, που αναμένεται να καίει ορυκτά καύσιμα τουλάχιστον μέχρι το 2030, όταν και θα ολοκληρωθεί η μεγάλη υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση, αποκτά πλέον έναν ξεκάθαρο ενεργειακό χάρτη. Η προστασία του τουριστικού προϊόντος, των ιστορικών τόπων και του ιδιαίτερου φυσικού κάλους της Ρόδου μπαίνει σε πρώτο πλάνο, καθώς το χωροταξικό επιδιώκει να ισορροπήσει την πράσινη μετάβαση με τις τοπικές ανάγκες. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί δυναμικά η Ρόδος με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Στάθης Μανουσάκης, η υποψηφιότητα θα στηριχθεί στην ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Η επίσημη έναρξη έγινε χθες στις 6:30 το απόγευμα με μια διαδραστική άσκηση στον Εστορίδιο Μέλαθρο, στην οποία συμμετείχαν 30 εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, σωματείων και δημιουργικών ομάδων της Ρόδου, μετά την ανοιχτή πρόσκληση που απίφθινε ο κύριος Μανουσάκης. Ο φάκελος της υποψηφιότητας της Ρόδου θα κατατεθεί στις 31 Αυγούστου, ενώ οι νικήτριες πόλεις θα ανακοινωθούν στις 28 Νοεμβρίου. Παράλληλα, η Ρόδος στοχεύει και στη φιλοξενία του Παγκόσμιου Συνεδρίου της UNESCO για το 2028. Ξεκινά από σήμερα η κυνηγετική περίοδος στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση το αγριοκούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται η Ρόδος, καθώς και ολόκληρο το συγκρότημα των Δωδεκανήσων για σήμερα Πέμπτη. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το νησί εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3. Οι τοπικές αρχές και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία ή ενέργεια στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα. Μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν απόψε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ρόδου. Στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, ο γνωστός καλλιτέχνης Ηλίας Παλιουδάκης ανεβαίνει στη σκηνή για τη μεγάλη συναυλία με τίτλο «Όλη η Ελλάδα μία αγκαλιά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη». Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα ποικιλίας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Είναι για καλό μου. Λέω καλημέρα σε δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαπίκο. Καλημερίζω το φίλο τον καλό τον Τσαπίκο τον Γιασιράνη να χαίρεσε το γιο. Δύσκολα, αλλά δεν πάω. Τα παιδιά της Ιαλοδυναμικής. Στο, ο Γιάννη τον Κάπο να ευχηθώ να χαίρετε την κόρη.

Καλημερίζω τον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Καλημέρα, Σκύπη. Τον Αντρέα τον Καντάρα, τον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα, όπως τον αποκαλώ. Το Χρήστο τον Κουμινάκη, καλημέρα στην κυρία Άννα Γκανάσου. Στο Δημήτρη τον Γλώσση στην Καλαμαριά, στην Ειρήνη την Αναστάση, τη φίλη μου την καλή.

0: Καλημέρα στον Μιχάλη τον Παπαντονίου, στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στον Νίκο το Χούλη, στον Νίκο Ορφανίδη Μπουά, στο Σταύρο το Σαλακενό, στη Ροδία τη Στελά, στον καθηγητή μας, το Θανάση του Παπαγεωργίου. Καλημέρα, Πάπα!
1: Και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει εσύ χαρακτήρα.
0: Καλημέρα στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο. Στο Τζίμι τον Μποζατζή. Στον Απόστολο τον Πονιά. Τώρα τι να σου πω, ρε φίλε. Μου έχει συμβεί 2 φορές στην Κρεμαστή και 1 φορά στην Παναγιά τη Τσαπίκα.
1: Το πήρα. Όλες του κόσμου.
0: Και επειδή είμαι παπά εγγόνι, ξέρεις.
1: Όλα σε όλους τα έχεις πει, χωρίς μια λέξη.
0: Αυτό που πρέπει να πω εγώ είναι ότι ο οίκος του Θεού είναι οποιαδήποτε ώρα και στιγμή ανοιχτός για όλο τον κόσμο. Το γιατί κλείνουν οι εκκλησίες και μάλιστα σε μέρες που γιορτάζουν, σε μέρες πανηγυριού, αυτό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο.
1: Είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει εσύ.
0: Καλημέρα στον Τεότο Μοσχό που μας ακούει.
1: Χαρακτήρα.
0: Στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου. Στο Δήμο το Γρηγοριάδη. Καλημερίζω το Μανώλη τον Κρητικό. Την Ελένη Κόλια Ροδανάκη. Το Βαγγέλη το Μοσχόπουλο. Το φίλο μου τον καλό, τον Εκτάριο τον Καπόγλο εκεί στο Φαλιράκι. Το Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι.
1: Τις ματιές τις έχεις κλέψει, όλα σε όλους τα...
0: Το Μιχάλη το Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά. Καλησπέρα λέμε στο Στέργο τον Παπαστέργου.
1: Τελικά θα παρά...
0: Και σε όλους τους κλιπενούς που μας ακούν αυτή την ώρα. Καλημέρα στον Νικόλα τον Τρυπολίτη, στο φίλο μας τον Σάβα, στον Κώστα τον Βασιλότο.
1: Καταδικασμένο είναι για να βρω.
0: Στο Μιχάλη τον Παριανάκη, στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στην Ιωάννα την Παπανικόλα, δεν ξεχνώ ποτέ Ιωάννα. Στο Βασίλη το Ψηλάκη στα Κοσκινού, καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει. Και ας πάμε στα ένοχα κορμιά τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος είναι αυτός.

0: Περάσαμε τις 12.
1: Από 15.
0: Περάσαμε το μεσημέρι. Είμαστε σε ώρα μικρή.
1: Το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.

0: είναι ο πόνος. Είναι η χαρά
1: μου. Μ' αρέσει πολύ αυτό το ζεϊμπέγικο του Μαζονάκη.
0: Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Και εδώ πρέπει να πω ότι αύριο Παρασκευή, στην εκπομπή της Παρασκευής δηλαδή, ό,τι παίζει περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Για να δούμε τι θα μας βγάλει η στατιστική.

0: Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς από τον Βασίλη τον Καρά σε ζωντανή ηχογράφηση. Αλλά επειδή είναι 2 λεπτά μετά τη μία, έχουμε ήδη ανοίξει την πόρτα της εξόδου και πάμε να την κλείσουμε την εκπομπή σιγά σιγά. Με 9-8 άμεσα, οι μπεκές δηλαδή. Στην υγειά μας, κουμπαρούλη.
1: Ήρθες ξανά να μ' αγαπήσεις δίχως τέλος.
0: Καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδιά του συνεργείου.

Καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλη την όμορφη κο που μας ακούει αυτή την ώρα και πιστεύω ότι θα μας ρώσιζαν σιγανές ψυχάλες, έστω και σιγανές. Αν και έμαθα ότι πριν από δύο μέρες έβρεχε στην κο, καλά τα λέω. Με ζεϊμπέκικα του Νότι θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή.

0: Λοιπόν, φίλε Σταμάτη. Θα σου πω μόνο κάτι για να καταλάβεις. Μου ζητήθηκε ειλικρίνεια. Εγώ την έδωσα την ειλικρίνεια.
1: Εγώ στα δίχτυα του χα.
0: Αλλά φαίνεται ότι πείραξε.
1: Και στη

Επειδή μου το ζήτησαν τα παλιόπαιδα με ζεϊμπέγικα του Νότι, θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Θέλω να ευχηθώ καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και μας περιέβαλε με αγάπη και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε με την Αθήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Καλά να περνάτε. Τα ξαναλέμε και πάλι μαζί αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά!

Μου λέγαν πως θα φύγεις κάποια μέρα. Μου λέγαν είχες πέτρινη καρδιά. Μα εγώ τους είχα κάνει όλους πέρα, δεν πίστευα στην πρώτη μας βραδιά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ισχύ τέθηκε από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φέρνοντας ριζικές αλλαγές και αυστηρούς κανόνες στη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών με άμεσο αντίκτυπο και στο νησί της Ρόδου. Το νέο πλαίσιο, το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, βάζει οριστικό φρένο στην άναρχη εγκατάσταση έργων. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται καθολική απαγόρευση για νέα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Νατούρα και δασικές εκτάσεις, ενώ αυξάνονται οι υποχρεωτικές αποστάσεις των μεγάλων έργων από οικισμούς. Παράλληλα, μπαίνει πλαφόν 1,5% για τα νέα φωτοβολταϊκά αναπεριφερειακή ενότητα. Για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, οι νέοι κανόνες θεωρούνται καθοριστικοί. Το νησί, που αναμένεται να καίει ορυκτά καύσιμα τουλάχιστον μέχρι το 2030, όταν και θα ολοκληρωθεί η μεγάλη υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση, αποκτά πλέον έναν ξεκάθαρο ενεργειακό χάρτη. Η προστασία του τουριστικού προϊόντος, των ιστορικών τόπων και του ιδιαίτερου φυσικού κάλους της Ρόδου μπαίνει σε πρώτο πλάνο, καθώς το χωροταξικό επιδιώκει να ισορροπήσει την πράσινη μετάβαση με τις τοπικές ανάγκες. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί δυναμικά η Ρόδος με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Στάθης Μανουσάκης, η υποψηφιότητα θα στηριχθεί στην ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Η επίσημη έναρξη έγινε χθες στις 6:30 το απόγευμα με μια διαδραστική άσκηση στον Εστορίδιο Μέλαθρο, στην οποία συμμετείχαν 30 εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, σωματείων και δημιουργικών ομάδων της Ρόδου, μετά την ανοιχτή πρόσκληση που απίφθινε ο κύριος Μανουσάκης. Ο φάκελος της υποψηφιότητας της Ρόδου θα κατατεθεί στις 31 Αυγούστου, ενώ οι νικήτριες πόλεις θα ανακοινωθούν στις 28 Νοεμβρίου. Παράλληλα, η Ρόδο στοχεύει και στη φιλοξενία του Παγκόσμιου Συνεδρίου της UNESCO για το 2028. Ξεκινά από σήμερα η κυνηγετική περίοδος στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση το αγριοκούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται η Ρόδος, καθώς και ολόκληρο το συγκρότημα των Δωδεκανήσων για σήμερα Πέμπτη. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το νησί εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3. Οι τοπικές αρχές και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία ή ενέργεια στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα. Μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν απόψε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ρόδου. Στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, ο γνωστός καλλιτέχνης Ηλίας Παλιουδάκης ανεβαίνει στη σκηνή για τη μεγάλη συναυλία με τίτλο «Όλη η Ελλάδα μία αγκαλιά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη». Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
3: Δεν μπορεί να του κρεμάς το δελτίο, λέει, του Walkable. Όταν σου πει ότι θέλει να φύγει, δεν μπορείς να το φυλακίσεις εν έτη 2026. Εντάξει, παιδιά, αυτό το ακούω, αλλά όταν υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν συμβόλαια. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο λέγονται συμβόλαια, γιατί είναι δεσμευτικά. Και δεν μπορεί ο καθένας, επειδή, ας πούμε, του έρχεται μια πρόταση μεγαλύτερη, να φεύγει όταν θέλει. Είχε υπογράψει συμβόλαιο. Έτσι, εφόσον το συμβόλαιο είναι κλειστό και νόμιμο και τα πάντα. Έτσι, το βάζω αυτό σαβούλα πάντα, γιατί η πλευρά του ΟΚΑ μπορεί να ισχυριστεί ότι, ας πούμε, το συνένα δεν ισχύει. Ότι είναι παράνομο. Έτσι. Αυτό θα το κρίνουν τα δικαστήρια. Αλλά εφόσον υπάρχει συμβόλαιο, παιδιά, το συμβόλαιο πρέπει να τηρείται. Για το φιλιό, αν θα είναι στη 12άδα, νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες, εφόσον το παιδί είναι καλά, να είναι στη 12άδα. Αλλά τα αφήνουμε αυτά στην άκρη, γιατί τώρα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Έχουμε πολλά μεταγραφικά. Έχουμε τον Μεξικανό, τον Φερνάντες, τον Γκονζάλες που αναμένεται στην Ελλάδα σύντομα. Το επιβεβαίωσε και ο πατέρας του. Σας τα είχε πει και ο Κώστας Νικολακόπουλος. Θα μας τα πει όλα τώρα αναλυτικότερα. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
4: Έλα, Χρήστο, τι κάνεις?
3: Καλά είμαστε, καλά.
4: Τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, ναι, μέχρι να κλείσουν μεταγραφές, έτσι θα είμαστε.
3: Μέχρι αρχή Σεπτέμβρη, δεκαήμερο εκεί Σεπτέμβρη.
4: Θρίλερ, πώς το λένε, προτάσεις, αντιπροτάσεις, μεγάλες μεταγραφές, όχι, έτσι είναι αυτά. Όταν πηγαίνεις για περιπτώσεις παικτών που παίζουν στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Mm-hmm. Είναι δύσκολο να είσαι εσύ προτεραιότητα παικτών διεθνών ή τέλος πάντων βασικών στις ομάδες τους στα 5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και να είσαι εσύ ως Ελλάδα, ως ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμα και αν παίζεις σταθερά, ας πούμε, στο Champions League ή στο Europa League, ξέρω εγώ, προτεραιότητά τους. Mm-hmm. Προτεραιότητά τους. Δεν πρέπει να το αντιληφθείς αυτό, άρα θα έχεις και απώλειες στις μάχες τις οποίες δίνεις για τις μεταγραφές.
3: Αλλά και κάποιες θα κερδίσεις, έτσι, αν έχεις υπομονή, πάντα έτσι γίνεται.
4: Αν έχεις υπομονή και λεφτά και τρόπο, σίγουρα κάποιες θα κερδίσεις. Μια μάχη κερδισμένη φαίνεται να είναι του Γκονζάλες. Τον περιμένουμε αύριο στην Αθήνα. Mm-hmm. Αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι θα ετοιμάζει τα μπαγκάζια του.
5: Ναι, χαιρέτησε και εκεί στην Τζίβα, τον κόσμο του, του συμπαίκτη.
4: Ναι,
5: αυτά. Οπότε.
4: Ακριβώς. Ετοιμάζει τα μπαγκάζια του για να είναι να ταξιδέψει, να κάνει το μεγάλο ταξίδι, 20 ώρες πόσο είναι.
5: Είναι αρκετά.
4: Και να έρθει στην Αθήνα να ενταχθεί στον Ολυμπιακό και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή για το μάτς της δεύτερης αγωνιστικής με τον Αστέρα, που θα γίνει Κυριακή βραδάκι, δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα από τη Super League.
5: Ναι.
4: Αλλά Κυριακή είναι το μάτς από ό,τι ξέρω. Παρεπιπτόντως, σε 10 μέρες από σήμερα έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική.
5: Mm-hmm.
4: Δεν έχει βγει πρόγραμμα.
5: Δεν έχει βγει, αυτό το έλεγα και εγώ πριν, ναι.
4: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά δεν έχει βγει πρόγραμμα. Πέσουν σε 10 μέρες, δεν πρέπει ο κόσμος. Καλά, οι ομάδες φαντάζομαι ανεπίσημα ξέρουν, ας πούμε, πότε θα παίξουν, φαντάζομαι. Δηλαδή, τον Ολυμπιακό ρώτησα, μου είπαν Κυριακή, ξέρω. Φαντάζομαι θα ξέρουν, αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε όλοι πότε γίνεται η δεύτερη αγωνιστική. Τι να πω. Τέλος πάντων, αλλού παπά Ευαγγέλη αυτά. Πάμε στα δικά μας. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη μια προσπάθεια για την μεταγραφή του Βάργκας. Είναι ένας παίκτης, ο Ελβετός Διεθνής, 60-70 όπως φορές είναι, που τον ενδιαφέρει πραγματικά. Τον ξέρουν όλοι βέβαια, και είναι ένας παίκτης που αρέσει στον Ολυμπιακό, και δεν είναι τυχαίο το ότι προέκυψε χθες η πληροφορία, την βάλαμε, θυμάμαι πότε μεσάνυχτα, τι, 12 εκατομμύρια ευρώ, ότι έκανε προσφορά ο Ολυμπιακός στη Σεβίλη. Από τη Σεβίλη, σήμερα από ό,τι είδα από τα ρεπορτάζ, λένε ότι βρισκόμαστε στις αρχές των συζητήσεων, και έτσι πρέπει. Δεν είμαι, μάλλον να το πω αλλιώς, δεν είμαι ακριβώς βέβαιος ότι είναι έτσι, ότι είμαστε στις αρχές, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι μια ιστορία τουλάχιστον 5 ημερών, αλλά τέλος πάντων ας το πούμε και έτσι ότι είναι αρχές. Υποτίθεται ότι η Σεβίλη θέλει 20 εκατομμύρια για να τον δώσει. Ακούω και από κάποια ρεπορτάζ επίσης, συμφωνούν τη Σεβίλη ότι με 15 γίνεται μεταγραφή. Εντάξει, το 12 με το 15, 3 εκατομμύρια είναι μεγάλη διαφορά.
5: Ναι.
4: Σίγουρα, αλλά άμα πραγματικά είσαι διατεθειμένος να βάλεις το τραπέζι 12, πάει να πει ότι έχεις διάθεση να παλέψεις, ας πούμε, σε πολύ ψηλά νούμερα.
5: Mm-hmm.
4: Και εδώ βέβαια είναι μια περίπτωση που δεν ξέρουμε αν η προτεραιότητα του Βάργκας είναι Ολυμπιακός. Το λέω αυτό γιατί ακούγεται ότι υπάρχουν προσφορές στην ισπανική ομάδα από την Premier League. Μία την έχει απορρίψει, λέει, της Μπούρνεμουθ, 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Για την μεσαία γραμμή, η περίπτωση του Χιλ αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει εντελώς, του εξτρέμ της Τζιρόνα. Η Μπαρτσελόνα δεν δίνει τον παίκτη της, όπως είπαμε, τον πιτσιρικά το Βέλγο, Βυσουμίκο το λένε. Και επίσης δεν είναι αυτή τη στιγμή πρώτο δεύτερο όνομα ο Γάλλος ο Καντιλέ για τα εξτρέμ. Για τη μεσαία γραμμή υπάρχει εξέλιξη αρνητική για τον Κασέρες, που εκεί μας προξενεί λίγο, έτσι λίγο περιέργεια, γιατί είχαν γίνει πολλές διαπραγματεύσεις και είχαν...
5: Ναι, έμοιαζε τελειωμένη η υπόθεση, προς τελειωμένη τέλος.
4: Ουσιαστικά, ναι, μιλάμε ότι οι διαπραγματεύσεις σε εντελώς επίσημο επίπεδο και όχι συζητήσεις κλπ. Ήταν στα 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Αν καταλαβαίνουμε, πώς το λένε, από κάποια ρεπορτάζ από τη Γαλλία, γιατί δεν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο εμείς, είναι ότι ο ίδιος ο παίκτης μάλλον έκανε πίσω.
5: Mm-hmm.
4: Παραλαμβάνω, αν καταλαβαίνουμε σωστά από το ρεπορτάζ της Τουλούζ. Από τον Ολυμπιακό αυτό που ξέρουμε είναι ότι πραγματικά έχει το θέμα αυτό υποχωρήσει. Έλεγα και χτες το μεσημέρι ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι αποφασισμένοι να κάνουν, να εξαντλήσουν τις πιθανότητες τους για τον Μπουέρτα. Σίγουρα οι πιθανότητες είναι λιγοστές, αλλά είναι τόσο καλός παίχτης
5: που νομίζω
4: που ναι, αξίζει τον κόπο ο Ολυμπιακός να κάνει την τελευταία, ας πούμε, προσπάθεια και να προσπαθήσει να φτάσει στο ταβάνι του, ας πούμε, να τρυπήσει το ταβάνι του οικονομικά για αυτό τον παίχτη. Τώρα αν δεν μπορέσει, εννοείται ότι υπάρχουν και άλλοι παίχτες στη λίστα για να αντλήσει από εκεί τον δεύτερο κεντρικό χαφ που θέλει ο προπονητής του, ο προπονητής και πώς το λένε, ο Μονκάδα και λοιπά, ναι, και όλο το κλαμπ. Για τα άκρα της άμυνας γίνεται μια συζήτηση με τον Μέλε, τον Ιωάκη Μέλε. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό που ακούω είναι ότι και ο Δανός, 70 φορές διεθνής παίχτης που έπαιζε στην Αταλάντα, τα Βόλσπουργκ, πρώτη κατηγορία εννοείται Γερμανίας, απλά τώρα έχει πέσει η Βόλσπουργκ.
5: Ναι, έχει γι' αυτό το πουλάει.
4: Ακριβώς, και αυτός είναι, θέλει να περιμένει προτάσεις από καλύτερα πρωταθλήματα. Τώρα θα δούμε αν ο Ολυμπιακός περιμένει ή πάει σε κάποια άλλη επιλογή, ή αν περιμένει το Δανό, αν μπορέσει να ψήσει τον Δανό, ή αν θα πάει σε κάποια άλλη επιλογή.
5: Αυτός έχει το καλό ότι παίζει και στα δύο άκρα, μπορεί έχει να κάνει καλό, μια κίνηση.
4: Έχει το καλό πρώτο ότι είναι καλός παίχτης.
5: Ναι, καλά, αυτό το συζητάμε, εντάξει.
4: Δεύτερον,
5: ότι
4: είναι επιθετικογενής μπακ που ταιριάζει σε αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός. Και τρίτον, πολύ σωστά λες ότι μπορεί να παίξει και στα δύο άκρα της άμυνας ο Δανός. Ο Ταρέμι φεύγει, αποχαιρετάει τους συμπαίχτες του κλπ. Και πάει στο Ντουμπάι, αυτό λένε οι πληροφορίες. Περιμένουμε να επιβεβαιωθεί και επίσημα. Και περιμένουμε, Μαθαίο βρίσκεται ήδη στην Ισπανία από χτες, τα είχαμε πει, και περιμένουμε τους επόμενους για να αδειάσει χώρος για τις επόμενες κινήσεις των Ερυθρόλευκων. Μας περιμένει ένα δεκαπενθήμερο το οποίο θα είναι ακόμα πιο καυτό από το προηγούμενο. Αυτό είναι η ουσία. Έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός πάει για τρεις σπουδαίες μεταγραφές παικτών βασικών, γιατί θέλει βασικό χαφ, βασικό εξτρέμ, βασικό μπακ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για σπουδαίες μεταγραφές που θα πρέπει να κάνει ο σύλλογος τις καλύτερες επιλογές. Ιδάλλως πολύ απλά θα έχει θέματα στην πορεία. Είναι απλό.
5: Ωραία.
4: Αυτά.
5: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ, Χριστό, να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο. Προλαβαίνουμε πολιτικό δελτίο, κύριε Γιαννίση. Ωραία. Πάμε καρφί και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για έναν μυστικό διάδρομο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ορμούς κατά μήκος των ακτών του Ομάν που κρατά ανοιχτή τη ροή του πετρελαίου κάνει λόγο ρεπορτάζ του Αμερικανικού Άξιο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα 15 ως 20 δεξαμενό πλαίσια έρχονται ή εξέρχονται κάθε βράδυ από το στενό μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ότι εισέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά του. Το τελευταίο αντίο στο Στέφανο Μάνο που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 86 ετών είπαν σήμερα στην Κηφισιά συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης. 22 συστήματα έγκυρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας θα λειτουργούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία μέσω του προγράμματος Αιγής. Ήδη λειτουργούν πάνω από 8 συστήματα που καλύπτουν μεταξύ άλλων το Μιστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες και την Αρχαία Ολυμπία. Το ενδεχόμενο να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τα έξυπνα γυαλιά της ΜΕΤΑ με ενσωματωμένες κάμερες μελετούν οι κινηματογράφοι στη Βρετανία, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανές παράνομες καταγραφές ταινιών και φαινόμενα πειρατείας μέσα στις αίθουσες. Στο Μεταξουργείο έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Λεωνίδου από το ύψος της Θερμοπυλών λόγω θράψης αγωγού ίδρυυσης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η ειδήση στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ισχύ τέθηκε από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φέρνοντας ριζικές αλλαγές και αυστηρούς κανόνες στη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών με άμεσο αντίκτυπο και στο νησί της Ρόδου. Το νέο πλαίσιο, το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, βάζει οριστικό φρένο στην άναρχη εγκατάσταση έργων. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται καθολική απαγόρευση για νέα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Νατούρα και δασικές εκτάσεις, ενώ αυξάνονται οι υποχρεωτικές αποστάσεις των μεγάλων έργων από οικισμούς. Παράλληλα, μπαίνει πλαφόν 1,5% για τα νέα φωτοβολταϊκά αναπεριφερειακή ενότητα. Για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, οι νέοι κανόνες θεωρούνται καθοριστικοί. Το νησί που αναμένεται να καίει ορυκτά καύσιμα τουλάχιστον μέχρι το 2030, όταν και θα ολοκληρωθεί η μεγάλη υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση, αποκτά πλέον έναν ξεκάθαρο ενεργειακό χάρτη. Η προστασία του τουριστικού προϊόντος, των ιστορικών τόπων και του ιδιαίτερου φυσικού κάλους της Ρόδου μπαίνει σε πρώτο πλάνο, καθώς το χωροταξικό επιδιώκει να ισορροπήσει την πράσινη μετάβαση με τις τοπικές ανάγκες. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί δυναμικά η Ρόδος με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Στάθης Μανουσάκης, η υποψηφιότητα θα στηριχθεί στην ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Η επίσημη έναρξη έγινε χθες στις 6.30 το απόγευμα με μια διαδραστική άσκηση στον Εστορίδιο Μέλαθρο, στην οποία συμμετείχαν 30 εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, σωματείων και δημιουργικών ομάδων της Ρόδου μετά την ανοιχτή πρόσκληση που απίφθινε ο κύριος Μανουσάκης. Ο φάκελος της υποψηφιότητας της Ρόδου θα κατατεθεί στις 31 Αυγούστου, ενώ οι νικήτριες πόλεις θα ανακοινωθούν στις 28 Νοεμβρίου. Παράλληλα, η Ρόδο στοχεύει και στη φιλοξενία του Παγκόσμιου Συνεδρίου της UNESCO για το 2028. Ξεκινά από σήμερα η κυνηγετική περίοδος στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση το αγριοκούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται η Ρόδος, καθώς και ολόκληρο το συγκρότημα των Δωδεκανήσων για σήμερα Πέμπτη. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Το νησί εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3. Οι τοπικές αρχές και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία ή ενέργεια στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα. Μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν απόψε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ρόδου. Στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, ο γνωστός καλλιτέχνης Ηλίας Παλιουδάκης ανεβαίνει στη σκηνή για τη μεγάλη συναυλία με τίτλο «Όλη η Ελλάδα μία αγκαλιά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη». Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2 41 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και 3 γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
6: Η Εθνική με την Πορτογαλία στα Λιώσκια τον Ιούλιο χωρίς τους 7-8 καλύτερους τους παίκτες και είχε 9.000 κόσμο. Δηλαδή βλέπει ο κόσμος, δεν έχει να κάνει αυτό. Δεν έχει να κάνει με το άθλημα. Ειδικά εθνικές ομάδες γουστάρει ο κόσμος και νομίζω ότι καλώς γουστάρει, γιατί είναι κάτι διαφορετικό από το συλλογικό επίπεδο. Και γενικά και το μπάσκετ έχει άνθηση στην Ευρώπη σημαντική. Λοιπόν... Κάντε μια εκπομπή για την εθνική στο ποδόσφαιρο. Είναι κρίμα με τέτοια φουρνιά, λέει παιχτό, να μην μπορούμε να πάμε σε κάποια διοργάνωση. Εντάξει, θα ακούσει ταμπάκο δύο ώρες τώρα, μπορεί να σου λέει για την εθνική ο ταμπάκος για δύο ώρες. Και τρεις, άμα θέλει, γεμίζει. Έτσι. Αλλά συμφωνώ, φίλε Θεόφιλε, ότι είναι αμαρτία αυτή η ομάδα να μην πάει σε μια τελική φάση. Δηλαδή, όταν βλέπει, α πούμε, ότι αυτή η ομάδα έχει τον Τζόλι στην Άρσεναλ που πήγε με ένα σκασμό χρήματα, τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα που πήγανε στην Ντόρτμουντ με ένα σκασμό χρήματα. Και έχει τον Παυλίδη που κάνει όργια στην Πορτογαλία. Και έχει καλούς παίκτες και στις άλλες θέσεις. Οκ, okay, λίγο στον άξονα ίσως θα θέλαμε κάτι παραπάνω. Έτσι, κάτι καλύτερο. Στο κέντρο. Αλλά και μπακαλά έχουμε, δεν μπορώ να πεις. Μια χαρά είναι. Και ο Βαγιανίδης με το Ρότα από τη μία. Και ο Γιαννούλης με το Τζιμίκα από την άλλη. Και τα στόμπερ μας είναι καλά. Το υλικό το έχουμε. Το θέμα είναι να πάρουμε αποτελέσματα. Και στο τέρμα. Καλά μου λέει και στο τρεις και στο τέρμα. Μια χαρά είμαστε. Στο τέρμα έχουμε 4-5 πολύ καλό επίπεδο τερματοφυλάκες. Έτσι. Πρέπει κάποια στιγμή να έρθει και αυτό το πράγμα, η επιτυχία, η πρόκριση. Τώρα, στο Euro δηλαδή, άμα δεν πάμε και σε αυτό το Euro, τι να πω. Δηλαδή, πάνε τα 3/4 των χωρών της Ευρώπης πάνε στο Euro. Να μην είμαστε εμείς, ξέρω εγώ. Πάνε επίτευγμα να δεν πάμε με αυτό το roster, πιστεύω. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε κιόλας. Το ελπίζουμε. Έτσι, γιατί καλά είναι τα Euro και τα Mundial να τα βλέπεις από τον καναπέ σου, ωραία, αλλά άμα παίζει και η ομάδα σου, η εθνική σου, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν. Αυτά για από το κομμάτι το συγκεκριμένο. Ο φίλος εδώ είναι απεσιόδοξος, λέει ότι θα αποκλειστούν, λέει, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Και είναι για τον ΠΑΟΚ, λέει, θα είναι έγκλημα και τιμωρία λόγω της πώλησης Κωνσταντέλια. Εντάξει, παιδιά, το έγκλημα και τιμωρία. Εγώ το timing μόνο δεν καταλαβαίνω για τον ΠΑΟΚ, αλλά τώρα έρθει η πρόταση. Δηλαδή, αν είχε έρθει τον Ιούνιο, θα τον είχε δώσει τότε. Είναι μια πρόταση που πολύ δύσκολα μπορεί να αρνηθεί. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι στα κάγκελα, γιατί είναι ο Κωνσταντέλιας, γιατί είναι το timing κακό, γιατί είχαν αργήσει ούτως ή άλλως οι μεταγραφές και δεν είχαν γίνει και κατάλληλες κινήσεις και. Αλλά αυτή σαν κίνηση, παιδιά, τι, δηλαδή μπορούσε το παιδί να πει όχι σε πρόταση από μια ομάδα που είναι σκαλοπάτι, έχουν πάει τόσοι παιχταράδες από την Dortmund στα κορυφαία κλαμπ του κόσμου και θα έχει και τριπλάσια λεφτά και θα έπαιρνε και ο ΠΑΟΚ ένα, θα πάρει τέλος πάντων και ο ΠΑΟΚ ένα πολύ καλό ποσό. Δηλαδή, πώς μπορείς να απορρίψεις μια τέτοια πρόταση? Νομίζω ότι είναι αδύνατο. Και ήταν νομοτελειακό για μένα ο Κωνσταντέλιας και ο κάθε Κωνσταντέλιας να ανοίξει τα φτερά του να πάει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Εγώ θα πω ότι πάλι καλά που μπόρεσε και το χάρη και ο ΠΑΟΚ και τόσα χρόνια. Γιατί κανονικά το παιδί ήταν να φύγει κανένα δύο χρόνια πριν. Όχι να φύγει τώρα, μην σου πω και παραπάνω. Έτσι. Όπως έφυγε ο Τζίμας, ας πούμε, όπως έφυγε, ξέρω εγώ, ο Κοστούλες από τον Ολυμπιακό ή άλλοι παίχτες που φύγανε νεάροι και ο Τζόλης, ας πούμε, για παράδειγμα, έστω και αν δεν έπιασε στην πρώτη του έτσι, δοκιμασία εκτός των συνόρων. Αυτά. Ένας φίλος λέει γνώμη για Τζέι Κράουντερ, το είπαμε, φίλε Μάκη. Πολύ καλός αμυντικός, όχι κανένας υπερσκόρερ. Αν την κάνει τη δουλίτσα του σε κάποια σούτ, θα πάρει στην επίθεση. Αλλά καλός αμυντικός, το βέβαια είναι 36, να δούμε πώς θα προσαρμοστεί στα της Ευρώπης. Ένας φίλος εδώ λέει: δεν έχουμε προπονητή στην εθνική, λέει: ντρέπεσαι να το αναφέρεις. Καλά, δεν ντρέπομαι να αναφέρω τίποτα, αλλά απλά θεωρώ ότι είναι καλός προπονητής ο Γιωβάνοβιτς. Δεν του βγήκανε κάποια πράγματα. Και εγώ πιστεύω ότι κάποια πράγματα θα μπορούσε να τα έχει κάνει ίσως καλύτερα σε επιλογές, ας πούμε, ειδικά πίσω από τον Φορ σε κάποια παιχνίδια. Να μπει, ας πούμε, το νέο αίμα εκεί, τα πιτσιρίκια που ανέφερα να παίζουν μαζί. Δεν γίνεται να μην έχεις αυτή την τριάδα Τζόλι, Κωνσταντέλια, Καρέτσα για να μην παίζουν συνέχεια αυτοί οι τρεις. Και να έρχεται από τον πάγκο και ο Μπακασέτας που έχει προσφέρει πολλά και δεν το συζητάμε. Και άλλα παιδιά. Αλλά δεν γίνεται να έχεις αυτούς τους τρεις παίχτες και να μην ξεκινάει από εκεί η δεκάδα σου. Έτσι. Εντάξει, για πέναλτι χάσαμε την πρόκριση στο προηγούμενο Euro. Στο Μουντιάλ, εκεί τα κάναμε λίγο θάλασσα. Στα τελευταία παιχνίδια. Να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Ένας φίλος εδώ γκρινιάζει για τον Λυκογιάννη που ήρθε αντί του Πένρα, έτσι, αντί του Κώστιτς. Okay. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι ο κόσμος ήθελε κάτι πιο λαμπερό, γιατί όταν ακούσω θα πάρεις τον Κώστιτς ή τέλος πάντων παλεύεις να τον πάρεις και είσαι κοντά και δεν τα καταφέρνεις και τελικά έρχεται ο Λυκογιάννης, το ακούγεται κάπως του κόσμου, αλλά να το δούμε και στην πράξη, παιδιά, πώς θα λειτουργήσει, έτσι. Νομίζω ότι το δίδυμο Πίλιου Λυκογιάννη είναι καλύτερο από το Πίλιο Πένραϊς, πάντως. Θα μου πείτε, φέτος η ΑΕΚ θα παίζει Champions League, ίσως. Η Europa που είναι παραπάνω σκαλοπάτι από το περσινό Conference. Θα συμφωνήσω, αλλά ας δούμε και στην πράξη πώς θα πάει το πράγμα. Και εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ ίσως να μπορούσε να πάρει και κάτι καλύτερο εκεί. Και να μπορούσε να πάρει και ένα backup για το Ρότα, γιατί νομίζω ότι είναι ρίσκο εκεί πέρα αυτό που γίνεται, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ έβγαλαν ανακοίνωση ότι στηρίζουν το Σαββίδι και ζητάνε ενότητα. Πολύ καλή ανακοίνωσή τους. Εντάξει, παιδιά, τώρα στήριξε σε Σαββίδι και αυτά. Το θέμα είναι η ενότητα. Τώρα ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, πολύ κρίσιμο για την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Και σίγουρα πρέπει να υπάρχει ενότητα. Δηλαδή, όπως πάει τώρα σήμερα στο γήπεδο, στην Τούμπα και αρχίζει και βρίζει επειδή πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας ή ξέρω εγώ φύγε Σαββίδη, δεν βοηθάει την ομάδα. Τα παιδιά που έχουν μείνει πίσω τώρα που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας δεν φταίνε σε τίποτα. Να κάνουν την προσπάθειά τους, να στηρίξει ο κόσμος και αν ο Μηγέννητο αποτύχει ο ΠΑΟΚ, να ασκήσει και κριτική και να κράξεις και να κάνεις. Αλλά τώρα στην ώρα του αγώνα να γίνουν τώρα λαϊκά δικαστήρια και να έχει διχόνοια η ομάδα και εσωστρέφεια, δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί σε κανέναν αυτή η κατάσταση. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται λίγο σύνεση σε αυτό το κόμμα. Τώρα για το Σαββίδι, αν ακόμα μπορεί να είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια ή αν ας πούμε κάποιοι θέλουν το Μισταγίδι που τα σπρώνει στον μπάσκετ, αυτά είναι ζητήματα πιο έτσι βαρβάτα και όχι τις παρούσεις θα πω εγώ. Λοιπόν, θυμίζει λέει Γιαννιώτα λέει, η μεταγραφή. Εντάξει, παιδιά, δεν θυμίζει. Η μεταγραφή λέει η οικογένεια, ο φίλος εδώ θυμίζει Γιαννιώτα λέει από το Μελισανίδη όταν μπήκαμε, λέει ο φίλος ο Αγγλίτης εδώ στους ομίλους του Champions League. Όχι, δεν φίλε, εντάξει. Ο Λυκογιάννης έπαιζε 4 χρόνια στην Πολώνια, που τα τελευταία χρόνια είναι στις 4, 5, 6 καλύτερες ομάδες της Ιταλίας. Έτσι. Δεν είναι τώρα το ίδιο πράγμα, μην τρελαθούμε. Ότι είναι 32 στα 33 το παιδί, το καταλαβαίνω. Ότι δεν είναι Κώστης, το καταλαβαίνω, αλλά μην τον απαξιώσουμε και τελείως. Okay. Λοιπόν. Ένας φίλος λέει: υπάρχει τεράστιο ζήτημα στα αμυντικά χαβ για την εθνική, λέει ο φίλος. Εντάξει, το είπα και εγώ ότι στο κέντρο εκεί θα θέλαμε σίγουρα κάτι καλύτερο. Υπάρχει ο Ζαφίρης που είναι μια ελπίδα που έχει βοηθήσει, που δείχνει ότι μπορεί να δώσει πράγματα. Πρέπει να δούμε και κάτι ακόμα. Ο Κοντούρης, ας πούμε, εμένα μου αρέσει σαν περίπτωση. Για την ώρα παίζει ο Κουρμπέλης. Που έδωσε το παιδί όσα είχε να δώσει, πιστεύω. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί σε μια ομάδα πιο νεανική να ανταποκριθεί. Νομίζω θέλουμε κάτι πιο φρέσκο εκεί πέρα. Με όλο το σεβασμό στον Κουρμπέλη που έχει κάνει καλή καριέρα, το συζητάμε. Είναι δύσκολο να παρακολουθεί. Μπάγκερν ως Έλληνας οπαδός φέτος λέει. Θα μας μπρίξουν λίγο με την Ντόρτμουντ, λέει, με καρέτσα και τέλεια. Εντάξει, ρε φίλε, και Ντόρτμουντ να μην είσαι, δεν γουστάρεις να δεις τα δύο τα πιτσιρίκια να κάνουν αυτά που κάνουν. Γιατί είναι και ωραίοι στο μάτι παίχτες. Δεν είναι δηλαδή ότι πήρανε κανένα στόπερ, ας πούμε, και θα βλέπεις τα τάκλιν του. Θα βλέπεις τώρα μαγικά. Είναι και τα δύο τα παιδιά βιρτουόζοι. Τι να λέμε. Και ξένος να σε γουστάρεις να τους βλέπεις. Ήδη οι Γερμανοί έχουν τρελαθεί με τον Καρέτσα και νομίζω ότι και ο Ντέλια, αν αρχίσει τα δικά του, θα καψουρευτούν ακόμα περισσότερο. Και ξαναλέω, η Ντόρτμουντ είναι και ομάδα τέτοια και το γερμανικό πρωτάθλημα προσφέρεται φυσικά για μεσοεπιθετικούς. Έχουμε βγάλει και εμείς πολλά παιδιά που κάνανε εκεί μεγάλη καριέρα και βάλανε και πολλά γκολ. Γκέκας, Χαριστέας, Λιμπερόπουλος, ξέρω εγώ, πολλούς. Προσφέρεται και η Ντόρτμουντ με τον τρόπο που παίζει, αυτόν τον λίγο έτσι ελεύθερο, κάποιοι θα πούνε και αφελή τρόπο. Να γράψουν και νούμερα. Assist, goal, η ομάδα, ξέρω εγώ, έρχεται κάτι 5-3, κάτι 5-4. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για αυτά τα παιδιά για να δείξουν τις αρετές τους και να μην παίζουν σε καμιά ομάδα, ξέρω εγώ, που χτυπάει σαν αντεπιθέσεις, αλλά παίζει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, επιθετικά και πολύ ωραία μπάλα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε Γιώργο Τσακίρη και να δούμε το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ, η οποία έκανε μια κίνηση, αυτή του Λυκογιάννη, και να δούμε τι άλλο περιμένουμε. Έλα, φίλε Γιώργο, τι κάνεις?
7: Και θες κι άλλα εσύ,
6: Δεν είπε και ο Νικόλης ότι αφήνει παράθυρο για προσθήκες? Ίσως μετά το Champions League, αν μπει με το καλό στο Champions League, έτσι.
7: Ναι, κάποια πέρισε. Περίπτωση αντίστοιχα, δω, ο Μάριο, ξέρεις, με πέρυσι εννοώ, όχι μόνο τον ίδιο. Μπορεί να γίνει σίγουρα, το είπε και ο Ριμπάλτα άλλωστε για μια σημεία και τώρα από χθες, στην διάρκεια, πριν τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Λεύσκη.
6: Σωστά.
7: Ας εστιάσουμε σε αυτή που έχει γίνει επί της ουσίας, έχουμε συμφωνία δηλαδή, απλά δεν έχουμε τα διαδικαστικά που είναι να υπογράψουν τα συμβόλαια και μετά να ακολουθήσουν ανακοινώσεις, έτσι.
6: Ναι.
7: Στην περίπτωση του Μπάμπη Λυκογιάννη, που όπως αποκάλυψε το ένωση.gr να θυμίσω, και να το λέμε αυτό γιατί έτσι πρέπει.
6: Σωστός.
7: Μια περίπτωση που για μένα στα δικά μου μάτια κάνει ως προσθήκη ενίσχυσης του ήδη υπάρχοντος ποδοσφαιριστή, του Σταύρου Πήλιου. Δεν μπορώ να την κατατάσω αυτή τη στιγμή σε μια κίνηση αναβάθμισης. Θα ήταν παράτερο να το πω αυτό. Όχι γιατί δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής ή είναι μέτριος ή δεν κάνει το παιδί. Για όνομα του Θεού, ο Μπαμπής Λυκογιάννης έχει αποδείξει την αξία του. Έχει φοβερές παραστάσεις πάρα πολλά χρόνια στο καπιονάτο. Έχει παίξει Europa League, Champions League με την Πολώνια. Αν μη τι άλλο, δεν είναι για αυτόν τον λόγο, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι είναι ανενεργός.
6: Ναι. Θέλει και χρόνο, έτσι.
7: Ναι, προφανέστατα. Κοίταξε, αν μιλάμε για λογικά ποδοσφαιρικά πράγματα, δεν τον περιμένουμε μετά τη διακοπή.
6: Μετά τη διακοπή, ναι, σίγουρα.
7: Βέβαια. Γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που δεν έχει κάνει προετοιμασία. Είναι από το Μάιο επί της ουσίας βέβαια είναι πολύ επαγγελματίας, μαθαίνω, δεν το γνωρίζω.
8: Ναι, εντάξει, σίγουρα το παιδί δεν θα έχει αφαιθεί. Έτσι.
7: Και μπράβο του να είναι 100%, αλλά και αυτό δεν σημαίνει κάτι.
8: Όχι, όχι, άλλο ομάδα, μόνος, άλλο.
7: Έτσι ακριβώς. Όσο μόνος και να δουλεύει στο ποδόσφαιρο δεν έχει τέτοια μεγάλη αξία. Μπορεί να διατηρήσει το κορμί σου, τα κιλά σου, τη φυσική σου κατάσταση, τη δύναμη, αλλά δεν μπορεί να διατηρήσει το ρυθμό, την επαφή με την μπάλα, την συνεργασία με τους παίχτες, την προσαρμοστικότητα στο σχέδιο. Όλα αυτά είναι πράγματα που έρχονται μέσα από τη δουλειά. Γι' αυτό και λέω ότι δεν μπορώ να πω την ουσιαστική αναβάθμιση.

0: αποκριθεί ο παίκτης, σίγουρα μια σημαντική κίνηση θα αποδειχθεί για το rotation. Αν μπορέσει και να πάρει και το θέλημα του βασικού μετά, αυτό είναι ένα άλλο Παπαγγείλου, μπορούμε να το δούμε από τον Οκτώβριο και έπειτα και να το συζητήσουμε. Σίγουρα είναι ένα διαφορετικό μπακ από το οποίο σε ό,τι αφορά το τελευταίο κομμάτι του γηπέδου, με καλύτερα εννοώ τεχνικά χαρακτηριστικά.
1: Σίγουρα καλύτερες εκτελέσεις.
0: Σωστά. Έχει μπόι, πολύ σημαντικό γι' αυτό. Μπορεί να παίξει και αριστερό στόπερ, εξίσου καλό μαντάτο για τον coach, να υπάρχει ένας ακόμα να δίνεται να εκμεταλλευτεί εκεί, αν και εφόσον ο Μιγέννητο προκύψει κάποιο πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας. Είναι μια κίνηση που έχει σηκώσει κουβέντα, όπως αντιλαμβάνεσαι, Χρήστο μου. Ο κόσμος περίμενε κάτι πολύ καλύτερο. Τον δικαιολογώ απόλυτα. Όλοι μας αυτό περιμέναμε. Όμως από εδώ και πέρα δεν μπορούμε να καθόμαστε να συζητάμε αν θα γινόταν κάτι καλύτερο ή όχι. Η ΑΕΚ επιλέγει αυτή την κίνηση. Πρέπει να στηριχθεί και να ευχόμαστε να ανταποκριθεί. Αυτό είναι το βασικό. Έχει σημασία ότι τον ήθελε ο Ριμπάλτα αρκετά και προ καιρού, νομίζω ήταν Γενάρη 25, όταν στην ΑΕΚ αναζητούσαν το ενδεχόμενο να προσθέσουν ένα αριστερό μπακ, τότε είτε τον Κυριακόπουλο θυμίζω, είτε τον Λυκογιάννη. Δεν είχε συνενέσει ο Ματίας Αλμέιδα, κυρίως τον Λυκογιάννη.
1: Και ο Λυκογιάννης τότε έπαιζε και στην Μπολόνια και ήταν και βασικός. Είχε πάρει και εκεί
0: πέρα. Σωστά. Λέγαμε τότε ότι απασχολεί, αλλά δεν ξέραμε αν υπήρχε δυνατότητα απόκτησης. Όπως και να έχει, το θέμα είναι να καταφέρει, ξαναλέω, να αξιοποιήσει τον Λυκογιάννη, να βρει ρυθμό και το παιδί. Νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος παίχτης για να καταλαβαίνει που έρχεται. Είναι για 2 χρόνια η συμφωνία που έχει επιτευχθεί, προφορική εννοώ, γιατί απομένουν να μπουν οι υπογραφές και να γίνουν τα διαδικαστικά, επαναλαμβάνω. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση στο χορτάρι πλέον. Και πάντα με ένα εκτός εξοικονομικό απρόπτυο, γιατί επαναλαμβάνω, όταν μιλάμε για προφορική συμφωνία.
1: Ναι,
0: δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι τελείωσε και τυπικά, ας πούμε. Αυτό λέω. Το τυπικό διαδικαστικό είναι ανοιχτό ακόμα. Αλλά είναι τελειωμένο σε ό,τι αφορά το κομμάτι και της χρονικής διάρκειας συμβολαίου και του οικονομικού, και περιμένουμε απλά να τελειώσουν και τα υπόλοιπα. Είναι μια περίπτωση, επαναλαμβάνω, που έρχεται για να συμπληρώσει, γιατί παραχωρήθηκε ο Πενεράρης, για παράδειγμα, και η ΑΕΚ είχε μείνει χωρίς άλλο αριστερό μπακ. Γενικότερα επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε τόσο καιρό και πάλι, ότι όχι εγώ, όλοι το έλεγαν, νομίζω κανείς το λέω, επιβεβαιώνεται, δεν εννοούμε εμάς, ότι η ΑΕΚ στα μπακ έχει μια έτσι δεύτερη γραμμή επιλογής παίχτες, γιατί είναι και ο κόουτς ένας προπονητής που κυρίως εστιάζει στη μεσαία γραμμή, στον άξονα του, ξέρεις.
1: Ναι, ούτε στο εξτρέμα ακόμα τόσο πολύ, ας πούμε.
0: Ναι, εκεί θέλει να έχει. Την υπεραριθμία από πέρυσι. Το λέγαμε, είχαμε κάνει μεγάλη ανάλυση πέρυσι τον Γενάρη, μετά τη μεταγραφή περίοδο, ότι πρόκειται για ένα προπονητή που εστιάζει στον άξονα του και θέλει να έχει υπεραριθμίες εκεί, και με τους 2 επιθετικούς που βάζει και με τους εξτρέμ, τον έναν εκ των 2 που επιλέγει να είναι κεντρικό χαφ επί της ουσίας και όχι εξτρέμ ακραίος γνήσιος μεσοεπιθετικός. Φέτος είναι ο Μάγερ που το κάνει αυτό, και ο Ζουμπκοφ τέτοιος θα είναι. Πέρυσι ήταν ο
1: Περέιρα
0: και ο Ζωαμάριο. Ακριβώς.
1: Και ο Μάνταλος.
0: Ναι, και ο Μάνταλος. Και τώρα, προχθές ο Μάνταλος μπήκε στη θέση του Μάγερ και έπαιξε ακριβώς τον ίδιο ρόλο, αλλά πήγε αριστερά για να πάει δεξιά ο Κοϊτά.
1: Και πλαγιοκοπήσεις δεν θέλει. Δηλαδή, ακόμα ο Ελίασον έφυγε, ο Κουτέσα δεν πολύ παίζει. Δηλαδή, τους βλέπεις και αυτούς ότι είναι πιο.
0: Κουτέσα δεν το βλέπει καθόλου, για να μας ελπίζει μέχρι στιγμής. Ο Λεκογιάννης εννοείται ότι θα πάρει θέση στη λίστα. Με φαβορεί τον Γκάλο Σκάμι να απομακρύνεται από αυτή, εφόσον γίνει, αλλά να περιμένουμε, έτσι, γιατί είναι άδικο να μιλάμε από τώρα, έτσι, για ποια θέση θα πάρει και αν θα πάρει. Αλλά αν κρίνουμε από τις έννοιες που έχει, δεν νομίζω ότι ούτε ο Ρώτο το πήγε, ούτε ο Μάνταλος θα βγουν από την σχετική
1: λίστα.
0: Πρέπει να είναι 4 αυτοί, έτσι, γι' αυτό το λέω αυτό. Και θα ήταν δύσκολο, λύνει λίγο και τα χέρια της ΑΕΚ, και εδώ πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ίσως γι' αυτό να πήγε στην περίπτωση του Λυκογιάννη ΑΕΚ, γιατί αν έπαιρνε ξένο αριστερό μπακ, θα έπρεπε να αφήσει εκτός έναν εκ των Κουτέσα, Βίντα, Γεωργίεφ.
1: Και εφόσον γίνει και μία ακόμα κίνηση, εντάξει, άντε το Κουτέσα πες το βγάζεις.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω.
1: Επειδή
0: έτσι ακριβώς. Επειδή υπάρχει πιθανότητα, γι' αυτό πρέπει να τα συνδυάζουμε όλα στο μυαλό μας. Άσχετα αν μας αρέσει ή όχι, αν θεωρούμε την αναβάθμιση ή όχι, αν οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω το ότι για μένα δεν είναι σαν αναβάθμιση για πολύ κόσμο, γιατί έρχεται για στήριξη περισσότερο του σχεδίου του PU, του project PU. Δεν σημαίνει ότι μιλάμε για ένα κακό παίχτη, έτσι. Μην πάμε στο άλλο άκρο, γιατί εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις, μεταφράζουμε λίγο τα λόγια. Νομίζω ότι.
1: Νομίζω δεν έχει ακουστεί και το όνομα του Κώστιτς. Ο κόσμος θα το έχει υποδεχτεί πολύ καλύτερα.
0: Ναι, σωστά. Αλλά και τότε είχαμε εξηγήσει ότι συνήθως ευκαιρία ο Κώστιτς. Τζένι και προκύψει από, πώς θα το πω, ποδοσφαιρικό σχέδιο ανάπτυξης του, του αριστερού ακουτσάμινου. Να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι, ναι. Και δεν υπάρχουν και πολλές τέτοιες ευκαιρίες, έτσι.
0: Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, να πούμε ότι η δουλειά συνεχίζεται για τον Ηρακλή. Δεν αναμένουμε πολλές αλλαγές χρήσεων. Θα πούμε περισσότερα αύριο για αυτό το θέμα.
1: Α, δεν βλέπεις δηλαδή να βάζει αυτούς που, ξέρω εγώ, δεν υπολογίζονται για τη ρευμάτια.
0: Βασίλη, ο Τέλσον δεν το περιμένω. Όταν ένας προπονητής λέει ότι πρέπει να βρούμε ρυθμό, ότι το θέμα μας τώρα είναι η φόρμα, όλα αυτά, δεν πάει να κάνει 8 με 9 αλλαγές.
1: Όχι, δεν λέω για 8-9, αλλά λέω για 3, ας πούμε.
0: Δεν αποκλείω να γίνουν για 3. Προκειμένου να παίξουμε μέχρι το 50-60, ας πούμε, και μετά να μπουν οι άλλοι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, το Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής για να φρεσκάρει, ξέρω εγώ, τον Γκάιριν, ενή τον, ξέρω εγώ...
0: Μπράβο, τον είχε πάρει και μαζί του
1: το Μαρίν, ναι.
0: Στη Βουλγαρία, αλλά αυτό δείχνει. Αν δεν το ξεκινήσει, νομίζω ότι στο 50-60 θα τον δούμε. Mm-hmm. Όπως μπορεί να δούμε τον Αριάγκα, για να ξεκουράσει από τα δύο στόπερ, ή το Βίντα. Είτε βασικό ενώ, είτε από το 60 και μετά. Αυτές έτσι ήταν οι κινήσεις δηλαδή. Τώρα μπορεί να βάλει τον Βάργκα να ξεκινήσει με τον Γιώβιτς από την αρχή, ας πούμε, για να βρουν πιο πολύ ρυθμό εν ώψη της ρεβάνς. Mm-hmm. Και να μπει ο Ζήνη μετά. Έχει, ρε παιδί μου, επιλογές πάρα πολλές, ειδικά μεσοεπιθετικά, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε παίχτες να έρθουν ακόμα πιο κοντά σε επίπεδο χημίας, εννοώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν θέλεις να παίξεις με τον Μάγκερ την Τετάρτη, τον ξεκινάς. Ή τέλος πάντων τον βάζεις σίγουρα 35 λεπτά με τον Ρότα. Να έχει ένα ακόμα επιπλέον, να το πω έτσι, παιχνίδι.
1: Το έκανε και πέρσι.
0: Συνεργασίας. Μπράβο, μπράβο. Ακριβώς.
1: Το έκανε και πέρσι που δεν είχε και τόσο πολλές επιλογές σε ένα σημείο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Και ψιλοαναγκαστικά. Τώρα το κάνει και συνειδητά ενδεχομένως.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Τα υπόλοιπα από αύριο.
1: Από αύριο. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ακούσαμε και Γιώργο Τσακίρη. Λοιπόν, τώρα εγώ θα ζητήσω τη βοήθεια του φίλου μου του Γιώργου του Γιάννηση να μου πει ένα νούμερο από το 1 ως το 87 για να κάνουμε την κλήρωση για την διπλή πρόσκληση για το φιλικό της Εθνικής με την Κύπρο τη Δευτέρα στο Telecom Center Athens, 6 ώρα το απόγευμα. Η Εθνική Μπάσκετ είναι αυτό το δεύτερο φιλικό της, έτσι. Πες μας, κύριε Γιάννηση, από 1 ως 87. 50. Το 50, ο μεγάλος David Robinson, 50, έτσι, σαν Antonio Spurs Forever. Λοιπόν, ο κύριος που κερδίζει είναι ο κύριος Ευάγγελος Σπυριδάκης, με τηλέφωνο που τελειώνει σε 557, κερδίζει τη διπλή πρόσκληση για το Ελλάδα-Κύπρος τη Δευτέρα στις 6 στο Telecom Center Athens. Αύριο, για όσους δεν κερδίσατε και βρίζετε ήδη το Γιάννηση που δεν είπε κάποιο άλλο νούμερο, αλλά είπε το 50, για όποιους λοιπόν θέλετε να βρίσετε το Γιάννηση, κάντε υπομονή μέχρι αύριο, που θα πει άλλα δύο ονοματάκια γιατί θα κληρώσουμε άλλες δύο διπλές προσκλήσεις. Δεν είσαι εσύ? Ωραία. Πάω το φάει άλλο στο Βρυσίδι τότε. Και θα κάνουμε λοιπόν αύριο κλήρωση για δύο διπλές προσκλήσεις για αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, να τα μαζέψουμε σιγά σιγά, γιατί έρχεται επίθεση από τα μπακ. Έτσι. Λέγαμε για Λυκογιάννηδες εδώ πέρα, για Μαφαίο, για δεξιά. Έχουμε τα μπακ εδώ, μεγάλο μπακ. Και ας παίζει αμυντικό χαφ. Θα βγάλεις παίχτη καλεσμένο, θα έχεις. Ωραία, ωραία. Να κάνω τρέλερ, θα μας πεις ποιος είναι ή θα κρατήσουμε αναμονή κοινού, κύριε Ταμπάκο. Δεν μας λες. Ποιος ο? Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα έχει Βαγγέλη Μόρα, έτσι. Με θητεία Serie A και προπονητής πλέον στην Άθεν Καλυθέα FC, έτσι. Παλιός αμυντικός, εξαιρετικός. Και με ωραίο λόγο κιόλας ο Βαγγέλης Μόρας, έτσι τα λέει ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννηση, ευχαριστούμε τον κύριο Ταμπάκο, ευχαριστούμε την κυρία Βοσνάκη. Ευχαριστούμε τον κύριο Ακτύπη, ο οποίος ακολουθεί και μας κάνει χειρονομίες από τη βιτρίνα εκεί που τον βλέπουμε έξω, γιατί θα έρθει για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε αύριο και πάλι το μεσημεράκι την ίδια ώρα στις 12. Να είσαστε καλά, να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο Πέμπτης.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
7: Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λες.
1: Όχι, η τύχη του γύρισε. Κάποιο λάθος έχει γίνει.
2: Μασονία των Ιχολητών.
3: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
1: Λες.
2: Γκατσίνοβιτς, αυτού Γκατσίνοβιτς.
3: Γκατσίνοβιτς είπα.
1: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκιακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
0: Λες.
1: Όχι.
4: Επί 18 λεπτά, στα 3 λεπτά που μιλάει...
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.

0: σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
1: Έλεος. Αγωνιά είναι.
0: Αν υπάρχει μια κίνηση συνισταμένη είναι.
1: Τι είπες? Φάουλ είναι αυτό. Φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ. Φάουλ είναι αγωνιά.
0: Μια κίνηση συνισταμένη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λε, τι να πω δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα. Λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
2: Λες. Όχι. Το ότι βλέπω είδα. Το ότι βλέπω είδα.
3: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
2: Και αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
1: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
4: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
0: Μασονία των ηχοληπτών.
3: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
2: Δυνατός ο Κόκορας.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δυνατός ο Κιλεβέτης είναι αυτός, ναι.
3: 45.
1: Πάμε, πάμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
5: Tragic.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε για το επόμενο δύο, λίγο μετά τις 2 μέχρι τις 4 παρέτσα. Είναι εκπομπή επίθεση από τα back, παρέα με τον Γιώργο Γιαννίση και σήμερα παρέτσα. Να ρυθμίζει τους τζούγους και να επιλέγει τη μουσική. Η Αναστασία Βοσνάκη στο πόστο της επάλξης, στην οργάνωση της παραγωγής. Και βεβαίως είναι γνωστή η τρόπη επικοινωνίας. Θα το κάνουμε το επόμενο δίωρο. Ακούσαμε έτσι αναλυτικά τα ρεπορτάζ των ομάδων και στο δίωρο του Βάιο Τσουτσικά και αργότερα με τον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος αν και μπάσκετος, γιατί είναι ένας από τους δύο μπάσκετους στη εργατική υπομπή τους με τον Παναγιώτη Κεφαλά, ανέλησε πολλά για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και τα είπε πολύ καλά. Και λέω τώρα να πω και εγώ τίποτα για τον μπάσκετ, την εθνική ομάδα μπάσκετ, στο επόμενο δίωρο. Οπότε να το φτιάξουμε έτσι ωραία. Να πούμε για το Λιόπουλο, να πούμε για Καλάθι, για Παπα-Νικολάου, Αντετοκούμπο, τι λέτε.

Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα σήμερα και βραδιά. Μέχρι αργά θα πάμε με τα μάτς των τριών ελληνικών ομάδων. Δύσκολες αναμετρήσεις, δύσκολο το μονοπάτι, ένα βήμα πριν βρεθούν στην League Phase. Δεν έχουν άλλο περιθώριο ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Μην έρχονται στη μάχη των play-off του UEFA Conference League, είναι οι πρώτοι αγώνες. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην Τούμπα στις 9 παρατέρτο, στον απόϊχο της αποχώρησης του Γιάννη Κωνσταντέλια. Εδώ και αρκετές ημέρες γνωστό, αρχίζουν και το συνειδητοποιούν στον ΠΑΟΚ, κυρίως ο κόσμος. Γιατί για τον κόσμο ήταν ο Γιάννης τους, ο Γιαννάκη τους. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κοιτάξει μπροστά και να πορευτεί χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Βεβαίως έχει βρει στην αγορά και ψάχνει τους αντικαταστάτες. Τον αντικαταστάτη του Γιάννη Κωνσταντέλια θα παίζει πίσω από τον επιθετικό. Θέλει να κάνει και άλλες κινήσεις, αλλά πρωτίστως αυτή τη στιγμή στο μυαλό όλων είναι τα δύο μάτς με την Μπραν. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία. Θεωρητικά η Τσέχη είναι πιο ποιοτική και από την Πάξη και από την Τσέσχα 1948. Αυτό δεν λέει κάτι, στο γήπεδο θα φανεί. Είναι σημαντικό να είναι καλά ο Παναθηναϊκός να βελτιώσει το παιχνίδι του, να δείξει βελτιώσεις στον τρόπο παιχνιδιού του, στην ανάπτυξή του, πώς θα είναι καλά τοποθετημένο στο γήπεδο, να είναι πιο καλή αμυντική λειτουργία, να αποφύγει το σενάριο να δεχθεί γκολ, τι είχε συμβεί στα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό αυτό είναι να καρτίσει το 0 ο Παναθηναϊκός στην άμυνα και να κάνει τη δουλειά μπροστά. Αλλά περιμένουν όλοι στον Παναθηναϊκό βελτίωση στο σημερινό μάτς με την Χράντετς Κράλοβε και θα έχει αρκετό κόσμο το Ολυμπιακό Στάδιο. Και ο Όφη που επιστρέφει μετά από περίπου 6 χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ρίχνεται στη μάχη, θα αντιμετωπίσει την CSKA Σόφιας στα play-off του UEFA Europa League. Το Μάσο Παγκρέτιο θα έχει 15.000 περίπου κριτικούς. Χωρίς να είμαι κάτω στην Κρήτη, από αυτά που έχω εισπράξει και από τα τηλεφωνήματα που έχω κάνει και από φίλους μου συναδέλφους που δουλεύουν στο Ηράκλειο και γενικώς όλη την Κρήτη, αλλά και ανθρώπους από τον Όφη μου λένε ότι περιμένουν πώς και πώς τα συγκεκριμένα παιχνίδια, είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο, έτσι το αντιλαμβάνονται και αυτό στον Όφη. Άλλωστε η νοοτροπία της ομάδας του Όφη τέτοια είναι εδώ και αρκετό καιρό, από την εποχή που ανέλαβε ο Μπούσης ως ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, αλλά όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Ηλίας Προυσανίδης που είναι διοικητικός, αλλά είναι πάντα κοντά στην ομάδα. Είναι διαφορετικά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά και βεβαίως περιμένουν, προσμονούν το σημερινό παιχνίδι με την CSKA Σόφιας. Ο Όφη που έχει εξασφαλισμένη βεβαίως την παρουσία του, δεν είπα το πιο σημαντικό, σε μια League Phase. Μακάρι να είναι League Phase του UEFA Europa League. Έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το minimum τη League Phase του Conference League.

0: Και έχουμε και αρκετά μεταγραφικά. Ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία αυτό της τελευταίας στιγμής. Εδώ και αρκετές ώρες από το πρωί έπαιζε το ζήτημα του Μπάμπη Λυκογιάννη, το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον πρώην αριστερό μπακ της Μπολόνια. Όλα δείχνουν ότι θα ανακοινωθεί, θα τον αποκτήσει η ΑΕΚ και θα ανακοινωθεί από την Ένωση, από την διοίκηση. Ο 32χρονος αριστερός μπακ με θητεία στο καμπιονάτο, με την Μπολόνια έχει παίξει Ευρώπη, έχει παίξει UEFA Champions League, UEFA Europa League. Κατά διαστήματα ήταν ο βασικός αριστερός μπακ της Μπολόνια, είτε σε άμυνα των τεσσάρων ως αριστερός μπακ, σε κάποια μάτς όταν έπαιζε Ρώσο Μπλου με τρεις τόπερ, έπαιζε full back από τα αριστερά ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Την περσινή σεζόν είχε μικρότερη παρουσία χρόνο συμμετοχής και το καλοκαίρι, τέλος Μαΐου, αρχής Ιουνίου, αποχώρησε από την ομάδα της Μπολόνια και όπως όλα δείχνουν, θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η απόκτηση του από την ΑΕΚ, να μπει στο ρόστερ της Ένωσης και να κοντραριστεί με τον Πίλιο για τη θέση του αριστερού μπακ. Βεβαίως ο Πίλιος είναι ο βασικός αριστερός οπισθοφυλακάς της ΑΕΚ, αλλά σίγουρα ο Λυκογιάννης έχει πολύ μεγάλη ποιότητα, είναι πάρα πολύ έμπειρος, αυτό το πιο σημαντικό. Έχει παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο στη Σέρια, είναι μια ομάδα που είναι καλή ομάδα στην Ιταλία, την Μπολόνια. Θα τα πούμε και για τον Μπάμπη Λυκογιάννη αργότερα και τι μπορεί να δώσει στην ΑΕΚ με το παιχνίδι του. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. Κλικάρετε www.sportfm.gr, διαβάζετε τα τελευταία νέα από την Ελλάδα, το εξωτερικό, αγωνιστικά, μεταγραφικά, ρεπορταζιακά, επικαιρότητας και παράλληλα κάνετε και κλικ στο Big Win Sport FM ραδιόφωνο live. Ανοίγει ένα νέο πεδίο και από εκεί στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας. Ακούτε το πρόγραμμα του Big Win Sport FM, μια σύνθεια που έχει γίνει λατρεία, ειδικά για όσους είναι στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε στο 94,6. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Να πούμε τις καλησπέρες μας στους φίλους μας που ζουν στο εξωτερικό και εργάζονται, έχουν πάει για κάποιες ημέρες. Κάποιοι δεν μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα. Κάποιοι τώρα πιστεύουν ξανά στο εξωτερικό. Είναι αυτή η διαδικασία. Κάποιοι κάνουν διακοπές στα νησιά ή κάπου αλλού. Να είστε όλοι καλά και να είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Ειδικά σήμερα έχετε ένα λόγο παραπάνω, όταν παίζουν και οι τρεις ομάδες μας, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Και θα είναι ένα ωραίο βράδυ. Ευχόμαστε να κυλήσουν όλα καλά, να αποκτήσουν προβάδισμα οι τρεις ελληνικές ομάδες εν ώψη της League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα εδώ παρέα με τον Γιώργο Γιαννίση και επιστρέφουμε για να τα βάλουμε όλα κάτω με τη σειρά, να δούμε τι συμβαίνει και να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε παρέα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Και το λέγαμε από χθες με το ρεπορτάζ του Νίκου Ζέρβα, επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, ο Νίκος Πλώτας, ο 22χρονος γκάρ που έρχεται από τον Προμηθέα. Ανακοινώθηκε από τους Ερυθρόλευκους, υπογράφοντας συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας. Θα είναι πλέον μέλος του Ολυμπιακού, της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και βεβαίως θα ξεκινήσει και άμεσα προετοιμασία, ερχόμενος από την πατρινή ομάδα.

Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια στα play-off του UEFA Europa League. Σήμερα η Ομόνια φιλοξενείται από την Σέντρο Ίντεν στις 9 η ώρα το μας. Υπάρχει το παιχνίδι της Τραμζονσπορ με την Φερεντσβάρος. Η Μπενφίκα με την Άρχους, το μάτς είναι στις 10. Θα δούμε ξανά τον Βαγγέλη Παυλίδα με την κατάσταση του Έλληνα Striker. Και για το Conference υπάρχουν παιχνίδια όπως το Χετάφε Παρτίζαν. Υπάρχει το παιχνίδι της η Πάφος παίζει με την Δυναμό City στην Αλβανία το μας. Πάφος Δυναμό City και η Σιόν με τον Άγιαξ στις 9 και 4. Είναι ορισμένα από τα παιχνίδια, έχει πάρα πολλά μάτσα σήμερα το πρόγραμμα δηλαδή των αγώνων σε UEFA Europa League και UEFA Conference League. Και θυμίζουν οι League Face να μπουν οι ομάδες στα μάτς των διοργανώσεων, των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και θα διαρκέσουν μέχρι το νέο έτος. Μέχρι να μπουν βεβαίως τα νοκάουτ παιχνίδια.

Κοίτα, για τον φίλο που έχει στείλει μήνυμα για τον Palmer Brown την επιλογή να είναι στο roster και να μην είναι ο Ζάρου Ρίπ, η εξήγηση που υπάρχει είναι ότι δεν φαίνεται να υπολογίζει αρκετά τον τουμπά ο Jacob Nistrup και γι' αυτό έχει βάλει στην αποστολή στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού τον Palmer Brown μετά από αρκετό καιρό. Βεβαίως έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και πώς είναι ο Palmer Brown, αλλά προφανώς ο προπονητής των πράσινων έχει εικόνα από τον Αμερικανό στόπερ, από την παρουσία του στις προπονήσεις. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα τι γίνεται στην πρώτη της προπονήσης του Παναθηναϊκού στο Κοροπή, αν είναι τόσο πολύ καλά ο Palmer Brown. Αυτό δείχνει ότι ο Τουμπά δεν υπολογίζεται ιδιαίτερα από τον Jacob Nistrup. Τώρα για τον Ζαρουρί, εμένα μου προκαλεί εντύπωση. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, ότι ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Γενικώς, στην κατάσταση που ήταν πέρσι ο Παναθηναϊκός, ο Ζαρουρί ξεχώριζε, τον έβλεπες, και γι' αυτό το και τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός. Προφανώς ο προπονητής δεν έχει πιστεί. Περιμένει περισσότερα πράγματα από τον Ζαρουρί σε αυτό το πρώτο διάστημα και δεν έχει μείνει ικανοποιημένος και τον αφήνει εκτός. Είναι πάντως ένας παίκτης του Ζαρουρί που πάει πολύ καλά στον Ασεντονινός, παίζοντας και από τα αριστερά για να συγκλίνει προς τα μέσα. Εκείνος είναι η καλή του θέση. Βεβαίως στο ξεκίνημα μαθημάς τον βάζει την προετοιμασία τον Ζαρουρί ως δεξί εξτρέμ ο Δάνος προπονητής. Δεν είναι αυτή τη φορά στην ευρωπαϊκή λίστα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κερδίσουν τα πράγματα στα επόμενα. Μακάρι να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός και να μπει στη League Phase του Conference League.

Μεταγραφικά έχει πάρα πολλά Ολυμπιακός, πάρα πολλά. Είναι δεδομένο ότι ο Κρίστιαν, ο Αρμάντο Κονζάλες έρχεται στην Αθήνα, θα είναι αύριο Παρασκευή στη χώρα μας για να υπογράψει το συμβόλαιο του, 23χρονος Μεξικανός στράικερ ερχόμενος από την Τσίβας, μια μεταγραφή που φτάνει στα 12 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Τον ήθελε και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά δεν είναι μοναδική κίνηση. Γίνεται προσπάθεια για να αποκτηθεί δεξιός μπακ, Μαφέο πλέον στην Βαλένθια.

Για τον Δανό δεξιό μπακ, τον Γιωακίμ Μέλε, λέγαμε ότι είναι ένας πάρα πολύ εμπειρός ποδοσφαιριστής. Παίζει και δεξιά και αριστερά. Έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια ως αριστερός μπακ. Με την Εθνική, για παράδειγμα, στα παιχνίδια των προκριματικών είχε παίξει και στα δύο μάτς, και στο Χόλμη και στο Ιωσ Καρισκάκης, ως αριστερός μπακ ο Γιωακίμ Μέλε. Είναι πάρα πολύ έμπειρος, του αρέσει πάρα πολύ να βοηθάει στην δημιουργία. Αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση στις τελευταίες ώρες, γιατί πιθανότατα ο Δανός να κοιτάει και κάποιες άλλες επιλογές σε καλύτερα πρωταθλήματα. Θυμίζω ότι είναι το πιθανότερο να αποχωρήσει από τη Βόλφσμπουργκ και να μην παίξει στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας στη νέα σεζόν.

0: Ο Ολυμπιακός που χρειάζεται και θέλει να ενισχυθεί στη θέση του αριστερού εξτρέμ κατά κύριο λόγο. Υπάρχει εκεί μία από τις βασικές περιπτώσεις, είναι ο Ρούμπεν Βάργκας, ο Ελβετός εξτρέμ, διεθνής. Μια αρκετά δαπανηρή μεταγραφή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ισπανία για τον παίκτη της Σεβίλης, ο Ολυμπιακός προσφέρει 12 εκατομμύρια και λίγο περισσότερα για να τον αποκτήσει. Κοντά στα 20 είναι οι απαιτήσεις των Ανδαλουσιανών. Θα δούμε τι θα συμβεί με τη συγκεκριμένη μεταγραφική υπόθεση. Πρόκειται για έναν πάρα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Ένα καθαρό μου εξτρέμ, πάρα πολύ γρήγορος, πηγαίνει στο ένα αντίον ενός. Πατάει πάρα πολύ την αντίπαλη περιοχή. Υπάρχει η περίπτωση και του Γάλλου Καντιλέ από την Σερβέτ. Επίσης όμως είναι μια αρκετά δύσκολη περίπτωση. Ο 23χρονος Γάλλος. Κρατάμε ότι για τον Ολυμπιακό έρχεται αύριο ο Αρμάντο Γκονζάλες για να ενισχύσει την επίθεση των Ερυθρόλευκων. Αναζητά παίχτη για το δεξιάκρο της άμυνας και για το αριστερό. Αυτές είναι οι άμεσες προτεραιότητες και βεβαίως αμέσως μετά η περίπτωση που μπορεί να τρέξει άμεσα του κεντρικού χαφ. Εκεί υπάρχει, όπως έχουμε πει, ο Κριστιαν Κάσερες, ο αρχηγός της Βενεζουέλας, τους εξητών. Αυτός είναι ο βασικός που έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με την Τουλούς, και υπάρχει και ο Πουέρτα, μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Προσπαθεί και εκεί να κάνει τελευταία προσπάθεια ο Ολυμπιακός, τελευταία του κίνηση μάλλον ο Ολυμπιακός, αν μπορεί να τον φέρει στο δυναμικό του. 23 ετών, διεθνής με την Κολομβία, ο χάφτης Σαντατέρ, αλλά σαφώς πιο δύσκολη περίπτωση από αυτή του Κάσερες. Κάνουμε το διαλυματάκι μας, κλείνουμε στο πρώτο ημίωρο και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε να μιλήσουμε και αρκετά για τις ομάδες μας σήμερα το βράδυ και για το παιχνίδι της ΑΕΚ την Τρίτη, το πρώτο μας με την Λεύσκη Σόφιας και εν όψη της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια την επόμενη εβδομάδα.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ισχύ τέθηκε από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φέρνοντας ριζικές αλλαγές και αυστηρούς κανόνες στη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών με άμεσο αντίκτυπο και στο νησί της Ρόδου. Το νέο πλαίσιο, το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, βάζει οριστικό φρένο στην άναρχη εγκατάσταση έργων. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται καθολική απαγόρευση για νέα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Νατούρα και δασικές εκτάσεις, ενώ αυξάνονται οι υποχρεωτικές αποστάσεις των μεγάλων έργων από οικισμούς. Παράλληλα, μπαίνει πλαφόν 1,5% για τα νέα φωτοβολταϊκά αναπεριφερειακή ενότητα. Για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, οι νέοι κανόνες θεωρούνται καθοριστικοί. Το νησί που αναμένεται να καίει ορυκτά καύσιμα τουλάχιστον μέχρι το 2030, όταν και θα ολοκληρωθεί η μεγάλη υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση, αποκτά πλέον έναν ξεκάθαρο ενεργειακό χάρτη. Η προστασία του τουριστικού προϊόντος, των ιστορικών τόπων και του ιδιαίτερου φυσικού κάλους της Ρόδου μπαίνει σε πρώτο πλάνο, καθώς το χωροταξικό επιδιώκει να ισορροπήσει την πράσινη μετάβαση με τις τοπικές ανάγκες. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί δυναμικά η Ρόδος με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Στάθης Μανουσάκης, η υποψηφιότητα θα στηριχθεί στην ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Η επίσημη έναρξη έγινε χθες στις 18:30 το απόγευμα με μια διαδραστική άσκηση στο Νεστορίδιο Μέλαθρο, στην οποία συμμετείχαν 30 εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, και δημιουργικών ομάδων της Ρόδου μετά την ανοιχτή πρόσκληση που απίφθινε ο κύριος Μανουσάκης. Ο φάκελος της υποψηφιότητας της Ρόδου θα κατατεθεί στις 31 Αυγούστου, ενώ οι νικήτριες πόλεις θα ανακοινωθούν στις 28 Νοεμβρίου. Παράλληλα, η Ρόδος στοχεύει και στη φιλοξενία του Παγκόσμιου Συνεδρίου της UNESCO για το 2028. Ξεκινά από σήμερα η κυνηγετική περίοδος στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση το αγριοκούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται η Ρόδος, καθώς και ολόκληρο το συγκρότημα των Δωδεκανήσων για σήμερα Πέμπτη. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το νησί εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3. Οι τοπικές αρχές και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία ή ενέργεια στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα. Μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν απόψε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ρόδου. Στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, ο γνωστός καλλιτέχνης Ηλίας Παλιουδάκης ανεβαίνει στη σκηνή για τη μεγάλη συναυλία με τίτλο «Όλη η Ελλάδα μία αγκαλιά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη». Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ενώ πήραμε στο κομμάτι, στο πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, η ομάδα έδειξε αυτό το οποίο θέλουμε να δείξει. Από θέμα εντάσεις, να παίζει ποδόσφαιρο, να προσπαθεί να δημιουργεί, να κλείνει τον αντίπαλο, ξέρεις, στην περιοχή του. Από εκεί και πέρα όμως μπορώ να πω ότι αν κάτι το οποίο δεν μας άρεσε, εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε, είναι το ότι δεν αντιδράσαμε. Και όταν μια ομάδα δεν αντιδράει, σημαίνει ότι πρέπει να πάμε να δουλέψουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, στο ψυχολογικό και στο πώς πρέπει να είμαστε στα επόμενα παιχνίδια. Άρα αυτό είναι okay, δεν είναι κάτι το οποίο χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη, χρειάζεται χρόνο. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα.
3: Βαγγέλη, είναι ένα καλοκαίρι που θέλουμε οι ελληνικές ομάδες να προχωρήσουν, να μπουν στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Είμαστε σε ένα καλό φεγγάρι. Έχουμε κάνει μια καλή διετία σε γενικές γραμμές ως χώρα με την παρουσία των ελληνικών ομάδων. Καταρχάς, θα σας ρωτήσω για το match της ΑΕΚ, το πρώτο παιχνίδι φέτος ευρωπαϊκό, γιατί είχε προηγηθεί το παιχνίδι με τον Όφη στο Super Cup, στο Παγκρίτιο, που η εικόνα της ΑΕΚ δεν ήταν καλή. Την αντιμετωπίσατε την ΑΕΚ σε φιλικό παιχνίδι, στη Νέα Φιλαδέλφεια, να το πούμε, οπότε έχεις και μια εικόνα από κοντά, από μέσα για την Ένωση. Πώς είδες το πρώτο παιχνίδι? Είναι ένα θετικό αποτέλεσμα το 0-0, αλλά πρέπει να κάνει ακόμα καλύτερη τη δουλειά της ΑΕΚ στη ρεβάνς με τους Βούλγαρους την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη.
2: Ότι είναι θετικό. Παίζει την έδρα σου, αυτό είναι το καλό. Πήρες ένα πολύ καλό αποτέλεσμα έξω. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι καλό, σίγουρα θα ήθελες να κερδίσεις και έξω, γιατί θεωρείς ότι ο αντίπαλος είναι λίγο πιο αδύναμος από σένα, αλλά από ό,τι είδαμε δεν είναι αδύναμος καθόλου ο αντίπαλος. Είναι μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Έχει πολύ καλά στοιχεία που αν δεν προσέξεις και αν η ΑΕΚ δεν ήταν προσεκτική σε εκείνο το παιχνίδι, θα μπορούσε κιόλας να δεχτεί και ξέρεις, να βρεθεί και πίσω στο σκορ. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει βάθος, είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον είναι από πέρυσι, ξέρεις, οι παίκτες γνωρίζονται, με έναν προπονητή ο οποίος ξέρει τι θέλει, το έχει χτίσει, αν θυμάστε από πέρυσι που έλεγε ότι χρειαζόμαστε λίγο χρόνο στην αρχή και μετά η ομάδα θα βρει ακριβώς αυτό το οποίο ζητάει ο προπονητής, και το βρήκε και γι' αυτό έφτασε και κέρδισε το πρωτάθλημα πέρυσι. Αλλά φέτος είναι η μόνη ομάδα, θεωρώ, η οποία έχει, περιμένουμε να έχει τη σταθερότητα την οποία περιμένουμε να έχει, ξέρεις, γιατί είναι μια ομάδα η οποία γνωρίζονται ένας μεταξύ τους. Οπότε το θεωρώ ότι αν μια ομάδα η οποία οφείλει να περάσει, ξέρεις, να κερδίσει αυτό το μάτσι είναι η ΑΕΚ. Ενώ οι άλλες ομάδες, ναι, μεν πέρυσι είχαμε καλή παρουσία, αυτό που λέμε, αλλά ο ΠΑΟΚ ψάχνεται, τελείως διαφορετική ομάδα, ξέρεις, τελείως μάλλον καινούριος προπονητής. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας, έφυγε ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Οπότε ξέρεις, όλα αυτά επηρεάζουν. Άρα η μόνη ομάδα θεωρώ αυτή τη στιγμή η οποία είναι πιο σίγουρη και οφείλει, ξέρεις, περισσότερο από όλες τις άλλες να διεκδικήσει κάτι παραπάνω είναι η ΑΕΚ.
3: Θέλω να σταθούμε λίγο στο αγωνιστικό, επειδή την έζησε στην ΑΕΚ στο φιλικό με την Athens Καλυθέα. Είναι μια ομάδα που όντως είναι η ίδια με πέρσι. Λείπει όμως ένας πολύ σημαντικός παίχτης της, ο Πινέδα, που αποχώρησε. Εγώ λέω, και είμαι σίγουρος ότι συμφωνείς και εσύ, ότι δεν είναι φεύγει ένας παίχτης και καταστρέφεται το πράγμα, το σύμπαν όλο, η ομάδα από την αρχή, από το 0, ούτε καν. Είναι όμως, δεν πάει, ένα σημαντικός παίχτης ο Μεξικανός. Ήταν ένα σημαντικό παίχτης για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Είδαμε στο παιχνίδι με την Λεύσκη να είναι πολύ καλά τοποθετημένη στο γήπεδο, να μην δέχεται πίεση, που αυτό είναι το νούμερο ένα, ειδικά σε αυτή την περίοδο που μετράνε τα αποτελέσματα για να έρθουν οι προκρίσεις. Η ΑΕΚ είδαμε ότι δεν απειλήθηκε από τον αντίπαλο. Και σίγουρα ήταν κάπως διαφορετική στο μεσοπτικό κομμάτι. Δεν είχε τόσο μεγάλη ένταση. Στις τελικές προσπάθειες, λίγο κάπου δεν μπόρεσε να βρει γκολ η ΑΕΚ. Στις τελικές πάσεις, στις τελικές επιλογές ίσως.
2: Ξέρεις τι είναι, κάτι το οποίο οφείλεται καθαρά στους παίκτες. Είναι αυτό που λέω και εγώ στους δικούς μου. Όταν φτάνεις στην περιοχή, δεν μπορεί ο προπονητής να κάνει κάτι παραπάνω. Μετά είναι καθαρά το καθαρό μυαλό του παίκτη και να μπορέσει να τελειώσει τη φάση. Το καθαρό μυαλό, καθαρά. Δεν μπορείς να πας, εννοείται θα πας, να δουλέψεις λίγο στις τελικές και όλα αυτά, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις. δεν το δούλεψα αρκετά. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι καθαρά, θεωρώ, η ποιότητα του παίχτη και το, σε τι κατάσταση βρίσκεται εκείνη τη στιγμή ο παίχτης. Αυτό που λέμε.
3: Ξέρεις, είναι ο Γιώβιτς ένας πολύ ποιοτικός παίχτης και το είχαμε δει πέρσι το ποτάμι με το σκοράρισμά του. Είχε τρεις ευκαιρίες, για παράδειγμα, στο πρώτο ημίχρονο στην Σόφια. Πολύ καλές στιγμές. Το ένα δοκάρι και μια πολύ καλή με προϋπόθεση να στείλει την μπάλα κάπου δεξιά-αριστερά. Όταν έγινε το λάθος του Βούτου, του θεματοφύλακα της Λεύσκη και θα συμπάρει στα πόδια του, δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση σωστά και απορρίζει λίγο πώς γίνεται να έχει τρεις ευκαιρίες ο Γιώργης και να μπορεί να.
2: Ναι. Ο επιθετικός έτσι, αν θα ξεκινήσει, δεν σταματάει. Οπότε είναι γι' αυτό. Είναι καθαρά στον παίκτη. Ο παίκτης είναι να βρει την αυτοπεποίθηση που θέλει. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένας παίκτης έβαλε πέρυσι, λέω εγώ, 20 γκολ, σημαίνει ότι θα τα βάλει για την επόμενη χρονιά, ότι θα ξεκινήσει από εκεί που σταμάτησε, δεν πάει έτσι. Οπότε είναι γι' αυτό. Είναι καθαρά στον παίκτη. Ο παίκτης είναι να βρει την αυτοπεποίθηση που θέλει. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένας παίκτης έβαλε πέρυσι, λέω εγώ, 20 γκολ, σημαίνει ότι θα τα βάλει για την επόμενη χρονιά, ότι θα ξεκινήσει από εκεί που σταμάτησε, δεν πάει έτσι. Οπότε μιλάμε για τον Γιώβιτς.
3: Ναι.
2: Ξέρει από μόνος τι πρέπει να κάνει και θα το βρει μόνος του. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι ένας παίκτης, είναι και όλοι άλλοι. Δεν σημαίνει ότι περιμένουμε τα πάντα μόνο από έναν ποδοσφαιριστή για να πετύχεις γκολ. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να το κάνεις. Οπότε αυτό που λέμε, να το πιστέψεις περισσότερο, να είσαι εκεί, να το κυνηγήσεις ακόμα περισσότερο και στο τέλος θα έρθει. Και θεωρώ μέσα το παιχνίδι το επόμενο μέσα στην έδρα της ΑΕΚ, το κατάλληλο για να μπορέσεις έτσι να πάρεις ψυχολογία πάνω σε αυτό.
3: Ο Νίκολης προτίμησε να βάλει μαζί με τον Γιώβιτς, όχι το Βάργα που ήταν το δίδυμο, το βασικό δίδυμο της περσινής σεζόν, επέλεξε το Ζήνη. Για ποιο λόγο πιστεύεις το έκανε αυτό, για να βάλει μεγαλύτερη ένταση στους αντιπάλους, να πιέσει τα στόπερ?
2: Γιατί θεωρώ ότι θα μπορούσε να βρει και περισσότερα, εκτός από αυτό το pressing που λες, θα μπορούσε να βρει και περισσότερους χώρους στην κοντραεπίθεση. Ενώ μπορεί στο επόμενο μάτς να δούμε ακριβώς το αντίθετο που είπες. Γιατί μπορεί να την πιέσει περισσότερο την ομάδα, οπότε θα θέλεις περισσότερους παίκτες μέσα στην περιοχή, άρα μπορεί να χρειαστεί να παίξει άλλος παίκτης, αυτό με άλλα χαρακτηριστικά.
3: Βαγγέλη, στο παιχνίδι σας με την ΑΕΚ είχε αγωνιστεί ο Βιτάλης και ομολογώντας είχε πολύ καλή παρουσία και μου θύμιζε, δηλαδή, τα στοιχεία του παιχνιδιού του και το που σου βάλα για την μπάλα και το συνδυαστικά που έπαιζε με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και τα χτυπήματά του στην εστία της Άθενης Καλυθέα δείχνουν να παίχνουν πιο κοντά σε αυτό που θέλει ο προπονητής, σαν αντικαταστάτης του Πινέδα. Όχι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά τα χαρακτηριστικά του έχει κάποια κοινά με το Πινέδα.
2: Ναι, έχει τελείως διαφορετικά χαρίσματα, η αλήθεια είναι. Είναι πιο γλυκός παίκτης, θεωρώ.
3: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι, ξέρεις τι, ο Πινέδα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορέσεις να βρεις, να καλύψεις τη θέση. Δεν είναι ένας παίκτης, ξέρεις, ο οποίος δεν καλύπτει τη θέση του. Αυτό θέλω να πω.
3: Θεωρείς από τους παίκτες που πήρε η ΑΕΚ, τον Γκάρινεν, τον Βιτάλης, όλοι αυτοί και φυσικά και ο Μαρίν, θεωρείς ότι αυτοί θα καλύψουν λίγο πολύ το κενό του για να μην φαίνεται κάτι στον τρόπο του ΛΕΣΑΕΚ?
2: Δεν είναι εύκολο να βρεις, ξέρεις, παίκτες σαν τον Πινέδα, ο οποίος μπορεί να κουβαλάει μπάλα, μπορεί να κόβει μπάλες, μπορεί να πατάει περιοχή. Αυτό σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρεις σε ένα παίκτη με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει. Από εκεί πέρα όμως έχεις παίκτες, ο οποίος ο καθένας από μόνος του μπορεί να δώσει κάτι για να συμπληρωθεί το puzzle αυτό που λέμε. Θα βρεις ένα κόφτη, θα βρεις έναν πιο ποιοτικό παίκτη για να μπορέσει να περάσει την μπάλα ή να την κουβαλήσει και να τελειώσει ο ίδιος. Οπότε γι' αυτό ανέφερα και πριν τον ΠΑΟΚ, είναι πιο δύσκολο να αντικαταστήσεις τον Κωνσταντέλια, όχι τον Πινέδα. Ο Πινέδα θα βρεις ένα παίκτη και θα μπορέσεις να προσαρμόσεις την ομάδα πάνω σε αυτό. Για να μας φύγει, ξέρεις, και λίγο αυτό το ότι έχουμε συνέχεια το μυαλό μας πώς θα αντικατασταθεί ο Πινέδα.
3: Κλείσαμε με την ΑΕΚ. Καταλαβαίνω ότι εσύ πιστεύεις ότι είναι στο χέρι της τη ρεβάνς να κάνει τη δουλειά της και να βρεθεί στην league phase του UEFA Champions League. Να πάμε στον ΠΑΟΚ, επειδή το έπιασε κάποια στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Πάμε σε μια άλλη εποχή τώρα. Στην εποχή που πλέον ο κόσμος αρχίζει να συνηθίζει, γιατί ακόμα δεν το έχουν χωνέψει, ότι θα παίζει ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια, χωρίς τον Γιάννη τους, για παράδειγμα. Ήταν δηλαδή η σύνδεση του κόσμου, του οργανισμού του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, ήταν ιδιαίτερη. Και θα πρέπει καλείται σε ένα πολύ οριακό παιχνίδι, δύσκολο μάτς με την Μπραν, να αγωνιστεί σε δύο αναμετρήσεις χωρίς τον Κωνσταντέλια. Πρέπει να βρει τον τρόπο, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ να περάσει.
2: Ναι, αλλά είναι άκρως φυσιολογικό αυτό που γίνεται και δεν μπορώ να καταλάβω και το λόγο που υπάρχει τόσο μεγάλη κόντρα από την πλευρά του κόσμου. Δηλαδή σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, σε ένα τόσο κομβικό σημείο, όπου έγινε αλλαγή προπονητή μετά από τόσα χρόνια, οπότε περνάς σε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία, ξέρεις, ενός προπονητή, γιατί, αλλά με πολλούς ίδιους παίχτες, οπότε να πρέπει να αλλάξεις τη φιλοσοφία που είχαν αυτοί οι παίκτες, που είχαν συνηθίσει κάτι τελείως διαφορετικό, με κάτι άλλο που μπορεί να ζητήσει ο επόμενος προπονητής. Με έναν παίκτη κομβικό όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, όπου δεν μπορεί να αντικατασταθεί, να λέμε την αλήθεια. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να αλλάξεις όλο τον τρόπο παιχνιδιού. Με τον κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή γκρινιάζει για πιο... Το θεωρώ λίγο όλο λάθος στη συγκεκριμένη στιγμή να μπει ο κόσμος του ΠΑΟΚ στην τη διαδικασία, γιατί το μόνο που θα κάνει είναι κακό στην ομάδα, γιατί οι παίκτες αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη τη στήριξη του κόσμου και δεν έχουν ανάγκη αυτού του είδους την γκρίνια, θεωρώ. Όσο και αν φαίνεται περίεργο που το λέω, γιατί κάποιος νομίζει ότι δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Ό,τι και αν είναι, επηρεάζει. Εύχομαι να μην τον επηρεάσει τον ΠΑΟΚ. Πέθησαν τον Κωνσταντέλια όταν θα βγαίνουν σε μια ομάδα, για μένα και πολύ έμεινε. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι έμεινε τόσο πολλά χρόνια, είμαστε τυχεροί. Mm-hmm. Γιατί τον θαυμάσαμε εμείς από κοντά πολύ περισσότερο. Αλλά θα έπρεπε να έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια, γιατί αυτό το παιδί θεωρούμε ότι πρέπει να δοκιμάσει την τύχη του σε κάτι πιο υψηλό επίπεδο.
3: Ήταν πολύ έντονη η σχέση του κόσμου με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Λογικό, το ζούσαμε αυτό, ναι.
2: Λογικό είναι. Όχι, δεν έχει, Σωτήρη, δεν έχει να κάνει με το. Είναι τόσο. Είναι έντονη με εμάς που δεν είμαστε ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις πώς το λέω, ότι εμείς τον έχουν χειροκροτήσει στον Παναθηναϊκό.
3: Παντού. Στην ενέφλα δε σε ΙΑΕΚ.
2: Τον έχει χειροκροτήσει.
3: Στο Καρασκάκι.
2: Έτσι, μπράβο. Τον έχει χειροκροτήσει σαν φιλαδό. Άρα αυτός ο παίχτης έχει μπει στις καρδιές όλων των Ελλήνων φιλάθλων. Δεν έχει να κάνει με την εθνική. Γιατί μπήκε από την ομάδα του. Γι' αυτό το λέω. Άρα είναι ξεχωριστό όλο αυτό το οποίο υπάρχει με το συγκεκριμένο. Πόσο οι ίδιοι φίλοι της ομάδας που αγωνιζόταν.
3: Ίσως ο κόσμος του ΠΑΟΚ να έχει ενοχληθεί παραπάνω, επειδή έλεγε ο Κωνσταντέλιας και πέρσι, όταν να πάει στον Τουγκάρδη που δεν πήγε τελικά, ότι δεν θέλω να φύγω, θέλω να μείνω εδώ. Είναι γενικώς και το δέσιμο και ο Γιάννης με τον κόσμο, που ήταν πάρα πολύ καλά, και το αντίστροφο.
2: Ναι, αλλά δεν πάβει να είναι και.
3: Είναι επαγγελματίες προσφερειστής.
2: Είναι επαγγελματίες, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω για τον Γιάννη τι ακριβώς.
3: Σκέφτηκε.
2: Όχι, θεωρώ ότι είναι επιλογή του, δεν μπορεί να.
3: Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι το ρεπορτάζ.
2: Ναι, οπότε.

0: μόνο στα όπερα. Τώρα βλέπεις ότι κάτι καλό γίνεται, υπάρχει, αυτό σου δείχνει ότι υπάρχει ταλέντο. Και... υπάρχει ταλέντο. Mm-hmm. Το θέμα είναι να το εκμεταλλευτεί η ομάδα όσο καλύτερα γίνεται και να μπορέσει να...
1: Και το λες και εσύ που ήσουν ένα διάστημα τον προηγούμενο χρόνο στην Εθνική K19, είχες μια διετή παρουσία, οπότε έχεις και εσύ μάτι, έχεις εικόνα για τις υποδομές.
0: Απλά δυστυχώς αυτό που λέμε, εντάξει, το να βγαίνει η Καρέτσας, να βγαίνει η Κωνσταντέλιας δεν είναι κάτι το οποίο απλά θα βγει γιατί έχει γίνει μόνο με δουλειά. Είναι έμφυτο αυτό το ταλέντο το οποίο υπάρχει. Το θέμα είναι να το βρουν οι άνθρωποι που οφείλουν και ψάχνουν αυτό που λέμε και να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν και να το δουλέψουν σωστά. Παίχτες Έλληνες θα βγαίνουν, υψηλού επίπεδου πάντοτε. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς, αυτό που λέω πάντοτε και θα το ξαναλέω, είναι ότι δεν υπάρχουν οι ομάδες να προωθήσουν τα άλλα τα παιδιά τα οποία υπάρχουν από πίσω, γιατί δεν είναι ο Καρέτσας και ο
1: Καρέτσας,
0: είναι άλλα πόσα παιδιά
1: είναι, τα πάρα πολλά παιδιά. Παιδιά.
0: Είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Συζητάμε με τον Βαγγέλη Μόρα, προπονητής της Άθενς Καλυθέα. Έχει φορέσει φανέλα της ΣΑΕΚ, της Μπολόνια, Λας Βερόνα, πάρα πολλές ομάδες στο εξωτερικό με πλούσια καριέρα. Και επειδή λέγαμε για τον Κωνσταντέλια, φαίνεται ότι θα παίξει ο Πέλκα σήμερα. Όπως ο Χατσίδης θα είναι δεξιά, στη θέση του δεξιού εξτρέμ. Δεν παίζει και ο Ζίβκοβιτς που είναι τιμωρημένος στην κόκκινη κάρτα που δέχτηκε. Θα έχει αρκετές αλλαγές ο ΠΑΟΚ μισοπαιδευτικά. Θα παίξει ο Στράικερ, ο Ντιαγέ. Και εκεί γενικώς είναι μια τελείως διαφορετική μισοπαιδευτική γραμμή για τον ΠΑΟΚ. Αλλά απέναντι σε μια ομάδα που δέχεται εύκολα γκολ. Αυτή είναι η αλήθεια για την Μπραν.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να, να τα καταφέρει. Εύχομαι να είναι ο κορυφαίος ο Χατζίδης.
1: Εντάξει, το κρατάμε. Το ξέρεις καλά. Ναι,
0: εύχομαι, εφόσον είπες Χατζίδης, είναι σαν να με χτυπάς, ξέρεις, εκεί που μου αρέσει.
1: Ωραία.
0: Είναι το που λέμε, το που λέμε.
1: Ωραία.
0: Τον είχα στην Ελπίδα, στην Νέων, οπότε γι' αυτό το λέω.
1: Μακάρι, να σκοράρει σήμερα.
0: Αυτός είναι και εμείς, εύχομαι και εμείς να καταφέρει να κάνει.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Χράντες Κράλοβ, είναι η τρίτη κατά σειρά ομάδα που αντιμετωπίζουν οι Πράσινοι μετά από την ΠΑΚΣ και την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Ο Παναθηναϊκός που σίγουρα χρειάζεται βελτίωση, τον βοηθάει παιχνίδι με παιχνίδι και τώρα είναι ένα βήμα πριν μπει στην League Face του Conference League. Τι εικόνα σου αφήνει ο Παναθηναϊκός από τα του πρώτα παιχνίδια με τον Τζέικοπ Νίστρουπ, νέο προπονητή, διαφορετική φιλοσοφία?
0: Είναι αυτό που λέω, είναι να περάσουμε από την παγίδα αυτήν, ξέρεις, των καινούριων προπονητών που έχουν έρθει με τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Δεν είναι εύκολο να παρουσιάσεις το καλό πρόσωπο που θέλεις, που εσύ πιστεύεις ότι θέλεις να βγάλεις. Οπότε στόχος είναι το αποτέλεσμα και μόνο το αποτέλεσμα. Δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση. Έχει να κάνει μόνο με την πρόκληση, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι θέλει να παίξει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό που λέμε δεν είναι κάτι το οποίο χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δυστυχώς όλοι θέλουμε αποτελέσματα από τη μια μέρα στην άλλη. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Οπότε αυτό που είπα, το αποτέλεσμα είναι το πιο σημαντικό, με οποιονδήποτε τρόπο πρέπει να το πάρεις.
1: Μάλιστα. Και για να κλείσουμε με τις ελληνικές ομάδες, ο Όφη μετά από περίπου 6 χρόνια αγώνιζεται στα προκριματικά με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στο Παγκρέτο που θα έχει αρκετό κόσμο. Γίνεται καλή δουλειά στον Όφη. Πήρε το κύπελο στο τέλος της περσινής σεζόν. Σούπερ Κάπ πριν από λίγες ημέρες κοντά στην ΑΕΚ. Με ανεβασμένη ψυχολογία, αν μη τι άλλο, η ομάδα του Χριστού Κόντι. Έλληνας προπονητής, έτσι, σε πάγκο ομάδας. Το κρατάμε γι' αυτό.
0: Ο Χριστός απέδειξε αυτό το πράγμα. Ότι δίνει, θεωρώ ότι μας έδειξε, όχι εμάς, εμείς το ξέρουμε, δείχνει στον κόσμο και στους διοικητικούς ότι ο Έλληνας προπονητής έχει μέλλον. Mm-hmm. Έχει μέλλον και απλά πρέπει να τον πιστέψεις, να του δώσεις τα εφόδια τα κατάλληλα και να τον πιστέψεις. Χαίρομαι πολύ για τον Χρήστο, για αυτό που έχω καταφέρει μαζί με το team του. Όφη το αξίζει, γιατί δείχνει ένα σωματείο τα τελευταία χρόνια το οποίο ξέρεις, χτίζει και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπω πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
1: Σωστό, γι' αυτό το επισημάνουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε το μόνο που μπορώ είναι να ευχηθώ τα καλύτερα, γιατί θεωρώ ότι το αξίζουν τα παιδιά. Το έχω πει και προσωπικά στο Χρήστο. Mm-hmm.
1: Και θα είναι σίγουρα σε league face ευρωπαϊκή οργάνωση ο Όφη, δηλαδή έχει ασφαλισμένα παιχνίδια.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Και είναι αυτό που λέμε. Αλλά το θέμα είναι να μην ξεφύγουμε από όλη αυτή την κατάσταση και να πιαστούμε από αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Και όχι να πάμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό που χτίζει ο Όφη και να το χτίσουν κι άλλοι. Αυτό εννοώ. Γιατί το ελληνικό στοιχείο δείχνει ότι μπορεί να επιτύχει πολλά. Εμείς από ό,τι ακούω και κάτι που άκουσα πρόσφατα είναι ότι θέλουμε η Super League να ζητήσει.

0: σε να βάλουμε ακόμα έναν ξένο παίχτη μέσα. Τρελά πράγματα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Είναι λίγο να τα λέμε λίγο όλα, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Ο Όφης σου δείχνει το μονοπάτι, και εσύ σαν Super League 1 πας σε κάτι τελείως διαφορετικό, χωρίς να καταλάβω το λόγο. Ενώ η Super League 2 ξαφνικά βάζουμε 2005 μέσα, στο κύπελο βάζουμε 2004 δύο παιδιά φέτος, και ξαφνικά η Super League 1 έρχεται να βάλει ακόμα έναν ξένο μέσα. Okay, κάπου νομίζω ότι...
1: Υπερβολή.
0: Όχι, το ένα δεν στέκει με το δεύτερο, το ένα δεν στηρίζει το άλλο.
1: Σωστό, να οργανωθούμε όλοι μαζί να κάτσουμε να βελτιώσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Περισσότερους Έλληνες είπαμε, όχι περισσότερους ξένους. Οι ξένοι που έρχονται να κάνουν τη διαφορά.
1: Ναι, 100% αυτό που λες. Να έρθουν καλύτεροι ξένοι που να κάνουν διαφορά από κάποιους Έλληνες, ναι, αλλά να είναι βάσιμα οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Είναι σωστό αυτό. Θα σε ρωτήσω για την Πολώνια, επειδή από εκεί έφυγες, από την άκρη για να πας στην Ιταλία, στην Πολώνια. Ένα παιδί έπαιζε μέχρι πρόσφατα στην Πολώνια, ο Μπάμπες Λιγογιάννης. Τον αποκτάει άκρη, όπως όλα δείχνουν. Τον ξέρεις την παρουσία του στην Σεριά.
0: Τον ξέρω και προσωπικά, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ταιριάζει η ΑΕΚ στο Λύκο. Το εύχομαι τα καλύτερα. Θα δώσει δύναμη, θα δώσει εμπειρία, θα δώσει παραστάσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Σου εύχομαι καλή επιτυχία με την Καλλιθέα. Άντε να ανέβει η ομάδα μας στην μεγάλη κατηγορία, να επιστρέψει κάποια στιγμή. Και τα πούμε από κοντά.
0: Το εύχομαι και εγώ. Να είστε καλά.
1: Ακούσαμε τον Βαγγέλη Μόρα, προπονητή Άθενης Καλλιθέα. Μιλήσαμε για τις ελληνικές ομάδες που είναι στην Ευρώπη. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Όφη. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, θα ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Ακτύπη και θα επιστρέψουμε εδώ να πούμε στην δεύτερη ώρα. Μίλησαμε για τον Παπαδηλογέννη, μας είπε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Η μεταγραφή του Μπάμπη Λυκογιάννη ολοκληρώνει η ΑΕΚ, 32χρονος αριστερός μπακ που αγωνιζόταν στην Πολόνια, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την Ένωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League, οι κίτρινο-μαύροι επικεντρώνονται στο μάτς με τον Ηρακλή. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Βιτάλης. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off της διοργάνωσης. Με Τετέι Φόρ και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, πιθανότατα οι επιλογές του Τζέικοπ Νίστρουπ σε δράση στις 9.30 με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Προβάδισμα πρόκρισης θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει την Brand στην Τούμπα για τα play-off του Conference League. Επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Χατζηδιάκος, δεδομένη παρουσία του Χατσίδη, με Πέλκα ως επιτελικό χαφ και Ενδιαγέ στην κορυφή, το βασικό σχήμα. Σε ντρά στις 9 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Open TV. Επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τον Όφη που κοντράρεται με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο για τα play-off του Europa League. Μοναδική απουσία για τον Χρήστο Κόντι, ο Νίκος Μαρινάκης βασικός αναμένεται να είναι ο Μπουχαλάκης, ενώ ο ΙΣΕΚΑ διεκδικεί θέση στην κορυφή της επίθεσης. Σέντρα στις 9 με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτ 1, ραδιοφωνικά στους 94,6. Αύριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Μεξικανός φορ Αρμάντο Γκονσάλες για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο για 4+1 χρόνια. Πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ έχουν κάνει στη Σεβίλη οι Ερυθρόλευκοι για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, ενώ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη Ρασίνγκ Σαντάντερ για τον Γκουστάβο Πουέρτα, όπως γράφουν στην Ισπανία, προς Αλ Ουάσλ Οταρέμι. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Νίκος Πλώτας. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 22χρονου γκάρτ του Προμηθέα που υπέγραψε συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν εν αναμονή των εξελίξεων με τον Γκόκα. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μάρε Ρίτσαρτς για να υπογράψει συμβόλαιο 4ετούς διάρκειας με τον Άρη το Σάββατο. Η άφιξη του Μανού Γκαρθία ενδιαφέρον από το Ανόβερο για την απόκτηση του Φατίνκα. Αμφίβολος παραμένει ο Κάντε Βέρε για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα. Έλληνες διαιτητές στο γήπεδο αλλά και στο ΒΑΡ ορίστηκαν για την πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Ο Ματσούκας σφυρίζει στο ΑΕΚ Ηρακλής, ο Τσακαλίδης στο Ολυμπιακός Ατρόμητος και ο Ευαγγέλους στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Περισσότερα στο sportfm.gr. Δυναμική πρεμιέρα για την εθνική ομάδα βολέι ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Γαλανόλευκη νίκησε 3-0 σετ το Κόσοβο, ενώ το επόμενο παιχνίδι είναι τη Δευτέρα απέναντι στην Ισπανία. Στην Βαρσελόνα παραμένει μετά τον εξάμηνο δανεισμό του ο Ζωάο Κανσέλο. Ο Πορτογάλος μπακ εξασφάλισε την ελευθερία του από την Αλ Χιλάλ ένα χρόνο πριν λήξει το συμβόλαιό του και σήμερα ανακοινώθηκε από τους Καταλανούς ως το 2029. Ενισχύει το ρόστερ της για τη νέα σεζόν η Βιλερμπάν που υπέγραψε τον Τζέι Κράουντερ. Ο 36χρονος forward αγωνίστηκε για 14 σεζόν στο NBA μετρώντας κατά μέσον όρο 9,3 πόντους και 4,2 rebound. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο...
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση χωρίς
3: χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Top FM 102,4.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4 σήμερα 5η 20 Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Κοντά σας μέχρι και τις 4, όπως σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, ο Μιχάλης Παπαγεωργίου.

0: Ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 3 η ώρα, όπως δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Top FM. Περίπου στις 4 θα συνδεθούμε με το Sport FM για τη συνέχεια του προγράμματος, όπως κάνουμε πάντοτε σε καθημερινή βάση. Μείνετε μαζί μας, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα και κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Θα μιλήσουμε και για σκάκι, καθότι αρχίζει ένα διεθνές τουρνουά σε μερικές ημέρες στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς. Θα τα πούμε και ποδοσφαιρικά. Στο δεύτερο μέρος θα είναι μαζί μας ο προπονητής του Διγενήκου Σκηνού, ο Παναγιώτης Μπεκιάρης, για να κάνουμε μια κουβέντα για το πώς οργανώνεται ο Διγενής. Έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που τα είχαμε ξαναπεί, όταν είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Νομίζω θα έχει την ευκαιρία να μας πει τώρα πολλά περισσότερα για το πώς πηγαίνει η συγκρότηση του ρόστερ και πώς βλέπει τα πράγματα για τη νέα χρονιά. Αλλά στο κλίμα των τελευταίων εκπομπών και πριν προχωρήσουμε με τα ρεπορτάζ μας, θέλω και σήμερα να βάλω έναν προβληματισμό στο τραπέζι, σε συνέχεια των όσων έχουμε πει τις τελευταίες ημέρες για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή. Δεν είναι κανείς απέναντι στη διαφάνεια και προσωπικά εγώ, και ούτε πιστεύω ότι τα σωματεία σφραγίδες πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν και ενδεχομένως να εισπράττουν χρήματα χωρίς πραγματική αθλητική δραστηριότητα. Το ξεκαθαρίζω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Μήπως την προσπάθειά μας να διορθώσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο? Το Μητρό Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, περί αυτού ο λόγος, έχει μια απολύτως λογική βάση. Το κράτος θέλει να γνωρίζει ποια σωματεία υπάρχουν πραγματικά, ποια έχουν νόμιμη διοίκηση, σωστό, αθλητές, προπονητές και πραγματική αγωνιστική δραστηριότητα. Μέχρι εδώ πάρα πολύ σωστά, δεν διαφωνούμε. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να διαφωνήσει. Όμως είναι άλλο ο έλεγχος και άλλο η γραφειοκρατική εξάντληση. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Γιατί σήμερα μιλάμε για δικαιολογητικά, οικονομικά στοιχεία, στοιχεία διοίκησης, προπονητών και αθλητών, ηλεκτρονικές πλατφόρμες βέβαια, προθεσμίες και αιτήσιες επικαιροποίησης και άλλα πράγματα. Και ποιος καλείται να τα κάνει όλα αυτά? Ο επαγγελματίας μάνατζερ κάποιας μεγάλης ΠΑΕ? Όχι βέβαια. Ο παράγοντας του ερασιτεχνικού σωματείου καλείται να τα κάνει όλα αυτά. Ο άνθρωπος που το πρωί μπορεί να ανοίγει το συνεργείο του, το μαγαζί του ή να πηγαίνει στη δουλειά του βέβαια, και το απόγευμα να τρέχει στο γήπεδο επειδή αγαπά την ομάδα του χωριού του ή την ομάδα της γειτονιάς του. Γιατί αυτό ήταν πάντοτε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το κανονικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ήταν ο πρόεδρος που έψαχνε κάποιον να πληρώσει τις εμφανίσεις. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο παράγοντας που έβαζε βενζίνη από την τσέπη του. Ο καφετζής που έδινε μία μικρή χορηγία. Ο φίλος της ομάδας που έβαζε το αυτοκίνητό του για να μεταφερθούν παιδιά. Οι άνθρωποι που έβαφαν μόνοι τους τα αποδυτήρια και έτρεχαν Κυριακή πρωί να ετοιμάσουν το γήπεδο ή Σάββατο πρωί, ανάλογα. Αυτός ήταν ο ρομαντισμός του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Και φοβάμαι ότι σιγά σιγά δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου για να προσφέρεις εθελοντικά σε ένα σωματείο πρέπει να γνωρίζεις σχεδόν όσα ξέρει ένας λογιστής ή ένας φοροτεχνικός και ένας διοικητικός υπάλληλος μαζί, χωρίς καμία δόση υπερβολής. Το λένε οι ίδιοι παράγοντες των σωματείων. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Για να εντοπίσουμε τα σωματεία σφραγίδες πρέπει να περνάμε από το ίδιο γραφειοκρατικό κόσκινο χιλιάδες υγιείς σωματεία? Το κράτος διαθέτει αφημί. Υπάρχουν οι ενώσεις, υπάρχουν δελτία αθλητών, υπάρχουν επίσημοι αγώνες, φύλλα αγώνων, πρωταθλήματα επίσημα, τραπεζικές συναλλαγές και στοιχεία επιχορηγήσεων. Δεν μπορεί λοιπόν να δημιουργηθεί ένας απλούστερος μηχανισμός αυτόματων διασταυρώσεων? Και όπου χτυπάει καμπανάκι, εκεί να γίνεται ένας εξονυχιστικός έλεγχος. Ναι στη διαφάνεια, προφανώς ναι στον έλεγχο του δημόσιου χρήματος, ναι στο ξεκαθάρισμα των σωματείων φαντασμάτων, ναι σε όλα αυτά. Αλλά όχι στην αντίληψη ότι για να ελέγξουμε τους λίγους, τους πολύ λίγους, πρέπει να αντιμετωπίζουμε περίπου ως υποπτούς όλους τους υπόλοιπους. Γιατί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν είναι επιχείρηση. Και εδώ ίσως κάποιοι πούν ότι μα έχει καταντήσει επιχείρηση. Τόσα ξοδεύονται σε μεταγραφές, τόσα budget γίνονται στο α, στο β τοπικό. Δεν διαφωνώ, συμφωνώ. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το κράτος, έχει να κάνει με τους παράγοντες περισσότερο. Και ίσως το κράτος θα έπρεπε να επενδύσει στο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να έχουμε και παράγοντες με άλλο σκεπτικό. Και όχι να μπει στη διαδικασία να εξοντώσει γραφειοκρατικά τα σωματεία. Γιατί αυτό κάνει. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι κοινωνία, είναι ένα χωριό, είναι μια γειτονιά, είναι μια παρέα αγαπητοί φίλοι και είναι εθελοντισμός. Και αν για να το εξυγχρονίσουμε όπως λένε, και εγώ προσωπικά βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, καταφέρουμε τελικά να διώξουμε από τις διοικήσεις εκείνους που υπηρετούν από αγάπη, τότε μπορεί να έχουμε ένα άψογα ενημερωμένο ηλεκτρονικό μητρό, ναι. Αλλά πολύ λιγότερους ανθρώπους πρόθυμους να κρατήσουν ζωντανές τις ομάδες μέσα σε αυτό. Και νομίζω ότι εδώ είναι ό,τι χειρότερο, δηλαδή αντί να γίνει σε τελική ανάλυση καλό, μήπως κάνουμε πολύ κακό σε αυτό που λέμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μήπως δηλαδή δεν είναι ο σωστός δρόμος αυτός, μήπως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Τα λέω όλα αυτά ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό. Το τονίζω αυτό πάντοτε και ως κουβέντα μαζί σας για το αύριο του ποδοσφαίρου, το οποίο για μια ακόμη φορά θα πω μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή και πάντοτε κατά την προσωπική μου εκτίμηση ότι φαντάζει ιδιαιτέρως δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, κυρίες και κύριοι. Μαζί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου, πάντοτε στη θέση του, ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Μαζί σας μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Αφήνοντα του ποδοσφαίρου, πάμε λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα, καθότι σε μερικές ημέρες ξεκινάει στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς ένα διεθνές Open Chess Tournament, ένα διεθνές τουρνουά σκακιού δηλαδή, που αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα διαρκέσει ως τις 3 Σεπτεμβρίου, έχει μάλιστα ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Και τα παιδιά του υπότιτλου, σκακιστικού ομίλου δηλαδή της περιοχής μας, κάνουν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι το μέλος της διοίκησης και προπονητής, ο κύριος Σπύρος Καραμποίκης. Τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και ευθύς αμέσως τον καλησπερίζω. Κύριε Καραμποίκη, καλώς ήρθατε στον Top FM.
1: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε και για την προβολή του σκακιού που αγαπάμε εμείς τόσο πολύ, αλλά ίσως ο πολύς ο κόσμος δεν το ξέρει.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Δεν είναι από τα πολύ προβεβλημένα η αλήθεια, αλλά πάντοτε το σκάκι είναι μέσα στη σκέψη μας και μέσα στην καρδιά μας και ως παιδιά, κύριε Καραμποϊκή. Όλοι μεγαλώσαμε παίζοντας σκάκι.
1: Ωραία, χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί εγώ έτσι μεγάλωσα. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να το βάλουμε και στη Ρόδο πολύ το σκάκι, με πολλές μεγάλες διοργανώσεις που έχουμε φέρει, ώστε να είναι έτσι σιγά σιγά να μπει στο Ροδί τη ιδέα του σκακιού και να ψάξει και λίγο να δει και τι ωφέλη έχει από το σκάκι. Δηλαδή τώρα με το AI που το έχουμε όλοι πολύ εύκολα, αν βάλει κάποιος και ψάξει να δει πόσο καλό κάνει το σκάκι, θα ξεκινήσει ο ίδιος ή τα παιδιά του.
0: Ναι, ναι. Θα ξεκινήσει από την επόμενη ώρα κιόλας να ψάχνει να βρει σκάκι. Έχετε δίκιο. Πραγματικά, όντως, επειδή και εγώ κάποτε το είχα ψάξει έτσι περισσότερο, αν μπει κάποιος στη διαδικασία να βρει τι είναι το σκάκι και τι προσφέρει στον άνθρωπο, πραγματικά θα θέλει να ξεκινήσει να παίζει, γιατί προσφέρει πολλά πράγματα. Πριν μας πείτε και μας τονίσετε έτσι τα σημαντικότερα που προσφέρει, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το διεθνές τουρνουά και να μας πείτε περισσότερα πράγματα, το οποίο ξεκινά 24 Αυγούστου και ολοκληρώνεται 3 Σεπτεμβρίου νομίζω, σωστά?
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Είναι ένα διεθνές τουρνουά που προσπαθούμε να καθιερώσουμε κάθε χρόνο τη Ρόδο. Το πρόβλημά μας είναι πάντα ότι είναι λίγο δύσκολη η εποχή το καλοκαίρι για τη Ρόδο, γιατί δεν βρίσκουμε δωμάτια, είναι λίγο δύσκολα τα ξενοδοχειακά, δηλαδή θέματα φιλοξενίες και αυτά. Έχουμε ξεκινήσει κάποια χρόνια, κάποιες φορές δηλαδή, και πολύ, στο πολύ πάλι μεγάλο παρελθόν, ας πούμε, δηλαδή πριν 15 χρόνια είχαμε ξεκινήσει πάλι άλλο ένα τουρνουά τότε στο Άμαθος κλπ. Αλλά το δύσκολο είναι που λέτε να κλείσουμε έτσι μια συγκεκριμένη ημερομηνία που να γίνεται κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία, ναι, όπως γίνεται σε άλλα μέρη και πολύ πιο μικρά από εμάς. Δηλαδή στην Ικαρία γίνεται 50 χρόνια, για παράδειγμα, ένα διεθνές τέτοιο τουρνουά.
0: Και είναι σημαντικό συγκεκριμένες ημερομηνίες, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό
1: γιατί,
0: αυτό. Ναι.
1: Γιατί οι ξένοι προγραμματίζουν πολύ πριν το πρόγραμμά τους και θα θέλαμε να μπει στο καλεντάρι τους, έτσι, δηλαδή στο μυαλό τους ότι του χρόνου θα πάω στη Ρόδο την ίδια εποχή κλπ. Είναι δύσκολο βέβαια, δηλαδή τώρα μας βοήθησε πάρα πολύ το Ρόδος Παλάς και προσωπικά ο κύριος ο Καμπουράκης ο Αντώνης που μας έδωσε ξενοδοχείο και χώρο αγώνων και δωμάτια για να έρθουν κάποιοι παίχτες από το εξωτερικό, γιατί έρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου.
0: Ναι.
1: Και είναι εποχή που είναι λίγο δύσκολο να βρεις έτσι δωμάτια και σε λογική τιμή κιόλας, γιατί οι σκακιστές έρχονται για να παίξουν σκάκι και για τουρισμό, αλλά θέλουν να το συνδυάσουν έτσι. Οπότε θα κοιτάξουν και την τιμή, γιατί λέμε τα ίδια λεφτά θα μπορούσα να πάω σε δύο άλλα τουρνουά, έτσι, ο καθένας που θα έρθει. Οπότε μας έκανε έτσι μια λογική έτσι, τιμή να μπορούμε να δώσουμε στους αυτούς που έρχονται να μείνουν. Και να κάνουμε το τουρνουά φέτος και ελπίζω να το καθιερώσουμε την ίδια εποχή κάθε χρόνο. Έτσι. Αλλά αν δεν ήταν δηλαδή το Ρόδος Παλάς που το στηρίζει το σκάκι πολλά χρόνια, μας φιλοξενεί πολύ μεγάλες διοργανώσεις, είναι κοντά μας και ο ίδιος ο κύριος Καμπουράκης. Βοηθάει σε αυτό. Και αν δεν ήταν δηλαδή το Ρόδος Παλάς και η περιφέρεια που είναι πάντα δίπλα μας και ο Δήμος ό,τι μπορεί, θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε ένα τέτοιο τουρνουά.
0: Ποιοι συμμετέχουν
1: οπότε
0: σε αυτό το τουρνουά?
1: Οπότε ευκαιρία να τους ευχαριστήσουμε, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται. Γιατί όχι, εννοείται. Εφόσον συμβάλλουν σημαντικά στο να γίνει μια διοργάνωση.
1: Ναι, είναι πολύ απαραίτητη για μας.
0: Ποιοι συμμετέχουν, κύριε Καραμποϊκή? Είναι ένα τουρνουά στο οποίο παίρνουν μέρος αναγνωρισμένοι σκακιστές, έτσι, δηλαδή δεν είναι χομπίστε με την έννοια του ότι κάνουν κάποιος χομπί, ή κάνω λάθος τώρα?
1: Παίζουν επαγγελματίες σκακιστές πολλοί, αλλά παίζουν και ερασιτέχνες, έτσι. Εμείς τι θέλουμε? Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα τουρνουά για να κάνουμε ένα τουρνουά. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα τουρνουά που θα παίξουν αυτοί οι επαγγελματίες, έτσι, αλλά θα παίξουν και τα παιδιά μας. Εμάς μας νοιάζει, επειδή το πρόβλημα της Ρόδου στο σκάκι, όπως και σε άλλα αθλήματα, στο τένις, στην κολύμβηση, σε πολλά άλλα δηλαδή πιο μικρά αθλήματα, ακόμα και στο ποδόσφαιρο είναι πρόβλημα αυτό, ότι έχει πολλές μετακινήσεις για να πας να παίξεις κάπου. Οπότε είναι πολύ δύσκολο τώρα όταν τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, έτσι, γιατί γι' αυτό εγώ σας είπα πριν ότι θέλουμε εποχή που είναι κλειστά τα σχολεία να παίξουν τα παιδιά μας, θέλουμε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο να πάρει ένας γονιός το παιδί του το καλοκαίρι και να το πάει σε ένα άλλο τουρνουά που γίνεται στην Καβάλα, στην Ικαρία, στην Κρήτη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλα μέρη. Γιατί δουλεύουμε πολύ το καλοκαίρι με τον τουρισμό στη Ρόδο και είναι δύσκολο να το κάνει αυτό. Και πολύ έξοδο, έτσι. Οπότε προσπαθούμε να φέρουμε εδώ τα τουρνουά όσο μπορούμε. Ναι. Να κάνουμε το αντίθετο δηλαδή.
0: Τι σημαίνει επαγγελματίας σκακιστής?
1: Επαγγελματίας σκακιστής σημαίνει ότι ζει από το σκάκι.
0: Ζει από αυτό. Δηλαδή συμμετέχει σε τουρνουά, χρηματικά έπαθλα κτλ.
1: Έχει χορηγούς, γιατί στο εξωτερικό το σκάκι είναι αρκετά πιο διαδεδομένο, έτσι. Καλά είμαστε και στην Ελλάδα, δεν παραπονιέμαι, αλλά σε αρκετά μέρη, ας πούμε, το σκάκι το διδάσκουν στα σχολεία. Έχει μπει στο πετσί τους, έτσι, δηλαδή ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Οπότε έχουν αθλητές σκακιστές που επιδοτούνται για να ασχολούνται με το σκάκι. Έχει επαγγελματίες σκακιστές που έχουν εταιρείες χορηγούς από πίσω μεγάλους, που έχουν εταιρείες δικές τους που κάνουν μεγάλο τζίρο. και ζουν πολύ καλά από αυτό. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλα οικονομικά ωφέλη. Mm-hmm. Και έχει και αρκετούς προπονητές που ζουν από αυτό και στην Ελλάδα ακόμα. Έτσι. Ως στην Ελλάδα, ας πούμε, σκακιστές να ζουν μόνο από το αγωνιστικό σκάκι δεν νομίζω να υπάρχουν, γιατί δεν έχουμε αυτό εδώ που είπα πριν, δηλαδή τους χορηγούς.
0: Δεν έχουμε αυτή και την κουλτούρα, αυτή τη φιλοσοφία, έτσι είναι.
1: Αλλά προπονητές υπάρχουν που στην Ελλάδα που ζουν από το σκάκι.
0: Όταν λέμε τώρα προπονητής, ενδεχομένως να είναι και ερώτηση του κοινού τώρα αυτή. Ακούει προπονητής στο σκάκι. Τι κάνει ο προπονητής στο σκάκι? Εξηγεί τον τρόπο σκέψης σε κάποιον ο οποίος παίζει σκάκι?
1: Ναι, υπάρχει και μεθοδολογία. Δηλαδή, για να σας εξηγήσω, στον όμιλο, ας πούμε,
0: ναι,
1: ένα παιδί που έρχεται να γραφτεί στον όμιλο, που μπορεί να έρθει να γραφτεί από την πρώτη δημοτικού και μετά άνετα, ένα παιδί που θα έρθει να γραφτεί λοιπόν στον όμιλο θα διδαχθεί την Ολλανδική μέθοδο σκακιού. Στα σχολεία στην Ολλανδία έχουν κάνει μια μέθοδο με βιβλία, όπως γίνεται, ξέρω εγώ, με τη γεωγραφία, με άλλα μαθήματα, αριθμητική και οτιδήποτε. Που υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος, έτσι, μια μεθοδολογία που διδάσκουν που διδάσκουμε το σκάκι. Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά το βιβλίο από κάποιους από τη Θεσσαλονίκη και το παίρνουμε από εκεί και το δίνουμε στα παιδιά. Υπάρχει λοιπόν μεθοδολογία και όσο περνάνε τα χρόνια, έτσι, όσα χρόνια και να ασχοληθείς με το σκάκι, πάντα θα υπάρχει κάτι να μάθεις. Δηλαδή εγώ είμαι 55 χρονών, εξακολουθώ να μαθαίνω και μαθαίνω και από τους μαθητές μου ακόμα. Έτσι, μου κάνουν μια ερώτηση και λέω, κάτι έγινε. Είναι τόσο, δηλαδή, τόσο ευρύ το θέμα του σκακιού, το άθλημα του σκακιού, που είναι συνέχεια, δηλαδή, είναι ένας αγώνας μάθησης το σκάκι.
0: Ναι,
1: αυτό είναι και ο λόγος που δεν τον έχουν τερματίσει οι υπολογιστές.
0: Ναι.
1: Αν καθίσετε και φανταστείτε ότι υπάρχουν τεράστιοι υπολογιστές που ασχολούνται με το σκάκι, σκακιστικές μηχανές κλπ.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουν καταφέρει να το καλύψουν, που σημαίνει να βρουν όλες τις πιθανότητες, οπότε θα μπορούσα εγώ να κάτσω να διαβάσω και να τα ξέρω όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι τόσο πολύπλοκο το σκάκι και τόσο δύσκολο να το μάθεις, να πεις το ξέρω, που υπάρχει πάντα χρόνος, δηλαδή, και τρόπος να μάθεις. Ναι. Εγώ ως προπονητής τώρα, ας πούμε, ανάλογα με το επίπεδο του κάθε μαθητή μου, γιατί έχω μαθητές από πολύ μικρούς, που ξέρω εγώ 6 χρονών που σας είπα πριν, έως μαθητές 60 χρονών, 70 χρονών. Ανάλογα λοιπόν με το επίπεδο του μαθητή μου και με την ηλικία, γιατί αλλιώς θα το πεις κάτι να το μάθει ένα παιδάκι και αλλιώς θα το πει σε κάποιον με 60 χρονών. Διδάσκω άλλα πράγματα. Υπάρχει πολύ πλούσια βιβλιογραφία, ας πούμε. Υπάρχουν πολύ υλικό τώρα στο ίντερνετ. Όταν ήμουν εγώ μικρός δεν μπορούσαμε να βρούμε βιβλίο στον όμιλο που ήμουν τότε. Δεν είμαι από εδώ, είμαι εκ πεπιθήσεως Ροδίτης. Δηλαδή ήρθα να μείνω εδώ πριν 30 χρόνια και είμαι Ροδίτης,
0: ναι,
1: πλέον,
0: εντάξει,
1: από επιλογή.
0: Πλέον Ροδίτης, ναι, ναι, σωστά.
1: Στην Αθήνα λοιπόν που ήμουν δεν έβρισκα βιβλία σκακιστικά, ήταν μόνο κάνα δυο στα ρώσικα και κάτι τέτοια. Τώρα με τόσο πλούσιο, έτσι, που υπάρχει βιβλιογραφία και στο ίντερνετ τόσες πληροφορίες, υπάρχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος που θέλει να μάθει κάκι.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Τώρα μιλάω, συγγνώμη, συνέχεια, γιατί είναι
0: παρακαλώ, όχι, όχι, σας ακούμε, ναι, με μεγάλο ενδιαφέρον και είσαι ο ειδικός. Εσείς πρέπει να μιλήσετε, όχι εγώ.
1: Υπάρχουν και πλατφόρμες, ας πούμε, στο ίντερνετ που μπορείς να παίζεις κάκι με κάποιον άνθρωπο, έτσι, δεν χρειάζεται να παίζουμε με μηχανές.
0: Ναι.
1: Με κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν βρίσκεται ίσως κοντά σου, δεν τον ξέρει, δεν τον έχει δει ή τον ξέρει κιόλας. Δηλαδή, παίζω με ένα φίλο μου τώρα, φεύγει, πάει στην Αμερική. Υπάρχει πλατφόρμα που μπορείς να παίζεις online μαζί του.
0: Ναι.
1: Έτσι, που μπορείς να μάθεις, μπορείς να κάνεις πράγματα. Δωρεάν είναι όλα, έτσι, δεν πληρώνεις κάτι. Και γενικά είναι ένα άθλημα, θέλω να το τονίσω και αυτό, ότι είναι ένα πολύ οικονομικό άθλημα. Η συνδρομή μηνιαία στον όμιλο είναι 25 ευρώ, για να καταλάβετε. Προσπαθούμε και την κρατάμε χαμηλά ίστα για να βγάζουμε τα έξοδα του ομίλου. Γιατί θεωρούμε ότι το σκάκι πρέπει να πάει παντού, να το μάθουν όλοι, γιατί είναι τόσο καλό. Κάνει τόσο πολύ καλό στα παιδιά, το παιδικό εγκέφαλο που αναπτύσσεται τώρα. Και στους μεγάλους, βέβαια, άμα δούμε λίγο τα στατιστικά και τις μελέτες, ακόμα και άνοια που παθαίνουν οι ενήλικες, αυτοί που παίζουν σκάκι είναι πολύ πολύ πολύ χαμηλότερες πιθανότητες να πάθουν άνοια. Γιατί γυμνάζουν τον εγκέφαλό τους, έτσι είναι απλό το πράγμα.
0: Να πούμε λοιπόν τα τρία σημαντικότερα καλά που κάνει στον άνθρωπο το σκάκι. Δεν ξέρω αν μπορείτε,
1: ναι, ναι,
0: να ξεχωρίσετε τα τρία πιο σημαντικά για να τα ακούσουν και οι ακροατές.
1: θα δυσκολευτώ λίγο στο 3, ναι. Θα πω μερικά.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει, ας είναι 5, πείτε 5, δεν ξέρω. Εντάξει, okay.
1: Θα πω ότι το σημαντικότερο πράγμα μπορεί να κάνει κυρίως τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας και αυτά μας μοιάζει πιο πολύ και τα τουρνά που σας είπα που γίνεται για αυτά πιο πολύ. Mm. Το σημαντικότερο καλό που μαθαίνει στα παιδιά το σκάκι είναι ότι ό,τι κάνω έχει συνέπεια. Όταν είμαστε μικροί και είμαστε στον κόσμο μας και να παίξουμε και να κάνουμε, έτσι πολλές φορές κάνουμε και τη σκανδαλιά μας και δεν τιμωρούμαστε και το ένα και το άλλο. Είμαστε πιτσιρίκια και δεν το έχουμε πάρει τόσο πολύ στα σοβαρά. Ενώ στο σκάκι υπάρχει συνέπεια και είμαι εγώ υπεύθυνος. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν χάσω, φταίει ο καιρός, φταίει ότι είχα χτυπήσει το χεράκι μου, φταίει ότι δεν είχα πάρει τα καλύτερα παπούτσια, δεν είχα την καλύτερη μπάλα, δεν είχα τα καλύτερα γάντια να πιάσω το πέναλτι, δεν ξέρω τι. Έτσι. Δεν υπάρχει εξωτερικός παράγοντας, δεν υπάρχει τύχη στο σκάκι. Υπάρχει μόνο υπευθυνότητα. Οπότε το κυριότερο πράγμα που νομίζω ότι διδάσκει στα παιδιά είναι η υπευθυνότητα. Και μεγαλώνουν και σκέφτονται ότι όπου εγώ φταίω. Έχασα εγώ φταίω. Το δεύτερο ας πούμε είναι ότι μεγαλώνει την κριτική μας σκέψη. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Πρέπει να κάνουμε σχέδια στην παρτίδα. Έτσι, να δούμε τι μας βολεύει, να εκρίνουμε. Πολλές φορές δεν κρίνουμε σωστά, δεν είναι σωστά τα σχέδιά μας. Αλλά όμως εμείς τα αποφασίζουμε, εμείς τα ακολουθούμε. Έτσι. Mm-hmm. Μας κάνει να συγκεντρωνόμαστε πιο πολύ σε κάτι. Το σκάκι θέλει συγκέντρωση, θέλει ηρεμία, θέλει συγκεντρωμένη σχέση, να κάνεις τα σχέδια που λέγαμε κλπ. Και να προσέχουμε σε αυτό που κάνουμε. Έτσι. Mm-hmm. Επίσης μας κάνει να σκεφτόμαστε κάπως σαν τα μαθηματικά. Είναι μαθηματική η σκέψη μας. Δεν είναι μόνο ότι σκεφτόμαστε απλά. Σκεφτόμαστε λίγο μαθηματικά και γι' αυτό αν δείτε οι πολύ καλοί μαθηματικοί είναι και αρκετά καλοί σκεπτές όσοι ασχολούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι κάποια από τα καλά του σκάκιου. Έχει και άλλα τώρα να σας πω ότι έχουν γίνει πολύ καλές παρέες στο σκάκι, ότι βοηθάνε πολύ ακόμα και στα μαθήματα με μελέτες που έχουν γίνει σε σχολεία της Βενεζουέλας. Λένε ότι το IQ παιδιών που κάνανε σκάκι 4 μήνες αυξήθηκε κατακόρυφα. Έτσι. Δηλαδή βοηθάει και σε άλλα πράγματα, δεν βοηθάει μόνο στο σκάκι σαν σκάκι.
0: Διότι είναι αυτό που λέμε, να το πω λαϊκά, ακονίζει το μυαλό, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι ένα από τα λίγα πράγματα που ακονίζει το μυαλό που δεν έχει καθόλου μέσα τον παράγοντα τον εξωγενή. Την τύχη, τα ζάρια, το καιρό, το αυτά που λέγαμε πριν. Έχω χτυπήσει το πόδι μου, αν είμαι σε καροτσάκι. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανάπηρος έτσι και είναι σε καροτσάκι μπορεί να παίξει επίσης όρις με μένα, με οποιονδήποτε. Δεν λέω με μένα, σιγά, ποιος είμαι εγώ. Mm. Αλλά με οποιονδήποτε μπορεί να παίξει επίσης όρις. Mm. Επίσης όρις, συγγνώμη.
0: Mm.
1: Σε ποιο άλλο άθλημα μπορεί να γίνει αυτό? Δεν μπορεί να γίνει σε άλλο άθλημα. Mm. Θέλω να πω λοιπόν ότι δίνει και διεξόδου σε ανθρώπους που έχουν θέμα και ψάχνουν μια διέξοδο. Και μπορούν επίσης όρις να αντιμετωπίσουν όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι που να μειονεκτούν. Είχαμε κάνει και μια Ολυμπιάδα τυφλών. Τυφλοί άνθρωποι, ναι, να παίζουν σκάκι και να, ναι, την φαντάζονται τη σκακέρα.
0: Ναι.
1: Αν κάτι κάποιο και το σκεφτεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να παίξει επίσης όρις με κάποιον.
0: Βέβαια. Πραγματικά. Σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο. Υπόσχομαι πάντως να σας ξανακαλέσω με περισσότερο χρόνο για να πούμε περισσότερα για το σκάκι.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά.
1: Και μακάρι ο κόσμος να παίζει σκάκι γιατί πραγματικά κάνει καλό.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή επιτυχία στον τουρνά και θα τα ξαναπούμε εδώ στον Top FM. Χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Καραμποίκης λοιπόν είναι προπονητής του σκακιστικού ομίλου Ρόδου Υπότης και μέλος της διοίκησης, ο κύριος Σπύρος Καραμποίκης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ισχύ τέθηκε από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φέρνοντας ριζικές αλλαγές και αυστηρούς κανόνες στη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών με άμεσο αντίκτυπο και στο νησί της Ρόδου. Το νέο πλαίσιο, το οποίο παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, βάζει οριστικό φρένο στην άναρχη εγκατάσταση έργων. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται καθολική απαγόρευση για νέα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Νατούρα και δασικές εκτάσεις, ενώ αυξάνονται οι υποχρεωτικές αποστάσεις των μεγάλων έργων από οικισμούς. Παράλληλα, μπαίνει πλαφόν 1,5% για τα νέα φωτοβολταϊκά αναπεριφερειακή ενότητα. Για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, οι νέοι κανόνες θεωρούνται καθοριστικοί. Το νησί, που αναμένεται να καίει ορυκτά καύσιμα τουλάχιστον μέχρι το 2030, όταν και θα ολοκληρωθεί η μεγάλη υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση, αποκτά πλέον έναν ξεκάθαρο ενεργειακό χάρτη. Η προστασία του τουριστικού προϊόντος, των ιστορικών τόπων και του ιδιαίτερου φυσικού κάλους της Ρόδου μπαίνει σε πρώτο πλάνο, καθώς το χωροταξικό επιδιώκει να ισορροπήσει την πράσινη μετάβαση με τις τοπικές ανάγκες. Τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου για το 2028 διεκδικεί δυναμικά η Ρόδος με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Μαρία Κυπριώτη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Στάθης Μανουσάκης, η υποψηφιότητα θα στηριχθεί στην ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Η επίσημη έναρξη έγινε χθες στις 6.30 το απόγευμα με μια διαδραστική άσκηση στο Νεστορίδιο Μέλαθρο, στην οποία συμμετείχαν 30 εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, και δημιουργικών ομάδων της Ρόδου, μετά την ανοιχτή πρόσκληση που απίφθινε ο κύριος Μανουσάκης. Ο φάκελος της υποψηφιότητας της Ρόδου θα κατατεθεί στις 31 Αυγούστου, ενώ οι νικήτριες πόλεις θα ανακοινωθούν στις 28 Νοεμβρίου. Παράλληλα, η Ρόδο στοχεύει και στη φιλοξενία του Παγκόσμιου Συνεδρίου της UNESCO για το 2028. Ξεκινά από σήμερα η κυνηγετική περίοδος στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών, η περίοδος θα διαρκέσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση το αγριοκούνελο που παρατείνεται έως τις 10 Μαρτίου. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι σε όλες τις καμένες εκτάσεις και τα καταφύγια άγρια ζωής. Οι κυνηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τα όρια κάρπωσης. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται η Ρόδος, καθώς και ολόκληρο το συγκρότημα των Δωδεκανήσων για σήμερα Πέμπτη. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το νησί εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3. Οι τοπικές αρχές και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία ή ενέργεια στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα. Μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν απόψε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ρόδου. Στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου Μελίνα Μερκούρη, ο γνωστός καλλιτέχνης Ηλίας Παλιουδάκης ανεβαίνει στη σκηνή για τη μεγάλη συναυλία με τίτλο «Όλη η Ελλάδα μία αγκαλιά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη». Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού

0: Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Ζαφέ. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, 19 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι με το DOP FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Τα λέμε αθλητικά σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι κάνει ο Διγενής για να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Έχουμε καιρό να τα πούμε με τον Παναγιώτη Μπεκιάρη, τον προπονητή της ομάδας. Τα είχαμε πει όταν είχε αναλάβει και από τότε έχει πέρασει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Φαντάζομαι είναι σε διαδικασία συγκρότησης του ρόστερ και όχι μόνο. Θα μας τα πει ο ίδιος. Παναγιώτη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Να σε καλά. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει θεαματικά κάποια πράγματα από την τελευταία φορά που τα είπαμε, που ήταν τότε που ανέλαβες την ομάδα.
1: Όχι, σχετικά με τι να αλλάξουν. Οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι που είχαμε πει. Έχουμε ένα μικρό θέμα με το γήπεδο. Θα το λύσαμε, θεωρώ, για την περίοδο μέχρι τα Χριστούγεννα και βλέπουμε.
0: Τι θέμα, τι ακριβώς?
1: Θα καθυστερήσουν οι εργασίες από ό,τι μας είχαν πει.
0: Α, υπάρχει καθυστέρηση τελικά. Ναι.
1: Υπάρχει καθυστέρηση, ναι. Και θα αναγκαστούμε να δηλώσουμε έδρα κάποιο άλλο γήπεδο. Τη Μέγκαβλη, νομίζω, του Αγίου Αποστόλου.
0: Μάλιστα.
1: Και οι προπονήσεις θα γίνονται εκεί.
0: Α, μάλιστα. Άρα θα μετακομίσει αναγκαστικά.
1: Θα μετακομίσουμε, δυστυχώς, ναι.
0: Είναι κάτι που δεν το ήθελες, φαντάζομαι, αλλά αναγκαίο κακό, έτσι.
1: Όπως το λες, αναγκαίο κακό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν είναι πράγματα που περνάνε από το χέρι μας.
0: Ναι,
1: μακάρι να ολοκληρωθεί το γήπεδο και ας υπάρχει και αυτή η καθυστέρηση και αυτό το πρόβλημα.
0: Ξέρεις, πάντα στην Ελλάδα, και δεν το λέω τώρα αυτό από κακία, έτσι, αλλά είναι μια διαπίστωση, υπάρχουν πάντοτε καθυστερήσεις. Νομίζω δεν τηρούνται ποτέ απόλυτα τα χρονοδιαγράμματα όταν αφορά τέτοια πράγματα.
1: Δυστυχώς, ναι. Εγώ βασίστηκα σε κάποιες υποσχέσεις που είχαμε. Η αλήθεια ότι έχουν γίνει και πολλές συμφωνίες των παιδιών με αυτό το σκοπό, γιατί για να προσελκύσουμε παιδιά να έρθουν στο Β' τοπικό πρέπει κάτι να τους δείξει, να τους δώσεις.
0: Σωστά.
1: Παραπάνω. Εμείς είχαμε στα χέρια μας δεσμεύσεις ότι το γήπεδο θα ολοκληρωθεί με την έναρξη του πρωταθλήματος. Τελικά δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, όλα καλά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, κάθε εμπόδιο ίσως για καλό θα μπορούσε να πει κάποιος.
1: Ναι, αφού το λύσαμε το θέμα με τις προπονήσεις που είχαμε ένα πρόβλημα,
0: ναι.
1: Με προσωπική παρέμβαση του κ. Κολιάδη και του κ. Διακοφώτη λύθηκε αυτό το πρόβλημα, βρήκαμε ώρες στα γήπεδα και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, και το γήπεδο των Αγίων Αποστόλων είναι σε εξαιρετική κατάσταση βέβαια, ο αγωνιστικός χώρος.
1: Σίγουρα, ναι, και γι' αυτό το λόγο το δηλώσαμε και σαν έδρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Με το ρόστερ τι γίνεται, πώς πάει? Δεν ξέρω αν όλα εξελίσσονται έτσι όπως τα υπολόγιζες.
1: Ναι, το ρόστερ το έχουμε φτιάξει εδώ και 1,5 μήνα.
0: Πολύ νωρίς. Ναι,
1: πολύ νωρίς. Ναι. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο ρόστερ, γεμάτο. Αλλά είμαστε και ανοιχτοί στο αν προκύψει κάτι, μια και υπάρχουν η περίοδος των μεταγραφών πια είναι ανοιχτή. Σίγουρα θα υπάρχουν προσταφερές από τις ομάδες.
0: Είναι ανοιχτή μέχρι το Δεκέμβριο, αν θυμάμαι.
1: Ναι,
0: τον Ιανουάριο.
1: Μέχρι τον Ιανουάριο, νομίζω. Ναι, είναι ανοιχτή.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό γενικά για το ποδόσφαιρο, Παναγιώτη. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
1: Δεν ξέρω και εγώ τι να σου πω. Θα το ζήσουμε και θα καταλάβουμε. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι με την πρώτη ευκαιρία ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα βλέπει ότι θα έχει λίγο χρόνο συμμετοχής,
0: θα φεύγει.
1: Εύκολη λύση, ναι, το θέλω να φύγω.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πρέπει εσύ να τον πείσεις ότι πρέπει να μείνεις στην ομάδα, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που παίζουν, χρειάζονται όλοι σε μια ομάδα.
0: Σαφέστατα, και ένας προπονητής κάνει ένα σχεδιασμό με όλους, όχι μόνο με αυτούς που παίζουν και με αυτούς που δεν παίζουν.
1: Το καταλαβαίνεις ότι οι ποδοσφαιριστές όλοι θέλουν να παίζουν, όλοι θέλουν να έχουν χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό θα δημιουργήσει, θεωρώ, προβλήματα στις ομάδες.
0: Και δεις τους προπονητές και αρκετούς πονοκεφάλους, νομίζω, έτσι, κατά την άποψή μου.
1: Έτσι θεωρώ και εγώ. Θα το ζήσουμε φέτος και εδώ θα είμαστε να ξαναμιλήσουμε.
0: Ναι. Νιώθεις ότι θα είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα, έτσι, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά πάντοτε
1: ναι,
0: έτσι θεωρητικά.
1: Ναι. Θεωρώ ότι θα είναι ένα αρκετά δυνατό πρωτάθλημα. Είδαμε τώρα ότι ενισχύθηκαν τα Μάσαροι και η Λάρδος έχει κρατήσει σχεδόν όλη την ομάδα και έχει φέρει και τους ποδοσφαιριστές τους παλιούς που είχε, Τσιλάρδου.
0: Ναι,
1: παραδοσιακή ναι. δύναμη θα είναι. Εντάξει, κατά βιά είναι χρόνια η ομάδα. Ο Ευαγόρας μέχρι πέρσι βάλευε την άνοδό του. Mm. Δεν έχει αλλάξει πολύ το ρόστερ του. Έχουμε φτάσει κατευθείαν στις 6 ομάδες έτσι, με τη μεγάλη δυνατή. Οπότε ναι, θεωρώ εντάξει, έχει να κάνει και με το διαχωρισμό των ομίλων.
0: Mm.
1: Τι θα γίνει, πώς θα μοιραστούν.
0: Mm. Ναι, ναι.
1: Εκεί θα κρίνει και λίγο, θεωρώ. Μπορεί να γίνει σαν πέρσι που όλες οι ισχυρές είχαν πάει στον ένα όμιλο και ο άλλος ναι, όμιλος ήταν
0: λίγο πιο,
1: τόσο δυνατός.
0: Ναι, ήταν ναι, ίσως ένα σκαλί πιο κάτω. Μάλλον, ναι, και αυτό.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο δηλαδή και ο διαχωρισμός των ομίλων.
0: Σαφέστατα, δεν ξέρω τώρα εσύ προπονητικά τι θα προτιμούσες βέβαια. Θα προτιμούσες έναν πολύ δυνατό όμιλο όπως πέρσι που ένας όμιλος ήταν μέχρι ένα σημείο πολύ ανταγωνιστικός.
1: Δεν μπαίνω στη λογική αυτή. Προσπαθώ να δουλέψω με τη δική μου την ομάδα, να είναι αυτό που πρέπει να είμαστε και θεωρώ ότι με τις μεταγραφές που έχουμε κάνει και με το ρόστερ που έχει μείνει το ίδιο με πέρσι, ενώ δεν έχουμε χάσει ποδοσφαιριστές,
0: ναι.
1: θεωρώ ότι θα είναι στα πόδια μας το τι θα γίνει.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι...
1: Να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να είναι δυνατός ο όμιλος, γιατί θέλω να γίνονται δυνατά παιχνίδια. Δεν θεωρώ ότι βοηθάει κάποιον το να έρχεται ένα παιχνίδι 6-0 και 7-0, κανέναν.
0: Καλά, προφανώς, σίγουρα. Σίγουρα, δεν το συζητώ. Σίγουρα
1: οπότε
0: δεν βοηθάει το ποδόσφαιρο.
1: Να είναι ανταγωνιστικός ο όμιλος, να είναι ωραία τα παιχνίδια,
0: ναι.
1: να έχουν κίνητρο και τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνεις και εσύ ότι σε έναν όμιλο ο οποίος είναι εύκολος και έχει κρυθεί από τον Δεκέμβρη, μετά από τον Δεκέμβρη μέχρι τον Μάιο, κάνεις αγώνα να μαζέψεις τα παιδιά στην προπόνηση.
0: Mm-hmm. Και αυτό επίσης είναι ένα άλλο ζήτημα που το οποίο
1: ναι, και
0: σίγουρα...
1: αν έχεις και βλέψεις του χρόνου για να είναι στην αλφα κατηγορία, δεν μπορείς να μείνεις τόσο καιρό άπραγος
0: βέβαια,
1: ή με
0: βέβαια.
1: Δύο προπονήσεις ναι. γιατί δεν θα έχεις στόχο, η ομάδα θα είναι πολύ...
0: Ναι, πολύ χαλαρή και τα λοιπά. Όπως
1: καταλώς.
0: Βλέψεις έχει ο διγενής βέβαια, γιατί θέλει να είναι του χρόνου στην αλφα κατηγορία, άρα μετράει το τι κάνει φέτος, έχει αντίκτυπο και εν ώψη της νέας σεζόν, έτσι.
1: Σίγουρα, ναι, ναι, ναι.
0: Mm, ναι.
1: Θέλουμε να δουλέψουμε καλά από φέτος,
0: ναι.
1: να καταφέρουμε... να εκπληρώσουμε το στόχο μας που έχουμε την άνοδο και να είμαστε και του χρόνου ανταγωνιστικοί.
0: Ναι, νομίζω ότι θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν και τα νεαρά παιδιά, γιατί ξέρω ότι στο ρόστερ υπάρχουν αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές, όπως το είχες πει
1: σίγουρα,
0: και τότε
1: ναι.
0: που τα λέγαμε ότι θα το κοιτάξετε αυτό το θέμα και έτσι
1: εννοείται,
0: με μια γρήγορη ματιά βλέπω ότι όντως το έχετε δει και θα υπάρχει το νεανικό στοιχείο, το ντόπιο εκεί στοιχείο του διγενή κτλ.
1: Ναι, εννοείται και καταφέραμε, ξέρεις, δεν είναι εύκολο να πείσεις και τα παιδιά το ότι θα στηριχτείς πάνω τους.
0: Ναι.
1: Βλέποντας μια ομάδα η οποία ανακοινώνει θα κάνει ο πρωταθλητισμό και οι γονείς αλλά και τα ίδια τα παιδιά θεωρούν ότι είναι, θα βρούμε
0: δεν θα
1: δύσκολο χρόνο συμμετοχή.
0: Ναι, δεν θα παίζουν.
1: Ναι, αλλά θεωρώ ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν, τους έχω μιλήσει. Έχουν πιστέψει αυτά που έχω πει και ότι είναι στα πόδια τους το να αποδείξουν ότι μπορούν να έχουν χρόνο συμμετοχή στην ομάδα.
0: Να το αποδείξουν μέσα από τις προπονήσεις και τη γενικότερη παρουσία τους, γιατί όλα
1: ναι,
0: παίζουν
1: ναι, ναι.
0: ρόλο, έτσι.
1: Τίποτα δεν μας χαρίζεται, Δημήτρη. Ούτε
0: βέβαια.
1: Σε σένα χαρίζεται κάτι στη δουλειά σου.
0: Σαφέστατα.
1: Ούτε σε μένα μου χαρίζεται κάτι στη δουλειά μου. Οπότε ούτε και στα παιδιά αυτά θα χαριστεί κάτι.
0: Ναι. Και δεν πρέπει εννοείται να χαριστεί γιατί,
1: ναι, γιατί
0: έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι και η ζωή.
0: Έτσι είναι και η ζωή η ίδια η καθημερινότητα. Εννοείται ότι...
1: Η καθημερινότητα, ναι.
0: Φυσικά πρέπει να υπάρχει σκληρή δουλειά.
1: Να αποδείξεις ότι ναι, μπορείς ναι. και όταν ο άλλος σου λέει ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα στο ηλικιακό κομμάτι, εγώ δεν έχω πρόβλημα στο αν κάποιος παίρνει χρήματα ή όχι. Και είναι καθαρά το αγωνιστικό το θέμα, είναι καθαρά στα πόδια σου να πεις ότι εγώ μπορώ να παίξω μέσα.
0: Ναι, σωστά. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία?
1: 31 Αυγούστου.
0: Σε 11 Δευτέρα. Ημέρες λοιπόν, Δευτέρα 31
1: ναι,
0: Αυγούστου. Είστε έτοιμοι καθόλου, καθότι το ρόστερο ολοκληρωμένο όπως λες, ίσως κάποιες τελευταίες πινέλιες αν προκύψουν από ό,τι κατάλαβα. Και θα
1: αν
0: το...
1: προκύψει ναι. κάτι αξιόλογο να σου πω την αλήθεια, γιατί έχουμε πάρει ήδη αρκετούς ποδοσφαιριστές από αλφα τοπικό.
0: Mm.
1: Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να γυρίσουν και πίσω κάποια παιδιά τα οποία ήταν στο διγενή αλλά είχαν σταματήσει να αγωνίζονται, ο Βασίλης Παπασταμάτης, ο Αλέξανδρος Ομάνο, ο οποίος ήταν παιδιά τα οποία όταν ήμουν και εγώ την προηγούμενη φορά στο διγενή ήταν μέλη της ομάδος. έχουν πει να γυρίσουν αυτά. Τις μεταγραφές λογικά τις ξέρετε, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω.
0: Όχι, όχι. Ναι.
1: Έχουμε μεγαλώσει. Ναι, έχουμε κάνει ένα αρκετά γεμάτο ρόστερ.
0: Ναι, εκ πρώτης όψεως αυτή η αίσθηση δημιουργείται και σε μένα και νομίζω σε όλο το ποδοσφαιρικό κόσμο ότι όντως έχει ένα γεμάτο ρόστερο διγενής με πολλές λύσεις, νομίζω σε όλες τις γραμμές. Δεν, έτσι, αν το θυμάμαι καλά, δεν έχει κάποιο που να σου λέει ότι είναι ένα κενό, ας πούμε, εκεί. Δεν υπάρχει.
1: Όχι, όχι, όχι. Η αλήθεια, έτσι όπως είναι στο κεφάλι μου τα πράγματα, υπάρχουν δύο και παραπάνω επιλογές σε κάθε θέση.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, να μην σε κουράζω άλλο. Πήραμε γεύση. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, όχι. Την υγεία μας να έχουμε, να είναι όλα καλά και να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα.
0: Να είσαι καλά, εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετώ, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου, τα λέμε.
0: Χαιρετώ, γεια. Παναγιώτης Μπεκιάρης, ο προπονητής του Διγενήκος Κοινού, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή του εδώ στην εκπομπή. Πήρατε και εσείς γεύση για το νέο Διγενή, που φαντάζει πλήρης σε όλες τις γραμμές και ξεκινάει την προετοιμασία του στις 31 Αυγούστου. Στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων θα γίνει η προετοιμασία και όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Διγενή, τουλάχιστον μέχρι και τον προσεχή Δεκέμβριο, όπως ακούσατε, για να κάνω και τη σύνοψη των όσων μας είπε ο προπονητής της ομάδας.

Επίσης η Ρόδος ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου αμυντικού Δημήτρη Κοντογιώργου, γεννηθής 27 Δεκεμβρίου του 1993, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Αυτά, κλείνουμε κάπου εδώ, δεν έχω άλλο χρόνο για να πω περισσότερα πράγματα, διότι θέλω να κλείσουμε και μουσικά τη σημερινή μας εκπομπή με ένα τραγούδι που επέλεξε ο Μιχάλης Παπαγεωργίου και τον ευχαριστώ. Μας γυρίζει ως το 1984, κάτι από Bruce Springsteen θα ακούσουμε σήμερα, λέγεται Dancing in the Dark. Το κομμάτι το οποίο θα παίξει σε λίγο. Υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι, για 1-1,5 λεπτό να πω, αν μου επιτρέπεις Μιχάλη. Είναι το πρώτο single του άλμπουμ Born in the USA το κομμάτι αυτό, και ο Springsteen είχε ουσιαστικά ολοκληρώσει το άλμπουμ, όμως ο μάνατζερ του και παραγωγός θεωρούσε ότι έλειπε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να γίνει μεγάλο single. Δεν ενθουσιάστηκε αρχικά ο Springsteen με αυτή την απέτηση, αλλά από αυτή ακριβώς την ένταση προέκυψε το Dancing in the Dark. Γι' αυτό και οι στίχοι πίσω από το χορευτικό ρυθμό είναι πολύ πιο σκοτεινοί από όσο φαίνονται. Μιλούν για απογοήτευση, στασιμότητα, πίεση για δημιουργία και την ανάγκη να αλλάξεις τη ζωή σου. Το περίφημο νόημα του ρεφρέν, ότι δεν μπορείς να ξεκινήσεις μία φωτιά χωρίς μία σπίθα, λειτουργεί σχεδόν ως σχόλιο του ίδιου του Springsteen πάνω στη δημιουργική πίεση που δεχόταν. Και τελικά έγινε τεράστια επιτυχία το κομμάτι αυτό, δικαιώνοντας τον μάνατζερ που επέμενε για την προσθήκη ενός ακόμη τραγουδιού. Αυτό θα ακούσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα όλη αυτή την ώρα. Μετά το τραγούδι, σύνδεση με την Αθήνα και το Σπορ FM. Εμείς πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 3. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Γεια.

0: η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off της διοργάνωσης. Με Τετέι Φόρ και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, πιθανότατα οι επιλογές του Jacob Nistrup. Σέντρα στις 9.30, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Προβάδισμα πρόκρισης θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει την Μπραντ στην Τούμπα για τα play-off του Conference League. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Open TV. Για πρόταση του δικεφάλου του Βορρά στη Μάλμε για την απόκτηση του Eric Botheim, γράφουν στη Σουηδία. Επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τον Όφη που κοντράρεται με την Τσέσκα Σόφια στο Παγκρίτιο για τα play-off του Europa League. Μοναδική απουσία για τον Χρήστο Κόντι, ο Νίκος Μαρινάκης. Βασικός αναμένεται να είναι ο Μπουχαλάκης, ο Ισέκα. Διεκδική θέση στην κορυφή της επίθεσης. Σέντρα στις 9, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1, ραδιοφωνικά από τους 94,6. Τη μεταγραφή του Μπάμπη Λικογιάννη ολοκληρώνει η ΑΕΚ, 32χρονος αριστερός μπακ που αγωνιζόταν στην Πολόνια, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την Ένωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην πρεμιέρα της Τίχημαν Super League, οι κίτρινο-μαύροι επικεντρώνονται στο μάτς με τον Ηρακλή. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Βιτάλης. Αύριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό Αρμάντο Γκονζάλες. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω εκεί, δήλωσε κατά την αναχώρησή του από το Μεξικό. Πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ έχουν κάνει στη Σεβίλη Πειραιώτες για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, ενώ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την Ρασίνγκ Σάνταντερ για τον Γκουστάβο Πουέρτα, σύμφωνα με τους Ισπανούς, προς Αλ Ουάσλ ο Ταρέμι. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Νίκος Πλώτας. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 22χρονου γκάρτ του Προμηθέα που υπέγραψε συμβόλαιο 5 ετών διάρκειας. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν, εν αναμονή των εξελίξεων με το WOCAP. Κάποια μέρη ποτέ δεν σταματάς να τα νιώθεις σπίτι σου. Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ με φωτογραφία του Μπατίστ στο Telecom Center. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μαρ Ρίτσαρτς για να υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών διάρκειας με τον Άρη. Το Σάββατο η άφιξη του Μανού Γκαρθία, ενδιαφέρον από το ανόβερο για την απόκτηση του Φατιγκά. Την απόκτηση του Σαλιφού Σουμά με τη μορφή δανεισμού από τη Μάλμε ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ο 22χρονος έχει καταγωγή από τη Γουινέα και αγωνίζεται στη θέση του δεξιού μπακ. Δυναμική πρεμιέρα για την Εθνική Ομάδα Βολή Ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Γαλανόλευκη νίκησε 3-0 σετ το Κόσοβο, ενώ το επόμενο παιχνίδι της είναι τη Δευτέρα απέναντι στην Ισπανία. Στην Μπαρσελόνα παραμένει μετά τον εξάμηνο δανεισμό του Ζωάο Κανσέλο. Ο Πορτογάλος μπακ εξασφάλισε την ελευθερία του από την Αλ Χιλάλ 1 χρόνο πριν λήξει το συμβόλαιό του και σήμερα ανακοινώθηκε από τους Καταλανούς ως το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στους...
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 1048 Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Top FM 102,4.

0: Γεια σας, 5η 20 Αυγούστου 2026, 6 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ, με Κώστα Κεζόγλου, Γιώργο Τσανάκα μετά τις 5 θα είναι μαζί μας και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής νότητας, στον πήγμα Σπορ FM. Ο Γιώργος Γιαννής, ο κορυφαίος, στηρίζουμε στον ήχο με την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στήμα σε αφική υποστήριξη και πάμε σε μια ελληνική βραδιά με πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πρώτα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στις 9 πατέρατο, συνέχεια όφη αντιμετωπίζει σε 9 την Τζέσσεκα Σόφιας και σε 9.30 ο Πανεκός υποδέχεται τη Χράντιτς Κράλοβε. Κωστή, τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, Τάσο? Καλά είμαστε. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε από τώρα ότι σήμερα ξεκινάνε οι λέρες ή να το αφήσουμε?
0: Όχι ρε φίλε, γιατί χαλάς την έκπληξη.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Καλά, και χθες ήταν να κάνουν μαζί. Ο Μαραθιανός είχε κάνει καταγγελίες. Ναι. Εδώ, τους άκουγα.
1: Ότι
0: ο Ακτύπης την κοπάνησε και τέτοια.
1: Δεν εμφανίστηκε.
0: Αλλά ο φίλο Νικόλας είχε κάνει το 2-4. Πόσες εκπομπές θα κάνει δηλαδή?
1: Ναι, σωστό.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, ναι, θα έχουμε. Μετά από καιρό θα σμίξουν τα λερόνια. Έτσι. Λοιπόν, εσύ σήμερα χαλαρώσεις, έτσι, παρακολουθήσεις, εξελίξεις.
1: Σήμερα είναι ωραία πάντως, έχει τρία μάτς, είναι...
0: Ναι, αυτό σου λέω, είσαι χαλαρός. Εμείς δεν θα είμαστε χαλαροί, εμείς θα είμαστε στην πίεση. Το Ολυμπιακό στάδιο, εντάξει.
1: Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το Όφι είναι πιο cool, γιατί...
0: Όφι, φίλε, ό,τι και να γίνει, παίζει Ευρώπη, τι συζήτηση να κάνουμε τώρα, συνεχίζει. Είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν το
1: συζητάμε.
0: Δηλαδή, ακόμα και αν μην περάσει το Europa League, πάει στο Κόφενες.
1: Πάει στο Κόφενες.
0: Κανένα θέμα δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ είναι στην κατάσταση που είναι ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Δηλαδή δεν έχει κανονάκι άλλο.
1: Σωστόδεψε
0: με τον προηγούμενο αποκλεισμό που έκανε.
1: Και με μεγαλύτερη πίεση σίγουρα από τον Παναθηναϊκό. Στη φάση που είμαστε τώρα.
0: Ναι, γιατί έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Δεν έχει δημιουργηθεί θέμα. Σε αυτό έχει δίκιο. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Και οι δύο αυτές οι ομάδες όμως έχουν πολύ μεγάλη πίεση, διότι αν δεν προκριθούν δεν συνεχίζουν στην Ευρώπη και καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πολύ, πολύ άσχημο για τους συλλόγους και για το πρεστής και για όλους να μην συνεχίζουν στην Ευρώπη. Είναι τα πρώτα παιχνίδια. Εγώ έχω την αίσθηση ότι οι προκρίσεις θα κρυθούν στα δύο παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι μετά το σημερινό, τα σημερινά παιχνίδια θα ξέρουμε, θα λέμε ότι οκ, σχεδόν έχει εξασφαλίσει την πρόκριση κάποιος. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Θα το δούμε. Η ΑΕΚ είχε μεταγραφή, πήρε τον Λυκογιάννη.
1: Ναι. Έχει κλείσει. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν από τη μεταγραφή. Κώστα, πες και για ΑΕΚ και έχει μεταγραφή και μετά πάμε να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Το, με τον Γιώργο για τον Ολυμπιακό θα τα πούμε μετά τις 5, το ξαναλέω. Μετά τις 5 θα είναι εδώ μαζί μας, οπότε θα μπορούμε αναλυτικά να και συμπείλει τον Ολυμπιακό στη δεμένη μετά. Έλα, Κώστα.
1: Να πούμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ κατέληξε στο Λυκογιάννη. Ήταν μια υπόθεση που επέτρεξε πολύ γρήγορα, διότι ο παίχτης είχε προταθεί από την αρχή του καλοκαιριού και στην ΑΕΚ, οπότε γνωρίζω και στον Ολυμπιακό. Και μάλιστα και ο Ολυμπιακός κάποια εποχή το σκέφτηκε, από ό,τι είχα διαβάσει τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δηλαδή, δεν το λέω από το μυαλό μου. Για την ΑΕΚ υπήρχε σαν μια λύση που θα μπορούσε να στραφεί. Ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει με το αριστερό μπακ. Στην αρχή δεν υπήρχε στα πλάνα μεταγραφή. Ήταν η ομάδα να πάει με Πίλιο και Πενράις. Μέσα στην προετοιμασία, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, προφανώς με απόφαση του Νίκολιτς, αποφασίστηκε η ΑΕΚ να κάνει μια αλλαγή στο αριστερό μπακ. Υπόθηκε στο μάνατζερ του Πενράις να βρει η ομάδα, όπως και βρήκε τη Ρέτζερ που κατέληξε τελικά. Παρότι αργά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η ΑΕΚ μπήκε στην υπόθεση του Κώστιτς, έκανε καλύτερη προσφορά από αυτή που είχε ο Κώστιτς από την Αιντχόφεν, προσπάθησε να τον πάρει. Τελικά ο παίκτης, παρότι η ΑΕΚ του έδωσε περισσότερα χρήματα, επέλεξε να πάει στην Αιντχόφεν τελικά, που η αλήθεια είναι ότι είχε ενδιαφερθεί πρώτη. Και μετά η ΑΕΚ συνέχισε την έρευνα για πλάγιο μπακ, ενδιάμεσα τελείωσε και η ιστορία του Πενράις, πήγε στη Ρέτζερς και χθες αποφασίστηκε να γίνει κίνηση για τον Λυκογιάννη. Είναι ένα παίκτης που η ΑΕΚ είχε ασχοληθεί μαζί του και το 25 τον Ιανουάριο. Τελικά δεν έγινε. Από ό,τι γνωρίζω δεν είχε δώσει τότε το OK ο Ματίας Αλμέιδα. Είναι ένα παίκτης που τότε, ας πούμε, τον προτιμούσε ο Ριμπάλτα. Το είχα πει και τότε στα ρεπορτάζ, αν τα θυμάται κάποιος, ότι τον προτιμούσε από τον Κυριακόπουλο που ήταν ο άλλος Έλληνας. Τέλος πάντων, κατέληξε εκεί η ΑΕΚ, ένας παίκτης που έχει μεγάλη εμπειρία. Για μένα αυτή η μεταγραφή μου δείχνει ότι παρότι έγινε αυτή η κίνηση με τον Κώστιτς, μετά η ΑΕΚ αποφάσισε ότι θα στηρίξει ίσως λίγο πιο πολύ τον Πίλιο, αν και με τον Κώστιτς πάλι ο Πίλιος θα έχει πολλές συμμετοχές, γιατί εντάξει, και ο Κώστιτς είναι πάνω κάτω ίδια ηλικία με τον, με τον Λυκογιάννη. Δεν θα έπαιρνε τη φανέλα, ας πούμε, όπως ο Ρώτα σπίτι. Είναι μια εναλλακτική λύση. Σίγουρα ο Λυκογιάννης, η καριέρα του σε σχέση με τον Πίλιο που έχει τώρα η ΑΕΚ, μέσα στην καριέρα του ο Λυκογιάννης ήταν πιο ποιοτικός παίκτης, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω η κίνηση αυτή δείχνει ότι υπολογίζουν περισσότερο και βασικό τον, τον Πίλιο και τον Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς. Εντάξει, είναι μια μεταγραφή που όπως βλέπω και εδώ στα μηνύματα, βέβαια, okay. Εντάξει, είναι μια γενική αίσθηση ότι ο κόσμος ΣΑΕΚ περίμενε κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ να κακίσω κανέναν γι' αυτό, ούτε μπορώ να πω κάτι. Ο παίκτης, ο Λυκογιάννης, είναι ουσιαστικά από το που τελείωσε το συμβόλαιό του είναι ανενεργός. Θα χρειαστεί, φαντάζομαι, κάποιο χρόνο για να επανέλθει και να πλαισιώσει τον Πίλιο στο αριστερό άκρο της άμυνας, με την ελπίδα, ας πούμε, να γυρίσει σε ένα επίπεδο που ήταν, γιατί ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έπαιξε 8 χρόνια στην Ιταλία, έπαιξε στην Αυστρία. Έχει κάνει μια πολύ έτσι, καλή καριέρα σαν παίχτης. Αντικειμένως, βέβαια, όχι ότι τον αδείξε κάποιος, αλλά επειδή η Εθνική Ελλάδος έχει το Τσιμίκα και το Γιαννούλη, είναι ένας παίκτης που δεν έχει παίξει στην Εθνική όσο θα δικαιούταν ίσως, γιατί είχε μια συνεπή παρουσία στο καμπιονάτο, με εξαίρεση την τελευταία σεζόν, την περσινή, με την Μπολόνια. Ξεκίνησε τα τρία πρώτα μάτια σεζόν βασικός, αλλά στη συνέχεια ήταν συνεχώς στον πάγκο, είχε και κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμού. Τέλος πάντων, έρχεται τώρα, κλείνει και αυτό το παράθυρο του αριστερού μπακ, το κενό που υπήρχε, και τώρα για άλλα μεταγραφικά θα δούμε μετά την Τετάρτη, φαντάζομαι. Εκτιμώ και θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα κάνει και κάποια μεταγραφή ακόμη, που θα αποφασιστεί, με κάποια κίνηση που θα θεωρηθεί από τη διοίκηση και από τους ανθρώπους που αποφασίζουν ως ευκαιρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι το roster της ΑΕΚ είναι πλήρες σε όλες τις θέσεις, πλην του δεξιού μπακ, που δεν υπάρχει καθαρό δεξί μπακ, καθαρό αιμο δεξί μπακ σαν backup του Ρώτα. Όμως έχει εξηγήσει ο προπονητής ότι υπολογίζει για αυτή τη θέση άλλους παίχτες, τον Γεωργίεφ, και θα προσπαθήσει να πάρει και κάτι από τον άλλο, τον Χρυστακόπουλο, που τον είχε στην προετοιμασία. Πέρυσι είχε παίξει εκεί και ο Κατσίνοβιτς όταν χρειάστηκε. Με λίγα λόγια, ο Νίκολιτς είναι καλυμμένος και συνειδητά η ΑΕΚ δεν έχει ασχοληθεί με δεξί μπακ. Τώρα θα το κάνει στην πορεία, μετά στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, θα το δούμε. Αυτά.
2: Μάλιστα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό, ο οποίος σε 9.30 αντιμετωπίζει τη Χάντιτς Κράλοβε. Ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει νίκη, που δεν το έχει κάνει φέτος στα προκριματικά. Έχει φέρει 2-2 με την Μπάξη, βεβαίως. Την Μπάξη, η αλήθεια είναι ότι είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-1. Ίσως λίγο ψυχάστηκε στο πρώτο παιχνίδι, γιατί έκανε μια ανάλυση αυτό της Ονίστρου και είπε ότι στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός όντως μπορούσε να βάλει και 4 και 5 γκολ. Τελικά την πήρε την πρόκριση με τον γκολ του Ραστόντερ λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Με τη ΖΕΣΕΚΑ 1948, στο χειρότερο του παιχνίδι εδώ στο ΆΚΑ, έφερε ένα-1 σε ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να χάσει, βάσει εικόνας ομάδας. Αυτή τη φορά θα κάνει τα πάντα για την νίκη. Μια νίκη που θα το δώσει ένα σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση εν ώψη ρεβάνς που θα γίνει την άλλη Πέμπτη. Τώρα, όσον αφορά την εντεκάδα, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να πούμε. Όσον αφορά κάποιοι παίκτες που θεωρούνται ότι θα είναι σίγουροι, υπάρχουν και κάποιες θέσεις που παίζονται. Εκτίμηση θα κάνω εγώ. Δεν ξέρω αν την πετύχουμε την εντεκάδα σήμερα, το δούμε. Πάντως στα προηγούμενα μας δεν την πετύχαμε, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Νίστρουπ κρατάει κλειστά τα χαρτιά του συνήθως και οι παίκτες γνωρίζουν τι γίνεται, απλά δεν βγαίνει προς τα έξω το τι ετοιμάζει. Τετράδα νομίζω ότι το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Πένια τερματοφύλακας, δεξιά Τσάπρας, αριστερά Κυριακόπουλος. Οι δύο Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας, ο Ντεφράι με τον Φαντρόκελεν. Ο Καμαρά με τον Τζιριβέγια πιστεύω τελικά και όχι με τον Τζέριν, το οποίο πιθανό είναι αυτό. Αντίνο, Τετέι, Λιβάη, Γιάγκουσιτς είναι το πιο πιθανό σχήμα εντεκάδας. Τώρα από εκεί πέρα διεκδικούνται κάποιες θέσεις, θα δούμε αν θα υπάρχει κάποια έκπληξη. Είναι δεδομένο ότι η παρουσία και του Λιβάη και του Τετέι θα προσπαθήσει να πιέσει την άμυνα της, των Τσέχων, ο Νίστρουπ. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ανάλυση χθες στους παίκτες για τον τρόπο παιχνιδιού της Χράντιτς και για το Κράλοβε και για το πώς θα πού πρέπει να χτυπήσει και τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή στις θεμένες φάσεις. Εκεί που είναι μεγάλη αδυναμία του Παναθηναϊκού μέχρι σήμερα. Και αλήθεια είναι ότι παρότι δουλεύει στις θεμένες φάσεις, δεν βλέπω εγώ μέχρι τώρα έτσι βελτίωση στα επιθετικά στημένα. Στα αμυντικά μπορώ να πω ότι στη Σόφια είδαμε κάποια πράγματα καλύτερα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Οπότε εκτελεί corner, foul κοντά στην περιοχή εκτελούν οι Τσέχοι, γιατί είναι ο τρόπος που συνήθως κάνουν ευκαιρίες. Είναι μια ομάδα η οποία δεν συνηθίζει να παίζει pullman, που λέμε, να κρυστεί όλοι πίσω. Θα προσπαθήσει να κλέψει ψηλά την μπάλα, δεν τα καταφέρει, εκεί θα μαζευτεί. Και είναι μια ομάδα που σε οργανωμένη άμυνα είναι πολύ καλή. Όταν όμως τη βρει κάποιος ανοιχτή την άμυνα της, μπορεί να της δημιουργήσει πολλά προβλήματα, γιατί η κεντρική της αμυντική στην πλάτη έχουν θέμα. Αν δει κάποιος τον γκολ που έφαγε που έφαγαν οι Τσέχοι στο παιχνίδι με την Μπεσίκτα στην Τουρκία, θα καταλάβει τι εννοώ. Εκεί όπου έκλειψαν οι Τούρκοι την μπάλα, έγινε μια κάθετη, έφυγε από το κέντρο του γηπέδου που παίχτης της Μπεσίκτα και τελικά σκοράρε. Σε μια τέτοια φάση πρέπει να την, βρει τη σημερινή του αντίπαλο Παναθηναϊκός. Είναι μια ομάδα η οποία ο τερματοφύλακας, όταν δει ότι περσάρει ο αντίπαλος, πάει με βολές συνέχεια. Δεν ρισκάρει δηλαδή να κάνει build-up. Στα βολέα αυτά οι Τσέχοι είναι πάρα πολύ στις πρώτες και στις δεύτερες, με αποτέλεσμα να κρατάνε την μπάλα ψηλά κοντά στην άμυνα του αντιπάλου. Είναι κάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός πρέπει σήμερα να το αντιμετωπίσει, πρέπει να το αλλάξει για να μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη ανάλυση στα αντιπάλου του Παναθηναϊκού τις προηγούμενες μέρες. Έχει ρίξει πολύ μεγάλο βάρος όλους τους Παναθηναϊκούς οργανισμούς, γιατί ξέρουν πόσο σημαντική είναι η πρόκριση στη League Phase του Conference League. Και υπάρχει και πολύ μεγάλη πίστη και πολύ μεγάλη θέληση για αυτή την πρόκριση. Όλοι οι παίκτες γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι του απόψινού αλλά και της επόμενης Πέμπτης. Και περιμένουν να δούμε τα αποτελέσματα στο γήπεδο. Υπάρχει μια αλλαγή στη λίστα που υπάρχουν διάφορα σχόλια. Κατανοητό απόλυτο ότι μπήκε ο Πάλμε Μπράουν του Ζαρουρί. Περισσότεροι λένε γιατί δεν μπήκε ο Πάλμε Μπράουν του Τουμπά, που το ακούω, μου φαίνεται λογικό, σαν απορία. Δεν τη γνωρίζω την απάντηση του προπονητή. Μπορώ όμως να εκτιμήσω από αυτά που, από τα λίγα που βλέπω, ότι κάνει αυτό το διάστημα που είναι εδώ, και να μπω λίγο στο μυαλό του. Έχω την αίσθηση ότι τον προβληματίζει πρώτον το γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει back πίσω από τους βασικούς του back. Δηλαδή δεν είδα θεσμό σου Καλάμπρια σήμερα. έχει τον Τζάμπρα και τον Κυριακόπουλο. Τυπάμε ξύλο, παθαίνει κάποιο κάτι, πρέπει να παίξει ένα στόπερ εκεί. Αριστερό μπακ, στην καριέρα του έχει παίξει ο Τουμπά. Μπορεί να παίξει εκεί. Απ' την άλλη, αν χρειαστεί να βάλει κάποιο στόπερ, νομίζω ότι δεν είμαι τόσο ικανοποιημένο, λογικό, από το παιχνίδι με την Τσεσκά στην Σόφια με τον Τουμπά. Και έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρω τι σκέφτεται για τη ρεβάνς, γιατί μπορεί να έχει το μυαλό του και στη ρεβάνς. Μπορεί να χάσει κάποιο μπακ και να χρειαστεί να βάλει στη ρεβάνς ένα κεντρικό αμυντικό μπακ. Οπότε εκεί πρέπει να έχει ένα στόπερ παραπάνω. Γι' αυτό και δεν άλλαξε το Τουμπά για να βάλει τον Μπάλμερ. Προτίμησε να αφήσει έξω το Ζαωρί, γιατί ίσως σκέφτεται ότι στα εξτρέμ με Αντίνο, Πελίστρι, το Λιβάι Γκαρσία που μπορεί να καλύψει το χώρο, το Γιάνκουση, που ο Γιάνκουση παίζει και εκεί κιόλας. Και πολλές φορές μπορούμε να δούμε και ο Ταμπόρδα κάποια στιγμή εκεί, κάτι που το έχει κάνει πέρσι. Εγώ λέω ότι δεν είναι αυτή η θέση του, αλλά σε ένα σχηματισμό που θα μπαίνει λίγο πιο μέσα μπορούμε να τον δούμε. Νομίζω ότι με αυτό το σκεπτικό έχει αφήσει το Ζαωρί έξω. Συν, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα και να μην κρυβόμαστε, ότι έχει κάνει ένα πολύ κακό καλοκαίρι ο Ζαωρί. Και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Τσέσκα στη Βουλγαρία του είχε κάνει, του είχε δώσει συγκεκριμένες εντολές. Δεν ανταποκρίθηκε ο Ζαωρί και έχω την αίσθηση ότι θέλει να του στείλει ένα μήνυμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Ζαωρί είναι εκτός λίστας ότι θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι θέλει να τον τσιτώσει βγάζοντας και από τη λίστα, πέρα από όλα αυτά που είπα, με στόχο να επανέλθει δυναμικά, γιατί πέρσι η αλήθεια είναι ότι ήταν ο πιο καθοριστικός εξτρέμ του Παναθηναϊκού σε αυτά τα γκολ που έβαζε και τις ασίστ που έκανε. Και αυτό το Ζαωρί φέτος δεν τον έχουμε δει μέχρι στιγμής. Σε αρκετά παιχνίδια φαίνεται ότι το παιδί δεν είναι στη φόρμα του. Εντάξει, μπορεί να έχει επηρεαστεί και από την προετοιμασία, δεν το αποκλείω. Αυτοί είναι οι λόγοι που εκτιμάω ότι ο προπονητής άφησε εκτός το Ζαωρί και έβαλε μέσα τον Μπάλμερ Μπράουν, ενώ θα μπορούσε να βγάλει ένα κεντρικό αμυντικό και να βάλει ένα άλλο κεντρικό αμυντικό. Αν ρωτηθεί, πιστεύω ότι ο ίδιος θα δώσει απαντήσεις και θα ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το σκεπτικό του. Εάν έρθουν όλα τα διαρκείας, που είναι 15.000, στο γήπεδο σήμερα περιμένουμε 25.000 κόσμο. Αν δεν έρθουν τα διαρκείας, δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει. Εξαρτάται μετά το πόσοι θα έρθουν, γιατί λείπει και ο κόσμος, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι η εβδομάδα αυτή που η Αθήνα είναι άδεια, από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν και επιστρέφουν. Αυτά. Και νομίζω ότι όσον αφορά τα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι καινούργιο να πούμε. Πιστεύω ότι ό,τι γίνει θα γίνει μετά τη. Όχι ό,τι γίνει. Το οκτάριο πανεκκλήσιο θα το αποκτήσει πιθανότατα μετά τα παιχνίδια αυτά. Είναι περιττό να πούμε, θα το ξαναπούμε, ότι πάει σε μια περίπτωση όπου θα είναι παίκτης εντεκάδας, δηλαδή θα είναι καλύτερος από αυτούς που έχει. Περισσότερο νομίζω θα μάθουμε το αργότερο στο εβδομάδα που τελειώνουν οι μεταγραφές. Αυτά, κύριε Κώστα.
1: Ωραία.
0: Θα πεις κανένα μήνυμα, κανένα δίλεπτο.
1: Έχω πολλά μηνύματα.
0: Ωραία, ξεκινάς με ένα δίλεπτο, πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφεις, συνεχίζεις.
1: Εντάξει.
0: Για να ξεκινήσω.
1: Κώστα, πιστεύεις ότι ο Νίκολης πιστεύει ότι με ρώτα μου κουντί, ρέλο, λικογένει, πήγε, θα βγάλει 8 μάτς Champions League. Δεν το θεωρώ ικανό να πιστεύει ότι μπορεί ο Βίντα να δηλωθεί στη λίστα. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα δηλωθεί ο Βίντα. Και από τη στιγμή που μπαίνει έτσι στο Champions League, όπως το λες, προφανώς πιστεύει ότι με αυτούς που έχει θα τα βγάλει πέρα, τι να σου πω. Αλλά ας περιμένουμε ακόμη, είναι ανοιχτές οι μεταγραφές, μπορεί να έρθει κι άλλο στόπερ, μπορεί να γίνουν διάφορα τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Με Βίντα και πήγε στο Champions League, σε πιάνει μια ιδέα, λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Κοίτα, και να είναι στη λίστα ο Βίντα δεν θα είναι βασικός, και επίσης και λίγο σεβασμό στο Βίντα, παιδιά. Εντάξει, ο Βίντα είναι...
0: Βαριές κουβέντες είναι αυτές, παιδιά. Βαριές κουβέντες, δεν ξέρω.
1: Κώστα, χάρηκες, πήραμε ένα παίχτη που έχει να παίξει 7 μήνες, είναι χωρίς προετοιμασία και με αυτούς τους δύο θα πάμε Champions League. Καταρχάς λέτε συνέχεια ο Champions League, παιδιά. Δηλαδή, για μένα δεν είναι το Champions League το βασικό θέμα. Το θέμα είναι να φτιάξει μια καλή ομάδα για το πρωτάθλημα. Στο Champions League τα πράγματα είναι μετρημένα. Δηλαδή, γράφει ο άλλος τώρα ότι πώς θα παίξει, ας πούμε, την Παρή με τον Πίλιο. Δηλαδή, αν δεν έχει τον Πίλιο και έχει έναν άλλον, θα την παίξει την Παρή, ας πούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα της ΑΕΠ.
0: Να το πούμε διαφορετικά, Κώστα. Μόβιο και να παίξει την Παρή, δεν γλιτώνει.
1: Ναι, τώρα, παιδί μου. Δηλαδή.
0: Γιατί πλέον έχει ανοίξει ψαλίδα.
1: Ναι, όχι, αλλά δεν είναι το. Για μένα το κριτήριο είναι να φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα που θα σταθεί και αξιοπρεπώς στο Champions League. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, τώρα τι να λέμε για το Champions League και το Champions League. Το Champions League μπορεί να μας δώσει το δικαίωμα στην ΑΕΚ όταν μπει στη League Face, να κάνει μια-δυο μεταγραφές, ας πούμε, παραπάνω που δεν θα τις έκανε αν δεν έμπαινε. Αυτό. Το 2018 Γιαννιώτα και φέτος Λυκογιάννη είναι αδιανόητο πόσο αυτοκαταστροφική είναι η ομάδα. Εντάξει, κοίτα, το 2018 η ΑΕΚ ήθελε να πάρει δύο παίχτες, θυμίζω. Ένα extreme και ένα αμυντικό half. Και δεν πήρε κανένα. Δεν ήταν το πρόβλημα ότι πήρε το Γιαννιώτα. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν πήρε τους άλλους δύο. Φέτος η ΑΕΚ, ό,τι παίχτες ήθελε να πάρει, τους έχει πάρει και με το παραπάνω στις θέσεις που ήθελε παίχτες. Αυτό που άλλαξε το μόνο ήταν ότι στην πορεία, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε center back, λόγω Γεωργίεφ, λόγω παιχτών που αποκτήθηκαν και παίζουν και αυτή τη θέση, δεν έχει και του Αλεξίου τη μεταγραφή, δεν έχει κλειδώσει ακόμη το ότι η ΑΕΚ θα μάλλον έχει φύγει από τις προτεραιότητες ο στόπερ, χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γίνει. Αν θα γίνει για δεξί μπακ τίποτα, ένας φίλος, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο σχεδιασμό της ομάδας, όπως είναι κάτι που συμβαίνει και από πέρυσι. Δηλαδή, οι τρεις μεταγραφικές περιόδοι που έχουν περάσει με τον Ριμπάλτα, ποτέ δεν υπήρξε θέμα για δεξί μπακ. Αν τώρα αλλάξει αυτό από εδώ και πέρα, είναι κάτι διαφορετικό. Και αν σε την κυτρινό μαρρώνω, αυτό είναι που θα λύθουμε με το μέσο όρο ηλικία. Φήμες λένε ότι πανηγυρίζει τον Πειραιά που δεν πήραν τον Λυκογιάννη. Δεν ξέρω αν πανηγυρίζει τον Πειραιά, δεν νομίζω ότι ούτε για την ΑΕΚ ούτε για τον Ολυμπιακό Λυκογιάννη θα ήταν αυτό που θα έκρινε αν θα πάει καλά η ομάδα ή όχι. Ο μέσο όρο ηλικία έχει πέσει αρκετά. Τώρα ότι υπάρχουν και κάποιοι παίχτες σε μεγάλη ηλικία όπως είναι ο Λυκογιάννης, οκ. Εγώ είμαι υπέρ να υπάρχουν εμπειροί παίχτες στην ομάδα. Απλά να μην είναι όλοι πάνω από 30. Στην ΑΕΚ αυτό δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Τελικά ούτε βασικό στόπερ πήραμε, ούτε βασικό αριστερό μπακ. Αυτή η ομάδα ενάξε τη τύχη της, λέει ένας φίλος. Καταρχάς βασικά στόπερ έχει η ΑΕΚ. Έχει δύο βασικούς στόπερ. Και ρε παιδιά, λέτε συνέχεια για το Βίντα. Δηλαδή, καταρχάς πρώτον να σέβεστε λίγο το Βίντα και δεύτερον ο Βίντα είναι τέταρτος πέμπτος στόπερ στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όποτε μπει να παίξει πάλι θα είναι πολύ καλός, όπως ήταν και πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι η ΑΕΚ βγήκε τρίτη στη League Phase και έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε τέλος πάντων, χάρη στο Βίντα. Στο παιχνίδι με την Κραϊόβα. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης λέει δεν έχει παίξει ποτέ σε ψηλό επίπεδο. Φίλε, μπες στο transfer market. Δηλαδή η Μπολόνια που βγήκε Champions League, ας πούμε, δεν ήταν υψηλό επίπεδο, τι ήταν?
2: Όχι, με την Μπολόνια στο Champions League έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια ο Λυκογιάννης. Τα έχω δει.
1: Ναι, ρε φίλε, το ξέρω και εγώ τα είχα.
2: Απλά τώρα δεν ξέρω, το παιδί τώρα δεν έχει κάνει τόσο χρόνο.
1: Άλλο
2: όμως.
1: Ναι. Ρε παιδί μου, αυτό το είπα και εγώ πρώτος.
2: Μπράβο.
1: Ότι είναι τρεις μήνες ελεύθερος, δεν είχε ομάδα. Κώστα, αλλά όχι να λέμε ότι δεν έχει παίξει ποτέ.
2: Είναι ενδιαφέρον κουβέντα, από κάτι μόνο, ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι είναι μεγάλο πρόβλημα με τους Έλληνες. Ότι υπάρχει πρόβλημα με τους Έλληνες.
1: Ναι, ομάδες. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Ναι.
2: Παίζει ρόλο.
1: Συμφωνώ.
2: Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να αμφισβητεί ευθέως την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Η Άγκυρα, παίρνοντας τη σκυτάλη από το Υπουργείο Εξωτερικών, διαμηνύει προκλητικά ότι ο ελληνικός σχεδιασμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει νησιά και βραχονισίδες, των οποίων η ιδιοκτησία δήθεν δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα. Η απάντηση της Αθήνας είναι ακαρία και ξεκάθαρη. Διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι το Αιγαίο δεν έχει γκρίζες ζώνες και ότι η ελληνική κυριαρχία είναι απόλυτα θωρακισμένη από τις διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται υποδείξεις στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων για την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Την αναθεώρηση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ζητά με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου. Ο Σύλλογος τάσεται υπέρ της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, εκφράζει όμως επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του νησιού. Στην παρέμβασή του αναφέρεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, Hellas Journal, το οποίο έχει ζητήσει την απόσυρση του σχεδίου, επισημένοντας ότι οι προβλεπόμενες αποστάσεις από οικισμούς και ακτές είναι ανεπαρκείς, ενώ το αρχικό πλάνο επέτρεπε έως και 527 ανεμογεννήτριες. Ως εναλλακτική λύση προτείνεται η χωροθέτηση των υποδομών ΑΠΕ σε ήδη διαμορφωμένες ή βιομηχανικές ζώνες. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των εκτάσεων της ΔΕΗ στη Σορονή, των αεροδρομίων του νησιού, καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημόσια κτίρια, στο νοσοκομείο και σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου Γενναδίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Πρόκειται για τον ισόγειο χώρο 600 τετραγωνικών μέτρων του Δημοτικού Μεγάρου Γενναδίου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη λειτουργική αναβάθμιση του. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα οι κάτοικοι της Νότιας Ρόδου έξω από το Δημαρχείο Γενναδίου με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων της με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης, η οποία εγκαινιάζει τη μετεστέγαση του Περιφερειακού Ιατρίου Γενναδίου σε ανακαινισμένο κτίριο την ίδια ώρα που οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν δραματικές. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι το ιατρείο βρίσκεται συχνά χωρίς γιατρό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και διεκδικούν την άμεση αναβάθμισή του σε πλήρες τελεχωμένο κέντρο υγείας. Παράλληλα, απαιτούν τη μονιμοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και την κάλυψη των εκατοντάδων κενών θέσεων στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ομόφωνα, η Δημοτική Επιτροπή στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή της ενέκρινε την πρόσληψη 30 ναύαγων σωστών για την κάλυψη των πολυσύχναστων παραλίων της περιοχής μας για τις επόμενες 45 ημέρες. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ένας 18χρονος και ένας 15χρονος μέλη νεανικής συμμορίας που σάρωσε με μπαράζ κλοπών τη Ρόδο και τα Κολύμπια. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ένας 13χρονος συνεργός τους, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 11χρονος. Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκαν και πλαστά χαρτονομίσματα. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο Ρόδου σε δύο υπεύθυνους μπαρ για τη διάθεση αλκοόλ σε 16χρονη Νορβηγίδα που κατέληξε μεθυσμένη στο νοσοκομείο. Για την ίδια υπόθεση έχει ήδη καταδικαστεί και ο πατέρας της ανήλικης σε 8 μήνες φυλάκιση για έκθεση. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
7: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, Ευρώπα, που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα, μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Αλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι, με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη, αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
3: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Έχει συλληφθεί, είναι πολύ καλό. Δηλαδή, θα βρεις μέσα στη σίγουρα θα βρεις καλύτερο ξένο δεξιμπάκ αυτή τη στιγμή που να ξέρει την ομάδα να προσαρμοστεί κλπ. Δεν νομίζω.
3: Αρκεί να είναι καλά. Γιατί δεν υπάρχει ένας δεύτερος, ας πούμε.
2: Εννοείς από πίσω. Ναι. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ναι. Εγώ σου λέω για το Ρώτα Σαρώτα, έτσι.
3: Ναι, ναι. Ναι, για το Ρώτα είναι 100% συμφωνώ. Το απάντησα αυτό. Πιστεύεις ότι στη βασική μας εντεκάδα έχουν περισσότερους γρήγορους παίκτες από το 96? Λέει, έχουμε γυρίσει 30 χρόνια πίσω με τις επιλογές του να δώσει τον Καέλη ένα δανεικό. Τι να σου πω, ρε φίλε. Πάντως αυτό είναι το στυλ Τσάκ, φίλε. Αυτό είναι το στυλ και τέτοιους παίκτες είχε και πέρυσι. Πήρε το πρωτάθλημα και πήγε και στην Ευρώπη εκεί που πήγε, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί ταχύτητες και αυτά, αλλά έχει κάποιους παίκτες που είναι γρήγοροι, εννοείται. Τα πλάγια μπακ, ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν. Τέτοιου τύπου παίκτες είχε και πέρυσι.
2: Σωτήρη, τις ημερομηνίες των αγώνων των εθνικών ομάδων θέλουν. Τις έχεις πρόχειρες. Πες να τους πω, λέει, συνέχισε, κοίτσε. Μέχρι να τις βρει.
3: Να πω εδώ πέρα, λέει ένας Χάρηκες, λέει, που πήραμε ένα παίχτη που είχε να παίξει 7 μήνες χωρίς προετοιμασία και με αυτούς δύο θα πάμε Champions League. Ξαναλέω, βάλει, δεν με ενδιαφέρει το Champions League, έτσι όπως το λέτε εσείς δηλαδή. Αλλά και εγώ περίμενα κάτι καλύτερο. Δηλαδή, όχι ότι δεν τον έχω σε εκτίμηση του Λεγογέννη, τον έχω. Αλλά περίμενα να παίχθει πιο ενεργό, πιο νεαρό και πιο έτσι να διεκδικεί και περισσότερο. Αν και ο Λεγογέννης, ας πούμε, αν έρθει στην κατάσταση που ήταν πριν 2-3 χρόνια, πιθανόν να είναι αυτός ο βασικός. Αλλά τέλος πάντων θα περίμενα κάτι έτσι όπως το περιέγραψε. Ένας φίλος λέει, χθες σου έστειλα μήνυμα για αριστερό μπακ που θα έπαιζε στόπερ για τον Κολάσινατς, με καλύπτει η έλευση του Λικογιάννη, τον ήθελα και πέρσι, εξαιρετική βάλιο προβάνε προσθήκη, είναι ένας φίλος.
2: Πες τα.
4: Α, να πω θες.
2: Βεβαίως. Αφού μπήκες μέσα, τι... Κύριε Ταμπάκο, παρακαλώ.
4: Εντάξει, η πρώτη διακοπή είναι 4 αγωνιστικές των προκριματικών, τα Nations League δηλαδή, είναι 4 αγωνιστικές.
2: Ναι.
4: Τα πρώτα παιχνίδια είναι 23 Σεπτεμβρίου.
2: 23?
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Και συνεχίζουμε. 23, 24,
2: ναι.
4: 25.
2: Ναι. Η Εθνική πότε παίζει?
4: Η Εθνική παίζει το πρώτο της παιχνίδι 24.
2: 24, ωραία. Με ποιον ξέρεις?
4: Αλλά αρχίζουμε από τις 23, έτσι.
2: Θυμάσαι.
4: Ναι. 24 πρεμιέρα με τη Σερβία στο Βελιγράδι.
2: Ωραία, συνεχίζουμε.
4: 25 διακοπή συνεχίζουμε. Και μετά είναι 26.
2: Με ποιον παίζουμε?
4: Εμείς παίζουμε μετά 27.
2: 27 με ποιον?
4: Παίζουμε εκτός έδρας με τη Γερμανία στο Augsburg.
2: Μάλιστα. Σερβία, Γερμανία, 27.
4: Μπράβο.
2: Και
4: μετά 28 πάλι διακοπή, 29 παιχνίδια Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου αγώνας.
2: Ωραία.
4: Και πάμε μετά 1η Οκτωβρίου, που εδώ είναι η τρίτη αγωνιστική.
2: Ναι.
4: Συνεχίζουμε δηλαδή.
2: Ναι.
4: Και παίζουμε... 1η Οκτωβρίου με την Ολλανδία στην Τούμπα.
2: Μάλιστα.
4: Πάμε για δύο τώρα εντός.
2: Και έχει μείνει άλλη μια αγωνιστική σε αυτή τη διακοπή.
4: Μπράβο,
2: που είναι...
4: Μετά είναι 2 συνεχίζουμε.
2: Ναι.
4: Οκτωβρίου. 3 Οκτωβρίου.
2: Και εμείς πότε παίζουμε?
4: Και εμείς παίζουμε 4 Οκτωβρίου.
2: Ναι.
4: Με τη Γερμανία.
2: Μάλιστα.
4: Στην Τούμπα.
2: Άρα σε αυτή τη διακοπή από τις 23 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου η Εθνική παίζει 4 παιχνίδια.
4: Ναι.
2: Μάλιστα.
4: Και είναι, επειδή είναι αυτή είναι η τέταρτη αγωνιστική που παίζουμε εμείς,
2: ναι,
4: με τη Γερμανία. Και οι επόμενες μέρες έχουν το,
2: ναι,
4: υπόλοιπο πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής.
2: Ναι.
4: Δηλαδή 5 Οκτωβρίου κανονικά συνεχίζουμε.
2: Ναι.
4: 6 Οκτωβρίου.
2: Ναι.
4: Αυτά.
2: Μάλιστα.
4: Πάμε να δει μέχρι και 6 Οκτωβρίου.
2: Μάλιστα. Γι' αυτό είναι μεγάλη διακοπή.
4: Ναι.
2: Είναι μεγάλη διακοπή.
4: Δηλαδή είναι από 23,
2: ναι,
4: Σεπτεμβρίου, τα μάση, η δράση, ναι, μέχρι 6 Οκτωβρίου.
2: Είναι τρεις εβδομάδες γεμάτες.
3: Ναι, ναι. Καήκαμε.
2: Σωτηράκη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Πάρουμε καμιά άδεια τότε, Σωτηράκη. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μας καταστρέψατε.
2: Να κάνεις επιθέσεις στα μπάκα, Σωτηρή.
4: Εγώ θα μου στο Βελιγράδι, στο Άουξμπουργκ.
2: Λοιπόν, για συνέχισε, Κώστα.
3: Λοιπόν, έχουν έρθει και κάποιοι ακόμη, να τα πω έτσι τα πάνω-πάνω που έχουν έρθει. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα παίξουμε 3-5-2, λέει, από τις επιλογές που κάνουμε. Όχι, δεν νομίζω θα παίξει 3-5-2, φίλε. Όχι. Είναι πολύ καλός παίξει ο Λυκογέννης, θα το δεις, είναι τρομερά έμπειρος. Ναι, ότι είναι έμπειρος είναι σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μεταξύ Πεντράης και Λυκογέννη, λέει ένας φίλος, προτιμώ τον Λυκογέννη. Αν δεν πάρουμε στόπερ, δεν θέλω, λέει, ας πέσουμε κατηγορία.
2: Έλα, εντάξει, αυτό,
3: αυτό είναι για πλάκα το γραφτάξει. Επειδή είπε ο άλλος έτσι, θα μπούμε τσάπες λίγα αν δεν πάρουμε τέτοιο. Ακόμα αμφισβητείται, λέει, ένα παιδί σαν το Ρώτα, έγινε ανανέωση. Εσύ είχα ρωτήσει, θα μείνουμε με πήγε για να αυξήσω τα οριζόντια για την πίεση. Τώρα λέω να πάρω κάτι καθαρτικά, λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Εντάξει, παιδιά. Okay. Πιστεύω ότι αν περάσουμε Champions League θα γίνει ποιοτική ανάπαυση κυρίως σε άμυνα, back, stopper και extreme. Όλες τους είπε, φίλε. Δεν άψε και κανένα. Μόνο τα κεντρικά half που εντάξει είναι και πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Κοίτα, πιστεύω θα γίνουν δύο κινήσεις. Λέω και πάλι, το είπε και ο προπονητής, που θα είναι κάποιες καλές ευκαιρίες στην αγορά. Μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε θέση, εκτός από κάποιες που πιστεύω ότι δεν παίρνει την ΑΕΚ να πάρει άλλους παίκτες. Για παράδειγμα, center for, ας πούμε. Ή για παράδειγμα, τερματοφύλακα. Στις άλλες θέσεις το θεωρώ ανοιχτό να γίνει κάτι. Αυτά, Τάσο, πες και εσύ τίποτα.
2: Ωραία. Για να πάμε να δούμε τα μηνύματα. Λοιπόν, θεωρείται ότι του Μπάγκη Ζαωρή δεν έχουν να προσφέρουν κάτι παραπάνω πια στο Παναθηναϊκό και καλό θα ήταν να την κατασταθούν. Για τον Μπά θα συμφωνήσω, για τον Ζαωρή δεν είμαι τόσο απόλυτος εγώ. Ναι, μετά την πεσινή χρονιά θεωρώ ότι έχει κάποια πολύ καλά στοιχεία. Θα δούμε τι θα γίνει. Για τον Μπά συμφωνώ. Τάσο, ο Παναθηναϊκός θέλει ενίσχυση στο κέντρο και οκτάρι ποιοτικό που θέλει θες, θέλει και ποιοτικό εξάρι. Σε σχέση και με ΑΚ, ειδικά από Ολυμπιακό, αν πάρει και που έρθει, η ποιότητα είναι πίσω. Ποιοτικό εξάρι δεν νομίζω ότι θέλει. Η ομάδα πιστεύει πάρα πολύ στον Καμαρά και ο πίσω υπάρχει ο Κοντούρης. Για το οκτάρι την έχω πει την άποψή μου, συμφωνώ απόλυτα. Τάσο, το κόψιμο του Ζαωρή είναι κάτι περισσότερο από θέμα τακτικής. Όχι. Αυτό που ακριβώς είπα προηγουμένως. Καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος είναι σε ανησυχία. Το καταλαβαίνω. Λογικό είναι ο κόσμος να ανησυχεί, αφού η ομάδα ακόμα, ρε παιδί μου, στο γήπεδο δεν σε πείθει. Από την άλλη όμως, το ζητούμενο να έρθουν οι προκρίσεις αυτό το καλοκαίρι και έχω την αίσθηση ότι από τη στιγμή που έχουν γίνει κάποιες, έχουν έρθει κάποια στελέχη φέτος που πραγματικά οδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση όλες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, αυτό πιστεύω θα βγει. Έτσι. Πότε θα είναι το 100% στο ΆΚΑ, πότε θα μπει το ΤΑΡΤΑΝ, πότε θα μπουν τα πάνελ στο σκέπαστρο. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω, φίλε μου. Λογικά, τους ερχόμενους μήνες για το ΤΑΡΤΑΝ. Τώρα για τα πάνελ έχουν μπει κάποια, πρέπει να μπουν όλα. Έτσι. Λοιπόν, ποιοι θα είναι οι speakers στη νέα πλατφόρμα του κ. Αλαφούζου. Ξέρουμε μόνο για τις μεταγραφές που έχουν ανακοινωθεί. Το Μιχάλη Τσόχο, τον Κώστα Ψάρα. Θα είναι και ο Πάνος Βόγλης φυσικά, όπως ξέρω και στη μετάδοση σήμερα. Και κάποιοι άλλοι που δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι άλλοι. Με ρωτάτε για την Έλληνα Παπαδοπούλου. Θα είναι στον πάγκο των ομάδων. Αν θα μεταδίδει, εγώ καταρχάς δεν θα μεταδώσω παιχνίδι Παναθηναϊκού στο Sky TV, όχι. Ο Διονύσης θα είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Η Έλληνα θα είναι και αυτή, θα κάνει ρεπορτάζ πάγκου στην μια πλατφόρμα. Πού πάει ο Παναθηναϊκός χωρίς οκτάρι στο μάτι της Σονιάς? Δεν τους νοιάζει η Ευρώπη. Φίλε μου, αν δεν τους νοιάζει η Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός θα είχε κάνει 10 μεταγραφές μέχρι τώρα. Θα είχε πάρει μόνο το οκτάρι και θα είχε αφήσει τους άλλους 10 να μην έχει πει στόπερ να παίξει και όλα αυτά. Έτσι, έχουμε πει το ότι γίνεται με το οκτάρι. Κάθε μέρα έχει ρωτήσει. Okay. Τάσο, τη στιγμή που το ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει αυξηθεί σε ποιότητα και ποσότητα, θα πρέπει να αρχίσουμε να αντικαταστούμε για αυτούς που δεν αποδίδουν ή τραυματίζονται εύκολα. Τι να σου πω, φίλε μου. Ναι. Τα έχουμε ξαναπεί. Τελευταίο καλό παιχνίδι του Ζαωρή ήταν τότε με το hat-trick και τον Κόντι προπονητή. Κάνω λάθος, ο Αρτέμις. Όχι, δεν ήταν τότε. Ο Ζαωρή και στη διάρκεια της χρονιάς πεσινής έκανε καλά παιχνίδια. Φέτος όμως δεν έχει ξεκινήσει καλά, αυτή είναι η αλήθεια. Καλησπέρα, θα σου εκτιμώ ότι έμεινε ο Τουμπά μαζί με Πάλμερ, γιατί ίσως ο κόουτς έχει στο νου του ότι μπορεί να ρίξει τρίτο στόπερ στη ρεβάνση κατά τη διάρκεια του μάτς. Δεν είναι σωστό το σκεπτικό σου. Και εγώ δεν το αποκλείω. Μπορεί να ρίξει και στη διάρκεια του αγώνα τρίτο στόπερ. Ο Κάτρης μπορεί να παίξει δεξιμπάκ, αν δεν μπορεί να παίξει ο Τσάπρας, αν δεν είναι ο Καλάμπρια έτοιμος. Ο Τουμπά ή κάποιος άλλος στόπερ μπορεί να παίξει αριστρομπάκ, αν δεν είναι καλό ο Κυριακόπουλος. Είναι λόγοι που πιστεύω έχουν παίξει όλο στην απόφαση του προπονητή. Καλησπέρα Κώστα, Τάσο, μακάρι με τέσσερις άσους απόψε. Τάσο τον Τζάπρα, τον Καμαρά και την έλλειψη του Κταριού και τις θυμμένες φάσεις μέσα στην περιοχή να προσέξουμε. Τα δικά μας διαρκείας λέει ένας φίλος γιατί δεν μπορούμε να τα μεταβιβάσουμε. Το έχουμε πει αυτό φίλε μου, η ΑΕΚ το κάνει εδώ και τρία χρόνια, ο Ολυμπιακός το ίδιο είναι κρίμα να χάνονται θέσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Ξέρω ότι δεν γίνεται, είναι μια απόφαση που έχει πάρει και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το κάνει και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί του χρόνου να αλλάξει όσον αφορά την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Θα το δούμε. Πιστεύω ότι για να πήρε στη λίστα πέμπτο στόπερ, είτε σήμερα στην Τσεχία, είτε και στα δύο θα βάλει 30 πίσω, αλλιώς θα έπαιζε πάλι με Τουμπά. Όχι, σήμερα 30 πίσω δεν θα βάλει. Επαναλαμβάνω ότι έπαιξε και ένα ρόλο το γεγονός δεν έχει διαθέσιμα back πίσω από του back του σημερινού. Οπότε χρειάζεται ένα αμυντικό ακόμα. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένας βασικός λόγος. Ο κύριος το Μαϊάμι, Τάσο, σήμερα θα ήθελα πολύ να δω Κοντούρη Καμαρά στο κέντρο. Πιστεύω ότι αλληλοσυμπληρώνονται. Μετατέει κορυφή και Λιβάη δεξιά και αλλάζουν θέση στη διάρκεια του αγώνα. Και εγώ θα ήθελα να δω Κοντούρη, αλλά πιθανότατα θα δούμε πάλι τον Τζιριβέγια. Καλησπέρα, Τάσο. Δεν συμφωνώ πως ο Ζαωρίτ ήταν τόσο κακός, ειδικά στη Βουλγαρία. Ειδικά στη Βουλγαρία, φίλε μου, επειδή ήμουν στο γήπεδο, μπορώ να σου πω ότι ήταν πολύ κακός. Υπάρχουν τρεις φάσεις. Τρεις φάσεις, όχι μία, όπου μία απλή πάσα τη δίνει σε αντίπαλο και η Τσέσικα βγαίνει στην επίθεση με προϋποθέσεις να κάνει ευκαιρία. Του έχει κάνει παρατηρήσεις ο προπονητής και για τις τρεις λάθος πάσες. Του έχει ζητήσει κάποια πράγματα να τα κάνει καλύτερα. Δεν τα έκανε και γι' αυτό το λόγο έγινε και αλλαγή. Αυτό που λες όμως συνέχεια ότι δημιουργικά ίσως είναι ο μόνος παίκτης που έχει καλή σέντρα με δύο πόδια, θα συμφωνήσω. Απλά ήταν πολύ κακός. Στη Βουλγαρία ήταν πάρα πολύ κακός. Ο Τετέ έκανε τραγικά παιχνίδια με την Πάξη. Ο Τετέ, να λάβουμε υπόψη όμως ότι στο δεύτερο παιχνίδι με την Πάξη είχε αυτό που τελικά το πέρασε πολύ ελαφρά, ευτυχώς, τη λοιμώδη μονοπυρήνωση και έπαιξε σίγουρα ρόλο στην απόδοσή του. Το κακό λέει είναι ότι ο μόνος σίγουρος στο κέντρο είναι ο Καμαρά. Ο χειρότερος από τους τέσσερις μέσους αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όχι ο Κοντούρης. Γιώργο, το γεγονός ότι είμαστε 20 Αυγούστου και έχει βγάλει άξιο τον Καμαρά, οκ. Okay. Χωρίς να του δώσει να δει, παιδί μου, ένα παιχνίδι, να δει ένα μήνα, να αρχίσει η ομάδα να στρώνει, να δει πώς θα δημοσιοποιηθεί τελικά η εντεκάδα, ποιος θα παίξει δίπλα του, τελικά ο Καμάρα δεν κάνει. Okay. Άρα δηλαδή αυτοί που του έδωσαν 3 εκατομμύρια δεν ξέρουν. Ούτε ο Κοτσόλης ξέρει, ούτε ο Νίστρο ξέρει. Okay. Εγώ διαφωνώ. Εγώ ότι ο Καμαρίνα, πιστεύω ότι ο Καμαρίνα είναι ένα παίκτη που είναι πάρα πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια. Πολύ καλό όμω. Έχει ένα θέμα όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, το οποίο φαίνεται ακόμα περισσότερο από τη στιγμή. Διότι ο Παναθηναϊκός δεν λειτουργεί σωστά αμυντικά, δεν έχει συνοχή σαν ομάδα. Όταν αποκτήσει αυτή τη συνοχή, η αδυναμία του Καμαρά στο αμυντικό κομμάτι θα φαίνεται πολύ λιγότερο. Και το δεύτερο είναι ότι δεν είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι, κάτι που το είχαμε τονίσει προπολίτω. Ότι είναι χειρότερο όμως από τους τέσσερις μέσους αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ διαφωνώ 100%. Αυτό το πρόβλημα του Έλληνες είναι τεράστιο, το μεγαλύτερο το έχει η ομάδα μου, λέει ο φίλος Ολυμπιακός. Αλλά δυστυχώς δεν κάνουν κάτι γι' αυτό. Αυτό, φίλε, αντιμετωπίζεται μόνο με παιδιά από τις ακαδημίες. Ο Ολυμπιακός για ένα διάστημα το είχε, το τελευταίο διάστημα. Έβγαλε παιδιά από τις ακαδημίες. Ο Παναθηναϊκός δεν το είχε. Η ΑΕΚ το είχε. Από ακαδημίες, όχι, ούτε η ΑΕΚ. Τώρα προσπαθούν, από ό,τι έχω καταλάβει και οι δύο ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έβγαλε το Βαγιανίδη, αλλά μέχρι εκεί. Προσπαθεί να βγάλει κάποιους παίκτες. Μόνο έτσι λύνεται αυτό το πρόβλημα. Αλλιώς, άμα πάρεις μεταγραφή Έλληνα παίκτη. Επειδή ξέρουν το πρόβλημα που υπάρχει, γίνεται υπερτιμολόγηση. Συμφωνείς και εσύ σε αυτό?
3: Ότι στους Έλληνες παίχτες.
2: Ναι,
3: ναι ρε.
2: Το ξέρουν ότι είναι το πρόβλημα.
3: Δηλαδή τον ίδιο παίχτη που θα πάρεις έξω 1 εκατομμύριο θα τον πάρεις στην Ελλάδα 2.
2: Μπράβο.
3: Τόσο είναι η διαφορά.
2: Έτσι ακριβώς. Τι έχει αλλάξει φέτος στη Ιρακία και γιατί έβαλε πάει deadline τέλη Μαΐου στο Ρεσθένη για προτεραιότητα? Νομίζω είναι η ανακοίνωση που έχει. Λόγω βοτανικού έχει γίνει αυτό. Λόγω βοτανικού. Τάσο, πιστεύεις δεν θα μπορούσε να δοκιμάσει μέχρι να έρθει μεταγραφή και μέχρι να μπει ο Κάγκουα ο Γιάνγκος στο 8 και ο Ταμπόρδα στο 10 και τεξίματα έχει και την ποιότητα? Παίζει Ο προπονητής μέχρι τώρα έχει παίξει δύο συστήματα βασικά. Τρία. Έτσι. Αλλά το ένα το έχει κάνει κατά ανάγκη. Έχει παίξει 4-2-3-1 και 4-4-2. Το 3-4-3 το είπε ο ίδιος, το έκανε επειδή δεν είχε μπακ να βάλει. Στο 4-4-2 ο Γιάγκουσιτς και ο Ταμπόρδα πιστεύω ότι μπορούν να παίξουν δεξιά. Με συγκλίνουν προς τα μέσα. Περισσότερο ο Γιάκος και λιγότερο τα Μπόρδα, αλλά άμα συγκλίνουν προς τα μέσα μπορεί να ανταποκριθεί έτσι. Στο 4-2-3-1 δεν νομίζω ότι ο Γιάκος μπορεί να παίξει. Μόνο σε κάποια εύκολα παιχνίδια μπορεί να γίνει αυτό. Σε παιχνίδια που δεν νομίζω. Ότι ο Γιάκος είναι επιθετικογενής παίκτης, παιδιά. Δεν είναι για. Ότι έχει τρεξίματα έχει, αλλά δεν είναι επιθετικογενής παίκτης. Έχετε ποτέ απορρίσει γιατί ο Πελίστη δεν έχει δοκιμαστεί για δεξί μπακ? Είναι πολύ γρήγορος, όχι τόσο κακός αμυντικά και μέτρια σέντρα. Θα μπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ καλό δεξί μπακ. Εντάξει, έχει παίξει δεξί μπακ κάποια λίγα παιχνίδια στη Manchester United. Λόγω ταχύτητας δεν διαφωνήσω με αυτό που λες, αλλά

0: μεγαλώσει σε ακαδημίες ξένων ομάδων. Οπότε το ποσοστό είναι 8 παίκτες, 4 από τις δικές σου ακαδημίες και 4 να έχουν μεγαλώσει σε ακαδημίες ελληνικών ομάδων. Γιατί ο Αϊτόρ, γιατί ο Αϊτόρ μετά τους χειραστούς τον πούλησαν έτσι. Εντάξει, ο Αϊτόρ για μένα ήταν λάθος που έπιε τον Παναθηναϊκό. Ήταν τότε μια εποχή που ήθελαν όσοι ήταν στην ομάδα να φύγουν σχεδόν όλοι οι παίκτες που υπήρχαν πριν για δικούς τους λόγους. Εγώ θεωρώ ότι ο Αϊτόρ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, θα βοηθήσει και τον Όφη πάρα πολύ. Πάλι με τη Σιριβέγια 11, δεν έβαλε μυαλό Νίστρουπ. Χίλιες φορές Κοντούρης παρά τη Σιριβέγια. Το δεν έβαλε μυαλό Νίστρουπ, φίλε μου, όταν βλέπει τις προπονήσεις και όλα αυτά. Λίγο. Okay. Και εγώ θα έλεγα ότι να παίζει ο Κοντούρης. Ο Νίστρουπ για συγκεκριμένο λόγο το βάζει στο Σιριβέγια. Ο λόγος που βάζει στο Σιριβέγια είναι ότι θέλει να έχει κατοχή. Θέλει να περιορίσει τα λάθη στο κέντρο. Αυτό το ενδιαφέρει πρώτο και κύριο και στο σημερινό παιχνίδι. Πιστεύω ότι αν υπάρχουν κλεψίματα ψηλά κοντά στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός θα έχει πρόβλημα. Αυτός είναι ο λόγος που προτιμάει να βάλει έναν παίκτη που έχει πολύ λιγότερα τρεξίματα, τον Τζιριβέγια, από τον Κοντούρη. Αν με ρωτάς εμένα, εγώ τον Κοντούρη θα ήθελα να δω, αλλά απλά σου εξηγώ το σκεπτικό. Έλα, Κέτσε.
1: Λοιπόν, αυτός ο Κοϊτά λέει δεν μας χαλάει λίγο το παιχνίδι. Είναι γρήγορο, δεν πρέπει να παίρνουμε τον Ζωάο Μάρο για να έρθει στο Ευρωπαϊκό Συνεδρίο. Γιατί ο Κοϊτά πέρυσι ήταν του καλύτερου παίκτε ομάδα τώρα, τι λέτε. Δηλαδή, τι είναι. Χαλάει το ρυθμό. Γιατί η Μπουκ δεν είναι πρώτο φαβορή του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα. Συνήθω ο προηγούμενο φαβορή είναι το φαβορή. Εντάξει, αυτό σημαίνει. Είναι σαν τέτοιο. Εγώ, για μένα δεν ισχύει πάντα αυτό. Με τον προηγούμενο φαβορή. Δηλαδή, εγώ α πούμε το 25 δεν. Συγγνώμη, το 24-25 δεν έλεγα ποτέ ότι ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Για παράδειγμα στο λέω. Οι Μπουκ θεωρούν εκεί που θα πάρει το μεγαλύτερο παιχνίδι έχουν άλλα κριτήρια τέλος πάντων. Βλέπουν τον Ολυμπιακό. Πέρυσι την Άκρη, βλέπαν τέταρτο φαβορί που το πήρε. Δεν λέει κάτι αυτό. Ο Λυκογιάννης λέει να σου πει θα τραβιόταν και ο Ψάρης στο Καρεσκάκι. Πιστεύω, ελπίζω να τραβιόταν, να σου πω. Πενράει Λόβιο, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Σύγχρονο ήρωα μαζί με Ρέαν Τσιμπορέα ο φίλο. Εμείς Κώστα και δεν έχουμε γυναίκες μεταδόσεις παγκούς που πάμε έτσι στο Champions League. Κάτα χέρια από τον πάνω μάλαμα, φίλο μου. Είπαμε. Και μία είναι η Λένα, πού θα πρωτοπάει στο κάτω-κάτω. Άλλο. Αν ξέρω, λέει για Ντόρσε και πάω. Όχι, δεν ξέρω. Φίλε, δεν έχω ακούσει κάτι. Κώστα, θα περάσουμε άντα τη Μπούλγαρη. Τι λες. Πιστεύω θα είναι πολύ δύσκολο μάτς και το βλέπω και αρκετά ωριακό. Πιστεύω θα περάσει η ΑΕΚ. Αλλά σε δύσκολη βραδιά. Μειώθηκαν τα μηνύματα από ό,τι βλέπω. Για την
0: ωραία, έκαση. Πάμε λοιπόν σε ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα.

0: topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
3: Σαλουάσι Λοταρέμι. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Νίκος Πλώτας. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 22χρονου γκάρτ του Προμηθέα που υπέγραψε συμβόλαιο 5 ετούς διάρκειας. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν εν αναμονή των εξελίξεων με τον walk-up. Κάποια μέρη ποτέ δεν σταματάς να νιώθεις σπίτι σου, η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ με φωτογραφία του Μπατίστ στο Telecom Center. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ομάρ Ρίτσαρτς για να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον Άρη. Το Σάββατο η άφιξη του Μανού Γκαρθία. Ενδιαφέρον από το ανώβερο για την απόκτηση του Φατιγκά. Αμφίβολος παραμένει ο Καντεβέρε για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα. Την απόκτηση του Σαλιφού Σουμά με τη μορφή δανεισμού από τη Μάλμε ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ο 22χρονος έχει καταγωγή από τη Γουινέα και αγωνίζεται στη θέση του δεξιού μπακ. Δυναμική πρεμιέρα για την εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Γαλανόλευκη νίκη σε 3-0 σε το Κόσοβο, ενώ το επόμενο παιχνίδι της είναι τη Δευτέρα απέναντι στην Ισπανία. Για τα play-off του Europa League, η Ομόνα φιλοξενείται από την Σεντ Ρούιντεν στις 9, ενώ σε άλλα μάτς παίζουν Τραμπζονσπορ Φερεντσβάρος στις 8, Ερυθρός Αστέρας Πλιζάνης στις 9 και Μπενφίκα Άρχους στις 10. Για την αντίστοιχη φάση του Conference ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ιόν Άγιαξ στις 9 και 4, Χάρτς Ραπίτ Βιέννη στις 10 παρατέταρτο, Χετάφε Παρτίζαν στις 10 και την ίδια ώρα η Πάφος αντιμετωπίζει στην Αλβανία την Δυναμό Σίτι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερ.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 5 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με πλήρες ειδήσεις πλέον. Κώστα και Ζόρου, Γιώργος Ανάκης και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αντιγυρισμένος στην Big Wings FM. Στέφανος Ωρεόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Έξω έχουμε την Dream Team, κυρία Κετζόλου και της Ανάκα. Κωνσταντίνα Πανούσου, Ταμπάκος έφυγε.
1: Καιρός ήταν. Είπε
0: τις ημερομηνίες.
1: Το πρωί είναι εδώ πέρα.
0: Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Γιώργος Ανάκας στο στούντιο.
2: Τι κάνετε?
0: Ο Γιώργος βάζει πλάτη πάλι στην αδειά του, να τα λέμε όλα έτσι. Έτσι.
1: Μα, τελικά πήρε άδεια ο Γιώργος. Αυτή είναι η απορία.
0: Είναι μια απορία. Δηλαδή,
1: πραγματικά.
0: Είναι μια απορία.
2: Η χειρότερη μέρα. Ναι. Πρωταζιακά, αν ξέρετε, είναι ο 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου.
0: Ναι.
2: 15 Αυγούστου, εγώ λέω εντάξει. Λέω δεν θα γίνει τίποτα 15 Αυγούστου. Μια μέρα χαλάρωμα. Πρέπει να έγραψε.
1: Και παρέλα φύγει με τη Λίμπα, μετά Κωνσταντέλια, δηλαδή μιλάμε για.
2: 15, όχι, ήταν την προηγούμενη, είχε μείνει ο προπονητής. 15, πριν έγραψε 7 κείμενα ο Νικολακός στο Sport FM. Ναι. Πρέπει να βγήκαμε άλλες. Εγώ βγήκα 3 φορές τη Βαλεντίνα που είχε εκπομπή στο 8-10.
0: Ναι. Ναι.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο. Σειρά σου, έτσι, ναι. Πες τι έχει ο Ολυμπιακός.
2: Να ξεκινήσω μια αποχώρηση πρώτα.
0: Έχει μεταγραφές, έχει ιστορίες.
2: Ναι, ναι, έχει. Έχει και μάτς. Τα έχουμε αφήσει όλα στην άκρη, εντάξει, τώρα, αλλά τέλος
0: πάντων. Τώρα είναι ευρωπαϊκά, γι' αυτό Σάββατο παίζει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ναι, 9.30 ώρα με το Ανατρόμητο. Να ξεκινήσω μια αποχώρηση. Ο Ταρέμι πέρασε έτσι από το Ρέντι. Στη σημερινή προπόνηση χαιρέτησε άπαντες. Φεύγει, πάει στην Al Wasl. Όπου προπονητής ποιος είναι στην Al Wasl? Ο Ρουί Βιτόρια.
1: Άρα δεν τον πήρε πέρυσι το καλοκαίρι, τον πήρε φέτος.
2: Ο Βιτόρια που τον ήθελε και στο Παναθηναϊκό.
1: Πέρυσι δεν τον πάρει ο Βιτόρια στο Ταρέμι. Έδειξε κάποιο ενδιαφέρον.
0: Το Ταρέμι, η μεταγραφή του το είχαμε πει και πέρσι, γιατί ήθελε να παίξει τη
2: Champions League. Ήθελε τη Champions League. Ο Ταρέμι τον ήθελε.
0: Να σου πω τώρα, το σκεφτόμουν πώς ερχόμουν. Θα μου πεις με τους αριθμούς. Εντάξει, με τους αριθμούς είναι εύκολη απάντηση. Γενικά, εσύ πιστεύεις ότι αυτή η μεταγραφή βγήκε στον Ολυμπιακό? Πόσα γκολ έβαλε?
2: Έβαλε 16-17 γκολ.
0: Εντάξει, άμα και βάλει 16-17 γκολ, δεν πάμε πίσω το βγήκε. Από την άλλη όμως.
1: Έβαλε πολλά γκολ.
2: Ναι, 12-16.
1: Αλλά μπέρδεψε και λίγο το με τη Λίμπα, ρε.
2: Μπέρδεψε πολύ.
1: Ναι.
2: Εγώ έλεγα ότι στο ξεκίνημα σου ήταν ευλογία για τον προπονητή να έχει 3-4 center for. Ναι. Αλλά τελικά του βγήκε σε πολύ δύσκολη διαχείριση.
0: Είναι περίεργο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτό ακριβώς. Όταν έχει βάλει 16 γκολ, δεν πάμε πίσω, δεν πέτυχε μετά. Από την άλλη όμως. Ναι. Δεν ήταν αυτό ο καθοριστικός που λέμε με βάση την αξία του και το όνομά του.
2: Όχι, όχι. Και λίγα
1: χειρότερα ήταν ότι όταν δεφορμαρίστηκε ο Ελκαμπή, δεφορμαρίστηκε και αυτός. Δηλαδή εκεί που θα μπορούσε να βοηθήσει.
2: 100%.
1: Ναι.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή το παιχνίδι εγώ που θυμάμαι τον Ταρέμι που είχε. Okay, ήταν εξαιρετικό. Ήταν με τη Λεβερκούζεν που κέρδισε ο Ολυμπιακός το 2-0.
1: Και με εμά ήταν καλό το 2-0. Γενικά ήταν, ναι, και το μόνο μάτς ίσως που παίξανε μαζί και πήγανε καλά.
2: Και αυτό θα λέγαμε.
1: Δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι, ειλικρινά.
2: Ούτε εγώ.
1: Στο
2: μάτς με τη Λεβερκούζεν ήταν, είχε παίξει ο Ταρέμι βασικός, γιατί είχε έρθει ο Ελκαμπή με το τζετ το ιδιωτικό το προηγούμενο βράδυ. Και εκεί ήταν νομίζω και το μάτς που τελείωσε τον Ολυμπιακό και ο Γιάρεμτσουκ. Γιατί περίμενε ο Γιάρεμτσουκ έστω αλλαγή να μπει.
1: Και μπήκε ο Ελκαμπή.
2: Μπήκε ο Ελκαμπή. Και τότε συσσαγωγικά τελείωσε. Ο ίδιος είδε τον εαυτό του εκτός Ολυμπιακού, φεύγει ο Ταρέμι. Πάρα πολύ καλό σεντερφόρ, έτσι. Δεν αλλάζει κάτι. Το ότι η παρουσία του είχε τα πάνω και τα κάτω στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για πάρα πολύ καλό επιθετικό. Εντάξει. Ήταν και ένα παιδί που χρειαζόταν και τη διαχείρισή του, όπως και να το κάνουμε. Ο Ταρέμι,
0: νομίζω ότι έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Το πρώτο μισό μέχρι
0: εκεί. Μπράβο, και εκεί που τον είχε ανάγκη η ομάδα, επειδή ήταν καλά, ο Ταρέμι, αυτό μποκέτσε.
2: Αυτό ακριβώς. Μόλις γύρισε δηλαδή από το κύπελλο Εθνών Αφρικής ο Ελκαμπή, που ήταν χώμα. Χώμα, πραγματικά ήταν. Εκεί που χρειάστηκε ο Ολυμπιακός τον Ταρέμι, δεν είχε ούτε τον Ταρέμι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, την ίδια ώρα πέταει ο Γκονζάλες για Αθήνα. Θα είναι η Παρασκευή το πρωί εδώ. Έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις. Λέει: είμαι πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να πάω στον Ολυμπιακό. Είμαι ανυπόμονος και ενθουσιασμένος, λέει, που θα παίξω στον Ολυμπιακό. Θα κάνω αυτό που ξέρω να κάνω. Μου αρέσει πολύ ο Ολυμπιακός και θέλω να κάνω πραγματικότητα τον όνειρό μου να παίξω Champions League. Ελπίζω μια μέρα να επιστρέψω στην Τζίβας. Είναι αυτό που θέλω. Εύχομαι φέτος να πάρει το πρωτάθλημα στο Μεξικό, είπε ο Αρμάντο Γκονζάλες. Αλλά βάζουμε, ναι, άνω τελεία. Πάμε, Δημήτρης Δορπατζόγλου.
0: Έλα, Δημήτρη.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Επειδή παίζουν πολλά ονόματα φορ και επειδή ο ΠΑΟΚ έχει στοχεύσει σε ένα συγκεκριμένο, για έναν ακόμη φορ πέρα από τον Ντιαγέ, ο ποδοσφαιριστής είναι ο Στρέλετς, ο Σλοβάκος, ο Ντάβιτ Τρέλετς, ο 25χρονος Σλοβάκος που ανήκει τώρα στην Μίντλεσμπρο, πέρυσι έκανε 44 μάτς με 13 γκολ. Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ προχωρημένες επαφές μαζί του για άλλη μια φορά μέσα στο καλοκαίρι, γιατί ο Στρέλετς ήταν ο βασικός υποψήφιος και πριν από έναν μήνα, τότε που τραυματίστηκε, έβγαλε ένα πρόβλημα, έμεινε πίσω. Επανήλθε ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη χρονική στιγμή όπου έψαχνε για δύο φορ, μια και έδωσε και τον Γερεμέγεφ. Όχι ότι είναι πολύ προχωρημένη η διαπραγμάτευση με τη Μίντλεσμπρο, ίσα ίσα, απλά με τον παίχτη έχει κάνει τις επαφές, επανήλθε και είναι ένα όνομα που πραγματικά είναι ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ σε αυτό το μεταγραφικό κύκλο που ναι, τώρα θα ανοίξει μετά την παραχώρηση του Κωνσταντέλια. Ο Στρέλετς λοιπόν, ο Σλοβάκος της Μίντλεσμπρο, που απασχολεί και πάλι αυτό το καλοκαίρι τον ΠΑΟΚ.
0: Είχε βγει ένα όνομα πριν από λίγο, του Μποτχάιμ.
3: Ναι, δεν είναι επιβεβαιωμένο, μάλλον διαψεύεται ότι δεν είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής. Αν όποτε μπορεί να κάνει κρούση ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Κουλούρης ήταν που...
0: Ο Κουλούρης νομίζω γύρισε Πολωνία, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, ναι, θα πάει σε μια νεοφώτιστη πολωνική ομάδα με πολύ μεγάλο συμβόλαιο και τα δεδομένα του πρωταθλήματος. Αυτός ο ποδοσφαιριστής που τώρα απασχολεί τον ΠΑΟΚ είναι ο συγκεκριμένος Σλοβάκος ο Στρέλετς.
0: Οκ, έγινε Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, συνεχίζω έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, Γκονζάλες, με βάση και τα όσα γίνονται στο Μεξικό, πραγματικά είναι τώρα σε εισαγωγικά το πω κηδεία έτσι στο Μεξικό, έχουν πέσει τα πατώματα οι φίλοι της Τσίβας. Όλα αυτά δημιουργούν εντύπωση ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Από αυτά που έχω δει, που έχω διαβάσει, λίγο που έχω μιλήσει, φαίνεται μια μεταγραφή τώρα που είναι η σωστή κίνηση από τον Ολυμπιακό. Αλλά εντάξει, είναι Μεξικανός, θα πρέπει να το δούμε έτσι. Μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο προσαρμογής, μπορεί να μπει να παίξει κατευθείαν, είναι ανάλογα και τον ποδοσφαιριστή. Έρχεται για να είναι ο ένας από τους δύο σεντερφόρ του Ολυμπιακού, ο Ελκάμπη. Αυτός, νομίζω, δεν ξέρω αν θα πάρει τρίτο σεντερφόρ Ολυμπιακός. Ο Ζώτα Σίλβα υπολογίζεται για εκεί. Αν πάρει ο Ολυμπιακός κάτι σε τρίτο σεντερφόρ, κάτι σε νεαρό Έλληνα, θα μου πήγαινε το μυαλό μου εκεί. Εγώ έχω πει ότι η μόνη θέση που μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός Έλληνα είναι είτε ένα σεντερφόρ, αν βρει νεαρό, κάτι τέτοιο, είτε κάποιο αριστερό μπακ. Εκεί είχα πει ότι μπορεί να μην έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με κάποιον Έλληνα, αλλά οι διαθέσιμες επιλογές είναι ο Βίχος, ο Λυκογιάννης. Ο Λυκογιάννης ήταν έτσι, μια διαθέσιμη επιλογή. Ο Ζαγαρίτης και μετά, αν ο Ολυμπιακός πήγαινε και διέκοπτε τον δανεισμό του Αθανασίου από τον Όφη.
0: Ναι.
2: Μόνο αυτό. Για να γίνει αυτό, βέβαια, ο Ολυμπιακός είχε βάλει μια ρήτρα στη συμφωνία του με τον Όφη, τον έδωσε δανεικό ότι με ένα μικρό ποσό μπορεί να τον πάρει πίσω.
0: Ναι.
2: Οπότε να το περιμένουμε να το κοιτάξουμε λίγο, γιατί ο Μπρούνο έχει ενδιαφέρον. Και αν έρθουν στον Ολυμπιακό 5-6 εκατομμύρια, δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πει όχι. Νομίζω κάπου εκεί είναι και τα χρήματα που ζητά ο Ολυμπιακός. Τώρα υπάρχει ο Μέλε, εννοείται, για τα δεξιά. Ένας που παίζει και δεξιά και αριστερά. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο Μέλε, που έχει ζητήσει λίγο περιθώριο ακόμα τον Ολυμπιακό για κάποιες λίγες μέρες, λογικά 3-4 μέρες, για να απαντήσει μήπως του έρθει κάτι από την Bundesliga ή από κάποιο άλλο πρωτάθλημα μεγάλο, ο Δανός fullback. Θα πάρει εξτρέμο ο Ολυμπιακός. Ο Βάργκας είναι μια περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη, είναι ξεκάθαρο. Οι Ισπανοί γράφανε χθες το βράδυ ότι ο Ολυμπιακός προσφέρει 12 εκατομμύρια ευρώ για τον Βάργκας, εντάξει, καταπληκτικό εξτρέμα, αν μη τι άλλο, ο Ελβετός, 28 χρονών. Η Σεβίλη θέλει παραπάνω, νομίζω από τα 15 ξεκινάει να μιλάει. Αλλά οι Ισπανοί επιμένουν ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις οι δύο ομάδες και σε συζητήσεις. Να το δούμε όλο αυτό, γιατί αν μη τι άλλο είναι μια περίπτωση πραγματικά δύσκολη, αλλά και εξαιρετική για τον Ολυμπιακό. Πάει ο Ολυμπιακός για μια περίπτωση πάρα πολύ δυνατή για τα έξτρα. Βγήκε και ένα όνομα από την Γαλλία, του Ιλάν Κεμπάλ. Είναι Ισραηλινός, 28χρονος. Παίζει στην Παρί FC. Η αλήθεια είναι πάντως, λοιπόν, τουλάχιστον 10 εκατομμύρια θέλει ομάδα του, είναι δεξί εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό εξτρέμ, οπότε δεν το ξέρω αυτό το όνομα, γιατί βγήκε και τώρα πριν από λίγο. Μου φαίνεται, εντάξει, είναι γαλλική αγορά. Ο Ολυμπιακός και το σκάουτινγκ, το σκάουτινγκ αλλά και ο Μονκαντά πλέον έχουν εστιάσει πολύ στη Γαλλία. Και θα πρέπει να το δούμε αυτό το όνομα, τι ισχύει με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και στην Ισπανία επιμένουν ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει να βρίσκεται διαπραγματεύσεις με Σανταντέρ για τον Γκουστάβο Πουέρτα, τον 23χρονο διεθνή Κολομβιανό χαφ. Εντάξει, είναι η καλύτερη περίπτωση που υπήρχε εξ αρχής από όλες στη λίστα του Ολυμπιακού, αλλά είναι υπερβολικά δύσκολη πραγματικά. 18 με 20 εκατομμύρια φαίνεται πως θέλει Σανταντέρ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός προσφέρει, καλά είναι ξεκάθαρο αυτό, διψήφιο αριθμό στα χρήματα, τύπου 12-13 εκατομμύρια. Νομίζω, δεν ξέρω που μην έχει ανέβει και παραπάνω. Έχει βάλει στο τραπέζι ακόμη και εμείς κανταλλάγματα, παίκτες όπως ο Σιπιώνη, παίκτες όπως ο Γιάρεμτσουκ. Είναι δύσκολο να γίνει αυτή η μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός θα την παλέψει μέχρι το τέλος, μπας και καταφέρει να κάνει κάτι. Την ίδια ώρα νομίζω ότι παρότι η υπόθεση του Κάσερε στην Τουλούζ ήταν αρκετά δουλεμένη, αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει οπισθοχωρήσει πάρα πολύ. Εγώ νομίζω, όχι απλά ότι έχει οπισθοχωρήσει, δεν θα γίνει του Κάσερε, του αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας. Αυτά. Περιμένουμε και ότι άλλο θα έρθει και από προτάσεις για τον Ολυμπιακό, γιατί έχει πολύ πράγμα ο Ολυμπιακός και να δώσει ακόμα. Και μας περιμένει ένα 12-13 μέρες η λίστα.
0: Χαμός θα γίνει.
2: Η λίστα για το Europa League είναι
0: 2 Σεπτεμβρίου ή 3.
2: 3 Σεπτεμβρίου. Άρα είναι δύο εβδομάδες γεμάτες που εκεί τώρα, παιδιά.
0: Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε αλλά Γιώργο μηνύματα.
1: Ξεκινήσω μηνύματα.
0: Ξεκινάς γιατί φίλε εδώ ο κόσμος.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα πάλι για τον Αλεξανδρόπουλο, εσύ είσαι ένας φίλος. Στην Sporting
0: να πω. Το είπαμε χθες. Νόμιζα εγώ.
1: Ότι είχε πάει Τουρκία.
0: Ρωτάει που παίζει. Ότι είχε πάει Τουρκία, τον είδα να προβάρει και τη φανέλα κλπ. Αλλά τελικά δεν έγινε.
1: Ναι, ήταν στην Γκένσλερ να πάει, αλλά δεν πήγε τελικά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Οι επόμενες κινήσεις λέει μετά τον Φόρ, τον Μεξικανό, λέει είναι half, δεξί, back, extreme. Μετά περιμένουμε αριστερό, back και άλλο ένα extreme και τέλος. Μου φαίνεται πολύ οι δύο extreme, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Πολύ οι δύο extreme. Αν φύγει ο Ζέλσον ή ξέρω εγώ ο Ροντινέη για παράδειγμα, λέω δύο ονόματα που okay, είναι πιο πιθανό ότι δεν μπορεί να φύγει ο Ρόκα ή ο Φορτούνης, ας πούμε, ή ο Ζώτα Σίλβα. Εκεί θα δούμε αν θα πάρει κι άλλο ένα extreme. Ένα extreme προς το παρόν Ολυμπιακός, ένα δεξί, back, ένα half. Και αν φύγει ο Μπρούνο θα πάρει και αριστερό μπακ.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχει δημοσίευμα της Αμπόλα. Mm-hmm. Λες και το ξέρω φίλος, γι' αυτό το έστειλε. Για το Σωτήρι Αλεξανδρόπουλο. Το οποίο αναφέρει ότι μετακίνηση στην Κετζεμπιλιγή δεν θα γίνει, διότι κόπηκε στα ιατρικά. Τώρα δεν ξέρω. Μου φαίνεται χοντρό να γράφεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Και σε εφημερίδα.
1: Ότι κόπηκε στα ιατρικά,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι γράφει η Αμπόλα.
0: Η Αμπόλα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, παιδιά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Περίεργο, έτσι.
0: Πολύ περίεργο.
1: Και πώς.
0: Καταρχάς και να ισχύει αυτό δεν το γράφεις. Δεν το λες. Υπάρχει το ιατρικό απόρριτο, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο τώρα.
0: Μπορεί ρε παιδί μου να σου πω κάτι στα εργομετρικά. Μπορεί να μην είναι σε καλή κατάσταση. Εκεί ναι, να το καταλάβω. Αλλά αυτό να το γραφτεί έτσι. Απλά το αναφέρω επειδή ο φίλος έστειλε. Τώρα υπάρχει δημοσίευμα στην Αμπόλα. Πριν μια ώρα. Έτσι. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία. Λοιπόν. Τα καταφέραμε, βάλει λέει Γιώργο με τις μεταγραφές. Κανείς δεν θα έρθει. Κάτι σερβίδια, κανείς δεν θα έρθει. Ήρθανε οι. Οκ, τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός πήρε και το Φρόλερ, πήρε και τον. Πίσωνα. Και τώρα τον Μεξικανό και θέλει άλλους τρεις παίκτες να πάρει. Φως κανείς δεν θα έρθει. Θέλουμε Έλληνες, λέει ο Λυκογιάννης, πάει στην ΑΕΚ. Εντάξει, παιδιά, αλλά δεν. Ο Λυκογιάννης είχε προταθεί στον Ολυμπιακό. Νομίζω από το καλοκαίρι. Από την αρχή του καλοκαιριού είχε προταθεί. Και αυτή μου ήταν ελεύθερος, νομίζω αν ο Ολυμπιακός τον ήθελε τόσο πολύ θα πήγε να τον πάρει. Δεν λέω κάτι για το παιδί, γιατί είναι κακός παίκτης κάτι. Μια χαρά παίκτης είναι ο Λυκογιάννης, έτσι. Δεν είναι κακός παίκτης, σε καμία περίπτωση. Αλλά ήταν ελεύθερος από την αρχή του καλοκαιριού. Θα μπορούσε αν ήθελε να τον πάρει. Ρόστερ ευρωπαϊκό, λέει 21-22 και θέλουμε και UEFA. 21-22, τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω πως θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να είχε γλιτώσει μια θέση ξένου και να έχει μια έξτρα για τη λίστα αν δεν είχε πάρει δύο ξένους τερματοφύλακες. Γιατί ας πούμε πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε δύο Έλληνες, είχε τον Πασχαλάκη και τον Τζολάκη, ενώ φέτος έχει τον Πόποβιτς και τον Ορτέγκα. Αν είχε, ας πούμε, όταν πήρε τον Πόποβιτς έπαιρνε μετά την από το Χριστογιώργο, λέω εγώ, ένα τυχαίο όνομα τώρα, το Μαντά, πείτε, βάλτε όποιον θέλετε, θα ήταν και λίγο διαφορετικό νομίζω. Λοιπόν, έχετε εξήγηση, λέει, γιατί ο Ολυμπιακός αποδυναμώθηκε με αποχωρήσεις βασικών παιχτών πριν τα μάτια με την Νταϊμέγεν και κάνει τώρα τις μεταγραφές που σίγουρα τον ανεβάζουν επίπεδο. Εντάξει, παιδιά, με τις αποχωρήσεις δεν μπορείς να. Πώς να το πω. Και ο φίλος ο Παύλος τώρα μου στέλνει το μήνυμα και ο Τιχνησγιάννη. Έχει πάρει και ο Τιχνησγιάννη ο Ολυμπιακός, το ξέχασα. Τρεις έχει πάρει ο Ολυμπιακός, δηλαδή ήδη μετά το ραντεβού που είχε γίνει. Παιδιά, αυτό με τις αποχωρήσεις είναι κάτι που τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Δηλαδή, είναι έγκυνεγα στον καλύτερο της παίχτη τη μέρα του πρώτου αγώνα. Την προηγούμενη μέρα βγήκε ο προπονητής συνέντευξη τύπου και λέει: μια χαρά, εδώ είναι ο ποδοσφαιριστής, θα παίξει αύριο κανονικά. Και πήγε το πρωί στο πρωινό στο ξενοδοχείο ο Ιάπωνας ποδοσφαιριστής και τους χαιρέτησε. Δηλαδή, αυτά. Αν είχε γίνει αυτό εδώ πέρα, τι θα είχε γίνει, δηλαδή.
2: Για ξύλο μιλάμε.
1: Έτσι, και μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη της ομάδας που πήγε με 15 εκατομμύρια ευρώ στη Φέινορντ, νομίζω πήγε, στην Αϊτχόβεν, δεν θυμάμαι που πήγε. Στην Αϊτχόβεν, νομίζω. Εδώ πέρα θα είχε γίνει, παιδιά, λαϊκά δικαστήρια τώρα. Εντάξει, ο Τζολάκης, ας πούμε, το παιδί που έφυγε, δεν ήθελε να παίξει, να μην ρισκάρει κάποιο τραυματισμό του οτιδήποτε. Εκεί ήθελε να φύγει. Τι να κάνουμε, να του πει ο Ολυμπιακός θα παίξει με το ζόρι. Δεν μπορείς να επιλέξεις παίκτες ή ο Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν είχε το μυαλό του εδώ. Ήταν στην προετοιμασία και περπάταγε, ρε παιδιά, στα φιλικά. Τι να κάνουμε τώρα. Καλός ή κακός, σε τέτοια πράγματα είναι πάνω απ' όλα η ομάδα, δεν είναι πάνω απ' όλα οι ποδοσφαιριστές.
2: Πρέπει να πούμε ότι κατέθεσε ένσταση ο Αστέρας Τρίπολης για το μάτσο του Λεβαδιακού.
0: Ναι, υπάρχει ένα θέμα.
2: Ναι.
0: Για μια.
2: Για την κανονική λέει συμμετοχή ποδοσφαιριστή.
0: Του Λεβαδιακού.
2: Του Λεβαδιακού, ναι.
0: Και μπορεί να χάσει το παιχνίδι Έτσι, ναι. Ουσιαστικά, αν προκριθεί ο Αστέρας, μπορεί να γίνει αφαίρεση βαθμών και μπορεί να τιμωρηθεί και με πρόστιμο. Αυτή είναι η τρεις.
1: Άρα, αυτό λογικά θα σημαίνει κάτι με κάποιον ή με τους μικρούς ότι έγινε.
0: Πιστεύω κάτι έχει γίνει με τους μικρούς. Δεν λένε λεπτομέρειες, δεν λένε όνομα.
1: Εκτός και αν είναι κάποια μεταγραφή, παιδιά, μήπως δεν είχε κάποιο χαρτί, μήπως δεν είχε κάτι. Κάποιος τιμωρημένος.
0: Δεν ξέρω.
1: Περίεργα πράγματα. Γιατί ήταν και ο Αστέρας χάλια στο μάτσο αυτό. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ήταν.
0: Ναι, το είδαμε.
2: Έμεινε και με πέθη λιγότερο, ε.
1: Ναι. Λοιπόν. Για σένα λέει όλες τις περιπτώσεις για τον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικές και μετά όταν ψάχνουν να τους δώσουν λέει φταίει ο παίχτης. Τι νοείς? Δεν έχω πει για όλες τις περιπτώσεις ήταν εξαιρετικές. Παιδιά, και ο Μαφέο που έφυγε μέσα σε 2 μήνες. Εγώ λέω, συνεχίζω και λέω ότι δεν είναι κακός παίχτης ο Μαφέο. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Επειδή αποφάσισαν αυτό ο προπονητής και η ομάδα, δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίχτης. Υπάρχουν παίχτες που έχουν έρθει, καλοί παίχτες και δεν πιάνουν. Υπάρχουν άλλοι παίχτες που ήρθαν με. Πώς να το πω, με περισσότερη λάμψη και δεν πιάσανε επίσης. Υπάρχουν παίχτες που ήρθαν και δεν τους ξέραμε. Βάλτε μέσα Φουστέρ, ξέρω εγώ, Ορμπάιθ κτλ. Και ως ελεύθεροι ή πιο μεγάλη σε ηλικία. Κάποιοι ποδοσφαιριστές που ήταν σαν Μπαλέμαχοι, Βαλμπουενά, Καμπιάσο. Και κάνανε τρομερά πράγματα. Για τον Ελαραμπή, εγώ θα πω απλά, όταν ήρθε, γινότανε το έλα να δεις. Γιατί ήρθε ένα center forward από τη Σαουδική Αραβία. Και μετά όταν ήρθε ο Ελκάμπη, ήταν ένας δημοσιογράφος στο αεροδρόμιο ίδιο. Νομίζω ένας, μόνο ο Νίκος ο Κότσης ήταν. Κανείς άλλος δηλαδή τότε όταν είχε έρθει ο Ελκάμπη. Και λέγανε όλοι που πάει ο Ολυμπιακός με τον Ελκάμπη και τον Γιόβετιτς, που είναι πολύ τραυματίας. Και ήταν και οι δύο σούπερ. Και ο Γιόβετιτς ήταν πολύ καλός. Άσχετα που ήταν εντάξει λίγο το παιδί. Αν δεν έπαιζε, ήταν λίγο. Ήταν νευρικός. Να το πούμε έτσι. Αν πραγματικά θέλεις να αλλάξει επίπεδο, λέει Βάργκας, Πουέρτα, Μέλε, χθες, κανένα συμβασμό, καμία αλλαγή. Τέλος. Αλλάζει επίπεδο με αυτούς τους τρεις. Αλλά όπως είπα και πριν, ο Μέλε ζήτησε λίγες ημέρες διορία για να απαντήσει. Το θέμα είναι αν θα τον περιμένει ο Ολυμπιακός ή αν θα πάει σε κάτι άλλο. Εννοείται πως αλλάζει επίπεδο και πρέπει να δώσει και πάρα πολλά εκατομμύρια. Τώρα για αυτούς τους παίκτες μπορεί να πρέπει να δώσει 35-38 εκατομμύρια για τρεις παίκτες. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Γιατί άμα θέλουν 18 για τον Μπουέρτα, 14 για τον Βάργκα, πάμε στα 32. Και 3, 4, 5 κάπου εκεί ο Μέλε, περάσαμε 35 εκατομμύρια. Ποιες είναι οι πιθανότητες αποχώρησης του Μπρούνο, λέει, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Τώρα τι να σου πω, στο 50-50 είναι. Έχει κρούσει ο Ολυμπιακός. Προς το παρόν ο Μπρούνο είναι στην ομάδα, αλλά πρέπει να δούμε, παιδιά, με τον Μπρούνο τι θα γίνει. Και αν θέλει και ο ίδιος να φύγει, αν θέλει να μείνει. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι τώρα έρθει στην ομάδα ο Τεχνησιά, έρθει για βασικό αριστερό μπακ. Για βασικός ήρθε. Ο Μπρούνο, τώρα που φύγει ο Ορτέγκα, θεωρητικά στο μυαλό θα είχε, μπορεί να έχει ότι θα υπάρξει βασικός. Κι όμως, δεν. Έχει πέσει το τραπέζι, λέει, περίπτωση του Γιακουμάκη. Θεωρώ ότι λόγω του θέματος με τους Έλληνες είναι καλή λύση, αν και προσωπικά σαν παίκτης δεν με ενθουσιάζει. Δύο Γιακουμάκης πήρε μεταγραφή στην Αλαΐν φέτος από το Μεξικό. Πήγε στην Αλαΐν, οπότε όχι, δεν υπάρχει Γιακουμάκης. Εγώ είχα πει, ας πούμε, για παράδειγμα το όνομα του Κουλούρη. Θα
0: μπορούσα. Η ομάδα του Βλαντανίβιτς πήγε.
1: Ναι, στην Αλαΐν, ναι. Εγώ είχα πει, ας πούμε, το Κουλούρη θα μπορούσε να είναι μια λύση για δευτερότριτος. Που είναι και μια χαρά παίξει ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης θα γυρίσει στην Πολωνία τελικά. Δεν υπάρχουν Έλληνες, δυστυχώς. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Και δεν υπάρχουν και καλοί Έλληνες δεν θα έρθουν.
0: Αυτό λέγαμε πριν. Και τι γίνεται τώρα, επειδή δεν υπάρχουν Έλληνες και επειδή είναι ανάγκη να υπάρχουν Έλληνες στις ελληνικές ομάδες, στην Ευρώπη ειδικά, αλλά και στο Κύπρο, το Κύπρο είναι άλλη ιστορία, πληρώνεις υπεραξία για τους Έλληνες.
1: 100%.
0: Δηλαδή, πληρώνεις παραπάνω χρήματα από αυτά που αξίζουν.
1: 100%. Ναι. 100%. Επειδή πλέον έχουν ανάγκες και εγώ νομίζω. Όχι ότι, δηλαδή, ας πούμε, να και ο Παναθηναϊκός πήρε τελευταία και για τον Ντετέι και για τον Ντέσιον, για τον Τζάπρα. Πλήρωσε πολλά χρήματα.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι κακοί παίχτες.
0: Όχι.
1: Αλλά ας πούμε σε άλλη περίοδο.
0: Πληρώνει παραπάνω από την πραγματική
1: αξία. Σε άλλη περίοδο μπορεί να πληρώνει λιγότερα.
0: Ναι.
1: Για αυτούς τους δύο, ας πούμε. Και ο Βίχος, άμα πάει να τον πουλήσει ο Λεβαδιακός, άμα πάει κάποιος να τον πάρει, πάλι νομίζω πολλά λεφτά θα ζητήσει ο Κομπότσης. Δεν νομίζω ότι θα πει ότι με 500 χιλιάρικα θα φύγει. Γιατί ο Ολυμπιακός λέει απαξιώνει το ελληνικό στοιχείο από το ρόστερ. Ακόμη και το Σάγιακα που με το ζόρι πήρε, νομίζω θα τον παραγωνίσουν. Δεν νομίζω. Ο Σάγιακας που λέει θα τον παραγωνίσουν στο πρώτο μάτς το ευρωπαϊκό έπαιξε βασικός. Στο δεύτερο δεν έπαιξε ούτε τόσο το Μαθαίο. Έβγαλε το μάτς με το Ροντινέι ο προπονητής. Εντάξει, θα μπορούσε να τον αλλάξει το Ροντινέι κατά την άποψή μου. Γιατί ειδικά όσο περνούσε η ώρα άρχισε και κουραζότανε. Ενώ επιθετικά δεν ήταν κακός. Έβγαλε και προσωπικότητα. Αμυντικά όμως έχει, έχει πολλά θέματα ο Ροντινέρη, παιδιά. Και να σκεφτούμε ότι έπαιζε, είχε δύο αντιπάλους. Ο ένας ήταν ο Μπίσοφ, βέβαια, που είναι τρομερός παίκτης 20-21 χρονών, που έπαιζε όλη την πλευρά. Ο άλλος ήταν ο Τάντιτς όμως, που είναι 37. Παιχτάρα ο Τάντιτς, μεγάλη, τι να συζητάμε. Αλλά τον περνάει και 3-4 χρόνια. Και πάλι δεν τον προλάβαινε. Δεν πέτυχε στη χειραψία μόνο στην αρχή του μάτς, δηλαδή ο Ροντινέρη. Τι να κάνουν. Αυτά.
0: Τίποτα. Πολιτικό δελτίο, επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, μετά την καταστροφή θαλάσσιου ντρόουν από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από μια εγκατάσταση φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόουν, αλλά είπε ότι η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ουκρανικό. 15 έως 20 δεξαμενόπλοια εισέρχονται ή εξέρχονται κάθε βράδυ από το στενό του Ορμούζ με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού μέσω μιας μυστικής διαδρομής και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βάρελια πετρελαίου την ημέρα, που καλύπτει ρεπορτάζ του Αμερικανικού ιστότοπου Άξιος. Νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργεια. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Τάνκερ υποσημαία Ερυθρέας έχει καταληφθεί από 6 ενόπλους ανοιχτά της Ιεμένης. Σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Αυσιπλοείας, φέρεται να κατευθύνεται προς τη Σομαλία. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν 24 με 26 Αυγούστου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Εν τω μεταξύ, 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική, 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να αμφισβητεί ευθέως την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Η Άγκυρα, παίρνοντας τη σκυτάλη από το Υπουργείο Εξωτερικών, διαμηνύει προκλητικά ότι ο ελληνικός σχεδιασμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει νησιά και βραχονισίδες, των οποίων η ιδιοκτησία δήθεν δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα. Η απάντηση της Αθήνας είναι ακαριαία και ξεκάθαρη. Διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι το Αιγαίο δεν έχει γκρίζες ζώνες και ότι η ελληνική κυριαρχία είναι απόλυτα θωρακισμένη από τις διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται υποδείξεις στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων για την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Την αναθεώρηση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ζητά με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου. Ο Σύλλογος τάσεται υπέρ της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, εκφράζει όμως επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του νησιού. Στην παρέμβασή του αναφέρεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, Hellas Journal, το οποίο έχει ζητήσει την απόσυρση του σχεδίου, επισημένοντας ότι οι προβλεπόμενες αποστάσεις από οικισμούς και ακτές είναι ανεπαρκείς, ενώ το αρχικό πλάνο επέτρεπε έως και 527 ανεμογεννήτριες. Ως εναλλακτική λύση προτείνεται η χωροθέτηση των υποδομών ΑΠΕ σε ήδη διαμορφωμένες ή βιομηχανικές ζώνες. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των εκτάσεων της ΔΕΗ στη Σορονή, των αεροδρομίων του νησιού, καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημόσια κτίρια, στο νοσοκομείο και σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γενναδίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Πρόκειται για τον ισόγειο χώρο 600 τετραγωνικών μέτρων του Δημοτικού Μεγάρου Γενναδίου, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη λειτουργική αναβάθμιση του. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα οι κάτοικοι της Νότιας Ρόδου έξω από το Δημαρχείο Γενναδίου, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων της, με ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης, η οποία εγκαινιάζει τη μετεστέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Γενναδίου σε ανακαινισμένο κτίριο, την ίδια ώρα που οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν δραματικές. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι το ιατρείο βρίσκεται συχνά χωρίς γιατρό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, και διεκδικούν την άμεση αναβάθμιση του σε πλήρες στελεχωμένο κέντρο υγείας. Παράλληλα, απαιτούν τη μονιμοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και την κάλυψη των εκατοντάδων κενών θέσεων στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή της ενέκρινε την πρόσληψη 30 ανάβαγος οστών για την κάλυψη των πολυσύχναστων παραλίων της περιοχής μας για τις επόμενες 45 ημέρες. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ένας 18χρονος και ένας 15χρονος μέλη νεανικής συμμορίας που σάρωσε με μπαράς κλοπών τη Ρόδο και τα Κολύμπια. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ένας 13χρονος συνεργός τους, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 11χρονος. Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκαν και πλαστά χαρτονομίσματα. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο Ρόδου σε δύο υπεύθυνους μπαρ για τη διάθεση αλκοόλ σε 16χρονη Νορβηγίδα που κατέληξε μεθυσμένη στο νοσοκομείο. Για την ίδια υπόθεση έχει ήδη καταδικαστεί και ο πατέρας της ανήλικης σε 8 μήνες φυλάκιση για έκθεση. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Είπαμε ότι είναι υψηλές τιμές και είπαμε ότι γίνεται λόγω βοτανικού. Αν εσύ θες να το λέω κάθε μέρα, δεν θα το κάνω. Έτσι. Αυτό. Και πάμε παρακάτω. Είδα το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού σε αντίθεση με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Έχει μέχρι 31 Οκτωβρίου 3 ντέρμπι. Σε 2 μήνες από τώρα θα έχουμε εικόνα για πού πάμε. Μάλιστα. Ο γιο στο Μαϊάμι. Τάσο Ζαδωρή δεν είναι καλά γιατί του έχει αλλάξει θέση. Δεν βολεύεται στα δεξιά. Ένα λόγο είναι αυτό, αλλά εγώ δεν τον βλέπω και καλά γενικά το Ζαδωρή, Γιώργο. Η δεξιά έχει παίξει και άλλε φορέ και είναι πιο μεγαλύτερη ενέργεια, μεγαλύτερη ιδέα. Τον βλέπω καλά. Σήμερα θα πάνε όλα καλά. Όσοι πάτε γήπεδο, στηρίξτε την ομάδα και φωνάξτε για εμάς. Πάμε Παναθηνά.
6: Βαρύς πολύ, Τάσο φαίνεται.
5: Ναι. Τάσο Ολυμπιακό έφερε παίκτη και έφυγε σε δύο μήνες. Δεν θέλω να φανταστώ, δεν γινόταν του οπαδού μα. Αν ο νέο του έφερε παίκτη, τον έφερε να μην σήμερα μετά. Εντάξει. Αυτά γνωστά είναι το τι θα γινόταν. Λοιπόν. Πότε τελειώνει. Εδώ εκεί τα μήνυμα που στείλει ο Μαναθιανός, λέει. Πότε τελειώνει η βαρετή εκπομπή σας, άντε να τελειώσει να ακούσουμε μετά την καλύτερη εκπομπή του πλανήτη, Lairs Fan Club. Δεν κρατιέται, Στέφανε.
7: Τρομερή, έτσι.
5: Μαναθιανός δεν κρατιέται. Δεν κρατιέται.
7: Γι' αυτό έρθει και ο Στέφανος σήμερα από την πρώτη
5: ναι,
7: της
5: ναι,
7: μέρα.
5: Θα τους φτιάξει, θα τους βάλει εκεί τραγουδάκια ωραία. Πρέπει να βάλεις ένα ωραίο ερωτικό τραγούδι για τις Μίγουν, τα Ειδόνια, έτσι, μετά από καιρό μεταξύ τους. Αν σας λέγανε, λέει και ο Νικολογιάννη, το τίμημα της πρόκρισης του Παναθηναϊκού να κάνετε ένα χρόνο εκπομπή με Lairs, θα το δεχόσασταν.
7: Πω, βαρύ ρε φίλε.
5: Γιατί ρε φίλε. Αν μου έλεγε.
6: Γιατί είπε συγγνώμη.
5: Το τίμημα της πρόκρισης, όχι ρε φίλε. Το τίμημα να πάρω ένα πρωτάθλημα και να κάνω ένα χρόνο εκπομπή με Lairs, δεν έχω πει.
7: Ναι. Για πρωτάθλημα, ναι.
5: Ναι. Κατάλαβε.
6: Για το πρωτάθλημα, τέτοια θυσία.
5: Και θα αρχίσω να λέω αυτά που λέει ο Μαναθιανός. Τι λέω, Μαδέο. Και όλη μέρα θα παίζει ο Στέφανο αυτέ τι τραγουδάρε που βάζει. Που το ανούσε του ακούει και τρελαίνεται, δεν αντέχει. Θα περνάει ένα δύο ώρε ξεκούραστο. Λοιπόν. Τάσο, δηλαδή ο Κρίστα είναι καλύτερο στο μέλλον. Ο μέλλον δεξί μπακ δεν είναι, ρε φίλε. Τι κάνω λάθο.
6: Ναι, απλά τα τελευταία χρόνια παίζει αριστερό. Δεξιοπόδαρο είναι.
5: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Παναγιώτη δεν πήγε να πάρει ένα μπακ σίγουρο. Σιγουρά και ρισκάρει με ένα παιδί με σοβαρό τραυματισμό. Το εξηγήσουμε αυτό, φίλε μου. Το ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής. Ο παίκτης θεωρεί ότι έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό που είχε στο γόνατο. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει κάποιο θέμα με το γόνατό του. Τον ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής. Όταν προπονητήσετε ένα παίκτη, φυσικά, αν έχει προβλήματα τραυματισμών, του το κάνεις στο κρατήρι, αλλά με όρους δικού σου. Παναθηναϊκός δηλαδή. Εάν δει ότι μέχρι το Γενάρη ο παίκτης δεν έχει παίξει, δεν χάνει κάτι όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Όσον αφορά το αγωνιστικό, όντως, αλλά θα πάρει άλλο παίκτη εκεί. Οπότε αυτός είναι ο λόγος. Αν όμως παίξει, θα έχει κερδίσει ένα πολύ καλό παίκτη στη θέση του αριστερού μπακ. Τάσο, σήμερα θα έχω πάρει ένα μπλοκάκι και θα σημειώνω και εγώ από την κερκίδα τα στραβάλα και τα καλά που θα βλέπω γαδιάκια του παιχνιδιού μας. Θα λέμε αύριο θύρα 23β. Αδερφέ, χαρά στο κουράγιο σου που θα πας στην κερκίδα και θα κάνεις να σημειώσεις αντί να φωνάζεις και να κάνεις. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις αυτό. Εδώ θα είμαι, μακάρι να τα καταφέρεις να έχεις αυτή την ψυχραιμία του νέου αγώνα, να τα σημειώνεις όλα αυτά και να μας πεις και εσύ τα συμπεράσματά σου. Τάσο, σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των εισιτηρίων διαρκείας, γνωρίζεις αν θα υπάρχει και άλλη ανατίμηση του χρόνου. Ακόμα για αυτούς που παίρνουν για αρκετά χρόνια, δεν το ξέρω αυτό. Φίλε μου, είναι νωρίς να το πω. Ο Πελίστη λέει: μου θυμίζει πολλά το Βασίλη Λάκη της ΣΑΕΚ. Ταχύς στην ευθεία και οι δύο, αλλά λίγο χασογκόλιδες. Οκ. Λοιπόν. Αυτά.
8: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Ματσάρα λέω εγώ, τώρα δεν είναι για προκριματικά, ήταν για League Face αυτό. Χετάφε Παρτιζάν. Πάντως βέβαια βλέπω υπερβολικά φαβορί τους Ισπανούς.
5: Η λογική λέει ότι είναι υπερβολικά φαβορί. Πόσο φαβορεί δηλαδή?
6: Του 1.30. Δηλαδή πολύ χαμηλό. Πολύ χαμηλό. Και ξεκίνησαν με τριάρα στην πλάτη. Για την Αλαβές είχε τάφε.
5: Ναι.
6: Εγώ, παιδιά, θα πω χι ημίχρονο.
5: Και τάφε Παρτιζάν, ε.
6: Mm-hmm.
5: Εγώ θα πω γκολ και άσο.
7: Εγώ θα πω
6: τρίβει για τα χέρια εδώ και έτσι πριν πει.
7: Άσο και με πάνω από ένα γκολ διαφορά. Με χάντικαπ δηλαδή, πλην 1,5.
8: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έλα.
1: Ποιος συνεχίζει, εγώ.
0: Εσύ, μετά είναι ο Κώστας.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, που πήγαν τα μηνύματα, να τα. Λοιπόν, τελευταία ρε απαξιώθηκαν από τον Ολυμπιακό, η Αθανασίου Καλογερόπουλος Πλεμονίδης. Πριν η Βρουσάη, Ντόι, Μπακούλας, Παπακανέλος, Κωστή και άλλοι, καλύτερα να μην αναφέρω τους ξένους που ήρθαν και έφυγαν. Τι εννοείς απαξιώθηκαν, δηλαδή βγήκε κάποιος και είπε ότι είναι άχρηστοι. Ο Καλογερόπουλος αδικήθηκε. Δεν σημαίνει ότι απαξιώθηκε επειδή δεν έπαιξε.
2: Πάντως και ο Αθανασίου, πάντως που τον έλεγε με τον Όφη, ίσως για backup θα μπορούσε να σταθεί στον Ολυμπιακό.
1: Εγώ συμφωνώ ότι για δεύτερο Αθανασίου θα μπορούσε να είναι. Έχει ένα θέμα, εγώ ξαναλέω, αμυντικά έχει θέματα.
2: Πάντως έκανε την καλύτερη αμυντική ενέργεια του αγώνα, ε.
1: Ναι.
2: Μη σου πω ότι έκρινε τον αγώνα.
1: 100%. Ναι, ναι. 100%. Έχει πάντως δηλαδή αμυντικά θέματα, δηλαδή λίγο πλάτες τρώει. Και γι' αυτό τον βολεύει πολύ που παίζει με τριάδα Όφη. Για τον Πνεμονίδη που λες, φίλε μου, δεν νομίζω ότι ήταν έτοιμος να είναι στον Ολυμπιακό. Ο Βρουσάη, σαν εξτρέμ, δεν νομίζω ότι μπορούσε να σταθεί στον Ολυμπιακό. Σαν μπακ, ναι. Ο Ντόι, δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσε να σταθεί στον Ολυμπιακό. Ο Μπακούλας, παιδιά, πήγε να πάρει ένα χρόνο στη Ρίο Άβε για να έρθει έτοιμος και παθηχιαστό. Ο Παπακανέλος δεν είναι έτοιμος σε καμία περίπτωση. Ο Κωστή έπεσε στην εποχή του Πέδρο Μαρτίνης τότε, που μικροί δεν έπαιζαν. Ο Ολυμπιακός είχε όμως καλές ομάδες τον Πέδρο Μαρτίνης, έτσι. Και καλά χαφ ο Ολυμπιακός. Καλά όλα αυτά λέμε τις μεταγραφές, αλλά πότε θα δέσουν σαν ομάδα μέχρι να έρθουν όλοι. Υπάρχει πλάνο με χρονικό ορίζοντα, λέγε σαφή βελτίωση που να αυξηθεί η απόδοση τουλάχιστον. Παιδιά, το καλό είναι ότι υπάρχουν και αυτή η εβδομάδα των διακοπών. Αυτές οι εβδομάδες διακοπών που είναι σχεδόν τρεις εβδομάδες. Βέβαια, θα φύγουν και αρκετοί γιατί θα είναι διεθνείς. Αλλά θα μπορέσει η ομάδα να δουλέψει ακόμα καλύτερα. Πάντως οι ομάδες δένονται κυρίως μέσα από τα παιχνίδια. Και αυτό που είπε ο προπονητής, κάποιοι τον χλέβασαν, αλλά το έχουν πει πολλοί προπονητές και μεγάλοι προπονητές Ευρωπαίοι, που είπε ότι επί της ουσίας πλέον στις εποχές μας, λέει, οι προετοιμασίες δεν έχουν και τόσο μεγάλο νόημα. Και το είπε από την άποψη ότι μπορεί να έρθουν 15 παίκτες και να φύγουν άλλοι 15. Να ξεκινήσει την προετοιμασία με άλλους και να έρθουν στο τέλος της προετοιμασίας να έχουν έρθει καινούργιοι 15. Οπότε δεν έχει γίνει προετοιμασία με όλους τους παίκτες. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Και εγώ συμφωνώ μαζί του σε αυτό. Ορτέγκα λέει, Ροντινέη, Φρόιλερ, Ντάνι Γκαρθία, Φορτούνη, Ζέλσον, Αλκαμπή, κάτι κουρασμένα παλικάρια μου θυμίζουν. Δεν τον είδες, ο Φρόιλερ ακόμη δεν τον είδες. Το Βάσης παλέμαχο, φίλε μου. Το Ζέλσον παλέμαχος, ο Αλκαμπή παλέμαχος. Ο Ορτέγκα έχει φύγει εντωμεταξύ. Εκτός και να λες για τον τερματοφύλακα που δεν τον έχουμε δει. Βετεράνι. Okay. Πάντως, μόνο στον Ολυμπιακό ισχύει, παιδιά, βετεράνι ή ότι ξεζουμίστηκαν όλα αυτά. Η Μπότο Γκλίμπ την ίδια ομάδα 5-6 χρόνια. Ένα προπονητή 8 χρόνια τώρα. Αλλά εκεί δεν είναι.
0: Η Μπότο Γκλίμπ το πρωτάθλημα δεν το πήρε πέρσι, το πήρε.
1: Όχι, το χάσα, τη Βίκινγκ. Αλλά κράτησε την ίδια ομάδα, πούλησε στο Σέντερφορ μόνο, που πήγε στη Σέλτικ. Το πούλησε 12-13 εκατομμύρια. Ας πούμε ο Μπέργκ, η χαφάρα που έχουν, δεν φεύγει από εκεί. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θέλει ο ίδιος να φύγει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι δεν θέλει και η γυναίκα του, κάτι το γράφανε οι Νορβηγοί. Λοιπόν, η Σανταντέρ λέει πήρε χάφα από την Τζιρόνα. Μπορεί να επηρεάσει θετικά, λέει, τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένη γίνεση, μακάρι. Τι να σου πω, φίλε μου. Πήρε, αλλά τώρα που έρτα.
0: Γιώργο λέει, θύμισε μας πόσο είναι η Ακαϊντίν του που έρτα. Με έφτιαξε ο παλαιότερο κορυφαίο. Στέφανε, από τα κορυφαία είναι αυτό που είχα κάνει. Ε.
1: Και είχε περάσει πολύ φίλο, έτσι, εδώ πέρα.
0: Όχι, το κατάλαβα. Και η τρομερή ατάκα είναι του νέαρχου που λέει ότι βγαίνει και σε αληθή.
1: Αυτή είναι η ατάκα, η τρομερή.
0: Ρε, τι είχα πάθει εκείνη την ημέρα.
1: Έχει φύγει η Ακαϊντίν του Ρήτρα.
0: Ναι, ρε.
1: Που λέει και έτσι ο Ρήτρα.
0: Ο Ρήτρα, ναι, ναι, ναι. Και σου λέει εδώ ο φίλο, σωστά η Ακαϊντίν του Πουέρτα.
1: Από τα πολύ ωραία, βέβαια, είναι και με τον.
0: Καλά,
1: με τον Βαϊμάκη.
0: Ναι.
1: Που δεν τον έχει πετύχει κανείς να τον πει Κώστα. Και εγώ τον έχω πει Γιάννη. Όχι, Γιάννη, γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη.
0: Άκου να δεις, εγώ νομίζω
1: και,
0: ότι.
1: Και προθέτω.
0: Φίλε, νομίζω το Δεσίλο το έκανε επίτηδες. Δεν το έκανε επίτηδες. Δεν το έκανε επίτηδες. Γιατί είπε ο Κώστας είμαι. Ναι, Γιάννη.
2: Μα και εγώ την τρίτη που βγήκα αυτό το είπα, Γιάννη.
0: Του Κώστα.
2: Ναι, ρε.
0: Έλα, Στέφανε, γράφε, αγόρι μου, γράφε. Γράφω.
2: Ναι, ναι, βρέστο. Μετά τη Λεύσκη.
0: Δεν σου είπε. Ο Κώστα.
2: Μου είπε. Όχι, δεν μου το είπε έτσι, μου το είπε ακόμη χειρότερα. Δηλαδή, ένιωσε ένα σκουπίδι, α πούμε. Του λέω, σα έχει ταυτίσει το κοινό, του λέω.
0: Βγαίνει και σε έμπλαστο. Έχει δίκιο. Βγαίνει και σε έμπλαστο, είπε ο νέο. Έχει δίκιο.
1: Το Βαϊμάκι τον έχω πει Γιάννη, εγώ εδώ από κοντά. Έτσι με βέβαια. Γιάννη, τι κάνει και μου λέει, ή Μάρτον, από κοντά. Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός λέει στα μέσα Οκτωβρίου που θα υπάρχει ένα ικανό δείγμα αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη, παρά το νέο ρόστερ δεν υπάρχει βελτίωση, θα έχουμε εξελίξει. Οκ, okay, τον προπονητή εννοείς εσύ. Και ένα μήνυμα γενικότερο. Καλησπέρα, παιδιά. Υπάρχουν καλοί Έλληνες στον Όφη. Ένα σχόλιο λέει για το μάτς σήμερα, Γιάννης Νέα Σμύρνη. Εντάξει, νομίζω ότι θα ήταν χειρότερα για τον Όφη να παίζει με τη Μακάμπη. Αν και η ΤΣΣΚΑ αυτή είναι, έχει πολύ μεγάλη βάση οπαδών, έτσι. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας που παίζει. Είναι ιστορική ομάδα, είναι καλή ομάδα, αλλά τώρα για τους Έλληνες που λες του Όφη, τι να σου πω, φίλε μου, δηλαδή ο Ανδρούτσος και ο Μπουχαλάκης, ξέρεις τι είχαν ακούσει στον Ολυμπιακό. Δεν έχει κακούς Έλληνες παίχτες. Κάποιοι θεωρώ ότι δεν θα παίζαν παραπάνω. Οκ, okay, πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Ο Κοστούλας είναι νεαρός, μπορεί να παίζει παραπάνω. Ή ο Αθανασίου. Ή ο Φούντας επίσης. Το καλό είναι ότι είναι μια ομάδα με Έλληνες παίχτες. Και αυτό δεν το συναντάς έτσι εύκολα. Έχει 8-9 παίχτες, είναι 11 Έλληνες. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει για μια ομάδα. Και πάνω απ' όλα, Όφη δεν έχει καν άγχος. Θα παίξει δύο μάτσα, να διασκεδάσει, να πάρει την εμπειρία. Και όπου παίξει. Καλύτερα να παίξει στο conference. Θα είναι για τον Όφη, γιατί το Europa League είναι πάρα πολύ δυνατό και το conference από φέτος θα είναι πάλι πολύ καλό. Αλλά εντάξει, για τον Όφη νομίζω θα είναι καλύτερα το conference. Αν πάρει και ένα center for, καλό, θα είναι μια χαρά Όφη. Πώς θα τα διαχειριστεί όλα μαζί δεν ξέρω βέβαια. Και η Ευρώπη και η κύπελο και πρωτάθλημα θα είναι περίεργη σεζόν. Αυτά, ο Κέτσε.
0: Έλα, Κέτσε.
2: Λοιπόν, ένα φίλο εδώ λέει ότι πρέπει να φύγει χθε από την ομάδα ο Γιώβης, λέει γιατί είναι αδιάφορο.
0: Όχι, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή,
2: αυτό δεν το διαβάζω, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: είναι δυνατόν.
1: Ο Γιώβης έχει πάρει.
2: Εντάξει, εκτό από αυτό, ρε παιδί μου, μπορεί να πει ότι έχασε τρει ευκαιρίε στη.
0: Η μία που έχει κάνει, φίλε, είναι πολύ καλά τόσο που κάνει.
2: Το
1: δοκάρι. Είναι και δύσκολο.
0: Είναι εύκολο. Εντάξει.
2: Εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, ότι έφταιγε. Αλλά τώρα, οκ. Okay, αδιάφορος πάντως, φίλε, δεν μπορεί να το πει στο Γιώβης με τίποτα, ας πούμε.
1: Ο Γιώβης και ο Λιγκαμπή μπαίνουν πολύ στο στόχαστρο τελευταία.
2: Ναι. Τι να πω. Λοιπόν. Παιδιά, τίποτα. Κατέρευσε το. Προφανώς τα επιχειρήματά μου για λυκογέννη ήταν καταλυτικά, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα μήνυμα που λέει: παιδιά, κρίμα με τέτοια έλλειψη στο κέντρο στην Εθνική να μην αξιοποιεί το Αλεξανδρόπουλο σε μεγάλη ομάδα. Όχι, ο Ολυμπιακό δεν έπιασε Παναθηναϊκό, έχει προηγούμενα. Α, εκπάω γιατί όχι. Δεν υπάρχει αν έχει προηγούμενα, φίλε μου. Το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ο ίδιος ο Αλεξανδρόπουλος έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, διότι είχε δύο ευκαιρίες και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.

0: ταχύτητα. Και τους δύο, και το Ρώτα και τον Πήλιο. Καθόλου εύκολο. Δηλαδή και προχθές που έφαγε μια παλιά στην πλάτη ο Πήλιος, τον πρόλαβε τον αντίπαλο και τον έκοψε, αν θυμάσαι. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή αυτό που λες είναι από τα λίγα πράγματα που δεν πρέπει να σε ανησυχούν. Το θέμα είναι, το αριστερό μπακ βγαίνει πολύ ψηλά, έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια σχεδόν φέτος. Και δεν. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Αν μπορείς ο Λυκογιάννης δηλαδή και φορμαριστεί και παίζει και βγαίνει ψηλά, η σέντρα του Λυκογιάννη είναι πάρα πολύ καλή. Και στημένα έχει πολύ καλά κτλ. Από πόδι δηλαδή είναι πολύ καλός. Καλύτερος από τον Πήλιο δηλαδή, δεν το συζητάμε καν.
1: Μου στέλνει sorry, ο φίλος μου Λουκάς από τη Γερμανία είχε πάει Φορτούνα Ντίσσελντορφ από Αλεξάνδρου.
2: Πέρυσι, νομίζω στο δεύτερο μισό ήταν.
1: Δεν ήταν καθόλου καλός, λέει.
2: Ούτε, ναι.
1: Ναι, δηλαδή. Okay.
2: Και σε Sporting τον πήρανε, πιστεύω ότι θα παίξει όταν τον πήρανε.
1: Μα γι' αυτό πήγε, ναι, βεβαίως. Και θυμάμαι και είχε γίνει ένα χαμός του Παναθηναϊκού, είχε δώσει 4 εκατομμύρια που δίνουμε τον Αλεξανδρόπουλο με 4 και συζητάγαμε και το ποσοστό μεταπόληση και όλα αυτά.
2: Ναι. Και πριν τη Φορτούνα είχε πάει δανεικό στα Ντερλιέγη.
1: Ναι.
2: Σκέψου πέρυσι ήταν 21 μάτς η Φορτούνα της Λουρ.
1: Ναι.
2: Να πω.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, κύριε. Ένα μήνυμα το οποίο θα το στείλει φίλο μου στην επόμενη εκπομπή. Λερόνια αγαπημένα, αυτοί οι προηγούμενοι αντί να τσακώνονται, κάνουν φιλοφρονήσεις ο ένας τον άλλον. Παράδειγμα. Καλά, θα το στείλει μετά. Έτσι. Φτάσαμε στο τέλος. Ήταν για δυο οι ρεπόρτερς με τον Κώστα Γεζόλου, τον Γιώργο Τσανάκα και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας, θα διοικηθούν εδώ στον πήγο Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος στη Δήμηση των Ήχων και Επιλογής Μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη Δημοσιογραφική Υποστήριξη. Τι ακολουθεί, η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη, σμίγουν τα ειδόνια.
0: Έρχονται.
2: Θα κάνουν πριγκέμα από τώρα.
1: Αγκαλιά, θα μπουν στο στούντιο τώρα, πώς θα βγουν, δεν
0: κάτσε,
1: ξέρω.
0: Ο Πάουκ τι ώρα παίζει, 8.30.
2: 9 παρατέρα.
0: 9 παρατέρα. Δεν θα μπορέσουν.
2: Δεν τους πιάνε.
1: Όχι, θα βγάλουν για συνθέσεις.
0: Για συνθέσεις θα βγάλουν, ναι. Του Πάουκ θα τους προλάβουν. Ναι. Δεν προλάβουν, δεν το κάνουν. Ναι. Σωστό.
1: Οπότε δεν χάνετε η επόμενη εκπομπή σήμερα, γιατί θα σμίξουν και πάλι. Να είστε καλά, τα λέμε.
2: Από τις 7 θα έχουν pre-game.
0: Κοιτάζω να βγάλουν. Από το ΆΚΑ.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν.
2: Από τις 7 η ώρα, 2 ώρες pre-game.
0: Γεια σας.
1: Τα λέμε, γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Top FM 102,4.
1: Η απουσία για τον Χρήστο Κόντι, ο Νίκος Μαρινάκης. Βασικός αναμένεται να είναι ο Μπουχαλάκης, ενώ η ΣΕΚΑ διεκδικεί θέση στην κορυφή της επίθεσης. Σεντρές στις 9 με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1, ραδιοφωνικά από τους 94,6. Η μεταγραφή του Μπάμπη Λικογιάννη ολοκληρώνει η ΑΕΚ. Ο 30χρονος αριστερός μπακ που αγωνιζόταν στην Μπολόνια αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την Ένωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, οι κυτρινόμαυροι επικεντρώνονται στο μάτς με τον Ηρακλή. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Βιτάλης. Αύριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό Αρμάντο Γκονζάλες. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω εκεί, δήλωσε κατά την αναχώρησή του από το Μεξικό. Πρόταση 12 εκατομμύριων ευρώ έχουν κάνει στη Σεβίλη Πειραιώτες για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, ενώ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη Ρασίν Σαντατέρ και τον Γκουστάβο Πουέρτα σύμφωνα με τους Ισπανούς. Προς αλλού άσυλο τα ρέμι. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Νίκος Πλώτας. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 23χρονου γκάρ του Προμηθέα που υπέγραψε συμβόλαιο 5 ετών διάρκειας. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν. Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπήκε ο Παναθηναϊκός Άκτορς. Στις καθιερωμένες εκστάσεις υποβλήθηκαν το πρωί Λούκας Λεσόρ, Χέις Ντέιβις και Ματζούκας. Κάποια μέρη ποτέ δεν σταματάς να τα νιώθεις σπίτι σου. Η ανάρτηση της ΚΑΕ με φωτογραφία του Μπατίστ στο Telecom Center. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ομάρ Ρίτσαρντς για να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον Άρη. Το Σάββατο η άφιξη του Μανού Γκαρθία. Ενδιαφέρον από το ανώβερο για την απόκτηση του Φατιγκά. Αμφιβόλως παραμένει ο Καντεβέρα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα. Ένσταση κατά του κύρου στο αγώνα με το Λεβαδιακό στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας κατέθεσε ο Αστέρας Άκτορ. Η ομάδα της Τρίπολης που τήθηκε 2-0 κάνει λόγο για την κανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βιωτών με την υπόθεση να οδηγείται στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Την απόκτηση του Σαλιφού Σουμά με τη μορφή δανεισμού από τη Μάλμε ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ο 22χρονος έχει καταγωγή από τη Γουινέα και αγωνίζεται στη θέση του δεξιού μπακ. Δυναμική πρεμιέρα για την εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Γαλανόλευκη νίκησε 3-0 σε το Κόσοβο, ενώ το επόμενο παιχνίδι της είναι τη Δευτέρα απέναντι στην Ισπανία. Για τα play-off του Europa League, ο Μόνε φιλοξενείται από τη Σέντρουιντεν στις 9, ενώ σε άλλα μάτς παίζουν Τραμπζονσπορ, Φερεντσβάρος στις 8, Ερυθρός Αστέρας Πλιζέν στις 9 και Μπενφίκα Άρχους στις 10. Για την αντίστοιχη φάση του Conference ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις σε Ιόν Άγιαξ στις 9 και 4, Χάρτς Ραπίδ Βιέννη στις 10 παρατέταρτο και Τάφε Παρτίζαν στις 10 και την ίδια ώρα η Πάφος αντιμετωπίζει στην Αλβανία την Dynamo City. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή «Δύο λέρες μόνο».
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στή...

0: Άμα το ξέρα να είχα φέρει τυρακή μαζί μου.
1: Και μιας και αναφέρθηκε στο θέμα, γιατί δεν μου φέρεις τίποτα από την Κρήτη, ρε Καραγκιόζη?
0: Τι εννοείς, κάτσε ρε φίλε. Πήγα στην Κρήτη δύο φορές τώρα, κάθε φορά δηλαδή αυτό θα κάνουμε.
1: Ούτε την πρώτη έφερες τίποτα.
0: Έλειπες γι' αυτό.
1: Ναι.

0: σε ρωτήσω κάτι. Αυτό τον περίπου 1,5 μήνα που έχουμε να κάνουμε μαζί εκπομπές.
1: Ναι. Είναι από, από τα καλύτερα χρονικά διαστήματα τη ζωή μου.
0: Φαντάσου τι ζωή έχει περάσει.
1: Ναι.
0: Που είμαι το καλύτερο πράγμα που σου έχει συμβεί, αλλά θα το καταλάβει αργότερα. Ναι. Έκανε κάποιε διερευνητικέ επαφέ για να βρει κάτι άλλο και τελικά συνειδητοποίησε ότι δεν φαντάζεσαι, αγάπη μου, τι υπάρχει εκεί έξω.
1: Συνέχεια κάνω διερευνητικέ επαφέ, γιατί και βιολογικά να το πάρει πρέπει να βρούμε τον αντικαταστάτη σου κάποια στιγμή.
0: Και έχω την εντύπωση έτσι όπω σε βλέπω ότι πρέπει να είναι και οι μοναδικέ επαφέ που κάνει.
1: Εντάξει, τι να κάνει, ό,τι μπορεί ο καθένα. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, όμως, ότι κάποιες φορές στις σχέσεις ένα διάστημα αποχής μπορεί να κάνει καλό.
0: Όταν λέμε,
1: το νιώθεις αυτό?
0: Όταν λέμε διάστημα αποχής, δεν εννοούμε από τα συζυγικά καθήκοντα.
1: Όχι, ρε.
0: Ότι, ρε παιδί μου, πώς πηγαίνουν κάποια ζευγάρια, σου λέει θα κάνουμε διακοπές ξεχωριστά φέτος.
1: Ναι, φέτο.
0: Φέτο, ναι.
1: Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια.
0: Αλλά.
1: Κάτσε, έχουμε νερατζά.
0: Πού είσαι, μωρέ, άρρωστη, Ευαγγέλη, τι ήρθε να πάρει? Ελπίζω όχι τον ηχολήπτη.
1: Όχι, ό,τι θες άλλο πάρε, το Στέφανο μην πάρεις μόνο. Πού λες, κάποιες φορές δεν λένε ότι κάνει καλό, ρε παιδί μου, να υπάρχει έτσι μια αποχή, όχι από τα συζυγικά καθήκοντα.
0: Μια απόσταση για λίγο, ναι.
1: Δεν λέω για αποχή, πας για τσιγάρα και δεν ξαναγυρνάς ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλλά μια μικρή παύση.
0: Υπήρξε ο φόβος την τελευταία φορά που είπα πάω για τσιγάρα,
1: ναι.
0: Γιατί δεν θα ξαναγυρνούσα.
1: Πότε ήταν αυτό?
0: Ήταν την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι, αλλά.
0: Και σκέφτηκα, είναι αλήθεια.
1: Εγώ νιώθω ότι μου έκανε καλό.
0: Ναι.
1: Μου έκανε καλό. Όχι ότι τώρα μπορώ να σε ανοιχτώ.
0: Κοίτα, να σου πω. Σχεδόν,
1: ναι.
0: Ένα κομμάτι μου σχεδόν χάρηκε όταν σε είδε χτες.
1: Ναι.
0: Σχεδόν.
1: Ναι. Φρόντισες να το θάψεις βαθιά,
0: ναι.
1: Μέσα σε αυτό το κομμάτι.
0: Προχώρησα σε ακροτηριασμό.
1: Όπως καταλάβατε λοιπόν, από αυτό το φεστιβάλ, το απομίνι φεστιβάλ ανοησίας, είστε ήδη συντονισμένοι στην μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings for FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και για τις ώρες που και φέτος θα διαρκεί η υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή πολύ εύκολη στα Σταυροβελονιά.
2: Θέλεις να με πιάσει κρίση να την κάνω και λαχνιό?
1: Για την οποία ενημερωθήκαμε ήδη ότι ο κόσμος έχει αρχίσει πλέον και ξεσηκώνεται.
0: Ναι, μα βλέπω και τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Τα οποία. Περίμενε, ποιος από τους δύο κατηγόρησε εσένα ότι τα στέλνεις?
1: Ο κύριος
0: Κολογιάννης. Ο κύριος
1: Κολογιάννης. Ποιος με κατηγόρησε? Δηλαδή. Ναι.
0: Και η άλλη Νάτσα και το σιγόνταρε.
1: Ναι, σιγόνταρε.
0: Συγγνώμη. Αποσύρω τους χαρακτηρισμούς.
1: Έχω καταλάβει τι κάνει ο κύριος Κολογιάννης. Καμιά φορά μια σου τόσο με υποστηρίζει για το ξεκάρφωμα. Και μετά σε όλες τις άλλες φορές που με κράζει ο Νικολογιάννης σιγόνταρε από πίσω.
0: Υπάρχει πάντως ένα μήνυμα εδώ που το λες προβοκατόρικο.
1: Ναι.
0: Το οποίο επειδή ήρθε ακριβώς στις 6.
1: Ναι.
0: Όχι, απευθύνεται σε εμάς. Λέει, υπάρχει κάποιος λόγος που η προηγούμενη εκπομπή είπε ότι είστε τσακωμένοι μεταξύ σας και λίγα τα ψωμιά σας? Κοίτα, είναι κατά το ίμιση αληθής η πρόταση. Τσακωμένοι είμαστε.
1: Τσακωμένοι είμαστε μόνιμα.
0: Μόνιμα, εδώ και 17 χρόνια.
1: Τα ψωμιά, έχουμε πολλά ψωμιά να φάμε ακόμα.
0: Πάγουν φούρνες.
2: Τι λες, ρε.
0: Έλα,
1: φούρνες,
0: υπάρχουν φούρνες.
1: Εγώ να στα λέω,
0: Ναι, ζούμε μια μοναδική στιγμή. Το έχασε.
1: Το έχασε.
0: Το έχασε, δηλαδή είναι σαν άλμα άκυρο του Ντουπλάντης. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό. Δώσε μπόρεκ.

0: Διαστάζω με Βασιλείου, ακούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασταύρωση.
1: Εντάξει, φοβερό. Κωνσταντίνος Μπόρεκ, έτσι. Έτσι όπως τον έχει αγγίξει ο Παλαιότολο.
0: Τι εννοείς όπως τον έχει αγγίξει?
1: Γιατί έδωσε ένα μικρό πρόμο ο Μπόρεκ στο λογαριασμό του στο Instagram. Αλλά με το που το πήραμε χαμπάρι, του λέω του Στέφανο, έχει δουλίτσα? Όχι, φέρε μου. Σου έχω κι άλλα 3-4 τέτοια να ξέρεις.
2: Πρώτο σου φιλί με, και μου πήρε την καρδιά μου. Πρώτο σου φιλί με.
0: Μπορεί λοιπόν να ξεκινάμε με νέα κομμάτια στη συλλογή μας, η οποία διαρκώς, χάρη και στις δικές σας προτάσεις, εμπλουτίζεται. Αλλά αυτό δεν πρέπει να σας κάνει να πιστέψετε ότι έχουμε ετοιμάσει σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε.
1: Όχι, άλλο να σου πω κάτι. Αυτό δεν μου λείψε καθόλου.
0: Ούτε φέτος λοιπόν πρόκειται να μπούμε με κάποια συγκεκριμένη θεματολογία. Αυτή θα τη διαμορφώσετε εσείς. Τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και φέτος εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνου στο Facebook και το, εκεί όπου στέλνετε μηνύματα. Κάνετε like και διαπιστώνετε με θλίψη εκ νέου το πόσο θλιβερά τα μεταφέρει ο συνάδελφος. Το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Λυπάμαι πάρα πολύ που ορισμένοι φίλοι έχουν απογοητευτεί, όπως για παράδειγμα ο αδερφός μας ο Ντάφη από το Λονδίνο, τριαντάφυλλος. Γυρνώντας από διακοπές και ανοίγοντας το ράδιο, ήλπιζα να είχατε χαθεί, καεί ή πνιγεί. Φλιτός έχουν συμβεί. Πάλι φρούδες ελπίδες είχα, άντε καλή χρονιά να έχουμε. Λέμε καλή σεζόν τώρα, έτσι.
0: Σεζόν, ναι, χειμώνα μην πούμε.
1: Όχι, χειμώνα, να πάτε στο. Να διαολοστείλω τον κόσμο.
0: Είναι μια καλή στιγμή για να ντεμπουτάρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: στην καρδιά μου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: κοπή.
1: Καλησπέρα, χαρακτήριστη, λέει ο φίλος ο Αριστομένης. Όποτε ακούω το πρώτο σου φιλί, θυμάμαι το μεθυσμένο Γιωργαντά.
2: Δεν είναι διαιτητής ο Αριστομένης.
1: Αυτός είναι Αριστοτέλης.
2: Όχι ο δικός μας.
1: Όχι, όχι.
2: Δεν είχαμε έναν Αριστομένη Κουτσάφτη.
1: Κουτσιάφτη. Ο Κουτσάφτης ήταν ιατροδικαστής.
2: Είναι σωστό.
1: Αν και το σκέφτομαι, θα ήταν μια ωραία ιδέα να βάζουμε ιατροδικαστές να διαιτητεύουν αγώνες.
2: Ναι.
1: Από πολλές απόψεις.
2: Αυτός είναι ο Αριστομένος ο σκύλος, ο οποίος λέει τι θυμάται το μεθυσμένο Γιωργαντάς στη Γερμανού.
1: Ναι, ρε, με αυτό το κομμάτι τα έχει κοπανίσει ο Γιωργαντάς. Ρακές έπινε, καλή ώρα που έλεγα.
2: Το θυμάμαι.
1: Εντάξει.
2: Βέβαια. Είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο δεν θέλω να κάνω τηλεόραση.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι αυτά που έχετε δει στην τηλεόραση με τον Γιωργαντά, ίσως να έχουν συμβεί κάποιες φορές και στο ραδιόφωνο. Απλά δεν υπάρχουν κάμερες για να τα καταλάβετε.
2: Ακόμη και μετά από 5-6 χρόνια φανατικής ακρόασης, με εκπλήσει η αισιοδοξία σας ότι θα βγάλετε τη σεζόν και δεν θα σας διαολοστείλει κάποια στιγμή ο Βάιος, καταλαβαίνοντας τι φύρα είστε. Λέει ο αποδιοπομπέος Μάγνος, ο οποίος δεν πρόλαβε καν να ολοκληρώσει το μήνυμά του.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, αν πέθανε. Ωραία, στείλε ένα μήνυμα να μας πει.
1: Κατάλαβε τι μαλακιά έκανε, θα σου πω εγώ.

0: Να στείλω την αγάπη μου και στο φίλο μας το Μάριο εδώ, ο οποίος με την παρέα του, αν κρίνω από το τι κρατάνε στα χέρια τους, πάνε να δουν το Παναθηναϊκό και εννοώ φανέλα, έτσι. Γιατί
1: ναι, ναι,
0: κάτι περίεργο.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Είδαμε το τριφύλι, όχι το τρίφυλλο. Έλα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Να είσαι ξεκάθαρος. Ορίστε και ο Άγγελος, καλησπέρα λες και από μένα αποτυχίο. Μας λείψατε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχετε. Περίμενε λίγο, δηλαδή. Από 1η Σεπτέμβρη να μην πάνε καλά τα πράγματα.
0: Αυτό τώρα. Δεν είναι μια επίσης εκνευριστική ευχή το καλό υπόλοιπο καλοκαιριού?
1: Ναι.
0: Τι θα πει καλό υπόλοιπο? Καταρχάς, ποικίλει το υπόλοιπο.
1: Ρε παιδί μου, άλλο να είσαι φαντάρος, εσύ δεν ξέρεις τώρα, έχεις άγνωστες λέξεις, και να σου πει καλό υπόλοιπο για τη θητεία σου. Οκ, αφορά κάτι συγκεκριμένο τώρα, γιατί να το περιορίσουμε στις εποχές. Δεχόμαστε τις ευχές σου, Άγγελε.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να, να μουράρω τον κόσμο.
0: Ναι, εγώ θα το μουντάρω από τώρα.
1: Όχι, ρε, εσύ, άστον, ρε.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Δηλαδή, ναι, αν εγώ τώρα είμαι εδώ και δουλεύω κανονικότατα.
1: Ναι,
0: κάποιοι δουλεύουμε εδώ. Έτσι. Δουλεύω κανονικότατα. Τι υπόλοιπο καλοκαιριού?
1: Εγώ το καλό υπόλοιπο το έχω ως ευχή για γάμο.
0: Καλό
1: δηλαδή,
0: υπόλοιπο.
1: Έκανες αυτό που έκανες, καλό υπόλοιπο ζωής.
0: Καλό υπόλοιπο το δέχομαι ως ευχή μόνο αν μιλάει για το e-banking.
1: Εγώ νομίζω ότι θα έλεγες καλό υπόλοιπο το δέχομαι μόνο αν μιλάμε για διαίρεση.
0: Όχι. Καλό υπόλοιπο είναι μόνο αν μιλάμε για το υπόλοιπο του λογαριασμού σου.
1: Υπέροχα νέα.
0: Ρε εσύ, έχεις δίκιο. Δεν το έχουμε σχολιάσει ποτέ αυτό. Δηλαδή, τα μηνύματα που στέλνουν πλέον οι τράπεζες από τα e-banking,
1: ναι,
0: με χαρούλες και με happenings όταν πληρώνεσαι.
1: Δεν μας κάνεις πλάκα. Εγώ δούλεψα, κυρία τράπεζα, για αυτό το πράγμα.
0: Καταρχάς, να πω κάτι. Αυτό συμβαίνει με όλες τις τράπεζες ή μόνο με αυτή που μας κάνει μαστή μισθοδοσία?
1: Να σου πω κάτι. Είναι η μόνη που έχω βάλει να έχω ενεργές ειδοποιήσεις, γιατί ξέρω.
0: Μπορεί γι' αυτό.
1: Μπορεί γι' αυτό.
0: Οπότε
1: ναι,
0: πείτε μας κι εσείς για να ξέρουμε, για να μην πετάμε τίποτα ανοησίως. Όχι ότι θα είναι η πρώτη φορά.
1: Στο μεταξύ, να σου πω κάτι. Γιατί δεν κάνει το ίδιο και όταν δίνεις την πιστωτική κάρτα ή τη χρεωστική στην προηγουμένη περίπτωση,
0: ναι,
1: για να κάνεις μια αγορά? Να σου βγάζει πάλι. Ρε εσύ, είσαι σίγουρος ότι θα δώσεις 250 ευρώ γι' αυτό?
0: Αυτή είναι μια πολύ ωραία ιδέα για τις τράπεζες, έτσι. Αν θέλουν, ναι, δηλαδή να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τους δεσμούς με τους καταθέτες, εν πάση περιπτώσει.
1: Μεγαλοκαταθέτες,
0: ναι, μιλάμε για μας τώρα. Έτσι. Όπως σου στέλνει τώρα και σου λέει, υπέροχα νέα,
1: ναι,
0: λάβατε τη μισθοδοσία σας. Να σου λέει, εσύ, μήπως,
1: ναι,
0: είναι πολλά,
1: ναι,
0: πώς ξυλώθηκες παραπάνω. Ναι.
1: Το ξέρεις ότι αν εγκρίνεις αυτή τη συναλλαγή θα μείνεις με 30 ευρώ για 20 μέρες.
0: Το ξέρεις ότι θα πίνεις μόνο νερό για 3 μέρες.

0: Θα μπορούσαν να πάρουν παράδειγμα οι τράπεζες από τα μηνύματα που έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχουν στους υπολογιστές, όπως το ούψ, κάτι πήγε στραβά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να το υιοθετήσεις, να σου στέλνει μια τέτοια ειδοποίηση η τράπεζα όταν πολλές φορές δεν βλέπει, υπάρχει περίεργη δραστηριότητα, να σου πει εκεί που κάθεσαι, σου για να ειδοποιήσει, σου πει μεγάλε. Τσίπνα.
1: Είχε πλάκα τώρα. Πλάκα μάλλον δεν είχε. Επειδή ξέρεις ότι έκανα ένα μακρινό ταξίδι στην Κένια που ακριβώς δεν ξέραμε τι μπορεί να παίξει.
0: Καλό είναι να κάνεις πρόβες για μακρινά ταξίδια.
1: Μίλησα λοιπόν με την τράπεζα τη συγκεκριμένη και λέω: ξέρετε, ήθελα απλά να σας ενημερώσω ότι θα κάνω αυτό το ταξίδι. Επομένως, αν δείτε συναλλαγές από εκεί, θα είναι δικές μου. Γιατί πολύ συχνά οι τράπεζες με το που βλέπουν κάποια παράξενη συναλλαγή και προφανώς να δουν ξαφνικά αγορές από την Κένια μπορεί να τους έβαλε σε σκέψεις. Για να μην μου τις μπλοκάρουν, ήθελα να τους ενημερώσω από πριν.
0: Ναι.
1: Ίσως να θεώρησαν ότι ήθελα να φλεξάρω, να κάνω ταξίδι. Και μου λέει, δεν λειτουργεί έτσι η τράπεζα. Δεν μπορούμε, μου λέει, από πριν να το κάνουμε αυτό.
0: Σωστό.
1: Αλλά αν μου λέει, σας μπλοκάρουμε τη συναλλαγή, μπορείτε να καλέσετε στο 210. Και λέω, κυρία μου, θα είμαι στο εξωτερικό. Δεν θα μπορώ να σας πάρω τηλέφωνο εκείνη
0: την ώρα. Θα είμαι με καμιλοπαρδάλι σε εκείνη την ώρα.
1: Έτσι.
2: Μου είχες πει ότι το παίρνεις κάθε πρώτη του μηνός.
0: Άιντε καλά υπόλοιπα!
2: Απορία όσο γρήγορα το τρως.
1: Λέω Λάμπης, καλησπέρα Νικόλα μου, σε σένα και στον φιλέα Φόκ της ποίησης εξ αριστερών σου. Λόγω των απροσδόκητων υπεροριών σου χθες και με μια μέρα καθυστέρηση θα μας αποκαλύψεις αν τελικά ο Μάραθ επέστρεψε με τις μυρωδιές που κάποτε κατηγορήθηκε ο κύριος Μάκης της Σένογλου από τη σύζυγό του πριν κατεδαφεί στο Βιετνάμ.
0: Είναι μύστης.
1: Θερμούς χαιρετισμούς από την ηλιόλουστη για σήμερα Γλασκόβη.
0: Είναι μύστης, είναι μύστης.
1: Είναι μύστης, αλλά αλήθεια θα μας πεις.
0: Ότι εγώ, ο κύριος Τσετσένογλου κατηγορήθηκε από την τότε σύντροφό του, μάλλον είχε γίνει πρώην. Ναι.
1: Αυτήν.
0: Ότι πήγε στο κρεβάτι τους και μύριζε βουλγάρα.
1: Εντάξει,
0: έτσι, εγώ μια χαρά. Πώς το λένε, deodorant μόνο.
1: Εσύ μύριζες τα fish and chips που είχε φάει ο Κετζετζόγλου.
0: Ναι, παραγγείλαμε μαζί ο Σολωμός του Κετζετζόγλου.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως, αχ είναι λίγος χωμής.
1: Επανήλθε και ο Κουρμπέλ Ντάνς, σιγά σιγά μαζεύεται όλη η παλιοπαρέα εδώ. Τωρινή ψυχική κατάσταση. Λόγω της επανασύνδεσης νιώθω σαν τον Γεωργούτσο την ώρα που έκανε επιγραφή και φώναζε γκόλ ο Πούτσι, για να μην πω το έπαθε τρικυμία ο Ναύαρχος για τη μόνιμη ζαλάδα που δίνεται απλόχερα στον κόσμο. Να είστε καλά παιδιά. Η αγάπη σας μας κρατάει εδώ. Γιατί μεταξύ μας δεν υπάρχει καμία.
0: Να ξέρεις ότι εμφανίστηκε και Μπομ Κατσιόνης εχθές.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Ο οποίος έστελνε ότι ακούει, τρώγοντας προψημένα μπιφτέκια.
1: Πέσιον αυτό.
0: Με έχει παρατήσει η Ευρυδίκη εκεί πέρα και δεν τον άντεξε προφανώς άλλο. Και
1: να σου πω κάτι, γιατί η κυρία Ευρυδίκη έχει καριέρα, όχι σαν γι' αυτόν. Αλλά και πηγαίνει, δίνει συναυλίες από εδώ από εκεί. Κάτι κάνει. Αυτό τι κάνει. Τι κάνει. Αφού δέχεστε ευχές από αγγέλους, για το φίλο τον Άγγελο, από Χίο έρχεται και ο άλλος ο Άγγελο εδώ, που πάντα σε τραμπουκίζει, άλλη μία και από μένα λέει ευχή. Έχει το διάλογο, Μαραφιανέ. Σου υπενθυμίζω, είναι ο ψωμωμένος μεταλλάς.
0: Γι' αυτό κάνω κι εγώ το κορόιδο. Κανονικά λέει, θα έπρεπε οι τράπεζες να στέλνουν ειδοποίηση τύπου «Μπρο, τι μάγια έκανες να δώσεις την κάρτα στη γυναίκα σου, την ξετίναξε».
1: Ναι, σωστό γι' αυτό.
0: Είναι λίγο ρουφιανιά βέβαια, αλλά θα πει κάποιος ότι okay, οι τράπεζες έχουν κάνει και χειρότερα πράγματα.
1: Εμένα θα μου πεις. Τι κάποιοι δουλεύετε ρε Τσέλιγκα Μαραδιανέ, εγώ έχω άδεια και διακοπές και θα φύγω 6 Σεπτέμβρη. Ναι ρε Μπαγκλαμά, καλό υπόλοιπο λοιπόν, λέει ο Ντάντε.
0: Εσύ εντάξει, για σένα να το δεχτώ.
1: Τον συγχωρώ γιατί δηλώνει θαυμαστής μουσουράκι. Ο Ντάντε εδώ.
0: Α, τον απαλλάσσεται λόγω βλακείας εννοεί.
1: Ακριβώς, ναι.
3: Βγαίνω για καφέ, στο σπίτι μου κάνανε πέσιμο.
0: Έλα ρε, μου είχε λείψει και ο ανήλικος γκάγκστερ.

0: Καλησπέρα φίλοι, κάποιος εγκάθετος, μάλλον της ντροπής των εφτανίσεων, είπε χθες ότι το καμάρι της Κρήτης δεν έρχεται για εκπομπή μετά από αγώνες. Ντροπή λέει μόνο έχω να πω, ούτως ή άλλως δεν έχει διαφορά.
1: Θα δώσω, μεταφέρω το επόμενο μήνυμα. Τύπη, καλησπέρα από Ζάκυνθο.
0: Χαίρετε.
1: Είσαι ήρωας με αυτόν που έχεις δίπλα σου, Τάσος από Μέσο Γερακάρι.
0: Τι είναι, το μεταξύ, τι είναι το Μέσο Γερακάρι?
1: Είναι τρία τα γερακάρια στη Ζάκυνθο.
0: Αλλά είναι ακραία.
1: Έχουμε το Άνω Γερακάρι, το Μέσο Γερακάρι και το Κάτω Γερακάρι. Και λέω.
0: το Μέσο είναι το μακρύτερο.
1: Εγώ έχω να πω το εξής. Γιατί δεν ενώνεστε τα τρία γερακαρία? Να κάνετε ένα χωριό. Ένα ωραίο χωριό.
0: Να πω κάτι.
1: Κεφαλοχώρι.
0: Γιατί υπάρχουν ακόμα αυτοί οι διαχωρισμοί με τα άνω και τα κάτω? Δηλαδή.
1: Έχει τα πάνω κάτω του.
0: Δηλαδή, είστε ένα χωριό. Έτσι.
1: Στην προηγουμένη είστε τρία χωριά.
0: Εδώ είστε τρία. Εσείς το έχετε παραχέσει. Τρία χωριά. Δηλαδή, έχω ακούσει πολλές φορές για άνω κάτω. Για μέσο δεν έχω ξανακούσει.
1: Εν τω μεταξύ, σε κάποιο από τα τρία γερακαρία έχω συγγενείς με τους οποίους δεν διατηρούμε πολλά
0: σπουλάκια.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψαν λουόμενοι σε δημοφιλή παραλία της Ισπανίας. Φουσκωτό σκάφος με δεκάδες μετανάστες πλησίασε στην ακτή της Μούρθια χθες και επιβαίνοντες άρχισαν να βουτούν στη θάλασσα για να βγουν στην ακτή. Πρόκειται συνολικά για 65 άτομα, εκ των οποίων 15 παιδιά. Εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μετά την καταστροφή θαλάσσιου ντρόουν από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόουν, αλλά είπε ότι η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ουκρανικό. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε πριν από λίγο στη Νέα Πέτρα Σερών. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Ανατολική Αττική και Εύβοια, μία από πρόθεση και μία από αμέλεια. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με ντρόουνς κατά του σαουδαραβικού αεροδρομίου Νατζράν και μια εγκατάσταση στη Σαράμκο στην ίδια πόλη, κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση των επιθέσεων από τη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να αμφισβητεί ευθέως την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Η Άγκυρα, παίρνοντας τη σκυτάλη από το Υπουργείο Εξωτερικών, διαμηνύει προκλητικά ότι ο ελληνικός σχεδιασμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει νησιά και βραχονισίδες, των οποίων η ιδιοκτησία δήθεν δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα. Η απάντηση της Αθήνας είναι ακαριά και ξεκάθαρη. Διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι το Αιγαίο δεν έχει γκρίζες ζώνες και ότι η ελληνική κυριαρχία είναι απόλυτα θωρακισμένη από τις διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται υποδείξεις στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων για την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Την αναθεώρηση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ζητά με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου. Ο Σύλλογος τάσεται υπέρ της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, εκφράζει όμως επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του νησιού. Στην παρέμβασή του αναφέρεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, Hellas Journal, το οποίο έχει ζητήσει την απόσυρση του σχεδίου, επισημένοντας ότι οι προβλεπόμενες αποστάσεις από οικισμούς και ακτές είναι ανεπαρκείς, ενώ το αρχικό πλάνο επέτρεπε έως και 527 ανεμογεννήτριες. Ως εναλλακτική λύση προτείνεται η χωροθέτηση των υποδομών ΑΠΕ σε ήδη διαμορφωμένες ή βιομηχανικές ζώνες. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των εκτάσεων της ΔΕΗ στη Σορονή, των αεροδρομίων του νησιού, καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημόσια κτίρια, στο νοσοκομείο και σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γενναδίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Πρόκειται για τον ισόγειο χώρο 600 τετραγωνικών μέτρων του Δημοτικού Μεγάρου Γενναδίου, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη λειτουργική αναβάθμισή του. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα οι κάτοικοι της Νότιας Ρόδου έξω από το Δημαρχείο Γεναδίου με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων της με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης, η οποία εγκαινιάζει τη μετεστέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Γεναδίου σε ανακαινισμένο κτίριο, την ίδια ώρα που οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν δραματικές. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι το ιατρείο βρίσκεται συχνά χωρίς γιατρό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και διεκδικούν την άμεση αναβάθμισή του σε πλήρες στελεχωμένο κέντρο υγείας. Παράλληλα, απαιτούν τη μονιμοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και την κάλυψη των εκατοντάδων κενών θέσεων στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ομόφωνα, η Δημοτική Επιτροπή στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή της ενέκρινε την πρόσληψη 30 ανάβαγων σωστών για την κάλυψη των πολυσύχναστων παραλίων της περιοχής μας για τις επόμενες 45 ημέρες. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ένας 18χρονος και ένας 15χρονος μέλη νεανικής συμμορίας που σάρωσε με μπαράζ κλοπών τη Ρόδο και τα Κολύμπια. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ένας 13χρονος συνεργός τους, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 11χρονος. Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκαν και πλαστά χαρτονομίσματα. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο Ρόδου σε δύο υπεύθυνους μπαρ για τη διάθεση αλκοόλ σε 16χρονη Νορβηγίδα που κατέληξε μεθυσμένη στο νοσοκομείο. Για την ίδια υπόθεση έχει ήδη καταδικαστεί και ο πατέρας της ανήλικης σε 8 μήνες φυλάκιση για έκθεση. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
9: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Πλαστά επιδόματα τυφλότητας, ναι.
1: Ρε εσύ στο Αμέρικα που είναι ο αδερφός μας ο Δημήτρης, λέει 45 βαθμούς κάθε μέρα μας μπει φέτος.
0: Ναι. Εντάξει, θέλει να πει και αυτό να βγάλει αυτό στον ταλκά του.
1: Καλώς ήρθατε, λέει, μου λείψατε. Στέλνει βίντεο εδώ, ελληνικές σημαίες, μηχανές BMW. Ένας Έλλην. Ένας πραγματικός Έλλην.
0: Τρομερό ντεμπούτο του Διδήμου για τη νέα σεζόν. Βαρέλι δίχως πάτο η θλιβερή καριέρα σας. Την καλησπέρα μου, λέει ο φίλος εδώ, ο Αβακούμ.
1: Ο ποιος?
0: Ο Αβακούμ.
1: Να ξέρεις, το τελευταίο διάστημα έχει εμφανιστεί η φίλη μας η Λένα,
0: ναι,
1: η οποία είναι η προσωπική σύντροφος ή η προσωπική σύζυγος, δεν ξέρω σε τι βαθμό έχει φτάσει η επισημοποίηση της σχέσης τους,
0: ναι,
1: του Θοδωρή του Λεταγίφ.
0: Α, μάλιστα.
1: Χτες που έκανε εκπομπή με γραμμές, έστελνε μήνυμα και λέει η κότα δεν βγαίνει.
0: Κάτι για τον σύντροφο.
1: Ναι, δεν χαλάει 10-20 ευρώ να πάμε απόψε στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν περνάει κρίση η σχέση τους. Και σήμερα στέλνει μήνυμα. Ό,τι λακκούβα είχε η Κηφισιά, έπεσε μέσα ο Λεταγίφ, τα νεύρα μου.

τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση, Γιώργο. Και δεν το λέω επειδή βρεθήκαμε και οι δύο μαζί στο στούντιο. Και φυσικά δεν είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές που δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Εμείς βέβαια είμαστε Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι

0: Δεν έφερε λέει τίποτα από την Κρήτη, γιατί και εσύ που του πα κρεμμύδια είναι σαν να μην φέρνει τίποτα.
1: Μισό λεπτό, δικαίωμα. Δεν έφερα εγώ τα κρεμμύδια.
0: Εσύ τα πήρε.
1: Υποχρέωσα το μελέτη, το σόγαμπρο, καθώ ερχόταν ο Τζάκηθο να μου φέρει νεροκρέμιδα. Mm-hmm. Έφερε γύρω στα 40 κιλά.
0: Μια μικρή υπερβολή διακρίνω.
1: Ναι, και αναγκάστηκα να τα μοιράζω.
0: Ναι.
1: Γιατί λέω εντάξει, πώ θα φάω εγώ τόσα νεροκρέμιδα.
0: Θύμησε μου ποια είναι η διαφορά του.
1: Είναι να, Γιώργη.
0: Είναι στο μέγεθο δηλαδή.
1: Είναι τεράστια, Γιώργο.
0: Ναι, είναι πρισμένα δηλαδή.
1: Είναι πρισμένα, ναι, μα έτσι. Έλα, έχουμε παραγγελιά. Αφού βάλατε εσμάς τώρα, βάλτε και κοντούλα λεμονιά να
0: δείτε. Είναι δυνατή, είναι δυνατή η κοντούλα λεμονιά. Τη βάλουμε. Ο φίλος ο Κώστας λέει: The goats of FM ακόμα μια σεζόν μαζί. Κολόγιδα λέει: Μόνο καρδούλες για πάρτι.
1: Εμείς είμαστε οι goats.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για γίδια, ναι.
0: Γεια σας.
1: Παντρεμένοι, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Απλά οι φίλοι λένε: Γιατί έχω μείνει στη συνομιλία που είχαμε. Παντρεμένοι είμαστε 19 χρόνια. Oh. Έχει λέει το σύζυγόχαρτο, σας ακούμε μαζί.
0: Το σύζυγόχαρτο έχει.
1: Ωραία, πες μια ευχή που πιάνει τώρα σε παντρεμένους 19 χρόνια. Είναι δύο χρόνια παραπάνω
0: από ό,τι μας πήρες.
1: Καλή λευτεριά, έλα τώρα.
0: Δεν εννοούσε αυτή την κοντούλα λεμονιά. Εννοούσε από τον Εσμάστορα εδώ.
1: Αυτό. Όχι, ρε.
0: Ε?
1: Όχι, αυτή από τον Ντανάη Νίλσεν.
0: Πάντως ο φίλος Άντων την άλλη έλεγε.
1: Γιατί έχει κάνει και ο Εσμάστορα.
0: Έχει κάνει και ο Εσμάστορα.
1: Αποκλείεται να είναι καλύτερη από τον Ντανάη Νίλσεν. Επιτέλους λίγη ποιότητα.

0: Γεια σας, Λερόνια μου αγαπημένα. Γυρνάω από δουλειά και σας ακούω στο λεωφορείο. Επιτέλους η αγαπημένη εκπομπή, ο Θεός να την κάνει, οριακά λέει podcast χωρίς θέμα. Είστε η είδωλα του Βγήκε το Μεροκάματο, ο αγαπημένος σας μεταλλιολόγος, ο Κυριάκος.
1: Να είναι καλά. Σε αυτόν δεν του βρήκαμε δουλειά μέσω του φίλου μας.
0: Βεβαίως.
1: Άρα.
0: Αν και το μότο της εκπομπής δεν είναι το Βγήκε το Μεροκάματο. Νομίζω είναι. Θυμάμαι, είχαμε και τραγούδι το Τη βγάλαμε και σήμερα.
1: Τη βγάλαμε και σήμερα.
0: Αυτό είναι το μότο της εκπομπής.

0: ζαγηθώ.
1: Λιγαρία.
0: Εμείς τη λέγαμε λιγαρία. Ναι, γι' αυτό λέμε κατρεγαρία, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Αλλά δεν ισχύει για όλες τις λέξεις. Εκεί σας παίρνουμε χαμπάρι.
2: Καλώς σας μίξατε, μωρέ κοπέλια, λέει ο Ανδρέας. Θέλω να βάλετε μια κομματάρα για να την αφιερώσω στη γυναίκα μου. Το πώς τη λένε, λέει, από Μάνο Λατρεία. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι καλή η παραγγελιά, ναι, για τη σύζυγο. Να στείλουμε κι εμείς τους χαιρετισμούς μας στη Μεσσηνία. Θα ενωθούν, λέει, ένας άλλος στα γερακάρια. Ναι, και θα κάνουν μια γερακάρα να με το συμπάτιο.
0: Σκι.
2: Είναι κρίμα
0: όμως, τι μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης.
2: Ναι.
0: Για να μην σου τι λέει η κριτική αλέρα, έχουν γερακάρι και στο Ρέθυμνο στο δρόμο, λέει, για την Αγία Γαλήνη. Ναι, αλλά ένα.
2: Ναι, ένα, ρε,
0: ένα γερακάρι.
2: Εγώ με τον αριθμό των γερακαριών έχω το πρόβλημα. Όχι με το ίδιο το γερακάρι.
3: Αχ, τι βγάλαμε και σήμερα.
2: Καλησπέρα, Λερώνε. Άλλη μια σεζόν που θα κοροϊδέψετε το σταθμό όπως κάνετε σοβαρή εκπομπή. Με αγάπη ο Γιάννης από το Σαν Σεμπαστιάν της Ελλάδας, το Μενίδη.
0: Είναι το Σαν Σεμπαστιάν της Ελλάδας.
2: Είναι, ανάμεσα σε άλλα.
0: Αυτονομιστές. Εν μεταξύ, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το αυτοκίνητο που είναι ο Θοδωρής και η Λένα.
2: Οπα.
0: Γιατί στέλνουν και δύο μηνύματα. Μήπως είναι από αυτά τα καινούργια που βγαίνουν μόνα τους.
2: Ταξί.
0: Άκου, άκου τι λέει τώρα ο Θοδωρής. Καλησπέρα, αγαπημένες Λέρες. Είμαι με την προσωπική μου σύζυγο. Θοδωρή, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, αλλά το ξέρουμε.
2: Ναι.
0: Και γυρνάμε από γιατρό ο οποίος συνεργάζεται με την ΑΕΚ. Βάλτε ένα τραγουδάκι. Οπα. Να την ηρεμήσω.
2: Όπα. Ρε, σίγουρα είναι ταξί και δεν είναι fake ταξί. Πρεμιέρα, λέει, Πέμπτη, δεν έκανε ούτε ο Σφαγιανάκης το 99, ρε, Πασοκόμουτρα. Αυτό ακριβώς είναι. Εμείς κάνουμε πρεμιέρα σε άκυρη μέρα και χωρίς να έχουμε προειδοποιήσει κανέναν.
0: Στον αξίζει, ήρθε για ένα μήνυμα από το Σταύρο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
2: Είναι. Καλώς ορίζω, είναι το μόνο που δουλεύει.

0: Και ο κόσμος θέλει να μάθει αν ο Θοδωρής Λεταγίφ
1: ναι.
0: και η Λένα είναι στο δρόμο για το ΟΑΚΑ. Μήπως τελικά τον έπεισε να δώσει ρε παιδί μου για αυτό στο κάτι της
1: ναι.
0: για να πάνε στο γήπεδο το βράδυ.
1: Αν κρίνω από το πόσο θυμωμένη είναι η Λένα, δεν νομίζω.
0: Ναι, δεν το βλέπω. Στο αμάξι λέει δεν μιλάμε ποτέ μεταξύ μας.

Ρε παλικάρια, λέει, καλή σεζόν γεμάτη εξυπνάδες, αερολογίες, πετυχημένες μουσικές καφρίλες και φυσικά κόντρες μεταξύ σας. Ναι, θα μπορούσε να την πει κάποιος με μικρή περιγραφή αυτής εδώ της εκπομπής. Τέλος πάντων, ας την πούμε έτσι.

0: Θες να σου πω την καλύτερη ευχή, μάλλον την καλύτερη αντιμετώπιση από έναν παντρεμένο, τον Δημήτρη, που αναφέρεται στην ευχή που χρειάζεται να δώσουμε νωρίτερα.
1: Στο ζευγάρι.
0: Μπράβο.
1: Που μας έστειλε και φωτογραφία,
0: Ναι.
1: Ενώ είναι καθοδόν.
0: Καμία ευχή δεν πιάνει, λέει. Σήμερα έχουμε επέτειο γάμου 21 χρόνια. Δεν πιάνει τίποτα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και αισιόδοξη προσέγγιση,
1: ναι,
0: για το γάμο.
1: 21 χρόνια, φίλε.
0: Ναι.
1: Εσύ στα πόσα είσαι?
0: Τι έχουμε τώρα? 9 σε λίγο.
1: Ρε, εσύ να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Σκέφτηκα τώρα.
0: Ναι.
1: Μία από τις ηλίθιες ιδέες που κατεβαίνουν στο μυαλό μου, που με κουράζουν. Επειδή και εγώ, ξέρεις, δεν έχουμε πιέσεις για το θέμα του γάμου και τα λοιπά. Εδώ και 250 χρόνια.
0: Να σου πω κάτι.
1: Να σου
0: δεν
1: πω...
0: θέλει να χάσει το κελεπούρι.
1: Ισχύει. Πώς γίνεται η γάμο βάφτιση? Μπορώ εγώ να κάνω έναν κηδιόγαμο? Δηλαδή τη μέρα.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ακριβώς, δηλαδή. Παντρεύομαι, πεθαίνω, τελειώσαμε.
0: Για να μην πας μπάκουρος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να πω ότι, κυρία μου, εγώ
0: ναι,
1: κατάφερα να σε αποκαταστήσω. Είδες, μπορεί να άργησα, αλλά το έκανα, αλλά ξέρεις τι, πεθαίνω.
0: Να τις αφήσεις και την κληρονομιά, μην την αφήσεις έτσι.
1: Θέλω, μια, γιατί,
0: να, είναι ωραία ιδέα η κηδιοβάφτιση. Όχι, Παναγία, κηδιόγαμος.
1: Κηδιόγαμος, κηδιόγαμος. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει ότι τους χαιρετισμούς μου από τον Άνω Πύργο, όχι Ηλίας, τα μεσαία Τρίκαλα είναι τα καλά. Φιλιά με πασοκικές για σένα, Γιώργη, και παναθηναϊκές για σένα, Νικόλα Σημαίες. Και έχει και στέλνει φωτογραφία τέτοια. Γεια σου, ρε Γιώργη.
0: Πώς ορίζουμε όμως τα καλά Τρίκαλα και τα διαχωρίζουμε από τα άλλα που μπορεί να είναι, ας πούμε, μέτρια Τρίκαλα?
1: Έλατε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Πέμπτη, λέει, κάνουν πρεμιέρα οι ταινίες. Άρα είστε blockbuster του σταθμού.
1: Ναι.
0: Πες μας κάτι που δεν το ξέραμε από πριν. Αυτό ήταν.
1: Μπάστερ είμαστε.
0: Καλησπέρα, αλέρες. Βάλτε ένα ερωτικό τραγούδι για τη Μικαέλα, λέει ο Σταύρος. Τώρα αυτό το αφήνω πάνω σου, Στέφανε.
1: Α, είχαν παίξει τα παιδιά.
0: Εμείς είχαν παίξει.
1: Τις προηγούμενες μέρες σε μηνύματα. Μένα... Ναι, είχαν παίξει μηνυματάκια. Αυτό που κάνει ο Θοδωρής τώρα με τη Λένα. Ότι στέλνω εγώ, στέλνει εκείνος, αχ τι καλά που περνάμε.
0: Αχ, μωρέ.
1: Αχ, τα μωρέ, αχ, τα, ναι. Γερακάρι, έχουμε χωριό, λέει, και εδώ έξω από την Αγιά. Λέει η Βερόνικα την Αβίτσα. Καλά, το Γερακάρι έχει παντού franchise,
0: Δεν συνάμε και συνάδελφος δεν υπάρχει. Υπήρχε Παύλος Γερακάρης.
1: Ο Παύλος Γερακάρης, ναι. Και πρώην πρόεδρος και του ΨΑΤ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
2: Άλτον για ύπνο και έλα, σε παρακαλώ.
0: Έχει πεθάνει ο άνθρωπος, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Ήταν...
2: Εδώ, πάρτον για ύπνο και έλα, έλα για μια στιγμή.
0: Συνεχίζονται τα αισιόδοξα μηνύματα για το γάμο, έτσι, και το θεσμό της οικογένειας.
2: Έχω τρελαθεί.
1: Ρε Νικόλα, άμα παντρευτείς θα σε πεθάνει ούτως ή άλλως, λέει ο αριστομένος ο σκύλος. Όχι ρε παιδιά, δεν νομίζω.
0: Ακόμα λέει να το πετύχει το σωστό κοντούλα λεμονιά ο DJ Βελεάσης.
1: Φιλότιμη προσπάθεια του φίλου. Για πολλούς λόγους, λέει, μετά από 2.500 χιλιόμετρα έφτασα Όσκαρ. Και λέω, μπράβο. Το ξαναστέλνει. Μετά από 2.500 χιλιόμετρα έφτασα ο ΟΑΚΑ. Οπότε μεγάλη προσπάθεια του και για να έρθει και για να πάρει το Όσκαρ. Από Γερμανία. Είναι τόσο πολύ. 2.500 χιλιόμετρα.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Πανάθα.
0: Ήθελα καιρό να το γράψω, λέει, αυτό.
1: Ποιο?
0: Καλησπέρα από τον κάτω κόσμο. Σας περιμένουμε σύντομα εδώ. Είναι ο φίλος ο Κώστας που το στέλνει από τη Χάγη.
1: Α,
0: και επειδή είναι κάτω χώρες εκεί.
1: Σωστό, ωραίο, ναι, ωραίο. Και ο Αριστοτέλης, που είναι επόπτης γραμμών, αλλά στον ελεύθερο χρόνο του, αντί να δίνει ανάποδα τα πλάγια, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: είναι και βίντεο φωτογράφος, λέει, Νικόλα μου, να σου τραβήξω βίντεο τον κηδιόγαμό σου, αφιλοκερδός. Φιλιά πολλά και στους δύο και καλή σεζόν γεμάτη αποτυχίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστοτέλη μου.

0: Γιώργος, οδηγός ταξί, θα σέβεστε. Βάλτε το 50 του Βασίλη Δήμου, λέει. Να το τσεκάρει ο Ιταλός κονσολιέρε.
1: Και ο Ηλίας Χαμενολέρες, καλή σεζόν να έχουμε. Με όρεξη για μεγάλες βλακοσυζητήσεις. Άιντε ρε, πάμε δυνατά από Λευκοσία μέσα από το λεωφορείο που οδηγώ και ακούν όλοι οι επιβάτες το χαμό που δημιουργείται. Φιλιά σε όλη τη λεωφορεία από Κύπρο.
2: Ωραία, ενθουσιασμός.
1: Χαμός γίνεται εκεί μέσα.

0: Όσοι είμαστε καλεσμένοι καλοκαιριάτικα σε γαμοβάφτιση, έχουμε στο νου μας μόνο μία ορθογραφία. Έχει δίκιο. Πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι οι καλεσμένοι αντιμετωπίζουν τον όρο γαμοβάφτιση,
1: ναι,
0: γράφοντάς το με ωμέγα το πρώτο συνθετικό.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Γιατί βαριούνται να πάνε και δεν θέλουν.
1: Και ειδικά, αν μιλάμε για γαμοβαφτίσεις, ναι, γάμους ή βαφτίσεις, τέλος πάντων που γίνονται τέτοια εποχή, δηλαδή μέσα στο κατά καλό καιρό. Γιατί ξέρεις ότι ειδικά αν είναι βάφτιση θα είναι λίγο πιο νωρίς.
0: Πράγμα που σημαίνει. Σε πιάσουν οι κοινές, σε πιάσει κοιζές, δηλαδή, 12 η ώρα.
1: Στη δική μου την περίπτωση, ναι, η συζήτηση στο σπίτι θα είναι τι θα φορέσεις. Εγώ θα δείξω το πιο χάλια σορτσάκι που έχω,
0: ναι,
1: και μια παλιοφανέλα. Θα μου πει καλά έτσι, θα έρθεις. Και μετά θα αρχίσω να λέω: δεν βλέπεις που έχει 40 βαθμούς και δηλαδή, τι ακριβώς να φορέσεις.
0: Το κάνεις fake όμως για να μην να καταλήξεις να σου πει άστο, δεν πάμε.
1: Όχι,
0: καλύτερα,
1: δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Α, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ό,τι έχω και δεν έχω. Δεν πλάκα κανείς. Και ιδιόγαμος λέει: τι άλλο θα σκεφτείς για να μην παντρευτείς. Μπορεί να το σκέφτομαι για να μην πεθάνω, Βερόνικα.
0: Το ιδιόγαμος είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Πρέπει να την αναπτύξουμε κι άλλο.
1: Χαίρομαι που σ' άρεσε.

0: Και η βάφτιση τώρα καλοκαιριάτικα μπορεί να είναι ακόμα χειρότερη. Και για έναν ακόμα λόγο. Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να μην έχει φαΐ.
1: Να μην έχει φαΐ.
0: Ή να έχει τώρα τίποτα finger food και κάτι.
1: Α, καλά,
0: κάτι ξέρει, ψευτιά
1: τα δέχομαι αυτά. Ναι.
0: Αυτιά,
1: δηλαδή θα προτιμούσα.
0: Την Κρήτη τα κάνουμε αυτά. Την Κρήτη κάνουμε τις βαφτίσεις βράδυ.
1: Με κάθε σεβασμό, να καταλαβαίνω ότι το κάθε πορτοφόλι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να φτάσει. Αλλά θα προτιμούσα αντί να είναι μία σακλαμάρα και μισή, να πει παιδιά. Η βάφτιση είναι ρεφενέ. Ο καθένας θα φέρει κάτι από το σπίτι του. 100%.
0: Έστω μου να φέρω εγώ κάτι.
1: Μην ανησυχείς.
0: Ναι,
1: κάτι
0: κανένα
1: θα
0: πρόβλημα.
1: Ναι, ρε αδερφέ, ναι, ρε μπρο, μην ανησυχείς για τίποτα. Καλησπέρα, Λέρας λέει από την κατακόκκινη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Αλλά θα έρθω εγώ να την πρασινίσω. Ο Μαραθιανός είναι το πικρό αλάτι που χαλάει.

0: πρόσεξε, δεν διακρίνω ακριβώς ότι ο λόγος που θέλει να μπει είναι επειδή θέλει. Σου λέει εμποδίζουμε.
1: Εγώ αγχώνομαι
0: πολύ να ξέρεις με αυτό. Γιατί εγώ έχω μια συνέστηση, δεν είμαι κανένας ανέστητος.
1: Αν ήταν έτσι, γιατί δεν το κάνεις έτσι και στην υπόλοιπη ζωή σου. Εμποδίζεις όλη την ώρα.
0: Εντάξει, όπου το καταλαβαίνω, το κάνω.
1: Περίμενα με το αυτοκίνητο, δηλαδή με ποιο τρόπο.
0: Άμα δεν έχει χρειαστεί να σταματήσεις κάποια στιγμή στη μέση του δρόμου, να πάρεις κάποιον ή να αφήσεις κάποιον.
1: Όχι,
0: μου τη δίνει όταν οι άνθρωποι.
1: Εκτός αν χρειαστεί να τον αφήσεις στον τόπο.
0: Πρόσεξε, θα σου πω κάτι. Μου τη δίνουν πάρα πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι ενώ βλέπουν ότι εμποδίζουμε, ρε παιδί μου. Είτε κατεβαίνουν αργά από το αμάξι,
1: ναι.
0: Τους έχω εγώ μέσα και κατεβαίνουν.
1: Εκτός αν είναι κάποια παλιόγρια, κάποιος παλιόγερος, με κάθε αγάπη στην ηλικία okay. Και εγώ εκεί.
0: Δεν μιλάω τώρα για να υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες.
1: Ναι.
0: Είναι μια χαρά. Αρτιμελής, νεαρός, μια χαρά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Κατέβαρε καραγκιόζι πιο γρήγορα.
1: Και πρόσεξε, αφού τέλος πάντων αποφάσισε να βγάλει και το δεύτερο το ρημαδιασμένο το ποδάρι του έξω για να βγει, συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν έχει πει πάλι στον οδηγό.
0: Ξέχασε το σακίδιο, κατέβαρε γρήγορα ή αν μπες γρήγορα μέσα, καλή ώρα. Βλέπεις ότι εμποδίζουμε, να το. Είναι ακριβώς ο ίδιος εκνευρισμός που μου δημιουργείται όταν κάποιος ξεπαρκάρει. Με βλέπει ότι έχω έρθει για να έχω βγάλει αλάρμ και περιμένω να πάρω τη θέση.
1: Μα εκεί πάει το στην κερατά, πες το.
0: Ναι, αλλά δεν το κάνω με κακή πρόθεση. Και τα κάνει όλα με το πάσο του.
1: Εσύ,
0: χαλαρά.
1: Έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να είναι και αυτό καθυστερημένο όπως εσύ. Δηλαδή να καθυστερεί τις κινήσεις του εννοώ.
0: Ρε φίλε, όχι, όταν δεις τον άλλο που περιμένει, πρέπει λίγο να κινητοποιηθείς.
1: Κάτσε λίγο, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι κάποιος που μόλις τώρα έχει πάρει δίπλωμα. Δηλαδή, κάτσε τώρα. Θα τρακάρει τον μπροστά τα μάξι, θα τρακάρει το πίσω, θα τα κάνει όλα να μην ποτεί.
0: Δεν είναι ότι. Για τους νέους οδηγούς. Έτσι. Οι μόνοι που δικαιολογώ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι γονέοι που έχουν να φορτώσουν παιδιά, καρότσια, αυτά. Εκεί δεν μπορώ να πω στον άλλο τελείωνε να παρκάρω.
1: Εγώ αγχώνομαι πάρα πολύ.
0: Κύριε ή κυρία μου, με βλέπεις ότι έχω βάλει τα λάμπη και ότι από πίσω γίνεται μαλιχουλές. Ωραία. Δεν μπορείτε να επισπεύσετε λίγο τη διαδικασία και να μην, αν γίνεται, να μην κάνετε τώρα το make-up σας, το μπουντουάρ σας.
1: Άλλο και αυτό.
0: Και τα υπόλοιπα να τα κάνετε μετά κάποια άλλη στιγμή.
1: Σε εκνευρίζουν και σε ένα πραγματάκια, αλλά εμένα μου έχει βγει το όνομα. Εντάξει, φοβερό ότι βλέπω back to back τα μηνύματα του ζευγαριού εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή νιώθω λες και είμαι σύμβουλος γάμου. Ο Θοδωρής, ένα αμένσιο το. Παντρευτείτε, κάνει καλό ο γάμος, μαθαίνεις πραγματάκια. Και από πάνω η Λένα, δηλαδή καπάκι, δεν με πάει που δεν με πάει γήπεδο. Έχω μετρήσει και όλες τις λακκούβες του λεκανοπεδίου. Οι λακκούβες της Αττικής δεν έχουν τελειωμό. Όχι, Παναγίτσα μου, περίμενε. Τώρα, εσύ θα έπαιρνες αυτόν τον άνθρωπο για μια κούρσα. Δηλαδή, ούτε η γυναίκα του δεν τον.
0: Συγγνώμη,
1: δεν τον αντέχει.
0: Τον πήρε για γάμο και τώρα, δηλαδή, τι παραπονιέται. 19 χρόνια είναι μαζί. Τώρα
1: εντάξει,
0: κατάλαβε.
1: Λένα, δεν το άκουσες από μένα, αλλά ελοχεύει ο κίνδυνος επίτηδες, επειδή είσαι εσύ μέσα να σε πηγαίνει όλο από λακκούβες. Την επόμενη φορά να πάρεις ένα ταξί να πας. Για να έχει την ησυχία του. Λέω εγώ.
0: Πήρα κούρσα για αεροδρόμιο και μου λέει η κοπέλα: τι είναι αυτή, κάει και το μυαλό μου. Μαλακώστε λίγο για κάνα τέταρτο, μην χάσω το σαραντάρι. Λέω. Και με αυτό το ωραίο μήνυμα από το δικό μας κινητό πανεπιστήμιο, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ακούμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Το PFM 102,4.
7: Στις 8, Ερυθρός Αστέρας Πλιζάνης στις 9 και Μπενφίκα Άρχους στις 10. Για την αντίστοιχη φάση του conference ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Σιόν Άγιαξ στις 9 και 4, Χάρτς Ραπίτ Βιέννη στις 10 παρατέταρτο και Τάφε Παρτίζαν στις 10. Και την ίδια ώρα η Πάφος αντιμετωπίζει στην Αλβανία την Δυναμό Σίτι. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Δυο Λέρες Μόνο.
8: Win Sport FM 94,6.

0: τηλεφωνικό θάλαμο πρέπει να γίνεται αυτό, έτσι. Ναι. Είναι ρετρό το κομμάτι, δεν είναι.
1: Είσαι περίπτερο.
0: Σε περίπτερο, ναι.
1: Με τα κόκκινα τα
0: είσαι
1: τηλέφωνα.
0: Είσαι κοινοτικό τηλέφωνο.
1: Κοινοτικό, θεέ μου, ναι.
0: Σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει και πραγματικά μου προκαλεί απορία γιατί συνεχίζετε να το κάνετε, είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins for FM 94,6, την εκπομπή δύο λέρες μόνο με Στέφανο Παλουότολο και σήμερα για όλοι, για σένα δουλεύουμε.
1: Μετά τις φούρνες.
0: Για να κάνει κουμάντο στις μουσικές επιλογές την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής. Που όποτε λέξε θα αρθρώσω. Είμαι με την προσωπική μου μητέρα στο αυτοκίνητο, ναι. Λέει ένας φίλος, και ο Νικόλας λέει παλιόγερος και παλιουριά.
1: Παλιόγρια.
0: Παρεξηγείται, λέει. Αχ, δεν θα μεγαλώσει κι αυτός. Τη απαντάω, μα να μην στεναχωριέσαι, κι αυτός γέρος είναι.
1: Είναι
0: με αυτή την άνεση τα λέει η κυρία.
1: Ναι, γι' αυτό και μιλάω για τη μητέρα μου που έχει αποδημήσεις κυρίων κτλ. Για να μπορώ μετά να λέω για τις δικές σας μητέρες.
0: Έχουν κάνει πολύ την παρατήρηση ότι είναι πιο δόκιμος ο όρος γαμοκηδεία. Και όχι και δύο γάμος.
1: Γιατί, ναι, το ένα
0: γαμοκηδεία, γιατί
1: ναι.
0: Προηγεί το γάμος.
1: Ναι, όπως και να το κάνουμε.
0: Δηλαδή, χρονικά, αν το πάρεις, γίνεται το γάμος μετά η κηδεία.
1: Ναι, γαμοκηδεία, το δέχομαι.
0: Γαμοκηδεία. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, το κηδιόγαμος μου ακούγεται πιο ωραίο. Είναι, ίσως ακούγεται λίγο διαστροφικό, βέβαια.
1: Μπορεί.
0: Αν το πάρεις χρονικά, ναι.
1: Άλλωστε, λέει έτσι, ο κουμπάρος μπορεί να βγάλει μόνο ένα λόγο, τον επικίδιο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, ναι, καλό.
0: Και υπάρχει και ένα άλλο μήνυμα που λέει: ο γάμος είναι πολύ ωραίο πράγμα να παντρεύεστε. Και υπογράφω Γεώργιος Χασουδίκης, λέει δικηγόρος, παραρείω πάγο.

0: Διπλή επίθεση από τον Αντώνη τον Περιπτερά. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Καλησπέρα, Νικόλα, εκλεκτέ. Και εσύ μεθυσμένη λινάτσα δίπλα. Συναισθήματα λύπης προκαλεί ο συνεργάτης σου, Νικόλα, που κατανάλωσε φτηνό αλκοόλ στα εξωτερικά. Μπα και νιώσει λίγο ακτύπης. Αν δεν πιει ένα εκλεκτό ουίσκι, μια τεκίλα, δεν θα γίνει ακτύπαρο ποτέ, Μαραθιανέ. Και μετά, μακάρι Θεέ μου να ξεπαρκάρω και να σε πετύχω κριτική λίγδα, είτε θα φύγω με παρατεταμένα τα μεσαία δάκτυλα από το παράθυρο για να με ακολουθήσεις και να χάσεις τη θέση, είτε όταν σε δω θα ξαναπαρκάρω και θα σε βρίζω και θα φύγω όταν μου καπνίσει.
1: Θα διπλοπαρκάρω και θα τα αφήσω εκεί για να μην μπορείς να φύγεις από πουθενά.
0: Θα στο χαράξει.
1: Είναι τέτοιος αυτός, το χαράξει.

0: Άρα δεν έχει άλλη ο φίλος.
1: Δεν έχει τίποτα. Έχει δυνατή φαρφίσα.
0: Ναι.

0: Μιλούσαμε μία στο τηλέφωνο από την Νόβα. Και μου λέει μισό λεπτό. Και μπαίνει ο καλλιτέχνης από το κομμάτι που έπαιξε νωρίτερα και λέει συντομεύεται κυρία το τηλέφωνο. Και μου απαντάει ναι, δεν θα αργήσω.
1: Στην μεταξύ, τώρα μου ήρθε μία ηλικιότητα. Δεν θα ήταν φοβερό να δουλεύει στο τηλεφωνικό κέντρο της Νόβα η Τζούλια Νόβα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, φίλε. Αλήθεια. Βλέπεις τώρα τι τραβάω.
0: Θα ήταν, πώς το λένε, καλύτερο να δουλεύεις στον Alpha Digital. Το θυμάσαι. Ο φίλος ο Ταρίφας πες λέει νωρίτερα και έλεγε να είμαστε ευγενικοί.
1: Όχι ο Θοδωρής.
0: Όχι, όχι. Ναι. Να είμαστε ευγενικοί.
1: Α, για να χάσει το σαρδάρι.
0: Να μαλακώσει για να μην χάσει το σαρδάρι. Ναι. Το πήρε γραμμή, λέει η γάτα, η κοπέλα που ήταν μέσα, και ότι έστειλα μήνυμα και γέλασε. Δεν κατεβαίνει, μου είπε, οπότε αφαιθείτε. Δημήτρη, θα χάσει το σαρδάρι, αλλά βλέπω να κερδίζει τίποτα άλλο.
2: Αχ, τι βγάλαμε και σήμερα.

0: έχει έρθει η πεθερά μου επίσκεψη. Α, είναι ωραία. Πολύ θρίσκα. Βάλτε λίγο το τσούκου τσούκου, μπα και φύγει.
1: Α, ναι, μπορεί, μπορεί να πάρει.
0: Ας βάλουμε ή εξορκιστή ή έρχεται ο Χριστός. Καλύτερα να την έχεις με το μέρος σου την πεθερά.
1: Στο μεταξύ, η Βερόνικα η Τεναβέτησα λέει: παιδιά, και γάμος ακόμη, ούτε καν γαμοβάφτιση. Καλοκαιριάτικα στη Λάρισα είναι έγκλημα. Εν το φαντάζεσαι τώρα.
0: Ναι, ρε,
1: 250.000 βαθμούς.
0: Στη Γούβα,
1: και εσύ λέει: καλύτερα να σε καλέσει στο γάμο του ο διάολος.
0: Έχει παντρευτεί ο διάολος.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Έχει ανήψια ο διάολος. Κάτσε αν έχει ανήψια.
1: Γιατί έχει ανήψια.
0: Ποια παροιμία λέει ότι ο διάολος.
1: Όχι, αυτό είναι παπά παιδί διαόλου γκόνι.
0: Α, ναι. Μα, άρα αν κρίνουμε από αυτό, αφού έχει εγγόνια, πρέπει να έχει και παιδιά. Και τυπικά ναι. Πρέπει να είναι και παντρεμένος.
1: Κανονικά ναι. Εκτός αν μιλάμε για τον Donald Duck, ας πούμε, που έχει μόνο ανήψια. Στο μεταξύ,
0: ναι.
1: Ο Χιούι, ο Λιούι και ο Ντιούι
0: ναι.
1: Είναι ανήψια του Donald.
0: Σωστά.
1: Ποιανού παιδιά είναι.
0: Πιανού παιδιά είναι. Δεν έχουμε γνωρίσει εννοείς τον αδερφό του.
1: Ναι, τον αδερφό
0: ή
1: του.
0: Ή την αδερφή του.
1: Την αδερφή του.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ.
1: Να το αφιερώσουμε αυτό στο χριστεπώνυμο πλήθος. Έφια...

κακία τώρα που βγάζει ο φίλος ο Νίκος. Είναι, λέει, από τις ένοχες απολαύσεις μου. Όταν έχω μόλις παρκάρει, έρχεται κάποιος δίπλα με αλάρμ για να με δει να σβήνω τη μηχανή. Το κάνεις με μια ικανοποίηση αλήτης.

0: εγγόνια του διαόλου είναι μπλεγμένη ιστορία, αφού ξέρουμε τι έκανε, λέει ο διάολος, όταν έπαιρνε επίδομα ανεργίας. Είναι συνθηματικό, αλλά είναι ωραίο.
1: Καλό, καλό, καλό. Λοιπόν, η Λένα με τον Θοδωρή Λεταγρίφ, αυτή τη στιγμή έχουν και το γιο τους μέσα.
0: Ωραία.
1: Ο οποίος έχει γράψει ένα κομμάτι. Δυστυχώς φαίνεται ότι είναι αρκετά καλό για να παίξει την εκπομπή μας.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε. Και έχουμε, λέει, πλέον μέσα και το σκύλο, τον έχει βγάλει μοχίτο.
0: Συγγνώμη, τι ταξί είναι αυτό.
1: Έλατε, ζω ηρωικές στιγμές. Πλέον αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Περιστέρι, Πιτσούνι Σίτι. Εν τω μεταξύ, τι tour σε όλη την Αττική τη έχει κάνει. Και είναι ικανός ο Θοδωρής να έχει βάλει το ταξίμετρο να δουλεύει.
0: Ναι, να τα πάρει κανονικά.
1: 38 και 80, κυρία μου.
0: Έτρωνε κάτι. Παιδιά.
1: Και όπως λέει, λένε, εντάξει, την επόμενη φορά λέει, θα πάρω και το δικό μου άμαξι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολί.
3: Ποιο βολί?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι. Η Winsport FM 94,6.

0: έθνη και τα γερακάρια θέλουμε να ενώσουμε.
1: Πολλοί κόσμοι έχουν απαντήσει ότι τελικά ο Χιούι, ο Λιούι και ο Ντιούι είναι παιδιά, λέει, της Ντέλα. Της Ντέλα.
2: Ναι.
1: Ντέλα Ντακ. Η οποία είναι η δίδυμη αδελφή του Ντόναλτ. Και ρωτώ, την έχετε δει εσείς ποτέ?
2: Και επειδή ρώτησα το φίλο μου το ChatGPT.
1: Μπράβο, τι σου είπε?
2: Λοιπόν,
1: που εμένα λέει... δεν μου μιλάει, έστω πα.
2: Ναι.
1: Είμαι τσακωθεί.
2: Θα του μίλησε άσχημα γι' αυτό. Λέει ότι είναι τα παιδιά όντως της Ντέλα, της δίδυμης αδελφής. Ο πατέρας τους δεν έχει κατονομαστεί επίσημα στις κλασικές ιστορίες. Η Ντέλα είναι δίδυμη αδελφή του Ντόναλτ Ντακ και τα τρία αγόρια είναι ανήψια. Ωραία. Μάλιστα, σε αρκετές ιστορίες η Ντέλα απουσιάζει. Τι αρκετές, σε όλες.
1: Ναι, ναι,
2: δεν έχουμε δει. Και ο Ντόναλτ, η Ντέλα είναι σαν τη, πώς τη λένε, ρε, εσύ, στους γεωξενούς, την. Έλα, κόλλησε στο μυαλό μου τώρα, μου μίλαγε συνέχεια η Μαρκορά. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Και ο Ντόναλτ λέει αναλαμβάνει να τα μεγαλώσει.
1: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό και συχνά παρουσιάζονται σαν να είναι ουσιαστικά δική του οικογένεια.
1: Ναι, τα έχει.
2: Άρα, πατέρας δεν υπάρχει πουθενά.
1: Τα ορφανά πορεύονται.
2: Τα ορφανά πορεύονται και γυροσκονομιώνται. Σμογκαλά, μιλά στην καρδιά ο Θεός. Για πάντα στη. Την Ινέτα έψαχνα εντωμεταξύ και κολλήσει το μυαλό μου.
1: Όλοι ροζόμοι με ξυπνάτε, λέει ο Φώτης ο Εκάρχης. Επιτέλους, άχρηστα κορμιά σμίξατε. Καταστροφή των Ερζιανών. Δώστε πόνο, μοιράστε αηδία και γαμμάτια.

0: Καλησπέρα, αδέρφια. Είμαι 10 χρόνια με την ίδια γυναίκα. Έχουμε παιδί 3 ετών και είμαστε ανήπαντροι. Για 10 μέρες ακόμα. Σε λίγο παντρευόμαστε και βαφτίζουμε για τη μικρή.
1: Δεν πιστεύω να μας καλέσετε. Δεν ερχόμαστε τέτοια εποχή, να ξέρετε.
0: Έχω τρομερό άγχος και φόβο, λες και θα αλλάξει κάτι. Ή λέτε να αλλάξει. Ό,τι ήταν να αλλάξει μετά από 10 χρόνια έχει αλλάξει.
1: Ναι, δηλαδή, έχετε κάνει και παιδί, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Τι μπορεί να αλλάξει.
0: Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί.
1: Το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι ότι ό,τι αποκτήσει από εδώ και μπρο, το 50% θα στο πάρει αν χωρίσετε.
0: Τα έχει ψάξει.
1: Πλάκα κάνει τώρα.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου.
1: Ναι.
0: Ντεμπούτος.
1: Μπα, εμφανίστηκε.
0: Φετινή σεζόν.
1: Σου λέει, στέλνουν οι ταρίφες να στείλω κι εγώ, να βγει το μεροκάματο.
0: Έχει δίκιο ο Βλάκας, πρώτη φορά στην καριέρα του. Ενεργοποίησε. Για μένα λέει. Ενεργοποίησε όταν περιμένει ο άλλος να ξεπαρκάρει. Δεν την αγόρασε στη θέση, εξυπηρετούμαστε όλοι. Μπράβο, Βλάκα Μαραφιανέ. Ευχαριστώ.
1: Γιατί ακούγεται κάτι για απιστία, ενώ όπως λέει και ο φίλος, σήμερα το έχουμε κάνει οικογενειακές ιστορίες εδώ πέρα. Τι απιστίες είναι αυτές?
0: Ελέγαμε για τα παιδιά του διαόλου και τα εγγόνια και αυτά. Μπορεί αυτό.
1: Εντάξει, μια παροιμία που είναι εκεί με παιδιά, όποιος δεν τη μεταφέρω, είναι κρίμα για αυτούς που τέλος πάντων δεν έχουν φτάσει μέχρι εκεί.
0: Ο φίλος ο Πάνος, ο οποίος θέλει μάλιστα και στο σχετικό ντοκουμέντο.
1: Για να δω.
0: Εδώ, από το κατάλημα που βρίσκεται. Λερόνια, σας ακούω από την ιστορική Καστανίτσα για να τιμωρήσω τη μέλουσα πρώην μου. Πρόσεξε, δυνατός. Και τη συνέτερό τη που έχουν κάνει κατάληψη στο λάπτοπ μου. Κάντε ό,τι χειρότερο μπορείτε. Δεν έχει παράπονο μέχρι τώρα. Ναι, έχουμε πέσει πολύ χαμηλά.
1: Έχουμε δώσει το χειρότερο μας αυτό.
0: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι κατάληψη έχουν κάνει τα δύο κορίτσια στο λάπτοπ του.
1: Τι εννοεί? Το χρησιμοποιούν και βλέπουν κάτι άλλο.
0: Α.
1: Τι άξει και ξέρω, ξέρει. Ο Κουρμπέλ Ντάνς λέει, Γιώργη, το χειρότερο με τα αμάξια που κλείνει τον δρόμο είναι να έχεις σταματήσει στη μέση του δρόμου, ακριβώς έξω από την πόρτα, για να μην περπατήσεις παραπάνω, ενώ 10 μέτρα πιο μπροστά υπάρχει ένα στρέμμα από άδειες θέσεις πάρκινγκ. Και λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται ακτύπης ο άνθρωπος. Με κατηγορίες?
0: Όχι, καθόλου. Ο Μάριος λέει, σας ακούω στο χωριό και λέει η μάνα μου, όχι πάλι τους χαζούς, ακούς. Λίγα λόγια για τη μάνα μου, δίκιο έχει. Δεν είπαμε τίποτα, δεν λέγαμε κάτι για την κυρία μητέρα σου.
1: Εγώ.

0: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος άρχισε να ενδιαφέρεται για, για το νομικό σκέλος. Λέει, έχει αρκετά περισσότερα από μένα, ευτυχώς.
1: Άρα θα τις πάρεις εσύ τα μισά.
0: Άμα χωρίσουμε, εγώ παίρνω τίποτα από τα δικά της, λέει.
1: Κανονικά έτσι πρέπει. Αλλά πρόσεξε, αν παραμονή του γάμου σου πει να υπογράψετε κάποιο προγαμιαίο σύμφωνο.
0: Υπάρχει βέβαια και το παράδειγμα.
1: Μην το κάνεις, δε, θα την πατήσει σαν το walk-up.
0: Υπάρχει και το ανησυχητικό παράδειγμα.
1: Τι?
0: Του Ζεύγου Κοκοβίκου. Οι οποίοι και αυτοί ήταν 1000 χρόνια παντρεμένοι. Μένανε μαζί,
1: ναι.
0: Ήταν σαν παντρεμένοι, αλλά μόλις μπήκε η κουλούρα, θυμάσαι τι ακολούθησε.
1: Κοίτα, δεν μπήκε καν, δεν πρόλαβε δηλαδή.
0: Μπήκε.
1: Είπα, αλλά πριν καν ξεκινήσει, θυμίσου πόσες φορές πήρε το καπελάκι του, έφευγε. Δηλαδή, το ακόμα και ο γάμος δυσκολεύτηκε.
0: Μετά την κουλούρα.
1: Μετά την κουλούρα.
0: Μέχρι να μπει η κουλούρα ήταν όλα τέλεια. Μετά που μπήκε η κουλούρα, άρχισαν να.
1: Πόσο σεξιστικό ήταν αυτό το φιλμ, αλλά εντάξει, έχει γυριστεί και πριν από 150 χρόνια.
0: Και ένα μήνυμα που μπορεί να έχει μεγάλη σημασία. Αδερφέ, αν ψάχνουν το ιστορικό στο λάπτοπ, φύγει όσο προλαβαίνεις.

0: Άκουρε, φίλε, τι κάνουν οι μέλουσα πρώην του και οι συνέτερο στο λάπτοπ. Μου στείλε και φωτογραφία. Παίζουν μια παπαριά και ακούγεται κάπως περίεργο, αλλά ενώ ένα video game. Και άκουσαν, τι κάνουν στο video game. Τακτοποιούν και καθαρίζουν σπίτια.
1: Έλα τώρα.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Γιατί να το κάνεις. Μπορείς να το σκεφτείς λίγο. Γιατί μου στείλε μάλιστα εδώ και τη φωτογραφία. Είναι τη στιγμή που τακτοποιεί μια κρεβατοκάμαρα.
1: Α, κάτσε. Ναι. Μπορεί να είναι για την πρώτη νύχτα του γάμου τους.
0: Όχι. Είναι τακτοποιημένη, τη βλέπω. Α, δεν είναι για πρώτη νύχτα.
1: Συγγνώμη, είναι video game αυτό.
0: Ναι, έτσι όπως το βλέπω, κάνα κοντινό τώρα για να το τσεκάρω για τις ανάγκες της ενημέρωσης.

0: Στο μεταξύ, ο φίλος ο Γιώργος από Περισσό μας στέλνει μια φωτογραφία της Della Duck. Εντάξει, ασχημόμουρα τη λες. Μπορώ να μιλήσω, δεν είναι πραγματικό πρόσωπο.
1: Σαν τον Ντόναλντ με περούκα είναι.
0: Να γεια σου, ναι.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει, το μουστάκα οπότε χρειαζόταν να κάνει κάποιο συγγενικό του πρόσωπο. Απλά έβαζε μια περούκα και ήταν η αδερφή του, η μάνα του.
0: Σωστά. Εκεί δεν είναι που κάνει και τον ποδοσφαιριστή.
1: Όχι.
0: Τρίχοβιτς Ποντάροφ.
1: Άλλο είναι αυτό. Στο εγώ το Ρος Γάτο θυμάμαι που η αδερφή του ούρλιαζε στους απαγωγείς. Καλέ, εγώ είμαι εύκολη.

0: Και φίλο μα εδώ που υπογράφει ως ταξί, λέει εγώ από το όνομα σχέτου ταξί.
1: Ναι.
0: Καλή σεζόν σας εύχομαι και καλό κάψιμο. Νικόλα, μην παντρευτείς. Η κυρία ή ο κύριος, σου λέει δεν ξέρω τα ακούστα σου.
1: Ωραίος.
0: Που θα πάρεις, δεν προλαβαίνει χρονικά να πάρει και τη σύνταξή σου. Ό,τι ακίνητο βρει θα το φάνε οι δικηγόροι που θα τρέχουν λόγω της οικογένειάς σου. Άστα στα παιδιά του Παραθιανού που από αυτόν έτσι κι αλλιώς δεν θα βρουν τίποτα. Μάτια μου εσύ, στέρματα παράπονα, στέρμα και καημή. Σου έχω πει που έχω δεχτεί πεσηματική από τον ένα μου αδελφό. Έχω τρία αδελφιά, ναι. Δύο αγόρια, ένα κορίτσι. Και έχω δεχτεί πεσηματική από έναν εξ αυτών που με ρώτησε: καλά, βρε παιδάκι μου, εσύ δεν παντρεύεσαι, δεν κάνεις παιδιά.
1: Ναι.
0: Ό,τι τέλος πάντων δύο φράγκα που μπορεί να βγάλεις, μου λέει από τη μαλακία που κάθεσαι και κάνεις, πού θα τα αφήσεις.
1: Έχουν άδικο, τα λέμε.
0: Ναι, έχουν άδικο. Πού θα τα αφήσεις. Και εκεί αρχίζω και του λέω κάτι πάνω. Θα τα αφήσω στο Σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας. Και μου λέει, δηλαδή, δεν μπορείς να τα αφήσεις το γιο μου, τον Παναγιώτη.
1: Και να τις προσέχει αυτός οι Χελώνες.
0: Που είναι και ανιψιός σου, που είναι αίμα σου. Και φοβερό το.
1: Μ' αρέσει.
0: Τρελαίνεται με αυτό.
1: Ξέρεις τι, μ' αρέσει αυτή η ευθεία προσέγγιση.
0: Ξεκάθαρα.
1: Λέει, μπορούμε να σταφάμε εμείς.
0: Ναι, ναι, δεν είπε κιόλας, γιατί και τα τρία μου αδέρφια έχουν παιδιά.
1: Ναι.
0: Άρα έχω αρκετά ανήψια. Δεν είπε, γιατί δεν τα αφήνεις τα ανήψια σου. Είπε, γιατί δεν τα αφήνεις το γιο μου, τον Παναγιώτη.
1: Φοβάμαι ότι στο τέλος τα τρία σου αδέρφια θα πάρουν τα τρία σου γενικώς.
0: Θα πάρουν χρέη. Ωραία, φίλε, ποτέ δεν το είχα σκεφτεί αυτό που λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Πρώτο μήνυμα που στέλνει στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Σοβαρός κύριος φαίνεται. Λέει: ο Ντόναλτ είναι Ντακ, ενώ ο Σκρούτζ Μακ Ντακ. Δεν είναι συγγενείς. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
1: Ο Σκρούτζ.
0: Δηλαδή, έβλεπα πάπια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ράμβος, εκεί τι έχουν πάπιες.
1: Μήπως ήταν μέλος της οικογένειας που είχε μεταναστεύσει στη Σκωτία.
0: Ναι, έπρεπε με κάποιο τρόπο να περάσει αυτό το τότε.
1: Πώς...
0: Αλλά είναι Ντάκ, και είναι Μακ Ντάκ.
1: Η Γεωργία Βασιλιάδου, στη θεία από το Σικάγο, ήταν πάπας. Έτσι.

0: Να σας πω ότι εμείς λέμε εδώ τα δικά μας, αλλά γενικότερα σήμερα είναι η μέρα με ποδόσφαιρα. Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά και σε λίγο, γιατί φωνάζει η Κωνσταντίνα μας απ' έξω. Μέχρι τότε να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν, εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε μάτς μια νέα ιστορία. Στη Superbet παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+ παίζεται υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ μίλησες, μετέφερες το μήνυμα του φίλου του Πάνου με τις ανιψίες με το λάπτοπ.
0: Ναι, όχι λοιπόν, ανιψίες, η μέλουσα πρώην.
1: Με τη μέλουσα πρώην. Λέει, είμαι ο Γιάννης, ο καημένος ο φίλος του Πάνου στην αντιερωτική Καστανίτσα και περιμένω τις γυναίκες να μας αφήσουν να απολαύσουμε τη φύση στα λαπτοπάκια μας.
0: Τη φύση στα λαπτοπάκια σας.
1: Τι ακριβώς φύση θα απολαύσετε στα λαπτοπάκια?
0: Ναι, και εμένα ακούγεται λίγο περίεργο αυτό.
1: Λίγο, ναι.
0: Πατρίδα, ένα σου λέω, η ουρά για το Παγκρίτιο φτάνει μέχρι την έξοδο του Κατσαμπά. Όφι, λέμε, εννοείται, μεγάλο μάτς για τον Όφι,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Εντάξει,
0: και πάρα πολλοί κόσμος στο Παγκρίτιο.

Ντεμπούτο και για τον φίλο μας τον Αρλούμπα, ο οποίος όπως πάντα θα στείλει ένα μήνυμα που είναι σχετικό με τη Βιενέτα. Είναι η καλή Παναγία, η Βιενέτα των ευχών. Ακούγεται ως η επιτομή των ευχών, αλλά άνευ νοήματος κάτω από το φανταχτερό περιτύλιγμα. Προτείνω την καλή Χριστοπαναγιά, η οποία η αλήθεια είναι πιο δόκιμη μερικές φορές.

0: δύο μηνύματα από διαφορετικές IP, αλλά αναφέρονται στο ίδιο ζήτημα. Βρε άσχετη, ο Μακντάκ είναι από τη μεριά της μάνας του Ντόναλτ και από πάνω. Δηλαδή εσύ με τον αδερφό της μάνας σου έχετε το ίδιο επώνυμο.
1: Αυτός που ξέρει τώρα, συγγνώμη, εκτός και αν το γκούγκλαρε.
0: Μπορεί να είναι ο κύριος Walt Disney. Από τον άλλο κόσμο να έχει το μήνυμα.
1: Αποψυγμένο δεν είναι.
0: Έτσι, φοβερό. Τι ωραίο αστικό μύθο. Ναι, τον έχουν καταψύξει και περιμένουν.
1: Ναι, συγγνώμη. Εμεί λέμε ότι ο βασιλιά είναι μαρμαρωμένο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο άλλο που λένε ότι είναι καταψυγμένο.
0: Αυτό είναι μια λαϊκή παράκρουση που υπάρχει εδώ και 500 χρόνια.
1: Κοίτα, άμα το λέμε για τον Κωνσταντίνο, θα το λέμε και για τον Walt, φίλε.

0: Όταν όλοι παρκάρουμε κάθετα στον δρόμο για να χωρέσουμε, λέει ο φίλος, και βρίσκεται κάποιος που παρκάρει παράλληλα πιάνοντας τρεις θέσεις, δικαιολογείται η ανατίναξη του οχήματος με μολότοφ?
1: Καταρχάς δικαιολογείται. Υπογραφή είναι ο Πλάτανος από τη Δα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοεί.
0: Ούτε εγώ. Πώς παρκάρει κάποιος παράλληλα? Δηλαδή όλοι είμαστε κάθετα, φαντάζομαι σε σειρά.
1: Όχι, okay, είναι, καταλαβαίνω τι λέει, ότι σε κάποιους δρόμους,
0: ναι,
1: που είναι έτσι λίγο πιο πλατοί, τα αυτοκίνητα παρκάρουν κάθετα. Το βλέπεις και έξω από κάποιες πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνει ο άλλος και πηγαίνει παράλληλα στο πεζοδρόμιο.
0: Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα τώρα αυτό.
1: Τίποτα. Τους πας το αυτοκίνητο με κάθε σεβασμό.
0: Ναι.
1: Και λες ότι ήταν μια θεομηνία.
0: Θεομηνία η οποία σπάει μόνο τζάμια.
1: Πρόσεχε, γιατί εγώ την έχω δει Θεός. Καταλαβες.

0: Ευχαριστούμε για το κομμάτι. Όταν θα μπούμε μετά στις 7.30, θέλω την παραγγελία του Ντάντε που λέει: «Ρε Νικόλα μου, βάλτε μια Βιολέτα Καφορίδης να ακούσω την κόμπρα. Μου έχει λείψει. Θέλω και το βίντεο κλιπ, το μπιπ το καλό με τη θεία και τον παρόμπα που κουνιούνται».
1: Θα βάλουμε και Λιλιάνα, θα βάλουμε και κόμπρα. Θα βάλουμε.
0: Ναι, πρέπει.
1: Σιγά σιγά να έρθουμε
0: στην κόμπρα. Σε αγωνιστικό ρυθμό. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Τελευταίο θα είναι ή προτελευταίο? Δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, γιατί αυτός ήταν έτοιμος πάλι να μας τη φορέσει. Έτσι και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για σειρά βάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψαν λουόμενοι σε δημοφιλή παραλία της Ισπανίας. Φουσκωτό σκάφος με δεκάδες μετανάστες πλησίασε στην ακτή της Μούρθια χθες και επιβαίνοντες άρχισαν να βουτούν στη θάλασσα για να βγουν στην ακτή. Πρόκειται συνολικά για 65 άτομα, εκ των οποίων 15 παιδιά. Εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατήγγειλε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μετά την καταστροφή θαλάσσιου ντρόουν από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόουν, αλλά είπε ότι η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ουκρανικό. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται στις 9.30 την Κράλοβε, αναμέτρηση που θα μεδοδοθεί από τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να αμφισβητεί ευθέως την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Η Άγκυρα, παίρνοντας τη σκυτάλη από το Υπουργείο Εξωτερικών, διαμηνύει προκλητικά ότι ο ελληνικός σχεδιασμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει νησιά και βραχονισίδες, των οποίων η ιδιοκτησία δήθεν δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα. Η απάντηση της Αθήνας είναι ακαριά και ξεκάθαρη. Διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι το Αιγαίο δεν έχει γκρίζες ζώνες και ότι η ελληνική κυριαρχία είναι απόλυτα θωρακισμένη από τις διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται υποδείξεις στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων για την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Την αναθεώρηση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ζητά με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου. Ο Σύλλογος τάσεται υπέρ της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, εκφράζει όμως επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του νησιού. Στην παρέμβασή του αναφέρεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, Hellas Journal, το οποίο έχει ζητήσει την απόσυρση του σχεδίου, επισημένοντας ότι οι προβλεπόμενες αποστάσεις από οικισμούς και ακτές είναι ανεπαρκείς, ενώ το αρχικό πλάνο επέτρεπε έως και 527 ανεμογεννήτριες. Ως εναλλακτική λύση προτείνεται η χωροθέτηση των υποδομών ΑΠΕ σε ήδη διαμορφωμένες ή βιομηχανικές ζώνες. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των εκτάσεων της ΔΕΗ στη Σορονή, των αεροδρομίων του νησιού, καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημόσια κτίρια, στο νοσοκομείο και σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου Γενναδίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Πρόκειται για τον ισόγειο χώρο 600 τετραγωνικών μέτρων του Δημοτικού Μεγάρου Γενναδίου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη λειτουργική αναβάθμισή του. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα οι κάτοικοι της Νότιας Ρόδου έξω από το Δημαρχείο Γενναδίου με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων της με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης, η οποία εγκαινιάζει τη μετεστέγαση του Περιφερειακού Ιατρίου Γενναδίου σε ανακαινισμένο κτίριο την ίδια ώρα που οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν δραματικές. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι το ιατρείο βρίσκεται συχνά χωρίς γιατρό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και διεκδικούν απαιτούν την άμεση αναβάθμιση του σε πλήρε στελεχωμένο κέντρο υγεία. Παράλληλα, απαιτούν τη μονιμοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και την κάλυψη των εκατοντάδων κενών θέσεων στο νοσοκομείο τη Ρόδου. Ομόφωνα, η Δημοτική Επιτροπή στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή της ενέκρινε την πρόσληψη 30 ανάβαγων σωστών για την κάλυψη των πολυσύχναστων παραλίων της περιοχής μας για τις επόμενες 45 ημέρες. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ένας 18χρονος και ένας 15χρονος μέλη νεανικής συμμορίας που σάρωσε με μπαράζ κλοπών τη Ρόδο και τα Κολύμπια. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ένας 13χρονος συνεργός τους, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 11χρονος. Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκαν και πλαστά χαρτονομίσματα. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο Ρόδου σε δύο υπεύθυνους μπαρ για τη διάθεση αλκοόλ σε 16χρονη Νορβηγίδα που κατέληξε μεθυσμένη στο νοσοκομείο. Για την ίδια υπόθεση έχει ήδη καταδικαστεί και ο πατέρας της ανήλικης σε 8 μήνες φυλάκιση για έκθεση. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Δηλαδή για να
5: πώς είπαμε,
4: πολύ...
5: ναι.
4: Ναι, κάτσε λίγο.

0: φιλός ο Γιάννης που είναι μαζί με τον Πάνο στην αντιερωτική Καστανίτσα λέει: «Ήμεθα μελλοντική στόχη προς εξόντωση από τις θηλυκές μας και απολαμβάνουμε εσάς τους μελλοντικούς άεργους σαν τελευταία επιθυμία».
1: Πρόσεξε, μελλοντικά άνεργοι και τώρα άεργοι.
0: Τώρα άεργοι, ναι.
1: Προσωρινά άεργοι. Ναι.

0: Ο φίλος εδώ λέει: εγώ που ψάχνω την κοντούλα λεμονιά δεν μου λέτε τον τίτλο και αναρωτιέμαι ποιος ευθύνεται. Ο συνάδελφος που είναι έτοιμος να αποδημήσει ο Σονούπο ή ο συνάδελφος από το ψευτογερακάρι της Κρήτης. Παίξαμε τόσες κοντούλες λεμονιές. Όλες τις παίξαμε.
1: Δύο στρέμματα λεμονιές.
0: Καμία δεν σου κάνει τόσες λεμονιές.
1: Εκτός αν θέλει την αυθεντικιά.
0: Την αυθεντικιά ποια είναι?
1: Ξέρω εγώ.
0: Beatles.
1: Όχι, ρε. Η παλιά.

0: Καλησπέρα και καλό καλοκαίρι, λέει. Εσείς πυροσκή τρώτε? Νέος πυροσκίδης, λέει, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 5 Σεπτεμβρίου. Συγγνώμη, λέει, αλλά συνήθως τα στέλνουμε πρωί. Κάντε μια πρωινή εκπομπή. Συγγνώμη, ρε, κύριε πυροσκή.
1: Στέλνουν πυροσκή και τα τρώει ο Τσουβελά. Με το ριλό.
0: Με κάθε σεβασμό σου.
1: Γιατί η Ζαφυρά του κάνει πάντα διατροφή.
0: Στον κύριο πυροσκίδη, α πούμε, που στέλνει εδώ και μπράβο του και ευχαριστούμε και πολύ. Αν θέλει να κεράσει, γιατί πρέπει να έρθουμε εμεί πρωί. Στείλ τα εσύ το βράδυ.
1: Έτσι. Από το προηγούμενο, έστω. Το προηγούμενο θα τα βρει ο Διαούλη.
0: Παντόφλε αυτέ.

0: Ο Ανδρέας στέκεται στο Καλή Παναγιά και τα λοιπά και λέει: για όσους προτιμούν το καλό 15 Αύγουστο από το Καλή Παναγιά, να υποθέσω, λέει, δεν λένε καλά Χριστούγεννα, αλλά καλό 25 Δέκεμβρο.
1: Εντάξει, τώρα είναι, το έχουμε επιτεθεί και άλλες φορές στις ευχές που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Λέει ένας άλλος φίλος: είναι δυναμόν στον τεμπούτο σας να μην έχει παίξει ένας νυχτοκρόλι, απαράδεκτη. Παίξαμε χθες νυχτοκρόλι.
0: Ναι.
1: Είχαμε δύο διαφορετικές εκπομπές και παίξαμε και στις δύο.
0: Παίξαμε και στις δύο, ναι. Φίλος ο Τάσος λέει: ρε Νικόλα, στο διαφημιστικό για τα τρία ελληνικά μάτσα απόψε, δεν θα ήταν πιο ορθόδοξο σε χαλή να είχε συνθετικούς? Δες το λίγο, σε παρακαλώ. Παιδιά, εγώ είμαι υπεύθυνος για τα όσα γράφονται εκεί πέρα σε λόγια. Για τις μουσικές είναι υπεύθυνος συνήθως ο Παλαιότολο. Αυτό στέει. Βέβαια. Δεν το έφτιαξε εσύ? Ποιος το έκανε αυτό με τα τρία μάτς? Και σου λέει: εντάξει, τώρα βάζετε κάτι πομπόδι, βάλτε λίγο συνθετικούς. Θα τρελαθώ.
1: Η καλή λεμονιά είναι από S-Mas τώρα, λέει ο φίλος. Θα την παίξουμε, παιδιά, γιατί έχετε, έχετε φαγωθεί. Έχετε. Τι, το παίξαμε του S-Mas τώρα? Είχε πάει για τσιγάρο.
0: Είχε πάει για τσιγάρο, εντάξει. Ο Μελέτης ο Σόγαρος λέει: ποιος τραγουδάει το άσμα για το Χαϊδάρι, παιδιά? Κοσμάς, έτσι. Κοσμάς goes to Corfu. Ή να πούμε και το κανονικό του όνομα, έτσι. Κοσμάς Μαζαράκης.
1: Ναι.
0: Τελική.
1: Μόνο πυροσκή, λέει, έχει ο Συνλερίτης. Καμιά τυρόπιτα δεν παίζει να πάμε να κάνουμε κατανάλωση. Λέει ο φίλος ο Μόνο Λέρες και τρίτο πρόγραμμα. Έχετε μαζευτεί όλοι, βλέπω.
0: Είναι ποιοτικό σου, λέει. Θέλω τυρόπιτα.

0: Μαραθιανέ λέει: ο άντρας μου κατεβαίνει στο χωριό του τη Λαμπινή. Πάει μόνος του. Λες να κάνω καλά, να ησυχάσει λίγο το κεφάλι και τον δυο μας. Τι να κάνεις όμως. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβουλή ρωτάς.
1: Που τον αφήνει να πάει μόνος του.
0: Ναι, ναι.
1: Πιανού είναι το χωριό, δικό του ή δικό της.
0: Δικό του.
1: Oh.
0: Άρα θα τον καλύψουν οι άλλοι.
1: Α, καλά, άστο, ναι.
0: Άμα γίνεις.
1: Με όλη νύχτα στο καφενείο είμαστε, να σε.

0: Να πούμε ότι είναι, να το υπενθυμίσουμε γιατί μας έχουν κραβήξει την προσοχή για άλλα ζητήματα σήμερα, ότι είναι ημέρα αγώνων, έτσι. Ναι. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου εν ώψη του αγώνα με την Μπραν. Και εννοείται ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε σύνδεση και με το Ηράκλειο, με τον αδερφό μας τον Μάνα τον Σουριά, ο οποίος θα μας πει τις αρχικές επιλογές του Χρήστου Κόντι για το μάτς του Όφη με την Τσέσεκα.
1: Τι ωραία που τα λες.
0: Είδες.

0: Φίλος ο Σπύρος λέει σπέρα για αρχή.
1: Έτσι με μαγιά το λέει.
0: Ήδη με κλευρίζει.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να είστε καλά. Θέλω και τους δυο σας όταν αποφασίσω με το κορίτσι μου να γίνετε κουμπάρι. Για να έχω, λέει, μέσα στα ραδιόφωνα και στις μεταγραφές.
1: Για να κάνει τη λεζάντα του, σου λέει. Ωραίος.

0: μεταξύ, μπορεί να είχαν ανταλλάξει πολλά μηνύματα και κάποια στιγμή όντως είχαν μονοπολίσει την εκπομπή ο Θοδωρής Λιταγέφη με τη Λένα του.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή έχουν πάρα πολύ ώρα να στείλουν. Και γενικά η διαδρομή είχε πολλές λακκούβες κτλ. Παιδιά, είστε καλά.
1: Κάποια στιγμή φτάσανε, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας. Ρε κριτικό τεμπελόσκυλο.
0: Ωραίο.
1: Τι το θες τον πρώτο πληθυντικό για τις χθεσινές εκπομπές. Άκου εκεί παίξαμε χθες δύο φορές τον Ιχτοκρόλι. Αριστομένη μου, έκανα εκπομπή εχθές εγώ εδώ 6 με 8. Δεν ξέρω αν άκουγες.
0: Και
1: εγώ με μαγιά, έτσι, γιατί yeah. βλέπω λίγο τσαμπουκαλεμένο. Άρα παίξαμε και εδώ Ιχτοκρόλι και σε αυτή την ανόητη εκπομπή που έκανε ο συνάδελφος 2.
0: Τι θες, 8 η ώρα Ποσειδώνος 5 κιλοκρίδος 2.
1: Πρόσεξε, γιατί προλαβαίνω τώρα, έχω χρόνο.
0: Ο Νικόλας ο Αμστελόδαμος λέει: ο φίλτατος συνακροατής μπορεί να μπερδεύει τη λεμονιά με μια καταπληκτική έκδοση της Κουκουνούδας που παίξατε προ λίγων ημερών. Κουκουνούδα. Την οποία παρεπιπτόντως ψάχνω κι εγώ.
1: Κουκουνούδα.
0: Δεν ξέρω, με κοιτάτε έτσι.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Κάτι μπορεί. Και με καμιά τρανταφλιά μπορούμε να παίξουμε. Είναι ωραίο.
1: Μ' αρέσει όταν κάνεις σχέδια και έχουμε. Α, βάλε, έχουμε 8 λεπτά ακόμα. Βάλε εκεί, Στέφανε.
0: Να σε κράζει κάποιος επειδή είπες είναι δυναμόν αντί για είναι δυνατόν.
1: Έτσι το έγραψε ο φίλος.
0: Τι να το κάνω.
1: Απλά, τι να του κάνεις. Δώσ' του ραντεβού από κάτω.
0: Έλα, πως εδώ είναι ο κιλοκρίδος 2, αλλά αύριο που θα λείπω σ' άδεια.
1: Λοιπόν, όπως σας υποσχεθήκαμε λίγο νωρίτερα, θα πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση και με το Ηράκλειο, με τον Μάνο Σουριά, ο οποίος είναι εκεί έτοιμος να ζήσει την πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του Όφη για φέτος, λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ. Θα μας δώσει τις ενδεκάδες και τα πρώτα στοιχεία. Καλώς τον, ναι.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα στους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες του Big Wings Sport FM από το Ηράκλειο που όπως είπες Γιώργο, σε περίπου μία ώρα και 10 λεπτά θα ζήσει και πάλι ευρωπαϊκούς ρυθμούς, 20 χρόνια περίπου μετά την τελευταία φορά που ο κόσμος του Όφη είδε την ομάδα του να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Άρε Μάνο, μεγαλώσαμε.
2: Μεγαλώσαμε.
1: Ποιο ήταν το τελευταίο ευρωπαϊκό?
2: Καθώς το τελευταίο ευρωπαϊκό με τον Απόλλωνα Λεμεσού ήταν και κλεισμένο το θύρο το παιχνίδι, ήταν η εποχή του COVID τότε.
1: Ναι.
2: Δεν επιτρεπόταν κόσμο στο γήπεδο και δεν είχαν την ευκαιρία να δουν την αγαπημένη τους ομάδα οι φιλαθλοί του Όφη.
1: Άρα, Μάνο μου, για να πάμε στο τελευταίο του Όφη με κόσμο, πότε πρέπει να γυρίσουμε?
2: Είναι το παιχνίδι με την Τομπόλ Κωνσταντάη το 2000.
1: Διάολε, ήμουνα μέσα, το ξέρεις. Ήμουνα μέσα.
0: Έλα,
1: ναι. Ιντερτότο,
2: Ιντερτότο που αν είχε περάσει τότε Όφη θα είχε αγωνιστεί στο τότε κύπελο UEFA.
1: Ναι.
2: Αποκλείστηκε όμως με δύο ήττες από τον Πολ Κωνσταντάη για το θρυλικό τότε Ιντερτότο. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που ο κόσμος του Όφη είδε την ομάδα του αγωνιζόμενη σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και θέλει σήμερα να το ζήσει στο έπακρο, καθώς όπως μπορεί να είμαστε περίπου 70 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, όμως ο κόσμος ήδη έχει πάρει θέσεις στις εξέδρες του Παγκριτίου και βέβαια η προσέλευση συνεχίζεται. Αρκετός κόσμος είναι εκτός του γηπέδου, που είναι βέβαια αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά, με μία αλλαγή έχει την ομάδα του ο Χρήστος Κόντης σε σχέση με το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είχε την φετινή αγωνιστική χρονιά, το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Μία κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενη αλλαγή στον χώρο του κέντρου, όπου υπάρχει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ένας από τους πλέον έμπειρους ποδοσφαιριστές του Όφη και με ούκο λίγες ευρωπαϊκές παραστάσεις στο ενεργητικό του και με τον Ολυμπιακό και με την εθνική ομάδα και τις ομάδες οποίες αγωνιζόταν στο εξωτερικό, και προτιμήθηκε αντί του Καραχάλιου. Οι υπόλοιποι είναι αυτοί που ξεκίνησαν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και πάλι δηλαδή έχει την ομάδα του χωρίς καθαρό επιθετικό ο Χρήστος Κόντης, έχει κρατήσει τον Ισέκα στον πάγκο. Ο Χριστόγιώργος είναι κάτω από τα γκολπόστ, ο Αποστολάκης στο δεξιάκρο, ο Αθανασίου στο αριστερό, ο Κοστούλας, ο Σχέλης και ο Πούγκουρας είναι οι τρεις πίσω στην άμυνα. Αρχηγός του Όφη ο Θανάσης Ανδρούτσος μαζί με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή, ο Φούντας και ο Νους στα άκρα και ο Αϊτόρ στην κορυφή της επίθεσης. Βέβαια θα βλέπουμε και τον Νους και τον Φούντα να εναλλάσσονται, όπως έγινε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, στην κορυφή της επίθεσης, και περιμένουμε σε λίγη ώρα να βγουν και στον αγωγικό χώρο οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων για την προθέρμανσή τους. Πριν από λίγη ώρα έκαναν την κλασική αναγνωριστική βόλτα και γνώρισαν πραγματικά την αποθέωση από τους φιλάθλους που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο στάδιο. Θα είναι οι θεατές, τόσα είναι τα εισιτήρια, τα απλά και τα διαρκείας που έχουν κοπεί. Ανάμεσά τους, από ό,τι μαθαίνουμε, θα βρίσκονται και περίπου 200 φίλοι της ΤΣΕΣΚΑ. Ένα κρίσιμο, ένα δύσκολο παιχνίδι για την κριτική ομάδα που έχει απέναντί της μία έμπειρη, μία ομάδα που είναι σε πολύ προχωρημένο, σε πολύ πιο προχωρημένο από τον Όφη αγωνιστικό επίπεδο, και το σημαίνει ότι έχει και αγωνιστική φόρμα. Χρειάστηκε 3 αγώνες για να βρεθεί αντίπαλος του Όφη. Έχει λοιπόν ήδη 3 ευρωπαϊκά παιχνίδια στο ενεργητικό της. Ένα τη θέση με τον Όφη, ο οποίος έχει μόνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ για το Super Cup. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Χρήστος Κόντης χαρακτήρισε ως φαβορί τους Βούλγαρους, μόνο όμως για αυτόν τον λόγο. Έχει πάντως την ψυχολογία Όφη, θα έχει τον κόσμο δίπλα του. Είναι σε καλή κατάσταση μετά την κατάξυση και του Super Cup, η ψυχολογία είναι στα ύψη. Όλοι όμως αφήνουν πίσω αυτό το παιχνίδι, θεωρούν ότι το σημερινό είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Θα πρέπει να έχει την ίδια προσέγγιση περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τα συναισθήματα και την διαχείρισή τους, τη διαχείριση του συνολικά του παιχνιδιού. Κάτι το οποίο πήγε καλά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν πτωήθηκε όφη από το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα έκανε την ανατροπή και μόλον ότι βρέθηκε στο τέλος των καθυστερήσεων να ισοφαρίζεται. Στη διαδικασία των πέναλτι είχε την ψυχραιμία και κατάφερε και πήρε το Super Cup. Και έτσι λοιπόν, με αυτή την ευχάριστη ατμόσφαιρα, ο Όφη έρχεται να αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας με σκοπό να κάνει ένα καλό παιχνίδι, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο θα του δώσει είτε το προβάδισμα είτε ελπίδες για τον επαναληπτικό της Σόφιας, προκειμένου να καταφέρει να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση, την υπέρβαση της υπέρβασης, να βρεθεί στους ομίλους του Europa League. Όπως άλλως θυμίζουμε ότι ακόμα και αν αποκλειστεί θα βρίσκεται σε League Phase του Conference League. Στον Όφη όμως θέλουν το Europa League, θέλουν την μέγιστη διάκριση, και έχει δείξει η ομάδα με την παρουσία της σε 4 συνεχόμενους τελικούς στην Ελλάδα ότι έχει τον τρόπο να διαχειρίζεται τέτοια παιχνίδια. Αυτά προς το παρόν, τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Σε λίγο, όπως είπαμε, θα βγουν και οι ομάδες για την προθέρμανση προκειμένου να περάσουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη του αγώνα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνο μου. Να είσαι καλά. Με την νίκη να ευχηθούμε και στον Όφη και στον ΠΑΟΚ. Τα παιχνίδια τα οποία ξεκινάνε με 1/4 διαφορά. Έτσι, καλά
0: τώρα. Εγώ γιατί δεν είπες τίποτα.
1: Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα με κάποιον τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω.
0: Και από ό,τι φαίνεται δεν θα προλάβουμε. Εσύ, γιατί εμείς σιγά-σιγά θα το κλείσουμε τώρα.
1: Ναι. Ωραία. Έχουμε πάει παραπέντε. Έχουμε ακόμα 1-2 λεπτά.
0: Εντάξει, έχουμε.

0: Να στείλουμε την αγάπη μας και στο φίλο μας τον Πίτερ. Τριφυλάρα, λέει, Βόρεια Εύβοια. Εδώ καθαρίζουμε σίκα με την πεθερά και τη γυναίκα, λέει.
1: Τι να πει καθαρίζουμε σίκα.
0: Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην μιλάει συνθηματικά, ναι.
1: Συγγνώμη στο φίλο τον Ντάντε που δεν έπαιξε η κόμπρα και άλλα κομμάτια που ζητήσατε. Δεν παίξανε. Τι να κάνουμε, δεν προλαβαίνουμε όλα.
0: Εντάξει τώρα, παιδιά, τώρα που καταφέραμε και συναντηθήκαμε, θα τα κανονίσουμε όλα από αύριο.
1: Χαμός.

0: Τράπεδο λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα πρέπει να την κοπανίσουμε. Έρχονται ποδόσφαιρα, έρχεται δράση, έρχονται πράγματα.
1: Ο κύριος Ζάλιαρης μπαίνει στο στούντιο.
0: Κύριος Ζάλιαρης. Εξαιρετικός. Ναι, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολο, που, ο οποίος σήμερα στην πρεμιέρα της σεζόν μας βοήθησε να καταγγελίσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου για τις ευγενέστατες υπενθυμίσεις ότι η εκπομπή πρέπει κάποια στιγμή να γίνει δημοσιογραφική.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
1: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-3.

0: 1948. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Προσώπους μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το Europa League και το Conference League, με την πρώτη σέντρα να έρχεται σε περίπου 43 λεπτά από τώρα, και σιγά σιγά να μπαίνουν στο χορό όλες οι ομάδες σε μια βραδιά που έχει πολύ πράγμα, πολλά ευρωπαϊκά προκριματικά σε όλη την γυραιά Ήπειρο. Παρέουλα θα πάμε μέχρι και τις 10 με Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής, με Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Φυσικά με συνδέσεις, με περιγραφή των αναμετρήσεων με Μάνο Σουριά από την αναμέτρηση του Όφη, με τον Δημήτρη Τσορβατζόγλου από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ και με τον Βαγγέλη Νερατζιά από το μάτς του Παναθηναϊκού. Πολύ πολύ γρήγορα πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε σε ό,τι υπάρχει σε εξέλιξη, αλλά και το ένα τελικό σκορ που έχουμε από τα προκριματικά του Europa League. Καεράτ Άντερλεχτ 0-3. Η Καεράτ ήταν υποψήφια πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ. Η Άντερλεχτ είναι εκείνη η οποία έστειλε τον ΠΑΟΚ στο Conference League, και η ομάδα από το Βέλγιο με παίκτη παραπάνω από νωρίς την αναμέτρηση κατάφερε ουσιαστικά να βρίσκεται με το 1,5 πόδι πλέον στη League Phase του Europa League. Το Γιαγκελόνια Ιμπέρια είναι στο 2-0 στην Ανάπαυλα. Μόλις τώρα γκολ στο Εγνατία Λίλεστρομ 0-1 για τους Νορβηγούς. Όλα τα υπόλοιπα που είχαν ώρα έναρξης 8 φυσικά δεν έχουν κάποιο γκολ πέρα από τη Λίλεστρομ που κατάφερε και βρήκε δίχτυα. 47 Ιντερ Τούρκου Κοπενχάγη για το Conference League δίχως τέρματα. Όπως και όλα τα υπόλοιπα, στην Ανάπαυλα το Lincoln Red Deeps με τη Λάρν, Μίντιλαντ Ριέκα, Νόρτζελαντ Σεν Γκάλεν και Τρόμσο Μπράιτον, όλα στο 0-0 αυτή τη στιγμή.

0: Λοιπόν, για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 9.30 οι πράσινοι θα κάνουν σέντρα στο παιχνίδι τους κόντρα στην τσέχικη Χράντετς Κράλοβε με φόντο μια θέση στη link face του Conference League. Οπότε πάμε προς το ΆΚΑ, ανηφορήσουμε προς την Καλογρέζα. Ο Βαγγέλης Νερατζιάς θα είναι στην περιγραφή της αναμέτρησης και ο Τάσος Νικολογιάννης θα είναι στο σχόλιο. Καλησπέριζω τον Βαγγέλη Νερατζιά που ξέρω ότι μας ακούει και έχει πάρει τη θέση του. Γεια σου, Βαγγέλη μου.
1: Καλησπέρα, Κώστα μου, και ο Τάσος εδώ είναι σε επάλξη.
2: Γεια σου, Κώστα.
1: Από νωρίς έχουμε μια αποστολή να βάλουμε τον Παναθηναϊκό στη link face. Να ξεκινήσουμε από σήμερα, να γίνει το πρώτο βήμα.
2: Σωστά.
1: Έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει σήμερα επιτέλους ένα παιχνίδι με νικηφόρο εντός έδρας. Τα δύο πρώτα παιχνίδια που έχει παίξει στην Ευρώπη έχει κάνει τη δουλειά στα εκτός έδρας μάτς με δύο νίκες με ίδιο σκορ 1-2. Στην Ουγγαρία στην κανονική διάρκεια, στη Σόφια στην παράταση. Δεν έχει εκμεταλλευτεί ακόμα την έδρα του και θέλει να το κάνει σήμερα απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε, μια ομάδα από την Τσεχία που αποκλείστηκε από την Μπεσίκτας στα play-off του Europa και έπεσε και αυτή στο Conference League και τίθεται αντιμέτωπη του Παναθηναϊκού. Το κόσμο σιγά σιγά έρχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τάσο, περιμένουμε κοντά στους 25.000.
2: Αν έρθουν όλα τα διαρκείας, ο κόσμος θα είναι περίπου 25.000. Αλλά ξέρεις, δεν γνωρίζουμε πόσα διαρκεία.
1: Η Αθήνα είναι άδεια πάντως.
2: Αυτό είναι το θέμα. Οπότε κάνει κοσάρικο, βλέπω. Κάπου εκεί.
1: Κοντά στους 20.000. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο και πραγματοποιούν αυτή την εθιμοτυπική βόλτα. Ερχόμενη με την αποστολή της ομάδας. Λίγο πιο πριν πραγματοποίησαν τη βόλτα τους στο γήπεδο οι παίχτες της τσέχικης ομάδας, οι οποίοι θα έχουν και περίπου 200-300 οπαδούς τους στο πλευρό τους, οι οποίοι αναμένονται σε λίγο. Είδα τα πούλμαν μπροστά στο Καλλιμάρμαρο, εκεί που είναι πάντα τόπο συνάντηση των φιλοξενούμενων όταν παίζει μια ομάδα ξένη εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός, που ακόμη δεν έχουμε την 11η για να, έτσι, να σχολιάσουμε, να πούμε τι.
2: Σε κάνα δεκαλεπτάκι πιστεύω.
1: Σε δεκαλεπτά. Τάσο, ποια πιστεύεις ότι πρέπει να είναι η προσέγγιση σήμερα?
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που έχει περάσει ο προπονητής στους παίκτες είναι, καταρχάς έχει κάνει μεγάλη ανάλυση της τσέχικης ομάδας, έχει δείξει αναλυτικά το βίντεο, το που πρέπει να χτυπήσει και το τι πρέπει να προσέξει. Παναθηναϊκός θα είναι αυτός που θα έχει την κατοχή, το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί σε σχέση με το προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι με την ΤΣΕΚΑ είναι η πολύ μεγάλη χώρη που άφηνε στην άμυνά του όταν είχε αυτό στην μπάλα, όταν την έκλεβε η ΤΣΕΚΑ. Το έχει εντοπίσει αυτό ο προπονητής και νομίζω αυτό το κομμάτι θα πρέπει να δούμε μια βελτίωση. Ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός είναι τα στημένες φάσεις. Η Χράντετς Κράλοβε είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δυνατή στις στημένες φάσεις. Πάρα πολύ δυνατή. Και σε αυτό το κομμάτι έχουν δουλέψει πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο εκεί θα δούμε κάτι τρομερό. Η αλήθεια είναι ότι στη Σόφια ο Παναθηναϊκός ήταν βελτιωμένος στα στημένα σε σχέση με το προηγούμενο που μάτς που έγινε στο ΆΚΑ. Και επίσης ο Παναθηναϊκός αμυντικά, στη αμυντική του λειτουργία στη Σόφια, ήταν βελτιωμένος σχέση με το παιχνίδι που έγινε εδώ στο ΆΚΑ, που πραγματικά είχε μια πολύ κακή εμφάνιση στο αμυντικό κομμάτι.
1: Πάντως πιστεύω ότι στις στατικές φάσεις, Τάσο, θα δώσει πολλές λύσεις και βλέπω από την αρχή μια διαφορά με τον Φαντρόγγελε στην 11. Πιστεύω
2: ότι είναι. Θα σου πω, είναι Φαντρόγγελε, είναι Λιβά, είναι Τετέι. Είναι τρία.
1: Άσε βάζει το επιθετικό, εγώ βάζω μόνο το αμυντικό κομμάτι στις στατικές φάσεις. Δηλαδή όταν δέχεται αυτό στατικές φάσεις.
2: Όχι, όχι. Στατικές φάσεις, όταν αμήνεται η ομάδα, ο Τετέι θα είναι πίσω, ο Λιβάη θα είναι πίσω, ο Φαντρόγγελε θα είναι πίσω, ο Ντεφράι έχει δύο κορμιά δηλαδή. Και ο Λιβάη είναι πάρα πολύ δυνατό στο κομμάτι αυτό. Εντάξει, εκεί πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή. Η Χράντετς Κράλοβε είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται να πηγαίνει στις πρώτες και στις δεύτερες μπάλες δυναμικά και να παίρνει τις πρώτες και δεύτερες μπάλες και να βρίσκει τον αντίπαλο μη οργανωμένο. Όμως αυτό καμιά φορά όταν παίζει σχετικά ψηλά της δημιουργεί και πρόβλημα. Αν δει κάποιος τον γκολ που δέχθηκε στην Τουρκία από την Μπεσίκτας, όπου έκλειψε η Μπεσίκτας την μπάλα και είχε ανέβει η Χράντετς Κράλοβε, με δύο πάσες βγήκε τέτα τέτο παίκτης της Μπεσίκτας και βάλει τον γκολ. Εντάξει, είναι μια ομάδα καλύτερη από τις άλλες δύο που έχει αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι υποχρεωμένος να την περάσει, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Πρέπει να βρει τον τρόπο να κερδίσει σήμερα. Να πούμε, Ευαγγέλιο, ότι είναι η πρώτη ομάδα που αντιμετώπισε στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός.
1: Στο 61.
2: Είχε χάσει 1-0 στην Τσεχία και είχε φέρει 0-0 στη Λεωφόρο, όπου έπαιξε ο τεράστιος και αείμνηστος φυσικά Μίμης Δωμάζος με το νούμερο 9 στην πλάτη.
1: Ο στρατηγός το 9.
2: Το 9, φίλε. χρονιά.
1: Τρομερά πράγματα. Καλά, είχε 30 χρόνια να παίξει η Κραλόβε στην Ευρώπη. Να πούμε αυτό.
2: Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ και σαν ομάδα. Δηλαδή θα δει κάποιο ότι λειτουργεί πολύ ωραία σε σύνολο. Η ποιότητα τη λείπει τόσο σχετικά. Έχει τον Φαν Μπούρεν, ο οποίο είναι ένα εξτρέμ, το νούμερο 10, 34 νομίζω, αλλά πιο έμπειρο και ο καλύτερο τη παίκτη. Θέλει προσοχή, ο Παναθηναϊκός είναι πιο ποιοτικός σαν ομάδα. Πρέπει να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να προσέξει τα αμυντικά κομμάτια και θα δούμε στη διάρκεια του αγώνα.
0: Θα δούμε, παιδιά, σε λίγα λεπτά και τους 11 που θα έχει διαλέξει ο Τζέικομπ Νίστρουπ για αυτό το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Χράντετς Κραλόβε. Και από το ΟΑΚΑ, σαν φορήσουμε σιγά-σιγά και προς Θεσσαλονίκη, εκεί θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τη δική του μεγάλη πρόκληση, πλέον δίχως μαξιλαράκι, κοντράρεται με την Μπραν. Έχει ήδη γίνει γνωστή η ενδεκάδα που διάλεξε ο Αλέσιο Λύση, έτσι μετά από μέρες αναταραχής έπειτα και από τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αλλά πάμε να πάρουμε έτσι και περισσότερο κλίμα από την Τούμπα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Ο Δημήτρης μας ακούει? Δεν μας ακούει προς το παρόν ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, οπότε θα επιστρέψουμε σε εκείνον σε λίγα λεπτάκια. Μπορείτε εσείς βέβαια να δείτε και από το sportpavlafm.gr τους 11 που επέλεξε ο Αλέσιο Λύση για αυτήν την πρώτη αναμέτρηση κόντρα στην Μπραν. Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τον τρίτο προκριματικό του Europa League από την Άντερλεχτ, η οποία λίγο νωρίτερα επιβλήθηκε και 3-0 της Καεράτ Αλμάτι για να σιγουρέψει τη δική της παρουσία στη League Face του Europa League. Με ενημερώνουν από την οργάνωση της εκπομπής ότι είναι έτοιμος ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μας ακούει, οπότε τον καλησπερίζω ξανά. Γεια σου Δημήτρη.
3: Χαίρετε. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους εδώ από την Τούμπα, όπου σε περίπου 35 λεπτά θα ξεκινήσει ο νέος ευρωπαϊκός αγώνας του ΠΑΟ και το conference αυτή την στιγμή. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν. Έπαιξαν και πέρυσι στο group phase του Europa League. Τώρα οι δυο τους παίζουν για το ευρωπαϊκό τους μέλλον σε αυτή την σεζόν. Πρώτο παιχνίδι εδώ, υπάρχει και δεύτερο την άλλη Πέμπτη στο Μπέργκεν. Δεν έχει πολύ κόσμο το γήπεδο και να δούμε αν θα φτάσουν 20.000, δεν ξέρω, στην πορεία της βραδιάς. Είναι πολύ λίγοι πραγματικά και οι Νορβηγοί, να είναι 20 το πολύ πολύ σε θύρα 3.000 θεατών. Προθέρμανση για τις ομάδες, έχουν πάρα πολλές απουσίες. Νομίζω ότι αν αριθμίσουμε, είναι πάνω από 15 οι ποδοσφαιριστές που λείπουν και από τον ΠΑΟΚ και από την Μπραν. Σημασία έχει ποιοι αγωνίζονται. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει τον Μιχαηλίδη. Στον πάγκο μένει μετά από πολύ καιρό, ακόμα και από την προηγούμενη σεζόν, λόγω απόδοσης προφανώς. Θα έχει τον Μαντί Καμαρά στο 10, μια και ο προπονητής του επέλεξε να διατηρήσει τον ίδιο σχηματισμό και να χρησιμοποιήσει τον Καμαρά. Άρα, ο δικέφαλος του Λύση με Παυλένκα, με Χατζηδιάκο Ελουστόντο αριστερά, τον Γιαννούλη δεξιά, τον Κένι. Δίδυμο στα χαφ Σάντα Μαρία Ζαφίρης, στο 10 ο Καμαρά, αριστερά ο Τάισον που είναι και αρχηγός, δεξιά ο Χατσίδης, επιστρέφει στην δεκάδα μετά από καιρό και την περσινή σεζόν ουσιαστικά, και στην κορυφή παραμένει ο Ανέστης Μύθου. Είναι χαρακτηριστικό για τους Νορβηγούς ότι στον πάγκο έχουν μόλις 7 ποδοσφαιριστές, δείγμα των πολλών απουσιών που εκείνοι μετράνε. Μια αναφορά γρήγορα στην δική τους ενδεκάδα, που έχει 8 Νορβηγούς. Ντίνγκελαντ, Πάλεσεν, Ντράξνες, Σόλτβερτ, δεξί μπακ Βέλγος, Σοντερεύ, Σόρενσεν Δανός, Βάσμπερκ, Πέντερσεν, Έριξεν, Φίνε και Γκούντμονσον Ισλανδός. Έχουν από έναν ξένο ποδοσφαιριστή σε κάθε γραμμή οι Νορβηγοί που είναι σε πλήρη δράση, έχουν 20 επίσημα παιχνίδια και σε πρωτάθλημα αλλά και σε Ευρώπη. Διαιρετής είναι ο Γερμανός ο Ζίμπερτ. Έπαιξε και στον τελικό του Champions League και τον έχουμε δει αρκετές φορές στα ελληνικά γήπεδα. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Λίγους μήνες μετά την παρουσία του στο κορυφαίο παιχνίδι της Ευρώπης να είναι και εδώ για ένα παιχνίδι προκριματικών στο Conference. Βεβαίως από αλλαγή προέκυψε η δική του παρουσία. Ήταν ένας Πορτογάλος που είχε οριστεί αρχικά.
0: Ναι. Άρα Δημήτρη, η τριάδα πίσω από τον Μύθου είναι όπως την δίνει και η UEFA, έτσι. Δηλαδή ο Μαντί Καμαρά θα παίξει στο 10.
3: Ναι. Έπαιξε και σε ένα διάστημα του αγώνα στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα, έχοντας μπροστά του τον Κωνσταντέλια. Είναι μια λύση έτσι και αλλιώς τα τελευταία χρόνια και επί Λουτσέσκου. Λύση ανάγκης μπορούμε να πούμε αυτή την στιγμή. Προτιμήθηκε στη ζυγαριά των κριτηρίων του προπονητή.
0: Λύση ανάγκης που σουτάρει βέβαια, που απειλεί, γιατί τα έχουμε ξαναπεί.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Εκτελεστικά είναι μια χαρά. Είναι πάρα πολύ δυνατός και εκτόπισμα. Έχει κεφάλι, έχει δύο πόδια, είναι εύστοχος. Είναι πραγματικά πολύ καλός, το ξέρουμε, μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Σε άλλες φάσεις αγώνα είναι λίγο κάπως και σε φάση άμυνας και στο συνδυαστικό. Δεν είναι ο πιο πειθαρχημένος και συνεπής. Αλλά είμαστε σε μια φάση που μετράνε πάρα πολύ οι στιγμές. Αυτές ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Δεν τις είχε καθόλου με τους Βέλγους, καθόλου. Τις ψάχνει σήμερα για να πάρει ένα προβάδισμα και να πάει, ας πούμε, για δύο αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα στη Νορβηγία. Δεν παίζει ο Ζίφκοβιτς, έτσι, πρώτο μάτς χωρίς τον Κωνσταντέλια, πλέον δυστυχώς θα είναι κάτι σύνηθες. Έχει και άλλες απουσίες ο ΠΑΟΚ με τις οποίες έχει μάθει να ζει φέτος, και του ΜΕΙΤΕ και του Ντεσπότοφ. Ο Τάχα Άλλη παραμένει έξω, μια μεταγραφή που χτύπησε το πρώτο δεκάλεπτο της παρουσίας του στην ομάδα.
0: Ωραία.
3: Επαναλαμβάνουμε, μετράνε οι παρόντες και αυτοί θα διεκδικήσουν σήμερα τη νίκη.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε σε σένα και για την περιγραφή της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ. Πάμε όμως ξανά στο Άκα και το Βαγγέλη Νερατζιά, καθώς υπάρχει πλέον επίσημα η 11 του Παναθηναϊκού. Έλα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, Κώστα μου. Έχουμε την 11 του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, έχουμε τον Πένια στην εστία, Ντεφράι Φαντρόγγελεν στο κέντρο της άμυνας, Τσάμπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Τσιριβέγια στον άξονα μαζί με τον Καμαρά, τα Μπόρδα δίπλα τους, ο Τετέι στην κορυφή, ο Γκαρσία στον αυτερό. Αντίνο στο άλλο, είναι η αρχική εντεκάδα για τον Παναθηναϊκό. Τάσο, δεν ξέρω αν θα κάνει κάποιο σχόλιο.
4: Νομίζω ότι είναι η παρουσία του Αμπόρδα είναι αυτή που
1: ξεχωρίζει.
4: Ναι, αντί του Γιάκουσιτς. Θεωρώ ότι, χωρίς να ξέρω, θεωρεί ότι ο Ταμπόρδα έχει μια μεγαλύτερη μαχητικότητα στη διεκδίκηση της μπάλας όσον αφορά τις δεύτερες μπάλες και τις πρώτες που λέμε, και είναι και πιο κοντά στον γκολ. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός στη διάταξή του, αν θα είναι 4-2-3-1, 4-3-3 όπως δείχνει εδώ.
0: Ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα, Τάσο, γιατί η UEFA το έχει 4-3-3, αλλά πιθανολογώ ότι θα πάει μπροστά από τα μπόρδα. Τέλος
4: ναι, πάνω. Πιστεύω κάτι διαφορετικό θα δούμε. Όταν θα αρχίσει το παιχνίδι θα μπορούμε να πούμε περισσότερα, Κώστα.
0: Ωραία, ωραία. Να είστε καλά, παιδιά. Ακούσαμε και την εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Την επαναλαμβάνω με τον Πένια κατά τα γκολπό. Το Τσάπρας δεξιά, ο Ντεφράι με τον Φαντρόγγελεν είναι στα στόπερ, Κυριακόπουλος αριστερά. Τα Μπόρδα, Τσιριβέγια και Καμαρά για την μεσαία γραμμή, ενώ ο Λιβάη με τον Αντίνο θα είναι στα άκρα στις στέριγες, με τον Τετέι να είναι η αιχμή του δόρατος.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, το έβαλε. Το έβαλε.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6, μετρώντας πλέον αντίστροφα για την πρώτη σέντρα στις τρεις ελληνικές αναμετρήσεις, ή μάλλον στις αναμετρήσεις με τους ελληνικούς εκπροσώπους. Έχει μειωθεί η ώρα σε λιγότερο από ένα ημίωρο πλέον η σέντρα στο match του Όφη. Σε πολύ πολύ λίγο θα πάμε ξανά προς την Κρήτη. Να σας πω πως η Λεχ Πόζναν προηγείται στην 1-0, 2-0 η Μπεσίκτας από νωρίς της Καόνο Ζαλγκίρης, 0-1 η Φέρεντς Βάρος απέναντι στην Τραμπζονσπορ του Μοχάμεντ Σαλάχ. Μόλις τώρα υπάρχει γκολ και για την Αραράτ στην έδρα της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, 0-1 και εκεί το παιχνίδι. Βλέπω κάτι συμβαίνει και για τους Πολωνούς της Λεχ Πόζναν απέναντι στην Τούν. Το Εγνατία Λίλεστρομ είναι στο 0-0, μάλλον το γκολ των Νορβηγών τελικά δεν μέτρησε που είχαν πετύχει στα πρώτα λεπτά. Το Γιαγγελόνια Ιμπέριατ 2-0 και Μιαλμπή Red Bull Salzburg στο 0-0. Για όσους δεν προλάβατε να ακούσετε και την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, η μοναδική που απέμενε καθώς του ΠΑΟ και του Όφη είχαν βγει από νωρίς, μπορείτε πλέον να διαβάσετε και στο sport.pavlefm.gr για τις επιλογές που έκανε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για αυτό το τελευταίο μάτς των προκριματικών. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε από νωρίς, από τον δεύτερο προκριματικό, φτάνει μέχρι και τα playoffs και βρίσκεται μπροστά στον πολύ μεγάλο στόχο της εισόδου στη League Face. Αλλά ξέρει πόσο πολύ υδρότα θα πρέπει να ρίξει για να πετύχει.

Μόλις τώρα γίνονται τρία τα τέρματα της Γιαγκελόνια κόντρα στην Ιμπέρια. Πάρα πολύ εύκολα οι Πολωνοί πλέον έχουν σκορ πρόκρισης, συνθήκη πρόκρισης, έτσι, ας μην βιαζόμαστε. Στο 62ο λεπτό είναι αυτό το παιχνίδι. Να σας πω βέβαια ότι ακολουθούν και αυτά του Ερυθρού Αστέρα με τη Βικτόρια Πλζέν, της Εντρούιντεν με την Ομόνια και της Μπενφίκα με την Άρχους. Η Μπενφίκα, η οποία έκλεισε μέσα στην ημέρα και τον Παλίνια για να τον κάνει συμπαίκτη του Βαγγέλη Παυλίδη, ενώ υπάρχει μπόλικη δράση και στο Conference League. Φυσικά υπάρχει και το match, όπως είπαμε, της Ομόνιας με τους Βέλγους Εντρούιντεν σε ό,τι αφορά στο Europa League.

έκθεση της Πάφου με την Dynamo City στις 10 η ώρα η σέντρα σε αυτήν την αναμέτρηση στο Conference League. Η Πάφος, η οποία είχε εντυπωσιάσει στην πρόσφατη ευρωπαϊκή της ιστορία με την παρουσία της στο Champions League, αλλά για τώρα προσπαθεί να μπει στη League Phase της τρίτης κατά σειρά διασυλλογικής διοργάνωσης.

0: Λοιπόν, προς Άκα πήγαμε νωρίτερα, Θεσσαλονίκη πήγαμε. Ας κατέβουμε λίγο και προς την Κρήτη, η οποία για απόψε θα ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές στην ιστορία του. Όφη, ο Μάνος Σουριάς είναι εκεί, μας μεταφέρει κλίμα και μας προετοιμάζει και για την σέντρα του μάτς των κυπελούχων Ελλάδος και των κατόχων του Superbet Super Cup. Έλα Μάνο, καλησπέρα. Μάνο, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Μάνος Σουριάς, ο οποίος είναι στο Ηράκλειο και θα περιγράψει φυσικά για λογαριασμό του Big Win Sport FM την αναμέτρηση των κριτικών του Όφη, ο οποίος κόντρα στην Τσέσκα Σόφιας δίνει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι με κόσμο, με παρουσία οπαδών στις εξέδρες, έπειτα από μία εικοσαετία, αν δεν κάνω λάθος, δεν άκουσα και τον Μάνο λίγο νωρίτερα, νομίζω 2007. Ήταν η τελευταία αναμέτρηση με κόσμο για τον Όφη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχε μεσολαβήσει και το 2020 παιχνίδι, αλλά λόγω περιορισμών COVID δεν υπήρχαν οπαδοί. Στέφανέ μου, τον έχουμε πάλι τον Μάνο. Μάνο Σουριά, μας ακούς τώρα?
1: Ναι, εγώ σας ακούω.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι από το Πακρίδιο Στάδιο. Έχει περάσει τροποτινά στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την έναρξη του αγώνα. Γεμίζουν σιγά σιγά και οι θύρες στο Πακρίδιο Στάδιο, οι διαθέσιμες θύρες. 35 περίπου λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, της πρώτης αναμέτρησης, της πρώτης, του πρώτου παιχνιδιού που έχει Όφη για να καταφέρει να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του σε League Face του Europa League. Σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης θα βρεθεί ούτως ή άλλως, ακόμα και αν αποκλειστεί, θα σε εισαγωγικά η λέξη υποβιβαστεί στο Conference League. Όμως τον Όφη θέλουν η σημερινή επιστροφή στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να συνοδευτεί και από καλή εμφάνιση και από ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα δώσει ελπίδες ώστε την επόμενη Πέμπτη να μπορέσει Όφη να κάνει το άλμα για να βρεθεί στους ομίλους του Europa League. Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του Όφη, με μία αλλαγή συγκριτικά με τους ποδοσφαιριστές που παρέταξε ο Χρήστος Κόντης στο πρώτο επίσημο παιχνίδι στο Super Cup που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο Πακρίδιο Στάδιο κόντρα στην ΑΕΚ, όπου στη διαδικασία των πέναλτι κατάφερε Όφη να διπλασιάσει τους τίτλους του την φετινή χρονιά, να πάρει και το Super Cup μετά το κύπελο Ελλάδας. Τριμματοφύλακας για την κριτική ομάδα θα είναι ο Χριστογιώργος, ο Πούγκουρας, ο Σχέλης και ο Κοστούλας θα βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας, με τον Αθανασίου στην αριστερή πλευρά, τον Αποστολάκη στην δεξιά. Ο Ανδρούτσος, αρχηγός σήμερα του Όφη, μαζί με τον Μπουχαλάκη, αυτός είναι το νέο πρόσωπο στην δεκάδα και η μοναδική αλλαγή, αντί του Καραχάλιου βρίσκεται ο έμπειρος διεθνής μέσος στην βασική δεκάδα του Όφη, θα βρίσκονται στο χώρο του κέντρου με τον Νους και τον Φούντα στα άκρα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, και τον Αϊτόρ στην κορυφή της επίθεσης, που θεωρώ ότι θα δούμε και τον Φούντα κάποια στιγμή στο εκεί, ενδεχομένως ακόμα και τον Νους. Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστο Γιάννεφ, ο προπονητής της ΤΣΕΣΚΑ, έχει για την ομάδα του τερματοφύλακα τον Λαπούκοφ. Ο Ροντρίγκες με τον Ιβάνοφ είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Ιβάνοφ αρχηγός της ΤΣΕΣΚΑ. Την αριστερή πλευρά θα καλύπτει ο Γιορτάνοφ, την δεξιά ο Πάστορ, σε διάταξη 4-3-3 περιμένουμε να δούμε την ΤΣΕΣΚΑ. Ο Πάστορ λοιπόν ο Βραζιλιάνος στο δεξιάκρο, ο έμπειρος ο Σένσι, ο Ιταλός, με τον Γκάμπιν και τον Εμπόγκ στην μεσαία γραμμή, και στην κορυφή ο γνώριμος και του Όφη, είναι ένα πρόσωπο το οποίο συνδέει τις δύο ομάδες, ο Πίτας, ο Κύπριος μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε βρεθεί αντίπαλος του Όφη την τελευταία φορά που αγωνίστηκε Όφη στην Ευρώπη, τότε ως παίκτης του Απόλλωνα Λευκοσίας ο Πίτας, μαζί με τον Ετώ, ενώ ο Γοδόη θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Αναπληρωματική για τον Όφη η Λίλο Κατσίκας, οι δύο τροματοφύλακες, και η Κρίσμανης, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Γκονζάλες, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης και ο Κινουριάκης. Από την άλλη πλευρά, για την ΤΣΕΣΚΑ, στον πάγκο βρίσκονται οι Εφήμοβ, Όουρου, Ζορντάο, Σβάρτς, Αμπραχήμι, Παναγιώτοφ, Καϊμακάνοφ, Περέιρα, Ιτού, Τσορμπατζίσκι, Τούντσεφ και ο Σολέτ. Διετής αναμέτρησης θα είναι ο Σέρβος Σντάν Γιοβάνοβιτς με τους συμπατριώτες του Στοέκοβιτς και Σίμονοβιτς, βοηθούς επόπτες. Τέταρτος διετής θα είναι ο Νόβακ Σίμονοβιτς. Ο Μίλος Σίμονοβιτς είναι επόπτης. Νόβακ Σίμονοβιτς είναι ο τέταρτος διετητής. Ο Μαμσίλο Μάρκοβιτς θα είναι ο VAR και θα έχει βοηθό του τη Γέλνα Τζέκοβιτς, όλοι οι διαιτητές από την Σερβία. Όλα αυτά μισή ώρα περίπου πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Μόνο η βόρεια εξέδρα που φιλοξενεί τους περίπου 200-250 φίλους της ΤΣΕΣΚΑ είναι καινή. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις του Παγκριτίου γεμίζουν και όσο πλησιάζει και η ώρα προς την έναρξη του αγώνα, τόσο και αυξάνεται και η προσέλευση του κόσμου. Για αυτή την πολύ σημαντική, πολύ κρίσιμη, θα την χαρακτηρίσαμε και ιστορική σημασίας αναμέτρηση για τον όγκο από τη στιγμή που το διακύβευμα είναι να καταφέρει να κάνει το πρώτο βήμα προκειμένου να βρεθεί στη League Phase της δεύτερης στη τάξη ευρωπαϊκής διασυλλογικής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής από το Παγκρίτιο Στάδιο, ιδανικές καιρικές συνθήκες παρά την ζέστη, ο αέρας που συνήθως μόνιμα φυσάει εδώ στην περιοχή που βρίσκεται το Παγκρίτιο Στάδιο, βοηθά τους παίκτες και θα βοηθήσει και κατά τη διάρκεια του αγώνα προκειμένου να μην δυσκολευτεί το έργο τους στην αναμέτρηση.
0: Μάνο Σουριά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την μεταφορά του κλίματος από το Παγκρίτιο και όλα τα αγωνιστικά νέα για το μάτς του Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να αμφισβητεί ευθέως την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Η Άγκυρα, παίρνοντας τη σκυτάλη από το Υπουργείο Εξωτερικών, διαμηνύει προκλητικά ότι ο ελληνικός σχεδιασμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει νησιά και βραχονισίδες, των οποίων η ιδιοκτησία δήθεν δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα. Η απάντηση της Αθήνας είναι ακαριά και ξεκάθαρη. Διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι το Αιγαίο δεν έχει γκρίζες ζώνες και ότι η ελληνική κυριαρχία είναι απόλυτα θωρακισμένη από τις διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται υποδείξεις στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων για την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Την αναθεώρηση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ζητά με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου. Ο Σύλλογος τάσεται υπέρ της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, εκφράζει όμως επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του νησιού. Στην παρέμβασή του αναφέρεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, Hellas Journal, το οποίο έχει ζητήσει την απόσυρση του σχεδίου, επισημένοντας ότι οι προβλεπόμενες αποστάσεις από οικισμούς και ακτές είναι ανεπαρκείς, ενώ το αρχικό πλάνο επέτρεπε έως και 527 ανεμογεννήτριες. Ως εναλλακτική λύση προτείνεται η χωροθέτηση των υποδομών ΑΠΕ σε ήδη διαμορφωμένες ή βιομηχανικές ζώνες. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των εκτάσεων της ΔΕΗ στη Σορονή, των αεροδρομίων του νησιού, καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημόσια κτίρια, στο νοσοκομείο και σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γενναδίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Πρόκειται για τον ισόγειο χώρο 600 τετραγωνικών μέτρων του Δημοτικού Μεγάρου Γενναδίου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη λειτουργική αναβάθμιση του. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα οι κάτοικοι της Νότιας Ρόδου έξω από το Δημαρχείο Γενναδίου με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων της με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης, η οποία εγκαινιάζει τη μετεστέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Γενναδίου σε ανακαινισμένο κτίριο την ίδια ώρα που οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν δραματικές. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι το ιατρείο βρίσκεται συχνά χωρίς γιατρό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και διεκδικούν την άμεση αναβάθμισή του σε πλήρες τελεχωμένο κέντρο υγείας. Παράλληλα, απαιτούν τη μονιμοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και την κάλυψη των εκατοντάδων κενών θέσεων στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ομόφωνα, η Δημοτική Επιτροπή στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή της ενέκρινε την πρόσληψη 30 ναύαγων σωστών για την κάλυψη των πολυσύχναστων παραλίων της περιοχής μας για τις επόμενες 45 ημέρες. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ένας 18χρονος και ένας 15χρονος μέλη νεανικής συμμορίας που σάρωσε με μπαράζ κλοπών τη Ρόδο και τα Κολύμπια. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ένας 13χρονος συνεργός τους, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 11χρονος. Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκαν και πλαστά χαρτονομίσματα. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο Ρόδου σε δύο υπεύθυνους μπαρ για τη διάθεση αλκοόλ σε 16χρονη Νορβηγίδα που κατέληξε μεθυσμένη στο νοσοκομείο. Για την ίδια υπόθεση έχει ήδη καταδικαστεί και ο πατέρας της ανήλικης σε 8 μήνες φυλάκιση για έκθεση. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Όλες ό,τι χρειάζεται σε χρόνο, έτσι.
3: Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ, φίλε μου, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Αυτός ήταν και ο Νίκος Αθανασίου με ένα πρώτο σχόλιο για τους 11 που θα παρουσιαστούν για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Χράντετς.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορικοί προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην

Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6, πλέον περίπου ένα πεντάλεπτο πριν από την πρώτη σέντρα στην Τούμπα για το μάτς του ΠΑΟΚ, κόντρα στην Μπραν. Λοιπόν, τι σας χρωστάω από σκοράκια? Σας χρωστάω ένα 4-0 της Λεχ Πόσναν κόντρα στην Τούν. Πανεύκολα πλέον οι Πολωνοί θα περάσουν στη League Face. Η Μπεσίκτας είναι στο 2-0 κόντρα στην Κάουνο Ζάλγκυρης. Το Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Αραράτ είναι στο 1-1. Ενώ η Φερεντσβάρος συνεχίζει να προηγείται στη Τραμπονζόν Σπορ 0-1. Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ βασικό για την ομάδα της Τραπεζούντας. Δεν έχω εικόνα. Προσπαθώ να εμπιστευτώ έτσι λίγο την εφαρμογή στην οποία παρακολουθώ λίγο τα σκορ. Έχει πάρει ένα εξαράκι που σημαίνει ότι μάλλον δεν έχει καταφέρει να φανεί και πάρα πολύ ο Αιγύπτιος επιθετικός. Στο conference υπάρχει το Midland Rijeka 1-0. Το Νότζελαντ Σενγκάλεν από νωρίς 1-0. Ενώ όλα τα υπόλοιπα μαζί και με την αναμέτρηση της αγγλικής Brighton κόντρα στην Τρόμσο από την Νορβηγία είναι δίχως σκορ αυτά τα παιχνίδια.

Για την Brighton υπάρχει στον πάγκο ο Χαραλαμπός Κοστούλας. Ο Έλληνας επιθετικός δεν είναι ανάμεσα στους 11 που επέλεξε ο Φαμπιάν Χούρτζελε να ξεκινήσει, ενώ είναι εκτός ακόμα ο Στέφανος Τζίμας.

0: Εγώ να υπενθυμίσω πως η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Φράντα Τσκράλοβε από το ΆΚΑ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Οπότε έχετε από εκεί τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την προσπάθεια της ομάδας του Jacob Nistrup. Σιγά σιγά, βέβαια, με το μάτς του ΠΑΟΚ να είναι ήδη επάνω, μπορείτε να δείτε και να παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό και την εξέλιξη όλων των αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων από το sport.pavlefm.gr και του ΠΑΟΚ και του Όφη και των Πράσινων. Έχω δει τους παίκτες του ΠΑΟΚ και της Μπραν να έχουν περάσει σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν την πρώτη σέντρα στο δικό τους παιχνίδι, οπότε σε πολύ πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου για την περιγραφή της αναμέτρησης. Ενημερώνει Κωνσταντίνα Πανούτση ότι μπορούμε να πάμε Θεσσαλονίκη και θα κατευθυνθούμε προς τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου, ο οποίος θα περιγράψει τον Big Win Sport FM 94,6 το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έλα, Δημήτρη.
1: Εδώ είμαστε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, η ασπρόμαυρη του Δικεφάλου μαζί με 15-16-17 χιλιάδες φίλους υποδέχονται τους ερυθρόλευκους από το Μπέργκεν της Μπραν, play-off conference για τον ΠΑΟΚ από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της χρονιάς. Στο ξεκίνημα μετά τον αποκλεισμό από την Άντρελεχτ παίζει όλα για όλα για την ευρωπαϊκή του φετινή παρουσία κόντρα στους Νορβηγούς. Αρχηγός ο Τάισον, επέλεξαν οι Νορβηγοί εστία και με τον αρχηγό τους τον Πάλεσεν πήραν για τον goalkeeper την εστία μπροστά από τις θύρες 7-8, άρα ο Παβλένκα θα είναι μπροστά από τη θύρα 4. Με την ασπρόμαυρη ριγέ του φανέλα ο ΠΑΟΚ, κόκκινη στολή για τους Νορβηγούς. Ο πανύψηλος Ζίμπερτ, ο διαιτητής του τελικού στο Champions League, έτοιμος στην σέντρα. Τελευταίες οδηγίες, εντολές, όρκος νίκης για όλους τους ποδοσφαιριστές. Για να δούμε τον ΠΑΟΚ πώς θα αντιδράσει στα προβλήματα που έχει σε μια περίεργη περίοδο. Σκεφτόμουν ότι ακόμα και από τους πρωταθλητές του 24 ο μόνος της ενδεκάδας πλέον είναι ο Τάισον. Είναι και αυτό. Χάλασε και η τριάδα πίσω από τον Φορ που ήταν, θα λέγα, το σήμα καρατεθέν για τον ΠΑΟΚ με Τάισον, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς. Δεν παίζουν οι δύο, ένας δεν θα ξαναπαίξει, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Και ο Σέρβος, ο αρχηγός, ο Ζίβκοβιτς, που αποβλήθηκε στο περασμένο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει Παβλένκα, Χατζηδιάκο, Ελουστόντο, αριστερό στόπερο Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Κένι, Σάντα Μαρία, Ζαφίρης, Καμαρά στο 10, Τάισον, Χατσίδη στο 10, στο δεξί άκρο και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ντίγκελαν στο τέρμα για την Μπραν, Πάλεσεν, Ντράκνες, Ντερεύ, Σόλντετ, Σόρεσεν, Βάσμπερκ, Πέντρεσεν, Έριξεν, Φίνε και Κούντμοσον. Τρεις μόνο ξένοι για τους Νορβηγούς. Πρώτη πάσα του Καμαρά προς τον Χατζηδιάκο, ο οποίος θα γεμίσει προς την αντίπαλη περιοχή. Ο κόσμος είναι λιγότερος από τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά έχει πολύ καλή διάθεση. Μπαίνει ο Χατσίδης, θα το δείξει ο Χατσίδης. Ετοιμάζεται, όχι, τι κάνει. Πολύ κακό πλασέ του Χατσίδη. Ο ΠΑΟΚ πήγε να βάλει γκολ όπως οι Άντρελες στα 18 δευτερόλεπτα ακριβώς. Τέτα τέ του Χατσίδη από τα δεξιά. Σουτάρει πολύ άσχημα. Το δεξί του τον πρόδωσε. Ο αριστεροπόδος Χατσίδης έφτασε κοντά στη μικρή περιοχή σε ένα φοβερό τετατέτ για το timing της αναμέτρησης. Αστόχησε. Επαναλαμβάνουμε, ακριβώς το δευτερόλεπτο που είχε σκοράρει η Άντρελεχτ εδώ στην Τούμπα. Ακριβώς. Παβλένκα μπλοκάρισε ένα γέμισμα. Ψηλά η Νορβηγή στο 4-3-3. Το διαβάζει ο Παβλένκα. Φεύγει ο Χατζηδιάκος, λείπει και ο Μιχαηλίδης σήμερα. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που νομίζω θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ να μην ρισκάρει στο build-up, δηλαδή στο ξεκίνημα. Χατζηδιάκος χάνει μια κεφαλιά, η μπάλα πηγαίνει προς τον Παβλένκα. Έχουν πολλές απουσίες και οι Νορβηγοί, οι τριάδες τους μπροστά δεν είναι οι βασικοί. Ο Φορ λείπει, έγινε πατέρας, οι δύο εξτρέμοι είναι τιμωρημένοι, αλλά θα παίξουν στο επόμενο παιχνίδι, κάτι το οποίο δεν θα συμβεί για τον ΠΑΟΚ που δεν θα έχει να περιμένει πολλά πράγματα. Στο χώρο του κέντρου πολλές μονομαχίες. Σαντα Μαρία, ένα χέρι βεβαίως το βλέπει ο Ζίμπερτ υπέρ του ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη φάση πάντως με το Χατσίδη. Κακή ισορροπία σώματος, χαμηλά δεξιά, σχεδόν στη μικρή περιοχή, πλάσαρε, σούταρε πολύ δυνατά στο χάουτ. Ελιστότο για τον Κένι. Κένι σηκώνει για το Χατσίδη στον χώρο, Έλληνας εξτρέμ. Βάζει το σώμα του μεταξύ δύο αντιπάλων να πάρει κάτι. Η μπάλα ψηλά προς τον Καμαρά, τη στρώνει στον Ζαφίρη, Χατσίδης και πάλι για τον Καμαρά εκτός περιοχής. Καμαρά αφήνει στον Σταμαρία, αρκετοί παίκτες του ΠΑΟΚ μπροστά. Ζαφίρης έξω δεξιά με τον Κένι. Πίσω για τον Ελουστόντο, οι Νορβηγοί αμήνονται, ο Βάσκος παίζει για τον Κένι. Πασάρι, αλλαγή παιχνιδιού για Τάισον, ένα καλό κοντρόλ. Την κατεβάζει, την κολλάει, την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Ανεβαίνει ο Γιάννουλης, Τάισον, προωθείται. Τάισον εκτός περιοχής, Μύθου, σουτάρει ο Μύθου, χαμηλά κοντράρει, μπάλα. Α, κόρνερ. Χάνει τον έλεγχο ο γκολκίπερ, δεν πάει όμως μέσα. Κυλάει λίγο έξω, τρίτο λεπτό, νέα φάση για τον ΠΑΟΚ. Κόντραρη μπάλα, λίγη τύχη εδώ, δεν μπαίνει μέσα, πάει έξω, κόρνερ. Ποιος το εκτείλε το κόρνερ? Από τα δεξιά πηγαίνει ο Τάισον. Δύο φάσεις για τον ΠΑΟΚ με Χατσίδη στα 18 δευτερόλεπτα και με τον Μύθου στο τρίτο λεπτό. Στημένη μπάλα τώρα, κόρνερ θα είναι σπουδαία υπόθεση για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι η κατάσταση, να βάλει ένα γκολ στο ξεκίνημα. Τάισον λοιπόν από τα δεξιά. Ετοιμάζεται με πάσα προς τον Χατσίδη. Σεντράρι. Κόβουν οι αμυνόμενοι. Η δεύτερη του Ζαφίρη, ψηλά η μπάλα. Σε ποιον? Μπλοκάρει ο γκολκίπερ. Υπάρχει πεσμένος του ΠΑΟΚ στο κεφάλι, ένα χτύπημα. Οι Νορβηγοί παίζουν, ο διαιτής παίζει. Στο κεφάλι όμως είναι το χτύπημα. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Μύθου σηκώνεται. Από τα δεξιά με τον Τερεύ, τον Βέλγο. Είπαμε μια εντεκάδα με 8 Νορβηγούς και 3 μονοξένους. Ο δεξιός μπακ είναι Βέλγος. Ο Χαφ, ο 18, ο Δανός, και ο Γκούντμονσον, ο δεξιός εξτρέμ. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Στο χώρο του κέντρου τα στόπερ, ο ΠΑΟΚ περιμένει εκεί με τον Καμαρά. Μπαλιά σχεδόν στη γραμμή, θέλει να κλέψει ο Τάισον, τα καταφέρει σε δεύτερο χρόνο. Σηκώνει για τον Ζαφίρη, Ζαφίρη για τον Καμαρά. Καμαρά στον Ελουστόντο. Η μπάλα πάει προς τα πίσω, Ελουστόντο, περιμένει ο Κένι. Δεν τον βλέπει ο Βάσκος, τον βλέπει ο Σαντα Μαρία. Κένι με τον Ζαφίρη και πάλι Κένι. Αλλαγή παιχνίδι εξαιρετικά για τον Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ αναπτύσσεται καλά, Γιαννούλης έχει χώρο, παίζει για τον Τάισον. Πέμπτο λεπτό, Τάισον, ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Τάισον από τα αριστερά προσεγγίζει την περιοχή, θέλει να πασάρει, κόπηκε, πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. 3-4 μέτρα από το σημεάκι. Δύο ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ με Χατσίδη και Μύθου. Το ΠΑΟΚ βέβαια έχει πολλούς Έλληνες, έτσι, και Χατζηδιάκο και Ζαφίρη και Γιαννούλη. Γιατί λέγαμε για τους Νορβηγούς. Κένι κατεβάζει την μπάλα. Ακλοβολισμένος ο Χατσίδης. Κένι σηκώνει για τον Χατσίδη που θέλει να παίζει στον χώρο. Διεκδικεί ωραία για τον Ζαφίρη μες στην περιοχή. Ζαφίρης θέλει να γυρίσει. Κατεβάζει ο Μύθου. Κόρνερ, μπερδεύονται οι Νορβηγοί. Τι δίνει? Ο Ζίμπερτ δίνει out. Ότι βγήκε η μπάλα νωρίτερα στην προσπάθεια που έκανε ο Ζαφίρης, δεν την βρήκε καλά με το δεξί. Ή offside έχει δώσει τον Ζαφίρη. Μάλλον offside, γιατί η μπάλα φανερά βγήκε από σώμα Νορβηγού. Στο έκτο λεπτό ο ΠΑΟΚ βεβαίως χωρίς Κωνσταντέλια, χωρίς Ζίβκοβιτς. Ποιοτικά δεν είναι τόσο δυνατός, υπολείπεται σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Χατζηδιάκος βγαίνει εκτός περιοχής, τον τραβάει εκεί ο Φιν. Από τα δεξιά με τον Βάσμπερκ αμήνεται και ο Τάισον, πολύ πίσω και ο Καμαρά που κλέβει την μπάλα καθαρά. Ο Καμαρά φεύγει, ο ΠΑΟΚ 4 με 3. Καμαρά πρέπει να δώσει πάσα. Πω πω πω, άμα κολλήσει το κεφάλι, άμα κολλήσει το κεφάλι. Από τα 40 μέτρα πήγε να εκτελέσει, ούτε καν σκέφτηκε ότι μπορεί κάποιος να ανέβει και ακόμα, και η μπάλα φεύγει out. Μαντί Καμαρά, αυτός είναι. Δυστυχώς στο 7ο λεπτό κάνει πολύ καλό κλέψιμο, γιατί σε δύναμη είναι τάγκ. κουβαλάει την μπάλα 10 μέτρα, δεν βλέπει καθόλου δεξιά-αριστερά, πιστεύει ότι είναι μόνος του μες στο γήπεδο και σουτάρει από τα 40 μέτρα την μπάλα out. Γιαννούλης κρατάει την μπάλα στην γραμμή. Πασάρι μπρος τον Καμαρά, αφήνει Μύθου Τάισον, ξεχύνεται από τα αριστερά, δεν έχει πολλά στηρίγματα, ανεβαίνει ο Γιαννούλης Τάισον, με τρεις αντιπάλους πλησιάζει την περιοχή, μπαίνει ο Τάισον, πλησιάζει Πασάρι, δεν φτάνει μπάλα σε συμπαίχτη. Ζαφύρης για τον Κένι, σουτάρει ο Κένι, out! Τρίτη φάση για τον Μπάουκ στο 7ο λεπτό. Ο κόσμος όρθιος χειροκροτεί, βλέπει την ομάδα του Λύση να είναι δυνατή να βγάζει φάσεις. Όλο και πιο δυνατές οι φωνές από την κερκίδα που νιώθει πόσο πρέπει να στηρίξει τον ΠΑΟΚ σε μια δύσκολη περίοδο. Θα γεμίσει ο Ντίγκελαντ. Πρώτη κεφαλιά από τον Γιαννούλη, μπάλα πλάγιο για την Μπραν. Ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Τάισον παίρνει πολλές πρωτοβουλίες. Ένα σου του Χατσίδη, ένα του Μύθου, ένα του Κένι για τον ΠΑΟΚ. Γιαννούλης θέλει να τριπλάρει, παίρνει το πλάγιο από τις μεγάλες μεταγραφές και για τον ΠΑΟΚ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο το καλοκαίρι. Ένας σπουδαίος Έλληνας διεθνής επέστρεψε μετά από το πέρασμα από Αγγλία και Γερμανία. Τάισον ψηλά, Καμαρά διεκδικεί, την έφαγε ο διαιτής, δεν δίνει φάουλ και ενώ είναι πεσμένος ο Καμαρά, γιατί δεν δίνει τίποτα, ούτε καν διακοπή. Ο Ζίμπερτ μπροστά, πλάγιο τώρα για τον ΠΑΟΚ με μια καθυστέρηση. Ένα το λεπτό στο 0-0 με τρεις ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ. Ακόμη πεσμένος ο Καμαρά. Με τον Δημήτρη Γιαννούλη στο χώρο ευθύνης του, έτοιμο να εκτελέσει το πλάγιο. Διαμαρτύρεται ο Λύση, διαμαρτύρεται ο Βιερίνια για αυτό που έγινε με τον Καμαρά, ο οποίος τώρα παραχωρεί ένα πλάγιο για την Μπράν από τα δεξιά με τον Ντερεύ, τον Βέλγο Μπακ. Λάθος πάσα από τους φιλοξενούμενους, πλάγιο και πάλι με τον Γιαννούλη. Τοποθετημένοι ψηλά οι φιλοξενούμενοι, δεν αφήνουν εύκολα να μπει μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Κεφαλιά του Μύθου, Ζαφύρης. Έχει περάσει βέβαια το νορβηγικό ποδόσφαιρο. Χατζηδιάκος, σε ποιον την κατεβάζει τώρα ο Βάσμπερκ. Σε φάση άμυνας ο ΠΑΟΚ, στα στόπερ τους οι Νορβηγοί αλλάζουν πάσες. Ο Καμαρά εκεί προσπαθεί, κλέβει ο Χατσίδης, η μπάλα σε νορβηγικά πόδια, δεν πατάνε καλά. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα-δυο κλεψίματα, δεν τα έχει εκμεταλλευτεί και πάλι με τον Ντράξνες. Μπροστά για τον Πέντερσεν, όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα, 10 λεπτό, 0-0. Στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του conference, σηκώνουν κεφάλι στην φάση αυτή, ο Καμαρά παίζει δεξί half, είναι ο Χατσίδης στην κορυφή. Κρατάνε και πάλι, αλλαγή παιχνιδιού, κακή, νέο λάθος. Νέο λάθος, Γιαννούλης. Παίζει για τον Τάισον, τα κουνάκι, Γιαννούλης προωθείται με το κεφάλι, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στο γήπεδο, πλάγιο out για την Μπραν. Με τα 20 επίσημα παιχνίδια, Νορβηγοί είναι, το πρωτάθλημά τους είναι σχεδόν στα μέσα. Πλεονέκτημα πάντα για τους Σκανδιναβούς, αυτή η κατάσταση το καλοκαίρι. Με την μπάλα ο Σόλτβεντ θα γεμίσει. Ο Ελουστό το δείχνει να ελέγχει, πράγματι διώχνει προς τον Χατσίδη. Η δεύτερη μπάλα του Κένι που κερδίζει το πλάγιο από τον αντίπαλό του, τον Ισλανδό, τον Γκούντμονσον. 11 λεπτό με τον Κένι προς τον Μύθου, θέλει να κατεβάσει, χάνει την μπάλα, επιμένει. Ελέγχει ο Σανταμαρία που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Μπορεί να έχει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Παυλένκα. Σηκώνει προς Χατσίδη. Κατεβάζει την μπάλα ο νεαρός. Τη χάνει σε δεύτερο κοντρόλ. Λάθη τώρα ο ΠΑΟΚ σε ένα πολύ καλό 7 λεπτό με τρεις ευκαιρίες. Θα ήταν πολύτιμο ένα γκολ έτσι όπως είναι η κατάσταση και ψυχολογικά για αυτήν την ομάδα. Κρατάνε και πάλι τις Μπραν με τον Draxnes. Ανεβαίνει ο Σόλβεντ. Σηκώνει, Ζαφύρης διεκδικεί Ελουστόντο. Χάνει την μπάλα. Πατάνε περιοχή, τον χάνει ο Λουστόντο, επικίνδυνα shoot out, σημαντική φάση για την Μπραν από τον Έριξεν. Ο Λουστόντο

0: απειλήσει σε μεταβάσει, σε σετ παιχνίδι. Προς το παρόν δυσκολεύεται. Είναι πράγματα και αδυναμίες που σήμερα θα έχει. Καμαρά ψάχνει τον Μύθου. Οδηγεί σε λάθος απόκρουση στον αντίπαλο, πλάγιο out. Δεν είναι απλό με τον ΠΑΟΚ και τις απουσίες πρέκυψε ξαφνικά στο σετ παιχνίδι να βγάλει πολλή ποιότητα. Θα το δούμε όμως. Το 14 βρισκόμαστε. Κένι με Χατσίδη που παίρνει πλάτη, βάζει το σώμα. Χατσίδης πίσω για τον Ζαφίρη. Η σέντρα, Καμαρά διεκδικεί. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κατεβάζει ο Χατζηδιάκος για τον Γιαννούλη. Κάνει την μπάλα δική του. Προωθείται. Ωραία, Μύθου. Μύθου στον άξονα. Πασάρι στον Χατσίδη. Μέσα στην περιοχή Χατσίδης. Με το αριστερό Χατσίδης. Θυμάστε. Σουτάρι. Μπλοκάρει ο αντίπαλος. Φάση για τον ΠΑΟΚ. Δεν βρήκε γωνία ο Χατσίδης. Κατάφερε και μπλόκαρε στο κέντρο της εστίας του ο Ντίγκελαντ. Στο 14 η πρώτη τελική εντός εστίαση τον ΠΑΟΚ. Με τον Δημήτρη Χατσίδη που παίζει ως δεξιός εκτρέμο, ΠΑΟΚ που δεν έχει πολλές λύσεις μέσω επιθετικά. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους με τον Ντίγκελαντ τον goalkeeper και τον Draxnes τον αριστερό στόπερ. Σε 4-4-2 αμήνεται ο ΠΑΟΚ με τον Καμαρά πίσω από τον Μύθου. Στον πάγκο βέβαια τον ΠΑΟΚ και ο Ντιαγέ, ο φορ που αποκτήθηκε αυτή την εβδομάδα.
1: Δίχως τέρματα λοιπόν ΠΑΟΚ και Μπραν στα 15 λεπτά αναμέτρησης. Πάμε στην Κρήτη για τη σέντρα στο μάτς του Όφη. Μάνος Σουριάς.
2: Η Τσέσκα θα είναι στην σέντρα της αναμέτρησης. Δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει το παιχνίδι του Όφη. Πρώτη αναμέτρηση από τις δύο. Το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζεται να κάνει ο Όφη προκειμένου να βρεθεί στη League Face του Europa League. Η απόλυτα γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Παγκρίτιο στάδιο, απόρρια του ενθουσιασμού που υπάρχει στον κόσμο του Όφη και για τις πρόσφατες επιτυχίες του, αλλά και για το γεγονός ενώ τώρα ακούγεται το πρώτο σφύριγμα, επιχείρησε εκεί ο Γκαμπίν από την σέντρα να κάνει ένα μακρινό σούτ, δεν ξέρω αν είχε σκοπό την εστία, αλλά όμως έφυγε αρκετά μακριά από το τέρμα του Χριστογιώργου. Ενθουσιασμός λοιπόν στο Παγκρίτιο στάδιο και στις εξέδρες του από τους φιλάθλους του Όφη που βλέπουν και πάλι την ομάδα τους διαζώσεις περίπου 20 χρόνια να παίζει σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και 7 από την τελευταία φορά που αγωνίστηκε σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Οι Βούλγαροι λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή προσπαθούν να βρουν χώρο για να αναπτύξουν την πρώτη τους επίδεση στο παιχνίδι. Να θυμίσουμε τις ενδεκάδες με τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο ομάδες. Όφη με τερματοφύλακα τον Χρήστο Γιώργο, τον Αθανασίου στο αριστερό άκρο, τον Αποστολάκη στο δεξί, ο Πούγκουρας, ο Σκελής και ο Κοστούλας είναι οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή, την μοναδική αλλαγή που έχει στο σχήμα ο Χρήστος Κόντης συγκριτικά με την δεκάδα που έπαιξε κόντρα στην ΑΕΚ στο τελικό του Super Cup την προηγούμενη εβδομάδα και πάλι εδώ στο Παγκρίτιο. Νους, Φούντας βρίσκονται στα άκρα και ο Αϊτόρ στην επίθεση, μάλλον τουλάχιστον μέχρι στιγμής βλέπουμε τον Αϊτόρ να είναι στα αριστερά και τον Νους να είναι στην κορυφή της επίθεσης, ο Φούντας είναι δεξιά. Είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε και κόντρα στην Ένωση, να εναλλάσσονται οι τρεις αυτοί ποδοσφαιριστές στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά ο Χρήστο Γιάννεφ, ο προπονητής της ΤΣΕΣΚΑ, έχει τερματοφύλακα τον Λαπούκοφ, ο Ροντρίγκες με τον Ιβάνοφ είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Γιορδάνοφ με τον Πάστορ στα άκρα, ο Σένσι, ο Γκαμπίν και ο Εμπόγκ στην μεσαία γραμμή, ο Πίτας, ο Ετό και ο Γοδόη στην επίθεση, αριστερά, λίγο πιο αριστερά κινείται ο Πίτας, δεξιά ο Ετό και στην κορυφή βρίσκεται ο Αργεντινός ο Γοδόη. Από τα αριστερά οι Βούλγαροι και πάλι έχουν την κατοχή της μπάλας με μακρινές μπάλες προσπαθούν σε αυτά τα δύο πρώτα λεπτά του παιχνιδιού.
1: Συμπληρωμένα λοιπόν τα πρώτα δύο λεπτά στο Παγκρίτιο Όφη και Τσέσκα στο 0-0. Να σας πω πριν επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη πως ο Μανόλο Εμμανουήλ Καραλής έχει κάνει τρομερό άλμα στα 6 και 16, τον αποθέωσε μέχρι και ο Ντουμπλάντη στο Diamond League που διεξάγεται αυτή την ώρα. Άφησαν και οι δύο τα 6-11, πήγε στα 6-16.

0: πρώτη προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής, ωστόσο το κατάφερε ο σπουδαίος Μανόλο και έχει περάσει αυτή τη στιγμή τα 6-16 σε ακόμα μια τρομερή μάχη με τον Μόντο Ντουπλάντης. Πάμε πάλι Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Ρομπατζόγλου.
1: 18ο λεπτό, 0-0 και άλλη φάση για τον ΠΑΟΚ νωρίτερα. Εκτέλεση κόρνερ του Γιαννούλη από πολύ κοντά χαμηλά στο δεύτερο δοκάριο. Σάντα Μαρία πιάνει την κεφαλαία, μπάλα πηγαίνει στην εξωτερική πλευρά της εστίας. Ήταν πάντως και αυτή μια καλή ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ έχει 5 τελικές στα πρώτα 15-16 λεπτά. Μια ευκαιρία για την Μπράντο, 0-0 παραμένει. Κατοχή για τους Νορβηγούς και προσπάθεια να χτίσουν επίθεση. Επιτηρεί ο Μύθου τον goalkeeper και τους αμυντικούς. Σηκώνει την μπάλα ο Ντίγκελαντ προς το κέντρο. Ο Γιαννούλης κερδίζει μονομαχίες. Άλλη μία με το πλάγιο να είναι δικό του. Επαναλαμβάνουμε, η μπάλα σηκώνεται αρκετές φορές ψηλά. Είναι δείγμα και αδυναμίας που σήμερα βγάζει και ο ΠΑΟΚ. Έχει κάποια κλεψίματα. Καμαρά με το Γιαννούλη, παίζει για τον Τάισον, λείπει ο Φόρτ, μπαίνει ο Γιάννουλης στα αριστερά, τριπλάρει ο Γιάννουλης, πλησιάζει, θα πασάρει μες στην περιοχή, σουτάρει, αου το χάσω Χατζίδης, γιατί ραγόρι μου, γιατί μόνος του με την εστία αστοχή, τεράστια ευκαιρία στο 19, ο Γιαννούλης θα κάνει όλα τέλεια, σερβίρει τον γκολ στο Χατζίδη από το πέναλτι, σχεδόν εξιδωτερωμένος ο γκολκίπερ αστοχή, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 19. Ανεπανάληπτη με το Δημήτρη Χατζίδη, αυτά να μην τα χάνει. Τραβάνε όλοι τα μαλλιά τους. Ο Γιαννούλης του δίνει μισό γκολ με υπεράνθρωπη προσπάθεια και από τα αριστερά πατάει σωστά ο Χατζίδης και αστοχεί από την πιο πλεονεκτική θέση. Πάλι Τάισον, 3-3. Τάισον πασάρει μέσα στην περιοχή. Μπαίνει από εκεί. Σουτάρει μέσα στην περιοχή. Κόβουν σε κόρνερ. 3-3. Κόρνερ παραχωρούν οι της Μπραν. Αυτό που έχασε ο Χατζίδης πραγματικά είναι φοβερό. Στην επόμενη φάση μπαίνει από τα αριστερά, γυρίζει. Κόρνερ. Δικαιού το πάω γκολ, αλλά δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο, πρέπει και να το βάλεις, πρέπει να έχεις την ποιότητα να ευστοχίσεις. Έχει δύο πολύ κακά τελειώματα ο Χατζίδης. Τάισον και πάλι διώχνουν οι αντίπαλοι, θέλουν να βγουν σε κόντρα επίθεση, ο Ρουστόντο παραχωρεί το πλάγιο. Ανεπανάληπτη ευκαιρία πριν από ένα λεπτό. Στο 20 λεπτό παραμένει το 0-0. Στο κέντρο το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους με τον Ντερεύ. Ψάχνει εκεί, κόβει ο Γιαννούλης. Σαντα Μαρία, κρατεί την μπάλα εντός γηπέδου. Ο Έριξεν με τον Τάισον, η προβολή του Βραζιλιάνου, το πλάγιο για την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ χάνει σε ποιότητα με την έλλειψη Κωνσταντέλια και Ζίφκοβιτς. Απ' την άλλη ανεβαίνει πολύ με τον Γιαννούλη. Χατζίδης για τον Κένι, ωραία το 1-2. Κένι δεν εμπιστεύεται τον νεαρό, στο σπριντ μπροστά, παίζει πίσω με Λουστόντο. Ζαφίρης, Κένι θα κερδίσει το πλάγιο σε μια φάση του αγώνα που οι Νορβηγοί βγαίνουν αποφασιστικά μπροστά για να πρεσάρουν με πιο μεγάλη επιθετικότητα. Κένι προς τον Καμαρά, κατεβάζει Χατζίδης, Μύθου, παίζει για τον Καμαρά ως δεξί half extreme, βάζει το σώμα του, κρατάει την μπάλα, πασάρει για τον Μύθου, είναι κλεισμένος από τα δεξιά, κάνει τον πάσιμο, γυρίζει ωραία, κατεβάζει ο Χατζίδης, τι θα κάνει, τριπλάρει, γυρίζει, χάνει μπάλα, μπαίνει ο Ζαφίρης, κατεβάζει εκεί το σούτ του Σαντα Μαρία, μπλοκάρει ο Ντίγκελαντ την μπάλα, έσβησε στα χέρια του goalkeeper. Άλλη μια τελική για τον ΠΑΟΚ, νομίζω 7η στο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Όχι καλά τελειώματα. Βλέπαμε χθες το παιχνίδι της Celtic, χωρίς να είναι καλύτερη, με πόσο ωραία τελειώματα εξαιρετικά πήρε το παιχνίδι. Τεράστιο ρόλο παίζουν και αυτά, η ποιότητα στα τελειώματα. Κατοχή για τους Νορβηγούς με τον Σόλτβελτ και πάλι πίσω για τον Ντράξνες. Σε φάση άμυνας ο ΠΑΟΚ, τοποθετούνται οι παίχτες όλοι. Ντράξνες κοντά ο Μύθου, πασάρει στον Γκούντμονσον, πλησιάζει ο Χατζίδης, βάζει το σώμα, Ο Ζαφίρης παραχωρεί το πλάγιο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε cooling break. Θα δούμε. Μια λάθος πάσα και η μπάλα έξω για τον ΠΑΟΚ. Η Μπραν βγάζει αδυναμίες. Έχει αυτή πολλά προβλήματα, πολλές απουσίες και αυτή υπολείπεται σε ποιότητα σε σχέση με το κανονικό της πρόσωπο. Φαίνεται στο παιχνίδι. Το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει σκοράρει στις πολύ σημαντικές ευκαιρίες που έχει κυρίως με το Χατσίδη.
0: Έχει ένταση ο ΠΑΟΚ λοιπόν στη Θεσσαλονίκη κόντρα στην Μπραν. Πάμε ξανά προς το Ηράκλειο και τον Όφη, ο οποίος είχε πριν από λίγο μια ημιτελή προσπάθεια για γκολ. Ακούμε τον Μάνο Σουριά.
2: Είχε μια μεγάλη ευκαιρία Όφη να ανοίξει το σκορ, αλλά όπως είπε ο Κώστα δεν είχε σιωτέλος. Ήταν από την αριστερή πλευρά ο Αϊτόρ, ο οποίος πέρασε έξοχα από το μακάρισμα του Ιβάνοφ. Βρήκε το χώρο, μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε την παραλυμπαλιά. Ο Κοστούλας έπιασε το πρώτο σουτ, όχι όμως όπως θα ήθελε. Η μπάλα εν συνεχεία κατέληξε στον Νους. Το δεύτερο σουτ που έκανε ο Αργεντινός χτύπησε σε σώματα αμυντικών της ΤΣΣΚΑ και απομακρύνθηκε η μπάλα στην πιο επικίνδυνη επίθεση του Όφη στην αναμέτρηση. Στο 6 είχε και πάλι μια καλή στιγμή όταν μια σέντρα του Χούντα απομακρύνθηκε από τον Πάστορ πριν φτάσει προς τον Νους. Οι δύο καλύτερες στιγμές του Όφη στην αναμέτρηση στα 10 πρώτα λεπτά. Δείχνει να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού στο πρώτο δεκάλεπτο η κριτική ομάδα. Έχει μπει αρκετά καλά. Είναι και πάλι στην επίθεση με τον Αθανασίου από αριστερά. Κλεισμένος όμως θα γυρίσει πίσω για τον Αϊτόρ και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Πούγκορα προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή το build-up της επίθεσης του Όφη που ανοίγεται τώρα από τη δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη να παίρνει από τον Φούντα, αφήνει για τον Κοστούλα, συγκλίνει αυτός προς την μεσαία γραμμή, βρίσκει μπροστά του τον Πίτα και τον Γοδόη και γυρίζει πίσω την μπάλα για τον Σχέλη, αυτός μπροστά στον Αποστολάκη παίζει με τον Ανδρούτσο, δεν είναι καλό το 1-2 των δύο ποδοσφαιριστών και από τα πόδια του Αποστολάκη μπάλα θα βγει πλάγιο out για την ΤΣΚΑ με τη συμπλήρωση των 10 πρώτων λεπτών στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο ΤΣΚΑ Σόφιας στο 0-0 στον πρώτο αγώνα για τα play-offs του Europa League. Πλάγιο για τους Βούλγαρους με τον Γιορτάνοφ από τα αριστερά. Μπαίνει στην διεκδίκηση της φάσης και καταφέρνει για τον Όφη να κερδίσει το πλάγιο out ο Ανδρούτσος. Πλάγιο από τα δεξιά με τον Αποστολάκη. Θα περνά την μπάλα μπροστά για τον Νους. Αυτός κλείνεται από τον Ροντρίγκες, ο οποίος καταφέρει να του κλέψει την μπάλα και να απομακρύνει όπως πλάγιο out. Παραμένει στην κατοχή του Όφη. Και πάλι από τη δεξιά πλευρά το πλάγιο μεταξύ και της μεγάλης περιοχής. Παίζει για τον Φούντα ο Αποστολάκης. Δίνει και πάλι στον Αποστολάκη ο Φούντας. Εκεί όμως βρίσκεται ο Ιβάνοφ, ο οποίος κόβει. Και τώρα προσπαθούν με τον Καμπίν να βγάλουν την αντεπίθεση οι Βούλγαροι. Που βγαίνουν με τον Πάστορ, ο Βραζιάνος με τον συμμετάτη του Αθανασίου και δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει την αντεπίθεση. Γυρίζει πίσω στον Ιβάνοφ για να μοιραστεί αυτός με τον Ροντρίγκες. Αναζητά χώρο ο Αργεντινός για να μεταφέρει την μπάλα, τη βρίσκει στον Σένσι, παίζει με τον Πίτα από αριστερά ο Κύπριος και πάλι για τον Σένσι. Ο έμπειρος ο Ιταλός πέτυχε το γκολ το οποίο έστειλε την ΤΣΚΑ στον δρόμο του Όφη. Ωραία η κάθετη πάσα που πάει να φύγει να γίνει και η φάση αλλά κόπηκε από την έγκαιρη απέβαση του Σχέλη, απομάκρυνε σε πλάγιο out πριν παραφτάσει τον Γοδόη από την κάθετη παλιά του Εμπόγκο. Ο Σένσι λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε το γκολ στο παιχνίδι με τη Μακάμπη της του Τελαβίβ, τη διαμόρφωσε το 3-1. Προσπάθησαν οι Ισραηλοί να κάνουν την ανατροπή της ΙΤΑΣ 3-0, αλλά το γκολ του Σένσι έστειλε την ΤΣΚΑ Σόφιας εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο σήμερα και την επόμενη εβδομάδα στην Σόφια, αντίπαλο του Όφη για την διεκδίκηση μιας θέσης στην League Face του Europa League. Μακρινή παλιά δεν φτάνει στον Αϊτόρ, προλαβαίνει ο Λοπούκοφ να απομακρύνει την μπάλα και με τον Καμπίν γίνουν στην αντεπίθεση η Βούλγαρη. Πάστορ από την δεξιά πλευρά κάνει ένα γέμισμα, δεν φτάνει μπάλα στον Γοδόη, απομακρύνει και πάλι έγκαιρα ο Σχέλης. Πλάγιο out για τους Βούλγαρους. Ο Πάστορ πίσω στον αρχηγό της ΤΣΚΑ, τον Ιβάνοφ, ο οποίος θα αλλάξει για τον Γκάμπιν. Αυτός δίπλα στον Σένση και πάλι Γκάμπιν για τον Ιβάνοφ. Παίζουν ψηλά οι Βούλγαροι. Πάστορ κάνει λάθος, κλέβει ο Ανδρούτσος και κάθει για τον Νους. Προσπαθεί να περάσει ο Αργεντινός, γίνεται φάουλ, αλλά αφήνει το πλεονέκτημα. Στην εξέλιξη της φάσης πρέπει να γίνει φάουλ και στον Φούντα. Από τον Γκάμπιν άφησε το παιχνίδι ο Γιωβάνοβιτς. Μόνο ότι στην αρχική του απόφαση ήταν σωστή να αφήσει το πλεονέκτημα. Θεωρώ ότι το φάουλ θα μπορούσε να το δώσει εδώ του Γκάμπιν στον Φούντα. Στη μεσαία γραμμή τώρα η Βούλγαρη με τον Εμπόγκ ανοίγει και πάλι από την δεξιά πλευρά για τον Πάστορ, πίσω αυτός τον Ιβάνο. Εμπόγκ παίζει με τον Γιορτάνοφ, προσπαθεί να ανοίξει για τον Πίτα, αλλά είναι κλεισμένος από τον Αποστολάκη και η μπάλα γυρίζει και πάλι.
0: Η μπράντσα καρέ του Πάουκ στην Τούμπα. Πάμε στο Δημήτρη Ζομπατζόγλου.
1: Ένα σουτ κοντράρι μπάλα στο σώμα του Σανταμαρία στο 21ο λεπτό. Ελουστόντο, μια επέμβαση, την μπάλα πλάγιο out. Το 0-0 παραμένει μετά από ένα πολύ καλό πρώτο 20 λεπτό του Πάουκ, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Τώρα θέλει να κλέψει, δεν καταφέρνει ο Ζαφίρης. Πολύ ψηλά οι Μπράν, έχουν ανέβει και τα στόπερ 5-10 μέτρα από το κέντρο και ο Ντράξνες κυκλοφορούν την μπάλα. Θέλουν να ελέγξουν το παιχνίδι, αν και έχουν κάνει αρκετά λάθη και ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει μεταβάσεις όπως περιγράψαμε και νωρίτερα. Πλησιάζουν στο 30 λεπτό με το Χατσίδη μέχρι στιγμής μοιραίο για τον ΠΑΟΚ με δύο μεγάλες ευκαιρίες. Ελουστόντο και πάλι διώχνει Χατσίδη, θέλει να βάλει, τρώει μια στο πρόσωπο. Γλιτώνει την κάρτα ο αντίπαλος, όπως και νωρίτερα, ο Δανός ο Σόρενσεν, όπως και σε ένα παρεμταμένο κράτημα νωρίτερα στον Μύθου. Ο Ζίμπερτ ελέγχει τα πάντα, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια στους ποδοσφαιριστές. Οι παρόντες του ΠΑΟΚ της Τούμπας, πάνω από 17.000 πλέον, έχουν πολύ καλή κερκίδα. Είπαμε σε ένα δύσκολο διάστημα, Ελουστόντο γεμίζει για το Γιαννούλη. Κόβει τελευταία στιγμή ο αντίπαλος σε πλάγιο out. Γιαννούλης με Τάισον σαφώς είναι η πλευρά η πιο ποιοτική. Η Σανταμαρία νέο λάθος, θέλει να πιέσει, κλέβει ο Γιαννούλης, τριπλάρει εντυπωσιακά τα αριστερά. Προωθείται, Γιαννούλης παίζει για τον Τάισον. Πίσω για τον Σανταμαρία, Σανταμαρία γυρίζουν οι Νορβηγοί. Γιαννούλης σεντράρει με στην περιοχή, Χατσίδης δεν προλαβαίνει. Ζαφίρης κατεβάζει κεφαλιά, πάσα. Εκεί ο Τάισον στρώνει. Τάισον σουτάρει, μπαλά κοντράρει. Δεν στρώνεται στο Μύθου όμως. Πάει στον Ντίγκελαντ που παίζει γρήγορα στα αριστερά για τον Σόλτβιτ. Γυρίζει ο Ζαφίρης. Ανεβαίνουν οι Νορβηγοί. Δεν είναι πολύ καλή η επιστροφή των παιχτών του ΠΑΟΚ. Εδώ ανοιχτό κοντρόλ, κλέβει την φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ ο Ζίμπερτ σε ένα κλέψιμο που έκανε ο Σανταμαρία και δέχτηκε και το φάουλ. Νωρίτερα το σουτ, η μπάλα κόντραρε, δεν στρώθηκε στον Μύθου. Ένα μέτρο μπροστά του βγήκε ο Ντίγκελαντ και μπλόκαρε ο γκολκίπερ. Συμπλώσαμε 30 λεπτά, προφανώς δεν έχουμε cooling break. Στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Ο Παυλένκα το φάουλ έξω από την περιοχή. Ψηλά οι Νορβηγοί, πάντα έχουν 5 παίκτες μπροστά από το κέντρο. Ο Παυλένκα ζυγίζει τις επιλογές, παίζει για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο χωρίς πολλά γεμίζει προς τον Μύθου. Κεφαλιά πάσα στο Χατσίδι, έξυπνα. Μια κόντρα τρακάρα μεταξύ τους και η μπάλα φεύγει κόρνερ. Είναι πολύ ασταθής, πολύ επιρρεπής η Νορβηγία εκεί στην άμυνα και μεσοαμυντικά. Να μην λέμε τα αν και τι θα γινόταν αν ήταν άλλοι παίκτες εδώ για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πολύ μεγάλες ευκαιρίες κλέβοντας μπάλες. Κόρνερ και πάλι με τον Γιαννούλη. Το προηγούμενο έφερε τον Σανταμαρία σε θέση βολής. Αστόχησε από πολύ κοντά ο Γάλλος. Γιαννούλης τώρα από τα δεξιά. Βάζει ο ΠΑΟΚ στην περιοχή 5-6 ποδοσφαιριστές. Σε man to man οι αντίπαλοι. Εκτελεί ο Γιαννούλης, προδοκάρει. Διώχνουν μπροστά τον goalkeeper. Πάλι στο Γιαννούλη μπάλα. Πασάρι για τον Τάισον. Κατεβάζει ο Βραζιλιάνος. Γεμίζει με στην περιοχή. Διώχνουν. Χατζηδιάκος μαζεύει τη δεύτερη. Βγαίνει από την περιοχή. Χατζηδιάκος με τον Καμαρά. Από πλάγι αριστερά. Προσποιείται. Καμαρά. Σανταμαρία. Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ μπροστά. Ο στόπερ του με τον Ζαφίρι. Τελευταίος μένει ο Κένι. Παραμένει ο Λουσόν τον μπροστά. Η μπάλα στο Γιαννούλη ως δεξί εξτρέμ. Γιαννούλη στο αριστερό. Γιαννούλη πλησιάζει. Σε ποιον αργεί να αποφασίσει. Ανεβαίνει ο Ζαφίρης. Γιαννούλη τον Κένι. Σεντράρι, χαμηλά, κεφαλιά προς τα πίσω, out από τον Σανταμαρία και πάλι πίστεψε ότι θα βγει ο Ντίγκελαν για να τον κρεμάσει. Η κεφαλιά του Γάλλου, δεύτερη τελική και από αυτόν, στο 33 η μπάλα περνάει out. Έξυπνα εκεί ο Κένι, ο Σανταμαρία δεν τα υπολόγισε σωστά, η κεφαλιά του ήταν άστοχη, ψιλοκρεμαστή. Άλλη μια τελική για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι πρέπει να έχει φτάσει στις 10 στα πρώτα 33 λεπτά. Δεν είναι οι πιο ποιοτικές οι τελικές του. Τώρα από τα δεξιά επικίνδυνα. Γιαννούλης θέλει να κλέψει Σανταμαρία. Ελουσόν το χτύπησε το κεφάλι. Στοπ, στοπ εδώ. Χτύπησε το κεφάλι. Δεν υπάρχει ζήτημα για τη διακοπή. Και το φάουλ που κερδίζει κοντά στη φάση ο Ζίμπερ. 34ο λεπτό. ΠΑΟΚ Μπραν 0-0. Με πολλές τελικές για τον ΠΑΟΚ. Με δύο μεγάλες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ που έχει σοβαρές ελλείψεις. Με εντεκάδα ο Χατσίδης πρώτη φορά, ο Καμαρά στο 10. Έξω Μιχαηλίδης. Βεβαίως αυτή είναι μια συνειδητή απόφαση του προπονητή.
0: Πάμε στην Κρήτη, υπάρχει γκολ. Μάνο Σουριά. Ναι, Μάνο.
2: 19 λεπτό της αναμέτρησης και όφημα το φούντα, ανοίγει το σκορ σε μία από τις πολύ καλές επιθέσεις της χειριδικής ομάδας. Η μπάλα έφτασε στην αριστερή πλευρά, έγινε ένα ζούμε τον Αϊτέρ, ζήτησαν προς τη μήνυνε πέναντι του Όφη, καθώς τέλος την μπάλα χτύπησε σε χέρια αμυντικού συγκεκριμένα στον Ιβάνοφ. Ο διαιτητής δεν υπήρξε τίποτα στην εξέλιξη της, η μπάλα κατέληξε στον Φούντα, ο οποίος με σιρτό σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Λαπούκοφ και Όφη ανοίγει το σκορ στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, 1-0 βάσει της ροής του παιχνιδιού. Το γκολ για τον Όφη, ο οποίος είναι αρκετά καλός σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Είναι σωστά δεμημένος στα μετώπιστα, δεν αφήνει χώρους στους Βούλγαρους και από την πλευρά του αναζητά και βρίσκει τις περισσότερες φορές χώρους όπως τώρα για να καταφέρει να ανοίξει το σκορ. Από τα αριστερά λοιπόν το γέμισμα που έγινε από τον Αϊτόρο, η μπάλα κατέληξε στον Βούντα, ο οποίος με πλαισιπτό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και Όφη παίρνει το προβάδισμα στο σκορ και το Μακρύτιο φλέγεται από τους περίπου 13.000 φιλάθλους του Όφη, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους να έχει μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική εικόνα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και να παίρνει το προβάδισμα στο σκορ με τον ταξιάρχη Φούντα. Σέντρα τώρα από τους Βούλγαρους, οι οποίοι θα αναζητήσουν τώρα αντίδραση. Παίζουν ανοιχτά βέβαια και παίζουν ψηλά οι παίκτες του Χρήστο Γιάννεφ. Δεν έχουν βρει όμως τον τρόπο να γίνουν απειλητικοί. Πέραν από ένα σούτ, από μια προσπάθεια που έγινε από τον Πίτα, που και αυτή δεν απειλήσε ιδιαίτερα, κατάφερε να αποκρούσει ο χωρίς κίνδυνο ο Χρήστο Γιώργος, ο οποίος τώρα θα αφήσει την μπάλα στον Κούγκουρα για να την πάρει εκ νέου και να κάνει ένα γέμισμα πλησιάζοντας ο Γοδόη προς το μέρος του. Εκείνη το γέμισμα από τον τερματοφύλακα του Όφη. Θα κερδίσουν όμως οι Βούλγαροι και έχουν την ευκαιρία με ένα μακρινό σιρτό σουτ, το οποίο όμως κόβεται από τον Μπουχαλάκη. Το σουτ έγινε από τον Μπονκ. Και τώρα ο Αθανασίου που θα αφήνει να ανοίξει για τον Αϊτόρ, άφησε ο Ισπανός για τον Νους, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Ιβάνοφ, φάουλ του αρχηγού της ΤΣΚΑ στον Αργεντινό επιθετικό του Όφη, επιθετικός σήμερα στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο Τιάγκο Νους. Το φάουλ τελικά πλάγιο out έδωσε ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος έχει προκαλέσει έναν εκνευρισμό, αφήνει το παιχνίδι, είναι κάπως σκληροί οι Βούλγαροι στον τρόπο που αμήνονται και αφήνει το παιχνίδι, σταματά πολύ, σε πολύ αργό ρυθμό του, δηλαδή, τα σφυρίγματά του και τώρα γίνεται το λάθος, ο Αϊτόρ κλέβει και έχει την προσπάθεια για να ανοίξει για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος κάνει την τρίπλα, κόβεται όμως προσπαθεί και να κερδίσει και πάλι ο Αϊτόρ για να καταφέρει να βγάλει την μπάλα από την περιοχή του ΕΤΟ με ένα μακρινό γέμισμα. Πολύ καλή και αυτή η αντεπίδραση του Όφη με τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής. Δεν ήταν όμως καλό το ποσί που έκανε, απομάκρυναν οι Βούλγαροι. Συνεχίζει να πιέζει ο Όφη, ο οποίος έχει πάρει πλέον για τα καλά υπέρ του την ψυχολογία μετά το τέρμα του ταξιάρχη Φούντα στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Έχει πλάγιο out.
0: Πάμε λίγο Θεσσαλονίκη να δούμε μια στατική φάση για τον ΠΑΟΚ. Δημήτρης Ρομπαζόγλου.
1: Κέρδισε φάουλ και πήρε κίτρινη κάρτα από τον αντίπαλο ο Καμαρά, από τον αρχηγό τον Πάλεσεν. Φάουλ από τα αριστερά, αρκετά έξω από την περιοχή. Μετά έστω και Γιαννούλη πάνω από την μπάλα. 31 το λεπτό, 0-0 ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Δεξί πόδι ο Τάισον, αριστερό ο Γιαννούλης. Θα εκτελέσει ο Έλληνας η μπάλα σε δεύτερο χρόνο προς τον Καμαρά. Στρώνεται στο Γκένι, στραβοκλωτσιά, πάει πλάγια δεξιά, κερδίζει ο Γκένι, πασάρει στον Ελουστόντο, σεντράρει ο Ελουστόντο χαμηλά, η μπάλα από διώξιμο, μύθουμε στην περιοχή, δεν μπορεί εκεί ο Χατσίδης, μπλοκάρει ο Ντίκεσεν και θέλει να βγάλει γρήγορα τον συμπέκτη του μπροστά, φοβερός πριν του Γιαννούλη που κερδίζει τον κατάπιε, τον κατάπιε, ενώ νωρίτερα χάθηκε μεγάλη ευκαιρία με τον Μύθου από πολύ κοντά. Κατάφερε ο Ντίγκελαντ να τον κόψει. Είπαμε ο ΠΑΟΚ έχει χάσει ποιότητα μπροστά, αλλά ο Γιαννούλης είναι το κάτι άλλο. Κένι με τον Ζαφίρι. Νέα μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ από πολύ κοντά με τον Μύθου. Ελουστόντο πίσω για τον Παυλένκα. Παυλένκα θα ζυγίσει, ανεβαίνουν οι Νορβηγοί. Με το αριστερό του σημαδεύει προς την επίθεση τον Καμαρά. Δεύτερη μπάλα από τον Μύθου. Ποιος κερδίζουν οι Νορβηγοί. Έχει χαθεί ο Χατσίδης. Νομίζω ότι έχασε σε ψυχολογία μετά τις τρεις ευκαιρίες στο 20 λεπτό. Είναι σαν να βγει και εκτός αγώνα τα τελευταία λεπτά. Είμαστε στο 40. Με διψήφιο αριθμό τελικών ο ΠΑΟΚ με 2-3 μεγάλες ευκαιρίες δεν μπορεί να βρει δίχτυα μέχρι στιγμής. Το 0-0 παραμένει. Κατοχή για τους Νορβηγούς, για τον Ντίγκελαν, τον goalkeeper τους, που είναι σαφώς ο κορυφαίος μέχρι στιγμής. Βγαίνει κατά την περιοχή, συμμετέχει στο build-up, κατευθύνει τους συμπαίχτες. Τώρα και πάλι με τον Πάλεσεν, τον δεξιό stopper που πήρε νωρίτερα την κάρτα στο foul στον Καμαρά. Προωθούνται με πάσες και με ασφάλεια. Κερδίζουν κάποια μέτρα, έχουν πέσει και οι δυνάμεις παικτών, ειδικά του ΠΑΟΚ, μια και πλησιάζουμε στο ημίχρονο. Ντράξνες και πάλι με τον Πάλεσεν, ο ΠΑΟΚ σε 4-4-2 με Μύθου Καμαρά στον άξονα, όλα αυτά αμυντικά, δεξιά το Χατσίδη. Κλείνουν γραμμές πάσαση του ΠΑΟΚ. Τώρα ο Τάισον βγαίνει να πιέσει. Πάει και στον goalkeeper, ο οποίος διαβάζει το κενό που αφήνει ο Τάισον στον δεξιό μπακ. Είναι μόνος του πλέον ο Ντερεύ. Τρέχει να καλύψει ο Καμαρά. Ντερεύ προωθείται στο κέντρο για τον Σόρενσεν. Κατοχή μπάλας εδώ και 2-3 λεπτά, σχεδόν στον ίδιο χώρο για τους φιλοξενούμενους. Έχει κάνει κλεψίματα ο ΠΑΟΚ εκεί, έχει βγει με προοπτικές. Είπαμε το γκολ του λείπει. Με πάρα πολύ καλό τον Γιαννούλη, με μοιραίο το Χατσίδη. Φάσεις και αποστημένες μπάλες. Το κοινό φωνάζει, οι Νορβηγοί δημιουργούν εκνευρισμό, προκαλούν τον ΠΑΟΚ να ανέβει. Εδώ θέλει να κλέψει ο Σανταμαρία, δεν καταφέρνει. Από τα αριστερά ανεβαίνουν με τον Σόλτβεντ. Πιέζει ο Χατσίδης, η μπάλα πιο πίσω. Εδώ και πολλή ώρα κρατάνε οι Νορβηγοί στο χώρο του κέντρου. Θέλουν να παγώσουν το παιχνίδι. Σαφώς είναι υπέρ τους, έτσι όπως εξελίχθηκε. Χάσαν και μπάλες. Τώρα θέλουν να πάρουν αυτοπεποίθηση. Τα καταφέρνουν, κερδίζουν, μέτρα ανεβαίνουν μεταξύ κέντρου και περιοχής. Όλος ο ΠΑΟΚ πιστοχωρεί στο 42. Και τα στόπερ ψηλά, κοντινές πάσες, έχουν χάσει σε δυνάμιση του ΠΑΟΚ. Και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο βεβαίως στην πορεία του παιχνιδιού. Οι Νορβηγοί έχουν πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Ο Καμαρά σηκώνει τα χέρια, Οι πάσες όλων των Νορβηγών είναι εκεί, 5-10 μέτρα στο κέντρο και στην άμυνα. Δεν προωθούνται, δεν κερδίζουν κάτι, απλά κρατάνε την μπάλα και δημιουργούν έναν εκνευρισμό στο γήπεδο υπέρ του σύνολου. Τώρα θα κλέψει, παίρνει ο Μύθου, πασάρει στον Ταμαρία, αργεί με δυσκολία προς τον Γιαννούλη, δεν φτάνει μπάλα εκεί. Από τα δεξιά επικίνδυνα 4-4. Το σουτ κοντράρει μπάλα στον Λουστόντο. Αν μπλοκάρει ο Παβλέκα, καλό θα είναι. Μπλοκάρει ο Παβλέκα πράγματι σε μια επικίνδυνη κατάσταση που βγήκαν οι Νορβηγοί έπειτα από ένα λάθος.
0: Πριν μεταφερθούμε στην Κρήτη, να σας πω πολύ πολύ γρήγορα πως σίγουρα είναι δεύτερος στο Diamond League της Λοζάνης ο Μανουήλ Καραλής, με την δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του με τα 6-16 τα οποία πέρασε στο σημερινό meeting. Προσπάθησε και στα 6-21 και στα 6-26, δεν τα κατάφερε. Στα 6-21 πέρασε ο Μόντο Ντουμπλάντης, που φυσικά θα έχει καταλάβει την πρώτη θέση στο Diamond League. Πήγε και για το νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6-32, δεν τα πέρασε με την πρώτη του προσπάθεια. Περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχίσει ο Σουηδός και θα τρελάνει τον κόσμο ξανά. Πάμε κατευθείαν στο Μάνο Σουριά και στο Ηράκλειο.
2: 29 λεπτά στο Παγκρίδιο Στάδιο, Φιτές Κασόφιας 1-0 με το γκολ του Ταξιάρχη Φούντα από το 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Όφεπλος έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, έχει απειληθεί, ουσιαστικά δεν έχει απειληθεί από την ΤΣΕΣΚΑ. Τώρα χαρακτηριστικό είναι ένα σούτ που έκανε ο ΕΤΟ αρκετά μακριά από την περιοχή, θέλοντας να κρεμάσει τον Χρήστο Γιώργο. Δεν βρίσκουν το οποίο πέρασε out. Τώρα είναι επικίνδυνη αντεπίθεση. Για να δούμε τον Γοδό, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει το πλασέ, η μπάλα είναι out. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για την ΤΣΚΑ Σόφιας, η οποία βρήκε για πρώτη φορά τον χώρο και τον τρόπο να περάσει. Ο Γοδό μέσα στην περιοχή του Όφη έκανε το πλασέ, όμως η μπάλα έφυγε out από το κάτω δοκάρι του τερματοφύλακα του
0: Όφη. Στο 1-0 ο Όφη από το 19ο λεπτό με τον γκολ του Φούντα. Στο 0-0 ο ΠΑΟΚ με την Μπραντ στην Τούμπα. Πάμε στο ΆΚΑ, Βαγγέλης Νερατζιάς και Τάσος Νικολογιάννης. Ελάτε, παιδιά.
3: Και πάλι λοιπόν εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, που όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Χράντε Κράλοβε. Το παιχνίδι για τα play-off. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 2-2 στα προκριματικά μέχρι τώρα και θέλει να ολοκληρώσει τη δουλειά απέναντι στη τσέχικη ομάδα. Για τον κόσμο που συντονίστηκε τώρα μαζί μας, να υπενθυμίσω εντάχει τις εντεκάδες για τον Παναθηναϊκό: Πένια στην εστία, Τσάπρας, Δεφράι, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλο στην άμυνα και από εκεί και έπειτα Καμαράτσι, Ριβέγια, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάη και Τετέ. Η υπόλοιπη της εντεκάδας θα δούμε σε λίγο πώς θα είναι η διάταξη του Παναθηναϊκού στον αγωνιστικό χώρο, διότι όπως είπαμε και στην αρχική περιοχή, έχουμε ενδιασμούς για το αν θα είναι αυτό το 4-3-3 που παρουσιάζει η UEFA. Για την Κράλοβε, ο Ζάντραντιλ στην εστία, Ούχρικα, Τσίχακ, Τσέχ η τριάδα στην άμυνα, ο Λούτβιτσεκ δεξιά, ο Χόρακ αριστερά, ο Νταρίντα με τον Ντάντσακ στην μεσαία γραμμή, ο Φαμπιούρεν δεξιά, ο Σλόντζικ αριστερά και ο Μίχαλικ στην κορυφή της επίθεσης είναι η εντεκάδα των Τσέχων, ενώ ο Γάλλος Ζερόμ Μπρισά είναι ο διαιτητής. Όλη η ομάδα, η διαιτητική και το ΒΑΡ, όλοι είναι από την Γαλλία. Πρώτες στιγμές του παιχνιδιού εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος παρατάσσεται με την πρώτη του εμφάνιση. Πράσινη φανέλα, λευκό σόρτς. Λιβάη Γκαρσία τώρα έξω από την περιοχή, πάει κατά μέτωπο. Λιβάη Γκαρσία κάνει και το σούτι, μπάλα κοντράρι και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με το καλημέρα. Στα 30 δευτερόλεπτα ο Λιβάη πήρε τη μάλα, έφυγε κατά μέτωπο, αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Κέρδισε την κόντρα και το κόρνερ από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Αυτό το κόρνερ για το τριφύλι. Η Χράντε Κράλοβη, η οποία παίζει με την εκτός έδρας εμφάνιση, με κίτρινη φανέλα, λευκό, γκρι και καφέ είναι η πρώτη της εμφάνιση. Τσιριβέγια λοιπόν τώρα στο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση το τριφύλι. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή των Τσέχων. Κάποιες παρατηρήσεις εκεί από τον ρέφερι, τον Μπρισά. Και τώρα όλα είναι έτοιμα για να εκτελεστεί αυτό το κόρνερ από τον Πέδρο Τσιριβέγια. Για να δούμε αν θα προκύψει κάτι καλό με το καλημέρα στο μας για τον Παναθηναϊκό. Τσιριβέγια στο δεύτερο δοκάρι θα πάει η μπάλα. Θα βγει με την κροθιά και θα διώξει ο Ζάντραντιλ. Και τώρα η άμυνα της
4: Κράλοβε
3: στα τυφλά. Έλα,
4: να πούμε ότι είναι ένα ξεκάθαρο 4-4-2. Ο Ταμπόρδα παίζει δεξιά, αριστερά ο Αντίνο και μπροστά ο Λιβάη Γκαρσία με τον Τετέι. Είναι η διάταξη που έχει επιλέξει σήμερα ο Τζέικοπ Νίστρουφ.
3: Και να πούμε ότι ο off the record μου το έχει πει πριν τον αγώνα. Θα το πούμε και αυτό. Λοιπόν, ο Λιβάη τώρα θέλει να φύγει πάλι. Ο Τετέι είναι εκεί στα αριστερά που ήθελε να φύγει με την μπάλα, αλλά έχασε την μονομαχία και το πλάγιο είναι για τους Τσέχους.
0: Βάζει μια ανατελεία, Βαγγέλη μου. Πάμε στην Τούμπα για την ανάπαυλα στο μάτσο του ΠΑΟΚ με την Μπραντ Δημήτρη Τσουμπαζόγλου.
1: 13-3 οι τελικές προσπάθειες. Ο ΠΑΟΚ πολύ καλός στο πρώτο ημίωρο. 0-0 όμως με σημαντικές ευκαιρίες. Με μοιραίο τον Χατσίδη σε δύο περιπτώσεις. Το 0-0 παραμένει μετά τα πρώτα 45 λεπτά εδώ στην Τούμπα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μπραν.
0: Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πω ότι ανακοινώθηκε πλέον και ο Λυκογιάννης από την ΑΕΚ για να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδας. Το 1-0 στην Κρήτη παραμένει ανάμεσα στον Όφη και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Πάμε στο Βαγγέλη Ναρατζιά και το ΆΚΑ.
3: Ο Τσάπρας τώρα για τον Παναθηναϊκό έχει την μπάλα και γυρίζει πίσω στον Τεφράη, ελευθερώνει και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ακόμη πιο πίσω στον Μπένια. Προσκαλούν τώρα τους παίκτες της Χράντετς ώστε να βγουν από το καβούκι τους και ο Τεφράη τώρα χτίζει το παιχνίδι από την άμυνα του Παναθηναϊκού, διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα και δίνει δίπλα του στον Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν πίσω από τη μεσαία γραμμή περιμένει, επιστρέφει την μπάλα δίπλα του στον Τεφράη. Ο Τεφράη ψάχνει κάποια επιλογή. Δίνει τελικά στον Ταμπόρδα που ήρθε να πάρει μπάλα. Ταμπόρδα κλείνει τα ανάμεσα σε δύο τσέχους και παίρνει το πλάγιο από την παρέμβαση εκεί που έγινε από τον Ντάντσακ. Ασφαλώς και ο Νταρίντα στη μεσαία γραμμή, ο αρχηγός της Χράντες Κράλοβε, γνώριμο μας πρόσωπο από την πετυχημένη του παρουσία στον Άρη. Ανοίγμα τώρα στον Τετέι που έχει φύσει σε θέση έξω δεξιά. Η σέντρα του δεν είναι καλή. Εύκολα θα κόψει.
4: Η εντολή πάντως να παίζουν στην πλάτη της άμυνας, Βαγγέλη, έχει δοθεί από τον προπονητή. Το είδαμε και τώρα, το είδαμε και πριν με τον Λιβάη, έτσι, και με τον Ταμπόρδα.
3: Ταμπόρδα για τον Λιβάη με πλάτη γυρίζει, πάνει το σουτ πάνω στα σώματα. Απομακρύνουν στα τυφλά πάλι Τσέχη, ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή. Ο Λιβάη με τον Ταμπόρδα παίζουν το 1-2. Το δεύτερο κοντρόλ δεν βγήκε στο Λιβάη Γκαρσία που είναι πάρα πολύ κρυφάτος.
4: Αυτό θέλει ο προπονητής, γι' αυτό έχει βάλει τον Ταμπόρδα. Έχουμε δει τρεις φάσεις μέχρι τώρα. Θέλει την κάθε την πάσα στον Λιβάη στον Τετέι.
3: Και τώρα οι Τσέχοι προσπαθούν να κάνουν την πρώτη τους οργανωμένη επίθεση. Ο Παναθηναϊκός έχει κλεισμένους στην άμυνά τους. Με τον Χόρακ να δίνει στη μεσαία γραμμή για τον Ντάντσακ. Ο Ντάντσακ ξανά πίσω. Και άλλη μια φορά η μπάλα στον Χόρακ. Αυτός ψάχνει κάποια επιλογή. Γυρίζει πίσω στο συμπέστη τον Τσέχ. Και μια μεγάλη παλιά τώρα σε θέση έξω αριστερά για τον Χόρακ που καλύπτει όλη την πλευρά της τσεχικής ομάδας που παίζει ένα 3-4-3 όταν επιτίθεται. Όταν αμήνεται αυτό μετατρέπεται ουσιαστικά σε 5-3-2. Και ο Πένια τώρα έχει την κατοχή της μπάλας με τον Παναθηναϊκό να είναι έτοιμος να ξεκινήσει μια οργανωμένη επίθεση. Οι Τσέχοι δεν πιέζουν πολύ ψηλά, περιμένουν ουσιαστικά στη μεσαία γραμμή και εκεί ξεκινούν το πρες. Ντεφράη για τον Καμαρά και ο Καμαρά για τον Φαντρόγγελεν. Με ευκολία εκεί κυκλοφορεί την μπάλα ο Παναθηναϊκός και φτάνει στα όρια της μεσαίας γραμμής. Φαντρόγγελεν φρενάρει και δίνει δίπλα του στον Ντεφράη. Ντεφράη κάθετα για τον Ταμπόρδα και ο Ταμπόρδα θέλει να παίξει κατευθείαν.
4: Κατευθείαν, είδε στο
3: στόμα. Ναι. Τώρα εντολή. Το κάνει αριστερά για τον Αντίνο που έχει χώρο. Αντίνο είναι στο ένας με έναν με τον Λούντβιτσεκ. Αντίνο συγκλίνει, αλλαγή κατεύθυνση, γυρίζει την μπάλα, όμως δεν έχει δύναμη. Δεν μπορεί και κάποιος να παίξει.
4: Ο Τετέι δεν μπορούσε να πανέβει, ήταν offside.
3: Ήταν ένα μέτρο πίσω από την άμυνα της Χράντες και γι' αυτό δεν έκανε κίνηση για την μπάλα. Και οι Τσέχοι τώρα θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά από τα αριστερά με το Χόρακ πάλι, να αλλάζει την μπάλα με το Μίχαλη και τώρα ο Τσέχ. Και υποδέχεται την μπάλα ο Σλόντσικ. Χόρακ, ο Ταμπόρδα του κάνει ένα μαρκάρισμα, κρατάνε την μπάλα οι Τσέχοι και τώρα φάουλ του Καμαρά, του Ετιέν Καμαρά στον Σλόντσικ. Ένα φάουλ που για πρώτη φορά θα μεταφέρει τον κόσμο στην περιοχή του Παναθηναϊκού, είναι από τα αριστερά και παράλληλα με το ύψος της μεγάλης περιοχής, πολύ στο πλάι, για να έχετε μια εικόνα που είναι αυτό το φάουλ. Και ο Νταρίντα, αν έχω διακρίνει καλά, είναι αυτός που πάει πάνω στην μπάλα. Άρα το ξέρουμε άλλωστε ότι είναι καλός στις εκτελέσεις. Στο έκτο λεπτό στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε 0-0. Πρώτη στημένη μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Θα γίνει σέντρα μέσα στην περιοχή στο πρώτο δοκάρι. Θα απομακρύνει ο Τσάπρας για τον Παναθηναϊκό και έχουμε το πλάγιο για την Κράλοβε. Παραμένει ψηλά στο γήπεδο, στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός που μπήκε αρκετά κεφάτος. Και τώρα το πλάγιο out είναι για τους φιλοξενούμενους με τον Λούντβιτσεκ που πήγε από τα δεξιά στα αριστερά για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Φαίνεται ότι έχει έφεση στο να εκτελεί με πολύ δύναμη. Κάτι σαν κόρνερ. Ενώ έχουμε κάποια τραβήγματα εκεί, ο Μπρισάρ κάνει κάτι παρατηρήσεις. Ο Γάλλος ρέφερι. Λούντβιτσεκ λοιπόν σε αυτό το πλάγιο out. Με αρκετή δύναμη είναι αλήθεια, η μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή, όμως η κεφαλιά είναι από το Λιβάη πολύ ψηλά, τα μπόρδα ακόμη πιο μακριά. Ανακτούν την κατοχή φιλοξενούμενοι με τον Λούντβιτσεκ έξω από την περιοχή. Προσπαθεί ο Σλόντζικ, τον κλείνει εκεί ο Ταμπόρδα με τον Τσάπρα, του παίρνουν την μπάλα, η οποία είναι out για τον Παναθηναϊκό.
4: Εδώ λοιπόν ο Ταμπόρδα γύρισε πίσω, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στη συγκεκριμένη φάση, δηλαδή που ήταν για αποπλάγιο, και έκανε τον πλάσμα που έπρεπε να κάνει και έτσι πέρασε αυτός ο κίνδυνος. Στιγμένες φάσεις, ξαναείπα, Βαγγέλη, είναι οι πιο επικίνδυνες στιγμές για τον Παναθηναϊκό.
3: Τάσο, όταν έμπαιναν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, διέκρινε ότι έχουν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα. Αυτό που μου
4: λέει, ναι, είναι ψηλή ομάδα.
3: Ντεφράι, Χαντρόγγελεν. Πίσω στον Πένια, ανεβαίνουν τώρα πιο ψηλά να πιέσουν οι Τσέχοι. Στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού, ο Πένια γεμίζει προς τον Αντίνο στα αριστερά. Θα τον κόψει ο Λούντιτσεκ. Η μπάλα παραμένει στους Τσέχους. Τώρα ελέγχει ο Κυριακόπουλος και γυρίζει πίσω στον Πένια. Και από εκεί για τον Φαντρόγγελεν. Και τώρα στον Τσιριβέγια που κατεβαίνει χαμηλά να πάρει μπάλα για να δώσει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος βλέπει την κίνηση του Τετέι, κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση. Ο Τετέι στη μονομαχία εκεί με το στόπερ της Κράλοβε και η μπάλα πάει στον Λιβάη. Και ο Λιβάη έξω από την περιοχή και δίνει τώρα στον Τετέι που μπαίνει από τα δεξιά στην περιοχή. Θέλει να σεντράρει ο Τετέι, η μπάλα κοντράρει πάνω στα σώματα. Να δούμε αν θα βγει κόρνερ. Όχι, θα διώξουν οι Τσέχοι. Αλλά έξω από την περιοχή υποδέχεται τον Ταμπόρδα και δίνει στον Καμαρά. Και ο Καμαρά για τον Τσιριβέγια. Και ο Τσιριβέγια και πάλι για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει κάποια έμπνευση ο Παναθηναϊκός εκεί από τον Αργεντινό. Κρατάει την μπάλα τελικά και δίνει πίσω στον Ντεφράι και από εκεί στο Φαντρόγγελεν. Τώρα ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά της περιοχής της Κράλοβε, ψάχνοντας να βρει κάποιο διάδρομο. Ταμπόρδα στον Φαντρόγγελεν και τον Ντεφράι που είναι οι μόνοι που έχουν μείνει στη μεσαία γραμμή. Ο Ντεφράι τώρα δεξιά στον Ταμπόρδα που γύρισε πιο πίσω και αλλάζει με τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια αλλαγή παιχνιδιού για τον Αντίνο. Ταξιδεύει πολύ ωραία η μπάλα. Η πάσα του Αντίνο δεν είναι καλή για τον Κυριακόπουλο, αλλά έρχεται ο Καμαρά.
4: Ήτανε και ο Καμαρά για να διορθώσει το κενό.
3: Και να διορθώσει και την λάθος μεταβίβαση. Και ο Παναθηναϊκός παραμένει παίζοντας στο μισό γήπεδο την Χράντες Κράλοβε. Φαντρόγγελεν στον Κυριακόπουλο. Δεν παίρνει ρίσκα ο Κυριακόπουλος, κρατάει την μπάλα και αλλάζει το παιχνίδι όμορφα για τον Ντεφράι που είναι μόνος του. Ντεφράι, Καμαρά. Τσιριβέγια, γλίστρες ο Τσιριβέγια, αλλά έδωσε την μπάλα στον Καμαρά. Ντεφράι, Φαντρόγγελεν. Γρήγορη κυκλοφορία εδώ από τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή. Και ο Ντεφράι και πάλι έχει την μπάλα. Προσποιήθηκε ότι θα δώσει τον Τσάπρα και έδωσε και πάλι στο Φαντρόγγελεν. Τσιριβέγια. Κυριακόπουλος. Τώρα πιέζουν αρκετά οι Τσέχοι. Θέλω να υποχρεώσω τον Παναθηναϊκό στο λάθος, αλλά τι του κάνει και ο Ντεφράι.
4: Ωραίο, Ντεφράι.
3: Τον έστειλε για εκεί που λένε.
4: Ναι.
3: Ταμπόρδα.
4: Φάουλ.
3: Δυνατό φάουλ αυτό.
4: Και είναι πάτημα αυτό.
3: Να δούμε και το replay. Αν σηκώνει και κάποια κίτρινη αυτό το μαρκάρισμα, φάνηκε αρκετά δυνατό στο Ταμπόρδα.
4: Σηκώνει, δεν την έδωσε τώρα.
3: Φοβερή εδώ η προσπίση του Ντεφράι, έτσι.
4: Ναι. Μα μία τέτοια προσπίση πα στο pressing. Θέλουμε κοντινό για να δούμε αν έχει.
3: Αν έχει παφιστό πόδι, ναι. Ο Νταρίντα.
4: Ο Νταρίντα είναι ο οποίος έχει χτυπήσει και αυτός.
3: Ναι, έχει χτυπήσει. Πιο πολύ έχει χτυπήσει ο Νταρίντα. Δεν έχει σηκωθεί ακόμη.
4: Για να δούμε.
3: Εδώ θα το δούμε. Εδώ μπερδεύτηκαν τα πόδια τους κάπως.
4: Ναι.
3: Δεν είναι κάρτα.
4: Όχι.
3: Δεν είναι κάρτα. Και άθελα το χτύπησε και τον Ταμπόρδα στη φάση των Νταρίντα μετά το μαρκάρισμα. Ντεφράι τώρα λοιπόν σε αυτό το φάουλ. Για τον Παναθηναϊκό που έκοψε κάπως το ρυθμό. Με αυτά και με αυτά Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε 0-0 στο 10ο πλέον λεπτό. Με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει φουριόζος στο πρώτο τρίλεπτο τετράλεπτο. Να δημιουργεί κάποιες καταστάσεις στην περιοχή της
4: Όμως Κράλοβε. Όμως βλέπετε ότι όταν είναι οργανωμένοι οι Τσέχοι πολύ δύσκολα περνά στην μπάλα.
3: Είναι και πρώτο κομμάτι του αγώνα όμως. Έτσι.
4: Ναι, δηλαδή, θέλω να σου πω δηλαδή ότι για να τους κάνεις φάση πρέπει να τους βρεις ανοργάνωτους. Όπως έγινε στα πρώτα λεπτά ή εδώ η κάθετη που δίνει. Για το Λιβάη, κατάλαβες. Εδώ αυτή είναι η φάση.
3: Πιέζει ο Λιβάη και του παίρνει την μπάλα.
4: Αυτό
3: και
4: θέλει.
3: Κερδίζει και το
4: αυτό θέλει.
3: Και κερδίζει και το
4: πιέζει
3: κόρνερ.
4: Εκεί και του κλέβει την μπάλα. Εκεί είναι η ευκαιρία να του κάνει ζημιά.
3: Εντάξει, και το δεύτερο κομμάτι τάσου είναι ότι δεν θα μπορούν να πιέζουν ψηλά για πάτο τόσο
4: πολύ. Όχι. Σωστό.
3: Τσιριβέγια. Τώρα στο κόρνερ από τα δεξιά. Αυτό εκτελεί τα κόρνερ σήμερα. Δεύτερο για τον Παναθηναϊκό από τη δεξιά πλευρά. Στο πρώτο δεν προέκυψε κάτι που ήρθε στο 32ο δευτερόλεπτο. Και εκείνο κερδισμένο από το Λιβάη και αυτό.
4: Ναι.
3: Και ο Τσιριβέγια τώρα έτοιμο με όλο τον κόσμο να είναι μέσα στην περιοχή Μόνο ο Τσάπρας έχει μείνει πίσω, όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα στην περιοχή της Κράλοβε. Τσιριβέγια με πολλά φάλσα στο πέναλτι, μπάλα διώχνει άμυνα της Κράλοβε. Υποδέχεται ο Κυριακόπουλος. Έχει χτυπήσει κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Λιβάη είναι σηκώθηκε. Σέντρα του Τσάπρα χαμηλή, Ντεφράι θέλει να ελέγξει έξω από την περιοχή. Η μπάλα πάει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κατεβάζει και δίνει στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια. Νέα σέντρα με εξωτερικό φάλσο αυτή τη φορά για τον Τετέι. Τετέι κάνει τη κεφαλιά.
4: Όχι.
3: Πολύ ψηλά η μπάλα, δεν μπόρεσε να την στείλει εκεί που ήθελε. Περνά αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό χωρίς να προκύψει κάτι καλό. Στο 13ο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο και η Χράντες Κράλοβε ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο μάτς με τον Τσεχ, τον ένα από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς της. Μένει ο Παναθηναϊκός πολύ ψηλά για να πιέσει. Ο Λιβάη Γκαρσία τους πιέζει μέσα στην περιοχή. Ο Τσεχ τελικά βρίσκει την μπάσα για το Χόρακ. Χόρακ στα αριστερά πιέζεται από τον Ταμπόρδα, συγκλίνει προς τον άξονα και δίνει πάλι στην αμυνά του στον Τσίχακ. Και τώρα έρχεται ο Ντάντσακ. Ντάντσακ αριστερά στον Χόρακ. Ταμπόρδα τον επιτηρεί. Ο Χόρακ γυρίζει για τον Τσεχ και ο Τσεχ στον Τσιχάκ. Και πάλι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Κράλοβε γυρίζουν την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά και πιέζει. Πηγαίνει και ο Τσιέν Καμάρα τώρα να ασκήσει πίεση. Τώρα πήγε ο Λιβάη εδώ να κλέψει από τον Τσιχάκ. Τελικά ο Τσέχος αμυντικός γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Ζαντράντιλ. Και αυτός θα δώσει μπροστά του για τον Ούχρικαντ. Ένα μεγάλο γέμισμα εκεί όπου ο Κυριακόπουλος θα απομακρύνει όπως όπως. Θα βρει μάλιστα και τον Αντίνο. Αντίνο τη γυριστή κεφαλιά για τον Τετέι. Ο Τετέι παίρνει την μπάλα μπροστά του. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι. Παρά την έντονη πίεση που το ασκεί ο παίκτης της Χράντες Κράλοβε, χάνει την μπάλα τελικά. Όμως ο Τετέι από τον Ντάντσακ ζητάνε φάουλ του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται και ο Λούντβιτσεκ από τα δεξιά τώρα θέλει να βγάλει την Κράλοβε μπροστά.
4: Πολύ μπράβο ωραία, στον Αντίνο. Μπράβο Αντίνο, στον Αντίνο.
3: Του τσιμπάει την μπάλα ο Αντίνο και την παίρνει κιόλας από τον Τσιριβέγια και θέλει να τρέξει στον Παναθηναϊκό. Δίνει στο Λιβάη φάουλ στο Λιβάη Γκαρσία. Έχουν ψηλιαστεί.
4: Μπράβο στον Αντίνο διότι εκεί είναι το επικίνδυνο σημείο των Τσέχων. Όταν σου κλέβουν την μπάλα ψηλά πρέπει να έχουν γρήγορες επιστροφές για να σου βγουν αδύναμο.
3: Η πρώτη εικόνα πάγοντος που έχουμε είναι ότι και ο Αντίνο...
0: 14 συμπληρωμένα λεπτά λοιπόν στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός και Χράντες Κράλοβετς στο 0-0. Πάμε στον Μάνο Σουριά και το Ηράκλειο της Κρήτης για να πάρουμε ημίχρονο από το μάτς του Όφη με την ΣΕΣΚΑ. Έλα Μάνο.
2: Τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας. Μεγάλη θα μείνει ευκαιρία για την ΣΕΣΚΑ από τις λίγες καλές στιγμές στο παιχνίδι που είχαν οι Βούλγαροι με μια σέντρα η οποία έγινε από τον Ετόβ μέσα στην περιοχή του Όφη. Ο Πίτας είναι από τους οποίους φτιάχνει την κεφαλιά και ο Ξεγιώργος δύσκολα απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Η πολύ καλή στιγμή, η καλύτερη χαμένη ευκαιρία και η μοναδική έτσι κλασική χαμένη ευκαιρία για την ΣΕΣΚΑ. Εκτελείται το κόρνερ, γίνεται ένα γέμισμα το οποίο όμως δεν έχει αίσιο τέλος για τους Βούλγαρους. Η μπάλα θα φύγει αρκετά μακριά από την εστία του Χριστογιώργου. Να λοιπόν που στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού απειλούν οι Βούλγαροι σε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο Όφη έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Μείνεται σωστά, βγαίνει στις αντεπιθέσεις επικίνδυνα, δημιουργεί φάσεις. Κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Φούντα και ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Τώρα όμως απειλήθηκε από τον Γιάννη Πίτα η κεφαλιά του, ο οποίος εξεντερώθηκε δύσκολα από τον Νίκο Χριστογιώργο. Τρία θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είχαμε και διάλειμμα ενυδάτωσης διάμεσα. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι έχουν ισορροπήσει αυτά τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου το παιχνίδι, προσπαθούν να μην πάνε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ. Στην μεσαία γραμμή ο Γκαμπίν αναζητά κάποιο στήριγμα, θα το βρει στον Ετώ από τη δεξιά πλευρά, κάνει κίνηση overlap και ο Πάστορ. Ο Ετώ θα φέρει την μπάλα όμως μέσα στην περιοχή όπου θα απομακρυνθεί από την κεφαλιά του Κοστούλα. Έτσι να περάσει την μπάλα προς τον Νους, αυτός όμως δεν μπορεί να ξεφύγει από τον Γκαμπίν και πάλι οι Βούλγαροι από τα αριστερά στην επίθεση. Ωραία όμως θα κλείσει το διάδρομο ο Ανδρούτσος και θα έρθει την μπάλα στην δεξιά πλευρά. Ο Ετώ με τον Αθανασίου βάζει την κόντρα ο αριστερός μπακ του Όφη.
0: Πάμε στο ΆΚΑ γιατί υπάρχει ένα κόρνερ.
3: Υπάρχει κόρνερ για τους Τσέχους, για την Κράλοβε μετά από μια κόντρα που προέκυψε. Ο Χόρατς το εκτελεί μέσα στην περιοχή. Ο Λιβάη Γκαρσία για άλλη μια φορά θα διώξουμε το κεφάλι. Πολύ αποτελεσματικός. Αλλά οι Τσέχοι παραμένουν στην επίθεση. Μια σέντρα τώρα στο δεύτερο δοκάρι. Θέλει προσοχή. Θα διώξει ο Κυριακόπουλος. Σωστή αντιμετώπιση εδώ από τον αριστερό πιστοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θέλει να τρέξει στην ομάδα, αλλά δεν έχει βγει ο Παναθηναϊκός μπροστά. Έτσι λοιπόν πάει οργανωμένα με τον Φαν Τρόγγελεν να δίνει δίπλα του στον Ντεφράι και ο Ντεφράι στον Ετιέν Καμαρά. πάντα κοντά του Νταρίντα. Ντεφράι, άλλη μια προσποίηση από τον Ντεφράι που κουβαλάει τη μέτρα, την μπάλα κάποια μέτρα και δίνει στον Ετιέν Καμαρά και αυτός από εκεί στο Βαντρόγγελεν που έχει ανέβει από την αριστερή πλευρά και τροφοδοτεί τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ξανά πίσω στο Βαντρόγγελεν, πολύ γεμάτο το κέντρο της Κράλοβε στο ξεκίνημα του αγώνα. Αρκετά οργανωμένη όπως ανέλησε και ο
4: Πρεπιτάσος.
3: Ναι, ναι.
4: Ενώ τώρα ο Ντεφράι βλέπει τον Ζάβρα που του έχει κάνει
3: την κίνηση.
4: Του έχει κάνει και του έχει σηκώσει και το χέρι.
3: Ναι. Και δίνει στον Ταμπόρδα από τα δεξιά. Ταμπόρδα, Ετιέν Καμαρά, θέλησε να βρει τον Τετέι, δεν βγήκε η πάσα. Και ελέγχουν τώρα στην άμυνά τους. Η Τσέχη κάνει το λάθος ο Τσέχ. Παίρνει ο Ετιέν Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ξανά στο Τσιριβέγια. Λίγο πιο πίσω από ό,τι ήθελε ο Ισπανός στην μπάλα. Και δίνει αριστερά τώρα στο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος θέλει να κάνει τη σέντρα. Θα διώξει όμως η άμυνα της Κράλοβε. Θα υποδεχθεί ο Τσιριβέγια έξω από την περιοχή και ο Παναθηναϊκός παραμένει σε φάση επίθεσης. Αντίνο, συνεργασία με τον Κυριακόπουλο. Τώρα Τσιριβέγια, από εκεί Ετιέν Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί πάλι την μπάλα περιμετρικά της περιοχής της Κράλοβε. Ψάχνοντας κάποιο διάδρομο προς την περιοχή.
4: Δύσκολο.
3: Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Αντίνο, Καμαρά. Και τώρα αλλαγή στα δεξιά στον Τσάπρα. Δυνατή, δυνατή η πάσα του Καμαρά.
4: Μόνο
3: δυνατή
4: με αλλαγές πλευράς μπορεί να σπάσει στην άμυνα αυτή. Οι Τσέχοι έχουν επιλέξει να παίξουν πολύ κλειστά. Η αλήθεια είναι ότι σε άλλα παιχνίδια που τους είχα δει δεν παίζαν τόσο κλειστά. Ίσως και ότι τους πιέζει και ο Παναθηναϊκός να είναι αποτέλεσμα αυτού. Αλλά έτσι οργανωμένοι όπως είναι πίσω αμυντικά δύσκολα θα τους κάνεις φάση.
0: Γρήγορα στο Παγκρίτιο για φινάλι ημιχρόνου.
2: Τελευταίο σέρμα του Γιωβάνοβιτς στο πρώτο ημίχρονο. Όφη πάει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ 1-0 με το τέρμα του ταξιάρχη Φούντα και με μια πάρα πολύ καλή εικόνα στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Αν εξαιρέσουμε την φάση στο 45, την κεφαλιά του Πίτα που εξοδέρωσε με δυσκολία σε κόνελ ο Χριστογιώργος, οι Βουλγαροί δεν απείλησαν τον Όφη στο πρώτο ημίχρονο. Όφη πίεζε, έχει καλή αμυντική διάταξη, δεν αφήνει χώρους στους Βουλγαρούς που περισσότερο μακρινές μαζί προσπαθούν να φτάσουν στην περιοχή του Χριστογιώργου και έτσι έχει καταφέρει με αυτό το τέρμα του Φούντα στο 20 λεπτό της αναμέτρησης να πάει μπροστά στο σκορ 1-0.
0: Μάνος Σουριάς, ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτό έχει τρέξει το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα 0-0 ΠΑΟΚ και Μπράν. Επιστροφή στο ΆΚΑ και του Βαγγέλη Ραζιά.
3: 20 λεπτό στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Κράτερ Σκράλοβε 0-0. Οι Τσέχοι τώρα από την άμυνά τους απομακρύνουν σε ένα σημείο που κερδίζει ο Ετιέν Καμαρά και δίνει στο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη, έχει χώρο Λιβάη, πάει κατά μέτωπο. Κάνει και το σουτ, την μπάλα κάπου κοντράρει.
4: Τζούφια, αλλά είναι τζούφια.
3: Δεν βρήκε κόντρα. Δεν σου τάρε την μπάλα, δεν την βρήκε όπως τα ήθελε ο Λιβάη Γκαρσία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση, το ξέρουμε τον παίχτη, ότι όταν φεύγει κατά μέτωπο προκαλεί τρόμο στην αντίπαλη άμυνα.
4: Εκεί ξέρεις τι πιστεύω ότι χρειάζεται, μια συνεργασία χρειάζεται για να βγει πιο άνετα απέναντι τον τερματοφύλακα. Είτε με τον Ταμπόρδα είτε με τον Τετέι θέλει μια συνεργασία ο Λιβάη.
3: Ναι. Όσο πιο κοντά είναι και ο Ταμπόρδα, τόσο καλύτερο θα είναι. Ελεύθερο βολέ τώρα από τον Ζανδράτιλ, τον τερματοφύλακα της Κράλοβε. Ο Ντεφράι παίρνει την κεφαλιά. Τσιριβέγια, Κυριακόπουλος. Κρατάει ο Κυριακόπουλος και κερδίζει το πλάγιο. Ενώ έχει προηγηθεί φάουλ και στον Ντεφράι, άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής. Και ο Κυριακόπουλος τώρα ετοιμάζεται να το εκτελέσει προς τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα με τη μία στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια με τη μία στον Τσάπρα. Την κατέβασε καλά ο Τσάπρας και έχει χώρο μπροστά του.
4: Ο Λιβάη ζητάει μπάλα.
3: Και την παίρνει. Και φεύγει από τα δεξιά ο Λιβάη. Είναι πολύ στο πλάι, αλλά πάει στο ένας με έναν. Και περνάει για άλλη μια φορά. Και γυρίζει στο πέναλτι. Δεν περνάει μπάλα, αλλά πάει στον Τσάπρα. Τσάπρας δεν σουτάρει σε πρώτο χρόνο.
4: Εντάξει,
3: και χάνει την ευκαιρία.
4: Εντάξει, εκεί πρέπει να σουτάρει.
3: Έπρεπε να σουτάρει ο Τσάπρας εδώ.
4: Εκεί έπρεπε να σουτάρει.
3: Έπρεπε να σουτάρει, είχε χώρο.
4: Και α βρει κότρα, ρε παιδί μου. Μπορεί να χτυπήσει κάπου για πάει μέσα.
3: Πιέζονται τώρα οι της Κράλοβε. Ο έμπειρος Ταρίντα κατεβαίνει χαμηλά και βοηθάει στο να αντέξουν στην πίεση του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά βάζει την κόντρα και υπάρχει πλάγιο για τους Τσέχους. Εδώ ο Τσάπρας.
4: Δίστασε ο Τσάπρας. Εδώ έχει κάνει όλη την ενέργεια ωραία ο Λιβάη.
3: Και ότι την
4: γυρνάει.
3: Παρά το γεγονός ότι απομακρύνει αμυντικός της Κράλοβε, πηγαίνει στρωμένη στον Τσάπρα που θα μπορούσε να κάνει ένα καλό διαγωνισμό εκεί. Συνεχίζεται το μάτς με τον Χόρακ τώρα να επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά για τον Φαμπιούρεν. Την μπάλα περνάει από όλους και καταφύγει, καταλήγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ που ζητεί πολύ έντονα το παιχνίδι και δίνει συνεχώς οδηγίες. Και κάτι λέει τώρα στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας έχει κάποια ενόχληση.
4: Άμα έχει ενόχληση ο Τσάπρας.
3: Είναι πρόβλημα.
4: Πρόβλημα. Ναι, πάει ο Τσάπρας.
3: Έχει ενόχληση ο Τσάπρας.
4: Ζητάει να ζητεί να βγει μπάλα έξω.
3: Ναι. Και ο Νίστρουπ γύρισε κατευθείαν στον πάγκο.
4: Ζητάει μπάλα να βγει έξω. Θα αναγκαστεί να παίξει ο Κάτρης τώρα. Αυτά είναι.
3: Τι θα γίνει με τα δεξιά μπακ φέτος?
4: Τι να σου πω, γιατί σε χτυπάει πάντα ο τραυματισμός, να ξέρεις εκεί που έχεις ανάγκη.
3: Εκεί που έχεις πρόβλημα. Ναι.
4: Νόμος, το λέω αυτό χρόνια ολόκληρα είναι αυτό. Εκεί που έχεις απουσίες, σε χτυπάει ο τραυματισμός πάντα.
3: Ναι. Πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό λοιπόν και...
4: Αν είναι μυϊκό, πιάνει το κεφάλι του Τσάπρας.
3: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ατυχία με τον νεαρό μπακ. Πηγαίνουν και συμπαίκτες του εκεί να τον...
0: Λοιπόν, προς αναγκαστική αλλαγή ο τριανταφύλλος Τσάπρας στο 23ο λεπτό το μάτς στο ΆΚΑ. Πάμε στην Τούμπα και τον Δημήτρη Τσομπατζόγλου.
5: Δεύτερο ημίχρονο, παίζεται εδώ και 4 λεπτά χωρίς κάποια φάση. ΠΑΟΚ Μπραν στο 0-0 και χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ με Παυλένκα, Ελουστόντο, Χατζηδιάκο, Γιαννούλη, Κέννη, Σάντα Μαρία, Ζαφύρη, τον Καμαρά στο 10. Ο Γιαννούλης, όπως κερδίζει άλλη μια μονομαχία σε φάση άμυνας τώρα, με τον Τάισον, τον Χατσίδη και τον Μύθου. Ο ΠΑΟΚ πολύ καλός για ένα ημίωρο, 13 οι τελικές στο πρώτο ημίχρονο με 3 των Νορβηγών. Άστοχος με Χατσίδη και Μύθου, είχε σημαντικές ευκαιρίες. Η μπάλα μπρος τον Χατσίδη, χτυπάει στην πλάτη του, έχει χάσει σε αυτοπεποίθηση ο νεαρός. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα πρωταγωνιστεί σε φάσεις που δεν κατάφερε να σκοράρει. Από πολύ πλεονεκτήματα.

0: πάντως. Με ξέρεις εκεί τη φάση του στα δευτερόλεπτα. Γιατί η Χράντες Κράλοβε δεν αφήνει καθόλου χώρους. Καθόλου χώρους δεν αφήνει. Λίγο στην αρχή ο Λιβάη που έκλεψε δύο μπάλες, εκεί αν τους κλέψει την μπάλα, εκεί μόνο μπορεί να γίνει ζημιά.
1: Νταρίντα εκτελεί πονηρά σε θέση έξω αριστερά στον Χωράτσα. Αυτός μπαίνει στην περιοχή, κάνει τη σέντρα. Προσπαθεί εκεί να απομακρύνει ο Φαντρούγελεν. Ο Κάτρης είναι αυτός που νικάει τη μονομαχία. Παίρνει και την μπάλα. Κάνει και την τρίπλα ο Κάτρης. Πολύ ωραία ενέργεια και δίνει στον Ετιέν Καμαρά. Ο Ετιέν θέλει να ελευθερώσει. Γυρίζει πίσω στον Πένια. Πιέζουν οι Τσέχοι. Ο Πένια ξανά στον Ετιέν Καμαρά. Λάθος εδώ. Παίρνουν την μπάλα Τσέχοι μέσα στην περιοχή. Φαμπιούρεν το σουτ πάνω στα σώματα.
0: Εδώ δεν φταίει ο Καμαρά. Συγγνώμη. Ο Πένια φταίει.
1: Που την έδωσε εκεί.
0: Δεν του είχε δώσει πάσα.
1: Την έδιωξε τυφλά. Και πήγε πάνω στον Πένια.
0: Τι να κάνει και ο Καμαρά.
1: Πέρασε, Τάσου, πέρασε η φάση και ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει την μπάλα και δίνει για τον Κάτρη. Από το πουθενά πήγε να γίνει ζημιά εδώ για τον Παναθηναϊκό. Και ο Λιβάη Γκαρσία τώρα έχει βρεθεί σε θέση στα δεξιά στην επίθεση. Δίνει για τον Τιέν Καμαρά και αυτό στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια και τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ξανά στον Τσιριβέγια. Αυτό πήγε να παίξει με τη μία, δεν βγήκε η μπάλα. Ξαναπήρε την μπάλα όμως και δίνει δεξιά στον Κάτρη. Δεν είναι κακή η καλή μεταβίβαση του Τσιριβέγια. Θέλει περισσότερα και από αυτόν ο Παναθηναϊκός.

0: μάλιστα στον Ντάντσακ και αυτός κάνει ένα άνοιγμα για τον Χόρακ από τα αριστερά. Ο Χόρακ προλαβαίνει την μπάλα. Όχι, δεν την προλαβαίνει.
1: Πάμε για μια σοβαρή ευκαιρία της Μπραν.
2: Μεγάλη φάση για την Μπραν από πολύ κοντά ο Ντερεύ. Γλιστράει και δεν μπορεί να σκοράρει. Πατάει στη μικρή περιοχή. Σε ένα διάστημα που η Μπραν έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ. Είχε τραυματιστεί ο Μύθου. Άργησε να μπει. Μπήκε, αλλά δεν συμμετείχε ουσιαστικά. Τώρα βγήκε και παίζει ο Εντιαγέ. Και εκμεταλλεύτηκε η Μπραν αυτό το διάστημα στο οποίο ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 ουσιαστικά. Τον έκλεισε και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 54ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει μεταξύ των Ελλήνων και των Νορβηγών. Διώχνει ο Γιαννούλης, η μπάλα στο κέντρο. Οι Νορβηγοί παίρνουν αυτοπεποίθηση, κυκλοφορούν την μπάλα καλύτερα. Με πολλές πάσες βάζουν παίχτες στην περιοχή. Πάλι εδώ χάνει ο Τάισον. Από τα δεξιά ο Ντερεύ, κλείνεται ο ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει ο αριστερός μπακ, σέντρα σουτ και το γκολ για την Μπραν. 0-1 στο 57. Νομίζω ότι είναι ο Έριξεν εκείνος που από κοντά σκοράρει στο 57ο λεπτό. Σαν να μύριζε, σαν να φαινόταν από κοντά με το αριστερό. Ο Έριξεν κάνει το 0-1 σε ένα διάστημα που οι Νορβηγοί κυκλοφόρησαν την μπάλα πολύ καλά. Και στη δεύτερη επίθεση με τον Έριξεν καταφέρνουν να σκοράρουν. 0-1 για την Μπραν στη δεύτερη σημαντική της ευκαιρία. Βάζει το γκολ και παίρνει προβάδισμα ένας ΠΑΟΚ που δεν έχει το ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου. Είναι αρκετά πεσμένοι ψυχολογικά οι ποδοσφαιριστές. Επηρεάστηκαν από τον τραυματισμό του Μύθου και από το ότι έπαιξαν με 10 παίχτες. Η Μπραν έβαλε πολλούς παίχτες στην περιοχή. Τη δεύτερη φορά κατάφερε και ευστόχησε από πολύ κοντά το εύστοχο πλασέ του Έριξεν. Η Μπραν βρίσκει δίχτυα, ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει καταφέρει. 0-1 για τους Νορβηγούς, σε δύσκολη θέση ο ΠΑΟΚ, που έτσι κι αλλιώς τις τελευταίες μέρες είναι δύσκολα. Δεν εκμεταλλεύτηκε το καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι, δεν έβαλε γκολ. Να δούμε τώρα πώς μπορεί να αντιδράσει. Με τον Χατσίδη για τον Κένι, ψηλά η μπάλα, διεκδικείται μόνο από αντιπάλους, κατεβάζει ο Χατσίδης. Σαντα Μαρία, φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, κίτρινη κάρτα σε φάουλ υπέρ του Χατσίδη. Από τα δεξιά, 15 μέτρα
1: πάμε έξω. Γρήγορα.
0: Είχαμε μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με μια συνεργασία που έβγαλαν το Τετέι με τον Ταμπόρδα. Τελικά ο Παναθηναϊκός το όφελος από αυτή τη φάση από την κίνηση του Ταμπόρδα και την ωραία συνεργασία με τον Ανδρέα Τετέι ήταν ένα κόρνερ. Ο Ταμπόρδα που κινήθηκε από τα δεξιά μπήκε στην περιοχή, γύρισε για τον Τετέι.
3: Πήγαινε εδώ στο Τετέι, αλλά.
0: Στο Χόρακ κόντραρε και είναι κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον Τζιριβέγια στη μεσαία γραμμή. Στο σημείο του κόρνερ, με συγχωρείτε. Ο Ισπανός τώρα λοιπόν στο 32 το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Τρίτο από τα δεξιά, Τσιριβέγια εκτελεί πάλι στο δεύτερο δοκάρι μπάλα. Πήγε με πολύ δύναμη ο Φαντρόγγελεν, έδιωξαν οι Τσέχοι. Πάει τώρα ο Κυριακόπουλος και προλαβαίνει τον Ταρίντα. Κυριακόπουλος γυρίζει για τον Καμαρά. Καμαρά ακόμη πιο πίσω στον Κάτρι που έχει μείνει τελευταίος και δίνει δεξιά για τον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα για τον Τσιριβέγια. Και ο Παναθηναϊκός αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Τσέχοι είναι πολύ διαβασμένοι στο Παναθηναϊκό.
3: Ναι, ναι,
0: πάρα πολύ διαβασμένοι.
3: Κλείσει χώρους, φιλέ. Οι Τσέχοι έτσι είναι. Άμα κλείσει χώρους, άμα τους γυρίσει οργανωμένους, δεν τους κάνει φάση. Είναι πολύ καλή αμυντικά ομάδα.
0: Κυριακόπουλος. Και μου κάνει εντύπωση πώς συμπεριφέρονται όταν παίρνει την μπάλα του Ταμπόρδα.
3: Ναι.
0: Πάντα διπλώνουν. Πάντα κατευθείαν. Ναι. Παίρνει ξεκάθαρη εντολή εκεί. Ο Ετιέν Καμαρά. Όλος ο κόσμος πάλι στα πέριξ της περιοχής της Χράντες Κράλοβε. Ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά με το γνωστό σκηνικό κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά της περιοχής. Όταν προσπαθεί να μπει, δεν έχει βγάλει κάτι καλό μέχρι τώρα. Τσιριβέγια. Ωραία πάσα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος δίνει για τον Αντίνο. Αντίνο στα όρια της περιοχής από τα αριστερά. Προσποιείται. Συρτή σέντρα στο πέναλτι. Πρώτου Λιβάη διώχνει ο Ούχρικατ. Αλλά παίρνει την μπάλα και πάλι ο Κυριακόπουλος. Και κάνει νέα σέντρα. Κεφαλιά του Λιβάη. Η μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Είναι μια τελική όμως εδώ για τον Παναθηναϊκό.
3: Με την κεφαλιά του Λιβάη. Να κάνει πιο γρήγορες αλλαγές πλευράς. Και να πάρει περισσότερα πράγματα από τα άκρα του.
0: Εγώ λέω ότι θέλει και παραπάνω κίνηση χωρίς την μπάλα. Παραπάνω, λίγο παραπάνω κίνηση χωρίς την μπάλα, κινητικότητα. Είδες ότι το έκανε τα μπόρδα πριν με τον Τετέ και πώς βγήκε κατευθείαν η φάση. Να μην είναι στατικός, πρέπει να κινείται παραπάνω, διότι είναι πολύ διαβασμένοι, πιέζουν πάρα πολύ. Δεξιά, στον Λούντβιτσεκ μπάλα. Απομακρύνει όπως ο Τσιχάκ και ο Ντεφράι τώρα γυρίζει με ευκολία πίσω στον Μπένια.

0: ξανά για τον Ντεφράι. Ντεφράι κάθετα για τον Τζιριβέγια. Και τώρα στον Κυριακόπουλο που έχει μπει στο μας τα τελευταία λεπτά. Κυριακόπουλος στη μεσαία γραμμή στον Ετιέν Καμαρά. Και αυτός δίπλα του στο Φαντρόγγελ. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τα όρια της μεσαίας γραμμής κυκλοφορεί με ευκολία την μπάλα. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει το πρέσ της.
1: Του λείπει το απρόβλεπτο. Το απρόβλεπτο το έχει ο Λιβάη, αλλά ο Λιβάη είναι εγκλωβισμένος εκεί.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μόνο στο χώρο. Δηλαδή, αν κλέψει ο Παναθηναϊκός ψηλά την μπάλα, εκεί μπορεί να τους δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Είτε από κλέψιμο, είτε από μια συνεργασία, είτε από μια κίνηση χωρίς την μπάλα, είτε από μια ατομική ενέργεια ενός παίκτη που θα περάσει δύο αντιπάλους και θα αλλάξει ισορροπίες. Εδώ η πάσα του Καμαρά έχει ρίσκο και την κερδίζουν οι Τσέχοι. Το σουτ που γίνεται είναι καλό και η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι από πολύ μακριά. Ο Φαμπιούρεν, αν είδα καλά, είναι και λίγο περίεργα τα νούμερα σπανίλες των Τσέχων.
1: Λάθος η κίνηση εδώ του Καμαρά, έπρεπε να κοιτάξει.
0: Αυτή η Τάσο είναι μια πάσα που από τους προπονητές απαγορεύεται. Η παράλληλη πάσα μπροστά από τη μεγάλη περιοχή είναι με πολύ ρίσκο αυτή η πάσα που έρχεται Καμαρά. Δεν το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός και οι Τσέχοι κάνουν τη μεγαλύτερη φάση του αγώνα μέχρι τώρα, έτσι, με το δοκάρι. Ο Ταμπόρδα τώρα πάει κατά μέτωπο. Ο Τσέχοι Καμαρά κάνει μια πάσα εκεί όπου ο Κάτρης δεν γίνεται να θα προλάβει. Αν πρόλαβε τελικά, είχε πολλά φάλτσα. Κάτρης ξαναγυρίζει στον Τσέχοι Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια, ο Λιβάη του λέει να τη δώσει. Κρατάει ο Τσιριβέγια και δίνει στον Ταμπόρδα. Τώρα τη δίνει στο Λιβάη ο Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα την περιμένει στο στήθος. Ο Λιβάη το shoot out.
1: Όχι.
0: Έφυγε παράλληλα με την εστία ενώ έκανε πολύ ωραία την ενέργεια.
1: Όχι.
0: Κατέβασε πολύ ωραία με το στήθος. Απέφυγε τον αντίπαλό του. Αλλά βρήκε την μπάλα με λάθος σημείο. Τη βρήκε με την εσωτερική πλευρά του παπουτσιού ενώ έπρεπε να πάει με εξωτερικό φάλτσο για να πάρει τροχιά προς την εστία και έτσι πήγε σαν σέντρα στην απέναντι μεριά. Ενώ ήταν η ενέργειά του πολύ καλή, αν πήγαινε και λίγο πιο πίσω θα την προλάβαινε και ο Τετέι. Εδώ ήταν πολύ καλές οι προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι ενδεχομένως η καλύτερη του φάση. Αντίνο παίρνει την ανάποδη κεφαλιά και δίνει στο Λιβάη και ο Λιβάη για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα δεν είναι καλή πάσα του, πηγαίνει απευθείας στην αγκαλιά του Ζάντρατιλ και αυτός γρήγορα δίνει στον Χόρακ. Στο 36 βρισκόμαστε, Παναθηναϊκός Κράτας Κράλοβε 0-0. Χώρα πίσω στη μεσαία γραμμή για τον Ντάντσακ και ο Ντάντσακ αλλάζει παιχνίδι εκεί όπου είναι ο Λούντβιτσεκ. Λούντβιτσεκ λάθος, Φαντρόγγελεν υποδέχεται την μπάλα και θέλει να δώσει τον Τσιριβέγια για να οργανώσει άλλη μια επίθεση ο Παναθηναϊκός. Τσιριβέγια. Ντεφράι. Πήγαινε ο Φαμπιούρεν να τον πιέσει, γυρίζει πίσω στον Μπένια και τώρα στον Φαντρόγγελεν και ο Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο και ο Κυριακόπουλος για τον Καμαρά. Καμαρά κρατάει την μπάλα, ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίχτη, τελικά δίνει πίσω στον Ντεφράι, ο Ντεφράι ακόμη πιο πίσω στον Μπένια. Ο Μπένια μπροστά του στο Φαντρόγγελεν. Τώρα έχει υποχωρήσει κάπως το pressing της Κράλοβε. Λογικό είναι. Το
1: γι' αυτό κάνει τη μεγάλη ο Φαντρόγγελεν, όμως δεν βρίσκεται τον Αντίνο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει πιο γρήγορος, όχι βιαστικός, γιατί πριν ο Καμαρά ενήξε βιαστικά.
2: 37ο λεπτό στο 0-0 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χράτες Κράλοβε. Στο 64ο λεπτό, Πάοκ Μπραν παραμένει το 0-1 και εμείς πηγαίνουμε στο Ηράκλειο που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού του Όφη με την Τσέσκα Σόφια. Μάνο Σουλιά στην περιγραφή. Καλησπέρα, Μάνο. Μισχόδη, Μάνο Σουλιά. Μάνο, μας ακούς?
3: Ναι, τώρα σας ακούω. 49 λεπτά στο Παγκρίτιο στάδιο και έχουμε εξέταση στο VAR και για κάρτα και θα πάει τώρα ο Γιωβάνοβιτς. Είμαστε στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση του διαιτητή σε μια φάση που δεν φαινόταν να υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Υπάρχει όμως εξέταση του VAR για φάση τα πέναλτι και θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απόφαση του διαιτητή. Είναι πέναλτι για τον Όφη, χέρι πέναλτι για τον Όφη στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Όφη έχει την μεγάλη ευκαιρία για χέρι του Σένση να βάλει δεύτερο γκολ, να πάρει άρα δύο τερμάτων. Έγινε ένα γέμισμα, απομάκρυνε την μπάλα προσπάθησε μάλλον να απομακρύνει την μπάλα ο παίκτης της ΤΣΚΑ, αυτή βρήκε το χέρι του, άφησε τη φάση να συνεχιστεί ο διαιτητής, ενημερώθηκε προφανώς από τους...
2: Πάμε ένα λεπτό στο ΑΚΑ γιατί έχουμε τον ΤΤΕ και τον τερματοφύλακα των Τσέχων κάτω, τι έχει γίνει Βαγγέλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Γιάννη μου, υπάρχει μια φάση για τον Παναθηναϊκό μετά από σέντρα του Σιριβέγια μέσα στην περιοχή, πήγε ο ΤΤΕ προς την μπάλα, βγήκε ο τερματοφύλακας της Κράλοβε.
1: Βρίσκει μπάλα και ΤΤΕ ο τερματοφύλακας.
0: Βρίσκει μπάλα και ΤΤΕ, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι, απλά έχουν τραυματιστεί και οι δύο ποδοσφαιριστές και έχουμε έτσι μια μικρή διακοπή.
2: Ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν στο Ηράκλειο για να δούμε την εκτέλεση του πέναλτι.
3: Έχουμε λοιπόν το πέναλτι για τον Όφη και τη μεγάλη ευκαιρία στο 50 να διπλασιάσει τα τέρματα της η κριτική ομάδα. Να δούμε ποιος θα είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του πέναλτι. Ο ταξιάρχης Φούντας άνοιξε το σκορ και αυτός πηγαίνει στην εκτέλεση του πέναλτι. Στο 50 λοιπόν ο Φούντας απέναντι στον Λαπούκοφ για την εκτέλεση του πέναλτι. Ο Γιωβάνοβιτς σφυρίζει και κάνει παρατηρήσεις σε ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων προκειμένου να πάρουν την κατάλληλη προβλέψιμη θέση εκτός περιοχής και καθυστερεί η εκτέλεση του πέναλτι. Έχει τον Μπουχαλάκη, τον Γιορντάνοφ και τον Εμπό κοντά του. Κάνει κάποιες συστάσεις, βγαίνει παίκτης από την περιοχή και τώρα όλα είναι έτοιμα για τον ταξιάρχη Φούντα. Σφυρίζει ο Γιωβάνοβιτς, ο Φούντας παίρνει φορά, εκτελεί και η μπάλα είναι στα δίχτυα, 2-0 για τον Όφη. 2-0 για τον Όφη στο 50, διπλασιάζει τα τέρματά της η κριτική ομάδα και το δεύτερο γκολ από τον ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό και τώρα στο 51 με έστοχο χτύπημα απέναντι διπλασιάζει τα τέρματά της η κριτική ομάδα και βάζει βάσεις τα πρόκρισης με αυτό το σκορ. Βέβαια έχει ακόμα πολύ δρόμο το παιχνίδι μέχρι να ολοκληρωθεί. Απλά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο του παιχνιδιού, μόλις στο 6ο λεπτό της επανάληψης και στην πρώτη έτσι επιθετική δραστηριότητα που είχε Όφη στο παιχνίδι, κατάφερε να πάρει το πέναλτι το οποίο μετέδωσε σε γκολ ο Φούντας και να διπλασιάσει και τα προσωπικά του γκολ και τα τέρματα της κριτικής ομάδας. Περιτώ να αναφέρουμε ότι το Παγκρίτιο φλέγεται. Ένας Όφη ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο είχε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, τουλάχιστον για τα 38-40 λεπτά. Στα τελευταία λεπτά ισορρόπησαν το παιχνίδι οι Βούλγαροι.
2: Είχαν μια καλή στιγμή με τον εξαιρετικό προβάδισμα πρόκρισης. Πάμε γρήγορα στην Τούμπα στο Δημήτρη Τσομπαζόμπι. Το ΠΑΟΚ έχει κάνει αρκετές αλλαγές στην προσπάθειά του να φέρει το παιχνίδι έστω στα ίσα. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Κόρνερ τώρα για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Έκανε τρεις αλλαγές με ένα μπέρδεμα εκεί στη συνεννόηση για το ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Βγήκαν πάντως Γιαννούλης και Τάισον. Παράξενο. Μπήκε ο Μπάμπα με τον Λουσέ. Μπήκε και ο Τέιλορ αντί του Σανταμαρία. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Η καφαλιά του Καμαρά σε κακό βηματισμό. Η μπάλα φεύγει out. Είμαστε στο 69ο λεπτό. Βγήκε η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ. Παραλαμβάνουμε ότι λειτουργούσε καλά, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο. Πλέον ο Μπάμπα αριστερό μπακ και ο Λουσέ αριστερό half extrem. Ο Τέιλορ μαζί με τον Ζαφίρη στο κέντρο. 0-1 από το 57. Στο καλό της 7 λεπτο, 8 λεπτο, η Μπράν είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Έβαλε ένα γκολ. Ο ΠΑΟΚ παραμένει με κακή ποιότητα στα δικά του τελειώματα. Όχι ότι στο δεύτερο ημίχρονο έχει σημαντικές ευκαιρίες. Ένα σούτ του Τάισον επάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Σε δύσκολη κατάσταση γενικώς ο ΠΑΟΚ φαίνεται από πάρα πολλές κινήσεις. Ελουσό το απομακρύνει.
2: 69ο λεπτό. ΠΑΟΚ Μπράν 0-1. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού που οδεύει προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Βαγγέλης Νερατζιάς, Τάσος Νικολογιάννης.
0: 43ο λεπτό στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Κράλοβε πάντα στο 0-0. Ο Παναθηναϊκός που βγάζει λίγο παραπάνω τσαμπουκάτω στα τελευταία λεπτά. Ο Λιβάη παίρνει μπάλα κατά μέτωπο. Δεν βρίσκει τον ΤΤ. Κόβει άμυνα της Κράλοβε την τελευταία.
5: Είναι η πρώτη φορά που θα έπρεπε να μπει μόνος του, νομίζω.
1: και να μην την σπάσει.
0: Ο Παναθηναϊκός όμως κερδίζει μπάλες συνεχώς τα τελευταία αυτά 4-5 λεπτά και κρατάει την Κράλοβε στην περιοχή της. Είναι καλό σημείο να βρει μια φάση. Τα μπόρδα τώρα. Πάει κατά μέτωπο, δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Αυτός γυρίζει πίσω τον Αντίνο που έχει τραβηχτεί και ο Αντίνο δίνει για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια, για να δούμε την έμπνευσή του. Κάθετα για τον Λιβάη με πλάτη στην περιοχή. Ο Λιβάη δεν κάνει καλό κοντρόλ. Έρχεται ο Τιέν Καμαρά όμως να διορθώσει το λάθος. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την μπάλα, την ξαναχάνει με τον Ταρίντα. Οι Τσέχοι και τώρα βγαίνουν μπροστά με τον Λούντβιτσεκ από τα δεξιά. Η πάσα που γίνεται και πάλι για τον Ταρίντα, εδώ θέλει προσοχή τώρα, είναι 3 με 3. Ο Ταρίντα δίνει αριστερά για τον Φαμπιούρεν. Μπαίνει στην περιοχή αυτός, γυρίζει. Ο Ταρίντα κάνει ένα ακόμη γύρισμα μέσα στην περιοχή. Κάτρις δίνει τη λύση, η μπάλα καταλήγει.
1: Όχι, out.
0: Corner.
1: Out είναι κανονικά.
0: Corner δίνουν και διαιτητής και βοηθός. Θα δούμε και εμείς το replay. Αυτή η μετάβαση των Τσέχων που χάρη στην έμπνευση του Ταρίντα εξελίχθηκε αρκετά καλά για τους Τσέχους. Ήρθε όμως ο Κάτρης που είναι πολύ, πολύ θετικός ο Κάτρης μέχρι τώρα σε όλες τις ενέργειες. Και το corner τώρα είναι από τα αριστερά. Όμως κάνει επίθεση η Κράλοβε με τον Χόρακ, τον αριστερό fullback, να είναι στην εκτέλεση. Στο 44 βρισκόμαστε στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Χόρακ εκτελεί το corner, η μπάλα πηγαίνει στο πέναλτι. Ο Δεφράη με κεφαλιά θα διώξει. Οι Τσέχοι όμως παραμένουν με την μπάλα στα δικά τους πόδια και κρατάνε τον Παναθηναϊκό. Ο Νταρίντα εδώ το μάτιασα πριν. Ανοιχτό κοντρόλ, κρατάει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Αλλά τη χάνει και ο Τετέι δίνει για τον Ταμπόρδα. Ο Αντίνο έχει φύγει μπροστά. Ταμπόρδα τον βλέπει και του κάνει μια κάθετη μεταβίβαση. Ο Αντίνο γυρίζει και πάλι στον Ταμπόρδα. Δεν είναι καλή πασά του Αντίνο. Αυτά τα βίαστα λάθη ο Παναθηναϊκός πρέπει να τα αποφύγει. Αν θέλει να εκμεταλλευτεί τις στιγμές που είναι ανοργάνωτοι πίσω οι Τσέχοι. Και τώρα ήταν ανοργάνωτοι. Ο Χόρακ εκτελεί το πλάγιο, γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Τσέχ. Ο Τσέχ και πάλι στο Χόρακ. Ο Αντίνο πηγαίνει να τον πιέσει, είναι και το Αμπόρδα εκεί. Το καλύτερο που μπορούσε να πάρει ο Χόρακ.
1: Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο λοιπόν έχουμε τη μεγάλη φάση της
0: Κράλοβε.
1: Ναι, Κράλοβε με το δοκάρι του Μούρεν και τα δύο σου του Λιβάη, έτσι.
0: Λούντβιτσεκ τώρα για την Χράντετς από τα δεξιά, γυρίζει για τον Ούχρικατ και αυτός για τον Τσιχάκ. Ο Τσιχάκ για τον Χόρακ στα αριστερά. Ο Χόρακ με τον Κάτρι να τον επιτηρεί, κάνει μια σέντρα προς την περιοχή. Ο Βαντρόγγελεν με σιγουριά δίνει για τον Ετιέν Καμαρά. 4 λεπτά οι καθυστερήσεις γιατί είχαμε διακοπή. Και ο Τετέι τώρα θέλει να φύγει, όμως του κάνει το τάκλιν εκεί ο Τσεχ και παραχωρεί το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. 4 λεπτά τα οποία θα ξεκινήσουν σε λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα συμπληρώνονται τα 45 στο Μαρούσι. Και ο Βαντρόγγελεν παίρνει την μπάλα, βρίσκει χώρο, την κουβαλάει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Και εκεί δίνει δίπλα του στον Ντεφράη. Ο Ντεφράη για τον Κάτρι που δίνει πλάτο στα δεξιά. Κάτρις, τα μπόρδα. Πάντα δύο κοντά του. Τα μπόρδα στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν στη μεσαία γραμμή. Κάνει μια πάσα για τον Λιβάη. Ο Λιβάη με πλάτη στην περιοχή. Πιέζεται. Δίνει στον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια θέλει να βρει τον Αντίνο. Μπερδεύτηκαν εκεί. Κέρδισαν τη Σκράλοβε. Τάκλιν του Αντίνο πάνω στον Λούντβιτσεκ. Και θα δει κίτρινη κάρτα ο Αντίνο για αυτό το μαρκάρισμα. Ένα παιχνίδι που είναι αρκετά δυνατό όμως για να είναι κίτρινη αυτό το φάουλ. Γενικά υπάρχουν μαρκαρίσματα και από τις δύο πλευρές μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Εδώ ο Αντίνο έκανε το τάκλιν με σκόπο να πάει στην μπάλα. Ο Λούντβιτσεκ πήρε το φάουλ, πήρε και την κίτρινη κάρτα, πάγωσε και το ρυθμό. Στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Παναθηναϊκός που αν δεν αλλάξει κάτι στο τρίλεπτο που απομένει στις καθυστερήσεις θα πρέπει στο δεύτερο ημίχρονο να βάλει περισσότερα προβλήματα στην άμυνα της Κράλοβε.
1: Θα πρέπει να παίξουμε καλύτερη ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Είναι κάρτα είναι.
0: Είναι κάρτα.
1: Ναι, ναι.
0: Φάω λοιπόν για την Κράλοβε στην άμυνα της. Ευκαιρία για τους Τσέχους τώρα να βγουν από την περιοχή τους. Αφήνουν πίσω τον τερματοφύλακά τους να εκτελέσει αυτό το φάουλ και ανεβαίνουν όλοι στη μεσαία γραμμή. Γιατί τα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός η αλήθεια είναι ότι είχε μεταφέρει το παιχνίδι στο αμυντικό του τρίτο. Ο Ζάντρατιλ γεμίζει. Ο Φαντρόγγελεν παίρνει την κεφαλιά προς τα πίσω και η μπάλα πάει στον Πένια. Ο Πένια δίνει μπροστά του στον Ντεφράη. Ντεφράη ανεβαίνει κάποια μέτρα. Γυρίζει στον Πένια. Τώρα πάει ο Τσιριβέγια χαμηλά για να πάρει την μπάλα και δίνει στον Ντεφράη. Ντεφράη τα μπόρδα, πολύ ύψο στην μπάλα. Ο Τετέι θέλει να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Την κρατάει και φεύγει μπροστά ο Τετέι και περνάει και έναν αντίπαλο. Αλλά δεν του βγαίνει δεύτερη τρίπλα. Ο Παναθηναϊκός ξαναπαίρνει με ευκολία την μπάλα. Και ο Φιντεφράη δίνει στα αριστερά τώρα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Πηγαίνει ο Ταμπόρδα κοντά του, του δίνει την μπάλα. Ταμπόρδα. Ωραία για τον Τζιριβέγια. Αυτό ξανά στον Ετιέν Καμαρά. Και ο Ετιέν Καμαρά βλέπει δεξιά τον Κάτρι. Αλλά η μπάλα πήγε, ήταν δύο παίχτες του Παναθηναϊκού. Πήγε στους παίχτες της Κράλοβε. Αλλά ο Παναθηναϊκός ξανακερδίζει την μπάλα εύκολα. Και ο Ετιέν Καμαρά δίνει στον Τζιριβέγια. Ο Τζιριβέγια για τον Κάτρι. Κάτρις, Ταμπόρδα, Τζιριβέγια. Αριστερά στον, στον Αντίνο. Κοντά του και ο Κυριακόπουλος. Αντίνο για τον Τζιριβέγια. Τζιριβέγια. Πήγε να κάνει τα κουνάκια εκεί, βρήκε αέρα, χάλασε τη συνεργασία, απομάκρυση από την άμυνα της Κράλοβε, εκεί όπου ο Ντεφράη, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, γυρίζει πίσω στον Πένια. Και ο Πένια για τον Ετιέν Καμαρά, πλέον στο μισό γήπεδο περιμένει η Χράντετς. Τσιριβέγια παίρνει την μπάλα και κάνει μια ωραία μεταβίβαση αυτή τη φορά για τον Κάτρι δεξιά. Ο Κάτρις έχει χώρο. Κάνει τη σέντρα ο Κάτρις μέσα στην περιοχή. Λιβάη παίρνει την πρώτη κεφαλιά, Ταμπόρδα το shoot out. Δεν βρήκε ο Ταμπόρδα την μπάλα όπως θα ήθελε. Ήταν ωραία ενέργεια αυτή του παιχτών του Παναθηναϊκού. Ζυγισμένη σέντρα του Κάτρι από τα δεξιά.
1: Ναι.
0: Πάσα κεφαλιά του Λιβάη όπως έπρεπε να είναι. Το μόνο που δεν έκατσε ήταν το shoot Ταμπόρδα στην κίνηση, όπου δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε και αυτή κατέληξε δίπλα.
1: Σαφ έκανε ο Ταμπόρδα.
0: Ναι.
1: Σαφ. Με το έχει πιάσει καλά.
0: Με το καλάμι ουσιαστικά την βρίσκει νομίζω. Όπως έχω δει από το replay, την βρίσκει με το καλάμι την μπάλα. Ζητάει κόρνερ ο Αργεντινός. Τα λέει και με το Λιβάη λίγο εκεί. Με αυτά και με αυτά είμαστε.
1: Λήξη πρώτου ημιχρόνου.
0: Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε μετά τα πρώτα 45 λεπτά. 0-0.
2: Λοιπόν, 0-0. Πάμε λίγο στο Ηράκλειο όπου ο Όφη δέχεται πίεση από την Τσέσκα Σόφια και θα έλεγα. Μάνα σου, γιατί είναι αρκετά τυχερό που οι Βούλγαροι δεν έχουν σημειώσει τουλάχιστον ένα γκολ. Μια άχρηστο Γιώργο, μια το δοκάρι. Υπάρχει πίεση στον Όφη.
3: Έτσι ακριβώς είναι, Γιάννη. Από το δεύτερο γκολ και μετά που δέχτηκε η Τσεσκά, έχει επιβάλει τον δικό της ρυθμό. Και όπως είπες, είχε καλές στιγμές με τον νέο εισελθόντα ή του να έχει σου το δοκάρι στο 58 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ήτου, ο οποίος στο 56 πήρε τη θέση του ετός στο παιχνίδι, και ο Μπραχήμι στο ίδιο λεπτό του Πάστορ, κάνε δύο αλλαγές ο Χρήστο Γιάννεφ. Όφη προσπαθεί να αντιδράσει, τώρα όμως γίνεται λάθος. Γίνεται το γοδό ένα σουτ εκτός περιοχής, αλλά δεν είναι δυνατό. Ήταν καλά τοποθετημένος ο Χρήστο Γιώργος, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα. Όφη λοιπόν προσπαθεί να αντιδράσει σε αυτή την πίεση της ΤΣΣΚΑ, η οποία εδώ και περίπου 10 λεπτά έχει κλείσει τον Όφη στα καρέ του. Έχει τις στιγμές με καλύτερη το δοκάρι του Ήτου. Το γέμισμα που θα γίνει τώρα από τον Χριστό Γιώργο προς τον Νους θα κοπεί από τον Γιορτάνοφ. Γίνεται ένα γέμισμα μπροστά για τον Γοδόη, ο οποίος αναγκάζεται να γυρίσει πίσω την μπάλα και πάλι στον Γιορτάνοφ, και αυτός στον Ροντρίγκες κατεβαίνει για να δώσει βοήθεια και παίρνει την μπάλα ο Επόγκ, βγάζει δεξιά για τον Σένσι, παίρνει και πάλι ο Επόγκ στον χώρο του κέντρου από την πίεση του Νους, αλλάζει στον Ιβάνοφ, ο οποίος έχει βγει ψηλά, πιέζουν κάτω από την μεσαία γραμμή οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ. Ο Πίτας τώρα προσπαθεί για να κάνει μια προσπίση, θα ξεφύγει από τον Μπουκαλάκη, όχι όμως και από τον συμπατριώτη του, τον Σχέλη, ο οποίος θα...
2: 23 λεπτό, ο ΦΙΤΣΕΣΚΑ 2-0. Πάμε στην Τούμπα, 78 λεπτό, ΠΑΟΚ Μπραν 0-1, μπήκε και ο Σορετήρε πριν από λίγο. ΠΑΟΚ προσπαθεί να βρει διόδους προς την μεγάλη περιοχή των Νορβηγών. Δημήτρη Τσοπαζόγλου.
5: Όχι, είναι πολύ κακός, ασύνδετος, δεν έχει προοπτικές να πιέσει, να απειλήσει. Είναι μια κατάσταση ολοφάνερα άρρωστη, καμία σχέση με ΠΑΟΚ. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια εντεκάδα που αλήθεια δεν... τώρα χτίζεται, παίζει ο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος, ο Τέιλορ στα χάφ, ο Σορετήρες στο 10, ο Λουσέ μπήκε, ο Εντιαγέ, εντάξει, όλα αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Μπάμπα για τον Σορετήρα από τα αριστερά, θέλει να πατήσει περιοχή και παίρνει το κόρνερ. Από το 57 οι Νορβηγοί προηγούνται με τον Έριξεν, στο καλό τους πεντάλεπτο επαναλαμβάνουμε εκμεταλλεύτηκαν μια έξοδο του Χατσίδη, έμεινε με 10 ο ΠΑΟΚ, πήραν τα πάνω τους, έκαναν δύο μεγάλες ευκαιρίες, έβαλαν τον γκολ. Οι αλλαγές του Λύση δεν τον έχουν δικαιώσει, ο ΠΑΟΚ δεν έχει φτάσει σε καθόλου καλά επίπεδα απόδοσης, τουλάχιστον να πλησιάσει το πρώτο ημίωρό του. Δεν έχει σημαντικές ευκαιρίες γιατί βγήκε ο Γιαννούλης και ο Τάισον είναι ένα ζήτημα. Το κόρνερ εκτελείται. Μπάμπα την κεφαλιά. Γκολ! Να ο Ράχμαν Μπάμπα αποστημένη μπάλα. Καταφέρνει και ευστοχή. Ο Λουσέ το κόρνερ. Ο Μπάμπα που έχει το ταλέντο αυτά σε τοποθετήσεις και τελειώματα. Ισοφαρίζει στο 80. Ο Πάοκ με στημένη μπάλα. Κάνει το 1-1. Να σηκωθεί λίγο το γήπεδο, να πάρουν όλοι τα πάνω, γιατί πραγματικά ήταν μια παράξενη, δύσκολη κατάσταση. Υποτονικός ΠΑΟΚ που δεν είχε ευκαιρίες, ισορροπεί το μάτς. Όχι ότι το 0 ήταν δίκαιο σκορ σε σχέση με την εικόνα και τις ευκαιρίες, αλλά χρειάζεται κάτι ο ΠΑΟΚ. Οι Νορβηγοί κάνουν ένα time out εκεί, μια συγκέντρωση όλοι δίπλα τον αρχηγό τους. Παράξενη, αλλά ok, και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Ο διαιτής σφυρίζει. Μπαίνουμε τελευταίο δεκάλεπτο. Στο 1-1 ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει. Φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Σηκώνεται λίγο και το γήπεδο. Να δούμε αν αυτό μπορεί να αλλάξει και την εικόνα, αλλά και το αποτέλεσμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή την στιγμή. Από τα αριστερά η της Μπραν, όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Ο Ράχμαν Μπάμπα θα λέγαμε από εκείνους που έχουν την ικανότητα να τελειώνουν καλά τις φάσεις. Το ΠΑΟΚ σήμερα έχει άσχημα τελειώματα, πραγματικά. Μια ομάδα με πάρα πολλά προβλήματα που έχασε και την σύνδεση, τη συνοχή της. Αλλά όλα αυτά στη συνέχεια θα κριθούν. Τώρα παίζεται η πρόκριση φυσικά και την άλλη εβδομάδα στην Νορβηγία. Ανεβαίνουν από τα δεξιά με τον Ντερεύ οι Νορβηγοί, που αν δεν κάνω λάθος δεν έχουν αλλαγή στο παιχνίδι. Θέλουν να απαντήσουν περιοχή, κόβουν του Πάο. Χατσίδης πέφτει, φάουλ κοντά στην περιοχή. Ο Χατσίδης παραμένει, έκανε πολύ καλό ξεκίνημα, στόχησε από εκεί πέρα, έχει πέσει η απόδοσή του. Ο προπονητής τον διατηρεί στο παιχνίδι. Ο Μπάμπα κινήθηκε εδώ στο κοντρόλ, χάνει την μπάλα, πλάγιο out. Αλλά χειροκροτείται αρχηγός στον ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα ο Ράχμαν Μπάμπα, μια και λείπει ο Ζίφκοβιτς, βγήκε ο Τάισον, δεν παίζει ο Πέλκας. Τέλος στο κέντρο, ο Λουσέ απομακρύνει, ο Χατζηδιάκος δεν βγαίνει, μια μπαλιά, ο Παυλένκα δεν βγαίνει. Χατσίδης χάνει την μπάλα, οι Νορβηγοί κερδίζουν μονομαχίες, κλείνουν και πάλι τον ΠΑΟΚ. Έχουν από το 30 και μετά έχουν αυτή την ασφάλεια και τις πάρα πολλές πάσες οι Νορβηγοί. Δύο ευκαιρίες έχουν δημιουργήσει, εδώ κάνει φάουλ ο Σορετήρε. Μεταξύ κέντρου και περιοχής θα τους βάλει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μετά τον γκολ δεν έχει αξιοποιήσει το μομέντου να τους πιέσει, να τους κλείσει. Κρατάνε την μπάλα της Μπραν, παγώνουν το γήπεδο όσο μπορούν, μια και παίζουν εκτός έδρας και ισοβαρίστηκαν. Και αυτοί είπαμε με πάρα πολλές απουσίες. Αυτοί όμως θα έχουν επιστροφές στο δεύτερο μάτσο. ΠΑΟΚ δεν θα έχει. Μια σέντρα προς την περιοχή. Ο Κένι Μερίσκο γυρίζει πίσω στον Παυλένκα. Στο 83 από το 80 ο Μπάμπα ισοφάρισε. Μπάμπα με τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο στον Τέιλορ, παίζει για τον Μπάμπα. Ο Γκανέζος προωθεί για τον Ντιαγέ. Θέλει να πάρει πλάτη. Ντιαγέ δυνατός, υψηλός όμως, έχει τεχνική, ελευθερώνεται. Αλλάζει παιχνίδι για τον Κένι, χειροκροτείται από τον κόσμο. Κένι με ελουστόν, το είπαμε σε ένα διάστημα, τώρα του παιχνιδιού που ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία συνοχή. Εντεκάδα του δεν έχει ξαναπαίξει. Από τους παλιούς πραγματικά είναι μόνο ο Μπάμπα στο γήπεδο. Αλλά ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα τώρα. Χατζηδιάκος. Το γήπεδο παροτρύνει, Τέιλορ ελευθερώνεται στα χάφο Τέιλορ. Κάθεται στο Χατσίδι. Χατσίδης ολιγορεί, αργεί, αν πάρει κόρνερ καλά θα είναι. Παίρνει την μπάλα ο Ζαφίρης που δεν είναι καλός. Σορετήρε στον άξονα, Σορετήρε. Πασάρει στον Τέιλορ, Τέιλορ θα πασάρει πού? Στον Σορετήρε, πέφτει κάτω. Ο Ζίμπερτ λέει δεν υπάρχει πέναλτι, πήγε να το ψιλοεκβιάσει εκεί ο Σορετήρε. Εδώ δεν πρέπει να βγάλουν κόντρα επίθεση και φάουλ οι του ΠΑΟΚ που δεν κάνουν και φάουλ για κάρτα. Ένας Χριστιανός θα κάνει, κλέβει ο Λουσέ την μπάλα στον άξονα, ο Λουσέ περιμένει ο Ντιαγέ, Λουσέ προωθείται, Λουσέ σουτάρει, σαν να βρήκε σε χέρι μπάλα, Ντιαγέ, τριπλάρει ο Ντιαγέ, γυρίζει κόρνερ. Φωνάζει ο νορυβηγός γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, φωνάζουν για ΒΑΡ στην φάση. Κόρνερ στο 85 για τον ΠΑΟΚ σε ένα άναρχο μάτς με δύο ομάδες που έχουν πάρα πολλές απουσίες. Βλέπουμε κάτι πολύ ξένο για τον ΠΑΟΚ. Το γήπεδο όμως και σηκώνεται. Μετά τον γκολ του Μπάμπα. Ο Λουσέ και πάλι στην εκτέλεση από αριστερά με δεξί πόδι στο 85. Λουσέ εκτελεί, δεύτερο δοκάρι, μόνο Νορβηγοί πηδούν, διώχνουν την μπάλα. Κένι κατεβάζει, ανεβαίνει ο Κένι με το δεξί. Πω, στραβοκλωτσιά ολκής του Κένι, δεν την βρίσκει καθόλου καλά την μπάλα, φεύγει εκτός γηπέδου, out. Είχε εδώ πρώτη και ο ΠΑΟΚ, ήταν 3-3, δύο προσπάθειες κόπηκαν από τους αμυνόμενους. Τώρα θα κάνουν αλλαγή οι της Μπραν, η πρώτη δείγμα του ότι δεν έχουν πολλούς που να υπολογίζουν σε αυτό το παιχνίδι πέρα από τους 11 πρώτους. Που υπέφεραν στο ημίωρο, κράτησαν το 0-0, ανέβηκαν μετά και τώρα σε ένα ισορροπημένο μάτσι είναι στο 1-1. Χατζηδιάκος προς τον Σορετήρε. Πλάγιο out. Να η αλλαγή για την Μπραν. Έξω με το νούμερο 23. Μπαίνει ο Κρίστιανσον. Το 16ο λεπτό. Πλάγιο. Ελουστόντο. Ο Μπάμπα χάνει τον αντίπαλο. Παίρνει ο Κρίστιανσον που μόλις μπήκε. Πέφτει μόνος του, πλάγιο out. Ψηλά όμως η Μπραν. Και σε δυνάμεις αφού είναι καλύτερο. Ο Πάκο έχει κάνει τις 5 αλλαγές του. Έχει πιο φρέσκα πόδια μέσα στο γήπεδο. Ο Μπάμπα από το πλάγιο κάνει λάθος. Για να δούμε. Από τα δεξιά ανεβαίνουν επικίνδυνα στην πλευρά του Μπάμπα. Κακή πάσα out. 86 λεπτά, 1-1. Ο ΠΑΟΚ στο κακό του διάστημα δέχθηκε γκολ. Πάγωσε το γήπεδο, πάγωσε το παιχνίδι. Πολλές αλλαγές, με στημένη μπάλα κατάφερε να εσωφαρίσει. 1-1, Μπάμπα. Παίζει για τον Ζαφίρη. Σορετήρε, δεν βρίσκει την μπάλα. Του κλέβει ο αντίπαλος, καθαρά. Και πάλι Μπραν που έχει πιο μεγάλο ποσοστό κατοχής. Όχι ότι είναι επικίνδυνη, αλλά ελέγχει. Κλέβει τώρα εκεί ο Τέιλορ. Πασάρει για τον Εντιαγέ. Εντιαγέ παίζει για τον Ζαφίρη. Από τα αριστερά Ζαφίρης πατάει περιοχή. Ζαφίρης γυρίζει την μπάλα. Εντιαγέ σουτάρει. Το χάσε. Μπλοκάρει ο γκολκίπερ. Εντιαγέ τα 3 μέτρα μόνος του με το τέρμα στέλνει την μπάλα. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία σε κενό τέρμα μετά το Χατσίδη στο ξεκίνημα και ο Εντιαγέ στέλνει την μπάλα στον γκολκίπερ επάνω. Τεράστια ευκαιρία, απίστευτη στο 87. Έχασε ένα τέτοιο Χατσίδη στο πρωτομήχρονο, χάνει και ο Εντιαγέ. Δεν πλασάρει με δύναμη. Ο τερματοφύλακας της Μπραν μπλοκάρει. Το 1-1 παραμένει. Ο ΠΑΟΚ που έτσι κι αλλιώς έχει τα θέματα του είναι και άστοχος. Αυτές οι ευκαιρίες δεν χάνονται. Πραγματικά δεν χάνονται.
2: Λίγο πριν από το τέλος, ΠΑΟΚ Μπραν 1-1. 72ο λεπτό στο Ηράκλειο. Ο ΦΣΚΑ παραμένει το 2-0. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Μάνος Σουριάς.
3: 72 λεπτά στο Παγκρίδιο Στάδιο, ο Φιτσέσκα Σόφιας στο 2-0, αλλαγές και από τον Χρήστο Κόντι. Πέρασε στο παιχνίδι τον Καραχάλιο και τον Ντίκμαν, ο Καραχάλιος αντί του Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή. Ο Ντίκμαν πήγε ως δεξιός, ανακαλύψει δεξιά πλευρά και μετατοπίστηκε λίγο πιο μπροστά στα φτερά ο Αποστολάκης, θέτα και εσωτερική αλλαγή. Ο οποίος προσπαθεί και έχει καταφέρει να ισορροπήσει την ΤΣΣΚΑ, η οποία μετά το δεύτερο γκολ του Φούντα έχει αύξει την πίεση της στα καρέ του Όφη. Τώρα είναι και πάλι στην επίθεση, αλλά είναι εκτεθειμένος. Αφήνει όμως την φάση. Θεωρώ ότι μόλις ολοκληρωθεί θα σηκωθεί η σημαία. Ήταν σε θέση offside. Δεν σήκωσε ο φάση. Έταψε το out. Ήταν μια καλή αντεπίθεση που πήγε να γίνει εκεί από την δεξιά πλευρά με τον Ήτου για τους Βούλγαρους, ο οποίος κλείστηκε από τον Αθανασίου. Η μπάλα out λοιπόν στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Όφη να έχει ισορροπήσει, όπως είπαμε, το διάστημα που οι Βούλγαροι είχαν αυξήσει την πίεσή τους στα καρέ της κριτικής ομάδας. Προσπαθεί τώρα να βγει από τα αριστερά η αντεπίθεση για τον Όφη. Θα γίνει φάουλ του Αθανασίου στον Ιτού, ο οποίος Από την στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι ο Ρουμάνος Εξτρέμ, έχει δώσει μια ένα διαφορετικό τόνο στην αντεπίθεση, στις αντεπιθέσεις της ΤΣΣΚΑ. Στο μεταξύ άλλαξε και τον καθαρό επιθετικό που είχε στο παιχνίδι ο Γιάννεφ, αντί του Γοδόη πέρασε ο Σβάρτς στην κορυφή της επίθεσης, ενώ ετοιμάζεται να περάσει σε λίγα λεπτά.
2: 74 λεπτό, ΦΙΤΣΕΣΚΑ 2-0. Πάμε στην Τούμπα. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. ΠΑΟΚ Μπραν 1-1.
5: Λάθος του Λουσέ. Θέλουν να κερδίσουν τις Μπραν. Τα καταφέρνουν όπως το χωρούν. Πιέζει εκεί ο Χατσίδης. Απομακρύνουν όπως στην Νορβηγή. Ο Ελουστό το δείχνει να ελέγχει. Σουτάρει την μπάλα με δύναμη μπρος το Χατσίδη. Χατσίδης βάζει το σώμα του. Μπαίνει ο Χατσίδης. Χατσίδης πατάει περιοχή. Γυρίζει. Out. Out. Δεν είναι. Corner. Corner είναι. Κόρνερ με δύναμη ο Χατσίδης, μετά από ώρα παίρνει μια μονομαχία και στο 90 ο ΠΑΟΚ έχει κόρνερ σε ένα πολύ παράξενο παιχνίδι, σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. 1-1 το σκορ για έναν ΠΑΟΚ εντελώς διαφορετικό από όσα γνωρίζουμε. Πολλά νέα πρόσωπα, καμία σχέση με ό,τι βλέπαμε μέχρι πέρυσι. Μια δύσκολη περίσταση για τον ΠΑΟΚ. Κόρνερ από τα δεξιά. Εκτελείται... Χατζηδιάκος πατάει, περιοχή διώχνουν. Σορετήρε μαζεύει την μπάλα. 4 λεπτά έξτρα χρόνος. Σορετήρε για τον Κένι που είναι τελευταίος. Και πάλι για τον Σορετήρε. Η Μπραν βγαίνει, πιέζει. Σορετήρε δεν έχει εύκολη πάσα. Δεν πρέπει να κάνει λάθος βέβαια. Παίζει για τον Παυλέγκα. Παυλέγκα περιμένει να τακτοποιηθούν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Δεξιά είναι ο Ελουστόντο. Με τον Τέιλορ στο χώρο του κέντρου. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων στο 1-1. Ζαφίρης από τα αριστερά. Ο Μπάμπα του λέει να περιμένει. Ζαφίρης ψάχνουν ελεύθερους χώρους. Δεν υπάρχουν. Τέιλορ με τον Χατζηδιάκο. Έχει κλειστεί και ο Κένι. Λουσέ με ασίστ σήμερα. Τέιλορ στον Σορετήρε. Πατάει ο Ζαφίρης. Σορετήρε από τα αριστερά. Έχει δεξί πόδι αυτός. Τέιλορ με στην περιοχή. Ο Μπάμπα και πάλι. Μπάμπα. Σε ποιον? Μπάμπα με το δεξί ψάχνει. Λουσέ δεν μπορεί, χάνει την μπάλα. Διώχνω όπως η Νορβηγή. Το πλάγιο νομίζω ότι είναι για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεύτερο το καθυστερήσεων μπαίνουμε. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει μια φάση. Μπας και πάρει την νίκη σε ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ ανώτερος αλλά δεν έβαλε γκολ. Βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ισοφάρισε με τον Μπάμπα. Στο δεύτερο δεν έχει πολλές ευκαιρίες. Αλλά μια τεράστια νωρίτερα με τον Εντιαγέ μόνος του μεροτέρμα όπου αστόχησε. Εντιαγέ με δύο αντιπάλους μάχεται να πάρει κάτι. Πέφτει κάτω, δεν παίρνει τίποτα. Πλάγιο. Πλάγιο κοντά στο Σημεάκι. Πίσω η μπάλα. Λουσέ, Λουστόντο, ψηλά τα στόπερ του ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο για τον Μπάμπα. Ανεβαίνει από τα αριστερά ο Μπάμπα. Με κίνδυνο να κάνει λάθος. Σορετήρε, Τέιλορ, προωθείται από τα αριστερά. Κάνει την μπάλα δική του, Τέιλορ, με στην περιοχή δεν είναι πολύ συμπαίχτες, σεντράρι, πλάγιο. Το Ζιέντον, ο νορβηγός προπονητής, θέλει την αλλαγή τώρα, θα γίνει η δεύτερη του αλλαγή. Μπαίνει με το νούμερο 41 ο Ρέμαν, αλλά δύο λεπτά της καθυστερής για να δούμε αν το μάτς τελειώσει 1-1. Για να έχουμε κάτι έξτρα. Μπάμπα προς τον Σορετήρε από τα αριστερά. Σορετήρε γυρίζει προς τα πίσω. Χατζηδιάκος σχεδόν ως τελευταίος. Πασάρι για τον Κένι. Έχει χώρο ο Άγγλος να ανέβει. Κένι βλέπει προς τον Εντιαγέ. Δεν φτάνει η μπάλα τελευταία στιγμή σε αυτόν. Διώχνουν οι Νορβηγοί. Κατοχή με τον Χατζηδιάκο και τον Τέιλορ. Πατάει την μπάλα, παίρνει. Όχι, φάουλ. Γιατί φάουλ? Ω, και κάρτα στον Χατζηδιάκο. Γιατί? Νομίζω ότι δεν είναι σωστή. Τέλος πάντων, σταμάτησε η επίθεση της Μπραν στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων με τον ΠΑΟΚ να την κάνει την μεγάλη φάση με τον Εντιαγέ που μόνος του μεταδίχτυα πλάσαρε πάνω στον πεσμένο goalkeeper. Έχει δύο τέτοιες καταστάσεις ο ΠΑΟΚ σήμερα σε ένα δύσκολο μάτς, χάνει και τέτοιες ευκαιρίες. Είναι στο 1-1 με τους Νορβηγούς. Ένα λεπτό ακόμη εδώ στην Τούμπα. Γεμίζει ο goalkeeper, ο Μπάμπα, ο Τέιλορ, πίσω η μπάλα στο Χατζηδιάκο. Out. Προλαβαίνει ο Παυλέγκα, θα γεμίσει ο goalkeeper της ομάδας. Ο Λύση διαμαρτύρεται στον τέταρτο. Γεμίζει ο Παυλέγκα. Ο Εντιαγέ εκεί για την πρώτη. Θα πάρει Ζαφύρης. Κερδίζει ο Έλληνας διεθνής. Πέφτει κάτω. Αν πάρει ένα φάουλ, καλό θα είναι. Μια τρίπλα. Τι δίνει ο διαιτητής? Πλάγιο δίνει για την Μπραν. Βλέπει και το ρολόι του και σφυρίζει το τέλος του παιχνιδιού. ΠΑΟΚ Μπραν 1-1. Ανοιχτοί λογαριασμοί για το δεύτερο μάτς. Ο ΠΑΟΚ έχασε πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Έχασε πολλές περισσότερες ευκαιρίες από τους Νορβηγούς. Βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ισοφάρισε με τον Μπάμπα στο 80. Και τώρα πρέπει να πάει να κερδίσει στη Νορβηγία και στο Μπέργκεν την άλλη Πέμπτη, στο μάτς της χρονιάς φυσικά για την Ευρώπη. Αυτά από εδώ, από την Τούμπα.
2: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. ΠΑΟΚ Μπραν 1-1. Στο Ηράκλειο το παιχνίδι έχει διακόπηση 79 λεπτό. Φιτσές καπανμένο το 2-0. Εμείς πηγαίνουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χράντε Τσκράλοβε. Βαγγέλης Νερατζιάς και Τάσος Νικολογιάννης στην περιγραφή. Κύριε.
6: 47 λεπτό, δεύτερο της επανάληψης. Παναθηναϊκός Χράντε Τσκράλοβε 0-0. Και ο ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό είναι αυτός που έχει την μπάλα και δίνει στον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια για τον Αντίνο στη μεσαία γραμμή από τα αριστερά. Ο Αντίνο κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα πάνω στον Λούτβιτσεκ και συγκλίνει και δίνει τώρα στον Τετέι έξω την περιοχή. Ο Τετέι του γίνεται μια κόντρα εκεί, δεν μπορεί να διεκδικήσει την μπάλα. Απομακρύνει η άμυνα της Κράλοβε, δεν υπάρχει αλλαγή στο ημίχρονο. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει μια αλλαγή από το 20 λεπτό με τον τραυματισμό του Τσάπρα που πέρασε τη θέση του ο Κάτρης. Ο Ταμπόρδα τώρα δίνει στον Τσιριβέγια, να δούμε αυτή τη φάση και μετά θα υπενθυμίσουμε εντάχει τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ο Κάτρης από τα δεξιά γυρίζει πίσω στον Ντεφράι. Στο μισό γήπεδο, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η Κράλοβε στην άμυνά της και ο Ντεφράι τώρα δίνει στον Φαντρόγγελεν και ο Φαντρόγγελεν έχει την μπάλα και κάνει μια διαγώνια πάσα στα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ταμπόρδα, αυτός με τη μία θέλει να βρει τον Αντίνο. Διάβασε τη φάση ο Λούλβιτσεκ, από μακάρι είναι όπως. Και εδώ ο Φαντρόγγελεν καθαρίζει τη φάση και δίνει για τον Ετιέν Καμαρά. Πένια, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος η άμυνα. Καμαρά, Τσιριβέ για τα χαφ, Ταμπόρδα δεξιά, Αντίνο αριστερά, Λιβάη, Γκαρσία και Τετέι το επιθετικό δίδυμο. Αυτός είναι ο σχηματισμός του Παναθηναϊκού. Ζαντράτιλ, Ούχρικα, Τσιχάκ, Τσεχ, Λούτβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάντσακ, Χόρακ, Φαμπιούρεν, Σλόντζικ και Μίχαλικ η εντεκάδα της Κράλοβε που δεν έχει καμία αλλαγή.
2: Πάμε για λίγο στο Ηράκλειο, διότι αλλάζουν οι αριθμητικές ισορροπίες. Ο Μπραχίμη πόσο έπαιξε, κανένα 20 λεπτό μόνο? Την είδε την κόκκινη μετά από παρέμβαση του ΒΑΡ.
7: Ακριβώς μέσα στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης και η ΤΣΚΑ θα μείνει με 10 παίκτες λόγω κόκκινης κάρτας στον Μπραχίμη, ο οποίος εκτός φάσης χτύπησε τον Αϊτόρ. Αρχικά του δόθηκε κίτρινη κάρτα, κλήθηκε όμως ο Γιωβάνοβιτς να δει το ΒΑΡ και εκεί αναβάθμισε την κάρτα σε κόκκινη και ο Μπραχίμη λοιπόν, ο οποίος είχε περάσει το 56 ως αλλαγή, θα δει την κόκκινη κάρτα και για τα επόμενα 8 χωρίς καθυστερήσεις λεπτά που απομένουν στον αγώνα. Οι Βούλγαροι πέραν του ότι είναι με 2 γκολ πίσω στο σκορ θα αγωνίζονται και με παίκτη λιγότερο σε ένα διάστημα που όφη είχε ισορροπήσει. Εδώ βέβαια και περίπου 10 λεπτά δεν έχουμε δει καλό ποδόσφαιρο, δεν έχουμε δει θα έλεγα καν ποδόσφαιρο. Πολλές διακοπές, σκληρά μακαρίσματα κυρίως από πλευράς ΤΣΚΑ.
2: Ο 22ο λεπτό λοιπόν παραμένει το 2-0. Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, έχει ένα corner Χράντετς.
6: Από μάκρυνε η άμυνα του Παναθηναϊκού και τώρα η μπάλα έχει φτάσει στη μεσαία γραμμή εκεί που είναι μόνο στο Ούχρικατ, ο κεντρικός αμυντικός της Χράντετς, ο οποίος θα δώσει για τον Ντάντσακ στη μεσαία γραμμή. Δυνατό μαρκάρισμα του Κάτρι αλλά καθαρό, η μπάλα απομακρύνεται. Οι Τσέχοι γυρίζουν προς την άμυνά τους και τώρα στο τερματοφύλακα τους την μπάλα. Ο Λιβάη πηγαίνει να πιέσει. Απομακρύνει όπως ο Τσέχ. Σε ένα σημείο που ο Φεντεφράι θα πάρει την κεφαλιά και θα βρει τον Τσιριβέγια στη μεσαία γραμμή. Ο Τσιριβέγια έχει χώρο και επιχειρεί μια διαγώνια πάσα στα αριστερά στον Αντίνο. Ο Αντίνο κατεβάζει ωραία και πάει στο ένας με έναν, συγκλίνει προς τον άξονα, κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτου Λιβάη Γκαρσία βγαίνει και μαζεύει ο Ζαντράτιλ και τελειώνει έτσι αυτή η ενέργεια του Παναθηναϊκού και οι Τσέχοι τώρα θέλουν γρήγορα να βγουν μπροστά με μια μεταβίβαση στη μεσαία γραμμή. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι οργανωμένος και αναγκάζει την Χράντες να γυρίσει την μπάλα στην αμυνά της με τον Ούχρικατ να δίνει για τον Τσιχάκ και αυτός τώρα στα αριστερά για τον Χόρακ και στον Σλόντσικ από τα αριστερά. Νταρίντα ξανά στον Χόρατς, η σέντρα προσοχή εδώ, θα διώξει ο Ντεφράι με το κεφάλι, ο Ταμπόρδα θα δώσει ψύχραμα στον Κάτρη και ο Κάτρης Βγάζει για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη κάνει ένα κοντρόλ με το στήθος, αλλά οι Τσέχοι ανακτούν την μπάλα με τον Ταρίντα. Με τον Φαμπιούρνιν πήγε να συνεργαστεί εκεί. Έκλεψαν του Παναθηναϊκού.
1: Κάτρης με τον Ταπόρδο. Κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού σήμερα ο Κάτρης.
6: Και έχοντας συμμετοχή και 20 λεπτά λιγότερα.
1: Κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού. Μακράν του δεύτερου.
6: Κυριακόπουλος. Πέραν το ότι έχει τρομερή σταθερότητα στα μετόπιστεν, είναι πολύ καλός και με την μπάλα μπροστά. Όπως εδώ τώρα που του δίνουν και άλλη μια φορά την μπάλα από τα δεξιά. Κάτρης γυρίζει στον Ταμπόρδα που έρχεται πολύ πίσω για να πάρει μπάλα. Δίνει στον Ντεφράι. Να πούμε ότι ένας όμιλος παιχτών του Παναθηναϊκού πραγματοποιεί ζέσταμα. Είναι οι δύο επιθετικοί τώρα στον Ντερο Τέσσερς. Είναι ο Τσέριν, είναι ο Γιάγκουσιτς και είναι και ο Πελίστρη. Ο Ταμπόρδα τώρα στην περιοχή της Κράτης από τα αριστερά έχει δύο πάνω του, θα χάσει την μπάλα. Πήγαν τρεις πάνω στον Ταμπόρδα. Αλλά γίνεται λάθος και παίρνει ο Κυριακόπουλος και κάνει τη σέντρα εκεί, δεν είναι κανείς. Ο Ντετέ ήταν πιο μπροστά, η μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία της Κράλοβε και η απομάκρυση τώρα είναι πάνω στον Κάτρι. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό τώρα. Κάτρι, Τσιριβέγια, Λιβάη Γκαρσία, ανοιχτό κοντρόλ. Κάνει τη φάση. Κερδίζουν οι Τσέχοι. Με τον Τσέχ να απομακρύνει στα τυφλά. Εκεί είναι μόνο ο Κυριακόπουλος και ο Κυριακόπουλος θέλει να βγάλει πάλι τον Παναθηναϊκό μπροστά. Παίρνει την μπάλα και την κουβαλάει αρκετά μέτρα ο Κυριακόπουλος. Φτάνει στα όρια της περιοχής. Κάνει το σουτ αυτός. Πάνω στα σώματα. Η μπάλα πάει στον Τσιριβέγια. Ταμπόρδα στην περιοχή. Σουτ κόντρα. Η μπάλα κόρνερ. Κόρνερ κερδισμένο από το σουτ Ταμπόρδα. Η μπάλα κόντρα ρε πάνω στα σώματα των αμυνόμενων. Και ο Παναθηναϊκός ξεσηκώνει λίγο για το κοινό του εδώ στο ΑΚΑ. 20.000 τριφυλίου σήμερα εδώ. Για ροπαιχνίδι με την Κράλοβε. Στο κατακαλό καιρό. Το κόρνερ τώρα είναι από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Κυριακόπουλος, είναι και ο Τσιριβέγια. Να δούμε ποιος από τους δύο θα αναλάβει την εκτέλεση. Καλό θα είναι να δούμε και λίγο Κυριακόπουλο. Μέχρι τώρα ο Τσιριβέγια τα έχει εκτελέσει όλα. Θα φύγει τώρα ο Τσιριβέγια. Κυριακόπουλος εκτελεί. Στο πρώτο δοκάρι διώχνει όμως ο Φαμπιούρεν. Αλλά η μπάλα πάει και πάλι στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού που μένουν στην επίθεση. Κάτρης τώρα μόνος του τελευταίος δίνει στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν μακριά από το πεδίο δράσης του. Αφήνει για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια ξανά για τον Κάτρη στη μεσαία γραμμή. Στημένη πλέον η Χράντες Κράλοβε στο μισό γήπεδο. Περιμένει τον Παναθηναϊκό. Και ο Φαντρόγγελεν τώρα στη μεσαία γραμμή δίνει δεξιά για τον Κάτρη. Κάτρης του ζητάει μπάλα τα μπόρδα. Αυτός προτιμάει τον Καμαρά. Ντεφράι για Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν τώρα 53 λεπτά στο Μαρούσι. Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε πάντα στο 0-0. 8 τελικές για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, 2 στην εστία, 2 τελικές για την Κράλοβε, 1 στην εστία. 65-35 η κατοχή της μπάλας για τον Παναθηναϊκό, όμως το 0-0 παραμένει. Και τώρα οι Τσέχοι κυκλοφορούν την μπάλα στην άμυνά τους και θα κάνουν το λάθος. Θα πάρει τα πόρτα και θα δώσει τον Τετέι. Τετέι, σούτ με τα αριστερό, είναι καλό κόρνερ. Εντυπωσιακή επέμβαση του Σαντράτιλ. Καλή φάση εδώ για τον Παναθηναϊκό με τον Αντρέα Τετέι, ο οποίος δεν το σκέφτηκε, ζήγησε το πόδι του έξω από την περιοχή. Το σουτ που έκανε ανάγκασε τον τερματοφύλακα των Τσέχων σε μια επέμβαση.
1: Έκλεψε τα μπόρδα.
6: Τα μπόρδα κάνει το κλέψιμο και δίνει με τη μία στον Τετέι και με το αριστερό χέρι. Καλή επέμβαση με το δεξί χέρι. Καλή επέμβαση εδώ από τον τερματοφύλακα της Κράλοβε. Και ο Παναθηναϊκός στο κόρνερ που θα το εκτελέσει ο Τσιριβέγια. Τσιριβέγια και όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή της Κράντετς. Στο 54 βρισκόμαστε. Τσιριβέγια εκτελεί. Στη μικρή περιοχή η μπάλα δεν απομακρύνεται. Πάει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος τρώνει πάλι στον Τσιριβέγια. Επανάληψη, θα έχουμε κόρνερ. Σέντρα πάλι του Τσιριβέγια. Στο δεύτερο δοκάρι. Κόρνερ από την άλλη μεριά τώρα. Ο Παναθηναϊκός που.
1: Πρέπει να πάρει και από ένα κόρνερ κάτι, ρε Βαγγέλη.
6: Πρέπει να πάρει μια στιγμένη φάση κάτι. Ναι, αυτό ακριβώς. Ταμπόρδα τώρα πηγαίνει και ο Τσιριβέγια. Ο Ταμπόρδα του λέει άστο σε μένα. Διθέτε Ταμπόρδα λοιπόν στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Και όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, όλοι εκεί, Λιβάη. Για να δούμε. Χαμηλά εκτελεσμένο αυτή τη φορά. Πιο εύκολη λία για τους Τσέχους, αλλά ο Παναθηναϊκός και πάλι παίρνει την μπάλα και κρατάει την Κράλοβε στην περιοχή της. Ταμπόρδα. Γυρίζει στον Τσιριβέγια. Αυτός για τον Ετιέν Καμαρά. Ψάχνει επιλογή. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα απομακρύνεται αλλά πάει πάνω στον Τετέι. Όμως ο Τετέι είναι με πλάτη στην περιοχή από τα δεξιά. Τώρα γυρίζει, περνάει ένα αντίπαλο, περνάει και ένα δεύτερο γκολ.
1: Γκολ! Ο Αντρέας Τετέι, Βαγγέλη. Ο Αντρέας Τετέι, λέγαμε, έπρεπε να πάρει κάτι από τη σημερινή φάση, Βαγγέλη, ο Παναθηναϊκός. Ο Καμαρά κάνει τη σέντρα. Η μπάλα φτάνει στον Αντρέα Τετέι που θα την πάρει από αριστερά. Θα περάσει έναν, δύο. Παράθυρο, γεια σας. Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε 1-0.
6: Ναι, ναι, με το Τετέι που θύμισε λίγο Λιβάη εδώ. Τα έκανε όλα μόνος του. Πήρε την μπάλα, απέφυγε έναν αντίπαλο. Νομίζω, θα το δούμε και στο replay, ότι βρίσκει λίγο πάνω στον αμυντικό της Κράλοβε η μπάλα και παίρνει ύψος και πάει στο γάμα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
1: Είναι τρομερή ενέργεια, φίλε.
6: Είναι τρομερή ενέργεια.
1: Είναι οι ενέργειες που μας έχουν λείψει από τον Τετέι φέτος. Αλλά εντάξει, η αρχή σεζόν είναι, έτσι.
6: Έπρεπε εμείς να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει κάτι από μια στιγμή μπάλα. Είναι απλά τα πράγματα. Στο 55 λοιπόν, Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε 1-0. Ξεκλειδώνει η άμυνα των Τσέχων και ελπίζουμε από εδώ και πέρα να δούμε ένα ακόμη καλύτερο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό τώρα που έχει πάρει το πλεονέκτημα. Ο Ετσιέν Καμαρά έκανε τη σέντρα.
1: Καθαρή φάση.
6: Από κόντρα πάει μπάλα στον Τετέι. Και ο Τετέι γνωρίζει τώρα την αποθέωση.
1: Ναι, έχεις δίκιο, φίλε.
6: Ναι.
1: Το 6.
6: Νομίζω το 5, ο Τσιχάκ.
1: Το 5.
6: Ναι. Σε αυτόν βρήκε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η μπάλα είχε τροχιά προς την εστία. Απλά πήγε πιο εντυπωσιακά. Και έτσι λοιπόν Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε από το 55. 1-0 με τον Ανδρέα Τετέι. Πολύ καλό νέο για τον Παναθηναϊκό. Καλό νέο και για τον Τετέι. Γιατί οι επιθετικοί τρέφονται με τα τρέματα. Και ο Τετέι έψαχνε ένα γκολ έτσι κρίσιμο. Αντίνο τώρα παίρνει την μπάλα. Θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό γρήγορα μπροστά. Γίνεται το λάθος. Παίρνει ο Νταρίντα, αλλά ο Ταμπόρδα βάζει την κόντρα και καθυστερεί την επίθεση των Τσέχων. Και η Κράλοβε τώρα στην επίθεση από τα αριστερά με το Χόρατς. Αλλαγή δεδομένων λοιπόν στο ΆΚΑ με τον γκολ του Τετέι στο 55 για τον Παναθηναϊκό που δίνει προβάδισμα στο τριφύλι. Και ξεσηκώνει και τον κόσμο στις εξέδρες εδώ στο στάδιο. Η Κράλοβε τώρα.
1: Δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός τώρα να αλλάξει το στυλ του. Δεν χρειάζεται. Πρέπει να έχει τον έλεγχο του αγώνα ο Παναθηναϊκός. Δεν πρέπει τώρα να κάτσει πίσω.
6: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Δεν πρέπει να δώσει δικαίωμα στους Τσέχους. Πρέπει όπως ήταν μέχρι να σκοράρει να συνεχίσει.
6: Για να δούμε τώρα μια σέντρα από τα αριστερά με το Χόρατς πάλι. Αλλά εκεί είναι ο Τσιριβέγια και δίνει ύψος την μπάλα την απομακρύνει.
1: Ο Τσιριβέγια πολύ καλό σήμερα, Βαγγέλη.
6: Είχε κάποια διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο που χάθηκε, αλλά μετά βρήκε τα πατήματά του.
1: Όχι, όσο πολύ καλός. Αυτός που βλέπω ότι έχει κουραστεί είναι ο Λιβάη Γκαρσία και πιστεύω θα είναι η πρώτη αλλαγή.
6: Γι' αυτό
1: η δεύτερη ζέσταμα. Αλλαγή μάλλον.
6: Γι' αυτό κάνουν και ζέσταμα και ο Ντέστερς και ο.
1: Έχει κουραστεί πολύ.
6: Και ο
1: Λιβάη Γκαρσία. Τώρα θες να το πάρει, θέλει λίγο να το πάρει σκοπιμότητα. Δεν λέω να δώσει μπάλα. Αλλά οκ. Okay.
6: Εγώ θα έλεγα ότι στο ανασταλτικό κομμάτι να συνεχίσει να κάνει ό,τι έκανε, διότι δεν κινδύνεψε και η περίπτωση
1: ναι,
6: που κινδύνεψε
1: ναι.
6: ήταν από αβίαστα λάθη και όχι μέσα από οργανωμένες
1: ναι,
6: επιθέσεις.
1: Σωστό.
6: Κυριακόπουλος. Έχει την μπάλα και δίνει στον Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν για τον Ετιέν Καμάρα. Και ο Ντεφράι για τον Κάτρι. Ο Κάτρης κάθετα για τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη θα κερδίσει το πλάγιο, θα ανεβάσει τον Παναθηναϊκό. Λίγο πριν συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε 1-0 με το τέρμα του Τετέι στο 55. Και το πλάγιο για τον Τριφύλλη εκτελείται και ο Ετιέν Καμάρα παίζει με τον Τετέι. Ο Τετέι υποδέχεται την μπάλα με πλάτη και έχει και την επιλογή του Λιβάη δεξιά. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι. Θέλει να τα κάνει όλα μόνο του.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι υπερβολή που έχει κάνει, αλλά οκ. Okay. Έχει αυτοπεποίθηση.
6: Μετά από το γκολ που πέτυχε. Και η Τσέχη τώρα με τον Ούχρικατ να γυρίζει πίσω τον τραμολοφύλακά του και αυτό να δίνει την μπάλα στα αριστερά στον Χόρατς που έχει αρκετό χώρο. Γι' αυτό πηγαίνει ο Ταμπόρδα γρήγορα να τον καλύψει και τον μπερδεύει μάλιστα και του παίρνει και το πλάγιο ο Ταμπόρδα.
1: Τι να πεις εδώ τα μπόρδα.
6: Που έτρεξε με πάθος.
1: Δεξιά παίζει το παιδί, τα δίνει όλα.
6: Και τώρα το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό με τον Κάτρι από τα δεξιά. Ο Τιέν πηγαίνει κοντά να πάρει μπάλα. Αυτός προτιμάει τον Ταμπόρδα. Ο Κάτρης τώρα θέλει να παίξει με τον Λιβάη. Ο Λιβάη κρατάει την μπάλα και δίνει στον Ταμπόρδα. Αυτός στον Τζιριβέγια, από εκεί στον Ετιέν Καμαρά. Ο Ετιέν στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν καθυστερεί, δίνει τελικά στον Κυριακόπουλο. Έκανε κίνηση του Τσιριβέγια. Πολύ ωραία στον Τσιριβέγια η μπάλα. Και ο Τσιριβέγια με το εξωτερικό φάλτσο, αν παίρναγε αυτή για τον Αντίνο.
1: Σούπα, ο Τσιριβέγια είναι πάρα πολύ καλό σημείο. Στο passing game και λοιπόν βυθέει πάρα πολύ.
6: Άρα είναι και πετυχημένη επιλογή του Νίστρου που να τον ξεκινήσει.
1: Εντάξει, αποδεικνύεται ότι τον έβαλε.
6: Ναι. Ο Πένια πολύ ψηλά έξω από την περιοχή του δίνει στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν, ένα γέμισμα προς τον Τετέι. Ο Τετέι μάχη εκεί με τον κεντρικό αμυντικό της Κράντες.
1: Τον τραβάει, φίλε, τον τραβάει.
6: Απέναντι στο Λιβάη να δώσει. Δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κουβαλάει την μπάλα. Πλασέ του Λιβάη.
1: Τι κάνει, τι κάνει, ρε φίλε.
6: Πολύ μακριά.
1: Γιατί ρε εσύ, Ταμπορδάκο, γιατί. Ήταν ο άλλος, έμπαινε μόνος του από δεξιά.
6: ήθελε κάθετη στο Λιβάη εδώ. Κάθετη στο Λιβάη ήθελε. Σημασία για το Παναθηναϊκός είναι σε ένα καλό φεγγάρι σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται, έχει την μπάλα, πλησιάζει εύκολα την περιοχή της Κράτης Κράλοβε. Τσιριβέγια από την εξαιρετική πάσα με το στήθος του Ντεφράη. Δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ξανά στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Τετέι. Μπαίνει στην περιοχή. Τετέι! Πλασάρι! Γκολ! Παναθηναϊκός Κράτης Κράλοβε 2-0.
8: Όλα τα λεφτά είναι η κάθετη πάσα. Κάτσε να την ξαναδούμε. Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Τσιριβέγια. Βεβαίως. Τρομερή κάθετη πάσα του Τσιριβέγια στο Τετέι.
6: Τι του έκανε,
8: απίστευτο σκάψιμο της μπάλας.
6: Εκεί ο Τετέι. Τι του έκανε εκεί ο Τετέι.
8: Και έχουμε το Παναθηναϊκός Κράτης Κράλοβε 2-0.
6: Όλα άλλαξαν. Όλα άλλαξαν με το που ξεκλείδωσε η άμυνα των Τσέχων. Έρχεται και το δεύτερο γκολ. Νομίζω ότι καταγράφεται στο 61 αυτό. Θα το δούμε σε λίγο. Λίγη σημασία έχει. Τη μικρότερη σημασία έχει αν είναι στο 60 ή στο 61.
8: Να πούμε όμως και μια κουβέντα, ρε φίλε.
6: Πες
8: το τι έχει ακούσει ο Τσιριβέγια, τι έχει ακούσει, τι έχει ακούσει. Πού πάμε, Τσιριβέγια, πού πάμε. Εκεί πάμε, ρε φίλε, με Τσιριβέγια. Γι' αυτό τον βάζει. Για να έχει αυτή την μπάσα
2: που έχει. Πάμε στο Ηράκλειο. Τρίτο γκολ για τον Όφη. Μάνο.
9: Γιάννη, με ακούς?
2: Ναι, ναι. Ακουγόμαστε, Μάνο. Μάνο Σουριά.
9: Γιάννη, με ακούς?
2: Ναι.
9: 94, Όφη πετυχαίνει το 3-0 με τον Ντίκμαν και θα έλεγα ότι βάζει τις μεγάλες, τη βαθιά βάση για να πάρει την πρόκριση στην League Phase του Europa League σε μια προσπάθεια που έγινε από την αριστερή πλευρά, ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή και ο Ντίκμαν πιάνοντας ένα σουτ την κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα πετυχαίνοντας το 3-0 για τον Όφη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ντίκμαν, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 66 και στο 94 χρήζεται σκόρερ στην δεύτερη επίσημη συμμετοχή του στο παιχνίδι από την έξοχη ασίστο την οποία πήρε από τον Νικολάου, έκανε το πλασέ στην κίνηση και με αυτό το καταπληκτικό γκολ με το αριστερό μάλιστα έπιασε το σούτο Ιταλός, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και Όφη πετυχαίνει λοιπόν το 3-0 και αποκτά ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την πρόκριση στην επόμενη φάση, ένα αρκετά καλό σκόρο να πάει να υπερασπιστεί την επόμενη εβδομάδα στην Σόφια. Ο Νικολάου, ο οποίος έβγαλε την ασίστ και περάσει 86 στη θέση του Κοστούλα και με την έξοχη πάσα από την αριστερή πλευρά. Ενώ τώρα συνεχίζει να πιέζει ο Όφη με τον Αθανασίου, ο οποίος προσπαθεί να πιέζει στην περιοχή. Θα αλλάξει για τον Ισέκα, αυτός δεν μπορεί όμως να βάλει πλάτη για να κάνει το σούτερ και θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της ΤΣΚΑ, οι οποίοι δεν μπορούν όμως να βγουν και στην αντεπίδραση καθώς κόβει ο Καραχάλιος παραχωρώντας πλάγιο out. Δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθεί το εξάλεπτο των καθυστερήσεων, ο Όφη λοιπόν παίρνει μια τεράστια νίκη, μια καθαρή νίκη απέναντι στην ΤΣΚΑ και γίνεται το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στην League Phase. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα συρρήξει για τελευταία φορά ο Γιωβάνοβιτς στο παιχνίδι και Όφη με τα δύο γκολ του Φούντα τώρα σφυρίζει ο Γιωβάνοβιτς. 3-0 λοιπόν το τελικό σκορ της νίκης του Όφη σε 19, Φούντα στο 1-0 στο 51 με έστω χτύπημα απέναντι και πάλι ο Φούντας το διπλασίασε τα τέρματα του Όφη και στο 94 ο Ντίκμαν με το σουτ την κίνηση πέτυχε το 3-0 και διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο Παγκρίτιο Στάδιο σε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο για τον Όφη, ένα ψεγάδιαστο στο πρώτο ημίχρονο παιχνίδι. Στην επανάληψη, στο ξεκίνημα της νωρίς, κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του, δέχτηκε πίεση στη συνέχεια από την ΤΣΚΑ.
2: Σπουδαίο βήμα πρόκρισης για τον Όφη. Όφη ΤΣΚΑ Σόφιας 3-0. Επιστρέφουμε. Πλέον μοναδικό παιχνίδι σε εξέλιξη μετά και το ΠΑΟΚ Μπραν 1-1 πριν από λίγο. Θυμίζω και αυτό τελικό. Οπότε πλέον επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Χράτης Κράβλε που έχει περίπου ένα ημιώρο μπροστά του Βαγγέλης Ναρατζιάς. Τάσος Νικολογιάννης.
6: 65 λεπτά στο ΆΚΑ, εδώ που έχουμε βραδιά Ανδρέα Τετέι.
8: Τεράστιες ενέργειες και οι δύο, Βαγγέλη.
6: Και τώρα είχαμε και τρίτη ενέργεια στην οποία δεν
8: πήγε. Βεβαίως, έχει τρομερή αυτοπεποίθηση τώρα.
6: Ναι,
8: αυτό
6: ναι,
8: είναι
6: το όλα. Εγώ αυτό που ήθελα να προσθέσω πριν σε αυτό που έλεγες για τον Τζιριβέ, για την κριτική που γίνεται,
8: ναι.
6: Δεν νομίζω ότι έχει ακούσει λίγα και ο Τετέι, ότι είναι μόνο για την κυβέρνηση.
8: Φυσικά, βεβαίως, συμφωνώ.
6: Έτσι. Μπάσε ρητώση. Πάμε τώρα στο παιχνίδι μας εμείς. Νταρίντα κάνει την κάθετη, εδώ θέλει προσοχή από τον Παναθηναϊκό. Που τα πάει πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, κάνει ένα εξαιρετικό 20 λεπτό από το ξεκίνημα της επανάληψης και έχει αλλάξει τελείως τους σχετισμούς και η Τσέχη τώρα με τον Τάντσακ έξω από την περιοχή. Εδώ θέλει προσοχή για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Υπάρχει χώρο για το σουτ. Τον βγάζουν προ τα έξω οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού. Πολύ καλή αντιμετώπιση από Τσιριβέγια, Καμαρά και Ντεφράη εκεί. Οδήγησαν τον Σλόνσικ να βγει έξω από την περιοχή, μη έχοντας κάτι καλύτερο να κάνει. Νταρίντα τώρα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Λούντοφ είναι offside άμα πάει στην μπαλά.
8: Όχι, όχι, είναι ο Πένια εκεί, βγήκε.
6: Καλύτερο. Βγήκε και δίνει και στον Αντίνο με τα χέρια γρήγορα. Γρήγορα, Αντίνο θέλει να τρέξει τον Παναθηναϊκό και δίνει στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια και πάλι στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο για τον Ντετέ.
8: Τρομερή ενέργεια. Τι κάνει ο άνθρωπος.
6: Τρίπλα, Κυριακόπουλο. Για να δούμε. Πήγε στη γωνία του κόρνερ, δεν πέρασε η πάσα του Κυριακόπουλου στον Τετέ. Ο Τετέ έκανε μια τρίπλα με τα κούνη που πρέπει να τη δει κάποιο για να καταλάβει τι παίχτηκε εδώ σε αυτή τη φάση. Τι υπάρχει εδώ.
8: Τι κάνει ο άνθρωπο. Τώρα βγάζει το. Και δύο αλλαγέ. Ο ένα πιστεύω θα είναι ο Λιβάη. Έχω την αίσθηση εγώ.
6: Θα είναι ο Λιβάη και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Θα είναι ο Λιβάη γιατί όσο περνάει ο αγώνα πέφτει η απόδοση του.
8: Και πιστεύω ο δεύτερο θα είναι ο Ταμπόρδα. Για να δούμε. Βεβαίω.
6: Στο Λιβάη πέφτει μέσα.
8: Βεβαίω, βεβαίω.
6: Βγαίνει λοιπόν ο Λιβάη Γκαρσία που θα πάρει σίγουρα το χειροκρότημα.
8: Βεβαίω, βεβαίω.
6: Μπορεί να μη σκόραρε, αλλά ήταν και πάλι πολύ καλό. Και μπαίνει ο Σίριλ Ντέσσερς. Βγαίνει το 99, μπαίνει το 9.
8: Α, θα βγάλει τον Αντίνο, επειδή έχει πάρει κάρτα κιόλας.
6: Και θα βγάλει τον Αντίνο να βάλει τον Πελίστρη. Πελίστρη αντί Αντίνο, Ντέσσερς αντί Λιβάη Γκαρσία. Φαινομενικά δεν θα αλλάξει κάτι στο σχηματισμό του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που έχει την μπάλα δικιά του από τα αριστερά στην επίθεση. Στο 67 έχουμε μπει. 2-0 Παναθηναϊκός Κράτες Κράλοβε. Ανδρέας Τετέι στο 55. Ανδρέας Τετέι στο

0: μηδέν, όσο ο μεγάλος αντίπαλος δεν της κάνει ευκαιρίες, φαίνεται καλύτερη. Όταν όμως τα πράγματα διαφοροποιούνται και μένουν πίσω στο σκορ και κυλάει ο χρόνος και βγάζουν και κούραση, φαίνεται περισσότερο η διαφορά ποιότητας που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες και η διαφορά βάθους. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός και τις δύο προκρίσεις που πήρε απέναντι σε Πάξη και Τσεσκά 1948, νομίζω ότι κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στο βάθος που είχε σαν ομάδα.
1: Και στους επιθετικούς του.
0: Ναι, και να μην ξεχνάμε ότι. Να μην ξεχνάμε ότι απόψε, Τάσο, έτσι, ο Παναθηναϊκός παίζει με μια ομάδα πάλι που έχει περισσότερα παιχνίδια επίσημα από αυτά.
1: Βεβαίως,
0: έχει παίξει τρεις αγωνιστικές στη Τσεχία.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι,
1: βεβαίως.
0: Να το κρατάμε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Οι Τσέχοι τώρα με την μπάλα στην άμυνά τους, με τον Λούντβιτσεκ από τα δεξιά, να δίνει τον άξονα στον Νταρίντα. Νταρίντα σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια μεταβίβαση σε θέση έξω αριστερά στο Σλόντζικ. Ο Σλόντζικ θέλει να μπει στην περιοχή, ο Κάτρης πηγαίνει να τον κλείσει. Ξέντρα, Φαντρόγγελεν καθαρίζει τη φάση. Η μπάλα παραμένει όμως στους φιλοξενούμενους, με τον Νταρίντα έξω από την περιοχή. Νταρίντα με τον Ντάντσακ και αριστερά στο Χόρατς. Η σέντρα θα γίνει μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Μια πρώτη κεφαλιά, τελικά πάει στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν την απομακρύνει στα τυφλά, δίνει την μπάλα στον Τετέι. Ο Τετέι θα νικήσει πάλι τον Τσιχάκ. Τον τραβάει ο Τσιχάκ, τον κλωτσάει,
1: κρυμπαίνει
0: ο Τετέι, δεν πέφτει με τίποτα.
1: Πόσα φάουλ πρέπει να του κάνει, αδερφέ, είναι δυνατόν.
0: Όχι, λέει.
1: Θα μας τρελάνει τώρα. Τον τραβάει τρεις φορές. Τι άλλο θα δούμε, ρε φίλε.
0: Τάσο, ηρέμησε.
1: Τι να πω, ρε φίλε.
0: Έχεις δίκιο, αλλά ηρέμησε. Λοιπόν.
1: Μα δεν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Τον έχει τραβήξει μία, δύο, τρεις και λέει την μπάλα.
0: Λοιπόν,
1: εδώ δες. Πώς τον τραβάει εδώ.
0: Είναι τρομερό, άστο. Εντάξει, άστο.
1: Τι γίνεται, ρε.
0: Τουλάχιστον είναι μια φάση στη μεσαία γραμμή, ευτυχώς. Λοιπόν, ο Κετιέν Καμαρά έχει την μπάλα και δίνει για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν, ο Παναθηναϊκός με πλέον την αυτοπεποίθηση στη δική του πλευρά. Και ο Κυριακόπουλος έχει την μπάλα. Οι Τσέχοι ετοιμάζονται για τις πρώτες δύο τους αλλαγές. Η μπάλα πάει στον Πένια. Ενώ και από τον πάγκο του
1: Παναθηναϊκού. Μπήκε προηγουμένως και ο Ουμάρ στη θέση του Σλόντσινγκ.
0: Μάλιστα. Δεν σημειώσα αυτήν την αλλαγή, Τάσο.
1: Εντάξει. Ο Τετέι έπεσε κάτω και νομίζω ότι δεν τον βλέπω.
0: Για να δούμε τώρα όμως τον Ταμπόρδα. Θέλει να βρει τον Μπελίστρη, δεν πέρασε η πάσα του Ταμπόρδα για τον Μπελίστρη, ήταν καλή. Νταρίντα τώρα, τον καθυστερεί ο Ταμπόρδα με ένα μαρκάρισμα.
1: Κοίταξε, ο Τετέι έχει δώσει πολύ. Δεν ξέρω τώρα εδώ. Εντάξει.
0: Και νομίζω ότι ο Ραστούντερ μας έχει δείξει μέχρι τώρα ότι.
1: Ναι, βέβαια, αυτά που κάνουν τέτοιο Ραστούντερ δεν μπορεί να τα κάνει.
0: Δεν μπορεί να τα κάνει, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο το να μπαίνει στο τελευταίο διάστημα του αγώνα.
1: Εντάξει, okay.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Γιατί εδώ τους προκαλεί και τρόμο από το παίρνει την μπαλά. Το βλέπεις.
0: Ναι. Νταρίντα κάνει μια κάθετη στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Θέλει προσοχή. Ο Φαντρόγγελεν εξαιρετικά θα διώξει. Και ο Κάτρης για τον Καμαρά. Καμαρά, ωραία κατέβασμα μπάλας και δίνει στο
1: τσιμπέγια. Για τον Κυριακόπουλο.
0: Κυριακόπουλος απλώνει τον Παναθηναϊκός, ξεδιπλώνει το όμορφα και ο Κυριακόπουλος ανεβαίνει μέτρα. Ο Πελίστρη κάνει κίνηση αριστερά. Είναι και ο Ντέστερ στον άξονα. Πελίστρη πήρε από τον Κυριακόπουλο, αλλά γύρισε προς τα πίσω. Δίνει στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια, ωραία κίνηση, μεταβίβαση στον Καμαρά. Καμαρά, κακό εδώ το κοντρόλ του Καμαρά. Έχασε την μπάλα και δίνει την ευκαιρία στην Χράντερ να βγει μπροστά. Το γύρισμα που κάνει ο Φαμπιούρεν για τον Ουμάρ. Ο Ουμάρ θα χάσει την μπάλα και την παίρνει ο Πελίστρη.
1: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να βγει ο Καμαρά.
0: Για να δούμε αν θα περάσει το Πελίστρη, γιατί θα έχει ενδιαφέρον, Τάσο. Ο Πελίστρη περνάει και πάει προς την περιοχή από τα αριστερά. Είναι ο Τέσσερις μέσα, είναι και ο Τετέι. Πελίστρη γυρίζει. Τετέι μόνος του. Κάτω. Όχι, το βγάλε.
1: Όχι, ρε.
0: Το βγάλε ο Ζαντράτιλ.
1: Δεν ήταν καλό το σουτ.
0: Δεν ήταν καλό αυτή τη φορά το σουτ.
1: Ναι.
0: Άλλη μια φάση για τον Παναθηναϊκό που το μάτι έτσι όπως πάει δείχνει ότι πολύ πιο πιθανό να κάνει το 3-0 παρά να κινδυνεύσει. Αλλά ας μην λέμε πολλά. Εδώ το σουτ ακίνδυνο, αλλά είναι κόρνερ.
1: Κόρνερ, την έχει βρει ο Φαντρόγγελεν.
0: Έχει κάνει προβολή ο Φαντρόγγελεν στο σουτ του Φαμπιούρεν. Στο 71 η προηγούμενη φάση του Παναθηναϊκού με την ατομική ενέργεια του Πελίστρη, ενώ ο προπονητής της Χράντες σήκωσε και τρίτο για αλλαγή. Ήταν να κάνει δύο αλλαγές, θα κάνει τρεις τελικά. Για πάμε στα μπλοκάκια μας τώρα εδώ να σημειώσουμε. Βγαίνει ο Φαμπιούρεν και μπαίνει με το 58 ο κύριος Βλκάνοβα. Ενώ ετοιμάζονται ο Γιάγκουσης και ο Ρατσόντερ για τον Παναθηναϊκό.
1: Βγαίνει και το 11.
0: Βγαίνει ο κύριος Ντάντσακ.
1: Και μπαίνει το 27.
0: Και μπαίνει ο Τρούμπακ. Back.
1: Και βγαίνει. Καλό Τετέι θα βγει σίγουρα.
0: Και βγαίνει και ο Νταρίντα για να περάσει τη θέση του ο Βαλέντα.
1: Βγαίνει ο Ανδρέας Τετέο, πρωταγωνιστής του σημερινού αγώνα που γνωρίζει την αποθέωση, απόλυτα λογικό.
0: Εδώ έχουμε στάτικο βέσιμο.
1: Βεβαίως.
0: Ραστόντερ λοιπόν στη θέση του Ανδρέα Τετέι.
1: Και θα βγει τα μπόρτα για να μπει ο Γιάνκουσης.
0: Σωστή αλλαγή για αυτή νομίζω.
1: Έκλεισε ο Παναθηναϊκός με τις αλλαγές, ε.
0: Είχε κάνει και την αναγκαστική στο πρώτο μέρος.
1: Ναι, έχει κλείσει.
0: Και το κόρνερ τώρα για την Χράντες Κράλοβε στο 74 μπαίνουμε. Συμπληρώνονται τώρα 73 λεπτά παιχνιδιού. Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε 2-0. Ανδρέας Τετέι στο 55 και στο 61 τα δύο τέρματα του Παναθηναϊκού. Και οι Τσέχοι τώρα έχουν ένα κόρνερ, μια στημένη μπάλα μετά από αρκετή ώρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Με πολλά φάλσα προς την εστία. Η κεφαλιά από τον Κάτρι ήταν που έφυγε η μπάλα προς τα πίσω. Κρατάνε την μπάλα οι Τσέχοι με τον Λούντοφτσικ. Με τον Λούντβιτσικ. Το σκότωσα λίγο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή περνάει από όλους και καταλήγει από την.
1: Και τώρα θα δούμε το Ντέσσερς με τον Ραστόντερ. Δεξιά Γιάνκουσιτς, αριστερά Πελίστρη. Το 4-4-2 παραμένει έτσι.
0: Φανδρόγγελεν. Πένια. Ραστόντερ. Φανδρόγγελεν. Συρρητή πάσα για τον Ραστόντερ. Θα χάσει τη μονομαχία αυτή τη φορά από τον Τσίχακ. Και ο νεοσωληθώντας ο Τρούμπακ θα κερδίσει ένα φάουλ λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή.
1: Θα ήθελα εδώ μια αλλαγή στο κέντρο να ξέρεις, αλλά...
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω και εγώ, ότι νομίζω ότι χρειαζόταν λίγο στα χαφ.
1: Ο Κοντούρης ή ο Τσέριν.
0: Ή ο Τσέριν με τα τρεξίματά του.
1: Ναι.
0: Ο προπονητής επέλεξε αυτό. Θα μπορούσε να αφήσει τον Ταμπόρ να βγάλει το μέσα.
1: Κοίταξε,
0: να
1: και το Τετέι δεν μπορούσε να τον βγάλει, γιατί φαινόταν ότι...
0: Μπάσε περιπτώσει. Ο Νίστρο ξέρει καλύτερα. Το φάουλ τώρα για την Χράντετς. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Από τα δεξιά όπως κάνουν επίθεση Τσέχοι. Πολλοί κόσμος στα όρια της περιοχής. Ο Πένια πρέπει να ελέγξει. Αφήνει την μπάλα να περάσει απευθείας out. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που έχει αυτό το 2-0 και πρέπει να το διαφυλάξει για να πάει σε μια εβδομάδα στη Τσεχία με ένα σημαντικό μαξιλαράκι για να βρεθεί στη League Face του Conference. Κυριακόπουλος με το κεφάλι για τον Πελίστρης. Πρόξιμο πάνω στον Πελίστρη.
1: Φάουλ.
0: Του Λούτζιτσεκ. Πάνω στον Ουρουάνο. Το φαγού του Πελίστρη. Το χτελεί ο Κυριακόπουλος. Δίνει στο Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν για τον Ντεφράι. Ντεφράι. Γιάνκουσιτς. Ντεφράι. Πένια.
1: Είδες τώρα πως πρεσάμε πιο ψηλά, λογικό απόλυτο, ε.
0: Δεν έχουν άλλη επιλογή.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν έχουν άλλη επιλογή. Βάλανε και τους φρέσκους παίχτες και προσπαθούν εδώ με τον Ουμάρ να κερδίσουν μια μπάλα. Ο Φρέι θα απομακρύνει, η μπάλα πάει πάνω σε αντίπαλο και εδώ χρειάζεται προσοχή, το σούτ είναι ψηλά.
1: Ευτυχώς. Είδες τώρα πως έγινε το λάθος εδώ από την πίεση.
0: Εδώ ο Παναθηναϊκός πρέπει να το προσέξει λίγο αυτή τη συνθήκη.
1: Εγώ λίγο λέω παραπάνω. Τώρα να παίξει λίγο πιο έξυπνα. Μεγάλες μόνο, φιλέ. Μεγάλες μόνο.
0: Να μην πάρει ρίσκο με.
1: Κανένα ρίσκο, μόνο μεγάλες.
0: Ντεφράι. Πίσω στον Πένια. Πένια αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος σε ένα γέμισμα προς τον Ραστόντερ. Παίρνει ο Λούλβιτσεκ την κεφαλιά. Ο Ραστόντερ είναι στο έδαφος. Σηκώνεται όμως. Πιέζει ο Ντέσσερς εκεί. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Ζαντράτιν. Και τώρα με τον Χόρακ αριστερά για τον Ουμάρ. Ουμάρ στο ένας με έναν με τον Κάτρι. Και έδωσε βοήθεια εκεί ο Γιάνκουσιτς. Αλλά η μπάλα παραμένει στους φιλοξενούμενους έξω από την περιοχή. Λούντβιτσεκ δεξιά. Για να πάρει την μπάλα ο Βλκάνοβα. Μαρκάρισμα του Γιάνκουσιτς στην μπάλα. Φάουλ δίνει ο διαιτητής πάνω στον Τρούμπακ. Και αυτός καινούριο στο μάτς. Παρατηρήσεις εκεί στον Αντριάνο Γιάνκουσιτς που καθυστέρησε την εκτέλεση του φάουλ. Κάνουν πάσα τελικά οι Τσέχοι. Τρούμπακ. Πίσω για τον Τσίχακ. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα, ένα άνοιγμα. Ο Τρούμπακ πρέπει να είναι αυτός που βρέθηκε εκεί. Προσποίηση Εδώ είναι πάλι ο Τρούμπακ μέσα στην περιοχή. Ωραία κυκλοφορία των Τσέχων. Η μπάλα περνά παράλληλα από την πινέση.
1: Πάντως στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έχει πιστοχωρήσει. Πρέπει να πάρει την μπάλα. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάρει και πάλι την μπάλα ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι πάντως μια συνθήκη η οποία συνηθίζεται όταν μια ομάδα κάνει τρεις αλλαγές μαζί και έχει φάει δύο γκολ.
1: Χωρίς να θέλω να πω κάτι. Ναι. Πιστεύω ότι ίσως ήταν απαραίτητο μετά το 2-0 αντί να παίζει με δύο μπροστά να βάλει ένα χαφ παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι λίγο ρίσκο το να τελειώσει το μάτς με Καμαρά και Τσιριβέγια μόνο του χωρίς να σου δώσει μια φρεσκάδα στο κέντρο. Αυτό συμφωνώ. Ακόμα και έτσι ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα πράγματα στο παιχνίδι, το έχει αποδείξει όλο το μάτς. Πρέπει να προσέξει και εδώ και να μην επιτρέπει στους Τσέχους να έχουν τόσο πολύ την μπάλα όπως και πάλι εδώ τώρα που μπαίνουν στην περιοχή. Ο Καμαρά όμως.
1: Καμαρά πολύ ωραία κάλυψε εδώ. Πολύ ωραία κάλυψε τον Καμαρά εδώ. Έβαλε το σώμα του όπως έπρεπε και ουσιαστικά η μπάλα έφυγε out. Εδώ ζητάει ο Νίστρουπ να ανέβουν οι παίκτες του
0: και να μην παίξουν με την μπάλα.
1: Αυτός ουσιαστικά με τις αλλαγές λέει συνεχίζουμε όπως παίζουμε. Δεν έδωσε εντολή
0: για
1: κάθεσε πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ξέρεις και το ένστικτο το ποδοσφαιρικό πολλές φορές.
1: Σε αυτοσυντήρηση.
0: Πένια, έτοιμος να εκτελέσει το ελεύθερο βόλε. Κάποιες παρατηρήσεις
1: εκεί. Αυτό που σου είπα, μεγάλη ο Πένια.
0: Ο Λούντβιτσεκ με τον 4 τα έχουν βάλει εκεί και πηγαίνει ο Ζερόμ Μπρισάρ, ο Γάλλος ρέφερι για τις απαραίτητες συστάσεις. Βολεύουν στον Παναθηναϊκό αυτές οι μανούρες τώρα, εδώ που βρισκόμαστε. Να κυλάει ο χρόνος.
1: Τους λέει ο Νίστρουπ, τους ξυπνάει λίγο.
0: Και ο Πένια ετοιμάζεται σιγά σιγά να εκτελέσει το ελεύθερο όταν θα έχει λυθεί η παρεξήγηση του 4 με τον Λούντβιτσεκ. Και τώρα ο Πένια ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια τη στιγμή που είμαστε λίγο πριν πούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, συμπληρώνονται 80 λεπτά στο ΟΑΚΑ. Παναθηναϊκός Κράδετς Κράλοβε πάντα στο 2-0 με τα τρέματα του Τετέη στο 55 και το 61. Και ο Παναθηναϊκός έχει ένα κερδισμένο πλάγιο από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος εκτελεί για τον Πελίστρη. Πελίστρη, πρόξιμο πάνω στον Πελίστρη. Φάουλ είναι αυτό, δεν μπορεί να μην
1: φάουλ. Και αυτά θέλει ο Παναθηναϊκός, αυτές τις ανάγκες θέλει τώρα. Αυτές τις ανάγκες δεν θέλει να παίξει βιαστικά, δεν θέλει να έχει τον έλεγχο, να έχει την κατοχή, να πάρει την μπάλα.
0: Όσο παραπάνω να έχει την μπάλα στα δικά του ποδιά.
1: Και να μην δώσει χώρο. Και να μην δώσει χώρο. Ναι.
0: Κυριακόπουλος στον Φαντρόγγελεν, αυτός πίσω στον Πένια. Πένια έξω από την περιοχή του, περιμένει τους Τσέχους και γεμίζει με βολέ προς τον Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ κυνηγάει την μπάλα. Ο Λούζιτσεκ πηγαίνει πρώτος και γυρίζει πίσω στο τερματοφύλακα του τον Ζαντράτιλ. Ζαντράτιλ γεμίζει εκεί όπου ο Κάτρης προσπάθησε να ελέγξει τη φάση. Έχασε όμως την μπάλα και τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Βόλτα να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού της δεξιάς στον Λούζιτσεκ. Ο Πελίστρη είναι γρήγορος εκεί, πρέπει να του βάλει πρόβλημα του Λούζιτσεκ.
1: Του κάνει φάουλ, δεν πειράζει, αυτό θέλει, πίεση θέλει εκεί.
0: Φάουλ λοιπόν του Πελίστρη μπροστά στον πάγκο της Κράντετς Κράλοβε. Εκτελείται με πάσα. Στο 81 είμαστε, λίγο πριν συμπληρωθεί. Και οι Τσέχοι στη μεσαία γραμμή έχουν την μπάλα, μακριά από την περιοχή του Παναθηναϊκού όμως. Τώρα θέλουν να βγάλουν μια ενέργεια με μια σέντρα που γίνεται για τον Ουμάρ. Ο Ουμάρ υποδέχεται την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Φαντρόγγελ είναι κοντά του. Δεν πρέπει να του δώσει χώρο. Πηγαίνει και ο Κάτρης να δώσει βοήθεια. Το σουτ που θα γίνει, ο Πένια θα κόψει και η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Ήταν πολύ αδύναμο το σουτ αυτό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί κάποια έτσι μεγάλη ευκαιρία.
1: Στριφογυρνάνε όμως μέσα στην περιοχή.
0: Αλλά η αλήθεια
1: και δεν έχει τη σιγουριά ο Παναθηναϊκός και την ορμή που είχε μέχρι το 65-70.
0: Έχουν κερδίσει μέτρα οι Τσέχοι. Έχουν κερδίσει μέτρα. Έχουν μεταφέρει το παιχνίδι προς το αμυντικό τρίτο.
1: Και άλλη αλλαγή.
0: Και άλλη αλλαγή για την Κράντετς που νομίζω ότι κλείνει και αυτή τώρα. Θα μπει ο Νέτο, αν έχω δει καλά. Θα μπει ο Νέτο λοιπόν στο μάτς. 16-6 είναι οι τελικές. 7 στην εστία για τον Παναθηναϊκό. Μόλις μία για την Κράλοβε. Και το κόρνερ τώρα για τους Τσέχους στο 83. Ένα κόρνερ. Ο Νέτο μπήκε στη θέση του Μιχαλίκ για την επίθεση. Ψηλά η εκτέλεση, ο Πένια πάει στην μπάλα.
1: Φάουλ, μπράβο στον Πένια. Μπράβο στον Πένια.
0: Είναι φάουλ.
1: Βγήκε, του έκανε φάουλ εκεί ο παίκτη τη Χράτε Κράλοβε. Δόθηκε το φάουλ. Παναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός πρέπει, Βαγγέλη, να παίξει σίγουρα τώρα. Να μην πάρει κανένα ρίσκο.
0: Είναι έμπειρος, είναι πιο ποιοτικός.
1: Ναι.
0: Το χρονικό διάστημα που απομένει είναι λίγο. Πρέπει να το διαχειριστεί και συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει όσο μπορεί την μπάλα προς την άλλη μεριά, χωρίς build-up και χωρίς πολλή κυκλοφορία μπροστά στην περιοχή του, γιατί δεν είναι ώρα για λάθη τώρα. Έχει χτίσει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα όπως είναι αυτό το 2-0.
1: Όπως είπα, μεγάλες όμως είδες, build-up, καληνύχτα τώρα. Ναι, αυτό είναι το σωστό, ρε φίλε.
0: Μα ναι, ναι, ναι. Μα και
1: απλά
0: εγώ...
1: εδώ θα πρέπει να παίρνουν τις πρώτες και τις δεύτερες μπάλες που έχεις πάνω σε αυτά τα βολέ του Πένια.
0: Εγώ τρελαίνομαι με τους προπονητές που είναι κολλημένοι ακόμα και σε τέτοια σημεία του αγώνα με το build-up.
1: Ναι.
0: Τρελαίνομαι. Δηλαδή, το καταλαβαίνω να θες να παίξεις με build-up. Αλλά όταν είναι μια τέτοια συνθήκη,
1: ναι,
0: γιατί το κάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος ο λόγος δηλαδή να ρισκάρεις.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Τη φιλοσοφία σου την ξέρουμε σαν προπονητή. Αυτό τώρα όμως εδώ πέρα είναι διαχείριση. Είναι άλλο πράγμα η διαχείριση. Άλλο πράγμα να ψάχνεις κάτι μέσα στο μάτς. Ο Παναθηναϊκός τώρα δεν ψάχνει κάτι. Έχει το προβάδισμά του. Καλύτερα το διαχειριστεί. Εκτελεί ο Πένια το ελεύθερο βολέ. Φέρνει την μπάλα μπροστά από τη μέσα γραμμή. Ο Νέτο πολύ δυνατά για την Κράλοβε παίρνει την κεφαλιά. Ο Κάτρης βάζει πίεση και κερδίζει φάουλ.
1: Να σου πω, σφυρίζει συνέχεια όμως τώρα δεύτερο μήχρονο. Εσύ. Και δεν έχει σφυρίξει και φάουλ στον Τετέ, έχει σφυρίζει συνέχεια.
0: Γιάνγκουσιτς βάζει την κόντρα εκεί. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα μπροστά όμως. Και αυτός πρέπει να πάρει λίγο παραπάνω μπάλα, ο Κροάτης, είναι καλός αυτό. Λούντβιτσεκ, ο οποίος κάνει μια πάσα, εξαιρετικό τάκλι του Τσιριβέγια.
1: Μπράβο στο Τσιριβέγια, μπράβο στο Τσιριβέγια.
0: Πλάγιο για τη Χράντετς με τον Λούντβιτσεκ. Πάντως αυτός ο δεξιός μπακ, ο Λούντβιτσεκ της Χράντετς Κράλοβε, καλός παίκτης.
1: Καλός είναι.
0: Διώχνει ο Τσίχακ και από τα δεξιά για τον Ούχρικατ. Και τώρα αλλαγή παιχνιδιού από τον Βαλέντα. Εκεί όμως είναι ο Κάτρης που απομακρύνει πολύ ωραία και βρίσκει μάλιστα τον Γιάνγκουσιτς. Γιάνγκουσιτς φεύγει στο πλάι, πολύ σωστή
1: ενέργεια. Δεν θέλει να πάρει ρίσκο εδώ, δεν πρέπει.
0: Καμαρά, Γιάνγκουσιτς, Γιάνγκουσιτς, Καμαρά, έτσι μπράβο.
1: Passing game θέλει τώρα, μόνο ο Μάση passing game.
0: Κάτρης, μεγάλη πάσα για τον Ραστόντερ εδώ έκανε. Έξυπνη είναι, γιατί ο Ραστόντερ έχει τον έλεγχο και πάει στη γωνία του κόρνερ. Ραστόντερ θέλει να κάνει τη συρρητή σέντρα για τον Ντέσσερς και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Συμπληρώνεται σιγά σιγά και το 85, 5 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Εδώ στο ΆΚΑ. Ο Κάτρης σιγά σιγά πηγαίνει για την εκτέλεση. Φέρνει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Ραστόντερ την υποδέχεται, αλλά χάνει τη μονομαχία. Πιέζει όμως ο Ραστόντερ να μην επιτρέψει στους αντιπάλους να βγουν μπροστά. Θα περάσουν τελικά και ο Νέτο θα χάσει από τον Καμαρά με φάουλ. με φάουλ. Εκεί ήταν οι προϋποθέσεις πολύ καλές για τον Παναθηναϊκό. Για να το δούμε το φάουλ. Γιατί ο Τάσος θεωρεί δεν ήταν. Για να το δω και εγώ. Γιατί δεν το είδα καλά από εδώ μακριά.
1: Όχι, καθυστέρησε να σφυρίξει, φίλε, πολύ.
0: Εδώ θα το δούμε.
1: Εντάξει. Σώμα με σώμα. Τέλος πάντων.
0: Όλα καλά. Ο Ούχρικατ για τον Τσίχακ. Και αυτός για τον Τσέχ. Και τώρα αριστερά για τον Χόρατς που θέλει να βρει τον Ουμάρ.
1: Offside
0: εδώ είναι offside η φάση. Θα τη δεις στην επανάληψη. Αλλά εντάξει,
1: Τόδος.
0: Τώρα το σηκώσει, το σηκώσει, το σηκώσει. Μια χαρά.
1: Εντάξει, τώρα καλά κάνει και το δίνει το offside.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστό είναι αυτό. Ο κόσμος φωνάζει γιατί δεν αφήνει πλεονέκτημα. Αλλά οκ. Okay. Γιατί μπορεί να την έκοβε την μπάλα ο άλλος μετά και να λέγαμε δεν το δώσει.
0: Νομίζω ότι παραπάνω κέρδος είναι ότι η μπάλα γυρίζει πίσω, ότι περνάει ένα λεπτό, είμαστε στο 87.
1: Δεν είμαστε στο 87, πήγαμε.
0: Βέβαια, Τάσο, περνάει ο χρόνος.
1: Άντε να περάσει να τελειώνουμε, ρε Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, ο Πένια έτοιμος να δώσει συνέχεια στο μάτς με ελεύθερο βολέ. Όλος ο κόσμος πλέον μπροστά. Ευχάριστο κλίμα στο ΆΚΑ. Για τη διαφαινόμενη πρώτη εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού φέτος. Καμαρά.
1: Μπράβο.
0: Τσιριβέγια, ωραία εδώ, έχει χώρο. Δίνει για τον Πελίστρη. Κάτω ρε Πελίστρη. Κρατάει την μπάλα ο Πελίστρη. Δίνει δεξιά τελικά στον
1: Πολάζητα, φίλε.
0: Ραστόντερ, Γιάνγκουσιτ.
1: Πολάζητα από τον Πελίστρη.
0: Κάποια στιγμή θα το κάνει. Καμαρά. Για τον Φαντρόγγελεν. Και αυτό στον Κυριακόπουλο. Πίσω στον Μπένια, στα λίμπερο μπροστά από την περιοχή του, γεμίζει για τον Ντέσσερς. Ο Ντέσσερς στην κόντρα του εκεί με τον Ούχρικατ. Αφήνει το μάτσο Γάλλος ρέφερι και εκνευρίζει το κοινό στο ΆΚΑ.
1: Εντάξει, δεύτερο μέχρι να παίζει 80-20 τους Τσέχους, έτσι. Άστο. Άμα δεις και τα φάουλ που έχει δώσει στους Τσέχους και δεν έχει δώσει στον Παναθηναϊκό, είναι 80-20.
0: Ο Ούχρικατ έχει την μπάλα και δίνει αριστερά για τον Τσέχ. Αυτός γυρίζει πάλι πίσω στον Τσίχακ και πάλι στον Ούχρικατ. Και τώρα ο Λούντβιτσεκ από τα δεξιά. Λούντβιτσεκ. Πάσα, ωραία πάσα και τώρα Ντέσσερς και τώρα παίρνει ο Ραστόντερ ανάμεσα σε
1: δεύτερο. Έλα, αγόρι μου, έλα, αγόρι μου.
0: Κακή ενέργεια του Ραστόντερ, αλλά διορθώνει ο Κυριακόπουλος που παίρνει μπάλα και φάουλ.
1: Εδώ φάουλ είναι αυτό.
0: Φάουλ. Εδώ είναι φάουλ αυτό. Και η Χράντετς έχει ευκαιρία και πάει μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Κοιτάξτε τι πήγε να γίνει τώρα εδώ. Σε μια φάση που, συγγνώμη που το λέω με το σιγουριά, αλλά έγινε μπροστά μας. Είναι ένα ξεκάθαρο φάουλ πάνω στον Κυριακόπουλο. Γι' αυτό ακούτε και τις αποδοκιμασίες του κοινού στο ΆΚΑ. Νέτο τώρα για την Κράλοβε. Γυρίζει πίσω για τον Τσίχακ. Νέτο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Ντεφράι θα διώξει στο πλάι. Ο Γιάγκους θα πάρει την μπάλα και θα την απομακρύνει από την περιοχή του Παναθηναϊκού προς τον Τέσσερς. Τέσσερς με τη μία στον Τζιριβέγια. Ντεφράι. Και από την κόντρα
1: είναι
0: γκολ.
1: Είναι offside, δεν μπορεί.
0: Γκολ για την Κράτες Κράλοβε. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη φάση.
1: Αν την έχει βρει δικός μας, δεν είναι offside.
0: Τάσο πρέπει να είναι κόντρα λοιπόν. Λυπάμαι που το λέω.
1: Ναι, κόντρα είναι.
0: Πρέπει να είναι γκολ για την Κράτες Κράλοβε. Για να δούμε, ο Τέσσερς γυρίζει τον Τζιριβέγια. Δεν υπάρχει φάουλ.
1: Όχι. Όχι.
0: Αν βρίσκει το Φαντρόγγελεν.
1: Δεν βρίσκει το Φαντρόγγελεν.
0: Αν βρίσκει το Φαντρόγγελεν, είναι γκολ.
1: Ναι, φίλε, δεν γίνεται.
0: Τσάμπα γκολ. Αν είναι τρεις ευρωγκολ, είναι τσάμπα γκολ πραγματικά. Και δεν ξέρω πόσο πίσω μπορεί να γυρίσει η φάση για πριν με τον Κυριακόπουλο.
1: Ο δικός σου τη βρίσκει την μπάλα.
0: Όχι, είναι offside λογικά.
1: Offside είναι αυτό. Ε. Καθαρό offside είναι.
0: Λογικά είναι. Για να δούμε εδώ ξανά. Όχι, δεν υπήρχε ο Φαντρόγγελεν.
1: Καθαρό offside είναι.
0: Όχι, είναι offside. Είναι offside.
1: Offside.
0: Είναι offside. Είναι offside και πρέπει να το δείξουν. Απορώ γιατί αργούν τόσο ώρα να το δουν. Τι δυσκολεύονται να δουν δηλαδή. Είναι offside. Είναι offside. Σέντρα.
1: Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά.
0: Γιάννη, δεν ξέρω αν στο στούντιο εσύ βλέπεις κάτι που δεν βλέπουμε.
1: Για κάτσε λίγο, κάτσε λίγο.
0: Ναι.
1: Α, ναι ρε, καλύπτει.
0: Καλύπτει πίσω ο Κάτρης.
2: Ναι. Καλύπτει ο Κάτρης ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Δεν τον είδαμε τον Κάτρης στο βάθος, ναι. Έχεις δίκιο. Τον καλύπτει ο Κάτρης. Κρίμα. Κρίμα για τον Παναθηναϊκό. Που
1: το φάουλ κοιτάγανε τόση ώρα.
0: Που στο 89 δέχεται αυτό το γκολ.
1: Το φάουλ κοιτάγανε.
0: Και θα μετριάσει δυστυχώς τη χαρά του. Να προσέξει τουλάχιστον τώρα στις καθυστερήσεις να κρατήσει την νίκη. Κρίμα, πολύ κρίμα για τον Παναθηναϊκό. Πελίστρη τώρα την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Ραστόντερο. Πελίστρη την κουβαλάει. Πελίστρη, το σούτ είναι καλό πάνω στον Ζάντρατιν. Παναθηναϊκός Κράντες λοιπόν. Κράλοβε 2-1. Οι Τσέχοι μειώνουν το σκορ και δίνουν σίγουρα μια διαφορετική.
1: Πάντως η φάση έχει ξεκινήσει από φάουλ, έτσι.
0: Δίνουν μια διαφορετική κατάσταση σε ό,τι αφορά τον επαναληπτικό πλέον στην Τσεχία. Ο Παναθηναϊκός έχει 3,5 λεπτά για να κρατήσει το πλεονέκτημα, το προβάδισμα της νίκης. Αλλά δέχτηκε ένα γκολ που δεν θα έπρεπε να το δεχτεί. Με την εμπειρία του και με την ποιότητά του, δεν θα έπρεπε να το δεχτεί αυτό το γκολ. Για να δούμε, γιατί η Τσέχη είναι πάλι μπροστά και τώρα θέλει προσοχή. Η μπάλα περνάει έξω από την περιοχή. Προσπάθησε ο Τρούμπακ. Ο Νέτο. Ξανά ο Νέτο. Σηκώνει την μπάλα δεξιά για τον Λούντιτσεκ. Πηγαίνει πάνω το Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος. Πίσω για τον Ούχρισταντ. Και ο Τσίχακ. Για τον Τσέχ. Και πάλι Τσίχακ. Νέτο. Μια πάσα εκεί όπου ο Κάτρης με το κεφάλι θα γυρίσει πίσω στον Πένια. Ο Ουμάρ λοιπόν, η αλλαγή της Χράντες Κράλοβε. Μία από τις αλλαγές Κράλοβε είναι αυτός που μειώνει σε 2-1 στο 89. Και μετριάζει τη χαρά των φίλων του Παναθηναϊκού με τη μείωση του σκορ. Βάλα τώρα στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό, ένα μαρκάρισμα. Και υπάρχει τραυματισμός και επιθετικό φάουλ του Γιάγκουσιτς. Άλλα άλλα δύο λεπτά για να ολοκληρωθεί το τετράλεπτο των καθυστερήσεων. Η μπάλα δεξιά στον Λούντιτσεκ. Γυρίζει πίσω για τον Ούχρικατ και αυτός ακόμη πιο πίσω στον ορμονοφυλακά του. Και τώρα αριστερά στον Τσέχ. Και ο Τσέχ για τον Νέτο. Ο υψηλός όμως μέσος, ο Νέτο και ο Μάρη στην επίθεση έδωσαν άλλη οντότητα στο παιχνίδι της Κράλοβε. Βέβαια εκμεταλλεύτηκαν και τις ανασφάλειες που έβγαλε ο Παναθηναϊκός αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Και πάλι ο Νέτο στη μεσαία γραμμή ελέγχει, δεν έχει φρέσκα πόδια και ο Παναθηναϊκός. Ο Κυριακόπουλος ελέγχει και αφήνει στον Μπένια να προλάβει και να μαρκάρει.
1: Λείπουν από τα χάπτα τρεξίματα, πάντως σου είπα κάτι πριν, Βαγγέλη. Χρειαζόταν ένα τρίτο χάφ.
0: Σε ένα βαθμό ο Παναθηναϊκός πληρώνει το γεγονός ότι δεν είχε τρεξίματα στα χάφ.
1: Δεν είχε. Στα τελευταία δεκαλεπτά λογικό είναι, ρε φίλε.
0: Δεν είχε. Λογικό,
1: λογικό είναι.
0: Λογικό είναι. Ο Πένια γεμίζει. Είμαστε στο τρίτο από τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων. Παναθηναϊκός Κράτης Κράλοβε 2-1. Η Τσέχη με τον Ουμάρ να έρθει από θέση offside και η φάση σταματά.
1: Στο βάρ τόση ώρα, επειδή η offside δεν υπήρχε, εμείς δεν είχαμε δει ότι ο Κάτης κάνει.
0: Δεν είχαμε τον Κάτρη.
1: Κοίταγα μάλλον το φάουλ.
0: Του Κυριακόπουλου.
1: Ναι, πριν, ναι, ναι.
0: Και δεν έδωσαν αυτό το φάουλ.
1: Μάλλον γιατί καθυστερήσαν τόση ώρα. Αφού είναι καθαρό, δεν υπάρχει καν offside.
0: Ναι. Καμαρά θα χάσει από τον Νέτο. Εδώ τώρα θέλει προσοχή γιατί βγαίνουν 4 με 4. Ο Ουμάρ πάλι ο σκόρερ της Κράλοβε. Ο Καμαρά του κάνει ένα φάουλ σε επικίνδυνο σημείο και θα δει και κίτρινη κάρτα ο Καμαρά. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει καρδιοχτύπια στην τελευταία φάση του αγώνα, καθώς οι Τσέχοι έχουν έναν φάουλ στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Ένα παιχνίδι που πήγαινε ιδανικά μέχρι το 85, μέχρι το 80. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε δύο γκολ στο 55 και στο 61. Μέχρι το 75 έκανε ό,τι ήθελε μες στο μάτς. Έχανε ευκαιρίες για να κάνει το 3-0. Τουλάχιστον να διαφυλάξει τώρα σε αυτή την τελευταία φάση του παιχνιδιού τη νίκη του, το πλεονέκτημά του εν ώψη του επαναληπτικού την άλλη εβδομάδα στην Τσεχία, στην έδρα της Κράντες Κράλοβε. Το φάουλ είναι 2 μέτρα από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και είναι πάνω ο Νέτο μαζί με τον Χόρακαν, βλέπω καλά. Αυτοί οι δύο. 18-8 οι τελικές. 3 μόνο χρειάστηκε στην εστία η Κράλοβε για να βάλει γκολ. Ο Παναθηναϊκός με 18 έβαλε 2 γκολ. Αλλά οι τελικές προσπάθειες το ξέρετε ότι είναι κάτι πολύ σχετικό. Τελευταία φάση πιθανότητα στο ΆΚΑ, καθώς έχουμε περάσει για 30 δευτερόλεπτα και τα 4 των καθυστερήσεων και η Κράλοβε έχει αυτό το φάουλ τώρα με τον Παναθηναϊκό να πρέπει να βγάλει μια τελευταία άμυνα για να κρατήσει τη νίκη του. Νέτο και Χώρα, οι δύο παίχτες της Κράλοβε πάνω στην μπάλα, συστάσεις από τον Μπρισάρ στο τείχος του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ένας παίχτης απλωμένος στο τείχος, πρέπει να είναι ο Τσιριβέ για να έχω δει καλά. Νέτο εκτελεί, συρτάει μπάλα κόντρες πολλές μέσα στην περιοχή, δοκάρι, γκολ 2-2 οι Κράτες Κράλοβε. Δείχνει σέντρα ο διαιτητής. Περιμένουμε όμως την απόφαση. Αλλά αν είναι από κόντρα είναι γκολ.
1: Δεν υπάρχει. Απίστευτα πράγματα.
0: Αν είναι από κόντρα είναι γκολ και είναι το 2-2. Είναι πραγματικά αυτό που συμβαίνει απόψε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ναι, πάνω σε παίκτη του Παναθηναϊκού βρήκε μπάλα. Και ο Ουμάρ με δεύτερο προσωπικό γκολ κάνει το Παναθηναϊκό Κράτες Κράλοβε 2-2. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτονεί.
1: Αυτοκτονία.
0: Κυριολεκτικά. Μια σπάνια περίπτωση. Ένα παιχνίδι στο οποίο πραγματικά είναι να μπορεί κανείς πώς έρχεται αυτό το 2-2 εδώ στο ΆΚΑ και ο κόσμος εκνευρισμένος και εξενερωμένος με αυτό που έχει συμβεί αποχωρεί από το γήπεδο. Κρίμα για τον Τετέι που αυτή η λαμπερή βραδιά του.
1: Εγώ πιστεύω ήταν λάθος όλη η διαχείριση μετά το 70.
0: Ναι. Ναι. Και έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός δεν θα νικήσει πάλι. Δεν θα νικήσει πάλι στο στάδιο. Τρίτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ΆΚΑ και τώρα λίγη το μάτς Παναθηναϊκός Κράτες Κράλοβε 2-2. Απίστευτο, τρομερό και πολύ κακό για τον Παναθηναϊκό βέβαια, που μέχρι το 88 είχε τη νίκη με 2-0 στα χέρια του και λίγη το μάτς στο 2-2 και είναι αναγκασμένος για ακόμη μια φορά να πάει και να κάνει την πρόκριση μακριά από την Αθήνα, μακριά από το ΆΚΑ, σε μια βραδιά που Τάσο δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια.
1: Μιλάμε για μια ποδοσφαιρική αυτοκτονία, αυτό που έχει γίνει με τον Παναθηναϊκό σήμερα. Έχει το παιχνίδι, το έχει για 60-65 λεπτά, 70 λεπτά, έχει εμφάνιση πάρα πολύ καλή. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει πολλά λάθη, έχουν γίνει λάθη για μένα και στη διαχείριση του αγώνα από τον προπονητή, ενώ του βγήκε το 4-2 αρχικά. Πιστεύω ότι στις αλλαγές που έχει γίνει θα έπρεπε να προσθέσει ένα χαφ, ένα τρεχαντήρι, να καλύψει τα τρεξίματα που δεν υπήρχαν, γιατί είχε σκάσει ο Σιριβέη, ο Καμαρά έχει κάνει ένα τραγικό παιχνίδι σήμερα, διότι δεν είναι μόνο ότι εμπλέται και στη φάση αυτή εδώ.
0: Αυτός κάνει το φαουλ.
1: Ναι, εντάξει, το κάνει το φαουλ πιο πριν έχει χάσει την μπάλα. Παναθηναϊκός είχε ένα πολύ καλό σκορ στα χέρια του. Ακόμα και η νίκη, το 2-1, θα ήταν ένα σημαντικό προβάδισμα. Το κάνει δώρο, το κάνει δώρο. Συνεχίζει να έχει τα ίδια αμυντικά προβλήματα που είχε σε όλη τη διάρκεια των ερωτηματικών. Η επίθεση συνεχίζει να σκοράρει, αλλά δυστυχώς πόσες φορές η επίθεση, πόσα γκολ να βάλει η επίθεση για να μπορέσει να πάρει μια νίκη. 2 έβαλε ο Παναθηναϊκός σήμερα. Δεν μπορούσε ούτε σήμερα να κερδίσει και πάει τώρα για ένα match thriller στην Τσεχία. Εγώ ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα του Τσέχους. Όμως για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση θα πρέπει να ξεχάσει το σημερινό τελευταίο 20 λεπτό που ήταν εφιαλτικό και να θυμηθεί το πρώτο 70 λεπτό. Και σίγουρα ο προπονητής να πάρει κάποιες καλύτερες αποφάσεις όσον αφορά τη διαχείριση του αγώνα με τις αλλαγές και με την ύπαρξη κάποιων χαφ, θα λέω εγώ τον Κοντούρη ή και τον Τζέριν, που θα έδινε μια φρεσκάδα στην ομάδα.
0: Θα πρέπει να αποτελέσει μάθημα και για τον προπονητή. Το θέμα είναι να μην το πληρώσει ο Παναθηναϊκός, διότι είναι ένα πολύ κομβικό παιχνίδι τώρα πλέον που παίζεται όλη η ευρωπαϊκή του πορεία και είναι πολύ κρίμα και είναι και άδικο για την προσπάθεια που έκανε για 75 λεπτά να πηγαίνει τώρα στη Τσεχία να παίξει ένα μάτς που οι συσχετισμοί πλέον έχουν αλλάξει ξεκάθαρα, γιατί αυτοί με το αποψινό τάσο παίρνουν και ψυχολογία τώρα.
1: Καλά, το συζητάμε. Η νικήτρια, η συσσωρευτικά του αποψινού αγώνα είναι η Χράντες Κράλοβε. Είναι με την πλάτη στον τοίχο 2-0, από το πουθενά γίνεται το 2-1 στο 90. Λες να περάσει ο χρόνος να τελειώσει και στο 95 γίνεται το 2-2.
0: Όλα λάθος. Στα τελευταία 7-8 λεπτά γίναν όλα λάθος στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και έτσι τελικό αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε 2-2. Με τα δύο τέρματα του Τετέ για τον Παναθηναϊκό και τα δύο τέρματα του Ουμάρ για τους φιλοξενούμενους. Και σε μία εβδομάδα όλα θα κρυφθούν στη Τσεχία.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Νερατζία και τον Τάσο Νικολογιάννη. Και πάμε απευθείας να πάρουμε το πρώτο σχόλιο της βραδιάς για αυτή την απρόσμενη. Παρένθεση, ερωτηματικό, κλείνει παρένθεση. Ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Χράντες Κράλοβε. Νίκος Αθανασίου είναι μαζί μας. Γεια σου, Νίκο.
3: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα.
3: Είναι πολύ μεγάλη γκέλα η απόψινη του Παναθηναϊκού σε αποτέλεσμα και πολύ περισσότερο και ως εξέλιξη του παιχνιδιού. Δηλαδή το να μην επικρατείς την έδρα σου επί αυτού του αντιπάλου και πόσο μάλλον να μην το κάνεις όταν στο δεύτερο ημίχρονο είσαι μπροστά στο σκορ με δύο τέρματα με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού χάρη σε ένα καταπληκτικό 20 λεπτό του Ανδρέα Τετέ. Γενικά ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου από ό,τι ήταν στο πρώτο. Αλλά το παιχνίδι δεν τελειώνεται στο 60, ούτε στο 70, ούτε στο 80 και ο Παναθηναϊκός από το 70 λεπτό και μετά δυστυχώς ήταν σαν να μην υπήρχε στο γήπεδο. Δεν έχει βοηθηθεί η δική μου ταπεινή άποψη καθόλου από τις αλλαγές του προπονητή, τόσο όσον αφορά τα πρόσωπα, όσο πολύ περισσότερο θαρώ όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, γιατί εκεί με το 2-0 θα μπορούσε για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός να προσπαθήσει να σβήσει το παιχνίδι, να κρατήσει περισσότερο την μπάλα, να μαζευτεί καλύτερα και να τακτοποιηθεί καλύτερα στον άξονα του με τη χρησιμοποίηση ακόμα ενός ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή. Επέμεινε με αυτό το 4-4-2 με τον Ραστόντερ και τον Ντέζερς στην κορυφή, τον Μπελίστα αριστερά, τον Γιάκουτσις δεξιά και δύο πολύ κουρασμένους κεντρικούς χαφ, τον Καμαρά και τον Τσιριβέγια, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν και τους Τσέχους να απειλούν μία, να απειλούν δύο, να απειλούν τρεις, τέσσερις. Δηλαδή φαινόταν ότι το κακό έρχεται. Και ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βγάλει καμία αντίδραση και δέχτηκε τη μείωση του σκορ στο 89 και μετά αυτό που γίνεται στο 95, εντάξει, και έχει πολύ μεγάλη δόση τύχης. Το γκολ το δεύτερο που πετυχαίνουν οι Τσέχοι, αλλά όπως και να το κάνεις, όταν παίζεις με τη φώτια, θα καείς. Τώρα σε ένα συνολικότερο σχόλιο για την εικόνα του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός το πρώτο μέρος δεν ήταν καλός. Του έλειψαν οι σωστές αποφάσεις στα τελευταία μέτρα για να μπορέσει να απειλήσει πολύ περισσότερο βάσει των προϋποθέσεων που έχτιζε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, απειλήθηκε δύο φορές εξαιτίας δύο λαθών του Καμαρά που στο πρώτο μέρος δεν ήταν καθόλου καλός. Και στο δεύτερο ημίχρονο μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Ο Παναθηναϊκός βγαίνει πολύ δυνατά, πιέζει πιο ψηλά, βγάζει κλεψίματα, βγάζει συνεργασίες και έχει έναν Ανδρέα Τετέι να κάνει ό,τι θέλει την αντίπαλη άμυνα. Πέτυχε ένα καταπληκτικό ατομικό γκολ, το 1-0. Και το δεύτερο με ένα φοβερό τελείωμα μου θύμισε λίγο τον γκολ του Ιωαννίδη κόντρα στη Βεγιαρεάλ από παρόμοια θέση με έτσι ένα σκαυτό λασεδάκι πάνω από τον τερματοφύλακα. Και εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει ένα 2-0 χάρη στο εξαιρετικό του ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, αντί λίγο να μαζέψει λίγο πιο πίσω τις γραμμές του, να κλείσει τους χώρους, να κρατήσει περισσότερο την μπάλα και να δείξει λίγο κινησμό, νομίζω και ίσως να παρασύρθηκε λίγο από το 2-0, έχοντας στο μυαλό του να πετύχει και ένα τρίτο γκολ και να τελειώσει το ζευγάρι από απόψε. Αλλά οι Τσέχοι έδειξαν ότι είναι μια καλή ομάδα, είναι μια ομάδα που έβγαλε αντίδραση και νομίζω ότι τουλάχιστον ένα γκολ το άξιζε, όσο και αν με ενοχλεί αυτό ή αν με στεναχωρεί. Η εικόνα του παιχνιδιού από το 70 και μετά, όταν έχουν κάνει δοκάρια και μία-δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, έτυχαν το 2-1 και το 2-2. Ξαναλέω, ήρθα από πολύ μεγάλη δόση τύχης, αλλά το κυνήγησαν, το πέτυχαν και πλέον ο Παναθηναϊκός εκεί που μέχρι το 80 λεπτό, 85, οπότε δέχεται το 2-1 στο 88, είσαι ένα σκορ πρόκρισης, τώρα πηγαίνει όπως πήγε και στη Σόφια πριν 10 μέρες να παίξει έναν τελικό ευρωπαϊκής επιβίωσης σε μία εβδομάδα στην Τσεχία. Αυτά.
2: Άρα, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Έγινε, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Αθανάσιου και συνεχίζουμε με βάει ο Τσουζίκα.
4: Πώς είναι τεράστιο, τι κάνεις.
2: Καλά κύριε Παΐσης.
4: Είσαι μαυρισμένο, σε βλέπω, ωραίο.
2: Μια ψηλή.
4: Μια ψηλή την πήρε. Λοιπόν, η βραδιά ανήκει στον Όφη.
2: Προφανώς.
4: Πάντα, πώς να το πω ρε παιδί μου, ένιωθα ότι με ζηλεύουν για τη δουλειά που κάνω. Σήμερα μπορώ να δηλώσω ότι ζηλεύω όσο είναι στην Κρήτη. Και δει στον ομό Ηρακλείου. Πιστεύω θα πάει Ρακή Γούνα. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο αποτέλεσμα για τον Όφη. Όφη, ο οποίος το καλοκαίρι του δεν ήταν τόσο καλό στα φιλικά του παιχνιδιά. Θυμάμαι, ας πούμε, ακόμα και τον Χρήστο Κόντι να λέει ότι αναλαμβάνω την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας. Σε φιλικά μάτς που ήταν και λίγο βαριά κουβέντα να το πεις για αυτό το παιχνίδι. Και έχει ξεκινήσει στις επίσημες υποχρεώσεις του με μία ακόμα κούπα και μία πρόκριση στη League Face του Europa League. Λέω πρόκριση, γιατί το 3-0 δεν γυρίζει στη Σοφιά.
2: Νομίζω δεν γυρίζει. Παρότι νομίζω ότι τον κολακεύει τον Όφη το 3-0.
4: Δεν έχει σημασία.
2: Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι μια πιστικότατη νίκη για έναν σκορ που δεν γυρίζει. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, έχει μεγαλώσει ο Όφη από αυτές τις δύο μεγάλες νίκες που έκανε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς και στην αρχή της φετινής χρονιάς. Και αυτό φαίνεται ότι ακόμα και αν του τραβώνει ένα παιχνίδι, τέλος πάντων δεν πάει όπως το υπολόγιζε. Μπορεί να βγάλει τα χαρακτηριστικά αυτά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να επικρατήσει το αντιπάλου. Δεν έμοιαζε κανένα σημείο του παιχνιδιού, ακόμα και στο 0-0, ότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι η ομάδα που έχει το τίτλο του φαβορί, ας πούμε, και σωστά τον κουμπάει.
2: Ναι.
4: Σε καμιά περίπτωση. Ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο εισάξιες ομάδες που ο Όφη κατάφερε και το ρούφιξε στο μεδούλι. Οπότε λοιπόν, να αφιερώσουμε τη βραδιά στον Όφη και να πούμε πολλά μπράβο στην ομάδα του Χρήστου Κόντι και να πάμε στους δύο προβληματικούς. Στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό, που άποψή μου είναι όμως ότι παρά τα άσχημα αποτελέσματά τους, λόγω της εικόνας στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού και στην Τούμπα και στο Ολυμπιακό Στάδιο, νομίζω ότι διατηρούν έστω και ελαφρύ προβάδισμα πρόκρισης. Το λέω αυτό γιατί τον ΠΑΟ τον περίμενα πολύ χειρότερο, βαριά σοκαρισμένο από την απώλεια του Κωνσταντέλια. Τον περίμενα πολύ έτσι. Πώς να το πω, να λειτουργεί υπό το καθεστώς αφόρητης πίεσης και τον κόσμο να βράζει στην Τούμπα. Και αυτό ποτέ δεν είναι καλό για μια ομάδα η οποία προσπαθεί να βρει νέους ρόλους και νέα στοιχεία στο παιχνίδι της για να καλύψει ένα κενό που δεν καλύπτεται αγωνιστικά. Αυτό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Και παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο τελείωμα του ματς, έφτιαξε τις φάσεις, δημιούργησε, πίεσε, έκλεψε μπάλες, ξεβόλεψε την μπραντ, την έκανε να μοιάζει ακίνδυνη. Και αν ήταν λίγο πιο προσεκτικό στην τελική προσπάθεια, θα είχε προηγηθεί στο σκορ. Αυτή λοιπόν η φυσιογνωμία, αν βγει και στο εκτός έδρας παιχνίδι με τους Νορβηγούς, που βέβαια θα έχουν επιστροφές στο μάτς αυτό.
2: Ενώ ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει.
4: Είναι ένα στοιχείο το οποίο εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να. Πώς να το πω. Τέλος πάντων, τον περιμένα χειρότερο.
2: Ναι.
4: Okay. Δηλαδή, κακό αποτέλεσμα είναι τη ισοπαλία εντός έδρας. Δεν το συζητάμε και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Αλλά με μια εικόνα ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου, νομίζω ότι μπορεί να χτίσει ένα καλό, πώς να το πω, σενάριο για το μάτς του Παναθηναϊκού. Ναι.
2: Και ο Λύση, εν πάση περιπτώσει, το ξεστοπάλεψε το παιχνίδι με ό,τι είχε. Δοκίμασε, ξαναδοκίμασε ανορθολογισμού ποδοσφαιρικού, θα έλεγε κάποιο. Ο Στόλκα, όσο ρετήρευε. Δηλαδή, προσπάθησε να ανακατέψει πράγματα και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
4: Okay. Για μα, ο Τέιλορ ήταν ένα αριστερό μπακ, ο οποίο δεν χωράει ούτε στι προπονήσει του Πάου. Ναι. Και ξαφνικά γίνει χάφ και το Λύση.
2: Ναι. Όντω.
4: Okay. Και είναι και λειτουργικό χάφ. Mm-hmm. Δηλαδή, λειτουργεί ναι. αυτή η ιδέα. Την έχει κάνει μια φορά, την έχει κάνει δεύτερη. Λέω ότι, πώς το λένε, ότι ας του δώσουμε λίγο credit. Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ φέτος, γιατί κάθε επιλογή του Λύση θα συγκρίνεται με οποιαδήποτε απόφαση ανάλογη στιγμή του Λουτσέσκου.
2: Ναι, λάθος. Σωστό. Απολύτως λάθος, αλλά θα συμβαίνει.
4: Ναι,
2: συμβαίνει και θα συμβαίνει.
4: Ασκήσουμε την προηγούμενη σελίδα λοιπόν και ας ξεκινήσουμε να γράφουμε σε μια λευκή σελίδα, να δούμε τι ακριβώς μας προσφέρει ο Ιταλός προπονητής. Τι προσφέρει στον ΠΑΟΚ δηλαδή. Τώρα στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τη μοίρα του γραφτό, αλλά είναι τρίτη φορά εντός έδρας που δεν παίρνει αποτέλεσμα με διαφορετικό τρόπο.
2: Ακριβώς.
4: Έχω την εντύπωση ότι σήμερα έχει την καλύτερη του εικόνα από όλα τα μάτς. Δηλαδή από τα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια, ειδικά αν μιλήσουμε μέχρι το 70, ήταν με διαφορά η καλύτερη του εμφάνιση και παρόλα αυτά εμφανίστηκε ξανά το τελευταίο 20 λεπτό. Ένα κοινό στοιχείο όλων των αγώνων του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμή είναι ότι όταν μπαίνει σε ρόλο παθητικό, δύσκολα βγαίνει από αυτόν. Είτε θα είναι ένα πεντάλεπτο που έπαιξε την πρώτη αγώνα στο πρώτο αγώνα εκτός έδρας στην Ουγγαρία, είτε θα είναι με την βουλγάρικη ομάδα Τσίσκα Σόφια 1948 ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο στο Ολυμπιακό στάδιο μετά την φάση του 1-0.
2: Επιλογή παικτών, πώς να σου πω, ακούσια.
4: Ειλικρινά δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Μοιάζει να είναι πάντως κάτι το οποίο πρέπει άμεσα να λυθεί. Δηλαδή, όταν ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε ρόλο παθητικό, δεν μπορεί να βγει από αυτό. Προφανώς και κάθε μάτς έχει τη δική του εξήγηση. Σήμερα, για παράδειγμα, ακόμη πολύ μεγάλη προσοχή τις παρατηρήσεις και του Βαγγέλη και του Τάσου και του Νίκου που τα προείπαν. Αλλά λέω ότι τη στιγμή που είχε διαπιστωθεί το πρόβλημα δεν είχε άλλα λόγια ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
4: Θα μου πεις ότι έπρεπε να είχε σκεφτεί πριν να φρεσκάρει λίγο τη μισά του γραμμή. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση που την κάνουμε τώρα. Αν είχε βγάλει όμως έναν επιθετικό από το παιχνίδι ο Νίστρουπ και το παιχνίδι είχε αλλάξει εικόνα, θα λέγαμε ότι γιατί γύρισε σε επιπαθητικό ρόλο, δεν κράτησε το σχήμα με τους δύο σεντερφόρ που δουλεύει. Δεύτερο κοινό στοιχείο σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι στην Βουλγαρία είναι ότι όταν βγήκε ο Λιβάη Γκαρσία, σήμερα και ο εκπληκτικός Τετέι, Παναθηναϊκός κρέμασε.
2: Ναι.
4: Και κρέμασε γιατί από ό,τι καταλαβαίνω εγώ μαλακώνει λίγο η πρώτη γραμμή πίεσης. Χαλαρώνει λίγο η πρώτη γραμμή πίεσης. Όχι γιατί δεν είναι καλός αθλητής ο Ραστόντερ, μια χαρά αθλητής είναι ο Ραστόντερ, μάλλον τρέχει λίγο περισσότερο άσκοπο από όσο πρέπει.
2: Ναι.
4: Έτσι.
2: Και έχει και χειρότερες υποδοχές, βάζω και αυτό εγώ. Ναι, στην μπάλα πάνω, που έχουν σημασία για τα δευτερόλεπτα για να ανέβουν οι συμπαίκτες, ναι.
4: Και επειδή ο Ντέσσερς δεν είναι ακόμα αθλητικά δεν είναι. Στο 100%, είναι πιο βαρύς. 100% είναι πιο βαρύς. Οπότε λοιπόν αυτό αμέσως δίνει αέρα στους ποδοσφαιριστές της Χράντετς και στους ποδοσφαιριστές της Κασόφιας. Ανεβαίνουν, παίρνουν μέτρα στο γήπεδο. Βλέπουμε διαφορετικό τρόπο το παιχνίδι. Βέβαια, το ξαναλέω ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και μέχρι το 70, είναι μια εικόνα που μου δημιουργεί την. Την ασφάλεια ότι μπορεί να περάσει ο Παναθηναϊκός στη Χράτη της Καρόλοβε και να μην πάθει τη ζημιά του καλοκαιριού. Έτσι. Γιατί θα είναι τεράστια ζημιά για τον Παναθηναϊκό να μην καταφέρει να περάσει. Επίσης, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει καταφέρει φέτος να έχει μάθει όπως δεν έχει μάθει να κερδίζει στην έδρα του, ή μάλλον έχει μάθει να μην κερδίζει στην έδρα του, έχει μάθει να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει.
2: Αλήθεια.
4: Okay.
2: Μέχρι εδώ.
4: Ας ελπίσουμε λοιπόν όλα τα χούλια να συνεχιστούν και να βγει αυτό το πρώτο σετ αγώνων για τον Παναθηναϊκό, γιατί κακά τα ψέματα με το ρόστερ που έχει. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πρεστής, βαθμολογία UEFA, πώς να το πω τώρα, αύρα, ομάδας, πόντια, αυτοπεποίθηση, προπονητή, τα πάντα, θα γίνει και αφόρητο το πρόβλημα της διαχείρισης του ρόστερ με μία διοργάνωση λιγότερη για τον Παναθηναϊκό.
2: Σωστό.
4: Okay. Το ξαναλέω όμως, η βραδιά είναι αφιερωμένη στον Όφη, ο οποίος έχει περάσει τις διεκδικήσεις του Europa, αλλά έχω την εντύπωση ότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Άλλος με λιγότερες, άλλος με περισσότερες πιθανότητες μπορούν να συνεχίσουν στο Conference League.
2: Μάλιστα. Βάιο, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και στο Βάιο Τσούτσικα και συνεχίζουμε αμέσως. Πάμε να ακούσουμε και τον Μιχάλη Τσόχο. Γεια σου, Μιχάλη.
5: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλησπέρα.
5: Η βραδιά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ανοίξει τον Όφη. Έχει κάνει μια τεράστια νίκη. Έχει κερδίσει με 3-0 μια ομάδα που. Αν δεν είναι ανώτερη του, είναι σίγουρα εις αξιά του. Την έχει κερδίσει με τον τρόπο του, την έχει κερδίσει με το ποδοσφαιρό του, την έχει κερδίσει σε ένα γήπεδο με 15.000 φίλους του. Όφη συνεχίζει τους τελευταίους μήνες να φτιάχνει οπαδούς, να γεννάει παιδιά που,
2: οφάκια, που, οφάκια. Προσθήσουν,
5: που θα είναι Όφη και τίποτα άλλο. Είναι πολύ κοντά στο να ζήσει μια μοναδική εμπειρία, είναι πολύ κοντά στο να δει στην Κρήτη να παίζει Όφη με μια Μίλαν, με μια Γιουβέντους, με μια δεν ξέρω εγώ πια. Δεν είναι ότι του αλλάζει η ιστορία οικονομικά, δεν είναι κάτι φοβερό. Τα χρήματα που θα μπουν στο ταμείο του Όφη παραπάνω από αυτά που θα έπαιρναν αν έπαιζε το conference θα είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι ότι οικονομικά αλλάζει η ιστορία του, όχι ότι είναι μικρό μέγεθος για τον Όφη το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά θέλω να πω δεν είναι αυτό το κέρδος. Το κέρδος είναι ότι δεν παρατάει τίποτα, το κέρδος είναι ότι δείχνει το παράδειγμα στους υπόλοιπους των δικών του κυβικών που κάθε καλοκαίρι όποτε τους δίνονταν η ευκαιρία μια στο τόσο έβγαζαν προχωματικά και έχαναν πριν καν τα παίξουν. Δείχνει στον Άρη τα 5 τελευταία χρόνια έπαιζε προχωματικά και έχει αποκλειστεί από απίθανους αντιπάλους που δεν ξέραμε το όνομά τους και δεν τους έχουμε ξανακούσει ποτέ πώς γίνεται η δουλειά. Γενικώς μπορεί να καμαρώνει για αυτά που έχει πετύχει τους τελευταίους μήνες και νομίζω οι καρποί αυτών των ρευδιχιών θα έρθουν και τους επόμενους μήνες όταν Όφη μέχρι τα τέλη του Γενάρη ή ποιος ξέρει μέχρι πότε θα παίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια, όταν θα γεμίζει το Παντρίτιο, όταν στο Παντρίτιο θα εμφανίζονται ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου και ούτω καθεξής. Όσον αφορά τώρα δύο παιχνίδια είναι τελείως διαφορετικά. Για τον ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε τι ωραία, τι καλά που έχει ισόπαλο το μάτς. Γιατί ναι, μεν έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Πρέπει να βρει γκολ στα πρώτα 25-30 λεπτά. Χάνει ευκαιρίες ακόμη και πολύ κλασικές όπως αυτή του Χατσίδη για να προηγηθεί στο σκορ. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο το μάτς τραβώνει πάρα πολύ. Βρίσκεται 0-1 πίσω στο σκορ. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο χαλάει. Το κοινό θυμάται την πώληση του Κωνσταντέλια. Τραγουδάει συνθήματα που επηρεάζουν πολύ και τους ποδοσφαιριστές, ειδικά τους Έλληνες. Και ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ υπήρχε ο Λύση στον πάγκο και 5-6 ποδοσφαιριστές που πέρασαν ως αλλαγή ή που έπαιζαν στον αγωνιστικό χώρο και δεν καταλάβαιναν τι συνέβαινε στην Τούμπα. Και που είναι και καινούργοι στην ομάδα ή που είναι στην ομάδα και θέλουν να αποδείξουν πράγματα. Και άλλαξαν την εικόνα του παιχνιδιού στο τελευταίο κομμάτι και μάλιστα λίγο έλειψε ο ΠΑΟΚ να φτάσει σε μια ανατροπή. Ο ΠΑΟΚ πρώτο μικρόν μας έδειξε ότι μπορεί να αποκλείσει την Μπραν, αλλά δεν έχει πολλές επιλογές. Είναι ένα γυμνό ρόστερ, κάνει μεταγραφές αλλά τι κάνει αργά. Θα έλεγα ότι τις έχει τις πιθανότητες του, αλλά σίγουρα δεν είναι ούτε 50-50 και πολύ περισσότερο δεν είναι φαβορή. Το άλλο παιχνίδι, προφανώς και δεν λέμε το ίδιο, αλλά καλά μπορείς ισοπαλία για την ελληνική ομάδα. Εκεί έχουμε μια πολύ σκληρή τιμωρία, δυσανάλογη του εντός πολλών εισαγωγικών εγκλήματος. Ναι, ο Παναθηναϊκός κάθισε στο τελευταίο 20 λεπτό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πήραν μέτρα οι Τσέχοι, δημιούργησαν ευκαιρίες, είχαν δοκάρι, είχαν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να μειώσουν το σκορ πολύ πριν φτάσουν στο 2-1 στο 89. Αλλά εντάξει, όταν το μάτς έχει 2-0 στο 89, είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι 20 Αυγούστου, δεν νοείται να το φέρεις 2-2. Μπορεί να γίνει στραβή και να το δεχτείς τον γκολ και να πας εκεί με μικρό προβάδισμα, αλλά το να δεχτείς δύο γκολ είναι αυτοκτονικό. Ξαναλέω, είναι μια μεγαλύτερη τιμωρία από το εντός εισαγωγικών έγκλημα. Είναι λογικό που ο Παναθηναϊκός έχει μια καθηγήση σε κάθε μάτς στο τελευταίο 20 λεπτό. Θα καταλάβουμε ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια της σεζόν τι είδους προετοιμασία κάνει ο Νίστρουπ, αλλά δεν φαίνεται να είναι από αυτούς που κάνουν προετοιμασία χαλαρή για να έχουν την ομάδα φρέσκια. Οπότε είναι λογικό να βγαίνει κούραση. Είχαμε δει και σε άλλα παιχνίδια. Όχι, έρχεται και από μια πολύ βαριά ίωση που ήταν πολύ φυσιολογικό να μην του επιτρέπει να είναι 90 λεπτά μέσα και με τις ίδιες δυνάμεις. Ο πιστοχώρης του Παναθηναϊκού έφτιαξε λίγο την ψυχολογία των Τσέχων ότι μπορούν να βρουν ένα γκολ. Και τελικά όταν βρήκαν ένα γκολ αισθάνθηκαν ότι ποιος ξέρει, ίσως να βρούμε και καλό. Και τον βρήκαν με ένα πολύ φθηνό και αρκετά τυχερό τρόπο. Προφανώς πάθανε.
2: Που προέρχεται βέβαια από δύο συνεχόμενα λάθη του Καμαρά, έτσι. Πρώτα χάνει την μπάλα και μετά κάνει ένα φάουλ απολύτως ανόητο. Γιατί είναι πίσω από τον παίχτη, αλλά μπροστά του υπάρχουν δύο αμυντικοί, ενώ στον επιθετικό της Χράτης υπάρχουν δύο αμυντικοί του Παναθηναϊκού και δεν μπορεί να κάνει τίποτα από εκεί.
5: Ναι, ναι. Προφανώς Παναθηναϊκός είναι μια καλύτερη ομάδα, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα τον Αύγουστο. Όπως θα λέει ο Νίστρουπ, μπορούμε να σταθούμε στο ότι ο Παναθηναϊκός ήταν σήμερα πολύ βελτιωμένος σε σχέση με τα δύο προηγούμενα μάτς. Αλλά όπως πολύ σωστά λέει ο Νίστρουπ, τώρα εδώ δεν παίζει για να παίζει καλά. Εδώ παίζει για να παίρνει προκρίσεις.
2: Ναι.
5: Αυτό έχει σημασία. Όπως κατά επανάληψη έχει πει, δεν μπορεί να είναι καλά ο Παναθηναϊκός τώρα. Δεν μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός που αυτός έχει σχεδιάσει και αυτός φαντάζεται και αυτός θέλει να δει. Οπότε δεν τον νοιάζει η απόδοση, τον νοιάζει το αποτέλεσμα. Οπότε σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένος σήμερα, γιατί μπορεί η απόδοση να ήταν η καλύτερη του φετινού Παναθηναϊκού για 70 λεπτά, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Και τώρα έχει μπροστά του μια μεγάλη δυσκολία. Θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός είναι στο 50-50, γιατί είναι μια καλύτερη ομάδα από τους Τσέχους, αλλά τώρα έχει να πάει να παίξει εκεί.
2: Ναι.
5: Έχει να πάει να παίξει εκεί με μια ομάδα που ξαφνικά παίξει ψυχολογία και από εκεί που ήταν μισοπεθαμένη, ξαφνικά αισθάνεται και είναι η κίτρια της βραδιάς. Επειδή τα μάτια είναι πάρα πολύ κοντά, η ψυχολογία αυτή μπορεί να φανεί στην ρεβάντς. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να συμπεριφερθεί σαν να μην συνέβη το σημερινό. Και δεν ξέρω αν είναι και τόσο κακή ομάδα όσο μας έδειξε σήμερα. Η αλήθεια είναι, οι Τσέχοι τους είχαν για καλύτερη ομάδα. Σήμερα δεν μας έδειξαν ότι είναι κάτι το σπουδαίο. Ελπίζω να συμβεί αυτό και στην ρεβάνς και απλώς να μην ήταν μια κακή βραδιά για αυτούς, η οποία παρά το γεγονός ότι ήταν κακή βραδιά τους έφερε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Είναι κακό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό δυστυχώς. Και είναι, ξαναλέω, θα μπορούσε, ήταν η εικόνα ότι μπορεί να δεχτεί ένα γκολ, ότι μπορεί να γίνει 2-1, μέχρι εκεί. Το 2-2 είναι, πώς να το πω, υπερβολικά άσχημο με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Το λέει και η στατιστική, το λένε και όλα. Πληρώνει πάρα πολύ σκληρά το τελευταίο κακό του θέατρο ο Παναθηναϊκός, ή αν θες δεν εκμεταλλεύεται όσο θα έπρεπε τα καλά του κομμάτια στο μάτι. Αν και στο καλύτερο του κομμάτι στο μάτι βρίσκει δύο γκολ. Οπότε δεν μπορεί να έχει παράπονο από αυτό. Παράπονο μπορεί να έχει από το γεγονός ότι δεν είχε καθαρό μυαλό, όπως λες, στο τέλος του παιχνιδιού να κρατήσει λίγο μπάλα, να παγώσει το ρυθμό. Να κάνει πράγματα που δεν θα επιτρέψουν στους Τσέχους να τον απειλούν.
2: Μάλιστα. Μιχάλη, μου σου ευχαριστώ πολύ.
5: Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ. Αυτά και από τον Μιχάλη Τσόχο. Και πάμε στον Κώστα. Τον Κώστα μας δηλαδή. Εννοώ. Τον κύριο Κώστα. Πώς θέλετε να τον πω.
6: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, κύριε Κώστα.
6: Πολύ καλά, εσείς.
2: Καλά. Καλύτερα από σένα, φαντάζομαι.
6: Εντάξει, όχι.
2: Ναι.
6: Άμα ήταν, ναι, έχουμε και άλλο παιχνίδι, οπότε δείχνουμε μια αυτοσυγκράτηση. Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει σε τρεις προκριματικούς γύρους που έχει παίξει να βάλει και με τις τρεις ομάδες που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα τον εαυτό του με την πλάτη στα σκοινιά. Αδικαιολόγητα σε μεγάλο βαθμό, δικαιολογημένα σε ό,τι έχει να κάνει με την περίοδο που βρισκόμαστε, την ανετοιμότητα των ομάδων, τα προβλήματα φυσικής κατάστασης που παρουσιάζονται σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια στο τελευταίο κομμάτι, αλλά αδικαιολόγητο με το πώς έχουν πάρει τα παιχνίδια. Ας πούμε, για παράδειγμα, με την Πάξη στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας που το κέρδισε 2-1, ήταν ένα παιχνίδι με εικόνα για 3-1-4-1 με βάση τις ευκαιρίες που είχε φτιάξει. Δεν το έκανε, λαχτάριζε στη ρεβάνς, χρειάστηκε το γκολ του Ραστόντος 85 για να κάνει το 2-2 και να μπορέσει να πάρει την πρόκληση να πάει στην παράταση. Με το δεύτερο αντίπαλο που βρέθηκε, με την Τσέσκα 1948, έχει ένα μάτς το οποίο το έχει φέρει στα μέτρα του στο ΆΚΑ και προηγείται ένα 0, δεν πετυχαίνει δεύτερο γκολ, τρώει γκολ, δέχεται φάσεις μετά, κινδυνεύει να χάσει το παιχνίδι, πηγαίνει σε μια ρεβάνς στην οποία επίσης προηγείται και κρατάει το παιχνίδι και τρώει ένα γκολ στο τέλος που πηγαίνει στην παράταση. Δηλαδή και εκεί έχει βάλει τον εαυτό του σε μια δυσκολία χωρίς να προκύπτει, ας πούμε, από το παιχνίδι ότι είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα μάτς το οποίο θα υποφέρει. Και σήμερα είναι ένα παιχνίδι το οποίο το έχει φέρει εντελώς στα μέτρα του, έχει κάνει το 2-0, το κρατάει απόλυτα, το ελέγχει σε κάθε βαθμό και από το 70 και μετά αρχίζει μια άτακτη οπισθοχώρηση, γιατί θα μπορεί να οπισθοχωρήσει και να το κάνεις με μια τακτική προσέγγιση. Δηλαδή να δώσει μέτρα στον αντίπαλο και να το χτυπήσει την κόντρα, ας πούμε. Έχει μια λογική, ειδικά όταν δεν έχεις και πολλές δυνάμεις για να μπορέσει να μείνεις ψηλά, αλλά έχει μια λογική να το κάνεις πιο συντεταγμένα και να μπορέσει όταν ο αντίπαλος ξεθαρέψει και ανέβει ψηλά, να προσπαθήσει να το χτυπήσει και να βγάλει στην κόντρα κάποιο γκολ.
2: Επίσης, όταν δεν έχεις πολλές δυνάμεις και το ξέρεις και το καταλαβαίνεις και το έχεις ξαναδεί, γιατί δεν είναι το πρώτο παιχνίδι, και νομίζω ότι σωστά εστιάζει και ο κόσμος αυτό, θωρακίζεις την ομάδα σου έτσι ώστε ακόμα και αν η υποχώρησή σου είναι η θελημένη και τακτική, να την κάνεις όπως πρέπει και με τους παίχτες που θα τρέχουν και θα καλύπτουν. Αυτό νομίζω δεν είδε, ξέρεις, περισσότερο ο κόσμος και απόρρισε. Για τον λόγο για τον οποίο δεν συνέβη.
6: Δεν το είδε, διότι επίσης και ο Νίστροπ που σε προηγούμενα παιχνίδια έχει κάνει μια πολύ σωστή διαχείριση με τις αλλαγές και με τις αλλαγές διατάξεων και με τις αλλαγές προσώπων, για μένα κάνει ένα σοβαρό λάθος σήμερα. Δηλαδή, στη φάση πια που έχει έξω, βγάζει το Λιβάη και συνέχεια δεν μπορεί να συνεχίσει και ο Τετέι, επιμένει να παίξει με ένα σύστημα με δύο επιθετικούς, οι οποίοι όχι απλά είναι δύο επιθετικοί, αλλά είναι και δύο επιθετικοί οι οποίοι δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους. Δηλαδή είναι δύο παίχτες κατά βάση περιοχής, και ο Ραφτόντερ και ο Ντέσσερς. Δεν υπάρχει ο παίχτης ο οποίος θα τραβηχτεί πιο πλάγια, όπως μπορεί να κάνει ο Λιβάη και ο Τετέι. Άρα θέλει με να κρατήσει δύο επιθετικούς για προφανείς λόγους, για να απασχολεί τους αντίπαλους αμυντικούς, για να μπορέσει ένας να σπάει με μια κεφαλιά την μπάλα στον άλλον. Τα καταλαβαίνουν αυτά, με τη διαφορά ότι οι δυο τους δεν είναι συμβατοί. Δηλαδή δεν είναι παίχτες που άλλο συμπληρώνονται. Είναι παίχτες οι οποίοι περίπου πατάνε στα ίδια κομμάτια της αντίπαλης περιοχής. Και αυτό το πράγμα τους κάνει μη λειτουργικούς, και αυτός είναι και ένας λόγος που με τους δύο αυτούς παίκτες ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βγάλει μισή φάση. Δεν μπόρεσαν να βρεθούν πουθενά.
2: Ούτε κρατήματα μπάλας, ούτε τίποτα. Δεν είναι μόνο η φάση.
6: Εντάξει, ναι.
2: Θέλω να πω, δεν λειτουργήσαν γενικώς υπέρ της ομάδας, να το πω έτσι.
6: Δεν κατάφεραν να απασχολήσουν καθόλου τους αντιπάλους. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει από την αρχή του αγώνα και κρύβεται σε κάποια στιγμή και εμφανίζεται πάλι στο τέλος είναι το πρόβλημα του Καμαρά. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού, όπου ο Παναθηναϊκός δεν ήταν κακός, δεν ήταν τίποτα φοβερό, δεν ήταν κακός, οι ευκαιρίες που έχουν κάνει αντίπαλοι είναι όλες από λάθη του Καμαρά. Ο οποίος μου φαίνεται και πολύ παίχτης ψυχολογίας, δηλαδή άπαξ και έγινε το πρώτο λάθος εκεί στην παλιά που του κάνει ο Πένια και χάνει το κοντρόλ και βγαίνει, πάει να βγει μια φάση, κάνει μετά και δεύτερο σοβαρό λάθος εκεί που έχει μεγάλη ευκαιρία η τσεχική ομάδα να βάλει γκολ. Και ενώ κρύβεται όλο αυτό το πράγμα στη διάρκεια του αγώνα, στο κομμάτι μετά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι κυριαρχικός, γιατί κλέβει την μπάλα, γιατί κάνει ευκαιρίες, γιατί έχει τα δύο γκολ του Τετέι, οπότε κρύβεται αυτή η αδυναμία στη μεσαία γραμμή, εμφανίζεται πάλι στο τέλος όταν ο Παναθηναϊκός πιέζεται. Εκεί δηλαδή που χρειάζεται ένα αμυντικό χάφο ο οποίος να μπορέσει να φάει την μπάλα, να την κρατήσει, να κερδίσει κανένα φάουλ, να κάνει κανένα φάουλ, άμα χρειαστεί στη μεσαία γραμμή, τέλος πάντων να σπάσει το ρυθμό του αντιπάλου.
2: Το έκανε σε λάθος σημείο το φάουλ.
6: Το έκανε σε λάθος σημείο και όπως είπες και εσύ αχρίαστα, γιατί υπήρχαν παίχτες μπροστά. Άρα, ας πούμε, θεωρητικά κάποιος θα μπορούσε να κόψει τον αντίπαλο που έκανε την επέλαση και κάπως έτσι έδωσε μια στατική φάση σε καλή θέση, η οποία οδήγησε και στην ισοφάριση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει φανεί στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, δηλαδή η αδυναμία του Καμαρά να προσαρμοστεί σε απαιτήσεις του ρόλου που έχει. Ο ρόλος αυτός θέλει μεγαλύτερη σκληράδα, την οποία δεν έχει βγάλει ακόμα. Μπορεί ο Καμαρά να γίνει ο επόμενος Βιέρα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή και αυτό στοιχίζει τον Παναθηναϊκό, γιατί του λείπει σκληράδα στο χώρο του κέντρου. Ένα τρίτο πρόβλημα που είχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, να το έλυσε στο δεύτερο, είναι το γεγονός ότι εδώ και ας πούμε 1,5 παιχνίδι έδειξε να παθαίνει μια εξάρτηση από τον Λιβάη Γκαρσία. Δηλαδή όλες τις επιθετικές ενέργειες στο πρώτο ημίχρονο είχαν στόχο τον Λιβάη Γκαρσία. Διότι είναι ένας παίχτης ταλαντούχος, είναι ταχυδυναμικός, είναι ένας παίχτης που παίζει, μπορεί να παίξει και στην άκρη και μπορεί να συγκλίνει και να παίξει και στην κορυφή. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έψαχνε συνέχεια το Λιβάη Γκαρσία και δεν είχε κανένα εναλλακτικό πλάνο επίθεσης. Όταν αυτό άλλαξε την επανάληψη, όταν δηλαδή άρχισαν να σημαδεύουν και το Τετέι, μπόρεσαν να βρεθούν χώροι για να πετύχει ο Τετέι τα δύο γκολ και να βάλει τον Παναθηναϊκό μπροστά σε κάτι που έμοιαζε, ας πούμε, μια άνετη νίκη, και ότι θα έχει ο Παναθηναϊκός μια πιο, ας πούμε, εύκολη αποστολή στο δεύτερο μάτς, το οποίο εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η μεγαλύτερη, ας πούμε, ποικιλία που έδειξε ο Παναθηναϊκός σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή ότι δεν είχε αποκλειστικό αποδέχτη κάθε παλιά στον Λιβάη, αλλά άρχισαν να κοιτάνε και τις κινήσεις του Τετέι, οδήγησε στο να μπερδευτεί και λίγο αντίπαλη άμυνα, να μην ξέρει ποιον από τους δύο πρέπει να, σε ποιον από τους δύο πρέπει να εστιάσει την προσοχή της και να βάλει ο Παναθηναϊκός τα δύο γκολ. Η οπισθοχώρηση που κάνει ο Παναθηναϊκός είναι κάτι που το είδαμε στα προηγούμενα μάτς. Το είδαμε στα παιχνίδια, δηλαδή προηγήθηκε. Συνήθως είχε μια οπισθοχώρηση η οποία γίνεται άναρχα. δεν γίνεται συντεταγμένα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός λέει με να αφήνει μέτρα στον αντίπαλο, αλλά δεν θα ραγίζει την άμυνά του. Η Χράντετς θα μπορούσε να έχει βάλει γκολ νωρίτερα από το 72 και μετά, ναι, βρίσκεται συνέχεια στην περιοχή του 5 με κάποιο τρόπο. Άλλοτε με καλή ευκαιρία, άλλοτε με παραλίγο ευκαιρία.

0: ανησυχητικό ότι για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στο ΆΚΟ Παναθηναϊκός δεν κερδίζει. Δεν έχει κερδίσει κανένα τα τρία παιχνίδια. Έχει κερδίσει εκτός έδρας, δεν έχει κερδίσει κανένα εντός έδρας. Καλύτερα να το κάνει εγώ μια φορά. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα που κάνεις, να το κάνεις συνέχεια. Δηλαδή να μην καταφέρεις να κερδίσεις την έδρα σου και να πηγαίνεις με την πλάτη πια στον τοίχο να πάρεις μια πρόκληση. Αλλά εδώ που έφτασε το πράγμα, συμφωνώ και εγώ με αυτό που νομίζω λέει και ο Μιχάλης νωρίτερα. Είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, είναι πιο ποιοτική. Θα πρέπει να το δείξει τη ρεβάνση και να πάρει το εισιτήριο για την Big Face του Conference, γιατί είναι κρίμα μετά από τόση προσπάθεια που έχει κάνει και από 5 παιχνίδια και άλλο ένα την άλλη εβδομάδα 6, να μην καταφέρει τον ευρωπαϊκό του στόχο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
0: Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό.
1: Λοιπόν, να πω πριν κλείσουμε ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες στο nation.stoichima.gr. Σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο, διότι μέσα από μια πλήθωρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια, την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία στους σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoichima.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου να είσαι μέλος της Stoichiman, περισσότερα στο nation.stoichima.gr. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις, 21 plus, παίξει υπεύθυνα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Κωνσταντίνα Πανούση που ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Όλους και όλες εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Κυρίες και κύριοι, μένετε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM, καθώς ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μπαίνει ο Ηράκλης Αντίπας με τα υπόλοιπα σχόλια, ρεπορτάζ και φυσικά με τα ανοιχτές γραμμές για όλους σας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να αμφισβητεί ευθέως την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Η Άγκυρα, παίρνοντας τη σκυτάλη από το Υπουργείο Εξωτερικών, διαμηνύει προκλητικά ότι ο ελληνικός σχεδιασμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει νησιά και βραχονισίδες, των οποίων η ιδιοκτησία δήθεν δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα. Η απάντηση της Αθήνας είναι ακαριαία και ξεκάθαρη. Διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι το Αιγαίο δεν έχει γκρίζες ζώνες και ότι η ελληνική κυριαρχία είναι απόλυτα θωρακισμένη από τις διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται υποδείξεις στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων για την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Την αναθεώρηση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ζητά με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου. Ο Σύλλογος τάσεται υπέρ της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, εκφράζει όμως επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του νησιού. Στην παρέμβασή του αναφέρεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, Hellas Journal, το οποίο έχει ζητήσει την απόσυρση του σχεδίου, επισημένοντας ότι οι προβλεπόμενες αποστάσεις από οικισμούς και ακτές είναι ανεπαρκείς, ενώ το αρχικό πλάνο επέτρεπε έως και 527 ανεμογεννήτριες. Ως εναλλακτική λύση προτείνεται η χωροθέτηση των υποδομών ΑΠΕ σε ήδη διαμορφωμένες ή βιομηχανικές ζώνες. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των εκτάσεων της ΔΕΗ στη Σορονή, των αεροδρομίων του νησιού, καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημόσια κτίρια, στο νοσοκομείο και σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου Γενναδίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Πρόκειται για τον ισόγειο χώρο 600 τετραγωνικών μέτρων του Δημοτικού Μεγάρου Γενναδίου, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη λειτουργική αναβάθμισή του. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα οι κάτοικοι της Νότιας Ρόδου έξω από το Δημαρχείο Γενναδίου με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων της με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης, η οποία εγκαινιάζει τη μετεστέγαση του Περιφερειακού Ιατρίου Γενναδίου σε ανακαινισμένο κτίριο την ίδια ώρα που οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν δραματικές. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι το ιατρείο βρίσκεται συχνά χωρίς γιατρό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και διεκδικούν την άμεση αναβάθμισή του σε πλήρες στελεχωμένο κέντρο υγείας. Παράλληλα, απαιτούν τη μονιμοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και την κάλυψη των

0: εκατοντάδων κενών θέσεων στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ομόφωνα, η Δημοτική Επιτροπή στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή της ενέκρινε την πρόσληψη 30 ανάβαγων σωστών για την κάλυψη των πολυσύχναστων παραλίων της περιοχής μας για τις επόμενες 45 ημέρες. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ένας 18χρονος και ένας 15χρονος μέλη νεανικής συμμορίας που σάρωσε με μπαράς κλοπών τη Ρόδο και τα Κολύμπια. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ένας 13χρονος συνεργός τους, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 11χρονος. Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκαν και πλαστά χαρτονομίσματα. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το αυτόφορο Ρόδου σε δύο υπεύθυνους μπαρ για τη διάθεση αλκοόλ σε 16χρονη Νορβηγίδα που κατέληξε μεθυσμένη στο νοσοκομείο. Για την ίδια υπόθεση έχει ήδη καταδικαστεί και ο πατέρας της ανήλικης σε 8 μήνες φυλάκιση για έκθεση. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Που είδα στο πρώτο 45 λεπτό ένας ΠΑΟΚ να είναι τόσο κυριαρχικός, αλλά απ' την άλλη να βγάζει το έλλειμμα ποιότητας που έχει στο επιθετικό κομμάτι, στα τελειώματα, γιατί έφτανε πολύ εύκολα μέχρι εκεί. Είναι εμφανές εδώ και χρόνια ότι του λείπει το εύκολο γκολ από το σεντερφόρ του. Δεν το χρεώνω στο μύθο σε καμία περίπτωση, αλλά όποιος και αν είναι μπροστά στον ΠΑΟΚ πάντα έχει το πρόβλημα στο τελείωμα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κυριαρχεί απόλυτα σε ένα πρώτο 45 λεπτό, δεν βρίσκει τον γκολ. Θα ήταν πολύ διαφορετική υπόθεση αν έβρισκε ένα ή δύο γκολ που τα άξιζε στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο υπάρχει η κατάρρευση μιας ομάδας που έχει μάθει να παίζει ένα ποδόσφαιρο με έναν ηγέτη μέσα, με τον άνθρωπο ο οποίος κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν, με τον Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχει πλέον αυτός και έτσι θα πρέπει να μάθει να πορεύεται. Η Μπράν ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο από τον ΠΑΟΚ και στο τέλος της ημέρας, έτσι όπως πήγε το δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ μάλλον χαρούμενος πρέπει να είναι με το 1-1, όπως πήγε το δεύτερο ημίχρονο. Το σύνολο δεν πρέπει να είναι καθόλου χαρούμενος και θα έπρεπε σίγουρα να τελειώσει η σημερινή βραδιά και να έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν είναι ξεγραμμένο σε καμία περίπτωση παρά την απογοήτευση που υπάρχει στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Η Μπράν μια χαρά ομάδα είναι, αλλά και ο ΠΑΟΚ θα έχει μια εβδομάδα ακόμα να συνειδητοποιήσει ότι έρχεται μια νέα εποχή, ότι έρχεται μια εποχή χωρίς τον Κωνσταντέλια και να βρει τα νέα του πατήματα για τη συνέχεια. Στην περίπτωση του Όφη προφανώς εντυπωσιαστήκαμε ευχάριστα όλοι. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι τακτικά, το είδα όλο στο κινητό. Τα δύο άλλα έπαιζαν στην τηλεόραση. Εξαιρετικό παιχνίδι τακτικά, του έχουν βγει όλα, όλες τις στιγμές είναι δικές του. Έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί το λάθος που κάνει στο δεύτερο γκολ, στο πέναλτι η Τσέσεκα. Εκμεταλλεύεται ότι μένει με παίχτη παραπάνω από μια χαζομάρα του αντιπάλου και δεν το παρατάει και όλη η ομάδα είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει και το τρίτο, γιατί ξέρει ότι στο 2-0 δεν τελειώνει τίποτα. Προφανώς ούτε στο 3-0, αλλά είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, πολύ πιο βατά τα πράγματα τώρα με το 3-0. Το διεκδίκησε, το πήρε, είναι τεράστια νίκη. Όταν μια ομάδα έχει να κερδίσει τόσα χρόνια στην Ευρώπη, όταν βγαίνει μετά από 6 χρόνια και παίρνει αυτό το αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι άκρως εντυπωσιακό και το πιστώνεται 100% ο Χρήστος Κότζης για αυτό που έχει δημιουργήσει. Τον είχα δει και στο Super Cup, τον είδαμε λίγο και σήμερα. Εγώ λέω ότι ο Ντίκμαν, το δεξί μπακ που έβαλε και το πολύ όμορφο γκολ με το αριστερό, μπορεί να είναι για τον Όφη μία από τις μεταγραφές της χρονιάς. Σίγουρα χρειάζεται center for για τη συνέχεια. Θα το βρει πιστεύω και το center for για να ολοκληρωθεί ακόμα περισσότερο το roster. Και πάμε τώρα στο τελευταίο παιχνίδι που προφανώς αυτό είναι που θα απασχολήσει περισσότερο την εκπομπή. Ένα παιχνίδι που μέχρι το 75 ανέλυγε, νομίζω ότι η κουβέντα του Νίκου θα ήταν με τους ακροατές, μήπως ρε παιδί μου έχει γίνει λάθος που πήρε την αναβολή ο Παναθηναϊκός και να. Ψήλο εύκολη είναι κύριε Βάντ, γιατί να πήρε την αναβολή στην πρώτη αγωνιστική. Κάπως αυτό το κλίμα νομίζω επικράτησε παντού, στο ΆΚΑ. Προφανώς θα σταθούμε πολύ στο γεγονός ότι δεν φρεσκαρίστηκε η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Κυρίως εγώ θα πω λόγω των προβλημάτων του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ναι, προφανώς και κάτι καλύτερο θα μπορούσε να έχει κάνει, αλλά Ο Αλιβάη δεν είναι 100% να βγάλει 90 λεπτό. Ο Τετέι φάνηκε ξεκάθαρο ότι έπρεπε να βγει από το μάτς. Ο Ταμπόρδα δεν θυμάμαι ποια είναι η φορά που δείχνει έτοιμο να βγάλει 90 λεπτά και ούτε σήμερα έδειχνε να μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Νομίζω το ίδιο και ο Αντίνο. Δηλαδή, ναι μεν, έμοιαζε το παιχνίδι, ειδικά μετά το 75, ότι ήθελε φρέσκα πόδια στη μεσαία γραμμή, αλλά έχοντας κάνει ήδη μία αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο αναγκαστική με την έξοδο του Τσάπρα, εγώ λέω ότι ήταν και λίγο αναγκαστικό όλο αυτό. Ποιο δεν ήταν αναγκαστικό? Οι παίχτες που μπήκανε. Το ότι συνέχισε να παίζει με δύο σεντερφόρ ο Παναθηναϊκός, ενώ το μάτς ήταν εντελώς στα μέτρα του, και δύο σεντερφόρ διαφορετικό στυλ από αυτά που ήδη είχε τον Ντετέι και τον Λιβάη. Ίσως η παρουσία ενός τρίτου χαφ μπορεί να περιόριζε κάπως την ορμή που είχαν οι Τσέχοι στο τελευταίο κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός γύρισε πολύ πίσω, άφησε τους Τσέχους να κάνουν πράγματα στο τελευταίο κομμάτι, τα πλήρωσε με τα δύο γκολ που δέχτηκε, ενώ μέχρι το 75 έδειχνε εντελώς άνετος, δεν είχε πρόβλημα να αντιμετωπίσει καμία από τις επιθέσεις. Μια ευκαιρία έχουν στην πραγματικότητα οι Τσέχοι μέχρι το 75, ένα σουτ εκτός περιοχής, και ο ίδιος θα μπορούσε να βγάλει και περισσότερα πράγματα επιθετικά από όσα έβγαλε τα 75 λεπτά. Είναι κρίμα το πώς ολοκληρώθηκε αυτό το μάτι για το Παναθηναϊκό. Οι άνθρωποι του είπαν ότι είναι ένα μάθημα, προφανώς είναι ένα μάθημα, αλλά είναι και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, η ρεβάντς, διότι τώρα η ψυχολογία έχει γυρίσει και οι Τσέχοι πιστεύουν πλέον ότι μπορούν να το κάνουν. Προφανώς και η ποιότητα των δύο ομάδων δεν έχουν σχέση, πολύ πιο ποιοτικός ο Παναθηναϊκός και πρέπει να πάει και να πάρει την πρόκριση.
4: Απλά έμπλεξε. Έμπλεξε. Δηλαδή με το 2-2. Και είναι και συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που είπες για το θέμα της ψυχολογίας.
3: Ναι, έμπλεξε. Είναι δεδομένο ότι μπλέκεις όταν έχεις και το μάτι στα χέρια σου, είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Θα ήταν διαφορετικό αν ήταν 0-2 το μάτι και το κάνει 2-2 Παναθηναϊκός. Το ίδιο θα ήταν το αποτέλεσμα, τα ίδια πράγματα θα κυνήγαγε, αλλά αλλιώς θα πήγαινε σε αυτό το μάτι. Τώρα υπάρχει να διαχειριστεί και απογοήτευση, ότι είχα ένα πράγμα στα χέρια μου και δεν το κράτησα εγώ. Δηλαδή δεν είναι ότι μου το πήραν οι άλλοι, εγώ δεν κατάφερα να το κρατήσω.
4: Έγινε, Κωστή. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Αυτά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
4: Λοιπόν, ακούσατε το σχόλιο του Κώστα Ψάρα. Θα μας ενημερώσει εδώ η παραγωγή με τι θα συνεχίσουμε. Από την καλησπέρα στο Στέλιο από το Ήλιο, στο Μάκη από το Ηράκλειο, στο Κωνσταντίνο από τη Χαλκίδα, που έχουν στείλει εδώ τα πρώτα που έχουν στείλει μηνύματα. Για Όφη, τεράστια επιτυχία. Δεν έχω εικόνα, είναι το μόνο μάτς που δεν έχω καθόλου εικόνα. Έχω δει όλο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έχω δει ένα 60 λεπτό από τον ΠΑΟΚ, το πρώτο ημίχρονο, και το 1 τέταρτο του δευτέρου ημίχρονου, και που σοφάρισε κιόλας. Που σοφάρισαν οι Θεσσαλονικείς. Και μιας και μιλούσαμε ΠΑΟΚ, πάμε στον Δημήτρη Τζοβατζόγλου. Έλα, Δημήτρη.
5: Γεια σας, χαίρετε. Καλησπέρα. Φεύγω από το γήπεδο με πάρα πολλές σκέψεις. Κάποιες στιγμές έπιασα τον εαυτό μου να μην συνειδητοποιώ τι βλέπω. Και το κυρίαρχο που κρατάω τώρα έτσι λίγο πιο ήρεμα είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει τελειώσει ο ΠΑΟΚ που γνωρίζαμε. Έχει τελειώσει. Και πάμε πράγματι για ένα εντελώς καινούριο πράγμα. Αν κάποιος καθίσει και δει πώς τελείωσε το μάτσο ΠΑΟΚ, θα σοκαριστεί από τα πρόσωπα, από τις αλλαγές, από την έλλειψη της όποιας χημίας στην ομάδα. Επί της ουσίας, από τον ΠΑΟΚ που γνωρίζαμε εδώ και χρόνια και είχε κάποιες σταθερές, στο πρώτο ημίχρονο υπάρχει μόνο Bison και στο δεύτερο υπάρχει μόνο Μπάμπα. Και σχεδόν όλα τα άλλα είναι καινούργια στοιχεία, δίδυμα, παίχτες, είναι καινούργια πράγματα, όπως καινούργιος είναι και ο προπονητής. Αυτό είναι για όλη τη χρονιά του ΠΑΟΚ, που έχει να κάνει ακόμα και άλλες 4, 5, 6 αλλαγές, είναι φοβερό. Θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, ό,τι και να γίνει. Απλά, ναι, για το prestige, για τον κόσμο, για το ranking, για το οικονομικό, για όλα, θα είναι καλό να έχει Ευρώπη. Το οποίο άλλο το μάτι της άλλης πέμπτης είναι εντελώς αποκομμένο από όλα αυτά. στην έδρα του αντιπάλου, με τον αντίπαλο να έχει επιστροφές, πάω να μην έχει, και μετά να δούμε πώς θα βγει αυτή η χρονιά που, επαναλαμβάνω, θα είναι εντελώς διαφορετική από όλα όσα γνωρίζαμε στο ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια. Θα μπορούσε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ βάσει ευκαιριών. Είναι μια περίοδος δύσκολη που, αν δεν ξεκινήσεις με γκολ να πάρεις τα πάνω σου, όσο περνάει η ώρα τόσο και αγχώνεσαι.
4: Είχε και ευκαιρία στα 20 δευτερόλεπτα.
5: Είχε. Στο πρώτο τέταρτο έχει 6 φάσεις. Στα πρώτα 30 έχει 13. 2-3 μεγάλες ευκαιρίες. Δεν έβαλε τον γκολ λόγω έλλειψης ποιότητας μπροστά. Σαφώς. Εννοείται, και γενικά όλο αυτό που περιγράφω υπολείπεται σε ποιότητα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Από μια ομάδα που μπορεί να έχει μεγάλους στόχους. Φυσικά μόνο ο Ζίφκοβιτς να έπαιζε σήμερα, νομίζω ότι το ΠΑΟΚ θα κέρδιζε. Αλλά οκ, ποδόσφαιρο είναι, τα και αυτά και απουσίες. Είναι ένα μάτς τελικό στην άλλη εβδομάδα στην έδρα του αντιπάλου, με την Μπραν να έχει και ενισχύσεις. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να προηγηθεί, πρέπει εξ αρχής να το πιστέψει, γιατί όσο θα περνάει η ώρα, αν δεν πηγαίνει καλά, θα έχει λίγες θανότητες και σωματικά, όπου η άλλη είναι καλύτερη, αλλά και ψυχολογικά. Τώρα από και πέρα, το τι θα δούμε όλη τη χρονιά τον ΠΑΟΚ είναι ένα μεγάλο μυστήριο.
4: Εντάξει, το πρώτο που θέλετε και να δείτε είναι το ότι ξέρεις ότι ακριβώς θα συμβεί την άλλη εβδομάδα στον επαναληπτικό. Γιατί θα είναι βαρύς ένας αποκλεισμός για την όλη κατάσταση όπως είναι ο ΠΑΟΚ τώρα.
5: Οκ, ναι. Απλά και να περάσει, η χρονιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ περίεργη. Αυτός ο ΠΑΟΚ που είπα σήμερα εγώ ότι δεν αναγνώριζα, έχει να κάνει ακόμα 5 μεταγραφές. Αν συνεννοηθούν μεταξύ τους. Αν συνεννοηθούν, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Υπάρχει τεράστια καθυστέρηση. Θα δούμε.
4: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε κατευθείαν σε Νίκο Παγκάκη.
6: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα.
4: Γεια
6: σας. Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα και Ηρακλή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα νομίζω παιχνίδι με δύο τελείως διαφορετικά ημίχρονα. Ένα πολύ σεταρισμένο πρώτο ημίχρονο με μια ομάδα που την περιμέναμε βασικά να παίξει σε όλη μπάλα, να αφήνει χώρους και να είναι σκληρή. Τίποτα το καινούριο. Το καινούριο ήταν η σύνθεση, βασικά η παρουσία του Ταμπόρδα, η παρουσία του Τιτέι στον Παναθηναϊκό. Δεν θα έλεγα ήταν ιδιαίτερα δημιουργικό στο πρώτο ημίχρονο, φάνηκε αυτό και από την παραγωγικότητα στις φάσεις του. Ο άγχος και ένα σεταρισμένο παιχνίδι που πήγε στο πολύ physical. Στο δεύτερο άλλαξε όλο το έργο βέβαια, γιατί ήρθε νωρίς τον γκολ. Ο Τιτέι, να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο, αν κάτι ξεχώριζε, ήταν ο Λιβάη Γκαρσία για μένα, που το έπαιρνε πάνω το επιθετικά και προσπαθούσε να βγάλει μόνο στο φίδα την τρύπα, κυρίως στην επίθεση. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε το έργο βέβαια, γιατί ο Τιτέι σκόραρε με την ποιότητα που το διέπει. Και αυτομάτως με το που μπαίνει η γκολ ανοίγει και το μάτς. Ήρθε και ένα δεύτερο γκολ, έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι έχει μια πλήρη κυριαρχία. Σιγά σιγά όμως, όπως μας είπε και ο ίδιος ο Τετέ εδώ στην μεικτή ζώνη, άρχισε η ομάδα να κουράζεται, να ανοίγουν οι γραμμές της. Οι αλλαγές του Παναθηναϊκού δεν βοήθησαν πάρα πολύ, να είμαι ειλικρινής, εν αντιθέσει με τη φρεσκάδα που έφεραν οι αλλαγές στη Χράντετς, και αυτό άλλαξε τις ταχύτητες του αγώνα. Έβγαλε κάποια σημεία σαν την μπάξη ο Παναθηναϊκός με τις γραμμές να είναι στα απόσταση, το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο αυτό οι αντιπαλοί του. Και νομίζω παιδιά ότι ίσως μπορούσε να αποφύγει όλο αυτό ο Παναθηναϊκός, τώρα μετά Χριστόφορο Φίτς ok, αλλά ίσως μπορούσε να αποφύγει αυτό ο Παναθηναϊκός με μια αλλαγή. Με μια-δυο αλλαγές. Δηλαδή τύπου Τσέριν, τύπου του Κουντούρι, γιατί ο Τσιριβέγια πραγματικά είναι πολύ κουραμένος και δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό με τον Καμάρα, και ίσως εκεί θέλει ένα φρεσκάρισμα η ομάδα για να μπορέσει να το κλειδώσει το μάτς. Οκ, δεν συνέβη αυτό. Νομίζω ότι μιλάμε για μια ποιοτικότερη ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Μια ομάδα που σήμερα βέβαια αυτοκτόνησε από το να πάρει την νίκη να το τελειώσει από το ΆΚΑ. Και σαφώς τώρα το ψυχολογικό πλεονέκτημα είναι στους αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Πάμε για ένα παιχνίδι που σίγουρα θα είναι μακιάμος εκεί, στη Τσεχία, αφού το πιστέψαν εδώ, γιατί να μην το πιστέψουν εκεί. Όμως δεν πάει να έχει το πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι η ποιοτικότερη ομάδα. Αν μπορείς να υποσφυρίξεις κάποια πράγματα τα οποία τα έχει και πρέπει να τα βγάλει, θα το δούμε στην πορεία. Τώρα έφυγε και ο Τσάπρος πριν από λίγο κουτσένοντας εδώ από το ΆΚΑ. Νομίζω ότι το έχει πει και ο Νικόλας, αλλά οκ, σας λέει την εικόνα του. Το ίδιο έχει μια πορεία για το αν έχει υποστεί θλάση. Όχι, θα κάνει τις εξετάσεις και θα δούμε τι θα προκύψει.
4: Έγινε, Νίκο.
6: Δεύτερο ημίχρονο στη Τσεχία. Να είστε καλά.
4: Δεύτερο ημίχρονο στη Τσεχία.
7: Καλό βράδυ.

0: Και πάμε και σε Αντώνη Καρπετόπουλο. Έλα, Αντώνη μου.
1: Τι κάνετε, κύριε?
0: Μια χαρά.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα. Κοίταξε, αν μου έλεγες το πρωί ότι το βράδυ θα έχει προκριθεί ο Όφη και οι άλλοι δύο θα είναι, θα πρέπει να πάνε να πάρουν προκρίσεις εκτός έδρας, μου λέγα υπέρ μη θέλω κι εγώ, ας πούμε. Όχι. Τον Όφη τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Πιστεύω ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή και σοβαρή δουλειά, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο επιλογών παικτών, είναι ένα κομψοτέχνημα. Αλλά είδαμε ομάδες από τη Βουλγαρία φέτος να παίζουν και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ. Δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο μεγάλη νίκη του, ας πούμε, σε έκταση. Δεν λέω ότι προσοχή, γιατί δεν ξέρω πόσοι το είδαν το παιχνίδι. Εγώ ξεκινάω από αυτό, τα όλα.
0: Όχι, δεν έχω δει. Έχω δει Παναθηναϊκό και ένα 60 λεπτό ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Είχε λίγο τύχη μετά το 1-0 του Φούντα. Δηλαδή, χαθήκανε από τους Βούλγαρους τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Σημαντικές ευκαιρίες μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά κάνει μετά ένα δεύτερο ημίχρονο άψογο Όφη. Δηλαδή, υποδειγματικό και πώς το λένε, επιθετικά, γιατί βρίσκει άδειο γκολ. Ένα στο ξεκίνημα του με το Φούντα, με το πέναλτι του 2-0 και ένα στο τέλος με το 3-0 την ασίστ του Νικολάου. Αλλά δεν αφήνει στον αντίπαλο τίποτα. Δηλαδή, ο Όφη πραγματικά μου φάνηκε, ας πούμε, σαν έτοιμος από καιρό να πάει να παίξει ένα τέτοιο τύπο παιχνίδι. Πράγμα που δεν μπορώ να πω για τους άλλους δύο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ επαναλαμβάνουν αυτά τα παιχνίδια με τη φωτιά με διαφορετικούς τρόπους και για διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή, το Παναθηναϊκό το θέμα είναι προφανέστατα η άμυνα. Δηλαδή, δεν τυχαίο ότι έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια τα παίρνει. Αλλά είναι πρόβλημα η άμυνα γιατί. Γιατί είναι μια καινούργια ομάδα, μη ομοιογενής, αυτό το ξέραμε, δεν νομίζω ότι περίμενε κανένας ότι με τόσες μεταγραφές ο Παναθηναϊκός θα έχει ομοιογένεια. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί με προσθήκες, ας πούμε, οι οποίες γίνονται παράλληλα με τα παιχνίδια κτλ. Να μεγαλώσει την ποιότητά του και να είναι επιθετικά πιο παραγωγικός, τύπου Λιβάη Γκαρσία και άλλα που μπορεί να τα δούμε. Αλλά έχει έναν προπονητή ο οποίος προφανώς το αξίωμα που λέει ότι οι ομάδες χτίζονται από την άμυνα δεν το πολύ πιστεύει. Δηλαδή πιστεύει ότι μπορεί να πάρει τις προκρίσεις γιατί οι ομάδες που βρίσκει είναι του χεριού του χωρίς να είναι αμυντικά ψεγάδιαστος. Δεν ήταν σε κανένα παιχνίδι αμυντικά ψεγάδιαστος. Και ανάλογα με την δυσκολία του παιχνιδιού αυτό το πράγμα φαίνεται περισσότερο και πληρώνεται και περισσότερο. Δεν είναι καταστροφή το ότι έγινε το 2-0-2-2. Είναι όμως σαφώς ένα ζήτημα και μάλιστα δεν έγινε ένα 2-2 κατά τη γνώμη μου τυχαία, γιατί καθίσανε, ας πούμε, δύο φάσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει από το 80 και μετά ένα παιχνίδι με τη φωτιά το οποίο είναι ασταμάτητο. Δηλαδή έχουν προηγηθεί πριν από αυτά τα δύο γκολ και άλλες ευκαιρίες και όλο αυτό το πράγμα γίνεται γιατί αποφασίζει η ομάδα κάποια στιγμή να κάνει αυτή τη διαχείριση, ας πούμε, του 2-0. Έχουν γίνει και αυτές οι αλλαγές, αφήνει την μπάλα και αφήνοντας την μπάλα γίνεται αυτό το πράγμα που είδαμε. Δηλαδή δεν καταλάβαινες, ας πούμε, πού σταμάτησε ο Παναθηναϊκός και πού χάθηκε. Ο Παναθηναϊκός που βλέπαμε μέχρι το
0: 60. Από το 70 θα σου έλεγα εγώ. Ότι ήταν ένα 20 λεπτό που ήταν η συνέχεια στην περιοχή του Παναθηναϊκού.
1: Για να μην πέσουμε στην παγίδα της υπερβολής, γιατί δεν κάνουν καλό υπερβολές. Ο Παναθηναϊκός είχε στην πραγματικότητα ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Γιατί και το πρώτο του ημιχρόνου ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ. Μετά το 20 ήταν πολύ ισορροπημένο. Δηλαδή δεν είχε μεγάλες φάσεις, ούτε η αντίπαλος είχε τρομερές ευκαιρίες, ούτε το δοκάρι. Ήταν μια φοβερή φάση, ας πούμε, δηλαδή ένα πολύ μακρινό σούτ, είναι το οποίο βρίσκει στη ρίζα της Δοκού. Αλλά το ξεκίνημα δεύτερου χρόνου, τα κέφια του Τετέι, η δυνατότητα του Παναθηναϊκού να πατάει η περιοχή με πολλούς παίχτες κτλ. Φαινόταν ότι έχουν οριοθετήσει το παιχνίδι. Αλλά δεν συνέβη αυτό. Και δεν συνέβη, το ξαναλέω, γιατί αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο ως πρόβλημα. Εκτός αν ο προπονητής του, την νοοτροπία και τη δουλειά του, οποίου εγώ δεν την ξέρω, εδώ την μαθαίνω, είναι της γνώμης ότι μπορεί να φτιάξει μια ομάδα η οποία να κάνει πρωταθλητισμό και να κάνει ό,τι άλλο θέλει, ας πούμε, και ξέρω πορεία στην Ευρώπη και τα λοιπά, δεν ξέρω ποιο είναι ακριβώς το στόχο, σίγουρα ο πρωταθλητισμός είναι ένας στόχος, βάζοντας ένα γκολ παραπάνω. Είναι κάτι το οποίο το ακούω, το έχω δει, συμβαίνει, μπορεί να γίνει, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολύ κόσμο στην επίθεση, πάρα πολύ κόσμο στην επίθεση. Σήμερα δηλαδή βγήκαν από το παιχνίδι ο Τετέι και ο Λιβάη Γκαρσία και μπήκαν ο Ντέσσερς και ο Πελίστρι. Είναι, αυτό είναι πολυτέλειες. Αλλά υπάρχει αυτό το ερωτηματικό που έχει να κάνει με την ιστορία των μετώπισης. Και δεν είναι κατά τη γνώμη μου ζήτημα παικτών. Είναι ζήτημα τρόπων. Δηλαδή δεν δείχνει ο Παναθηναϊκός να έχει δουλέψει και να ασχολείται πάρα πολύ με αυτό. Με το πώς θα ακυρώσω τον αντίπαλο σε αυτά τα λεπτά που εν πάση περιπτώσει αποφασίζω, ρε παιδί μου, να αμυνθώ, ας πούμε, για να κρατήσω το αποτέλεσμα. Σας θυμίζω ότι στο προηγούμενο ακριβώς παιχνίδι με την...
0: Δέχτηκε τον γκολ στο 86, πότε ήταν.
1: Ακριβώς, δέχτηκε τον γκολ στο 86, πάλι σε μια κατάσταση που το βλέπεις το κακό να πλησιάζει και τελικά το κακό γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ο ΠΑΟΚ είναι μια άλλη ιστορία. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Είναι μια ομάδα που επί της ουσίας σήμερα κάνει μια δεύτερη πρεμιέρα. Είναι και λόγω της πώλησης του Κωνσταντέλια και λόγω της απουσίας του Ζήφκοβιτς. Εγώ θα έλεγα και λόγω της απουσίας του Γερεμέγιου. Ή γιατί υπήρξαν και επιλογές, όπως παραδείγματος χάρη ο αποκλεισμός του Μιχαηλίδη από την αρχική εντεκάδα, που εντάξει σηκώνουν συζήτηση. Λοιπόν, εμφανίζεται σήμερα με μια ομάδα άλλη, σε σχέση με ό,τι είχαμε δει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, η οποία ομάδα παίζει με ένα τρομερό βάρος. Δηλαδή, οι παίκτες, ειδικά αυτοί που βρίσκονται στην επίθεση του ΠΑΟΚ, στο πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ, ήταν πάρα πολύ καλός. Ένιωθες, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, δεν μπορούσαν να λυθούν. Δηλαδή, δεν είχαν, θα έπρεπε για να σκοράρουν να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα. Δεν τελειώνανε καλά σχεδόν τίποτα, ενώ ήταν εκεί πάντα. Ένα βήμα, ας πούμε, από το να ανοίξουν το σκορ. Σε μια τέτοια κατάσταση, ο αντίπαλος, όσο και να είναι μια ομάδα από την Νορβηγία που, έχει, που είναι έκτη στο νορβηγικό πρωτάθλημα, θέλω να πω, δεν είναι κάποιο μεγαθύριο. Είναι το πώς έχει φτάσει η Μπραν να παίζει με τον ΠΑΟΚ, είναι από τα μεγαλύτερα θαύματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, στη Λεμεσό έχανε με 2-1, έχει δεχτεί γκολ στο 92 και πέτυχε 2 γκολ μετά το 92 και πήγε το μάτι στην παράταση και πέρασε. Δηλαδή, με φυσιολογικά πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και μια τέτοια ομάδα, η οποία δεν έχει ανάλογη ποιότητα, αν περάσει μια θύελα και μείνει ζωντανή, στο δεύτερο ημίχρονο κάτι θα σου κάνει.
0: Τίποτα. Και είναι και μια ομάδα που, απλά είναι μια ομάδα που σκοράρει, σε εσύ αν το δεις στο νορβηγικό.
1: Ναι, ναι. Πρόθυμα,
0: δηλαδή σε 17 μάτσα έχει βάλει 36 γκολ.
1: Έμορφα, είναι μια νορβηγική ομάδα. Σκοράρει και δέχεται γκολ. Και δε και Ισπανίους φέρνει σοπαλίες, αν και με τον ΠΑΟΚ έφερε σοπαλία φέτος και φέρει και πέρσι. Δεν ξέρω πώς το θυμούνται. Και πέρσι δεν είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ στη League Face, πάλι είχε φέρει σοπαλία. Τότε είχε σοφαρίσει αυτή στο 89, τώρα είχε σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Μπάμπα. Είναι αλήθεια ότι ο Λύση έχει πολλές ιδέες. Δηλαδή σήμερα εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι επέμενε σε κάτι που είχε κάνει και σε προηγούμενο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Δηλαδή τον Τέιλορ αμυντικό χαφ στο τέλος. Σήμερα επανεμφάνισε τον Καμαρά όπως έπαιζε παλιά στον Ολυμπιακό, δηλαδή πίσω από τον κυνηγό.
0: Του Μαρτίνς.
1: Ναι, του Μαρτίνς. Έκανε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα και στις αλλαγές που κάνει στο τέλος του παιχνιδιού, τις τρεις ταυτόχρονες αλλαγές. Άλλαξε το μύθο με τον Ντιαγέ, αυτόν ένα ενδιαφέρον παίκτη. Εμένα μου φαίνεται ότι
0: έδειξε πράγματα. Έχει χάσει μια ευκαιρία που εκεί που την έχει δημιουργήσει μόνος του.
1: Τεράστια.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν πέναλτι, μια φοβερή ευκαιρία.
0: Ίσως δεν περίμενε ότι θα περάσει και μπάλα από τον αμυντικό γιατί είχε κλειστρήσει.
1: Αλλά είχε καλά πατήματα, καλά στριφογυρίσματα. Είναι ενδιαφέρον φαίνεται. Λοιπόν, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει θέματα στα μετώπιστα, σοβαρά θέματα. Δηλαδή, σήμερα σε 20 σκάρτα λεπτά παιχνιδιού, οι Νορβηγοί πρέπει να του κάνανε 4 φάσεις. Εγώ λέω ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μπορεί να περάσουν. Δεν είναι, δηλαδή, είναι παράξενη βραδιά. Δηλαδή, φεύγεις έχοντας δεύτερα παιχνίδια με τη βεβαιότητα ότι δεν πήραν το αποτέλεσμα που έπρεπε, ενώ είναι καλύτερες ομάδες. Λοιπόν, αν κρατήσουν αυτό το πράγμα και χτίσουν πάνω σε αυτό το πράγμα, μπορούν να πάνε να περάσουν στα δεύτερα παιχνίδια. Αλλά θέλει καλύτερη οργάνωση στα μετώπιση, καλύτερη δουλειά στα μετώπιση γενικά. Και από τη μία ομάδα και από την άλλη ομάδα. Είμαι βέβαιος ότι και οι δύο προπονητές θα τα σκεφτούν και θα τα δουλέψουν τα παιχνίδια. Και το λέω γιατί από τον Παναθηναϊκό αυτό ήδη το είδαμε. Είδαμε τον Ιεστόπ να παίζει με 5 αμυντικούς στο παιχνίδι στην Βουλγαρία. Ο Λύση έτσι κι αλλιώς αλλάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι τη δεκάδα. Θέλουν περισσότερο κάλυψη, καλύτερο τρέξιμο, ειδικά στη μεσαία γραμμή. Ίσως κάναν χαφ παραπάνω, δηλαδή αυτό το σημερινό του Παναθηναϊκού με τα Μπόρδα, Ντίνο, Λιβάη Γκαρσία και Τετέι συγχρόνως είναι λίγο, είναι σαν το ξαναδούμε στη Ζεχία, μου φαίνεται λίγο ρίσκο. Αλλά έχουν γνώσει οι φυλακές. Στο φινάλε, για να μπει σε lead face, πρέπει να προσέξεις και λίγο παραπάνω τις λεπτομέρειες. Για τον Όφη είμαι βέβαιος ότι θα περάσει, δηλαδή δεν πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να του δημιουργήσει προβλήματα στο δεύτερο μάτς. Έχει άστρο, είναι ωραίο, δηλαδή έχουν και ενθουσιασμό, μέτρησε πάρα πολύ και η κατάκτηση του Super Cup. Ο Κόντις μοιάζει ξέρει και από νοκάτ παιχνίδια, πολύ καλά. Οπότε...
0: Είναι τεράστια επιτυχία για τον Όφη που θα πει σε
1: τεράστια, βέβαια. Και οικονομικά τεράστια επιτυχία για τον Όφη, έτσι. Το αλλάζει βέβαια.
0: Αυτά. Δεν συζητιέται. Έγινε, Αντώνη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Χάρη, έχεις τώρα το διάλειμμα για να ρίξουμε μετά τις γραμμές. Νομίζω ότι έχω κάποιο άλλο σχόλιο, εκτός αν υπάρχει προκύψει κάτι από ρεπορτάζ. Σε 3 λεπτά και είμαστε πίσω και αν έχουμε κανονικά τις γραμμές θα ξεκινήσει το αυτεράδιο κανονικά.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
4: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας.
6: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Ανοίγει το σκορ σε μία από τις πολύ καλές επιθέσεις της ελληνικής ομάδας. Η μπάλα έφτασε στην αριστερή πλευρά, έγινε ένα σούτ από τον Αϊτέρ. Η μπάλα κατέληξε στον Φόντα, ο οποίος με συνδυτό σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Λαπτούκοφ και Όφη. Ανοίγει το σκορ στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, 1-0 με τον ταξιάρχη Φούντα. Έχουμε λοιπόν το πέναλτι για τον Όφη και τη μεγάλη ευκαιρία στο 50 να διπλασιάσει τα τέρματά της η κριτική ομάδα. Ο Φούντας παίρνει φορά, εκτελεί και η μπάλα είναι στα δίχτυα, 2-0 για τον Όφη στο 50 και βάζει βάσεις απρόκρισης με αυτό το σκορ. Ο Όφη πετυχαίνει το 3-0 με τον Τίκμαν και θα έλεγα ότι βάζει τις μεγάλες, τη δαυτιά βάση για να πάρει την πρόκριση στην League Face του Europa League.

0: Λοιπόν, σε περίπου 3 λεπτά και θα ανοίξω τις γραμμές, θα σας ενημερώσω εγώ για να μην παίρνετε από τώρα, γιατί δεν έχουν έτσι, έχουμε περάσει μέσα. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στο φίλο του δεξιάρχη, το φίλο της ΑΕΚ από τη Μυτιλίνη, στο Βίλιο από τα Χανιά. Εδώ σε όλους τους φίλους που έχετε στείλει μηνύματα, ακόμα και αυτοί. Καταλαβαίνω εγώ, εντάξει, πάντα μετά από παιχνίδια και μετά από τέτοια ανατροπή, δεν είναι και ευχάριστη η κατάσταση. Το που με ρωτάει ένας, ας πούμε, την άποψή μου, εγώ θα πω ότι τα είχα πει και στο Διονύση και στην πρωινή εκπομπή. Το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού για μένα, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι μια ομάδα που χτίζεται, είναι ακόμα σύνδετη, πρέπει να βάλει πολλά νέα, βάζει νέα πρόσωπα. Αλλά το γεγονός ότι έχει δεχτεί γκολ σε όλα και έχει παίξει όλες αυτές τις προκρίσεις χωρίς να έχει κάποιο μεγαθύριο απέναντί του στο όριο, είναι κάτι ανησυχητικό. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να γυρίζει το μάτσι η Πάξη, η Ούγγρη στο ΑΚΑ πρέπει την πρόκριση ο Παναθηναϊκός 85. Στη Βουλγαρία δέχεται γκολ 86, θα παίξει την πρόκριση στην παράταση. Ναι, και το σημερινό μάτσι, το τελευταίο 20 λεπτό, είναι... δεν το πίστευε δηλαδή, λέω, όποιος είχε δει το μάτσι με την εικόνα. Και φλέρταρε δηλαδή να το δεχτεί το γκολ.
1: Το πρόβλημα, Ηρακλή, δεν είναι μόνο το Παναθηναϊκός δέχεται γκολ. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, να σου κάνει αντίπαλος μία φάση σε κάθε παιχνίδι
0: και να
1: σου βάζει ένα γκολ.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι, αν δεις τους συντελεστές, τους δείκτες απόδοσης του Παναθηναϊκού, τους αμυντικούς, στα 5-7 παιχνίδια, άστο σημερινό, στα 4 προηγούμενα, είναι πολύ ψηλά. Και είναι πολύ ψηλά και βάσει τη δυναμικότητα των αντιπάλων που έχει μπροστά του.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Αυτό δεν είναι ότι είχε κάποιο μεγαθύριο.
1: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Νιόνιο. Πολύ ωραία. Να πάμε και για το σχόλιο του Διονύση. Και μετά ανοίγουμε τις γραμμές εδώ με τον Νίκο. Θα μπορεί να κάνει μια αναφορά ο Νίκος. Θα το δούμε στην πορεία. Και μετά μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο στο 95-79-283-4-5 για να βγείτε στον αέρα. Μηνύματα ξέρετε μέσω του σέντρου σταθμού. Και πάμε στον Νιόνιο. Έλα Διονύση.
1: Έλα Διονύση.
0: Μια χαρά. Πώς θα άδεσαι εσύ από μέσα. Μέσα.
2: Καταρχάς την αυτοκτονία. Πρώτον, ξεκινάμε από αυτό. Για τον Παναθηναϊκό, ένα μάτι το οποίο ήταν 2-0 μέχρι το... Όταν δέχτηκε τον κόρο, το τελευταίο δεκάλεπτο, δεν ήταν,
0: ναι. Ποιο δεκάλεπτο, το 85. Ναι, το 2-1 πρέπει να έχει γίνει... Πότε έγινε.
2: 85.
0: Ποιο μετά, νομίζω.
1: Ποιο.
0: Το 2-1.
1: 89.
0: 89,
2: ναι. Είναι αυτοκτονία. Ένα μάτι το οποίο λες, το έχω φέρει τα μέτρα μου, έχω κάνει το 2-0. Πάω για μια νίκη η οποία θα μου δώσει ένα προβάδισμα ξεκάθαρο πρόκρισης. Έχετε το μάτς 2-2. Όμως έχετε 2-2 γιατί ενώ ο Παναθηναϊκός, τα είδα εγώ, μέχρι το 75 κάνει πολλά καλά πράγματα. Δηλαδή βάζει 2 γκολ, έχει απειληθεί μου μια φορά, έχει πάσει, έχει μια καλή κυκλοφορία. Δεν σου δίνει, ρε παιδί μου, το παιχνίδι την εικόνα ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Από το 75 και μετά χαμηλώνει μέτρα. Αρχίζει να παίρνει μέτρα ο αντίπαλος, αρχίζει να κυκλοφορεί, αρχίζει να απειλεί, σαν τα καμπανάκια, και κατά τη γνώμη μου και η διαχείριση θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Πάντα κρίνοντας το αποτελέσμα του εμείς, έτσι. Δηλαδή, φώναζε νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε το ΜΑΤ από να σκεφτεί και μετά ότι θέλει να φάσει χάρη μας στα χάφη.
0: Ναι, δεν διαφωνώ εγώ.
1: Αυτό είναι που λες και εσύ, Διονύση, πάρα πολύ σωστά. Ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία κρίνονται εκ του αποτελέσματος και είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να τα κρίνεις από την εικόνα. Όταν λοιπόν η εικόνα από το 70 και μετά, για εμάς τους αδαείς που είμαστε έξω από το γήπεδο, δεν καθόμαστε στον πάγκο, ήταν εμφανές. Παναθηναϊκός είχε χάσει το κέντρο. Ο Καμαρά και ο Τσέρι Βέγια έχουν σκάσει. Οι Τσέχοι κάνουν παρέλαση κανονική. Απειλούν μία, απειλούν δύο, απειλούν τρεις. Και η επιλογή από τον πάγκο είναι να αλλάξει ο σέντερ φορ και ο δεξιός εξτρέμ. Και εκεί ο Παναθηναϊκός νομίζω.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι και ο Δετέι και ο Λιβάη το είπε και ο Δετέι μετά, δεν ήταν μετά, το κουράστηκαν. Αλλά οκ, βάλε έναν έτσι.
0: Βάλε έναν.
1: Και βάλε ένα χαφ, πρώτα.
2: Ναι, ναι, κάπου να το φρεσκάρει, να το σβήσει, ρε παιδί μου. Να το σβήσει το παιδί μου, να πει πάω, παίρνω την νίκη 2-0 και πάω πιο άνετα στην Λεβάντ. Δεν έγινε αυτό και ο Παναθηναϊκός την πλήρωσε με δύο φθηνά γκολ. Γιατί ήταν και τα δύο φθηνά γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και είναι τώρα αναγκασμένος να πάει ο Παναθηναϊκός και εκεί ένα 90 λεπτό να παίξει όλη του την ευρωπαϊκή παρουσία φέτο. Θέλει μόνο νίκη, προφανώ. Ενώ θα μπορούσαν να ήταν τα πράγματα διαφορετικά.
0: Και με τους Τσέχους να πιστεύουν πλέον, Διονύση.
2: Βέβαια.
0: Πιστεύουν, γιατί κάναν ανατροπή. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Τώρα σου λέει παίζουμε στην έδρα μας.
2: Έχει δώσει δικαίωμα.
0: Ναι.
2: Είναι άλλο να μας πάνε, εγώ δεν κρατάει το μηδέν πίσω. τελευταία μάτς εντός έδρας δεν έχει νικήσει. Πρέπει να νίκησε εκτός. Πρέπει να πάρει και τώρα νίκη εκτός. Εγώ κρατάω το διάβασμα του παιχνιδιού, την προετοιμασία του παιχνιδιού και το γεγονός ότι ο Παναγιώτης ήταν πιστόνετα από τον προπονητή, καλώς για 70 λεπτά. Όμως μετά η διαχείριση νομίζω δεν ήταν πλήρη. Όχι να θέλω να το παίξω ούτε προπονητή, ούτε έξυπνο, έτσι για όνομα Θεού, ούτε να τα βρώσουμε κανέναν. Φάνηκε όμως και ο αποτελέσμα φαίνονταν από την εικόνα, δηλαδή ότι η ομάδα ήθελε και ένα φασιάσμα στα χαφ. Δεν έγινε αυτό. Ο Παναγιώτης την πατήσε. Θα μπορούσε να μην είχε πατήσει, δηλαδή θα μπορούσε να μην είχε δεχτεί δύο γκολ. Η εικόνα όμως θα έδειχνε αυτό. Δηλαδή και 2-0 έλεγε το παιχνίδι, έδινε η εικόνα του αγώνα. Πόναζε ότι ήθελε εκεί στη μεσαία.
0: Ναι, αλλά θα παίρνανε και στα ψηλά Διονύση, ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα μετά.
2: Okay.
0: Γιατί αν έλεγε 2-0. Ναι, δηλαδή αν τα.
2: Τώρα την πάτη στο Παναγιώτο και πρέπει να πάει να πάει τα πράγματα να δουν τι λάθος έγινε, άπαντες, προπονητές, παίκτες, τι λάθος γίνανε και να πάνε στην Τσεχία για να πάρουν το δίκτυο.
0: Okay, Διονύση μου.
1: Καλό βράδυ και καλή ξεκούραση.
0: Πάντα καλά, Διονύση. Θα τα πούμε αύριο από κοντά, Νιούνιο. Έγινε. Λοιπόν, ακούσατε και το σχόλιο του Διονύση Δεσίλα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι, Νίκο.
1: Όχι, το έχω κάνει το σχόλιο μου με το που τελείωσε το παιχνίδι. Οπότε μην τρώμε το χώρο του κόσμου. Πάμε σε γραμμές.
0: 95, 79, 283, 4 και 5. Χάρη έχουμε. Α, έχουμε. Παιδιά, ξεκινάμε και παρατέταρτο. Καταλαβαίνετε. 3-4 λεπτά τα βάνει. Θα κοιτάζω εγώ την ώρα γιατί θα μιλάει ο Νίκο. Γιατί έτσι νομίζω ότι θα πάει η σημερινή εκπομπή. Πάμε στο πρώτο φίλο.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βλέμμο. Τι κάνεις?
0: Γεια σου, καλά Γιώργο. Είσαι. Γεια, καλά είμαι.
3: Τι κάνεις? Καλά είσαι?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, θέλα, με ακούς?
0: Σ' ακούω, ρε Γιώργη.
3: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Όπως σου είχα πει, ο Ολυμπιακός για να παίξει ήθελε 10 παίχτες. Έτσι, και αυτό γίνεται, η ομάδα ενισχύεται. Έτσι, σε σωστή κατεύθυνση πιστεύω. Σωστά έμεινε ο προπονητής. Έτσι, και σωστά ενισχύεται η ομάδα. Τώρα, η περίπτωση εδώ με τον Παναθηναϊκό είναι ένα κλασικό παράδειγμα ανάμεσα σε Έλληνες παίκτες και προπονητές. Δηλαδή, ο Κόντις έχει 2 κύπελα και ένα Super Cup. Και προφανώς περνάει
0: ένα κύπελο
3: και στο όμιλο του UEFA. 2 κύπελα και ένα Super Cup.
1: Έχει πάρει και ένα με τον Παναθηναϊκό το 24.
0: Αυτό λέει. Ναι, νόμιζα με τον Όφη ότι...
1: Τον τελικό, ναι.
3: Όχι, όχι. Έχει συνολικά, λέω.
0: Okay.
3: Προφανώς περνάει και σε όμιλο του UEFA και τα λοιπά. Λοιπόν, ο προπονητής που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός, κάνω μια σύγκριση γενικά Ελλήνων και ξένων, έτσι, είτε παιχτών είτε προπονητών. Ο προπονητής που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός περνάει στην Ευρώπη, έτσι, οριακά, οριακά. Με κάποιες ομάδες, έτσι. Λοιπόν, τον Κόντι δεν τον πιστεύει κανείς. Λέω για τους Έλληνες φιλάθλους. Αντίθετα, όταν ήρθε ένας ξένος, αμέσως τον πιστεύουμε και του δίνουμε χρόνο. Παράδειγμα λέω, οι παίκτες που έχουν φύγει τώρα και έχουν πάει στο εξωτερικό, έτσι. Βλέπεις το εξωτερικό πώς παίζουν. Οι ίδιοι παίκτες στην Ελλάδα, οι Έλληνες οι παίκτες, έτσι, τους αμφισβητούσαμε 100-0.
0: Αυτό δεν συμβαίνει με όλες τις περιπτώσεις.
3: Με όλες.
0: Με τους Έλληνες παίκτες. Δηλαδή ο Παυλίδης δεν έχει παίξει στην Ελλάδα, δηλαδή το παιδί.
3: Εντάξει, ναι. Εντάξει ο Παυλίδης, εντάξει. Όταν είναι Έλληνας παίκτης.
0: Ο Τσιμίκας που πήγε στη Λίβερπουλ, ο Τζόλης έφυγε και νωρίς. Ο Τζίμας έφυγε νωρίς. Ο Κοστούλας έφυγε νωρίς.
3: Ναι, και εδώ που ήταν αυτοί οι παίκτες και λέγανε κάποιοι, έλα μου.
0: Αλλά ο Τζίμας δεν είχε παίξει στον ΠΑΟΚ. Νομίζω κάτι έγινε από πολύ λίγες συμμετοχές.
3: Λοιπόν. Βάλε αντίθετα. Βάλε τον Κόντι να περνάει αυτές τις ομάδες οριακά. Mm-hmm. Και βάλε το Σκανδιναβό να είναι προπονητής του Όφη και να έχει κάνει αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, τα έλεγαν όλοι.
0: Να είχε γίνει τότε με τον Όφη που είχε με το... Ποιος με το Λιθουανό τον προπονητή.
1: Τον Νταμπράουσκας.
0: Ναι, μπράβο. Έγινε Γιώργη, γιατί φάγαμε το τρίλεπτο. Πάμε σφαίρα θα τα... αύριο που να είμαστε πιο άνετα να τα συζητήσουμε όλα. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ναι. Καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα.
0: Γεια σου Χρήστο.
4: Έλα, τι γίνεται. Καλά είσαι?
0: Καλά, καλά.
4: Αφού δεν έφτασε το κινητό, αλλά μερικοί πρέπει να λέμε, έχετε δει ποτέ προπονητή να νικάει 2-0, να βγαίνουν οι δύο γρήγοροι ποσοστές μπροστά και να βάζει δύο σεντερφόρ αργούς, έτσι, που αυτό που κάνουν είναι πολύ καλή μέσα στην περιοχή. Να μην αλλάζει το άθλιο κέντρο, τον άθλιο Καμαρά και τον Τσιριβέγια, ενώ έχει τον Κουντούρι, τον οποίο τον έχει σβήσει εντελώς, όπως και όλους τους Έλληνες, έτσι, ούτε τον Τζέριν. Καλά, εντάξει, ο Πελίστρι, πήγε να βάλει κέντρο και έτρεχε, έκανε. Του έδωσε και μια ωραία μπαλιά, τους πέρασε όλους του Τετέι, δεν το έβαλε το 3-0 εκεί, εντάξει, δεν περίμενε να βάλει. Δεν έκανε τίποτα ο Παναθηναϊκός, τίποτα φοβερό. Δεν τίποτα φοβερό και στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά ήταν πιο σοβαρό, γιατί κρατάει την μπάλα.
0: Όχι, και στο πρώτο ημίχρονο δεν κινδύνευσε, είχε μόνο το λάθος του Καμαρά που έγινε το δοκάρι.
4: Αυτός είναι απίστευτος. Άφησε στον πάγκο, άφησε τον, είναι τρομερό. Είναι τρομερό να παίζει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή άφησε τον στον πάγκο. Ή άλλαξε τον. Μετά έχουμε τον ταλέντο, βάζει και τον Γιάνγκουσιτς. Βάζει και όλους που καλώς που δεν μακάρει. Και τον Τέρσες που είναι παιχταράς, αλλά είναι αργός, είναι μέσα στην περιοχή, προέρχεται από τραυματισμό, έτσι. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, και κανένας δεν το αναφέρει, δεν του λέει, ένας θα πάρει το σχέδιο, τι είναι αυτό το πράγμα, το έκανες και στο άλλο παιχνίδι, το έκανες και τι είναι αυτό. Είναι τρομερό. Και όσον αφορά, γιατί είναι αυτές είναι ομάδες, αυτές είναι τώρα να παίζεις τώρα και να αποκλειστείς από τον, πώς θα λένε αυτό, να έπαιζε να σπέξει το Άρη ήταν, το 36 χρονών, πώς το λένε.
0: Οντάριντα, κοιτάξτε, και καλός Οντάριντα. Ειδικά στο πρώτο μικρόνο. Καλός είναι και διεθνής ο Οντάριντα.
4: Εντάξει, το 36 ονόμα τώρα, καλός είναι ο Οντάριντα.
0: Αυτόν μπορούσαν να πάρουν.
4: Είναι ομάδες αυτές τώρα, μωρέ. Είναι ομάδες αυτές.
0: Μα ρε Χρήστο, εγώ είπα ότι δεν έχει πέσει με μεγαθύριο Παναθηναϊκός από πριν.
4: Όχι, δεν αρέσει να πω. Αν ήταν Έλληνες προπονητές θα τον είχαν γελίσει. Μα δεν υπάρχουν Έλληνες προπονητές. Εγώ απορώ ρε παιδί, πως παίζει με έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή. Άμα ήταν και ο Κριστιάνος, δεν θα παίζει ούτε ο άλλος, ο Κυριακόπουλος. Θα παίξουμε, λέει, θα προωθήσουμε τους Έλληνες, θα κάνουμε. Εγώ σου λέω δύο-τρία παιδιά να βάζουν δυνατά από τη δεύτερη την ομάδα, Έλληνες, δεν θα τρώγανε δύο γκολ από αυτούς. Κάνουν 20 φάσεις. Καλά, εγώ το έπαιξα και να φάει γκολ ο Παναθηναϊκός, γιατί αύριο έρχομαι Ελλάδα μετά αύριο. Έβγαλε 200. Ναι, αλλά παίξε εδώ πέρα γιατί να πάρεις κανένα φράγκο να πούμε. Οι άνθρωποι είναι απίστευτοι. Ας είναι τρομερό.
0: Πάρε και αύριο Χρήστο, γιατί φάγαμε το χρόνο του Πάου, γιατί ξεκίνησε πολύ.
4: Δεν μπορώ και πάω εδώ που λέει τίποτα.
0: Κάνε αυτό και το παιδί είπανε. Έγινε. Έλα. Γεια σου Χρήστο.
4: Έγινε.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Πάμε. Καλημέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Τι γίνεται φίλε μου, πρώτη φορά μιλάμε. Παναθηναϊκός Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο.
5: Τα έλεγα στον ΣΑΕΚ, επειδή είμαι καινούριος τώρα, ακούω κάνει δύο μήνες.
0: Α, στο Μιαούλη τα έλεγες.
5: Τα έλεγα στο Μιαούλη,
0: ναι.
5: Τα έλεγα στο Μπαγκάκι της προάλλες, γιατί ήθελα ένα Παναθηναϊκό να τα έλεγα. Ναι, θα πω πάλι τα ίδια.
0: Εδώ είναι και ο Νίκος.
5: Και δεν είναι, και ο Μπαγκάκης ακούει.
0: Όχι, ο Αθανασίου, άλλος Νίκος.
5: Α, ναι, στο Μπαγκάκι τα αγαπεί. Λοιπόν, κοίταξα να τώρα αυτά τα γκολ φάγαμε σήμερα, δεν τα τρώγαμε όταν είχαμε τους παλιά. Θυμάσαι τους ψελικάδες παίζαμε να πούμε τέτοια γκολ σε 5 λεπτά να πούμε. Όταν ομάδα στα κάτω πολύ να πούμε. Λοιπόν, δεν φταίει ούτε ο Νίστρουμ, ούτε ο Τερίμ, ούτε ο Μπενίτεθ. Έχουμε αλλάξει 50 προπονητές και ομάδα δεν φτιάχνουμε. Φταίει η διοίκηση που δεν παίρνει παίχτες. Θα μου πεις πήρε 8. Ποιοι παίζουνε. Τα δύο center back. Και ο Καρσία, αυτοί είναι παίκτες. Τρεις παίκτες. Ποιο άντε θες και ο Τσάπρα, σου πω εγώ να μην κοιτάξω Τσάπρα. Το οποίο δεν το έχουμε δει, δεν ξέρω τι είναι να μου. Λοιπόν, δεν έχεις χάβρι, φίλε να μου. Δεν έχεις χάβρι. Τη στιγμή που μου βλέπεις τη Σιριβέγια πέρσι, μου κρατάς τη Σιριβέγια. Μου κρατάς τη Ζαρουρή. Από τους είδες πέρσι να μου. Το Καμαρά. Δηλαδή, πάμε ψουνίζαμε από τα πανέρια και κάθε χρόνο τα ίδια. Πάμε για πρωτάθλημα και βγαίνουμε τρίτο τέταρτη να μου. Τα ίδια γίνουν και φέτος. Και θα τρέξουν στον Ίστρο. Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα χαφ αμυντικό, πολύ δυνατό να έχει την πάση. Ο Καμαρά 5 μπαλές, 4 πώς έκανε. Μακρινές, λάθος και 4. Δεν μπορεί να μαρκάρει, δεν μπορεί να τρέξει. Σιριβέγια τα ίδια, δεν έχει τρέξιμο, δεν έχει αντοχές. Ο Γιάκουσης λέει έχουμε δεκάρι τον Γιάκουσης. Ο Γιάκουσης καλός, είναι ψηρικάζαμε. Δεν μπορεί να τραβήξει την ομάδα ο Γιάκουσης. Δεκάρι, τα πόρτα. Κάνει τα πόρτα για Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός δεν είσαι. Με ακούς? Με ακούς, φίλε?
1: Όχι, η Ηρακλή δεν μπορεί να ρωτάει αν είμαι Ολυμπιακός, εσένα ρωτάει.
0: Α, εμένα ρώτησε και Ολυμπιακός. Αν άκουσα Παναθηναϊκός. Α, όχι, εγώ το χάσαμε λίγο. Εγώ άκουσα Παναθηναϊκός. Και σου έκανε νόημα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, ο Νίκος είναι Παναθηναϊκός.
5: Ναι, μπράβο. Α, ο Νίκος είναι Παναθηναϊκός. Το ταπόρ θα τον ίδρυσε Ολυμπιακό. Τι έκανε σήμερα, και λέω. Ο οποίο ήταν σήμερα, το ξεχνάω στην τηλεόραση, ο. Κόνα μετέδιδε.
0: Ο Βόγγλη.
5: Ο Βόγγλη, μπράβο, ο Βόγγλη. Κάνει καλό παιχνίδι τα πόρτα. Τι έκανε τα πόρτα σήμερα, φίλε να μου. Έκανε την μπάλα, την έριχνε πίσω, δεξιά, αριστερά να πούμε. Μία φορά πήγε να πει να πέσει, να μην το κόψε να
0: πούμε. Αυτό τα πόρτα αυτό που περιμένει είναι να σου κάνει την ενέργεια. Είναι, πώς τα βλέπω εγώ.
5: Ούτε σουτ έχει, ούτε σουτ έχει. Δεν κάνουν αυτοί οι παίκτες για το Παναθηναϊκό για να ανέβουν επίπεδο, να εξηγιόμαστε. Δεν κάνουν αυτοί οι παίκτες για να ανεβάσουν επίπεδο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν έκανε μεταγραφές, τα ίδια θα έχουμε όπως είχαμε κάθε χρόνο. Δεν πάει να φέρω όποιο θέλει να μην. Τον νήσου, ποιον, οποιοδήποτε να μην.
0: Να σε καλά, γιατί το πάμε σε 4 λεπτά και 3-4 λεπτά.
5: Εντάξει να πούμε.
0: Πάρει και αύριο. Πάρει και αύριο να το πεις.
5: Αχ, ρε φίλε, μεγάλο να πούμε.
0: Εντάξει, να το βγάλεις, το καταλαβαίνω αυτό, ρε παιδί.
5: Μας δουλεύουν κάθε χρόνο, μας δουλεύουν, ρε φίλε, να πούμε. Μας δουλεύουν, να πούμε. Κάθε χρόνο να πούμε. Πάμε για πρωτάθλημα. Πώς θα πας για πρωτάθλημα, θα κτυπήσεις την άκρη του Ολυμπιακού να πούμε. Αυτούς τους παίκτες.
0: Νίκο μου, να σε καλά.
5: Να σε καλά.
0: Και αύριο, γιατί το πάμε στα 4 λεπτά, 3-4 λεπτά στον καθένα. Πάμε. Το άκουσες και με τους προηγούμενους.
1: Δεν απαντάω και δεν μπαίνω σε διαδικασία να συζητήσω συγγνώμη όταν ακούω ισοπεδωτικές απόψεις. Δεν μπορώ. Οπότε, όχι, απλά το λέω να εξηγούμε, μην νομίζει κανείς ότι ήρθα εδώ για να κοιμηθώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορώ. Άμα δεν κάνει κανένας, να φύγουν όλοι, δεν έχει κάνει μεταγραφές. Εντάξει, πρέπει, αν θέλουμε, πέρα από τα κακά του Παναθηναϊκού και τα απόψινά και γενικότερα τα πέτα έχουμε αναφέρει 100 φορές, το ποδόσφαιρο καλώς και κακώς έχει κάποιους κανόνες. Αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι. Για κάθε καινούργια ομάδα με τόσους ποδοσφαιριστές, με καινούργιο προπονητή, κάποια πράγματα για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο θέλουν χρόνο, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να αποτελεί δικαιολογία, ούτε για το απόψινό, ούτε για την εικόνα του Παναθηναϊκού σε μεγάλα διαστήματα των 5 παιχνιδιών. Οκ. Okay. Αν είναι να λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ήδη, ξέρω εγώ, 10 παίχτες, έχει δαπανίσει 27 εκατομμύρια και πρέπει να πάρει άλλους 10, με κριτήριο το απόψινό παιχνίδι, εντάξει, συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω διάλογο. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε όλα τα υπόλοιπα με τα χαρά.
0: Πάντως, ψάχνει χάφο ο Παναθηναϊκός.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού σε αυτά τα 5 παιχνίδια έχει να κάνει για έναν παίκτη που δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Ναι.
1: Είναι άλλα πράγματα. Πιο ομαδικά, πιο ποδοσφαιρικά, πιο βαθιά. Να το πω έτσι. Εννοείται ότι ψάχνει χαφ. Εννοείται ότι έχει ανάγκη να πάρει ένα χαφ. Η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ στο ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα 8. Αυτή τη στιγμή, από αυτά που έχουμε δει 5 παιχνίδια, νομίζω άλλες είναι οι ανάγκες του Παναθηναϊκού.
0: Στο 6 λες.
1: Ναι. Mm-hmm. Άλλα χαρακτηριστικά νομίζω έχει ανάγκη να βάλει. Και έχει πάρει στο 8 τον Γκάγκουα, ένα παίκτη που δημιουργικά μπορεί να του δώσει πολλά πράγματα. Και εντάσεις και ταχύτητα και καλά τελειώματα και δημιουργία. Νομίζω ότι του Παναθηναϊκού του λείπουν από τη μεσαία του γραμμή χαρακτηριστικά υψηλού επίπεδου σε επιθετικότητα στα μαρκαρίσματα, σε εντάσεις. Σε ταχύτητα να πάρει έναν ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή ο οποίος θα του δώσει πράγματα που μέχρι στιγμής δείχνουν ότι λείπουν και πράγματα που δεν φαίνεται να έχει ο Καμαρά ή ο Τσιριβέγια και δεν πειράζει στα δικά μου τα μάτια, έτσι, ας είναι και λίγο χειρότερος με την μπάλα στα πόδια και δημιουργικά σε χαμηλά μέτρα όπως είναι για παράδειγμα ο Καμαρά. Πρέπει και ο Παναθηναϊκός να βρει μια ισορροπία. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός από ένα 8. Η δική μου ταπεινή άποψη. Πάμε
0: να βγάλουμε ένα φίλο μου στο διάλειμμα.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω με τον πρώτα λύσαντα συνάδελφό σας. Δεν ξέρω πώς λέγεται ο κύριος.
0: Εγώ τον Νίκο.
6: Ορίστε.
0: Με τον Νίκο λες.
1: Κύριος Νίκος.
6: Με τον αγαπητό κύριο Νίκο. Εγώ επειδή είμαι πολύ παλιός Παναθηναϊκός, από το 70 παρακολουθώ την ομάδα, ήμουν από τους τυχερούς που έχω δει όλη την πορεία του Γουέμπλεϊ και ήμουν μέσα σε όλα τα παιχνίδια με τον συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Προσωπικά επειδή βλέπω 52 χρόνια τον Παναθηναϊκό, 56 μάλλον, είναι η πρώτη φορά που η ομάδα μας δέχεται τόσα πολλά γκολ. Σε 5 παιχνίδια έχει δεχτεί 7 γκολ. Είναι μια παρατήρηση που ειλικρινά μου κάνει τρομερή εντύπωση, ας πούμε. Προσωπικά δεν έχω δει καμία απολύτως βελτίωση. Καμία απολύτως βελτίωση. Συμφωνώ και με τον κύριο Νίκο ότι θα πρέπει να υπάρξει υπομονή.
1: Νίκο, σκέτο. Το κύριε το πάμε για πλάκα. Ναι, προ Θεού. Έλα. Συγγνώμη,
6: απλώς θέλω να εκφράσω τη γνώμη μου ότι για την ιστορία του Παναθηναϊκού, διότι σήμερα ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τον Πανατολικό, συγγνώμη, χωρίς να έχω καμία υποτίμηση προς την ομάδα του Αγρινίου, με τον Πανατολικό της Τσεχίας έπαιζε. Δεν είναι δυνατόν να δέχεται τέτοια γκολ σε μέσα σε 6 λεπτά. Εδώ δεν είναι θέμα να... Τι να κάτσουν να δούνε τώρα οι παίκτες του προπονητής. Ο προπονητής είναι καινούριος. Τι να πω, ας πούμε, προσωπικά δεν μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η πρόσληψή του, αλλά ας του δώσουμε, ας ελπίσουμε να μην ο Παναθηναϊκός αναγκάσει να πλώνει και δεύτερη αποζημίωση μετά τον κύριο Μπενίτεθ. Αλλά τι να πω, βλέπετε είσαι κάποια βελτίωση σε κάποιο τομέα, στο μικρό, ένα 10%. Ακόμα και τα γκολ σήμερα μπήκανε με ατομικές προσπάθειες του
0: του Τετέι.
6: Του Τετέι, ας πούμε. Βέβαια η παλιά του Τσιριβέγα στον δεύτερο γκολ ήταν πολύ καλή, αλλά τι να πω. Η ομάδα φωνάζει από πέρσι ότι χρειάζεται παίχτες στο κέντρο. Παίχτες ποιότητας με κεφαλαίο τοπί και προσωπικότητας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε τον Καμαρά. Για τον οποίο όπως είχε γραφτεί είχε μεγάλες αντιρρήσεις ο κ. Μπενίτεθ. Έτσι. Φαίνεται η νέα ηγεσία στον Παναθηναϊκό έχει άλλο βλέμμα ποδοσφαιρικό. Μέχρι τώρα όμως ο άνθρωπος αυτός έχει απογοητεύσει και είναι και πηγή κινδύνων. Έκανε φάουλ εκεί που δεν έπρεπε να κάνει. Τέλος πάντων, ας δώσουμε επίστοση χρόνου μέχρι την άλλη Πέμπτη, αλλά προσωπικά δεν βλέπω μέχρι στιγμής κάποια βελτίωση. Καλή συνέχεια και ας ελπίσουμε να περάσει η ομάδα, γιατί θα είναι καταστροφικό για τον Παναθηναϊκό να μην συμμετέχει στην Ευρώπη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι και σε 4 λεπτά και θα είστε πίσω.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Γάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία.

0: Λοιπόν, δύο λεπτά και μετά τη μία. Συνεχίζουμε στους ίδιους λεπτούς με τις γραμμές. 3-4 λεπτά, παιδιά, ο καθένας. Για να βγείτε όσο δυνατόν περισσότεροι γίνεται. Πάμε στο Ρεπόπουλο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είσαι ένα κλείδι, σου Νίκο.
0: Γεια σας. Το όνομά σου.
1: Γιώργος ονομάζομαι, Ολυμπιακός. Έχουμε είχα μιλήσει ένα κλείδι.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Είχα μιλήσει και κανένα δίμηνο. Μου διάλυνονται. Εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την εικόνα που βλέπω με εξαίρεση στο μέχρι στιγμή από όλες τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Επειδή τα έχω δει όλα τα παιχνίδια, με εξαίρεση λίγο τη ΑΕΚ που το είδα σε διαστήματα. Να πω ότι καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη πρώτον, αλλά και ότι δεν είναι, και μιλάω προς τα πάντα για τη δικιά μου ομάδα, η εικόνα άξια για να τον ομάδα μέχρι στιγμή για να πείσει ταξίδι περισσότερο από κάποιον άλλο να μπουν στη Slick Face. Έχω δηλαδή δύο ομάδες μέσα στην προγραμματικά. Πολύ πιο έτοιμες και πολύ πιο ικανές για αυτό το πράγμα. Και μιλάω πρώτα απ' όλα ξαναλέω για τη δικιά μου την ομάδα. Ούτε ο ΠΑΟΚ με έχει πει ειδικά από τη μετά τη φυγή τώρα Κωνσταντίνα θα είναι ακόμη πιο δύσκολο μέσα στην ορολογία.
0: Ούτε η κατάσταση γενικά.
1: Είναι έκρηξη.
0: Είναι όλη η
1: κατάσταση. Και νομίζω ότι και ο προπονητής είναι λίγο στον τοίχο, δεν ξέρει τι να κάνει ο άνθρωπος. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν λέω ότι είναι κακός προπονητής, κατάλαβες. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη, διαιωνίζεται αυτό που βλέπουμε χρόνια τώρα. Εγώ αυτό λέω και η αντίπαλή του είναι πολύ χαμηλή δυναμική για να ζωρίζει τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός. Νομίζω Νίκο θα συμφωνεί σε ένα βαθμό. Και από την ΑΕΚ εγώ είδα μια ομάδα που κάλλιστα μπορεί να μείνει έξω από το Champions League. Ήταν καλύτερη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ΑΕΚ είναι για να... η εικόνα της και το ρόστερ της αυτή τη στιγμή για το Champions League. Δηλαδή θα ίσως την έβλεπα πιο πολύ στο Europa. Όπως και το Ολυμπιακό, έτσι. Εγώ να το πάω τώρα λίγο στην δικιά μου την ομάδα. Η Ηρακλή, επειδή το είχαμε συζητήσει τον Ιούνιο, εγώ σε ξαναπάρει, σου είχα πει πολύ τις αμφιβολίες μου για τις μεταγραφές και για το ποιο έπαιζονταν τότε.
0: Γιατί καλά, τότε δεν είχαν γίνει και αρκετές.
1: Παιδί μου, ό,τι είχε γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τα ομάδα που γόντουσαν. Είχα δηλαδή, θυμάμαι ότι είχα αναφέρει το όνομα του Μαφέου ξεκάθαρα.
0: Τώρα δεν το θυμάμαι, για να σου ειλικρινήσω.
1: Ναι, το θυμάμαι, επειδή το είχα ξαναπάρει την τελευταία φορά, το θυμάμαι ξεκάθαρα. Εν τέλει, ενισχύσουμε με ένα ζήκα 100%, δυστυχώς.
0: Εμένα η ανησυχία μου είναι, για να σου πω, ξέρεις και ξεκάθαρα, να δούμε, ξέρεις, το τι παίχτες θα έρθουν ή πώς θα κλείσει το ρόστερ, το οποίο όμως, ξέρεις, θα θέλει και αρκετό χρόνο για να δέσει. Γιατί όταν θα έρθουν τόσοι βασικοί παίχτες τέλη Αυγούστου, θέλουν χρόνο αυτή η ομάδα. Δεν γίνεται σε μια μέρα στην άλλη.
1: 100%. Συμφωνώ εγώ σε αυτό. Απλά είδα ότι ο Ολυμπιακός, το έβλεπα από τότε ότι δεν μ' άρεσε ο τρόπος που κινούνταν με τα γραφικά. Βλέπω ότι υπάρχει μια αλλαγή μετά με τον coach και μετά την παραμονή. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω εγώ να τονίσω και ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες και πόσο μάλλον για τον Ολυμπιακό, είναι ότι κατά την άποψή μου για να αποκλείσεις τη Χράντε τη Κράλοβε, για να αποκλείσεις την Λεύσκη Σόφιας, για να αποκλείσεις την Ναϊμέγγεν, δεν χρειάζεται να έχεις και αστέρες που προσφέρουμε στην δεκάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει και μεγάλη ευθύνη και στους προπονητές σε έναν βαθμό, λιγότερο ίσως στον Ίστρουπ, αρκετά μεγάλη στον Μεντιλίμπαρ, όσο τον εκτιμάμε και τον αγαπάμε. Δεν θεωρώ ότι αυτό που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, με ό,τι παίχτες και να έχει διαθέσιμος, είναι αντάξιο του Ολυμπιακού.
0: Η εικόνα του, εντάξει, όχι το μέχρι στιγμής, πρέπει να το βάλεις. Απλά δεν έχω. Γιώργο, θες να πάρεις αύριο, γιατί φάγαμε τα 4 λεπτά, για να σε απαντήσω και να κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα και για το Μέντι να την κάνουμε πολύ ευχαρίστω.
1: Έγινε καλό.
0: Έγινε αγόρι, γιατί δεν έχουμε το χρόνο σήμερα. Κατάλαβες. Αύριο που θα είμαι εδώ και πόνο μου, πάρε τηλέφωνο να τα συζητήσουμε αναλυτικά.
1: Έγινε
0: αγόρινα μου.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα, συναυλία.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα, Ηρακλή.
2: Ας σου φίλε.
3: Κοίτα να δεις. Νίκο, σήμερα ο προπονητής δεν ξέρω τι έπαθε, αλλά τα έκανε όλα λάθος. Αδικεί τον εαυτό του.
2: Όσον αφορά τη διαχείριση του παιχνιδιού, ναι, έκανε λάθος. Όλα λάθος, δεν μπορώ να πω τα έκανε όλα λάθος, αλλά ναι, όσον αφορά τη διαχείριση του αποτελέσματος και των αλλαγών, ναι, έκανε αρκετά λάθη, ναι, τα οποία τα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν τα έκανε όλα λάθος.
3: Ναι, την προηγούμενη, ναι, σας είμαι υπερβολή, το προηγούμενο παιχνίδι έκανε τις αλλαγές που έπρεπε. Δεν πήγαινε ο Ζαρουρί, τον έβγαλε. Τώρα φώναζε το παιχνίδι από το 70 και μετά, ότι έπρεπε να γίνει μια αλλαγή στα χαφ, όχι να βγάλει το Τσιριβέγια, αλλά ρε παιδί μου, βλέπεις τον Καμαρά, δεν μπορεί, δεν του πάει το παιχνίδι.
2: Έβλεπα τώρα τα highlights στη φάση του 2-1, που εντάξει έχει ένα μυθικό μπιλιάρδο. Απλά σε αυτή τη φάση είναι μέσα και ο Τσιριβέγια που καθυστερημένα αργεί να βγει πάνω στην μπάλα, γιατί προφανώς έχει κουραστεί, και ο Καμαρά δεν έχει καλή αντίδραση εκεί να σβήσει την μπάλα, και ξεκινάει όλη η φάση με 2-3 κόντρες ακόμα, και ο Καμαρά φυσικά, συγγνώμη, στο φάουλ στο 94 δεν έχει κανένα λόγο εκεί να κάνει φάουλ από πίσω και να τους δώσει μια στατική φάση έξω από την περιοχή.
3: Εγώ ακούω το ρεπορτάζ σου κάθε φορά.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
3: Και είπες κάτι σωστό, το είπα και άλλοι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, αλλά περισσότερο εσύ, ότι πάει καλύτερα το δίδυμο Καμαρά Κουντούρη ή Καμαρά Τσέρι.
2: Δεν το έχουμε δει το Καμαρά Κοντουλίσσα με τον Τζέρι.
3: Στο λέω το Καμαρά Τσέρι. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή, και τελειώνουμε αυτό, ότι το ματς φώναζε. Δηλαδή, βλέπω δηλαδή ότι πας ρε φίλε να βάλεις κι άλλο τρίτο και τέταρτο γκολ, αφού βλέπεις η ομάδα οπισθοχωρεί. Δεν μπορεί, δεν ξέρω, για τον Α ή Β λόγο. Δεν πρέπει να κάνεις μια αλλαγή στα χαφ. Και δεν σου λέω να βγάλεις τον Τσιριβέγια, που για μένα δεν πρέπει να παίζει αυτός ο παίκτης στον Παναθηναϊκό. Αλλά έχεις προσδοκίες από τον Καμαρά και επιμένεις να τον αφήνεις σε όλο το 20 λεπτό το τελευταίο, που έχει σκάσει το παιδί, έχει κάνει κι άλλα λάθη. Και δεν δίνεις εμπιστοσύνη στον Τσέριν ή στο Κουντούρι. Και επίσης βλέπω και κάτι υπόθηκε. Ο διαιτητής σήμερα από το 70 και μετά έκανε πολλά λάθη. Ενώ ήταν σωστό στις αποφάσεις του, γιατί και το πρώτο γκολ που έρχεται από φάουλ στον Κυριακόπουλο. Έτσι. Το ρίχνει ο άλλος κανονικά και πάει και...
2: Ναι, επειδή το έβλεπα τώρα στο γήπεδο, νόμιζα ήταν φάουλ, τώρα εδώ... Από το replay δεν μπορώ
3: είναι του
2: δεν μπορώ να πω ότι είναι φάουλ. Πέφτει πάρα πολύ εύκολα και είναι ανεπίτρεπτο εκεί να πέφτει τόσο εύκολα. Στο συγκεκριμένο
3: σημείο. Ναι, και αυτό.
2: Στο γήπεδο ούλιαζα, αλήθεια σου λέω, νόμιζα ήταν φάουλ. Τώρα που το βλέπω εδώ, δεν νομίζω ότι είναι φάουλ.
3: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Είχε βάρθει, το φωνάζανε.
2: Ναι, 4-5 ανάποδα τα έδωσε εκεί από το 65 μέχρι το 90, αλλά θα ήταν εντάξει. Νομίζω παράτερο τώρα να κάτσουμε να ασχοληθούμε με
3: το δεύτερο. Κοίτα, εγώ θα τον κρίνω τον προπονητή, δεν θα τον κρίνω τώρα τον προπονητή, θα τον κρίνω μετά τον επαναληπτικό. Και θα πω τις απόψεις μου κλπ. Αλλά ακόμα δεν χάθηκε τίποτα. Πρέπει να επανέλθει η ομάδα στην ψυχική. Στην ψυχολογία, γιατί όντως ήταν να κάζω σήμερα όπως είχε έτσι το παιχνίδι, αλλά πρέπει να θα κρίνουμε τον προπονητή μετά το επαναληπτικό, γιατί
2: εμένα αν με επιτρέπεις θα κρίνω τον προπονητή στο τέλος της σεζόν πάντως. Η δική μου άποψη, εσύ όποτε θες.
3: Για την Ευρώπη, την Ευρώπη λέω, έτσι. Mm-hmm. Ο προπονητής είναι καλός, εντάξει, δικαιούται να έχει ένα άσχημο βράδυ και αυτός.
2: Εννοείται.
3: Εννοείται, έτσι δεν θα τα μάψουμε μαύρα. Καλά, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός την έχει αυτή την ομάδα. Απλά δεν έδωσε δικαιώματα. Και ο προπονητής και οι παίκτες έδωσαν δικαιώματα. Δυστυχώς σήμερα.
0: Έγινε συναυλία, φάγαμε το χρόνο.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Γεια σας.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα. Ναι.
4: Καλησπέρα. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μιχάλης, είμαι Παναθηναϊκός, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Γεια σου Μιχάλη.
4: Θέλω να πω τρία πράγματα, έτσι για να τηρήσω και το χρόνο. Τρία πράγματα, ακούστε με. Θέλω να πω ότι εγώ έχω συνηθίσει τον Παναθηναϊκό, τον έχω δει και παλιότερα με Μικάελσεν, Χένριξεν, και έχω στο μυαλό μου μια άλλη εντύπωση, μια ομάδα που αγωνίζεται μέχρι το τελευταίο λεπτό. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω πάλι την ίδια κατάσταση αυτά τα παιχτάκια στο Παναθηναϊκό, που εντάξει δεν μπορώ, τον Ίστρουμπ εγώ δεν θα το πιστεύω ότι είναι πολύ καλός προπονητής, δεν φταίει ο προπονητής, έχει το motivation, θέλει τα παιδιά ας πούμε να κάνουν το ό,τι καλύτερο δυνατόν. Εγώ πιστεύω όλα αρχίζουν από τις μεταγραφές που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Όχι επειδή δεν έχει δώσει λεφτά, παναλαμβάνω, αλλά είναι λαθασμένες οι επιλογές πολλές. Τώρα ο Καμαρά δεν μπορεί να παίζει στον Παναθηναϊκό. Μου θυμίζει στη δεκαετία του 80 και του 90 τα Opel Kadett, τα ξύρινα, που πηγαίναμε 20 χιλιόμετρα. Τέτοιοι παίκτες θέλουμε, παίκτες σε μηχανάκια. Και ένα δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι...
0: Μικρότερο ίσως... ακούγεσαι πάντως, να ξέρεις, για να θυμάσαι το Όπελ κάτι της δεκαετίας του 80.
4: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Είμαι γύρω στα 50. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που, το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι βλέποντας την ομάδα που την έχω δει και με τη Villarreal που είχε παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, διακρίνω ότι οι μεταγραφές που έχουν γίνει, δηλαδή πολλοί παίχτες, υπολείπονται σε σωματικά προσόντα, δηλαδή δεν έχουν ύψος, δεν έχουν εκτόπισμα. Και με αποτέλεσμα να φαίνεται, θυμάμαι όταν έπαιξε με τη Villarreal και ήταν στο κέντρο του γηπέδου στην έναρξη του αγώνα, πριν ακόμα αρχίσει, φαινόταν σαν μια ομάδα δημοτικού γυμνασίου μπροστά στους άλλους. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει παράδειγμα και από την ΑΕΚ που έχει πάρει έτσι παίκτες με
2: κάποια... Η ΑΕΚ έχει παίκτες κορμιά δηλαδή, στη μεσαία της γραμμή.
4: Νομίζω ότι...
2: 21 Αυγούστου βγάλαμε όλες τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού άχρηστες.
4: Δεν είπα ότι είναι άχρηστες.
2: Ποια είναι τα κορμιά που έχει άξει μέσα τη γραμμή? Ο Μάριν είναι κάποιο κορμί φοβερό και τρομερό? Κάποιο παίκτη ψηλό και δυνατό?
4: Την άμυνα. Την άμυνα.
2: Όχι, είπε για τη μεσαία γραμμή τώρα. Ο Κάιρινεν δηλαδή είναι κάποιο ψηλό και δυνατό.
4: Για την άμυνα.
2: Στην άμυνα ο Παναθηναϊκός έχει τον Τεφρά και τον Βαντρόγκελεν. Δεν είναι ψηλή, δυνατή και δύο? Τι είναι?
4: Εντάξει. Χαφ okay. Αριστερά και back δεξί και αριστερό δεν είναι έτσι.
2: Okay.
4: Φιλότιμα είναι τα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται και άλλες αλλαγές ο Παναθηναϊκός σε αυτό το τομέα. Και νομίζω ότι η δικαιολογία ότι δεν έχουν δέσει είναι λίγο, εντάξει, έχουν έρθει καινούργιοι παίκτες, αλλά δεν μπορούμε να πούμε μετά από τόσες, από δύο χρόνια ότι δεν έχουν δέσει. Δεύτερο που θέλω να πω σε όλους τους δημοσιογράφους των ομάδων, θα ήθελα να κάνω ένα προβληματισμό που έχω. Μιλάμε για τους Αργεντίνους παίκτες, τα ταλέντα που πήρε ο Παναθηναϊκός, τον Ταμπόρδα και τον Αντίνο, και συγκεκριμένα και για τον Ολυμπιακό, τον Έσε που έχει μέσα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι ειλικρινά, αυτοί οι παίκτες που παίζουν στην Εθνική Αργεντινή, τους έχετε δει ποτέ? Ούτε να σκουπίζουν τον υδρότα του Μέση δεν ήταν.
2: Έχεις δει κάποιον παίκτη της Εθνικής Αργεντινής να έρχεται στο ελληνικό πρωτάθλημα? Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη. Κάτσε να φτιάξω το air conditioner, Ηρακλή. Συγγνώμη.
0: Θα σου πω ότι ο Έσε είχε πάει στην Ολυμπιακή ομάδα. Ο Ορτέγκα είχε κάνει μια προπόνηση με τη μεγάλη Εθνική Αργεντινή. Δεν είχε κάνει συμμετοχή με την κανονική. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις τον Παρέδη στα χαφ.
4: Και το τρίτο.
0: Και κλείνουμε με αυτό, Μιχάλη, γιατί φτάνουμε στα.
4: Ναι, θα κλείσω. Το τρίτο τελευταίο. Απλώς αυτό ήθελα να το πω, γιατί.
0: Καντίνε ελπίδε
4: είναι. Αυτό δεν το αμφισβήτησε κανένα. Αλλά άμα δεν δώσει για αρκετά λεφτά, δεν μπορεί να φέρει παίκτε ποιότητα, α πούμε, και ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και το τρίτο.
0: Κοίτα, όσον αφορά τα χρήματα, έχουν ανέβει τα ποσά και το καταλαβαίνουμε, γιατί το ακούσει. Και στο λέω και στο παράδειγμα του Ολυμπιακού, αλλά και ο Αντίνο δεν ήταν ευθυνή μεταγραφή, ούτε ο Πελίστρη ήταν ευθυνή μεταγραφή. Ότι τα 7, τα 8 και τα πλέον φτάνουμε στα 10 εκατομμύρια ή γράφονται και για 12 εκατομμύρια ευρώ προτάσεις, έχουν φτάσει σε άλλα επίπεδα που δεν πήγαιναν ποτέ οι ελληνικές ομάδες αυτό. Έγινε, Μιχάλη, πρέπει να προχωρήσουμε γιατί να συμβαστούμε και πάρε και άλλη φορά εδώ να τα συζητήσει. Πάμε.
5: Ναι, με ακούτε?
0: Βεβαίως.
5: Ναι, καλησπέρα. Σταμάτησα από Βουλιαγμένη Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα, μετά το παιχνίδι με τη ΣΕΚΑ που είχε προκριθεί ο Παναθηναϊκός, είχα πάρει ένα μεσημέρι ένα τηλέφωνο στο Μιαούλη και ένα βράδυ τηλέφωνο στον Παγκάκη. Μακάρι να μπορούσα να είχα το χρόνο να βάλω την κασέτα αυτά που τους είχα πει. Γιατί εδώ κάποιοι προσπάθησαν να εμφανίσουν, να κάνουν, πώς το λένε, το ψάρι κρέας. Τι θέλω να πω με αυτό? Εγώ δεν αμφέβαλα ότι η ομάδα ακόμα δεν είναι έτοιμη και ότι η ομάδα πρέπει να της δώσει πίσω στον χρόνο για να στρώσει. Τους είπα λοιπόν και στους δύο, ο Μιαούλης συμφώνησε, ο Παγκάκης δεν μίλησε όση ώρα μιλούσα, προς το τέλος διαστρέβλωσε αυτά που είπα. Τους είπα λοιπόν το εξής, πάρα πολύ απλό, ότι είναι άλλο πράγμα η ομάδα να δέσει, να στρώσει, να βρει τα πατήματά της και τη χημεία της, και άλλο πράγμα οι επιλογές ενός προπονητή. Και είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου να μιλάω συνέχεια για το δίδυμο Καμαρά Σιλβέγια. Και μάλιστα ο Μιαούλης μου λέει, είναι καλό που το λες τώρα μετά από πρόκριση και νίκη και όχι μετά από ήττα. Λοιπόν, είχα βγει σχεδόν προφήτη. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε προφήτης ούτε να είσαι ο μέτρο του ποδοσφαίρου. Να βλέπεις δύο παίχτες αργούς, δύο παίχτες, ειδικά ο Καμαρά, και όχι μόνο απόψε, και στα προηγούμενα παιχνίδια είναι και εκνευριστικός, γιατί χάνει την μπάλα ή κάνει μια λάθος πάσα και κάθεται και τους κοιτάζει. Ή προσπαθεί να πάει προς την μπάλα και μέχρι να πάει έχουν περάσει 10 φάσεις. Και έλεγα λοιπόν ότι προπονητής που επιμένει σε αυτό το δίδυμο, μα δεν το βλέπει, δηλαδή κοντεύα να μου βγουν τα μυαλά μου έξω από το κεφάλι. Λέω δεν το βλέπει αυτό το πράγμα να το διορθώσει. Και είχα πει συγκεκριμένα στον Παγκάκη, έχει αυτό το παιδάκι το κοντούρι. Έτσι. Δεν σου λέω ότι είναι ο Ινιέστα ή ο Τσάβης στο κέντρο. Αλλά αν μη τι άλλο, υποτίθεται ότι φέραμε ένα προπονητή που θέλει να παίξει γρήγορα και δυνατά. Το γρήγορα και δυνατά μπορούν αυτοί οι δύο παίχτες που επιλέγει συνέχεια από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο Παναθηναϊκό στα επίσημα παιχνίδια να το υπηρετήσουν. Μα γι' αυτό διώξαμε τον Μπακασέτα. Χωρίς να λέω ότι κακώς τον έδιωξε. Κακώς, εντάξει, καλώς τον έδιωξε. Αλλά μπορούν αυτοί οι δύο παίκτες και τους βλέπει. Τους βάζει μία, τους βάζει δύο. Μα λέει έκανε την παλιά στο γκολ. Ωραία, τι να έκανε ο Τσιριβέ. Στο υπόλοιπο διάστημα και ερχόμαστε και στη διαχείριση του παιχνιδιού. Βλέπει ότι... και τους είχα πει και για τον τέλος. Δηλαδή, ό,τι, μακάρι να μπορούσα να βάζα την κασέτα. Ό,τι τους είχα πει, επαληθεύτηκε 1000%. Του λέω ο Ντέσσερς είναι ανέτοιμος. Δεν πάει να πει επειδή έβαλε τον γκολ ότι και μου έλεγε ο Παγκάκης ό,τι ήθελε να μου πει μετά. Λοιπόν, απόψε, ο Ντέσσερς δεν ακούμπησε την μπάλα, παιδιά, ο άνθρωπος. Και δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης, αλλά είναι ανέτοιμος. Ο Δέρα Στόνερ έτρεχε άσκοπα από εδώ και από εκεί και έχουμε ένα προπονητή που επιλέγει να συνεχίσει πάλι με δύο φορ. Και τι, δύο φορ περιοχής που δεν έχουν καμία σχέση με το δίδυμο Λιβάη Τετέι. Και μοιραία φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Άρα λοιπόν είναι άλλο πράγμα να δώσουμε πίσω χρόνου σε μια ομάδα να στρώσει, να βρει τη χημεία της, τα παθήματά της και να καταλάβει και ο προπονητής, ελπίζω, ευελπιστώ, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
5: Ευελπιστώ να καταλάβει τα λάθη του και άλλο πράγμα να μην σχολιάσουμε κακές επιλογές του. Ούτε λέω εγώ να φύγει, ούτε δει. Άλλωστε από το 70, όπως είπε και ο άλλος, εγώ είμαι 65 χρόνων. Έτσι, από το 70 που πήγαινα στο γήπεδο με τον πατέρα μου, όπως είπε και ο προηγούμενος, έχουμε δει προπονητές και προπονητές, παίχτες και παίχτες. Και δεν είναι και λύση να αλλάζεις προπονητή κάθε δύο μήνες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι, αλλά με ανησυχεί, βλέποντας έναν άνθρωπο που δεν διορθώνει τα λάθη του. Μάλλον δεν μαθαίνει από τα λάθη του. Αυτό πραγματικά με ξεπερνάει. Και σου μιλάω ειλικρινά, παιδιά, μακάρι να μπορούσα να σε έβαζα την κασέτα, να ακούγατε τι είπα και στους δύο. Και τους είπα για αυτό, τους είπα για τον Τουμπά και για τον Τέσσερς. Και βέβαια πρώτα απ' όλα για το δίδυμα αυτό το περιβόητο στο κέντρο. Αυτά έχω να πω, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
5: Για καλά, για.
0: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
6: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Βασίλη.
2: Έλα Βασίλη.
6: Τι κάνετε?
2: Καλά Βασίλη μου, εσύ.
0: Εσύ τι κάνεις?
6: Νίκο, τι κάνατε σήμερα?
2: Αυτοκτονία.
6: Έχασε.
2: Α, θες να σου πω τι έγινε. 2-2.
6: Δύο-δύο. Ναι. Θα περάσει ο Παναθηναϊκός, θα κερδίσει απάνω.
2: Μακάρι.
6: Ο ΠΑΟΚ τι έκανε?
0: 1-1.
2: 1-1. Και όφι 3-0.
6: Πάλι καλά, όφι έχει ομαδάρα. Θέλω να πω για την άκρη στο μπάσκετ, υπάρχει πιθανότητα να πάρει το Ραντζάκι. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι, Ηρακλή.
0: Όχι, δεν νομίζω όμως ότι θα φύγει ο Ραντζάκι από τον Ολυμπιακό.
6: Γιατί θέλει να δει κάτι φερμουάρ, να τα βρει με τον Ολυμπιακό για διαζύγιο.
0: Δεν νομίζω, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έχει συμβόλαιο ο Αλερτζάκης.
6: Δεν ξέρω και να πω ότι αγαπάω μια κοπέλα που τη λένε Αχμέτ.
2: Τι έγινε?
6: Αγαπάω μια κοπέλα που τη λένε Αχμέτ.
2: Καλά Στέφανα.
6: Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά Βασίλη μου. Καλό βράδυ.
6: Καλό βράδυ.
2: Πάμε στον επόμενο.
7: Να καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Ναι φίλε μου.
0: Έλα ρε Ναφακτός.
7: Έλα ρε Ηρακλάρα.
2: Θα μπορούσε να είναι τραγούδι αυτό Ηρακλή.
0: Ναι, θα μπορούσε.
2: Ε?
0: Ναι.
7: Ποιο τραγούδι να υπήρχε?
2: Αγαπώ μια κοπέλα που τη λένε Αχμέτ. Ωραία ήταν. Να είναι καλά Βασίλη.
7: Να είναι καλά ο Βασίλης, ο συνονόματος, ο Αιγγλής. Χάνομαι και ο Αεκτζής, ο φίλος μας.
2: Μη λες τώρα, περίμενε τα. Μη λες Ακάκη τώρα και αρχίζει να πάρει ο επόμενος. Τώρα να πει αυτό τώρα, μη. Εντάξει, εγώ το άκουσα. Άστε τώρα. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Αφήστε τα υποκοριστικά τώρα.
7: Ναι.
2: Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Βραδιάτικα. Ναι, έλα, πάμε.
7: Ναι, βραδιάτικα. Ναι, Νικόλα μου, Νικό μου. Νικόλα μου, πώς το είναι, Νικ, δεν υπάρχει πρόβλημα να λέμε τέτοιο υποκοριστικά.
2: Ναι, απλά με είπες με 7 διαφορετικά ονόματα. Δηλαδή, έχεις και ένα θέμα με τα υποκοριστικά τώρα. Πάμε, έλα. Πες αυτό που θες να πεις, πάμε.
7: Να πω αυτό που θέλω και θα κλείσω. Ναι, ο Παναθηναϊκός, συμφωνώ με τους προηγούμενους ακροατές, ο ακροατές σας μάλλον, ότι πρέπει να παίξει ο Κουντούρης στον Παναθηναϊκό στο κέντρο, γιατί δεν βάζει τον Κουντούρη και τον Τζέριν και βάζει διάλογο, βάζει τον τέτοιον τον Τζεριβέγια και τον Καμαρά. Ο Καμαρά, πέρα που είναι άτεχνος από μπάλα, τέτοιο δεν κάνει πάσες στο κέντρο, παράξενες πάσες στο χώρο του κέντρου. Τέλος πάντων, και ήθελα ακόμα να ρωτήσω, ο Ολυμπιακός γιατί μπήκε κατευθείαν στους ομίλους του Conference League και δεν
0: γιατί το έχει αλλάξει η UEFA και όταν μπαίνουν οι ομάδες στο τρίτο προκριματικό γύρο με το rebuilding, το οποίο φτιάχνει η UEFA, έτσι μπαίνει απευθείας στο...
2: Είναι έτσι το format.
0: Ναι.
7: Έτσι είναι το format.
0: Α, και να πω σε ένα φιλό, μόνο ένα λεπτό μόνο, για να μην το ξεχάσω, γιατί είναι έρχονται τα μηνύματα.
7: Ναι,
0: ότι... Όχι, ένα λεπτάκι. Που μου έστειλε εδώ το μήνυμα ότι έχει φέρει λίγο και Καμπιάσο και Σαβιόλα και Μπαγάσα που ήταν διεθνής με την Εθνική Αργεντινή. Είπαμε για ενεργεία παίχτες της Εθνικής Αργεντινής. Φυσικά και ο Καμπιάσο, τεράστιο όνομα.
7: Ναι, γιατί άμα το πάμε έτσι και εν ενεργεία διεθνείς παίχτες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Εθνική Αργεντινή, γιατί και ο Καμπιάσο έχει παίξει βέβαια και ο Τσόρι
0: Ντομίνγκες. Ναι, και για τον Σαβιόλα, αν σου λέω εν ενεργεία να ήταν.
7: Ναι, και ο Σαβιόλα και ο Φιγκερόι και ο Λέτο και ο Ινσούα. Όχι, ο Ινσούα Μπορέλι έχει παίξει στην Εθνική Αργεντινή από ό,τι ξέρω, αλλά δεν είναι ενεργεία. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Ηρακλάρα.
0: Συνεχίζω,
7: ναι. Συνεχίζω και αυτά που λες και Ηρακλάρα και αυτά που λες και ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα πολύ στο κέντρο. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Κάτι πρέπει να γίνει, να καταπολεμηθεί αυτό το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο. Και ακόμα ήθελα να πω ότι καμαρώνω την ομάδα του Όφη, γιατί μετά το περσίνο κύπελο που πήρε με τον ΠΑΟΚ, παλικαρίσει ο τρόπο που τον πήρε με τον ΠΑΟΚ και το πήρε το κύπελο με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ και φέτος στο Super Cup, πάλι με παλικαρίσιο τρόπο και μπορούσε και να το πάρει και από την κανονική διάρκεια το αγώνα να ριζοπάρει ζωή.
2: Δεν είπαμε και τίποτα για τον Όφη. Εντάξει, να βγάλουμε το καπέλο, respect. Καταπληκτική εμφάνιση.
0: Με 8 Έλληνες είναι, κατά.
2: 8 Έλληνες. Εντάξει, ο Χρήστος είναι προπονητάρα, τα έχουμε πει. Τα έχουμε εξηγήσει και νομίζω ότι τα πράγματα φαίνονται στο γήπεδο.
7: Ναι, και ισοφάρισε. Ναι, και μπορούσα να το πάρω από την καρονική διάρκεια ο αγώνας. Και ακόμα, Νίκο, ήθελα να πω ότι ο Παναθηναϊκός, λέω, ο Όφη έχει πολύ καλό υλικό και πολύ καλούς παίχτες και του Παναθηναϊκού δεν του κάνω ο Κόντης. Αυτά να βλέπω ο κύριος Αλαφούζος, γιατί έκανε χαζομάρα που τον έδιωξε πέρυσι.
2: Έγινε, φίλε μου.
7: Αν είχαμε αυτό τον προπονητή, θα πέραμε σίγουρα και ένα κύπελο ακόμα και θα κάναμε και καλή πορεία και στην Ευρώπη φέτος.
2: Και στον πρώτο μήνα μετά από δύο κακά αποτελέσματα θα μας κυνηγούσαν τους δρόμους. Λοιπόν,
0: έγινε.
2: Καλό βράδυ, φίλε μου. Δεν έχεις άδικο.
7: Μην το λες αυτό,
2: ρε. Ναι, εντάξει.
7: Εντάξει, καλά, εντάξει, τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα. Δεν έχουμε χρόνο.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι εκτός.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Πάμε.
2: Διάλειμμα ή γραμμή.
0: Άλλο, ναι, και μετά.
8: Παρακαλώ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Παρακαλώ. Καλησπέρα, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
8: Βασίλης, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σας, Βασίλη.
8: Εντάξει, σήμερα ψεύω το μάτι ήταν τεπέι εναντίον της τσέχικης ομάδας. Ούτε θυμάμαι, ούτε ξέρω πώς τη λένε. Ένα πούλμαν κατέβηκε στο πρώτο ημίχρονο, μια μικρή ομάδα. Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο δεν έδειξε τίποτα. Και ως που στο δεύτερο ημίχρονο τον άγγιξε ο Θεός τον Τετέι. Δηλαδή να πήγε κάποιος άνθρωπος καλά λόγια για τον Τετέι. Δηλαδή βάλε δύο κολάρες σήμερα ο άνθρωπος.
2: Έκανε ματσάρα, ναι, ματσάρα.
8: Δύο κολάρες, δηλαδή απίστευτο. Ατομικές προσπάθειες.
2: Είχε ένα 25 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο τρομερό.
8: Έκανε απίστευτα πράγματα ο άνθρωπος. Δηλαδή,
2: και υπέροχα τελείωμα στο δεύτερο γκολ. Καταπληκτικό
8: τελείωμα.
0: Ακριβώς.
8: Ακριβώς. Απίστευτα. Δηλαδή αυτός ο παίκτης μπορεί να αποδειχθεί μεγάλο ταλέντο. Δεν ξέρω, μπορεί να πουληθεί πολλά λεφτά. Αν προχωρήσει στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, είναι φοβερός παίκτης. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το παιχνίδι, πιστεύω, Τετέι εναντίον αυτής της ομάδας, του Πούλμαν, τέλος πάντων.
2: Δεν νομίζω ότι είχαν βάλει Πούλμαν, για μην τους αδικούμε.
8: Το πρώτο.
2: Δεν ήταν Πούλμαν, όχι, γιατί η τελευταία γραμμή της αμυνάς τους δεν ήταν έξω από την περιοχή, όπως το έκανα, για παράδειγμα, η ΤΣΚΑ. Ήταν πιο ψηλά στο γήπεδο, πιο καλά τακτοποιημένη και να σου πω και κάτι, γιατί, λέμε, ας πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε τα λάθη, ο προπονητής, οι αλλαγές. Η εικόνα που είχε το τριφύλλα από το 70 και μετά, αλλά από την άλλη παίζεις απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει και καμία φοβερή και τρομερή ευρωπαϊκή παράδοση. Χάνει 2-0 στην Αθήνα και βάζει την μπάλα κάτω, παίζει. Ωραία, κυνηγά την τύχη της, γιατί δεν παίζει μόνο ένα σε κανένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Σου κάνει μια φάση, δύο φάσεις, τρεις φάσεις, σου κάνει το 2-1. Και όχι μόνο σου κάνει το 2-1, και στο 94 σου βγάζει και μια κόντρα επίθεση. Κερδίζει το Φάλκιος, βάζει και δεύτερο γκολ. Με τύχη. Την κυνήγησε την τύχη της και μπράβο τους. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
8: Είχαν αυτή την ικανότητα σίγουρα να παλέψουν αυτή τη μαχητικότητα. Σίγουρα είναι μια μαχητική ομάδα, δεν μπορούμε να τη μηδενίσουμε. Ναι, εννοείται, είναι σωστό αυτό ακριβώς. Αλλά είναι βεβαίως ο προπονητής ο δικός μας. Προφανώς έκανε λάθος αλλαγές. Μόνο ένας παίκτης έπρεπε να βγει, ο Καμαρά ή και ο Τσιριβέγια ίσως.
2: Ακόμα και αν έπρεπε να βγει, για παράδειγμα, ο Τετέι που είχε κουραστεί πολύ. Ή ο Λιβάη Γκαρσία που επίσης είχε κουραστεί πολύ και δεν είναι ακόμα έτοιμο να βγάλει 90 λεπτό.
8: Ο Λιβάη ήταν καλός.
2: Ναι, θα μπορούσε. Ναι, πολύ καλός ήταν. Ο πιο καλός παίκτης του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να βάλει ένα τρίτο χαφ. Θα προσπαθήσει να σβήσει το παιχνίδι, να κρατήσει την μπάλα. Γιατί όλα τα προβλήματα του Παναθηναϊκού ξεκινούν όταν δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα δικά του τα πόδια και δεν νιώθει άνετα να μην έχει την μπάλα στα δικά του τα πόδια, γιατί αμυντικά δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που πρέπει. Οπότε από εκεί ξεκινά το κακό και έρχεται αυτό το 20-25 που αλλάζει όλη την εικόνα του παιχνιδιού.
8: Σωστά, ήταν και κούραση ίσως. Και κούραση, ας πούμε, και κούραση σίγουρα. Και για την άμυνα έχει πίσω δύο καλούς αμυντικούς ο Παναθηναϊκός, τους δύο Ολλανδούς και το τέρμα θα πω αξιόπιστο για μένα. Δείχνει μέχρι στιγμής. Προφανώς τα χάφτου δεν παίζουν άμυνα. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Έγινε αυτό, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα και σε 3 λεπτά για πίσω.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Ρουμέ, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
10: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
9: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
13: καλά.
0: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
13: Ναι.
0: Ναι, ναι.
13: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
0: Έλα, φίλε. Εσύ.
13: Όχι, με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
13: Με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
14: Και τρελαίνες, ομορφιές.
0: Με σένα, sorry.
14: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
0: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
13: Τελειώσατε.
14: Ρε, τι νοσείς εγώ, Μάρκος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
0: Ωραία. Εγώ είμαι.
2: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είμαι ούτε εσύ.
14: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίνες.
0: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
13: Καλαμαλά και τέτοιος.
14: Τι να φάω.
15: Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα.
16: Δυο εκλεκτό.
17: Χαλαπαλά και τέτοις.
15: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
16: Δυο εκλεκτό.
17: Χαλαπαλά και τέτοις.
16: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
15: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
18: Γιώργο.
17: Χαλαπαλά και τέτοις.
19: Για πες.
18: Λέω, και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
19: Ωραίο, ωραίο σορδαμάκι, Γιάννη.
18: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχής. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
20: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
19: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το καταλάβω, sorry.
18: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο Τσανάκα.
21: Ω, μη μου το λέτε, τι σου λέει, κάθετε.
18: Τσακίρι,
20: sorry. Κάντε κύριε, πώς είστε.
18: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
20: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια,
18: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο πρωί της μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
21: Όχι, μη μου το λέτε.
20: Καρεδάκι το βαλί,
18: όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
21: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
22: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
23: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
24: Αμάνα μου.
23: Λοιπόν,
25: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
26: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
18: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
27: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
18: Κεφαλά, συγγνώμη. Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
28: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
29: Είπε για μία μόρο μέρα.
28: Για μία μόρο.
29: Συγγνώμη.
28: Γράψε.
29: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
30: Ναι, μωρές, γιατί μου κόλλας.
29: Δεν παγάσα, δεν μπορούσες να έρθεις, άρχισες τα σαλά.
30: Με κοινόπιστεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
29: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Αμέ.
1: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναμαργύρους, Παναγκός.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Ήμουνα και στο κήπεδο. Εγώ έχω να πω ότι εντάξει, είναι λογικό όλοι να το βλέπουμε εμβρασμό τώρα το παιχνίδι, γιατί καίει μπάλα ακόμα. Αλλά ο Παναγκός δεν ήταν κακός. Ήταν κυριαρχικός σήμερα. Υπάρχει μια πλήρη ισοπαίδωση. Θα δούμε το παιχνίδι από την αρχή. Ήταν ο Παναγκός γυρνούσε μπάλα. Το είχε το παιχνίδι. Εντάξει, υπήρχε το κακό διάστημα στο τέλος, το οποίο στήχησε. Ας δούμε όμως ο Παναθηναϊκός το καλό του σημείο στο δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε. Πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, ότι ήταν καλός γιατί. Γιατί είχε παίκτες από την περσινή χρονιά. Γιατί είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Και τι εννοώ με αυτό. Είχε τον Αντίνο, είχε τον Τεδετέη, είχε τον Τζιριβέγια, είχε τον Ταμπόρδα, είχε τον Κυριακόπουλο. Είχε πέντε παίκτες. Σωστά. Τραυματίστηκε και ο Τσάπρας και μπήκε ο Κάτρης. Τι έγινε όμως στην πορεία του παιχνιδιού. Βγαίνει ο Λιβάη, εντάξει, και μπαίνει μέσα. Ραστόντερ, ο Γιάνγκουσιτς που δεν έπαιζε καθόλου πέρσι και δεν είχε με τους παίκτες αυτούς να παίξουν παιχνίδια, ο Πελίστρι που πέρσι δεν έπαιζε καθόλου και ο Ντέσσερς που δεν έπαιζε καθόλου. Οπότε βγήκαν παίκτες που, όπως ο Τετέι που έπαιζε πέρσι, ο Ταμπόρδα, ο Αντίνο, που ήταν επέκταση της περσινής ομάδας. Τι θέλω να πω. Ότι πάλι δημιουργήθηκε μια συνθήκη με εντελώς καινούργιους παίκτες και δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα που, εντάξει, χρειαζόταν βέβαια ο Τετέι ή ο Γκαρσία μέσα, αλλά τι να κάνουμε, βγήκαν έτσι. Πιστεύω ότι ο προπονητής είδε λίγο αψήφιστα το παιχνίδι, γιατί στο 2-0 νόμιζε ότι έσβησε και εγώ αν ήμουν προπονητής τι θα έκανα. Θα βάζα τους τρεις πίσω, όπως είναι η στόπερ μας. Θα τραβούσα τον δεξιά τον Πελίστρι, αριστερά τον Κυριακόπουλο και θα έπαιζα ένα ωραίο 3-5-2. Και πιστεύω ότι θα έσβηνε εκεί το παιχνίδι. Αλλά νόμιζε, είχε δει την ροή του παιχνιδιού, είχε δει τον Πελίστρι που έκανε τη φάση και κοντέψαμε να κάνουμε το 3-0, που βγήκε από αριστερά και το αψήφισε. Εγώ είμαι αισιόδοξος και πιστεύω όπως στη Βουλγαρία σβηστά πήρε το αποτέλεσμα, θα το κάνει και τώρα με επιτυχία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, φίλο. Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, αμέ.
2: Χαιρετώ, Κώστας Ολυμπιακός από Πειραιά.
0: Γεια σου, φίλε Κώστα.
2: Γεια σου, φίλε μου. Να πω δύο-τρία πράγματα για να μην παρεξηγηθείς. Πιστεύω, είδα το πρώτο γκολ, είδα τα δύο γκολ που έφαγε ο Παναθηναϊκός προς το τέλος. Στο πρώτο γκολ γίνανε δύο φάσεις σε ένα χέρι μου φαίνεται και ένα φάουλ. Είμαι σίγουρος ότι αν ήταν ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα σχολιόσταν αυτή τη στιγμή για τα λάθη του προπονητή κλπ. Ή τις μεταγραφές και τους παίχτες. Θα σχολιόσταν μόνο με τη διαιτησία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και να μιλήσω τώρα για τον Ολυμπιακό. Είχα μιλήσει πριν κάνα 2-3 μήνες και είχα πει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει φούντα. Δεν το λέω σήμερα επειδή έβαλε δύο γκολ. Ο Τσικίνιο δεν είναι καλύτερος από τον φούντα. Ή ο Σάλιακας που πήρα μου τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση και ήθελα να τον πάρουμε. Ο Ανδρούσος πιστεύω είναι πολύ καλύτερος από τον Σάλιακα. Είναι ένας παίκτης που τον έχουμε δει στον Ολυμπιακό πολυθεσίτης. Αυτή τη στιγμή που έχει μια ελευθερία κινήσεων στον Όφη και δεν τον ευρίζουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό από την κερκίδα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Το παιδί έχει ελευθερωθεί και βλέπουμε την μπάλα παίζει. Πάντα τον είχα σε εκτίμηση τον Ανδρούτσο. Όπως έχω μιλήσει και για τον Χριστογιώργο, τον τερματοφύλακα. Καλά είναι να κοιτάξει ο Ολυμπιακός, γιατί ακούω τώρα και χτυπάει κάτι παίχτες σήμερα, λέει αυτό το που ήθελαμε από την Τουλούς μάλλον να βαγεί. Από τη στιγμή που δίνουν 10 και 12 εκατομμύρια να φέρουν παίχτες οι οποίοι το αξίζουν και έχουν δώσει διαπιστευτήρια. Έχω μιλήσει για τους παίχτες Μπόλο Κλίμιδ, για τον Μπέρκ και για το άλλο το Extreme, το Δεκάρι. Έτσι. Και βλέπω πάλι τα ίδια πράγματα, δηλαδή γύρω-γύρω από παίχτες που έρχονται, δεν έρχονται. Στο τέλος εντάξει θα κάνει, είμαι σίγουρος ότι θα κάνει ο Μαρινάκης μια καλή μεταγραφή. Το θέμα είναι δεν ξέρω αν θα βοηθηθεί η ομάδα και αν θα είναι ο κατάλληλος παίχτης. Γιατί δεν πάει να πει ότι επειδή θα δώσει 15 εκατομμύρια, πάει να πει ότι είναι και ο κατάλληλος για να παίξει. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Ευτυχώς που δεν έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, γιατί θα είχαμε πολλές καταστάσεις άσχημες να έρθει σε τέτοια εποχή, δηλαδή και καινούργιοι παίχτες και καινούργιος προπονητής. θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά δεν βλέπω γιατί τις άλλες ελληνικές ομάδες να είναι και αυτές σε καλή κατάσταση και ο Παναθηναϊκός. Βέβαια είναι ανέτοιμες όλες οι ομάδες, έτσι. Δεν μπορεί να την κρίνει τώρα και όποιος κρίνει τώρα τις ομάδες είναι λάθος. Θα είναι αλλιώς και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός σε κάποιους μήνες. Θα είναι σίγουρα καλύτεροι. Αλλά δεν τους βλέπω πολύ καλύτερους. Δηλαδή ούτε την ΑΕΚ βλέπω καλύτερη από τον Ολυμπιακό να είναι. Αυτή τη στιγμή όπως είναι ο Ολυμπιακός, χωρίς να κάνετε αυτές τις μεταγραφές. Και θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
3: Νίκο.
0: Ναι, φίλε
3: Νίκο,
0: μου.
3: Ακούς.
0: Ναι, αμέ.
3: Ο Κώστας από Ιμητό είμαι.
0: Έλα, Κώστα.
3: Λοιπόν, είμαι το παλικάρι που σας έστειλα και κάποια μηνύματα. Μέσα πολεμάω 5 φορές, με έχει ρίξει το τηλέφωνο τουλάχιστον τις 4. Τέλος πάντων, ας το πούμε, με χαλά το χρόνο με αυτό.
0: Όλα καλά όμως, τώρα βγήκες.
3: Το κέντρο.
0: Όλα
3: ναι, καλά. Ακριβώς. Νίκο, υπήρχε ένα σύνθημα και υπάρχει που λέει φέρτε μας στο τρελογιατρό να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
3: Θα μας δώσει ψυχοφάρμακο, αυτό θα γίνει μόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήμουν στο γήπεδο και είμαι όλη τη σεζόν στο γήπεδο γιατί πήρα διαρκές και η μόνη χαρά που θα μου δώσει αυτό το διαρκές μου 5 φέτος είναι η είσοδός μου στο νέο γήπεδο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει σε αυτή την ομάδα πλέον. Παρακολουθώ από τα προκριματικά, έχουμε ξαναμιλήσει. Θυμάσαι που σου είχα πει τότε που μιλάγαμε για τον τερματοφύλακα τον Μπένια, όπου σου έλεγα ότι δεν μου φάνηκε σταθερός ή κάποια πράγματα, λέγαμε κάποιες πληροφορίες. Αλλά πλέον αρχίζω να πολύ φοβάμαι για τις επιλογές του προπονητή πλέον. Και δεν θα συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να κριθεί στο τέλος της σεζόν. Αλλά σήμερα αυτά που έκανε ήταν εγκληματικά για μένα. Μέσα στο γήπεδο, στο δεύτερο γκολ. Όσα τα λεπτά ήταν οι καθυστερήσεις, ήμουνα 4 λεπτά γραμματωμένος και δεν μπορούσε, δεν έκανα αντίδραση. Φεύγανε ο κόσμος και εγώ ήμουν καθόμενος σταθερός και έβλεπα και τι γινόταν. Είμαι στην 11, δεν γίνεται, το βλέπα το γήπεδο πιάτο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα που παρακολουθούσα. Αυτός ο Τσιριβέγια, τι ήθελε να κάνει μέσα στο γήπεδο σήμερα. Και όλοι κρίνουμε τον Καμαρά, okay, μπορεί ο Καμαρά να είναι κάποια θέματα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως ο Καμαρά νιώθει κάποια ανασφάλεια με αυτούς που του παίζουν δίπλα του. Να το θέσουμε και κάπως έτσι. Δεν είπα ότι είναι ο top παίχτης. Ρωτάω, Νίκο, έτσι είναι τη γνώμη σου κι εσύ.
0: Εγώ βλέπω μία στοχοποίηση στο πρόσωπο του Καμαρά, η οποία δεν μ' αρέσει, όπως δεν μ' αρέσει καμία...
3: Όχι,
0: δεν λέω για σένα, γενικά μιλάω τώρα.
3: Ναι, αυτό.
0: Γενικά μιλάω τώρα. Στα 5 παιχνίδια αυτά έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια, έχει κάνει κάποια κακά παιχνίδια. Δεν μπορούμε να του φορτώσουμε τώρα όλα τα δεινά του Παναθηναϊκού.
3: Τα μαρτήματα του κόσμου που λέμε. Ναι, σωστά.
0: Μπράβο, θα έπρεπε σήμερα, νομίζω και γύρω στο 60, να γίνει αλλαγή. Ήταν σε ένα πάρα πολύ κακό βράδυ.
3: Πάντα
0: ήταν πάρα πολύ κακός. Απόψε ήταν πάρα πολύ κακός.
3: Δεν συμβαίνουν σε όλους τους παίχτες και όλο τον κόσμο, αλλά είναι κάποιοι παίχτες που μου κάνουν σταθερά κακές. Δηλαδή, ο Τσιριβέγια σήμερα για μένα ήταν απογοητευτικός. Δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα σχεδόν. Άσχετα από τον κόλ και τη φάση ή οτιδήποτε. Γενικά μέσα στο γήπεδο μου ήταν χαμένος. Λοιπόν, και δεν ξέρω οι αλλαγές που έκανε πραγματικά. Δηλαδή, έψαξα εγώ να δω γιατί έφυγε από την Κοπενχάγη την τελευταία χρονιά. Και ενώ είχε 2 επιτυχημένες προηγούμενες χρονιές, την πήγαινε για υποβασμό. Μήπως τελικά αυτό το φουλ επίθεση μπροστά και δεν ξέρουμε να αμυνθούμε. Ήταν το πρόβλημα που είχε αυτός ο προπονητής.
0: Όχι, τις προηγούμενες χρονιές δηλαδή που πήρε 2 double ας πούμε και προχώρησε ο Champions League ήταν άλλος. Ο ίδιος ήταν. Εκεί πρέπει να είσαι μέσα στην ομάδα να ασχολείσαι με την Κοπεχάγη καθημερινά για να ξέρεις λεπτομέρειες.
3: Φαντάζομαι ότι κατά και είδα και παιχνίδια του προπονητή τα οποία δεν τα έχω δει ακόμα στον Παναθηναϊκό.
0: Okay.
3: Να μην σε καθυστερώ.
0: Δεν έχει να κάνει. Ανεξάρτητα από το τι έχει συμβεί στην Κοπεχάγη, είναι 5 παιχνίδια στα οποία ο Παναθηναϊκός έχει κακή ανασταλτική λειτουργία. Πέρα από τα τέρματα που έχει δεχθεί. Ωραία. Ή θα μπορούσε να έχει φάει και 3-4 γκολ και να έχει δεχθεί 3-4 φάσεις. Ναι, δεν έχει δεχθεί, συγγνώμη, 3-4 φάσεις σε 5 παιχνίδια. Ωραία. Το συζητάμε, το λέμε, το ξαναλέμε. Το καταγράφουμε. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
3: Δεν έπρεπε να πει ο 4 μέσα σήμερα για με καθόλου. Και ένα τελευταίο. Όπως είπα και προηγούμενος, θα συμφωνήσω 100%, αυτός ο διαιτητής στο ελληνικό πρωτάθλημα σε αγώνα θα τον είχαν καρατομήσει. Έκανε φοβερά λάθη και δεν μας έφταιγε ο διαιτητής για το ότι κάναμε εμείς μέσα 100%, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό το είχε. Και η φάση μέσα που έγινε το χέρι, δεν ήταν χέρι και τελικά δηλαδή που ακούμπησε η μπάλα στα χέρια του που διαμαρτυρώθησαν όλοι.
0: Θέλω να το ξαναδώ.
3: Εγώ το πάγωσα μέσα στο γήπεδο και το βλέπω από το Sky παράλληλα που, για να δεν βλέπω τα replay. Το πάγωσα, δύο που ήμασταν τρεις που το βλέπαμε, φαινόταν ψιλοκολλητά στο σώμα του, αλλά ήταν η γωνία που δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήταν 100% κολλητό ή όχι. Πάτε το κούμπι στο χέρι του. Αλλά γίνανε και άλλα πράγματα από αυτό το διαιτητή. Δηλαδή πήγε, έδινε offside και στη συνέχεια που ήταν offside και μόλις έκανε η ομάδα επίθεση την έκοβε. Έκανε διάφορα περίεργα.
0: Αυτό ήταν ένα εκεί που θα μπορούσε να αφήσει το παιχνίδι. Έχει δώσει 2-3 ανάποδα. Εντάξει, δεν έχει παίξει ένα ρόλο ο διαιτητής τώρα στο απόψινο. Έχει βάλει τα χέρια
3: σου. Για τα τελευταία λεπτά όταν είσαι στο 89, κάνε πούλμαν ρε φίλε στην τελική. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το δεχτεί από αυτή την ομάδα που έπαιζε απέναντι.
0: Έγινε φιλαράκι μου, για να πάμε και στον επόμενο.
3: Να σε καλά, καλά,
0: καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
4: Ναι.
0: Γεια σου φίλε μου.
4: Ναι, για ακούμε.
0: Ναι, αμέ.
4: Νίκος Αγγής.
0: Γεια σου φίλε.
4: Είναι. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν θα έβγαινα καθόλου. Δεν είχα σκοπό να πω. Απλά άκουσα κάποιους Ολυμπιακούς τώρα.
0: Ναι.
4: Και ο πρώτος που βγήκε σημεία και ο δεύτερος.
0: Ναι.
4: Λίγο να φέρετε λίγο στην ΑΕΚ. Ειδικά ο πρώτος λίγο με νευρίασε παραπάνω που λέει και καλά η ΑΕΚ δεν είναι για Champions League. Δηλαδή, τώρα εσύ θα το κρίσεις από τον Αύγουστο που η ομάδα δεν έχει παιχνίδια στα πόδια της. Με έναν Όφη έχουμε παίξει όλο και όλο και άλλη ομάδα έχει παίξει 11 μάτς. Έχει αποκλείσει δύο ομάδες για να βρίσκεται εδώ.
0: Άκου να σου πω, περίμενα, ας πω για να ερεμήσεις.
4: Δεν μπορεί να τα λέει τα πράγματα από τον Αύγουστο. Καταρχάς έχω κάνει 5 μεταγραφές.
0: Μισό λεπτό.
4: Και έχουν μπει και 5 παίκτες.
0: Να σου πω για να ερεμήσεις, μη θυμώνεις. Είμαστε στη χώρα η οποία βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα. Μας αρέσει να έχουμε την άποψή μας. Μας αρέσει
4: είναι
0: να
4: τρέχει.
0: Άκουσε με να σου
4: άποψη.
0: Πω.
4: Αυτή είμαστε. Άποψη, είπε.
0: Ναι, απλά αυτοί είμαστε, δεν αλλάζουμε. Μας αρέσει να κρίνουμε τα πράγματα τώρα. Αν θα εκφράσουμε την άποψή μας σε έναν ή δύο μήνες, θεωρούμε ότι δεν κάνουμε το σωστό. Πρέπει να πούμε τώρα. Και να πούμε τώρα για να βγάλουμε συμπεράσματα μιας ολόκληρης χρονιάς. Αυτοί είμαστε. Δεν θα αλλάξουμε στην πλειοψηφία μας τέλος πάντων. Οπότε μη θυμώνεις τώρα, ρε παιδί μου, και εσύ. Πες κάτι άλλο. Πες μου πώς είδες την ΑΕΚ, ας πούμε κάτι άλλο. Μην την πάμε τώρα την κουβέντα σε μια στήρα αντιπαράθεση. Είπε ο ένας, είπε ο άλλος. Μην το κάνουμε τώρα. Εσύ έως 10 λεπτά έχουν μείνει. Πες μου 2-3 λεπτά πώς είδες την ομάδα σου και πάμε παρακάτω. Εκτός και αν έχεις δει τα αποψινά παιχνίδια, να μιλήσουμε για τα αποψινά.
4: Όλα τα έχω δει. Και τον Όφη είδα βασικά τα είδα όλα. Και τον ΠΑΟΚ. Το άλλαζα λίγο το κανάλι με Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ατύχησε. Πιστεύω. Δηλαδή ήταν πολύ άτυχος, έφαγε ένα γκολ, μετά έγινε πάλι ένα λάθος και έγινε ένα φάουλ και έφαγε και ένα δεύτερο. Συμβαίνουν αυτά. Τα ίδια κάναμε με την Δυναμό όταν την αποκλείσαμε. Με τον ίδιο τρόπο την αποκλείσαμε, 0-2 ήταν. Και τα φάγανε δύο στο κλειστό τέλος. Γίνονται αυτά. Το ποδόσφαιρο είναι. Τα είχαμε πάθει και με την Εσκάλδες. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτό το μάτς παραλίγο.
0: Ναι.
4: Από 4-0-4-3.
0: Το θυμάμαι.
4: Ενώ ποδόσφαιρο λέω, γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα θα μιλήσω τώρα πιο πολύ για την ομάδα μου τώρα. Η ΑΕΚ ήταν αρκετά καλή. Πίεσε πολύ το μάτι, ήθελε να το πάρει. Δεν τις βγήκανε. Δηλαδή έκανε λάθη και ο Μαρίν και ο Γιώβιτς. Μας κόστησαν, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει ένα-δύο γκολ. Άμα δεν κάνανε λίγο κάποιες επιπόλαιες φάσεις και παίρνανε κάποια βιαστικά σουτ, ειδικά ο Μαρίν. Και ο Γιώβιτς, δηλαδή και ο Γιώβιτς εκεί στη δεύτερη φάση που του έρχεται την μπάλα από λάθος και την παίρνει, πάει και την παράει λίγο έξω από την περιοχή, γρήγορα.
0: Εκεί έχει κάνει μια πρόχειρη επιλογή, μια κακή απόφαση. Θα μπορούσε να προχωρήσει κάποια μέτρα και μετά να εκτελέσει, να φτιάξει λίγο την μπάλα.
4: Δεύτερον.
0: Νομίζω η ΑΕΚ είναι μια καλύτερη ομάδα τώρα από τους Βούλγαρους. Εντάξει, βέβαια είναι πράγματα που και προκρίσει τώρα που θα
4: κρυφθούν
0: σε λεπτομέρειες, αλλά οκ.
4: Το θέμα είναι.
0: Ναι.
4: Ότι κέρδισε το εκεί το μάτς να πας λίγο πιο χαλάρος. Γιατί αυτά τα μάτς είναι πολύ πουλα. Το 0 είναι πάρα πολύ πουλο.
0: Ναι.
4: Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Δεν θα το καταλάβουν. Παίξει Champions League και άλλη ομάδα λίγο θα παίξει λίγο πιο κρυφά τώρα. Θα παίξει πιο πολύ αμυντικά. Mm-hmm. Θα το σκεφτεί καλύτερα το μάτς. Πιο στρατηγικά θα πάει τώρα. Δεν θα δεις την ίδια ομάδα που είδες τώρα. Την ίδια ομάδα την άλλη ομάδα. Θα προετοιμαστεί καλύτερα. Θα έχει δει το μάτς με εμάς. Θα το παρακολουθήσει τις αδυναμίες μας. Δεν θα πει με το ίδιο μοτίβο. Γιατί κάποιοι μπερδεύονται. Λένε α, εντάξει, μωρά, αφού είμαστε καλύτεροι τώρα, εντάξει, τώρα στην έδρα μας θα ζούξουμε τις δύο γκολ. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και με την Adverb τα ίδια πάθαμε. Βέβαια είχαμε χάσει, αλλά λέγαμε είμαστε καλύτεροι και το φάγαμε το γκολ έτσι. Από το πουθενά. Και μετά τέλος. Αυτό σου λέω. Σε αυτά τα μάτια, μπορεί να το λες αυτό το πράγμα.
0: Έγινε φιλαράκι μου, σε ευχαριστώ πάρα
4: έγινε,
0: πολύ.
4: Έγινε,
0: να είσαι καλά, καλό βράδυ. Yeah. Πάμε.
5: Συγγνώμη που έλεψα, έπρεπε να μιλήσω.
0: Προσθέτω, κάνε δουλειά σου. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
6: Είμαι φιλάθλος του Παναθηναϊκού.
5: Το όνομά σου φίλε.
6: Γιάννης.
5: Γεια σου Γιάννη.
6: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αρχικά το μάτς το είδα από το 20 λεπτό και μετά, μέχρι τότε το ακούγα στο ραδιόφωνο. Εγώ είδα μια πολύ καλή ομάδα. Πραγματικά, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Είδα μια ομάδα που φέτος επιτέλους πάει μέχρι την περιοχή και όταν φτάνει στην περιοχή βάζει γκολ. Που πραγματικά, δηλαδή, μας είχαν βγει τα μάτια τόσα χρόνια. Τρέχαν γύρω-γύρω και γκολ δεν έμπαινε. Και πραγματικά, μια ομάδα που είχε καλούς αυτοματισμούς, παίζανε καλά και δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή η ομάδα έχει το εξής χαρακτηριστικό. Όταν έχει μια τάση ή να πετάει στα σύννεφα, δηλαδή νικάω 2-0, άρα είμαι ομαδάρα, θα τους βάλω άλλα 4, ή να την παίρνει από κάτω. Έχω φάει ένα γκολ, άρα θα με τρέξουν. Και νομίζω ότι αυτό πληρώνει σε αυτά τα προκριματικά. Δηλαδή πήγε με την πάξη, σου λέει ποια είναι η πάξη, θα της πετάξω 5. Την κόντρα ρε η πάξη, κλάταρε. Πήγε μετά με την Τσέσεκα, σου λέει έλα μωρέ πια Τσέσεκα. Πήγε να παίξεις ρόγο, σου λέει δύσκολη Τσέσεκα. Και τώρα πήγε κάπως, δηλαδή έχει λίγο θέμα ψυχολογίας να το πω, δεν ξέρω. Και όσον αφορά το κέντρο που λένε...
0: Δεν θα μπορούσε φίλε μου να είναι και διαφορετικά, συμφωνώ σε αυτό που λες. Όταν σε, πόσο είναι, κοντεύουμε 3 χρόνια, έχεις αλλάξει 7-8 προπονητές. Προπονητής ο καινούριος δουλεύει την ομάδα 8 εβδομάδες. Συνήθως οι ομάδες που αντέχουν, έχουν σφυριλατηθεί πνευματικά και ποδοσφαιρικά είναι ομάδες οι οποίες δουλεύουν με τον ίδιο προπονητή 2 και 3 χρόνια και έχουν ένα συγκεκριμένο κορμό. Εδώ μιλάμε τώρα για μια ομάδα πραγματικά εντελώς καινούρια. Άρα λοιπόν το να υπάρχει μια πνευματική αστάθεια δεν είναι, πώς να το πω, ευχάριστο, αλλά είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσετε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι πράγματα φυσιολογικά. Εντάξει. Αν θέλουμε μπορούμε να τα καταλάβουμε, αν όχι πάμε παρακάτω.
6: Ναι, αυτό νομίζω πως ότι υπήρχε και πριν τον Ίστρουπ, δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον Ίστρουπ.
0: Νομίζω ότι και βέβαια δεν έχει να κάνει με τον Ίστρουπ. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι 2-2,5 χρόνια ο Παναθηναϊκός ψάχνεται. Μετά τη φυγή του Γιωβάνοβιτς, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να φτιάξει μια καλή ομάδα. Και καλή ομάδα φτιάχνεις όταν 1 ή 2 χρόνια ή 3 χρόνια, 4 χρόνια έχεις μια συγκεκριμένη ταυτότητα, ένα συγκεκριμένο κορμό, μια αγωνιστική φιλοσοφία που δεν αλλάζει κάθε 3 και 4 μήνες. Οπότε εδώ τώρα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ξανά σε μια καινούρια αρχή. Και όταν κάνεις μια καινούρια αρχή και έχεις μπροστά σου 3 στις 3 προκρίσεις, έτσι,
6: ναι,
0: δεν έχεις κανένα περιθώριο λάθος. Και πρέπει να κάνεις το αυτονόητο, να πάρεις τις προκρίσεις σου, να μην βάλεις ένα τεράστιο βραχνά στο λαιμό σου τέλη Αυγούστου και να πας μέσα στη σεζόν σιγά σιγά να βελτιώνεις όλο ένα και περισσότερα πράγματα, να βάζεις όλο ένα και περισσότερους ποδοσφαιριστές στην εξίσωση που σιγά σιγά προσαρμόζονται στα θέλω του προπονητή και στο νέο περιβάλλον, για να μπορείς κάποια στιγμή, Οκτώβριο-Νοέμβριο, να έχεις μια πραγματικά καλή ομάδα. Δυστυχώς, το ξαναλέω, δυστυχώς, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται χρόνο, τον οποίο δεν έχει άπλετο. Συγγνώμη που σε διέκοψα, ολοκλήρωσε για να κλείσω.
6: Ναι, καλά, διάλογο κάνουμε. Απλά σκεφτόμουν, λέμε ας πούμε τώρα, αν αποκλείσει ο Παναθηναϊκός. Ρε παιδιά, αν αποκλειστεί, δηλαδή, όταν ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Λάντς και την πέταξε εκτός Ευρώπης, ναι, όταν η ΑΕΚ πέταξε εκτός Ευρώπης την Άντερλεχτ, τι έγινε, διαλυθήκαν αυτές οι ομάδες. Άμα ο Παναθηναϊκός πάει και χάσει και μείνει εκτός Ευρώπης.
0: Κάτσε να χτυπήσει το ξύλο, εδώ, συνέχισε.
6: Πάμε. Άμα στραβώσει, ας πούμε, το πράγμα που προσωπικά δεν πιστεύω, πιστεύω ότι θα είναι ένα 0, κάπως έτσι θα πάει, πιστεύω το μάτς και θα περάσουμε. Θα πει, OK, ποιο είναι το θετικό αυτής της εξέλιξης, ότι δεν θα έχω τον διάμεσα μάτς που έχουν οι άλλοι. Και θα πάει να χτυπήσει αυτό.
0: Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Ούτε είναι καταστροφή, ούτε ήρθε το τέλος του κόσμου, ούτε μπορείς να βρεις κάτι θετικό σε αυτό. Γιατί μπορείς στο δικό σου το μυαλό, ρε παιδί μου, αυτό να λες, α, οκ, okay, θα έχουμε ένα μάτς την εβδομάδα. Από την άλλη, όταν έχεις χτίσει ένα ρόστερ που έχεις 20 παίκτες πρώτης γραμμής και ένα μάτς την εβδομάδα, αυτομάτως η διαχείριση για τον προπονητή γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο με ένα μάτς την εβδομάδα και με τόσο μεγάλο ρόστερ να διαχειριστείς την κατάσταση. Χωρίς να έχεις Ευρώπη, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έτσι πάμε, οικονομικά μεγάλη ζημιά, να μην βάλεις τα ταμεία σου τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ, σε θέμα πρεστίζ και δημιουργία κλίματος αυτοκτονικό, να μείνεις εκτός. Για την ειδική σου βαθμολογία, πολύ μεγάλο πισωγύρισμα, πάνω που έχεις κάνει μια τόσο μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ναι, δεν είναι τώρα να το συζητάμε. Καταλαβαίνω πως το λες, αλλά τα κακά είναι 10 και αν υπάρχει ένα θετικό είναι στο τέλος του δρόμου και αυτό υπό συζήτηση. Τέλος πάντων.
6: Okay, μόνο αυτό θα πω και θα κλείσω μια μικρά τη γραμμή, ότι τα υπόλοιπα τα δέχομαι και συμφωνώ όσον αφορά το πώς θα παίξουν, πώς θα διαχειριστεί στους παίκτες. Στον αποκλεισμό ευθύνονται και οι παίκτες.
0: Ναι.
6: Δηλαδή, αν θέλαν οι παίκτες να παίζουν, ας φρόντιζαν να ρίξουν σήμερα άλλα 2 γκολ και να έχουν καθαρίσει την πρόκληση.
0: Κοίταξε, όπως είπε και ένας προηγούμενος φίλος, εντάξει, το γενικό νόημα του παιχνιδιού το έχουμε αναφέρει όλοι, νομίζω λίγο πολύ συμφωνούμε. Αν κάτσει και να λύσει το παιχνίδι ανακομμάτια, χωρίς αυτό να αποτελεί καμία δικαιολογία ή να προσπαθώ να ωρεοποιήσω καμία κατάσταση, γιατί το ποδόσφαιρο τελειώνει στο 95, όταν σφυρίζει ο διαιτητής, ούτε μπορεί να είναι επιχείρημα, α, μέχρι το 70 ήμουν καλός, ναι, ήσουν καλός, ήσουν ανώτερος, από το 46 μέχρι το 70 ήσουν και κυριαρχικός, έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός 6-7 ευκαιρίες, έχει βάλει και 2 πάρα πολύ όμορφα γκολ, αλλά δεν τελειώνει το μάτς στο 70, δεν σφύριξε κανείς.
6: Σίγουρα.
0: Αυτά. Έγινε φιλαράκι μου.
6: Να είσαι
0: καλά.
6: Και εμείς. Καλή συνέχεια.
5: Καλό βράδυ. Φίλε.
0: Κύριε Ηρακλή, να κλείσουμε λες ή όχι. Έχουμε ακόμα έναν.
5: Προλαβαίνουμε.
0: Γρηγορό. Ωραία.
5: Ναι.
0: Πάμε να δούμε.
5: Ένα διλεπτάκι.
0: Ναι, ναι. Πάμε. Καλημέρα.
7: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
7: Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλή σεζόν, παιδιά.
0: Επίσης με υγεία.
7: Ευχαριστώ πολύ. Ηρακλή, καλώς ήρθες από τις διακοπές σου. Έχουμε να πήρες δύναμη.
5: Ναι. Το όνομά σου θύμισε μου.
7: Είμαι ο Νικήτας Αποκάλυμνο, Ολυμπιακός.
5: Αποκάλυμνο, ναι. Γεια σου, Ρίλη.
7: Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά. Ήθελα καμία ερώτηση άσχετη. Όταν το ΒΑΡ καλέσει τον διαιτητή, έχει το δικαίωμα να μην πάει?
5: Όχι, πάει και το βλέπει.
7: Πάντως δεν μπορεί να πει ότι ξέρεις είμαι σίγουρος.
5: Όχι. Άμα θα το καλέσει ο Βαρίσας θα πάει να το δει. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν αλλάζει άποψη.
7: Ναι.
5: Δεν είναι συνήθες, αλλά γίνεται, αλλά συμβαίνει.
7: Ναι. Πάλι καλά. Ήθελα να πω πολλά συγχαρητήρια στον Όφη. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα και για τον Ανδρούτσο και για τα παιδιά του Ολυμπιακού, τα πρώην τέλος πάντων, και γενικά για όλη την ομάδα, για τον Κόντι, για όλους. Χάρηκα πάρα πολύ την ατμόσφαιρα που είχαν κάνει. Που έβλεπες ένα
5: 15.000 κόσμο.
7: Πολύ γεμάτο γήπεδο, ναι. Δηλαδή εύχομαι να το συνεχίσουν, να πάει όσο πιο μακριά μπορεί αυτό το πράγμα. Και ελπίζω να έχουμε και καλές έτσι εκπλήξεις και από άλλες ομάδες, όπως το Άρης που δείχνει να δυναμώνει. Και να πάνε καλά. Υπομονή στους φιλάθλους, γιατί περνάνε, εντάξει, είναι, πιστεύω θα πάνε καλά. Μαθαίνω σιγά σιγά θα τα βρει. Και στην ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ φτιάχνει πάλι στην ουσία από την αρχή, γιατί πάει να ανεβεί επίπεδο και θέλει χρόνο ο προπονητής. Το μόνο που λυπάμαι είναι το Φουκαριάρι, τον προπονητή που τον έχουν αφήσει και έτσι που δεν έχουν αφήσει. Εκεί νομίζω ότι είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Οι άλλοι θα τα βρούνε.
0: Ξυπόλυτο στα αγκάθια, για να μην πω αγκούρια, είναι λύση κανονικά και με τον νόμο. Κανονικά. Όχι, λέω, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Ο Λύση είναι, λέω, αυτό που λέμε ξυπόλυτο στα αγκάθια. Για να μην πω, λέω, στα αγκούρια.
7: Ότι δεν θα το μίσει κανεί να ζητήσει ευθύνες αύριο μεθαύριο από τον προπονητή, τον οποίο τον σακατέψανε, τον ευνοχίσανε. Και θα γίνει αυτή απλά.
5: Πάρτε και αύριο, γιατί πρέπει να κλείσουμε, γιατί έχει πάει
7: πριν.
5: Να είστε καλά.
0: Ηρακλή μου, δεν έχει παράπονο?
5: Όχι, εντάξει, λέει την έβγαλα.
0: Εντάξει, καλά ήταν. Καλά ήταν. Παρασκευή αύριο. Έχεις αύριο με το Σάκη ή τη Δευτέρα επιστρέφει?
5: Δευτέρα,
0: Okay.
5: Εντάξει. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μίλη.
0: Ναι, σωστό.
5: Ναι.
0: Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
5: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή

0: Λοιπόν, δεν θέλω σήμερα να αρχίσουν τίποτα μηνύματα, τίποτα τηλεφωνήματα. Τι κάνουμε το βράδυ? Αβγούμε, πάμε για κανένα ποτάκι, πάμε κανένα σινεμά, πάμε να δούμε Οδυσσία, πάμε να δούμε Spider-Man. Δεν έχετε να πάτε
1: πουθενά.
0: Πουθενά. Εντάξει. Χρειαζόσαστε τρεις οθόνες.
1: Mm-hmm. Μια τηλεόραση, ένα λάπτοπ, ένα κινητό.
0: Μπράβο, μπράβο, ορίστε, να το. Χρειαζόσαστε λίγο κόσμο, όχι πάρα πολύ. Τι έγινε?
1: Το κρεμίζει, το απάντησε.
0: Ρίχτο, Ηλία, ρίχτο! Λοιπόν, λίγο κόσμο, λίγο κόσμο. Μην μαζευτούμε πολύ, παιδιά, γιατί μετά θα φύγει, θα αρχίσουν. Και πώς πέρασες διακοπές? Ναι, ρε, εσύ φύσαγε στο Αιγαίο.
1: Άστα, άστα.
0: Πω, και εμείς Μύκονο, χάλια, χάλια. Άστα, έχει χαλάσει ο κόσμος. Σκόστε, βλέπουμε Βόλο. Λοιπόν, 9 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή «Η Από Εδώ».
2: Του Σαμπάκη!
0: Πάνος Ρήλος.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρα Τσουβέλα δεν έχουμε και σήμερα. Εντάξει, είναι εδώ όμως το πνεύμα του.
1: Με.
0: Ενώ πνεύμα του λιγάκι. Εντάξει. Δεν μείνει. Δύο μερούλες και μία και πέντε μερούλες ακόμα. Εφτά εργάσιμες.
1: Εφτά εργάσιμες.
0: Εντάξει, όσο κάνουν να σας επιστρέψουν κάποιες αλλαγές που λένε. Ναι, θα περάσουν τα λεφτά. Κατάλαβες. Ναι. Δεν έχουν περάσει ακόμα, να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω ότι δεν αργούν τόσο πολύ.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: Τώρα υπολόγιζα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω κάνει μια αλλαγή. Έκανα μια ακύρωση, μάλλον. Από τις 9 του Αυγούστου. Ναι.
1: Και επιστρέψαν τώρα.
0: Όχι. Λένε σε 14 εργάσιμες. Να σε δω. Μάλιστα. Δεν έχουν περάσει ακόμα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.
1: Ζαφυρά του, τι να κάνω, αν μια μέρα δεν σ' ακούσω θα πεθάνω. Εντάξει, όχι και έτσι. Καλή ραδιοφωνική παρέα όμως, είσαι καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Έλα, τελείω, μην περιμένει να τελειώσει το τραγούδι, ξεκινά και μίλα. Γι' αυτό βάλαμε μεγάλη εισαγωγή μέχρι να... ο Ταμπάκος τελειώνει το δελτίο, θα μου κλείσει τα παράθυρα, θα μου φτιάξει, θα μου τακτοποιήσει εδώ πέρα τον υπολογιστή. Γιατί τέτοιος είναι, παιδιά.
1: Τέτοιος είναι, βέβαια.
0: Θα κάνει μια γενική, θα μου τακτοποιήσει την καρέκλα, τι θες, αυτό το ύψος. Είναι τέτοιος φροντιστικός άνθρωπος. Θα πάρουμε τα ακουστικά μας. Ορίστε, τελείωσε.
1: Καθίσουμε, ναι. Τέσσερα λεπτά και είναι.
0: Είναι τέσσερα λεπτά.

0: στατιστικό που βρήκε ο άλλος. Ο προηγούμενος Μπάμπης που είχε πριν το Λυκογιάννη, δεν τον έχει ακόμα βέβαια.
1: Δεν τον έχει.
0: Ναι. Ήταν ο Ακριβόπουλος το 1983, λέει ο Στέφανος. Πού τα θυμάστε, πού τα βρίσκετε.
1: Ήταν και ο Πάρης Μπάμπης.
0: Ναι, αυτός όμως ήταν επίσης.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κάτσε.
1: Κάτσε να δούμε. Δηλαδή, άλλο χαράλαμπο δεν είχε η ΑΕΚ. Δεν είχε άλλο χαράλαμπο. Ο Χάρης ήταν.
0: Ο
1: Κοπιτσής. Είδες, είπα Χάρης και κατάλαβες αμέσως τι είναι το Κοπιτσής. Σε παρακαλώ πολύ. Τα παλιά τα θυμόμαστε. Τι φάγαμε χθες, δεν θυμόμαστε. Τέλος πάντων, όπως και να. Για ψάξε να δεις.
0: Χαρίλαος.
1: Χαρίλαος. Ναι. Καναλάμπη είχαμε.
0: Το 69 γεννημένος.
1: Ο Χαρίλαος Κοπιτσής. Το 69.
0: Το 69.
1: Μάλιστα. Αν με ρωτούσε, θα σου λέγατε πόσο να είναι τώρα, 35-36 χρονών, κάπου εκεί. Λοιπόν, έχετε ξεσηκωθεί λίγο οι ΑΕΚτζίδες με το όνομα του Μπαμπλικο Γιάννη. Όνομα που είχε ακουστεί και πέρσι και λίγο πρόπερσι, μη σου πω.
0: Αρχές του 15 τον είχε προτείνει ο Ριμπάλταλη στον...
1: Του 25 ίσως.
0: Στις αρχές του 25 στον... Έλα, ποιον είχαμε τώρα.
1: Στον Αλμέιδα, ναι, όχι του 15. Γιατί
0: όχι του 15, είπα, συγγνώμη.
1: Και λέω...
0: Συγγνώμη.
1: Από τότε είχαμε Ριμπάλτα.
0: Όχι. Άλλο Αλμέιδα δεν ψήθηκε τώρα. Ο Νικολίτης φαίνεται ότι...
1: Καλή περίπτωση. Πολύ καλή περίπτωση.
0: Και Έλληνας παίκτης.
1: Και Έλληνας παίκτης. Ναι, την πρώτη φορά βέβαια νομίζω ότι και ο ίδιος δεν ψινόταν να γυρίσει στην Ελλάδα γενικότερα. Τώρα αν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και για αυτόν και για την ΑΕΚ, μακάρι, όλα τα μακάρι με τη θετική έννοια.
0: Ελεύθερος είναι, έχει τελειώσει με την Πολόνια. Έστειλε και στο Βάιο χθες. Σκεφτείτε να αποκλειστεί η ΑΕΚ να υπάρξει 5 με 5 ελληνικές ομάδες να παίζουν και 2 Ευρωλίγκα. Παράνοια, λέει ο Μάγλος. Και εντάξει, έχει ένα δίκιο.
1: Εντάξει, έχει. Αλλά γιατί τώρα, γιατί να μην τα μοιράσουμε, να μην τα απλώσουμε τα πράγματα. Καλύτερα δεν είναι.
0: Πόσο φοβάμαι τον ΠΑΟΚ.
1: Άντια τον ΠΑΟΚ, ναι, σ' άκουγα που το έλεγε.
0: Πόσο φοβάμαι τον ΠΑΟΚ.
1: Και πιο πολύ για το ψυχολογικό μέρος.
0: Ναι. Γιατί. Εντάξει, λείπουν κομβικοί παίκτες.
1: Ναι, λείπουν και κομβικοί παίκτες. Είναι και λίγο ανταργιασμένο το κλίμα. Λοιπόν, από τις 9 παρατέταρτο ξεκινάμε. 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Μπραν για το Europa League. Open TV. Ένα τέταρτο μετά στο Κοσμοτέ Sport 1, ο Φιτσέσκα Σόφιες. Με πόσες ομάδες της Σόφιες θα παίξουμε?
0: Έχουμε παίξει με όλη τη Βουλγαρία.
1: Πραγματικά.
0: Φέτος, δηλαδή φοβερό.
1: Ο Φιτσέσκα Σόφιες λοιπόν στις 9 το βράδυ από Κοσμοτέ Sport 1 και συνεχίζουμε 9.30 με Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε για το Conference League. 9.30 από τον Sky.
0: Ναι, παιδιά, και ο Χάρης Παπάς Χαρίλαος ήταν.
1: Χαρίλαος.
0: Ο οποίος είναι 43 σήμερα. Και το παιδάκι που βλέπω και πέσει.
1: Που είναι ο Τσούβι, τα πρωινά μου είναι κενά. Ο Τσούβι είναι στην Άρτα, είναι στη χωριό. Ξεκουράζεται λιγάκι, παιδιά, γιατί και η προηγούμενη χρονιά ήταν full για το Τσούβι και η επόμενη που έρχεται με το καλό θα είναι πάρα πολύ γεμάτη. Και ξεκινάει, σας το θυμίζουμε, 12 του Σεπτέμβρη στο Telecom Center Athens με τη μεγάλη του παράσταση. Έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια. Ο Χάρης Παπάς λέει δεν ήταν Χαράλαμπος.
0: Όχι, Χαρίλαος.
1: Χαρίλαος.
0: Αυτό λέω.
1: Α, συγγνώμη.
0: Μπάμπης Ζαρωτιάδης λέει, μάλιστα. Χαράλαμπος λοιπόν, ναι.
1: Θα βγάλετε γραμμές.
0: Βγάλαμε, 6 με 7.30.
1: Εννοείς τηλεφωνικές.
0: Φαντάζομαι. Τι άλλες.
1: Όχι.
0: Γραμμές λεωφορείου, τρόλ.
1: Δεν ξέρω, μην δίνεις ιδέες. Τρεις οθόνες λέει, μία οθόνη μας κάνει και αυτή θα δείχνει την πανάθα μου. Αυτή είναι η σωστή οθόνη. Άιντε να πούμε, άιντε. Εντάξει, παιδιά, κοίταξε, εσείς τώρα που ο καθένας ανησυχεί για την ομάδα του, το καταλαβαίνω ότι θα δείτε μόνο και μία αναμέτρηση. Εμείς που είμαστε λίγο πιο γιόλο. Γίνατο και λίγο από εδώ. Α, τι έγινε, προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ. Δες να δούμε τον γκολ.
0: Βοηθάει δε που είναι σε 2 ελεύθερα του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.

0: Καλημέρα στον Ηλία Εθέλα από το εξωτικό V5. Σε ευχαριστώ, αν και έχω ακόμα το Σαββατοκύριακο μπροστά μου.
1: Ναι, παιδιά, από Δευτέρα θα μας λείψει τελείως ο Ρήλος. Mm-hmm. Λοιπόν, το είπε και ο
0: Φίλιππος. Όχι, έφυγε το...
1: Πάμε break.
0: Πες το, παιδί.
1: Όχι, τώρα δεν λέω τίποτα.
0: Πες το.
1: Είπες για την αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Λίστα, τον Palmer Brown αντί
0: The Rick.
1: Λοιπόν, απλά να θυμίσουμε ότι δεν είναι οριστική η λίστα, είναι για αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Μετά μπορεί να ξαναλλάξει. Mm-hmm. Αυτό, πάμε.
2: Ρέσο, δεν έρθω να ρωτήσω κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
3: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε!
0: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
4: Θα πάμε όλα καμία κρεμωτικότητα.
0: Ακροαματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροαματικότητα.
4: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Ράλα Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
5: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάθησα, Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
5: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
0: Ναι, ναι.
6: Φέργιουσον, πάει στον άξονα.
5: Για να δούμε.
6: Σούταρ.
5: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
6: Αργός στον αριθμός.
5: Κάνει τη σέντρα.
7: Σύνο.
6: Χίκι.
5: Τι γίνεται, ε?
0: Καλά, εσύ.
5: Πάμε και χειρότερα.
0: Ναι.
8: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν λένε.
9: Άρα Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ο Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
10: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο τίτουρκοι.
9: Τραφώ αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
11: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
10: Έχω τη σεβαστή.
11: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
10: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
0: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
5: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το
0: τίμημα. Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
12: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
13: Να ένα ακόμη, highlight.
14: Πω, γιατί να πάει out.
13: Highlight.
15: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
16: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
17: Α, έτσι, ε!
16: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
12: Άντε, παιδιά! Ισυγεία!
18: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13, από τον εξωτικό ψαραψόπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαγιά.
12: Άρε, Βαγγέλη!
19: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
20: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο. Για να μάθουμε τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη. Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
21: Σπάρτα πράγματα, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
12: Ε?
21: Σπάρτα πράγματα. Ναι, τι πράγματα.
22: Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
23: Αυτό είναι άλλο βιολί.
0: Γεωργία Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθέαφοβε.
24: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
0: Νικολάκη.
24: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
25: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
24: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
18: Βέβαια.
0: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
18: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Γεια χαρά.
12: Βαγγέλη.
18: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWin Sport FM.

0: Εντάξει τώρα, είστε κακορίζικοι μερικοί. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη να το εκφράζετε κιόλας.
1: Εντάξει, τίμιος τουλάχιστον.
0: Τίμιος, μωρέ. Βλέπω λέει, να παίρνουν φωτιά οι γραμμές το βράδυ, γιατί ούτε την μπανάνα θα βλέπω να περνάει ούτε το πάω.
1: Α, νομίζω το άλλο έλεγες.
0: Από εύχομαι να αποκλειστεί η ΑΕ.
1: Ναι, ναι, γιατί εγώ είμαι ειλικρινής άνθρωπος, όχι σαν κάτι άλλο κτλ.
0: Πιο πολύ φοβάμαι τον από πάνω που λέει, αχ, βλέπω δεν περνάει κανένα, παρά τον άλλον που λέει, εύχομαι.
1: Καλά, τώρα το πρώτο παιχνίδι δεν έχει αποκλειστεί κανείς. Εκτός αν φάει, ξέρω εγώ, 7 γκολ. Που δεν βλέπω καμιά ομάδα να φάει τόσα, ας πούμε.
0: Σωστά. Επίσης και τα δύο παιχνίδια είναι εντός έδρας.
1: Τα τρία.
0: Ναι, ρε παιδί, μιλώντας για αυτά τα δύο εννοώ. Mm-hmm. Ναι, είναι και τα δύο. Ναι, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Είναι εντός έδρας.
1: Και τα κανάλια και τη Κοσμοτέ και τη Νόβα παίζουν στο και σε live streaming. Αν έχετε την υπηρεσία, τέλος πάντων, μπορείτε να την βάλετε σε λάπτοπ ή σε κινητό, για το φίλο που λέει ότι τα ελεύθερα μπαίνουν σε κινητό και σε λάπτοπ. Καλημέρα. Ο Βιτάλης μπορεί να τραγουδάει «Είμαι εξάρτημα εγώ του Νίκολιτς». Αχ, και ο Μάριν το ανταλλακτικό. Λέει Παντελής από την Νίκαια. Να φύγω μόνος μου ή περνάει. Από μένα περνάει.
0: Και από μένα περνάει. Εντάξει, τώρα Πέμπτη σήμερα.
1: Ποδοσφαιρομάνα η Σόφια της Βουλγαρίας. Ναι.
0: Αυτό με προβληματίζει, λέει κάποιος με το Λυκογιάννη, είναι ότι είναι 33. 33 χρόνων. Τον γράφουν 32, επειδή δεν τα έχει κλείσει ακόμα. Άμα δεν τα έχει κλείσει, δεν τον γράφουν, εντάξει. Μην πλακωθούμε τώρα πρωί-πρωί. Άμα δεν τα έχει κλείσει, είναι 32 το παλικάρι. Τελείωσε.
1: Σε ένα μήνα.
0: Σε ένα μήνα, σε μια εβδομάδα, σε μια μέρα. Δεν με νοιάζει. Είναι 32. Είναι 32. 32 και 33 ημερών. Εντάξει. Τι σε προβληματίζει. Φαντάζομαι ότι η λύση του Χαραλαμπού Λυκογιάννη δεν είναι μια επένδυση στην οποία έτσι, ναι, θα στηριχτεί για τα επόμενα 5 χρόνια. Mm-hmm. Είναι μια βοηθητική λύση, γιατί έχει παίκτη εκεί. Mm-hmm. Ο οποίος επίσης χρειάζεται έτσι, βοήθεια και χρόνο.
1: Και
0: κυρίως.
1: Χρόνο. Απλά θα θέλει και ανάσεις, προφανώς.
0: Φυσικά.
1: Ποιος ήταν και καλός στη Βουλγαρία ο Πιλιός.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Ταλαιπωρήθηκε λιγάκι.
1: Εντάξει,
0: ταλαιπωρήθηκε.
1: Αλλά τα βραζιλάνικα ζουζούνια που ήταν αυτή εκεί.
0: Αλλά ήταν καλός, όντως.
1: Λοιπόν, για τον Ζαρωτιάδη που γράφει κάποιος στο Χαραλαμπό, δεν είχε καμία συμμετοχή, βλέπω εδώ, στην ΑΕΚ, στην πρώτη εθνική.
0: Για ποια χρονιά μιλάμε?
1: Κάτσε να σου πω πότε δεν ήταν. Ήταν στη σεζόν 86, 87 και 88-89. Λέγαμε ποιος ήταν ο πιο παλιός μπαμπής που είχε η ΑΕΚ ποτέ. Βλέπω δύο εμφανίσεις στην πρώτη εθνική, μία στο κύπελο, 16 στα φιλικά. Το σύνολο 195 λεπτά. Μάλιστα. Στην ομάδα.

0: τώρα που είπες 195 λεπτά, είδα μια ανάρτηση ενός φίλου Ολυμπιακού. Ένα post από ένα site που μας ενημερώνει ότι αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Πάμπλο Μαθαίο.
1: Ναι, ο οποίος ήρθε φέτος.
0: Ένα μάτς 34 λεπτά. Και, αλήθεια σου λέω, παιδιά, εντάξει. Συγγνώμη. Δηλαδή, άνοιξα το post, είπα, ποιος είναι αυτός. Γιατί το πρόσωπο δεν μου έλεγε τίποτα. Λοιπόν,
1: ναι. Και φεύγει να πάει στη Βαλένθια, δανεικός με οψιόν.
0: Συμβαίνει και αυτό.
1: Δεν έκανε.
0: Ναι. Και τίμιος, αυτός είναι τίμιος. Λόγος δεν μου πέφτει. Τα λεφτά δεν τα βάζω.
1: Δεν τα βάζω εγώ.
0: Αλλά νομίζω ότι η οικογένεια είναι μέτρια λύση για την ΑΕΚ. Χρειάζεστε κάποιον ποιοτικό να πάρει φανέλα βασικού σπίτι. Υπάρχει αυτός που έχει πάρει τη φανέλα βασικού σπίτι.
1: Ναι, okay. Για κάποιος δεν είναι αρκετός βέβαια.
0: Okay. Αν με ρωτάς, μια χαρά ποιοτικός είναι ο Γιάννης. Αλλά εντάξει, εδώ είμαστε για να διαφωνούμε.
1: Και με πολλές παραστάσεις και επίσης και Champions League.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει την Ιταλία πόσα χρόνια. Άμα βλέπω ταυτόχρονα και τα τρία παιχνίδια, θα πρέπει να κάνω και τρεις παραγγελίες.
0: Δεν είναι. Έχει μία βάση αυτό. Έχει μία λογική, θα έλεγα.
1: Με Παναθηναϊκό τρώω να τρώω πίτσα. Με τον Μπάουκ πιτόγυρα, με τον Όφη να πάρει ένα κινέζικο.
0: Οι αρτηρίες σου δεν ξέρω τι θα πούνε.
1: Ναι, αυτό να το κοιτάξεις.

0: Η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Λύση δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει για τον, για τον Κωνσταντέλια, για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Τι να πει, είπε, εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντής και τη διοίκηση να βρούμε παίκτες σε αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Τέλια. Δύο παίκτες σε παρόμοια θέση με αυτή. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης. Και εκτιμώ το γεγονός ότι δεν βγαίνει να παραμυθιάσει και να πει ναι, θα είναι σαν να μην έφυγε ποτέ, θα βρούμε κάποιον άλλο. Και δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν μας αγχώνει και αυτά και τα λοιπά.
0: Καταλαβαίνει και την αξία και την ποδοσφαιρική και τη συναισθηματική που έχει αυτός ο παίκτης για τον ΠΑΟ. Και τουλάχιστον εγώ σέβομαι το ότι έτσι δίνει την κατάλληλη. Κάνει την κατάλληλη δήλωση για αυτό το ποδοσφαιριστή.

0: για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει κάποια θέματα η Μπραντ αμυντικά. Βάζει γκολ, αλλά και τρώει κιόλας. Είναι κάτι που για τον ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που του κάνει.
1: Για να δούμε. Απλά έχει, πώς το λέω, έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια
0: της. Έχει αρκετά παιχνίδια στα πόδια της. Έχει ξεκινήσει από το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Έχει το πρωτάθλημά της.
1: Το 10η αγωνιστική είναι
0: τίποτα. Ναι. Προέρχεται με δύο συνεχόμενες νίκες. Νομίζω ότι είναι στην 6η θέση, αν δεν κάνω λάθος. Έχει επικρατήσει τα 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος. Συγγνώμη. Έχει ανέβει στην 6η θέση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί όλες τις ελληνικές ομάδες.
1: Ειδικά όταν παίρνουμε ομάδες από τη Σκανδιναβία.
0: Πιο πάνω.

0: Λοιπόν, και από τον μπαμπά Γκονζάλες βλέπω επιβεβαίωση για την μεταγραφή του ιού στα 23 του. Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος έγραψης που παίζει στην Ευρώπη και συνήθως στο Champions League. Όχι φέτος, αλλά πάντα παίζει στις διοργανώσεις της UEFA. Το να πας εκεί σημαίνει ότι θα βρεθείς στη μεγαλύτερη βιτρίνα της Ευρώπης. Θα δουν οι περισσότεροι τον Αρμάντο εκεί, παρά εάν μείνει εδώ. Γράφει κι άλλα τέλος πάντων.
1: Και συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει πρόταση για τον Βάργκας.
0: Ναι, ναι.
1: Περίπου 12 εκατομμύρια στη Σεβίλη. Mm-hmm.
0: 15 θέλουν αυτοί, θα τα βρούνε φαντάζομαι.
1: Ναι. Είναι πολύ μικρό το ποσό για αυτές τις περιπτώσεις. Όχι για εμάς, έτσι. Για να μην βρεθεί λύση.

0: μεταξύ, δεν βλέπω μηνύματα από κριτικούς.
1: Καθόλου.
0: Τι γίνεται δηλαδή, σήμερα έπρεπε να είχατε ξυπνήσει από τις, ξέρω εγώ, 4. Να έχετε ξεκινήσει το γλέντι, δηλαδή μεγάλη μέρα σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Επιστροφή.
1: Για τον Όφη.
0: Ναι, σωστά. Για τον Όφη. Επιστροφή σε Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό προκριματικό γύρο. Από τις 9 το βράδυ, μέχρι τις 9 το βράδυ, από τις 4 βέβαια. Πού είσαστε,
1: ναι,
0: πείτε μας,
1: ναι,
0: τι γίνεται στο νησί. Στείλτε μήνυμα να δούμε τι συμβαίνει.
1: Από πότε το μεταξύ έχει να παίξει ο Ευρώπη Όφη?
0: 2021. Ναι, ναι. Okay. Προκριματικά Europa League. Mm-hmm. Αποκλείστηκε από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Λοιπόν, αυτή τη φορά όμως ο Όφη έχει εξασφαλισμένη θέση σε League Phase, ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Σε περίπτωση...
1: Μετά από 26 χρόνια, μάλιστα. Mm-hmm.
0: Τι λες, παιδί μου, 2021.
1: Ναι, 2021. Ναι, 25.

0: Λοιπόν, το λύσαμε.
1: Το βρήκαμε, 2000-2001.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: 2000-2001. Με την αναμέτρηση με τη Σλάβια Πράγας για το δεύτερο γύρο τότε του κυπέλου UEFA. Έκτοτε η κριτική ομάδα έπεσε άλλη μια φορά στο Europa League, αυτό που έλεγε στο 2021, αλλά λόγω πανδημίας ο νοκάουτ αγώνας προκριματικός με τον Απόλλωνα Λεμεσού 0-1 έγινε και κλεισμένον των θυρών. Οπότε οι φίλοι θα δουν την ομάδα τους στο γήπεδο μετά από 26. Αυτό που
1: έτσι. Ναι. Τα βρήκαμε. Άρα η τελευταία φορά που έπαιξε ο Φι ήταν το
0: 2021.
1: Ναι. Επίσης να μου πεις πόσο ήρθε το Καλαμάτα Πανιώνιος.
0: Λοιπόν, η Καλαμάτα πέρασε, ο Πανιώνιος αποκλείστηκε. Ο Πανιώνιος αποκλείστηκε στα πέναλτι. Η Καλαμάτα πέρασε με 4-2 εύκολα.
1: Έχετε χάρη που δεν ψάχνει η Πανάθα μας αριστερό μπακ. Αλλιώς ο πρόεδρος, κάτσε το, θα τον έπαινε το Λυκογιάννη, αφού όμως πρώτα είχε δώσει τα χέρια με την ΑΕΚ. Για ξαναρωτήστε το λοιπόν.
0: Πάμε, Sky, διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου, Πευκοβελόνες.
3: Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή, που πέρασες τα πάνδυνα φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μάλλοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
4: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
3: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
4: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
2: Ναι.
4: Το θέρος είναι ύπουλο.
2: Ναι, ύπουλο.
3: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
4: Τι λέει. Και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
3: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
4: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
3: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
5: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
3: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίτης, Μάρ

0: Winter.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, αν σας κάψαμε, εντάξει, μερικούς καλά σας κάναμε εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, εγώ μιλούσα για το τελευταίο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό του Όφη, και ο Ρίλος μιλούσε για την τελευταία φορά που οι Οφιτζίδες είδα τον Όφη μέσα στο γήπεδο.
1: Να παίζει.
0: Αυτό, έτσι,
1: να
0: γιατί το 2021, θυμάστε τι έγινε το 2021.
2: Καραντίνα.
0: Έτσι, ήταν κλειστά τα γήπεδα. Οπότε, ο Ρίλος μιλούσε για κυριολεκτικά πότε είδαν τον Όφη οι οπαδοί του στο γήπεδο. Εντάξει. Πέντε χρόνια τα μαθηματικά μου μέσα. Ηρεμήστε, μωρέ. Κάποιος λέει ότι ο Όφη γιορτάζει, ο Όφη έχει αγωνία, όχι το νησί. Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Εντάξει,
0: τώρα μεταξύ ότι δεν υπάρχουν Οφιτζίδες, ας πούμε, σε άλλα μέρη της Κρήτης. Μόνο στο Ηράκλειο είναι μαζεμένοι. Τέλος πάντων.

0: Χθες λέει είδα τις τρακαστούκες του Σαμόλη, μια συγκλονιστική κατάσταση ψυχής για τη ριζωμένη ομοφοβία και την κακοποίηση, ένα έργο που θα έπρεπε να προβάλλεται στα σχολεία.
1: Δεν το έχω δει ακόμα, το έχουν δει αρκετοί φίλοι μου και μου έχουν πει ακριβώς αυτό, ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Είναι πολύ ωραίος τύπος αυτός, έτσι τον παρακολουθώ στο Instagram. Όποιος ενδιαφέρεται για τέτοια πράγματα, ας ψαχτεί να την παρακολουθήσει την παράσταση.
0: Μα και αυτός τώρα πάει σήμερα στο Ηράκλειο, ρε φίλε.
1: Α, σήμερα έχει στο Ηράκλειο παράσταση. Ας πάνε οι Χανιώτες.

0: Για την εφορία του Rivers θα πείτε τίποτα?
1: Παιδιά, δεν το... Η μόνη εφορία με την οποία ασχολούμαι είναι δική μου. Από την αλήθεια, προς το παρόν είναι καλά τα πράγματα. Θα μείνω εκτός.
0: Συνέντευξη τον Αύγουστο του 26 στο Basket Voice, ο Casey Rivers υποστήριξε ότι μετά την πρώτη του χρονιά στο Παναθηναϊκό αφαιρέθηκαν χρήματα από τον ελληνικό τραπεζικό του λογαριασμό για φόρους εφορία, παρότι όπως ισχυρίστηκε έχει υπογράψει διετές συμβόλαιο, ενώ πρόσθεσε ότι δεν του καταβλήθηκε και ο τελευταίος μισθός. Μάλιστα. Αυτά είπε ο παίχτης στο Basket Voice.
1: Ότι αν χρωστά στην εφορία. Συγγνώμη, δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά ότι ισχυρίστηκε ο
1: παίχτης. Αν τραβάει έτσι η εφορία από μοναχή της. Εγώ ξέρω ότι σε περίπτωση που έχεις επιστροφή, απλά δεν...
0: Το συμψηφίζει.
1: Ναι, αυτό.

0: Καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στον Βίρονα, καλημέρα και στην Ειρήνη. Τι πράγμα είναι αυτό να είσαι διακοπές σε ένα υπέροχο μέρος και να μην μπορείς να το χαρείς. Έτσι μας έχει καταντήσει ο ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για να προλάβω κάποιους, δεν φταίει ο Λύση για την κατάντια.
1: Τι να φταίει ο Λύση τώρα,
0: Τώρα ήρθε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μήνυμα της Ειρήνης αντικατοπτρίζει την ψυχολογία αρκετών φίλων.
1: Του μέσου οπαδού.
0: Ναι, αρκετών φίλων του ΠΑΟΚ.
1: Φέτος λέει υπάρχει αμυγής όμιλος της τρίτης εθνικής σχεδόν μόνο με κριτικές ομάδες.
0: Okay. Λοιπόν, δεν έχουμε μόνο μπάλα σήμερα να ξέρετε. Έχουμε και στίβο. Έχουμε Diamond League στην Ελβετία.
1: Ωραία.
0: Έχουμε αγώνα Καραλή Ντουμπλάντης στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Τώρα τελείωσε το ευρωπαϊκό.
0: Έχει σημασία.
1: Θα πάρουν μια ανάσταση.
0: Πήρανε δύο μέρες ρεπό και ξεκινάνε πάλι. Εντάξει. Και Τεντόγλου έχουμε την Παρασκευή στις 9:48 το βράδυ.
1: Μάλιστα.

0: Κάποιος λέει ότι πάνω από 1600 ευρώ το χρέος, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά τραβάνε. Δεν λέω το υπόλοιπο.
1: Ναι.
0: Πέραμε, παιδιά.
1: Μήπως πάνω από 1600 αν έχεις το λογαριασμό.
0: Ναι, σιγά μην περιμένω να το μαζέψεις.
1: Σωστό και αυτό. Λες να έχουν επιστροφή οι μπασκετμπολίστες, να κόψαν πολλά τιμολόγια.
0: Ξέρω. Μπορεί να είχαν πολλά έξοδα.
1: Ναι, τίποτα. Βγαίνεις έξω, αλλά πού να το κόψεις τιμολόγια στην ΚΑΕ. Να φας, ξέρω εγώ, σε ένα καλό εστιατόριο 200 ευρώ σου λέω τώρα, αλλά πού να το
0: κόψεις. Όχι, αυτά είναι προσωπικά έξοδα, ρε εσύ.
1: Μπορεί να το κόψεις. Σε σένα το κόψεις.
0: Αν έχεις εταιρεία.
1: Αν έχεις εταιρεία.
0: Ναι.
1: Τι λέει κάποιος άλλος, είναι σόλο, υπάρχει σόλο τον εσύ, ρεθμιώτης είμαι και όλοι γύρω μου είναι οφιτζίδες.
0: Ορίστε. Γεννήτσα, έρχεται και ρεμίστε, λέει.
1: Οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ έβγαλαν ανακοίνωση, πολύ καλή λέει. Κάποιος ζητάνε ενότητα και στήριξη του Σαββίδη, μπράβο τους γραφείους.
0: Τελειά, και αυτό είναι το πιο λογικό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ, φάση που είναι η ομάδα,
0: χρειάζεται να μείνει μέσα στην Ευρώπη. Οπωσδήποτε.

0: Καλημέρα στην αρχαία Ολυμπία, στη Μαρία Πασεπόλια, στο Γιώργο από τα Χανιά. Έχει αγοράσει, λέει, στον Όφη διαρκές και κουτσί Μαρία. Μια χαρά.
1: Πολύ καλό αυτό. Και δεν κατάλαβα γιατί η κουτσί πρέπει να είναι Μαρία.
0: Τι να κάνεις τώρα. Έδεσε.

0: Κι όμως, να, καλά τα είπα. Εμένα λέει μου τραβούσαν και 20 ευρώ και έκανε το λογαριασμό να μην μπορούν να τραβάνε και αυτό γίνεται μέχρι 1600 ευρώ. Μα, το καταλαβαίνω σωστά το μήνυμά σου, ας πούμε ότι από 1600 ευρώ και πάνω, αν χρωστάς ακόμα και αν είναι... πώς το λέμε το λογαριασμό.
1: Το ΦΠΑ, το επιστροφό.
0: Όχι, το λογαριασμό υποτίθεται το λένε.
1: Τρεχούμενος.
0: Όχι, μωρέ. Τέλος πάντων, δεν μου έρχεται τώρα. Κάποιος θα το σκεφτεί αυτό. Να το στείλει.
1: Καταθέσεων. Πώς λογαριασμοί υπάρχουν.
0: Όχι, μωρέ.
1: Με δικά σου, θέλω να σε φέρω ένα πιάνο. Θα το παίξεις.
0: Δεν κατεβαίνει τώρα.
1: Ξέρεις, θα σου ζητήσει μια πάρα πάρα πολύ άσχετη στιγμή.
0: Ναι, 100%.
1: Εχθές συζητούσαμε με την κουμπάρα μου, κάτι λέγαμε ρε παιδί μου για φαγητά, περίεργο, ναι. Πάρα πολύ κτλ. Και προσπαθούσαμε να θυμηθούμε πώς λέγεται το ζελέ που βρίσκεται μέσα στο κόκαλο. Και μου ήρθε σήμερα το πρωί.
0: Το οποίο λέγεται...
1: Κολαγόν. Μου ήρθε από χθες το βράδυ. Ακουγόντουσαν τα γρανάζια στο οπότε, κατά τις 7-8 το απόγευμα θα σου έρθει, μην ανησυχείς.
0: Ακατάσχετος. Όχι.
1: Αυτό είναι το καλό με.
0: Ακατάσχετη είναι η πολυλογία μας ενδεχομένως.
1: Εν πλόγια μαρμάρι, ελπίζω να μην φυσάει. Μαρία, κάνε τα κουμάντος παρακαλώ. Κοίταξε.
0: Δεν φυσάει.
1: Δεν φυσάει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Το οποίο βέβαια και στο μαρμάρι δεν είναι και πάρα πολύ καλό όταν δεν φυσάει καθόλου, γιατί έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Αλλά από το 7 μποφόρ καλύτερο αυτό, ναι. Ορίστε, πολύ ζέστη, τρομερή θάλασσα. Το ξέρω, έχω και εγώ ακόμα γνωστούς εκεί πέρα που πλατσουρίζουν.
0: Καλά το είπα, κατάσχετος, το στείλαν πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο λογαριασμός μισθοδοσίας είναι ακατάσχετος.
1: Α, επειδή είναι της μισθοδοσίας. Ναι, Μαρία, στα τα οικονομικά δεν το έχει, φυσικά. Τα έχω, αλλά ως προς τα έξοδα, όχι ως προς τα έσοδα. Α, σε πήγα και πήρα... βιβλία χθες.
0: Βιβλία. Έκανες ντου.
1: Ναι, έκανα ντου.
0: Σε διαδικτυακό ή σε φυσικό.
1: Σε φυσικό. Έτσι μ' αρέσει να κοιταζόμαστε στα μάτια όταν δίνω τα κατοστάρικα έτσι.
0: Πάντα είναι επένδυση ένα βιβλίο, δεν το συζητάμε.
1: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Τα σχολικά βιβλία.
0: Α, τα σχολικά.
1: Σε παρακαλώ πολύ, τα σχολικά.
0: Εγώ νομίζω ότι διαβάζω.
1: Θέλω να σου έχω διαβάσει, φέτος ειδικά έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία και συνεχίζω και διαβάζω. Τώρα έχω φτάσει σε Stephen King έτσι η φάση. Απλά θα σου θυμίσω, γιατί εσύ κάνεις ότι δεν το βλέπεις ακόμα.
0: Ότι.
1: Να σου θυμίσω όσο στοιχίζουν τα βιβλία των Αγγλικών.
0: Άσε και φέτος θα έχω και γερμανικά.
1: Και γερμανικά.

0: Καλημέρα λοιπόν στον Παναγιώτη, τον Πανιόνιο, τον Ηλία, τον Μπίλια από την Πρέσβεζα. Όλοι αυτοί στείλαν για το ανακατάσκετο. Ο Χρήστος Παζιάννηνα.
1: Wow.
0: Κάποιος από τα Χανιά, η Ελένη από το Ηράκλειο, ο Βασίλης ο Παουτζής από τη Δάφνη. Ωραία παιδιά.
1: Καλημέρα στον Δαμιανό, ειδικά στην ομάδα μου τον Παναθηναϊκό. Καλή επιτυχία, λέει, και σε όλους. Φυσικά κουβά την Τρίτη από το στοίχημα. Ναι, γιατί έβλεπες ΑΕΚ, Φενέρ και Μποτογκλίν.
0: Και όλα ήρθαν χει.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Μποτοκέρδισε.
1: Μποτοκέρδισε, ναι.
0: Την ημέρα της ΑΕΚ ήρθαν όλα χει. Καλημέρα στον Ηράκλειο, τον Γιώργο. Στο Γιώργο τον έργο τρελάκια. Γεια σου Ρίλο αριστερέ, δεν χάνεις ευκαιρία με το παραμικρό θέμα να κρατήσεις κράτος, λέει εδώ. Κάτι άλλο θες να πεις μάλλον.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν αναρωτιέσαι ποιος είναι το κράτος. Εμείς
1: έχουμε break τώρα.
0: Σωπακαλέ. Όχι.
1: Λοιπόν, θα πω κάτι καλό.
0: Πες το.
1: Δηλαδή, εχθές ένιωσα ότι ζω σε μια πολιτισμένη, ευρωπαϊκή πόλη.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, πέρα το ότι έχω κλείσει ραντεβού για να αλλάξω ταυτότητα.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή έλειπα τις δύο εβδομάδες, δηλαδή μπήκα να κλείσω ραντεβού και μπορούσα να κλείσω και την επόμενη μέρα.
0: Τι είπες τώρα?
1: Γεια σου. Γιατί Αύγουστος. Μεν, λοιπόν όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έκλεισα ραντεβού. Πήγα εχθές, έβγαλα φωτογραφία.
0: Mm-hmm. Γιατί δεν έβγαλες πέσα.
1: Όχι, δεν okay. Συγγνώμη στην ελληνική αστυνομία.
0: Γιατί ρε, μια χαρά.
1: Θα ήθελα να το ελέγξω λίγο παραπάνω το θέμα. Να έχω έναν έλεγχο σε αυτό το πράγμα.
0: Okay,
1: γιατί
0: ναι.
1: Θα μου μείνει.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, μου πέρασαν τη φωτογραφία στο golf. Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Και μου λέει η τύπησα στο φωτογραφείο. Μου λέει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ένα χρόνο. Λέω, τι να κάνω, να την βάλω στο Instagram. Όχι, μου λέει, μπορείτε, αν θέλετε, να φτιάξετε την άδεια οδήγησης. Όπα. Γιατί εγώ έχω το παλιό δίπλωμα. Αυτό με την πέτρα. Το ροζ, ναι.
0: Το πω.
1: Ναι, φίλε, γιατί δεν χρειάστηκε. Το έβγαλα πριν 35 χρόνια.
0: Okay, ναι.
1: 48 πότε ήταν. Δεν χρειάστηκε.
0: Καλά, και εγώ κάρτα το χάσα.
1: Τα βλέπεις. Εγώ δεν το χάσα. Mm-hmm. Είμαι καλό. Είμαι φροντιστική.
0: Mm-hmm.
1: Και μπήκα. Και μέσα σε 5 λεπτά είχα κάνει την αίτησή μου για το δίπλωμα. Και μου λέει, θα σας ειδοποιήσουμε σε περίπου 3-4 εβδομάδες να το παραλάβετε. Λέω, τι λες τώρα.
0: Πες τώρα.
1: Παράβολο. Τι λες τώρα.
0: 10.
1: 30. Γεια σου.
0: Ναι. Εντάξει, τι κάνετε.
1: Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Αλλά χωρίς να πάω σε ΚΕΠ, χωρίς να δώσω,
0: τίποτα.
1: Να συμπληρώσω κάτι, χωρίς... Άλλο πάρα πολύ ωραία.
0: 2026 πια.
1: Ναι, φίλε. Ναι. Μπράβο.
0: Και μπράβο.
1: Όχι,
0: και
1: μπράβο.
0: Όχι, μπράβο.
1: Μαρία κόμμα πρέπει να αλλάξει, όχι αυτό. Θα μπορούσα να πεις Μαρία ομάδα πρέπει να αλλάξει.
0: Γεια σου Γέννη από το Ηράκλειο, γεια σου Κωστή Μπραζιλέρο, γεια σου Μιχάλη Οδηγέ, γεια σου Γιώργο στην Αμοργό, όλοι αυτοί ακατάσκετα.
1: Ναι παιδιά, εννοείται ότι κόβεις τιμολόγια και σε εστιατόρια όταν είναι πάνω από 100 ευρώ και τα δηλώνεις ως έξοδα παράστασης λέγονται αυτά.
0: Παράστασης,
1: ναι. Υποτίθεται ότι κερνάς εν δυνάμει πελάτες σου. Ανάλογα και τι δουλειά κάνεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, ξέρω εγώ. Ανάλογα και το επάγγελμα. Δεν δικαιολογούνται σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Πόσο χαίρομαι, Μαρία, που η κόρη μου τελείωσε φέτος το σχολείο. Βιβλία, μεγάλη πληγή.
1: Καλά έκανες, Μαρία, εγώ που έβγαλα στην αστυνομία τα μηχανήματα, λέει, στο αεροδρόμιο, δεν με αναγνωρίζω.
0: Αλήθεια τώρα. Εμένα μου τρίχουν καλή εκπληκτική τα παιδιά, όχι, μπράβο.
1: Αλήθεια, μπράβο.
0: Ναι. Ασχέτως που εμείς περιμέναμε κανένα δίμηνο για να γίνει, αλλά εντάξει. Πλάι, το κλείνω για τότε το σημειώνω ότι θα γίνει.
1: Από την άλλη, μην ξεχνάμε τα βιβλία του σχολείου, είναι πλέον δωρεάν. Όχι για όλα τα σχολεία.
0: Όχι για όλα τα σχολεία, ναι.
1: Παρότι όλοι οι γονείς είναι φορολογούμενοι πολίτες, ας μην την πιάσουμε αυτή τη μικρή πληγούλα, έλεγα. Εντάξει. Ακόμα λέει και τις 3-4 φορές που θα τα ξεχάσω στο σχολείο, μπορείς να τα κατεβάσεις και να τα τυπώσεις. Παιδιά, μιλάω για τα βιβλία των Αγγλικών, των ξένων γλωσσών τέλος πάντων, τα οποία είναι βιβλίο και τριαντάρι.
0: Τσούζουνε.
1: Στην καλύτερη.
0: Τσούζουνε.
1: Υπάρχει και ένα 45 μέσα, υπάρχει και ένα 28.

0: Κάποιοι μας καλημερίζουν από την παραλία της Τζονίμα, ο προϊστάμενη.
1: Προσέξτε τους αχινούς. Λαγοκέφαλους, καρχαρίες. Λέω εγώ τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, εκτός των λαγοκέφαλων, διάβασα κάπου ότι έχουν έρθει διάφορα άλλα είδη, ας πούμε, τα οποία έτσι ζορίζουν πολύ αυτά που...
1: Έχει ζεστάνει το νερό στη Μεσόγειο, φίλε, τι να κάνουμε.
0: Εδώ λέει ότι έχει πέσει η στάθμη του Δούναβη. Το μαμούθ.
1: Και ναυάγια, κάτι ναυάγια. Πώς είμαστε εμείς κατά τις 3 ώρα το βράδυ.
0: Αυτό.
1: Τέτοια ναυάγια.
0: Πότε θα έρθεις στο Ρέθινο, ρωτάει η Ελένη.
1: Εγώ.
0: 3-4 χρόνια που είχες πάει.
1: Είχα πάει στον Άγιο Νικόλαο. Στον Άγιο Νικόλαο πριν από 3 χρόνια.
0: Είναι αυτά τα 30, 35, 40 που λέτε κιλά. Κιλά χρημάτων.

0: δεν φυσάει τίποτα. Και πάω δύο μέρες διακοπές με ένα φίλο μου που δεν θέλει, τέλος πάντων το χαρακτηρίζει, να βάλω το σάκο με το σαπ στα μάξι του. Γιατί?
1: Ξέρω εγώ. Καταρχάς πιάνει χώρο.
0: Πιάνει πολύ χώρο.
1: Αρκετό.
0: Okay.
1: Αρκετό. Αρκετό.
0: Εντάξει, αν είναι δύο άνθρωποι, ας πούμε. Πόσα πράγματα.
1: Πάρτε ένα φουσκωτό στρώμα μου. Καλημέρα και στον Αντίνο από Δυτική Μάνη. Εγώ πάντως λέω όταν πήγα για ταυτότητα. Ναι. Έπαθα πολιτισμικό σοκ από τους αστυνομικούς. Μια χαρά τα παιδιά, λέει.
0: Ναι.

0: Ευτυχώς για τους φίλους του Παναθηναϊκού είχαμε άσχημα νέα για τον Ναν. Ο οποίος υπέστη τελικά ρήξη έσω μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικών προπονήσεων. Θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 2 μήνες. Σημαίνει ότι χάνει τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και τα πρώτα παιχνίδια
1: στη EuroLeague.
0: Στη EuroLeague και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω και στο σε ένα τουρνουά του θα γίνει στη Ρόδο.
1: Του Γιαννακόπουλος.
0: Στη Ρόδο, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, δεν το έχω εύκαιρο. Ανέβασε και ο ίδιος μία ανάρτηση στο Instagram λέγοντας ότι αυτή η μηχανή χρειάζεται update.
1: Την έκανε ήδη την επέμβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι. Μία καλύτερη έκδοση έτσι φορτώνει. Αυτά είναι, λέει, τα πλάνα του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει. Αυτά. Γερός και δυνατός να γυρίσει. Και το ίδιο φόβομαστε για όλους τους αθλητές.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους ζουν σε τουριστικά μέρη και φιλοξενούν τοξικούς, πολύ πολύ κοντινούς συγγενείς. Καλημέρα, η Αγλαία την Κέρκυρα.
0: Αγλαία.
1: Ελπίζω για λίγο.
0: Ναι, εύχομαι σύντομα να βρεις την ησυχία σου. Στην Βραζιλέιρο λέει, μιλάτε για ταυτότητες και θυμήθηκα ότι βγάλαμε και ένα προσωπικό αριθμό. Θα τον κάνουμε αυτόν.
1: Εντάξει,
0: το να υπάρχει. Σιγά, περίμενε, μωρέ, και εσύ. Ναι, περίμενε.
1: Εμένα για ταυτότητα μου είπα να βγάλω και παπούτσια για ύψος. Ναι, ρε φίλε. Θα πας εσύ, συγγνώμη, με τι πήγες. Τα κουνιά και σε μετρήσανε.
0: Δεν έχω πάει ακόμα. Έβγαλα χθες τη φωτογραφία.
1: Τη φωτογραφία δεν πήγε στο δοκίμα.
0: Ναι. Σήμερα θα πάω για ταυτότητα.
1: Okay. Θα τα βγάλουνε, να ξέρεις.
0: Θα μου βγάλουν τα παπούτσια. Μπορούμε να το συζητήσουμε.

0: πήγα και έβγαλα φωτογραφία σε φωτογράφο. Μια χαρά κούκλος. Πάω στο τμήμα και μου λένε δεν γίνεται δεκτή από το σύστημα. Τώρα είμαι σαν κατάδικος, λέει ο Γιάννης.
1: Και πλήρωσε και 20 ευρώ.
0: Και πλήρωσε και 20 ευρώ.

0: Στήλο μπορεί να πει στην κόρη σου ότι τα 50 ευρώ την ώρα που ήθελε για τη συμμετοχή της στην εκπομπή τα επένδυσε σε βιβλία αγγλικών και γερμανικών και ότι χρωστάει ένα 2 ευρώ. Σωστό και αυτό.
1: Έβγαλε μεροκάματο.
0: Ήθελε μεροκάματο. Πόσα θα παίρνω.
1: Πόσα θα παίρνω.
0: Κατάλαβα. Και έχουμε πέσει.

πιάσα και πάλι. Όταν έβγαλε ταυτότητα, ο αστυνομικός με πολιτικά το κότσο και άκουγε ροκές. Στην αρχή είπα να ρωτήσω αν μπήκα σωστά, λέει ο Ηλίας Ρασέλ.

0: βλέπετε, βρε, ακόμα και ο Νάν πιστεύει. Άθεοι, άπιστοι πολίτες.
1: Επίσης, λέει χρηστική πληροφορία. Αν πάτε τους υπερήλικες γονείς σας, θα τα γράψεις.
0: Ναι,
1: γονίτσα σου έγραψε.
0: Ναι, το
1: σύστημα για αυτό. Ήταν να ξέρετε ότι θα χρειαστεί μάρτυρας που μπορεί να είστε εσείς, αλλά θα το κάνουν. Θα του κάνουν και εκείνου δύο ερωτήσεις να απαντήσει ο ίδιος, του μάρτυρα.
0: Του στυλ, πόσα παιδιά έχετε και πώς τα λένε και ποιο είναι το μεγαλύτερο.
1: Αχα.
0: Κάτι τέτοιο λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Εγώ ξέρω πάντως έναν δικό μου άνθρωπο που πήγε με αρκετά μεγάλο ηλικία. Πήγε μόνος του και έβγαλε τα φώτα.
1: Οκ. Η Αγλαία πρέπει να είναι αυτή. Με εκνευρίζει απίστευτα να μου λένε θα έρθω τον Αύγουστο να σας δω και εγώ δουλεύω εστίαση. Όλη μέρα στο μαγαζί μου είμαι. Να έρθεις να με δεις το Φλεβάρι, ρε φίλε. Τώρα θα έρθεις για διακοπές. Εντάξει.
0: Και να σου πω και κάτι. Ούτε καν. Να πας εσύ να τους δεις το Φλεβάρι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα. Ο Παριζιάνος θερμαστής. Καλή εκπομπή. Καλημέρα. Ξέρουμε αν έχει πάρει δικαιώματα κανείς για τη Ligue 1 φέτος ή πάλι θα τα βλέπουμε από στοιχηματικές. Θα να το ψάξω λιγάκι τώρα στο δελτίο ειδήσεων που έρχεται με το Σωτήρη Ταμπάκου και θα σου απαντήσω αμέσως μετά. Εντάξει, τι, λοιπόν.
1: Τέλεια. Για πες αυτά που έχουμε.
0: Κάτσε να σου πω τώρα καλά, θα γίνει χαμός έτσι. Θα γίνει χαμός. Χαμός θα γίνει. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Συντροφιά μας, η BWIN και σήμερα. Στην BWIN μπορείς να βρεις 0% γανιώτα τους σημαντικότερους αγώνες.
1: Okay.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Πεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Μόνο το σκόρε και το ελαφρώς, ελαφρύτερο κόμπο.
2: Την μπάλα στο Γιάννη τον Κούμο μαζί με τον Ρένε Χένριξ από το δίδυμο.
0: Την Πέμπτη στις 10 το βράδυ.
3: Για τον Ολυμπιακό.
4: Δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ. Ούτε αυτό. Θα δούμε.
0: bwinΣΠΟΡ FM.
5: Πρωταθλητής και στα κοκοράκια.
0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.